0: ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλες περιοχές της Αθήνας. Χτίζονται παντού σπίτια, χωρίς βέβαια την αναγκαία υποδομή, πρόχειρα, μπαζώνονται ρέματα, τα περισσότερα είναι κακοφτιαγμένα, χωρίς ηλεκτρικό και νερό, χωρίς δρόμους. Αλλά ο κόσμος θέλει ένα κεραμίδι. Έτσι το Παγκράτη και ο Βίρονας επεκτείνονται προς τον Ημιτό. Τα Πατήσια ξανοίγονται προς το Γαλάτσι, η Νέα Σμύρνη και το Φάλιρο προς το Βουρλοπόταμο, τη σημερινή Αμφιθέα, η Καλυθέα προς το Μοσχάτο. Ξεχύλωμα από παντού. Τι θα γίνει με το μέλλον της Αθήνας? Κανείς δεν προβληματίζεται. Είναι η εποχή δύσκολη, είναι ο εμφύλιος που συνεχίζεται και η επέκταση άναρχη και άνευ σχεδίου και προγραμματισμού τραβάει το δρόμο της δειλά κάπως, αλλά σταθερά προς ένα αβέβαιο μέλλον. Αρχές του 47, στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών εκδίνεται ο νόμος για την παροχή βοηθείας προς την Ελλάδα και την Τουρκία. Η Ελλάς θα πάρει 300 εκατομμύρια δολάρια και η Τουρκία 100 εκατομμύρια. Σίγουρα είναι μια μεγάλη ενίσχυση αυτή και η Ελλάδα την έχει απόλυτη ανάγκη. Τα μέλη της Αμερικανικής Αποστολής που θα έρθουν στην Ελλάδα ορίζονται στις 19 Μαΐου του 47. Όλα δείχνουν ότι οι Άγγλοι αφήνουν τους Αμερικάνους να κάνουν κουμάντο στον ελληνικό χώρο. Και φυσικά αυτό θεωρείται φυσικό, αφού θα διαθέσουν και τα δολάρια τους.
1: Η φτώχεια και η ανέχεια δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ενώ στον κόσμο ολόκληρο γίνονται μεγάλες προετοιμασίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα τελεστούν το 1948 στο Λονδίνο, η Ελλάδα αδυνατεί να οργανωθεί γιατί υπάρχουν πολλές ελλείψεις και οι αθλητές μας δεν μπορούν να προπονηθούν. Ο Στέλιος Κυριακίδης, που θριάμβευσε στο Μαραθώνιο της Βοστόνης, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάνει έκκληση στους ομογενείς να βοηθήσουν την Ελλάδα για να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς. Ο Κυριακίδης δεν ζητάει χρήματα. Ζητάει αθλητικά είδη που λείπουν από την Ελλάδα. Ζητάει στοιχειώδη πράγματα που θα δώσουν όμως τη δυνατότητα στους Έλληνες αθλητές να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στους Ολυμπιακούς του 1948. Όσο καιρό ζεσταίνει, κάνουν όλο και περισσότερο την εμφάνισή τους στις βιτρίνες των αθηναϊκών καταστημάτων τα καλοκαιρινά υφάσματα. Τσίτια, τομπράλκο, τσελβόλεν και κρέπ ντι σεν σε φανταστικά σχέδια, ωραιότατους χρωματισμούς και τιμές για όλα τα βαλάντια. Γεμάτη η δρόμη εμπορική. Η Ερμού, η Μητροπόλεως, η Αγίου Μάρκου. Όλες οι Αθηναίες επιποδός. Οι πιο πολλές χαζεύουν στις βιτρίνες. Οι λιγότερες μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά και αρχίζει μαζί τους το μαρτύριο των υπαλλήλων. Αναγκάζονται να κατεβάσουν όλα τα τόπια με τα υφάσματα από τα ράφια και στο τέλος ψωνίζουν οι λίγες. Οι πιο πολλές φεύγουν δείχνοντας ότι δεν ικανοποιήθηκαν από τα σχέδια και τα χρώματα. Δεν είναι λίγες οι Αθηναίες που διαπιστώνουν ότι παρατηρείται σε πολλά καταστήματα αλλαγή της συμπεριφοράς των υπαλλήλων. Η αγένεια, υποστηρίζουν, έχει γίνει κανόνας. Δεν δείχνουν τη διάθεση να εξυπηρετήσουν τις πελάτησες. Και αυτό ενοχλεί τις γυναίκες που είναι συνηθισμένες να πέφτουν όλοι στα πόδια τους. Τι έγινε? Άλλαξε πράγματι η νοοτροπία? Άλλαξε ο τρόπος συμπεριφοράς? Ίσως. Ο πόλεμος και η κατοχή είχαν αναμφισβήτητα επιδράσει και στον τομέα της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Έτοιμα φορέματα δεν υπήρχαν πολλά εκείνα τα χρόνια. Η βιομηχανία των ρούχων δεν είχε ακόμα αναπτυχθεί. Οι πιο πολλές Αθηναίες αγόραζαν υφάσματα και έραβαν τα φορέματα στις μοδίστρες ή και μόνες τους εφόσον ήξεραν να κόβουν και να ράβουν. Τα παιδιά επίσης ντύνονταν όχι με έτοιμα ρούχα, αφού ήταν ελάχιστα τα καταστήματα που διέθεταν παιδικές ενδυμασίες. Οι μητέρες, οι πιο πολλές, επιτηδεύονταν στα μουρδιακά και τα παιδικά ρούχα και αφού αγόραζαν τα αναγκαία υφάσματα, τα έφτιαχναν μόνες τους και μάλιστα με εξαιρετική επιτυχία.

0: καλοκαιράκι του 47 και ερχόμαστε του καλοκαιριού, δίνει το σύνθημα στην οργάνωση περισσότερων εκδρομών. Τα φυσιολατρικά σωματεία, που δεν είναι και λίγα, ετοιμάζουν τα προγράμματά τους. Ενώ πολλοί Αθηναίοι ξεκινάνε για τις εκδρομές τους μόνοι τους, με άλλες συντροφιές και με οργάνωση, ομολογώ, αρκετά καλή. Πολλοί έχουν αποκτήσει δικά τους αντίσκηνα και μεγάλες σκηνές με τέντες, οι οποίες πολλούνται από τα ειδικά εργαστήρια της Οδού Ερμού. Η θάλασσα έχει το προβάδισμα. Οι εκδρομές συνδυάζουν και τα μπάνια τους. Οι συντροφιές των νεαρών φεύγουν από το Σαββάτο για τη Βουλιαγμένη και το Καβούρι. Άλλοι πηγαίνουν προς τη Βάρκηζα. Το Καβούρι προσφέρεται περισσότερο γιατί διαθέτει πεύκα. Εκεί από κάτω στείνονται οι σκηνές, τα πρόχειρα μαγειρία, τα πρόχειρα αποχωρητήρια με ένα τετράγωνο πανό από λινάτσες και βεβαίως και ένα λάκκο.
1: Τα γραμμόφωνα δίπλα στις σκηνές. Εκεί και τα νεαρά ζευγάρια που χορεύουν τη μέρα αλλά και τη νύχτα με το φεγγάρι. Ένα ονειρεμένο Σαββατοκυριακό. Το πρωί μπάνιο μέχρι το μεσημέρι. Παιχνίδια με την μπάλα. Τραγούδι, κιθαρίτσες και φαγοπότη. Φλερτάκια και ερωτικά επεισόδια ζηλοτυπίας. Και πριν νυχτώσει, επιστροφή στο καμίνι της Αθήνας. Οι παλιοί Αθηναίοι δεν εγκρίνουν αυτό το νέο φρούτο των εκδρομών. Επειδή αυτοί δεν εννοούν να φύγουν από το Ζάπιο και την πλατεία Συντάγματος, όπου έχουν σκοπό να ξεκαλοκαιριάσουν στις καρέκλες του Ζαχαράτου, του Αντωνιάδη και του Ζαβορίτη ή τις καρέκλες της Έγκλης του Ζαπίου, βρίσκουν ότι οι μακρινές εκδρομές είναι φρούτων πονηρών. Υποστηρίζουν δηλαδή ότι τα ζευγαράκια βρίσκουν ευκαιρία για την απόκτηση μιας υπαίθριας γκαρσονιέρας σε κάποιο από τα ειδηλιακά τοπία της Αττικής. Είναι γεγονός ότι τα ερωτευμένα ζευγάρια βρίσκουν καταφύγιο της αγάπης τους στον ύπαιθρο, αλλά είναι τούτο άραγε πονηρών φρούτων. Οι παλιοί, λένε οι νεότεροι, δεν βρίσκανε και αυτοί κάπου το ερωτικό τους καταφύγιο. Όλα έχουν αλλάξει στη μεταπολεμική Αθήνα. Και είναι φυσικό, αφού τόσα και τόσα μεσολάβησαν στα δύσκολα χρόνια του πολέμου και της κατοχής. Η κοινωνία άλλωστε εξελίσσεται. Δεν μπορεί να μείνει στάσιμη. Κάποια ήθη και συνήθειες έρχονται και απ' έξω. Κάποιοι τρόποι ζωής μεταλαμπαδεύονται από άλλες χώρες και βλέπουν οι νεότεροι Αθηναίοι πολλά στον κινηματογράφο, ακούνε περισσότερα στο ραδιόφωνο, διαβάζουν ακόμη πιο πολλά στις εφημερίδες. Οι φίλοι του υποδρόμου πανηγυρίζουν στα τέλη του Μαΐου 1947, όταν πληροφορούνται ότι οι Άγγλοι αδειάσαν επιτέλους τον υπόδρομο στο Δέλτα του Φαλήρου, όπως το είχαν υποσχεθεί στο Υπουργείο Γεωργίας που τους το είχε ζητήσει προκειμένου να ξαναγίνουν υποδρομίες.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ανάμεσα στα πιο γνωστά στέκια ήταν το πατάρι. Ποιο πατάρι? Του Λουμίδη, στην οδό Σταδίου. Εκεί, στην είσοδο της Στοάς Νικολούδη. Ήταν το Ρωσικόν, στην Πανεπιστημίου. Εκεί που τώρα είναι η Στοά Χατζη Χρήστου, ήταν το Πικαντήλι, κάτω από το κτίριο του Γενικού Λογιστηρίου στην Πανεπιστημίου. Ήταν πιο κάτω ο Τσίτας. Στη Σταδίου το Πέτρογκραντ του Γιάκοβλεφ. Στα Γαυτεία το μπαρ του Μεγάλου Μπακάλικου του Θανόπουλου, που έμοιαζε πολύ με τα σημερινά σούπερ μάρκετ. Ήταν ο Καρούσος στην Πανεπιστημίου, λίγο πιο κάτω από το Ρέξ, ψηλά στην αρχή της Πανεπιστημίου και στη γωνία με τη Βουκουρεστίου ήταν ο Ορφανίδης, ο Απότσος στην Οδό Σταδίου, στο μακρόστενο μαγαζί, το γεμάτο αφίσες, τα γνωστά επίσης ουζάδικα τη Σανταρόζα. Αλλά το πατάρι του Λουμίδη δεν ήταν μόνο το στέκι των κουλτουριάριδων της εποχής. Πήγαιναν εκεί για τον καφέ τους δικηγόροι, γιατροί, έμποροι, επαγγελματίες, αλλά κυρίως τα τραπέζια γέμιζαν από τις πρωινές ώρες με ποιητές, συγγραφείς, μουσικούς, καλλιτέχνες, ηθοποιούς και πολλούς φοιτητές, αλλά και φοιτήτριες.
1: Ο Τάκης, τον καρσόνι που είχε υπό την κυδαιμονία του το πατάρι, τους ήξερε όλους τους πελάτες με τα μικρά τους ονόματα. Τους πήγαινε τον καφέ που ήξερε ότι προτιμούσαν και τους κουβέντιαζε. Ήταν ενήμερος σε όλα. Ήξερε τα θέματα που τους απασχολούσαν. Ήξερε τα προβλήματά τους. Ζούσε με τις αγωνίες τους. Ο Τάκης ήταν ο φίλος, ο συμβουλάτορας και γι' αυτό όλοι τον αγαπούσαν. Εκείνα τα ταραγμένα χρόνια από το πατάρι του Λουμίδη ξεκίνησαν πολλοί νεόκοποι τότε και αργότερα επώνυμοι συγγραφείς να κάνουν δειλά-δειλά αισθητή την παρουσία τους στο χώρο της λογοτεχνίας. Άλλοι νέοι τότε και αργότερα καθιερωμένοι ποιητές εκεί διάβασαν σε φίλους τους πρώτους στίχους τους. Μερικοί εραστές της πολιτικής, αμούστακα σχεδόν παιδιά τότε και μετέπειτα παράγοντες του πολιτικού χώρου, σχεδίασαν την ίδρυση κομμάτων, οργανώσεων και κινημάτων με σκοπό την ανόρθωση αυτής της ταλαιπωρημένης χώρας. Είχαν όλοι τους μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά κυρίως την επιθυμία να προσφέρουν τη φλόγα της ζεστής καρδιάς τους στις κοινές προσπάθειες για να μπορέσει αυτός ο τόπος να βρει το δρόμο του. Στα Χαυτεία, επί της Πανεπιστημίου, τα σφαιριστήρια του Μαυροκέφαλου γέμιζαν με νεολαία από το πρωί. Ήταν εκεί στη μεγάλη αίθουσα του πρώτου ορόφου του κτηρίου δεκάδες μπιλιάρδα που νοικιάζονταν με την ώρα. Έπαιζαν μπιλιάρδο οι βετεράνοι αλλά και οι αδαείς. Άλλοι έκαναν δεκάδες καραμπόλες και άλλοι δεν μπορούσαν να πιάσουν ούτε τη στέκα. Εκείνη την εποχή ο Γλένης ήταν ο πρωταθλητής Ελλάδος στο μπιλιάρδο. Τον ζήλευαν όλοι. Τον παρακολουθούσαν και έμεναν άφωνοι όταν ξεπερνούσε τις 100 καραμπόλες στη σειρά με μία μοναδική μαεστρία. Τα νεαρά παιδιά προσπαθούσαν να το μιμηθούν. Έπαιζαν με τις ώρες μπιλιάρδο και άφηναν όλο το χαρτζιλίκι τους στα ταμεία του Μαυροκέφαλου. Δεν είχε όμως καμία σημασία το ότι έμεναν άφραγγοι. Πολλοί νεαροί είχαν στόχο να μοιάσουν του Γλένη.

αυτή. Σου πήρα φως μου όλα σου τα φιλιά.

Η Αθηναϊκή νεολαία με τον δικό της τρόπο διασκεδάζει το καλοκαίρι του 47. Και κρίθηκε, όπως λέει και ο Παύλος Παλαιολόγος, σε ένα χρονογράφημά του, το Ευαγγέλιο της χαράς και της αισιοδοξίας. Παρουσιάζει μάλιστα ο κορυφαίος χρονογράφος έναν τύπο με σύλικα που έχει κατέβει στο Φάληρο Κυριακή πρωί με σακάκι, γραβάτα, καπέλο και σιδερωμένο παντελόνι και πέφτει πάνω στη νεολαία που κάνει το μπανάκι της στη φαλιριώτικη ακτή. Ο Παλαιολόγος βάζει το μεσήλικα που βαδίζει με βραδύ βήμα της αξιοπρεπούς θλίψεως να διερωτάται μήπως η νεολαία κατέχεται από αφιλοτιμία, αναισθησία, αμεριμνησία και αδιαφορία. Αλλά φυσικά κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Και σε όσους έχουν αυτιά για να ακούνε, οι νέοι και οι νέες προμηνάνε την Ανάσταση. Το καλοκαίρι του 47 η Αθήνα περνάει μια ακόμα περίοδο δύσκολη. Ο εμφύλιος μένεται ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα και έχει επηρεάσει ακόμα και τα παιδιά. Έπαιζαν τότε αντί του κλέφτες και αστυνόμοι το παιχνίδι του εμφυλίου και μάλιστα ως την τελευταία του λεπτομέρεια. Να τη γράφει ο Παλαιολόγος τον Ιούνιο του 47 στο Βήμα. Ο αντάρτης, ο καπετάνιος, ο γοροφύλακας, ο παρακρατικός, ο εχμάλωτος, ο τραυματίας, το εκτελεστικό απόσπασμα, ο παπάς. Παπάς ονομάζεται το παιδί που κρεμιέται από ένα κλονάρι κάποιου δέντρου και παριστάνει τον ιερέα που τον σταύρωσε ο ιδεολογικός ενθουσιασμός. Πλήρης η σκηνοθεσία. Από εφημερίδα το δίκοχο. Ξύλινα τα όπλα, εισβούρα για χειροβομβίδα, πετραδάκια η βόλη για ρηπές πολυβόλου. Η Ελλάδα του 47. Ήταν όμως και κάτι που δεν το καταλάβαινα, λέει ο Παλαιολόγος. 4-5 παιδιά είχαν τοποθετήσει πάνω σε μικρά κοντάρια από ένα άδειο κουτί κονσέρβας και το πηγαίναν εν πομπή. Τι παίζετε παιδιά, ρωτάω. Τα κεφάλια, μάλιστα. Τα κεφάλια των σφαγμένων που εκτίθενται σε κοινή θέα, όπως είναι η καθιερωμένη τάξη στην Ιδηλιακή Ήπεθρο. Έκανα να συμβουλεύσω τον κορυφαίο της πομπής. Δεν βρήκατε κανένα άλλο παιχνίδι. Με καθησίασε. Δεν βλέπετε. Δεν είναι αληθινό. Και ήταν σαν να μου έλεγε, άλλοι παίζουν το παιχνίδι μας στα αλήθεια και εσύ βρήκες εμάς. Πικρές αλήθειες, πικρές για τη ζωή αυτής της βασανισμένης περίοδου. Ένα πρωί στο Γαϊδάρι γίνεται η εκτέλεση δύο Γερμανών καταδικασμένων στο θάνατο. Ήταν οι εγκληματίες πολέμου, στρατηγοί Φρυδερίκος Γουλιέρμον Μίλλερ και Μπρούνο Όσβαλτ Μπρόγερ. Κατά τη διάρκεια της δίκης τους είχαν κρατούμενους στις φυλακές Καλυθέας. Είχαν διαπράξει εγκλήματα σε βάρος του λαού της Κρήτης. Η εκτέλεσή τους έγινε ακριβώς την ημέρα της 6ης επετείου της επιθέσεως των Γερμανών κατά της Μεγαλονήσου. Ενώ έχουν περάσει πολλές μέρες από τότε που πέθανε ο Γεώργιος Χιάντος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, γίνονται πολλές συζητήσεις για τον ξαφνικό του θάνατο. Ο Σιάντος πέθανε μάλλον από έμφραγμα. Άλλοι λένε από συγκοπή στα τέλη του Μαΐου του 47. Μερικές εφημερίδες γράφουν ότι νοσηλευόταν στο σπίτι του γιατρού Κόκαλη και κάποια άλλη εκδοχή τον φέρνει να έχει νοσηλευτεί σε κλινική. Κανείς δεν έμαθε ακριβώς τι συνέβη.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4.

0: του έως θανάτου, υπέρ της αληθείας, και ο Θεός του σύμπαντος κόσμου θα έρθει δίπλα σου, θα σταθεί στο πλευρό σου και θα πολεμήσει μαζί σου.
1: Έτσι, galera! Esse é o novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchutchá!
0: Χαίρετε, αδερφοί μου! Χαίρετε!
2: Για Χαραντάν και τα κουτιά μπαγκλά.
0: Ψηλά τις σημαίες, ψηλά το κεφάλι, ψηλά τον ελληνισμό, ψηλά την ορθοδοξία.
3: Χέσε ψηλά και γράτε με.
0: Θα νικήσουμε! Δεν υπάρχει να θελήσαμε τον νικητή πάντα νικάς.
4: Θα νικήσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί είμαστε με τον νικητή. Και ποιος είναι ο νικητής? Ο Θεός μας. Ποιος είναι ο κύριος που ακούσαμε, το θυμόσαστε? Ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος που ήταν στη Νίκη, στο κόμμα Νίκη, αυτός που είχε μπει στην πινακοθήκη και είχε σπάσει τα έργα τέχνης τότε. Αυτός λοιπόν έχει φτιάξει μια κίνηση, κίνημα, και αυτός κόμμα, δεν έχει σημασία. Όλοι έχουν φτιάξει από ένα έτσι κι αλλιώς. Και κάναν μια συγκέντρωση την προηγούμενη εβδομάδα κατά του προσωπικού αριθμού. Στα προπύλαια. Και από εκεί είναι τα αποσπάσματα που μόνο εμείς βέβαια τα μεταδίδουμε, γιατί όλοι το θάψανε το θέμα. Αυτά είναι τα θέματα. Διότι εδώ είπε και τις ευαγγελικές ρίσεις και μετά μας κάλεσε σε συστράτευση να προχωρήσουμε και να νικήσουμε για να πάμε ψηλά. Το λένε όλοι αυτό, αλλά όταν το λέει κάποιος που έχει και επαφή με τα ψηλά, δηλαδή το Θεό, όλο αυτό αποκτά μια άλλη διάσταση. Θα είναι πιο εύκολη διαδρομή, εννοώ, προς τα πάνω, προς τον Θεό. Εκεί λοιπόν ο κ. Παπαδόπουλος, στους έξαλλους συγκεντρωμένους στα προπύλαια, για τον προσωπικό αριθμό, είπε και θύμισε σε όλους μας ότι ο πρώην, ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων Αμβρόσιος, ή ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων Αμβρόσιος, είχε αφορήσει κάποιους πολιτικούς. Και αυτό μας το θύμισε ο κύριος Παπαδόπουλος.
0: Ο Αμβρόσιος, ο οποίος σαν παίχτης, ας μου επιτραπεί, γερός σαν αγωνιστής του Θεού, ετόλμησε αφενός με και αφόρησε αυτούς που έπρεπε να αφορήσει, τον Μητσοτάκη και άλλους, τους αφόρησε.
2: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
0: Και το τι σημαίνει αφορισμός, ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος δεν συνετίζεται με τίποτα, μια ψυχή ασεβεστάτη, ο ιερέας, ο αρχιερέας την παραδίδει στον διάβολο, για να το συνετίσει.
5: Peguei na balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar.
0: O ierês, o ierês que paradinho estou diabolo, για να το συνετίσει.
5: O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vão te ensinar.
0: Assista aqui de fase, mas que esse fora, mas agora para mim é prostateste. E na prostateste já casa calor, já casa calor.
4: Μπερδεύτηκε εδώ, για κάθε κακό ήθελε να πει. Α, ναι, απροστάτευση για κάθε καλό. Και okay, άρα εκτεθειμένη στο κακό. Όχι, σωστά το είπε. Το προηγούμενο ήταν ωραίο. Που είπε ότι μια ευγενεστάτη ψυχή, η οποία κάνει κάτι κακό, ξεφεύγει, υπάρχει ο αρχιερέας στη γη και πάνω, ψηλά, είναι ο Θεός και ο διάβολος. Συγκατοικούν με κάποιο τρόπο. Ο Θεός είναι σε κυρίαρχη θέση, αλλά αν έχετε και ένα διάβολο κάπου εκεί να υπάρχει, τώρα σε τι έκθεση και πώς τα έχουν μοιράσει, σαν το Χάρι Ρώμα εκεί στο Κωνσταντίνο και Ελένης που είχαν μια ταινία στο σπίτι μισό-μισό, δεν ξέρουμε. Όμως ο εδώ εκπρόσωπος, ο αρχιερέας, εν προκειμένου ο Αμβρόσιος, αποφασίζει η ευγενεστάτη ψυχή, αν παραστρατήσει, να τη στείλει στο διάβολο. Και εκεί αρχίζουν τα θέματα και θα ακούσουμε τώρα τι τραβάει η χώρα, τι τραβάει ο κόσμος, επειδή έχουμε αφορισμένο πρωθυπουργό.
0: Αφήστε αυτή τη φάση είμαστε και έτσι η χώρα μας τώρα παραμείνει απροστάτευτη. Είναι απροστάτευτη για κάθε καλό, για κάθε καλό. Και έτσι έχουμε λοιμούς, καταποντισμούς, καταστροφές, τούρμπο πυρκαγιές, ασθένειες, ξαφνικίτιδες, οι πιλότοι μας να πέφτουν σε air shows και όλα να πηγαίνουν το κακό στο χειρότερο, χαμός στο Αιγαίο, χαμός στα εθνικά, στην οικονομία, στα καύσιμα, στην ενέργεια, στο ρεύμα, στο λιγνίτι. Οι αφορισμένοι, να ξέρετε, και να θέλουν να κάνουν καλό, δεν μπορούν.
4: Έρχονται εκλογές. Να το λάβετε υπόψη σας αυτό. Είναι αφορισμένος ο Μητσοτάκης και όλη εκεί παρέα. Οπότε και να θέλει να κάνει καλό δεν μπορεί να το κάνει. Άρα μόνο αρνητικά θα έχουμε, μόνο κακά θα έχουμε. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Ψάχναμε μια απάντηση εύκολη. Τι φταίει για όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο? Οι λοιμοί, οι καταποντισμοί, οι βροχές, ακρίβειες, όλα αυτά που συμβαίνουν είναι επειδή έχουμε αφορισμένο πρωθυπουργό. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια που δεν είχαμε αφορισμένο πρωθυπουργό, από ποιον τώρα? Από έναν εκπρόσωπο του Θεού, τον Αμβρόσιο. στα Καλάβρη, το οποίο βλέποντάς τον είναι ό,τι πιο άγιο. Τόσο καλός άνθρωπος, καλός συνάντος, γλυκύτατος. Ανοίγει το στόμα του, στάζει μέλι. Αυτός λοιπόν αποφάσισε να πάρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τις ευγενέστατες ψυχές, που ήταν έτσι κι αλλιώς, και τον πήγε απέναντι στο διάβολο. Και μαζί με αυτόν πληρώνουμε όλοι εμείς. Αλλά πώς το δέχεται αυτό ο Θεός? Δηλαδή, αφόρησε τον έναν, τον Μητσοτάκη, πήγε από το Θεό στον διάβολο. Τα 11 εκατομμύρια από κάτω τι φταίνε να πληρώνουν τον κακό και αφορισμένο Μητσοτάκη? Υπάρχει μια απάντηση, θέλω να πω, από τον κύριο Παπαδόπουλο? Όχι, είναι η απάντηση. Αντί αυτού μας προτρέπει σε κίνημα.
0: Εγώ σας λέω ένα πράγμα, αντίσταση μόνο. Ξέρετε τι θα πάθουν αυτοί αν όλοι εμείς, είπε ο Διονύσης, ότι 7 εκατομμύρια και πλέον Έλληνες δεν πήραν τον προσωπικό αριθμό. Εγώ σας λέω και 1 και 2 και 3 και 4. Όχι 7 εκατομμύρια, αν δεν πάρουν προσωπικό αριθμό, ξέρετε τι θα γίνει? Μπάχαλο, αν δεν γίνουνε 7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Τα έσοδα του κράτους κατακρεμίζονται, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία, δεν θα μπορούν τα νοσοκομεία, ο στρατός, τα ΚΕΠ, δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος. Λοιπόν, αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση.
5: É uma dança sensual, em Goiânia já pegou, em Minas explodiu, em Santos já bombou.
0: Λοιπόν, αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση.
6: Γι' αυτό πρέπει να είσαστε αλληλέγγυοι και ενωμένοι μεταξύ σας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη των αδυνάτων.
5: No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar. Então faz o tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar.
7: Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν Έλληνα πολίτη απροστάτευτο. Η δική σας πρόταση υπολείπεται αυτό που ήδη κάναμε.
4: Αυτός είναι από τους αφορισμένους, ο Θεοδωρικάκος. Μιλάει στη Βουλή και λέει για τη δική τους πρόταση. Θα ακούσουμε ποια είναι η δική τους πρόταση για την ακρίβεια. Αν και δεν είναι αρμόδιος για την ακρίβεια όπως μας έχει πει, αλλά μίλησε για θέματα ακρίβειας, αυξήσεων υπέρογκων, όλο αυτό το ράλι τιμών που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες, μήνες, και θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες και μήνες. Ο κ. Παπαδόπουλος προέτρεψε σε αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση, τρεις φορές, να το καταλάβουν όλοι, και αναφέρθηκε στα 7 εκατομμύρια Ελλήνων που δεν πήραν προσωπικό αριθμό. Όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις, νομοθετήματα του κράτους, όσοι δεν είχαν πάει εντός των διοριών και των προθεσμιών να βγάλουν οι ίδιοι προσωπικό αριθμό, όσοι δεν είχαν κάνει την κίνηση από τα τηλέφωνα, από τα κομπιούτερ τους, να βγάλουν δικό τους αριθμό, αυτόματα το κράτος έδινε αριθμό. Έχουμε όλοι αριθμό. Και ο Παπαδόπουλος θα συγκέντρωσε και όλοι αυτοί από κάτω, και τα 6 εκατομμύρια έχουν επισήμως αριθμό. Άρα είμαστε όλοι σατανιασμένοι. Άρα είμαστε όλοι υποψήφοι να αφοριστούμε. Άρα γι' αυτό δεν πάει τίποτα καλά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Το μόνο που πάει καλά είναι αυτό που είπε ο Θεοδωρικάκος, ότι κάνανε πράγματα που δεν τα έχουν διανοηθεί οι άλλοι της αντιπολίτευσης. Και ποια είναι αυτά?
7: Πώς είναι δυνατόν οποιοδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας?
8: Μπράβο!
4: Αυτό κάνανε για την ακρίβεια. Τι? Στείλανε επιστολή. Αυτό είναι κέριο πλήγμα κατά της Ευρώπης και είναι το πιο δραστικό μέτρο που μπορούσε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή βλέπει όλο αυτό τον Αρμαγεδόνα στα καύσιμα, στα τρόφιμα, οπουδήποτε, στα ρεύματα. Στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των παρόχων, των αγαπημένων μας παρόχων, και σκέφτηκε τι να κάνουμε, θα στείλουμε μια επιστολή. Και πολύ καλά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί όλοι ξέρουμε, το έχει αποδείξει, το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει. Αν φύγει επιστολή από τα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Φον ντερ Λάιεν, γίνεται χαμός και αλλάζει το σύμπαν. Θα σταθούμε λίγο σε όλα αυτά, γιατί αυτή την επιστολή μας την ανακοίνωσε, αυτή την επιστολή, την τελευταία, μας την ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προχθές.
9: Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης.
4: Κινητοποίηση στις Βρυξέλλες, μόλις έφτασε το mail. Γιατί φαντάζομαι έτσι έστειλε την επιστολή. Χαμός. Όλοι οι έκτακτες συσκέψεις έστειλε επιστολή ο Μητσοτάκης. Φωνάζαν από το ισόγειο μέχρι πάνω. Πρέπει να πάρουμε μέτρα. Ανατρέπεται όλο το σκηνικό. Μπαίνει φραγμός στην ακρίβεια. Έχει γίνει ένα μακελιό στο κτίριο εκεί το γνωστό των Βρυξελών, γιατί έμαθαν ότι ήρθε επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πριν λίγο καιρό είχε ξαναστείλει επιστολή για το ρεύμα.
8: Υπάρχει μια βασική στρέβλωση σήμερα στην αγορά ενέργειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης σε σχέση με τις τιμές που πληρώνει η Δυτική Ευρώπη για ηλεκτρική ενέργεια. Και πρέπει να σας πω ότι τις επόμενες μέρες θα αναδείξω το ζήτημα αυτό με μια επιστολή την οποία θα στείλω στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Van der Leyen.
4: Αφού κοιμάται και ξυπνάει αυτή, για να μην με τον εφιάλτη αυτόν. Πότε θα ξαναστείλει επιστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Γιατί με το που φεύγει επιστολή. Αν τώρα τη στέλνουν με mail, αλλά μπορεί να τη στέλνουν και με φάκελο. Με το που φτάνει ο ταχυδρόμος απ' έξω και χτυπάει, που είναι και, πώς το λέγεται, ο ταχυδρόμος, ήταν παιδί στα 18 του χρόνια, νέο παλικάρι εκεί στις Βρυξέλλες, μόλις μπει μέσα υπάρχει γνωστή αναστάτωση. Γιατί έστειλε τώρα επιστολή για τα καύσιμα, έστειλε πριν λίγο καιρό επιστολή για τα ρεύματα, αλλά έχει στείλει και άλλη επιστολή πριν λίγο καιρό για τις πολυεθνικές.
8: Η Ευρώπη έχει ρόλο να
10: παίξει. Πράγμα που δεν συμβαίνει.
8: Εγώ ετοιμάζω μια επιστολή προς την κυρία Van der Leyen, στην οποία θα της θίξω τα ζητήματα αυτά και θα ζητήσω ευρωπαϊκή παρέμβαση, προκειμένου να μας εξηγούν οι πολυεθνικές γιατί τιμολογούν διαφορετικά τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αγορές.
4: Αυτή έχει σταλεί 1,5 χρόνο πριν και από τότε, όπως όλοι βλέπουμε, νιώθουμε παντού στην Ευρώπη, όμως όχι μόνο στην Ελλάδα, οι τιμές και οι τιμές έχουν πέσει. Οι πολυεθνικές έχουν σχεδόν κλείσει. Είναι κάτι ζητιάνι στους δρόμους και στα γιοφίδια της Ευρώπης παντού. Είναι ζητάνε ελεημοσύνη γιατί τους χτύπησε αλίπητα αυτή η επιστολή πρώτη. Πολλές επιστολές μαζεύτηκαν και επειδή ο άλλος έχει μια τάση να πουλάει επιστολές, δεν είναι και τόσο καλό.
11: Μέσα εδώ συνέλληνές μου, έχει επιστολές του Κυριάκου, όχι του Κυριάκου του Θεού του Βελόπουλου, του Κυριάκου του Μεσσία, του Μητσοτάκη. Γράφει ο ίδιος Κυριάκος επιστολή στη Von der Leyen, δική του, δικές του. Ορίστε να το, σας τη διαβάζω. Αγαπημένη Ούρσουλα, ταμπών πολυεθνική στη Σουηδία 2 ευρώ, στην Ελλάδα 4. Προφυλακτικά με επιβραδυτικό, στη Λετωνία 1 ευρώ, στην Ελλάδα 5. Να τη ρε παιδιά, επιστολή του Κυριάκου μας. Νιώθω δέος και μόνο που την κρατάω στα χέρια μου. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Και αν δεν κατανοείτε τα άριστα αγγλικά του Χάρβαρντ με τα οποία γράφει ο Πρωθυπουργός, πάρτε το νέο μας φάρμακο, το Αγγλολεξικόν.
4: Χάπιν αυτό. Το παίρνεις και αμέσως κάνεις μετάφραση. Είναι πιο μπροστά από το AI, γιατί υπάρχει τώρα μεταφραστής στο AI, γενικώς ένα κινητό. Μπορείς να συνεννοιέσαι χωρίς να χρειάζεται να μιλάς τη γλώσσα και χωρίς νοήματα. Πολύ βασικό αυτό. Έτσι λοιπόν και άλλες επιστολές μετά του Χριστού ο Κυριάκος Βελόπουλος πουλάει τις επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και πολύ σωστά πράττει. Έτσι πρέπει. Στα άλλα της πολιτικής επικαιρότητας είναι ότι η κυρία Καριστιανού έδωσε συνέντευξη χτες βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου και εκεί μας μίλησε για το πρόγραμμα της.
12: Θα κληθείτε να δώσετε απαντήσεις για το πετρέλαιο. Να δώσετε απαντήσεις
13: για
12: την ακρίβεια στο ράφι.
13: Έχουμε δώσει απαντήσεις και πραγματικά αν έχετε το χρόνο λιγάκι να μπείτε να δείτε το πρόγραμμά μας, θα δείτε ότι έχουμε απαντήσεις για όλα. Βάλαμε τεχνοκράτες και ανθρώπους της εργασίας όλων των κλάδων και βάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα.

0: πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα.
1: Το κοπανέλι. Είναι το κέντημα της Μαρίας Καριστιανού, γιατί έκατσαν κάτω με άνθρωποι με γνώσεις, βάλαν όλα τα προβλήματα και έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Δεν το ξέρει κανείς και δεν ενδιαφέρεται και κανείς να το μάθει. Δεν έχει σημασία, όμως είναι κέντημα. Είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Το έφτιαξαν οι ίδιοι, είναι ευχαριστημένοι οι ίδιοι με το πρόγραμμά τους. Και αν θέλει ο ελληνικός λαός, να υπάρχει άλλο ένα πρόγραμμα για να πάμε παρακάτω. Δεν είναι αφορισμένοι οι Καριστιανοί, όπως είναι ο Μητσοτάκης, γι' αυτό πάνε όλα χάλια. Δεν πάνε όλα χάλια, πάνε όλα χάλια. Για κάποιους δεν πάνε χάλια, το ξέρουμε σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, αν. Δεν λέω για τους παρόχους που πάνε πολύ καλά τα πράγματα, για τους εφοπλιστές, για τους βιομήχανους και άλλους. Μπορεί να είσαι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ροζ, αυτά τα 666, τα ξενοδοχεία, τα οποία είναι ημιδιαμονής, ξενοδοχεία, έτσι τα λένε, η κομψή φράση είναι αυτή. Να είσαι τέτοιος ιδιοκτήτης και να σου έρθει το ελληνικό κράτος να σου κάνει ανάθεση 16,5 χιλιάρικα. Όχι για να το χρησιμοποιήσει κάποιος στο ξενοδοχείο, που θα το καταλαβαίναμε. Για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δηλαδή το ελληνικό κράτος, συνέβη, έγινε, έχει δώσει με ανάθεση σε ξενοδοχείο τέτοιο, αυτά τα ροζ ξενοδοχεία, να τα πούμε έτσι, ερωτικές φωλιές, αυτά τα ξενοδοχεία, τα απόμερα, στη Βουλιαγμένη έχουμε εμείς ένα εκεί στην Ηλιούπολη απέναντι, που στην είσοδό του δεν βλέπεις ποιος μπαίνει, γιατί έχει βάλει κάτι παραπετάσματα κάπως και μπαίνουν από το δίπλα στενό και περπατάνε για να μην βλέπουμε, επειδή είναι και φανάρι και σταματάμε κάθε μέρα για να μπούμε στη βου είσοδο Ηλιούπολης. Ξέρουμε το όνομά του. Λοιπόν, σε τέτοια ξενοδοχεία το ελληνικό κράτος σε μια τέτοια επιχείρηση έδωσε 16.500 απευθείας ανάθεση, δηλαδή υπέγραψε κάποιος, για να παρέχει συμβουλές το ξενοδοχείο στην ελληνική κυβέρνηση. Διότι επειδή παίζει πολύ το σεξ με την κυβέρνηση και τους πολίτες, φαντάζομαι τώρα, λέω εγώ, θα χρειάστηκε όλο αυτό. Μια ανάλυση αυτού έγινε στην εκπομπή στο Κόντρα του Πάνου Παναγιωτόπουλου.
2: 16.500 ευρώ.
3: 16.500 ευρώ.
2: Και αυτή, αυτή η εταιρεία. Τι ακριβώς συμβουλεύανε.
3: Αυτή η εταιρεία, η συμβουλευτική, έχει διαχειρίζεται και ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Κυρίες και κύριοι, ναι, για να σας λύσουμε όσοι πιθανώς έχουν την απορία, τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής είναι για ερωτική συνέβρεση ζευγαριών. Λοιπόν, θα ερωτική φωλιά, έχετε βάλει και φωτογραφία, ωραία. Απευθείας ανάθεση ξενοδοχείο ημιδιαμονής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ορίμανσης έργων.
1: Έτσι είναι το ωραίο. Η ορίμανση των έργων. Διότι για τις ορίμανσεις των έργων έχουν συμβουλέψει και αν έχουν συμβουλέψει. ΤΕΕ, μηχανικοί, άλλες εταιρείες που έχουν σχέση με την Ευρώπη, κατασκευαστικές. Εταιρεία όμως με μπουρδέλο ξενοδοχείο δεν έχει συμβουλεύσει. Δεν θέλουμε τη γνώμη όλων. Τι δημοκρατία είναι αυτή, δεν ξέρουν αυτοί πώς οριμάζει ένα έργο. Υπάρχουν και σχετικές διαφημίσεις.
4: Εάν θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα.
5: Κουράστηκα.
6: Σε βλέπω.
5: Όχι, κουράστηκα.
4: Σε έναν χώρο που χαρακτηρίζεται από τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
7: Μια τεράστια παρτούζα.
4: Την άμεση εξυπηρέτηση.
5: Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί.
4: Τη διακριτικότητα.
5: Θέλω μαζί να το κάνουμε.
4: Και πάνω απ' όλα την καθαριότητα.
5: Θέλω να πάω να το κάνουμε.
4: Μία είναι η επιλογή σας.
5: Ένα πραγματικό μπουρδέλο.
4: Μοντέρνο, άνετο.
6: Θα πάω με το ιδρωμένο τισέρτ μου.
4: Με σημασία στη λεπτομέρεια.
8: Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα το μουσί μου.
4: Αποτελεί μία όαση για τις προσωπικές σας στιγμές.
9: Νιώθω πολύ ωραία.
4: Θα ανακαλύψετε το προνόμιο του Πριβέ.
9: Σούξο μουξο.
4: Και θα ζήσετε μαγικές στιγμές.
10: Για μίση σοβαρό.
4: Στα πολυτελή και αισθησιακά δωμάτια.
11: Τσόντα χασάπι τσόντα.
4: Στις σουίτες με τα μεγάλα υδρομασάζ.
12: Καταπληκτικό.
4: Και στα καινούργια μας δωμάτια με τα ευρύχωρα ντους.
13: Θα κάνετε τα νιόνια.
4: Και την τεχνητή βροχή σε τιμές πολύ προνομιακές.
14: Φορτώστε! Προλάβατε! Προλάβετε! Φορτώστε! Πάρτε τα!
1: Η διαφήμιση είναι κανονική. Κόψαμε απλά το όνομα του ξενοδοχείου. Και βάλαμε βέβαια τα γνωστά ηχητικά για να το φέρουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία κυριαρχείται και από αυτό το θέμα. Είναι αληθινό θέμα. Συνέβη και αυτό και το συζητάμε με ψυχραιμία, γιατί πρέπει η ορίμανση των έργων να έχει τις κατάλληλες συμβουλές. Υπάρχει και ο Πρωθυπουργός της χώρας, πίσω από όλα αυτά δεν στέλνει μόνο επιστολές, ελέγχει τα γκέμια των υπουργών και τους προχθές το Υπουργικό Συμβούλιο τους έτριξε τα δόντια.
15: Το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, είναι πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος.
5: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
15: Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος.
5: Έλεος!
10: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
5: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!

0: Εδώ Ελληνοφρένια. Ακούσαμε τις συστάσεις του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να είμαστε μετρημένοι και διαλέξαμε μία από τις πολλές δηλώσεις του τελευταίου καιρού που ανήκει στον Άδωνη Γεωργιάδη και είναι αυτό ακριβώς. Πόσο μετρημένη, νουνεχής, σεβαστική κυβέρνηση είναι αυτή και τι ωραία που το έθεσε το θέμα ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με τις επιλογές που ο ελληνικός λαός σε 5-6 μήνες θα κληθεί να θέσει, να βάλει και να ορίσει τα πλαίσια από εδώ και πέρα. Πολύ μετρημένα, όντως, και πολύ λογικά. Ταπεινά. Ταπεινότητα και σεμνότητα που έλεγε ο Καραμαλής. Τώρα δεν είναι τόσο κοντά στο κόμμα, αλλά τα έλεγε παλιά. Με πολύ μεγάλη επιτυχία και τότε. Κάτι σκάνδαλα, κάτι βατοπέδια. Όλα τότε είχαν σκάρει και μια γενική καταστροφή που οδήγησε και στα μνημόνια. Με όλα αυτά τα ωραία που κάνανε τότε. Τελεία σε αυτά, διότι υπάρχει και το θέμα Τριαντόπουλου, παραπομπής Τριαντόπουλου, το θέμα των Τεμπών. Η δίκη συνεχίζεται, η μία από τις δίκες, η κεντρική, η βασική, στη Λάρισα. Και κλήθηκαν χθες δύο γονείς, ο Αντώνης Ψαρόπουλος και ο Παύλος Ασλανίδης, να σχολιάσουν την παραπομπή Τριαντόπουλου.
1: Με τις σημερινές δηλώσεις, ο άνθρωπος που εκπροσωπεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει όσα έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες για το άτομό του. Ότι προσπαθεί μονίμως να επηρεάσει τη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις του και ότι δεν διαισθάνεται το μέγεθος της αντιπαλότητας την οποία έχει δημιουργήσει μεταξύ αυτού και των συγγενών.
2: Το θέμα είναι ότι το βούλευμα είναι καταπέλτης. Αναφέρει μέσα ότι με τις ενέργειες που έκανε ο Τριαντόπουλος στη σελίδα 45, με εντολή πρωθυπουργού και του Ιωάννη Μπρατάκου, κατονομάζει και αυτόν, κάθηκαν πολύτιμα στοιχεία. Να χαρά τα αναφέρει, ποια στοιχεία χάθηκαν. Αλλά το χειρότερο που είπε, έλα μωρέ, λέει, με εκείνο το αλαζονικό το υφάκι, τα πήραμε και τα πήγαμε παραπέρα.
3: Κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί, δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα. Δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα. Και πήγε λίγο παραπέρα.
0: Και οι δύο γονείς, πατεράδες, θέτουν θέμα Φλωρίδη. Και βεβαίως αυτή τη δήλωση την ακούσαμε, την έθεσε και ο Ασλανίδης. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές τον κύριο Φλωρίδη, υπουργός δικαιοσύνης, να λέει αυτό το πράγμα την ώρα που εκεί στο λίγο παραπέρα βρέθηκαν κόκαλα των παιδιών τους. Και έχει βρεθεί άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο, την έχω ακούσει 100 φορές στα αυτιά μου κάθε πρωί που μοντάρουμε, και σκέφτομαι αυτό το πράγμα, ότι βρέθηκε άνθρωπος να πει αυτό το πράγμα. Ότι και να είναι υπουργός δικαιοσύνης, ότι ναι, τα πήραν από εδώ, τα πήγαν λίγο παραπέρα. Ακόμη και τα οστά να μην υπήρχαν. Και το ότι μετέφεραν τα στοιχεία και τα πήραν από εδώ και τα πήγανε χιλιόμετρα πιο εκεί σε ένα σωρό, όπως αδειάζει ένα φορτηγό, χήμα, και μόνο αυτό, όχι υπουργός δικαιοσύνης δεν έπρεπε να είναι αυτός, έπρεπε να έχει φυλακιστεί. Και μόνο για αυτή τη δήλωση και μόνο για αυτή την ξετσιποσιά να μιλάει για τα οστά των παιδιών και να λέει πήγανε λίγο παραπέρα. Και να έχει γονείς και μαζί με αυτούς να συμπάσχει όλη η Ελλάδα, κάθε άνθρωπος που έχει καρδιά, εν πάση περιπτώσει, και ψυχή, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι σκατόψυχοι που δεν νιώθουν τίποτα και παίζουν και με τον πόνο των ανθρώπων. Αυτά από τον κύριο Φλωρίδη, και επειδή ετέθη για άλλη μια φορά θέμα στο press room, τι γίνεται η κυβέρνηση, πώς νιώθει έχοντας το Φλωρίδη στις αγκαλιές της και να βυσοδομεί πάνω στον πόνο των ανθρώπων, απάντησε ως εξής.
4: Όχι, δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Φλωρίδη. Είναι ένα πράγμα η έρευνα που κάνει η δικαιοσύνη. Και ένα άλλο εντελώς διαφορετικό πράγμα, όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε στην Ελλάδα και φούντωσε πριν από 1,5 χρόνο, και είναι το περιβόητο μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός παράνομου φορτίου.
0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ θετικό, να στηρίζει αυτή η κυβέρνηση αυτόν τον υπουργό. Τόσο ταιριαστό, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Στα θύματα των Τεμπών, στα 57, ανήκει η Εριέτα. Από την Εριέτα δεν έχει βρεθεί τίποτα. Οι γονείς της έθαψαν το κενό. Το τίποτα. Και βεβαίως είναι και ο Γεράσιμος που δίνει μάχη, δεν εντάσσεται στους 57. Είναι ο Γεράσιμος που είναι στην εντατική, δεν έχει επικοινωνία, αλλά υπάρχει και δίνει μια μάχη, όπως λένε και οι συγγενείς, και μακάρι κάποια στιγμή να ξυπνήσει και να συνεχίσει τη ζωή του. Για το θέμα της Εριέτας, ο Ζαχαρός έχει καλεσμένο τον Θωμά Στάικο, είναι δικηγόρος της οικογένειας Βούλγαρη, θύματος που έχει θύμα στο τρένο, στα Τέμπη. Και συζητάνε ο Ζαχαρός με τον δικηγόρο για την Εριέτα.
5: Δεν θα συζητάγαμε, δεν θα κάναμε, εάν δεν γινόταν αυτά τα οποία έγιναν τις πρώτες 2-3 ημέρες στον τόπο που έγινε το συμβάν.
6: Τίποτα. Τα οποία μισό λεπτό.
5: Τίποτα από όλα αυτά.
6: Έχει ουσία αυτό.
5: Αυτό θέλω να το παραδεχτείτε.
6: Μισό λεπτό. Έχει ουσία αυτό που λέτε όμως, ή το βρήκαν ως αφορμή για να χτίσουν πάνω του θεωρήσουν.
5: Όχι, έχει ουσία. Έχει ουσία και θα σας πω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές μας. Οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη.
6: Ως αφορμή για να χτίσουν πάνω του θεωρήσουν.
5: Όχι, έχει ουσία. Έχει ουσία και θα σας πω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές μας.

0: Τι συζητάμε τώρα και τι σκεφτόμαστε πραγματικά, πού μας έχει φτάσει αυτός ο τόπος. Και βγαίνει εδώ και του λέει ο δικηγόρος ότι δεν βρέθηκε, αλλά δεν ξέρουμε, μπορεί κάποιο ίχνος της να ήταν και στα μπάζα που μεταφέρθηκαν εκεί παραπέρα, που λέει ο Φλωρίδης, δεν το ξέρουμε. Το γεγονός το αντικειμενικό είναι δεν βρέθηκε τίποτα από αυτή την κοπέλα. Και βγαίνει ο Ζαχαρός και λέει μήπως δεν ήταν εκεί, μήπως δεν ήταν μέσα. Και το ρωτάει αυτός τον δικηγόρο και πρέπει τώρα με ψυχραιμία, αυτός ο δικηγόρος που είναι απέναντί του και όλοι εμείς, να σταθούμε και να ακούσουμε το δημοσιογράφο στη συζήτηση που έκανε για να ενημερωθεί ο κόσμος. Και θέτει αυτό το θέμα όταν ξέρουμε ότι έκοψε εισιτήριο, μπήκε, το λένε οι γονείς της. Έχει γίνει εικονική ταφή, μια ταφή, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό που έγινε. Ανήκει στους νεκρούς, γίνεται αναφορά, κλαίνε άνθρωποι. Πέρασαν σοκ άνθρωποι να συνηθίσουν που δεν έχουν συνηθίσει. Και βγαίνει ένας δημοσιογράφος στα 3-4 σχεδόν χρόνια μετά και λέει ότι μήπως δεν ήταν μέσα στο τρένο.
1: Δεν βρέθηκε ποτέ.
2: Ποτέ. Πώς γίνεται.
1: Θα σας πω πώς γίνεται.
2: Δεν ήταν στο τρένο. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα. Δεν το ξέρω, σας ρωτάω. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκ που δεν υπήρχαν. Δεν ήταν καν υπαρκτά πρόσωπα.
0: Ακόμη καλύτερο. Γίνεται. Όσο περνάει η ώρα, γίνεται ακόμη καλύτερο. Ότι το μπλέκει με τους νεκρούς αγνοούμενους του Πολυτεχνείου το 1973 που είχαμε ακούσει με το τάγκ και δεν ήταν. Άρα σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν νεκροί που δεν είναι νεκροί και το συνηθίζει αριστερά. Αυτό είναι το πίσω. Το πίσω είναι όλο αυτό. Το υπόβαθρο πάνω εκεί πατάει γιατί εμφανίζει νεκρούς που δεν υπάρχουν ως νεκροί. Πραγματικά σταματάει η λογική. Δεν υπάρχει επιχείρημα να τα αντικρούσει όλα αυτά. Όλη αυτή η υπόθεση έτσι κι αλλιώς με τα τέμπη είναι εκτός, μας βγάζει όλους εκτός. Πόσο μάλλον όταν ακούς τέτοια και όταν σκέφτεσαι ότι και οι γονείς θα ακούν αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Θα ακούσουμε ένα γονέα, τον Σωτήρη Μίτσκα, έξω από το δικαστήριο χτες. Είναι πατέρας της Ιφηγένειας, 22 ετών.
3: Είμαι ο Σωτήρης Μίτσκας, ο πατέρας της Ιφηγένειας που δολοφονήθηκε στα τέμπη.
4: Σήμερα καταθέσατε μέσα το τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ και τι συνέβη μετά. Θέλετε να μας πείτε τι πιστεύετε ότι συνέβη και έγινε όλη αυτή η τραγωδία.
3: Τι συνέβη εκείνο το βράδυ? Συνέβη μια δολοφονία. Μια δολοφονία 57 ανθρώπων. Θα σας πω αυτό που είπα και στην έδρα. Η Ιφηγένειά μας δεν έχει καμία σχέση με την Ιφηγένεια της αρχαίας τραγωδίας. Εκείνη μπορεί να θυσιάστηκε. Η δική μας δολοφονήθηκε. Ο κύριος Πορτοσάλτε βιάστηκε να χαρακτηρίσει θυσία για τη βελτίωση δίθεν του σιδηροδρόμου τη δολοφονία 57 ανθρώπων. Ο κύριος Πρωθυπουργός έβγαλε γρήγορα τότε ένα πόρισμα ότι για όλα φταίει ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Σίγουρα υπήρχε ανθρώπινο λάθος, το οποίο όμως θα είχε προλάβει να το διορθώσει κάποιος εάν φροντίσει να λειτουργεί η σωστή σηματοδότηση, η σωστή τηλεδιοίκηση, όλα τέλος πάντων τα συστήματα ασφαλείας. Ποιος ευθύνεται που δεν υπήρχαν αυτά? Ένας. Αυτόν που αποκαλούμε δολοφόνος των τεμπών. Ο κύριος Καραμαλής. Ο οποίος ακόμα και σήμερα συνεχίζει και κρύβεται πίσω από ασυλίες, ακαταδίωκτα. Και ενώ σήμερα εδώ σε αυτό το δικαστήριο θα έπρεπε να είναι, όχι να μου πείτε ποιος είναι, το χαρακτήρισα η δίκη της Μαρίδας. Γιατί οι καρχαρίες απουσιάζουν. Έχουν βρει έναν τρόπο και δεν δικάζονται ποτέ. Δεν λογοδοτούσε κανέναν.
0: Είναι ο κύριος Μίτσκας, ο οποίος έξω από τα δικαστήρια χθες, αυτά τα είπε και μέσα, όπως είπε, στη δίκη και εξερχόμενος έκανε τις δηλώσεις και ειδικά για τον Κώστα Καραμαλή, τον τότε υπουργό μεταφορών, που είχε διασφαλίσει την ασφάλεια, το θυμόμαστε, και μετά βουβός, ήθελε βουβή να είναι συγγενής. Δεν ήθελε να λένε τέτοια αυτά τώρα που ακούστηκαν και που θα ακουστεί για τον Καραμαλή, πάλι από τον κύριο Σωτήρη Μίτσκα, δεν ήθελε ποτέ να ακουστεί.
4: Η παραπομπή Τριαντόπουλου, πώς τη χαρακτηρίζετε?
3: Η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι ένα βήμα, σωστό κατά τη γνώμη μου, γιατί και εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται να λέει κάντε τα όλα λαμπίκο, μη σας. Και αν είναι όντως ο κύριος Τριαντόπουλος αυτός που είπε εκείνο το βράδυ μαζέψε τα κρέατα να τελειώνουμε από εδώ. Μου φταίνε όλοι. Αλλά εστιάζω στον κύριο Καραμαλή. Θα πω κάτι μπορεί να ακουστεί σκληρό, αλλά θα το πω γιατί το νιώθω. Επειδή βλέπω ότι δεν πρόκειται να τον δικάσει κανείς. Εγώ του εύχομαι μακροημέρευση, χωρίς υγεία όμως. Μακάρι να γίνει Highlander. Να ζήσει πολλά χρόνια. Και σε αυτά τα χρόνια να ζει και να ξαναζεί αυτό που ζούμε εμείς 1310 μέρες σήμερα. σήμερα 1310

0: μέρες. Στο εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου.
1: Μια ευχή από τον κύριο Μίτσικα με τον τρόπο που τη διατύπωσε και με το βάρος και την φόρτιση που είχε έξω από το δικαστήριο. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όχι μόνο εδώ, όπως καταλαβαίνετε. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι μέσα, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
2: Ναι, το κατάλαβα.
3: Τι κάνεις, όμορφε?
2: Καλά.
3: Ωραία, κούκλε. Εγώ καλά.
2: Γιατί σε ρώτησα?
3: Ναι, τηλέφωνο. Και ναι, ναι, ο μετανάστης από τη Σύρο είμαι.
2: Ναι.
3: Το τηλέφωνο.
2: Το μετανάστης στη Σύρο είναι σαν να είσαι εξόριστος στο Παρίσι, τέτοια φάση.
4: Τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα. Χρόνια εξορίας στο Παρίσι.
3: Όχι, ρε, εσύ τώρα δεν γαμιέμαι εγώ έτσι, με σαν το Μητσοτάκη.
2: Α, πιο χαλαρά.
3: Γενικά έχουμε αποχή τώρα κάποιο καιρό.
2: Ναι. Okay.
3: Πάντων, ψαχνόμαστε όμως.
2: Καλά κάνετε.
3: Πολύ καλή δουλειά έχετε κάνει τώρα με αυτό, με το Μανασλανίδη, με τα λίτες, αλίτες και αυτά. Με τα τέρντι, πραγματικά είναι εξοργιστικό.
5: Είδα στο μυαλό μου σε αυτό το ρημάδι το υπόπεδο που εμφανίστηκε, που πήγαν από την πρώτη ώρα, πετάξαν τα πρώτα χώματα. Και να περιμένεις ότι θα ακούσεις πάλι ότι θα βρεθούν. Μια τρίχα να βρεθεί του Δημήτρη, μια τρίχα. Δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Μας δώσαν κλειστά φέρετρα και δεν ξέρουμε τι μας δώσανε μέσα. Οι αλίτες.
3: Είχα μια κοπέλα που έχει σχέση τώρα, την είχα υπεύθυνη. Είναι υπόμονος εθελοντές, το άνοιγμα Σύρος, που έχει σχέση με τα τέμπη. Τώρα ακριβώς πια δεν θέλει να συζητήσει, τέλος πάντων είναι ακραίο. Πάντως, εγώ για τη δίκη του Μάγκου σε πήρα να σου πω. Με αυτά που βγαίνουν οι όποιοι από τα Δρίκαλα και λένε, ψευδομάρτυρες, απίστευτα πράγματα. Και συνεχίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Πολλές δικάσεις, δικαστήριο. Έχω και παραγγελιά. Θέλω να γράψω ένα τραγούδι για αυτό το παιδί, το Θοδωρίδη Ζαβαρδινό, τον Καραπαμπά, που τον εκτελέζαν οι όποιοι μικρό τρει σφαίρε. Πάμε αυτό. Κάνει για τον Ζακ πάρα πολύ όμορφη μπαλάντα του Ζακ.
6: Έλα ρε Αποστόλη από Ουγκάντα.
2: Έλα.
6: Η ζούγκλα, οι κοκκινονησίες. Και βάζει τη Σαμιώτησα τώρα.
7: Σαμιώτησα, Σαμιώτησα, πότε θα πας στη Σαμό.
2: Λέγε ρε παιδί μου τώρα, πολύ πρόλογος.
6: Έχω ένα παράπονο. Κανένας δεν σχολιάζει τις διαφημίσεις και τους διαφημιστές. Οι διαφημίσεις που παίζουν ακόμα και στην εκπομπή σας, δέχτετε εσείς, το ξέρω, είναι η χειρότερη μορφή του συστήματος. Αυτοί που διαμορφώνουν ακόμα και τα ήθη, ακόμα και τις κουβέντες. Μας, τις διαφημίσεις και τους διαφημιστές να σχολιάζετε, να αρχίσετε οι χιουμοριστικές δηλαδή εκπομπές, να στυλιτεύετε τις διαφημίσεις. Να μην είναι στο απειρόβλητο οι διαφημιστές. Γιατί και αυτοί που δουλεύουν στην κυβέρνηση, και αυτοί με τα νανογυλαίκα, και αυτοί που δουλεύουν για όλο το σύστημα, είναι διαφημιστές που πλασάρουν τις ίδιες και τις ίδιες εταιρείες. Αυτά.
8: Καλησπέρα, Αποστολή.
2: Καλησπέρα, φίλε.
8: Έχω να πω το εξής, ότι φωνή λαού, οργή Θεού. Τελικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αποτέλεσμα της απόφασης αυτής της δικαιοσύνης, βασικά αιτία της απόφασης αυτής, ήταν η οργή του κόσμου, του λαού, που πίεσε τις καταστάσεις ώστε να έρθει αυτή η απόφαση. Γιατί παρά που μπει σε δίκη του Τριαντόπουλου, εννοώ, να συνειδητοποιήσουμε τι δύναμη είχε ο λαός. Επίσης, θα συμφωνήσω με έναν εκ των συγγενών των θυμάτων, νομίζω και ο Θήμιος το είχε πει σε προηγούμενη εκπομπή, ότι αποτελούσε ύψιστη ύβρη στην αρχαιότητα ακόμα και σήμερα. Πιστεύω, η σκύλευση των νεκρών.
9: Στην αρχαία Ελλάδα, όταν βεβαιώναν τους νεκρούς, στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στην Ελλάδα του σήμερα, έλα μωρέ, πως λέει ο Φλουρίδης, τι χιλιόμετρα τα πετάξαμε, πού τα πετάξαμε. Ντροπή!
8: Τι να πω, δηλώνει απανθρωπιά αυτό το πράγμα. Τελείως απανθρωπιά.
2: Και τους είχαμε για ανθρώπους.
8: Όχι.
2: Αυτό και είναι μεγάλη απογοήτευση.
8: Εντάξει, διακρίνω έναν τόνο ηρωνία στα λεγόμενά σου, αλλά δεν πειράζει. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πιστεύω συμφωνείς και εσύ μαζί μου.
10: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μάχου έως θανάτου υπέρ της αληθείας, και ο Θεός του σύμπαντος κόσμου θα βγει δίπλα σου, θα σταθεί στο πλευρό σου και θα πολεμήσει μαζί σου.
1: Αυνανίζεσαι πάρα πολλά χρόνια.

0: αδέρφοι μου, χαίρετε! Ψηλά τις σημαίες, ψηλά το κεφάλι, ψηλά τον ελληνισμό, ψηλά την αρχοδοξία. Θα νικήσουμε! Δεν υπάρχει κανείς κατατολική, είναι πάντα νικές.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι δεδομένη νίκη. Θα δοθεί η μάχη, η αντίσταση, αντίσταση. Είναι ο Παπαδόπουλος από το κόμμα Νίκη, που πάει για την άλλη νίκη. Οπότε όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, έχουμε τις παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς, αφού μεσολαβήσουν οι διαφημίσεις, εκεί θα αρχίσουν τα κακά κορίτσια. Και τώρα έχουμε το λαό με τα αιτήματά του. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Έλα.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή μου, Αχιλλέας από Ρέθυμνο.
1: Ναι, για πες.
0: Δεν σε ρωτάω αν θέλεις Ρέθυμνο, γιατί πέρυσι είχα πρίξει.
1: Είχα έρθει.
0: Όχι.
1: Επειδή με έπρεξε, δεν ήρθα.
0: Α, με συγχωρείς. Με συγχωρείτε, δεν θα νιώθεις. Λοιπόν, θα ήθελα να βάλεις το είσαι κακομύρης από τα ημισκούμπρια.
1: Εγώ είμαι ο Κύρης.
0: Είσαι κακομύρης.
1: Είμαι μεταφερικό.
0: Είσαι εξωτικό. Mm. Αυτό για την Παρασκευή και να το αφιερώσουμε στον Άδων ή σε όλους. Τέλος πάντων, τους φίλους μας αυτούς.
2: Εγώ είμαι ο Κύρης.
3: Είσαι κακομύρης.
2: Είμαι μεταφερικό.
3: Είσαι εξωτικό.
4: Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
2: Είμαι το κεφάλι.
3: Μπάσκετ με το γάλι.
2: Γιόλο.

0: Είμαστε με τον οικοκυρέο. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
1: Τελειώσατε. Δεν έχω.

0: να απαρκούν.
1: Θα βάλεις επίσης και το αυτό που δεν έχει πέτσα επάνω του, το πέτσα που λέγε σε εμάς τους συνταξιούχους να μην κάνετε καμία κίνηση, γιατί όταν ένας δικαιωθεί θα τα πάρετε όλοι. Και εγώ είμαι από τους πρώτους που τα πήρα. Γιατί, γιατί με κορόιδεψε ο άνθρωπος. Τόσο γελίος λαός, μόνο οι Έλληνες είναι. Μόνο εμείς. Αυτό θέλω να ακούω κάθε Παρασκευή. Αν και δεν έχω χάσει μέχρι τώρα τόσα χρόνια εκπομπή, μετά από εσάς που τη λέτε είμαι ο πρώτος που δεν έχει χάσει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, Αποστόλη μου, θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα λες.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες.
3: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με κες.
3: Ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες.
3: Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
2: Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες.
3: Χρειάζεται μόνο να έχουν λίγη υπομονή, καθώς δεν τίθεται κανένα θέμα παραγραφής.
4: Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης, με ψή κεφαλή.

0: θα ακούν.
1: Λοιπόν, μια παραγγελία για την Παρασκευή γιατί δεν στο ζήτησε κανείς. Για απάντηση περίμενα το κουκουέ, μια απάντηση μάλλον, για το τραγούδι που έβγαλε η Ελλά Πεστά ο Βελόπουλος.
2: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
3: Τι είμαστε?
2: Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού.
3: Πού? Εκεί που κάνει αλεπού.
1: Θέλω να βάλεις το τραγούδι που είχε ραπάρει ο Πόποτας.
4: Ζητά συγγνώμη ο μπαμπάς που είναι άλλα ντάλλον, μα η ψυχή είναι άπιστο συνήθως των μεγάλων.
3: Τσουκου τσουκουτσά, τσουκου τσουκου τσουκουτσά.
1: Και αντί για τσουκου τσουκουτσά να τραγουδάει κουτσου κουτσουβά. Μπορείς?
5: Όχι, πώς θα γίνει αυτό?
1: Α, δεν ξέρω.
5: Αφήσεις, ζητάς. Ζήτα εσύ, δεν πειράζει, ζήτα.
1: Εγώ περίμενε
5: να πάρεις.
1: Αν μπορείς, αν μπορείς.
5: Ναι, καπαμά.
3: Άλλο είναι αυτό που θα ήθελα.
4: Και άλλο πετυχαίνει. Γιατί οι άνθρωποι σαν κι αυτόν είναι βλοκαρισμένοι.
3: Κουτσου κουτσουμπά, κουτσου κουτσου. Κουτσουμπά.
4: Αλλά για σένα με χαρά θα γίνει και μοδάτος.
3: Θα πω και ένα τραγούδι να πω κάτι με βεβαιότος. Κουτσου κουτσουμπά, κουτσου κουτσου κουτσουμπά. Και άντε πάλι σου ζητώ γάμο ή αραβόνα. Αλλά να γίνει σύντομα ετούτο το χειμώνα. Κουτσου κουτσουμπά, κουτσου κουτσου κουτσουμπά.
6: Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?

0: Και να τα πω γρήγορα γιατί με άγχωσες, με ακόνες ρε π***. Τέλος πάντων, θέλω να μου βάλεις το απόσπασμα, αν βάλεις το ηχητικό το δικό μας τώρα που μιλάμε, από το Σιρήνε στο Αιγαίο, όχι ομοφοβικό, σε προειδοποιώ για να μην παρεξηγηθώ, το Πάμε Πόλεμο, αν θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι, μπράβο αυτό, και να βάλει κράνος το παιδί.
2: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα. Άμα γίνει η στραβή, θα πας να καταταγείς, να πεις θα πάρω το G3, στείλτε με στην πρώτη γραμμή.
3: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη.
4: Πάμε πόλεμο!
3: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι ευημερούν αυτή τη στιγμή
2: θα
3: στη χώρα μας,
2: τη ζωή σου για την Ελλάδα.
3: Δώσουμε αυτό. Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
5: Στρατοδικεία θα σε περάσουν, ρε survivor!
6: Έτο κουλό, πεπαέ, αν δεν μου πέψουνε τα πολιτεία από το τάγμα.
3: Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
7: Ρε πατρίδα, έλα μην κάνουν κανένα του οι Τούρκοι.
6: Να το κάνουν, να τσιγαμίζε και δάφτους.

0: Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις ο Μαρκόνη και κάπου κάπου την Κωνσταντοπούλη να λέει μα τι είπατε.
1: Ναι, καλημέρα σας. Με αφορμή που από το 2024 βγήκανε φόρα οι εξωγήινοι και κυκλοφορούν παντού και με τα σκάθη τους, με τα όλα τους.
2: Τι είπατε?
1: Υπάρχουν εξωγήινοι, θα τρακάρουν με τα αεροπλάνα.
2: Τι είπατε?
1: Έχουμε και βραδύτητα. Βραδυτοδιαστολή.
0: Μετά θέλω να μας βάλεις ο φίλο μας τον οδηγό ταξί με τις σιριζαυγίτικες απόψεις που θα κάνει επιθέσεις στο κουκουέ τύπου τι δουλειά έχετε στη Βουλή και άλλα που έκανε φέτος στο Θήμιο. Να μας βάλεις τέτοια έτσι κάποια αποσπάσματα αν γίνεται.
1: Είπε αυτή η κακομπήρα ο Καλαμούκης ότι ήταν χαρούμενος που το 12 το κουκουέ δεν μπήκε στην κυβέρνηση. Έχει σκεφτεί ο Καλαμούκης που μένει στην Ηλιούπολη και έχει περάσει ο λαός αυτά τα 13 χρόνια που δεν μπήκατε στην κυβέρνηση?
3: Δεν τα σκέφτεται. Έπρεπε να έχει μπει το κουκουέ στην κυβέρνηση για να περάσουμε ζάχαρη.
1: Η πελάτησα που δεν την ξέρω λέει δεν θέλουνε. Λοιπόν.
3: Να προσέχεις από πού παίρνεις πελατεία. Αν την έχεις στήσει εκεί πέρα Κουμουνδούρου και περιμένεις πότε θα σκάσει καμιά κούρσα της προκοπής.
1: Έξω από την κρεατάγορα δεν πήρα την κυρία Βαρδινογιάννη.
3: Κόρτασε κρέα η κυρία.
1: Είσαστε του Βαρδινογιάννη.
3: Αν είχε μπει το κουκουέ, θα δοκίμαζε και το...
1: Ρε κακόμι, άκουσε.
3: Υπόλοιπο.
0: Και να κλείσουμε τη Λουκά, γιατί κάπου εκεί στο δικό μου το μυαλό όλα συναντιούνται.
4: Ήρθε το τέλος σας, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
5: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γέι άρρωστη ανώμαλη εκπομπή τουρκική μουσουλμάνη.
5: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή που είσατε.
5: Παρακαλούμε μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε εκεί που μίλαγε πήγα και...
3: Τούτ, μωρί, τούτ, τούτ δεν ακούς, τούτ.
6: Να σου πω, τραγουδάκι θέλω για την Παρασκευή. Θα μου βάλεις από λιδάκι τη Χαλκίδα.
7: Χάνομαι χωρίς ελπίδα. Μέρα νύχτα στη Χαλκίδα.
8: Κάθε καλοκαίρι πάω στην Εδιψώ για τη μέση μου. Έχω λουμπάγκα.
7: Στο δικό σου το περίπου. Και στα ρεύματα του Ευρύπου.
9: Δεν πας να τρώω το κεμπάπ το τον πλάτανο. Έχω

0: θα με δει ξανά.
1: Αγάπη μου, δεν υπάρχουν καρχαρίες εδώ πέρα! Δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτά τα νερά, δεν το ξέρεις!
2: Η καρχαρία!

0: στο άλσος Παγκρατίου κανείς δεν λέει να χτενιστεί.
1: Και βάλε άμα μπορείς για αφιέρωση σήμερα, αλλιώς την άλλη Παρασκευή, το μίσος από Βέβυλο μαζί με τα λόγια της Συνάγδας Ισά που λέει για το μίσος.
2: Είναι το μίσος, παράξενα φτιαγμένο, αρχοντα κοκομπλεξικό και ξυρισμένο, στιβαγμένο σε φάλαγγες και σε πυρήνες, σε εθνόσημα μαχαιριά και κρεατίνες.
3: Όσο και να θέλουν να παρουσιαστούν ότι είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, ναι, είναι πάρα πολύ δυνατή στο μίσος. Η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτοί ξέρουν να μισούν τόσο πολύ και να δημιουργούν οτιδήποτε κακό γίνεται.

0: πολίτες.
1: Αυτό που σίγουρα προσπαθούν και εν μέρη το έχουν καταφέρει είναι ότι ποντάρουν στο φόβο μας. Ποντάρουν στο φόβο σας. Μην τους φοβάστε. Ανθρωπάκια είναι. Ανθρωπάκια ήταν, ανθρωπάκια έχουν παραμείνει.
0: Είναι το μίσος. Παράξενα φτιαγμένο. Ακόταγωγο είναι ξηγό και ξυρισμένο. Πήρα το μίσος σαν θέμα. Μπερδεμένη ιστορία. Είναι μίσος τελικά η τηλεία.
2: Τίποτα, ήθελα να ζητήσω ένα τραγούδι ο Μπάστερ, το γιος του Φίβολη με Λιβωριά για την Παρασκευή.
3: Και πού το αφιερώνεις?
2: Ήθελα να πω στον πατέρα μου.
4: Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός.
5: Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς.
4: Και εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο Μπάσταρδος γιος.
6: Τα ορφανά πορεύονται και οι κύρες κονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα.
5: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Διαβάζω, διαβάζω, άλλο τι συγκινήθηκα.
4: Πατέρα, παίρνω.

0: Επιτέλους, σωστή το
1: Τι θες?
0: Παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι, ναι, τα ίδια.
0: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
1: Εδώ η ίδια.
0: Ελληνοφρένεια τι κάνεις? Θα μου δώσει την Παρουδοχιονάτη.
1: Εγώ είμαι Παρουδοχιονάτη.
0: Ωραία, λοιπόν. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή να βάλεις, να μου ανακατέψεις το τραγούδι του Πανούση από τη διαθήκη της μητέρας που λέει θα βραχυκυκλώσω το σεσουάρι του κομμωτηρίου. Με τη βούλτευση να λέει το μαλλί πως είναι και να βάλεις τη βούλτευση με το AI και τη Λουκά να φωνάζει IQ ραδική που σου λέγε σένα στο τηλέφωνο.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Τα λέμε τσίου.
2: Θα βραχυκυκλώσω το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
3: Το μαλλί πως είναι?

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Με χαμόγελο ξεκινάμε και αυτή την εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Ξεκινάει η πρωινή αφετηρία, παιδιά.
2: Ξεκουράστηκε, παιδιά, και δεν είναι συγκεντρωμένο.

0: Θα κάνουμε παραούλα μέχρι τις 7. Πρωινή αφετηρία, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου είναι ο κύριος Ηλίας Ελιμάς.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, πολύ καλά. Σήμερα τώρα σε καμιά ωρίτσα, εγώ ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεια σας.
0: Bye bye, my love, goodbye.
1: My love, goodbye, Τετάρτη πια.
0: Τη Τετάρτη.
1: Δεν το περίμενε.
0: Ήταν ωραία τρίπλα αυτή.
1: Έτσι, μα είμαι όμως ο μπαχάς σας.
0: Επτά και 22 θα ανατείλει ο ήλιος και θα δύσει στις 7 και 3 λεπτά το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη.
1: Χαριτίνη είχα μια γνωστή.
0: Α, παλιά. Γνωστή.
1: Πάντα συνάδελφο, φαντάστης τίποτα.
0: Και τι φωνάζετε, Χαριτίνη.
1: Χαριτίνη.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Στείλτε τα μηνύματά σας στις όμορφες καλημέρες σας για να έχουμε έτσι μια ωραία εβδομάδα. Σας το έχω πει, εσείς είστε η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής και δεν έχει πάρει αύξηση. Ούτε το diesel, ούτε το LNG το δικό σας, ούτε το φυσικό αέριο, τίποτα. Των ακροατών εννοώ. Που είναι το καύσιμο της εκπομπής, καταλαβαίνεις.
1: Είπα και εγώ πως βγάλουμε καμιά είδηση ή πρωί να φτιάξει βδομαδούλα. Όχι,
0: όχι.
1: Ξέρεις κι άλλα.
0: Πολλά, πολλά, πολλά.
1: Θα τα πεις.
0: Of course, of course, of course. Πρώτη καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα που στέλνει το μήνυμά της, καθώς και στο φίλο τον Μάνο. Και αυτός στέλνει το μήνυματάκι του που συνοδεύεται με μια πολύ ωραία γλυκιά φωτογραφία. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Μάνος. Πω πω, τι φωτογραφία που έχει στείλει ο Μάνος. Τα φίδια, λέει, δεν μπορούν να είναι παντού, γι' αυτό ο Θεός έφτιαξε τους συγγενείς.
1: Έχει μεγάλη αλήθεια.
0: Έχει καεί ο Μάνος. Ναι. Τώρα
1: μόνο
0: η αλήθεια,
1: Μάνος,
0: ναι.
1: Και πόσοι άλλοι.
0: Και πόσοι άλλοι, ναι. Μαγκαλιά, λέω, είναι μικρή ζωή, αγάπησε με όλα να μας βρουν. Ναι, αλλά και ο Θεός έφτιαξε και τους φίλους.
1: Yeah.
0: Οπότε οι φίλοι είναι οι συγγενείς που δεν μας έδωσε. Είναι το συγγνώμη του Θεού για τους συγγενείς που δεν μας έδωσε. Που μας έδωσε.
1: Μας έδωσε ή δεν μας έδωσε.

0: Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο, τον Βρέτα Γιώργο. Γιώργο μου, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Έρι, λέει, σου γράφω καλημέρα, καλή εβδομάδα σε σένα, στους συνεργάτες του σταθμού, σε όλους τους ακροατές, την αγάπη μου και τη δικιά μου, Γιώργο μου. Και τη δικιά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχει στείλει μια φωτογραφία ο Παύλος. Καλημέρα, Παυλάρα, τη Νέα Σμύρνη, αρτοποιός ο φίλος μας. Τι είναι αυτό, μπουγάτσα?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Σε που είσαι ειδικός, κάτσε να κάνω ένα κοντινό.
1: Ειδικός είμαι άμα το μυρίσω. Τώρα έτσι με τα μάτια δεν...
0: Μόνο όσφρηση και γεύση λειτουργεί.
1: Μόνο όσφρηση, ναι, μόνο όσφρηση.
0: Μάλιστα. Και γεύση. Ναι. Είναι ένα τρίμετρο μπαστούνι.
1: Άντε, καλή εβδομάδα, βοηθιά.
0: Σε μια τεράστια μαύρη λαμαρίνα.
1: Όλα τεράστια τα βλέπεις.
0: Τώρα τέτοια ώρα.
1: Τέτοια λόγια.
0: Ναι. Σε μια τεράστια μαύρη λαμαρίνα έχει βάλει και λαδόκολλα από κάτω για να μην κολλήσει. Έχει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε τέτοιες. Τέτοια αυτό. Θα μας εξηγήσει τώρα. Παύλο, τι είναι αυτό? Α, μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα. Με φρέσκο καμόγελο σε όλους σας, παιδιά. Είναι κυμαδόπιτες.
1: Α, τα είναι.
0: Ήτανε το...
1: Ήταν η έκπληξη.
0: Έκπληξη, ναι.
1: Πού να έρθει και καμία εδώ πέρα.
0: Ο κυμάς είναι κοκκινιστός.
1: Θα βγει το άγημα.
0: Ο κυμάς είναι κοκκινιστός.
1: Τι να σου πω, ξέρω, ρώτα το...
0: Στον Παύλο. Παύλο είναι κοκκινιστός ο κυμάς.
1: Τι θα είναι?
0: Έχει και τυρί μέσα. Ή μόνο κυμά?
1: Δεν μπορεί, έχει και τυρί.
0: Έχει και τυρί.
1: Οι μπερακλίδες, οι μάστορες.
0: Ναι, κίτρινο ή φέτα?
1: Κίτρινο.
0: Δεν πάει.
1: Δεν πάει.
0: Φέτα πάει.
1: Φέτα πάει.
0: Ναι. Αυτό τρως, δεν χρειάζεται να φας κάτι άλλο όλη μέρα. Είσαι...
1: Τι λες, μάνα μου, γιατί δεν χρειάζεται?
0: Είναι superfood.
1: Ναι, αλλά και εσύ οι λιμουζίνες λέει και είναι πολύ. Να τα ξέρεις, να τα λέμε κι αυτά.
0: Τι μας περάσατε, τίποτα...
1: Τίποτα... Κουβάδες.
0: Κουβαδάκια.
1: Τίποτα παιχνίδια.
0: Τρία μέτρα.
1: Άμα ξεδιπλώ το λέει, κάνω τα τρία μέτρα. Μη με βλέπεις έτσι.
0: Έχω σκευρώσει.
1: Υγρασία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βροχιά.
0: Τόσο να, ναι, ναι. Μια υγρασία την έχει πάντως.
1: Άστο, γιατί αλλάξαμε δεξαμενή και άστο.
0: Τι δεξαμένη, πετρελαίο?
1: Μάλιστα.
0: Θα βάλετε πετρελαίο?
1: Δεν ξέρω. Αλλάξαμε τη δεξαμένη όμως.
0: Συγχαρητήρια.
1: Γιατί αν βάλουμε,
0: ναι?
1: Δεν μας παίρνει να χάσουμε σταγόνα.
0: Πόσα λίτρα είναι η δεξαμένη?
1: Καλά, φανταστείς, 500. Μικρή. Έτσι.
0: Αφού δεν πήρες.
1: Τι να πάρω?
0: 50 λίτροι.
1: 50 λίτροι σύνδεα το πιτονάκι και τελείωσε.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τον καιρό. Προβλέπεται σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών της ώρα το πρωί στα ορεινά τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Εδώ στην Αττική... παρόμοιος καιρός, δεν θα έχουμε κάποια προβλήματα. Ηλιοφάνεια περιμένουμε. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στα βόρεια, φυσικά, εκεί που είσαι εσύ, Ηλία μου, θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
1: 4 και βάλε.
0: 4 και βάλε, δηλαδή το βράδυ, ας πούμε, πόσο έχει στην Πεντέλη την ωραιότατη?
1: Στην Πεντέλη, εγώ δεν ξέρω πόσο έχει, αλλά αυτό που ξέρω να σου πω,
0: ναι,
1: είναι ότι έχουν βγει θερμοκουβέρτες και κανονικές κουβέρτες από πάνω. Αλλιώς δεν τη βγάζεις καθαρή.
0: Α, δηλαδή χτυπάει, ας πούμε, κάτι 13-14.
1: Ποιο 13-14? 11-10 εκεί. Και βάλε και την υγρασία που προστίθεται.
0: Εσύ είσαι καραντήσει ο Ρεσίβιος, μάνα μου.
1: Μα είμαι, δεν είμαι.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας το Μάκη από την Πάτρα. Γεια σου, Μάκη. Τι ωραία που είναι η Πάτρα, εσύ. Θα ζούσε στην Πάτρα.
1: Μα έχω ξαδέλφια, πρωτοξάδελφα στην Πάτρα.
0: Έλα ρε, δεν μου το έχει πει αυτό.
1: Αμέ. Ναι. Αν μου αφήνει, δεν με αφήνει. Εγώ πότε λέω, θα πάω να πω καμιά ιστορία, δεν με αφήνει. Οπότε κι εγώ δεν σου λέω τίποτα.
0: Τα ξαδέλφια σου είναι τα παιδιά από την Πάτρα.
1: Όχι τα παιδιά από την Πάτρα. Ωραίο, ωραίο όμω έτσι.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό. Τα παιδιά την Πάτρα.
0: Φοβερό ήταν.
1: Πικράνε.
0: Το φαντάρο, το φαντάρο. Ναι, ναι, ναι, βάλε λίγο. Βάλε λίγο.
1: Να βάλουμε κανένα ναι. Φαντάρο.
0: Βάλε λίγο.
1: Και πίνω μπύρε ή φαντάρο.
0: Όχι, το φαντάρο θέλω.
1: Φαντάρο, α. Κάτσε μισό λεπτό εδώ.
0: Φαντάρο. Φαντάρο.
1: Ναι, θα το βρω. Θα το βρω και θα το βάλω.
0: Μας απειλείς.
1: Έχει γίνει. Δεν με βοηθάει το μηχάνημα.
0: Το τεχνολόγια, τεχνολόγια. Αλλά πάμε να πάρουμε ένα πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Περίμενε.
0: Που είναι η ώρα μας.
1: Περίμενε αμέσως.
0: Just to help you my friend.
1: Αυτό θα βάλω.
0: Όπα. Αυτά είναι. Ένα μπουκαλάκι στο 4.
1: Φοβερή μπάντα.
0: Με τα παρελκόμενα.

0: Για το κακό.
1: Είπαμε, ρε, πω δύο μέρες θα έτσι.
0: Αφού σε με πετάς και τον ορκό πατάς, θα χωρίσουμε να πονάς.
1: Λοιπόν, έλα τα γιαφάλια μέσα. Ο κόσμος περιμένει να του πεις καμιά κουβέντα τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε ολίγον τι. Για περισσότερα εδώ στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitika.gr. Όπως έχετε καταλάβει, είμαστε με μια τρομερή διάθεση. Σας έχουμε έρθει και για αυτή την εβδομάδα, 5 Οκτωβρίου σήμερα.
1: Φίξου κοσέτ.
2: What?
1: Φίξου κοσέτ έχουμε έρθει.
2: Αυτό.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την πρώτη αγάπη λέει κανείς δεν την ξεχνάει.
1: Αλήθεια τώρα. Ναι. Δεν την ξεχνάει.
2: Εσύ την ξέχασες?
0: Όχι, ξέρω εγώ.
2: Α, ποιος ξέρει.
0: Ναι.
2: Την ξέχασες ή δεν την ξέχασες?
0: Όχι, τη θυμάμαι, ναι.
2: Τη θυμάσαι.
0: Τη θυμάμαι.
2: Με γλυκίτη ήταν αφάνταστο.
0: Ε, ναι, μωρέ, τι ήμασταν, πιτσιρίκια. Παιδιά, μικρά. Εσύ?
2: Και εγώ.
0: Ε, η Χαριτίνη ήταν.
2: Όχι, ποια Χαριτίνη, αφού είπαμε η Χαριτίνη. δεν έχει να κάνει με τέτοια πράγματα.
0: Εσείς τη θυμάστε τώρα την πρώτη σας αγάπη? Εσείς που μας ακούτε ή τίποτα? Δεν. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για στείλτε μας κανένα μηνυματάκι. Λοιπόν, Ελλαδάρα χθες με Γερμανία στην Τούμπα. Ακόμη μια φορά που οι Έλληνες έπαιξαν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι.
2: Πολύ
0: όσο
2: τρέξιμο,
0: είδα τέλος
2: πολύ...
0: πάντων. Ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ.
0: Είδες τα νιάτα πως είναι ρε Σιλία. Και εμείς έτσι τρέχαμε.
2: Άσε ρε.
0: Ναι.
2: Τι, αυτή είναι τέλος πάντων. Άστο να...
0: Είναι, είναι ωραία ομάδα. Είναι πολύ ωραία ομάδα. Αυτή η ομάδα υπόσχεται πολύ μεγάλες επιτυχίες. 0-0 λοιπόν το αποτέλεσμα. Έτσι και πάλι παραμένουμε ψηλά στην κορυφή.
2: Μα είπε και ο Γερμανός τον... ναι. Ο Γερμανός, λέω, ο προπονητής των Γερμανών, ο Κλώσε, ναι, έτσι, αυτός ήταν στη Λίβερπουλ, να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Ότι πλέον λέει η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στις μικρές ομάδες.
0: Αυτά είναι γατάκια.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο εθνικό ύμνο.
2: Αμέ, πάμε.
0: Τούμπα.

0: Αυτά είναι λοιπόν υπέροχη η Τούμπα. Ανατριχιαστικό και βεβαίως ο κόσμος που βρέθηκε εκεί, έτσι θεσσαλονικάρα υπέροχη, την αγάπη μας στη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει, την αγάπη μας, τα φιλιά μας και φυσικά έζησαν πολύ ωραίες στιγμές. Και έρχονται και πολλές ακόμη όμορφες στιγμές. Λοιπόν, την καλημέρα μας στο φίλο τον Ιωάννη, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στη ραδιοφωνική μας παρέα από τα Τρόλε, η γραμμή 2, Κυψέλη και Σαριανή. Τον έχουν κλείσει τον Γιάννη. Τον έχουν κλείσει τον Ιωάννη, μας έχει στείλει και φωτογραφίες. Παρκαρισμένο όχημα, παράνομα παρκαρισμένο όχημα. Τον έχει κλείσει εκεί στην κρίση και ερατούς. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να εκτελέσει το δρομολόγιο και ταλαιπωρείται. Και μας έχει στείλει και φωτογραφίες. Να ξεκινάς τη μέρα σου τώρα για δρομολόγιο.
1: Καλά, αυτό με το παρκάρισμα δεν περιγράφεται.
0: Και για τον οδηγό, και για τον οδηγό τώρα τεράστια ταλαιπωρία, και για τους επιβάτες. Περιμένουν τώρα το τρόλεϊ. Τι γίνεται, Ιωάννη μου, σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα? Δηλαδή, μέχρι να ειδοποιηθούν οι αρχές να πάρουν το αυτοκίνητο από εκεί, τι γίνεται?
1: Πιστεύω ότι σε τέτοια θέματα είναι πιο ευαίσθητη η τροχιά. Δηλαδή,
0: φτάνει πιο γρήγορα, εννοείς.
1: Ακριβώς. Και... Ναι. Δεν φτάνει η τροχιά να διαπιστώσει το περιστατικό. Ο γερανός φτάνει.
0: Κατευθείαν. Προφανώς.
1: Τα λέμε αυτά.
0: Ναι, γιατί και τώρα και,
1: έτσι πρέπει.
0: Ναι, και οι επιβάτες. Έτσι, και οι επιβάτες τώρα του συγκεκριμένου του τρόλεϊ τώρα. Και το επόμενο που έρχεται, ξέρεις, αυτό είναι.
1: Πάει τούμπα. Λοιπόν.
0: Πάει τούμπα. Ναι, βέβαια. Υπομονή, φίλε Ιωάννη, υπομονή.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Η Νίνα λέει για την πρώτη της αγάπη. Όπω, για να δούμε τώρα. Λοιπόν. Καλή. Τι κουτσομπόλα, εσύ. Τι κουτσομπόλα. Αυτές είναι ωραίες ιστορίες. Περίμενε τώρα. Τι θες να συζητήσουμε, θα σας τα πω όλα αναλυτικά. Και για τον καιρό θα σας πω. Και για τα προβλήματα στην Κρήτη θα σας πω. Και για την ακρίβεια. Όλα θα τα πούμε. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει κατάθεση ψυχής. Δεν μπορώ να μην δώσω μικρόφωνο. Λοιπόν, καλημέρα, λέει η πρώτη μου αγάπη. Τον άκουγα κάθε μέρα στο ραδιόφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Στις 4 το απόγευμα. Mm-hmm. Μου άρεσε τόσο πολύ η φωνή του που λέω, δεν του στέλνω ένα μήνυμα. Στέλνω λοιπόν, κανονίζουμε να συναντηθούμε. Και μόλις το βλέπω από μακριά λέω, Παναγία μου, φύγε, φύγε. Μια χαρά άνθρωπος λέει ήταν, λέει, δεν λέω, αλλά εμένα λέει δεν μου άρεσε καθόλου. Εγώ περίμενα, λέει, γαλάζια μάτια και αυτό ήταν μελαχρινός. Πολύ μελαχρινός.
1: Είδες λοιπόν με τους ραδιοφωνολογίδες τι
0: γίνεται. Και ναι, και το καλύτερο. Μελαχρινούς λέει παντρεύτηκα, μελαχρινούς άντρες γνώρισα, μελαχρινά παιδιά έκανα. Φτάνει. Τώρα λέει θέλω αλλαγή στο casting.
1: Οπα.
0: Οπα.
1: Οπα.
0: Γεια σου, Νίνα.

0: Εμένα πάλι όλες μου οι αγάπες ήταν καπετανέοι, οπότε δεν είχα.
1: Καπετανέοι,
0: ε. Ναι.
1: Εγώ θα πάρω.
0: Νερό, καπετάνιο. Οπότε δεν έχω τέτοια θέματα. Νάτος και ο Μάκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία και καλή Δευτερούλα, λέει ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου. Γεια σου, Μάκη μου. Καλή εβδομάδα. Ο Γιώργος, την καλημέρα μου με υγεία και καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά του Θεού. Έρη, τα φιλιά μου στον Ηλία. Έρη, η πρώτη αγάπη είναι σημάδι ζωής. Δεν ξεχνιέται. Στην Τετάρτη Δημοτικού, πριν από 60 χρόνια, την Ελενάρα. Ναι, ρε φίλε, ωραίος ο Γιώργος. Στο στόπα, την Ελενάρα.
1: Έτσι.
0: Τετάρτη Δημοτικού.
1: Τώρα.
0: Τι κάνει η Ελενάρα, άραγε.
1: Πάντως να σου πω κάτι. Τα παιδιά και είναι αυτό ακόμα πιο ωραίο.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Το Facebook, ας πούμε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τώρα έχουν βοηθήσει τώρα να βρεις, ας πούμε, πού ήταν η πρώτη σου αγάπη και τα λοιπά, ε?
1: Αυτά τώρα δεν ξέρω.
0: Εγώ μια φορά είχα κάνει στον πατέρα μου ένα ωραίο σκηνικό που του λέω.
1: Για πες.
0: Είχε αραβωνιαστεί ο πατέρας μου πριν τη μάνα μου, ρε παιδί μου, είχε ένα αποτυχημένο αραβόνα στο διδημότυχο.
1: Μάλιστα.
0: Και έψαχνα εγώ να βρω τα εγγόνια αυτή.
1: Το κάψω στο σπίτι, εντελώς. Δεν τρέπεσε, λέω εγώ.
0: Κρυφά τη μάνα μου.
1: Τι κρυφά, γιατί κρυφά τη μάνα σου.
0: Κρυφά έκανα.
1: Δεν τρέπεσε.
0: Γιατί έπρεπε να βοηθήσω τον πατερούλη.
1: Μανούλα που σε έβγαλε, σε έφερε στον κόσμο.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Κάτι βρήκα. Κάτι βρήκα, ναι, ναι.
1: Και τι έγινε.
0: Τίποτα, απλά ψάχνα να βρω μια φωτογραφία γιατί είχε φάει σκάλωμα, πώς να είναι σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και αυτό το σκάλωμα πάλι.
0: Ναι, εντάξει, η περιέργεια, ρε παιδί μου. Τώρα, ξέρεις, σου δίνει το τεχνολόγια τέτοιες δυνατότητες να μπορείς να δεις, ας πούμε, πώς είναι ο άλλος μετά από τόσα χρόνια.
1: Αυτά είναι.
0: Εσύ δεν έχεις μπει, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Όχι.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Δεν έχεις μπει να ψάξεις.
1: Όχι.
0: Να δεις, ξέρω εγώ, πώς είναι η Μαρία Παπαγεωργίου,
1: όχι,
0: η συμμαθήτριά μου από την Τετάρτη Δημοτικού.
1: Όχι, τελειώσαμε, τέλος.
0: Καλά, τώρα είσαι και μεγάλος άνθρωπος.
1: Βέβαια, ενώ εσύ.
0: Μεγαλοκόπελα.
1: Τσούπρα.
0: Τώρα.

Ο Βάιος, καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλους εκεί στο στούντιο. Χάρηκαν όλοι οι Έλληνες χθες με την παρουσία της Εθνικής και το πώς τιμώρησε τους υπερόπτες. Συγχαρητήρια στην ομάδα και στο. Ο Βάιος, καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλους εκεί στο στούντιο. Χάρηκαν όλοι οι Έλληνες χθες με την παρουσία της Εθνικής και το πώς τιμώρησε τους υπερόπτες. Συγχαρητήρια στην ομάδα.

0: Οι αφιερώσεις.
1: Οι αφιερώσεις.
0: Οι αφιερώσεις, ναι, τα τραγούδια.
1: Τα ραδιογωνιόμετρα.
0: Έτσι. Το ραδιόφωνο ήταν, είναι και παραμένει η μεγαλύτερη παρέα ανθρώπων, των ανθρώπων, και το πιο ερωτεύσιμο μέσο.
1: Ακόμα και τώρα.
0: Εγώ επειδή έτσι ξεκίνησα τη δουλειά στην τηλεόραση, όχι στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, η τηλεόραση για μένα είναι τεράστια αγάπη, έτσι. Όταν γνώρισα το ραδιόφωνο, εκεί έπαθα έρωτα.
1: Το που έκανα, δεν το έκανα γιατί δεν συμφωνώ. Συμφωνώ, απλά έτσι τώρα τελευταία έχουν γίνει τα πράγματα, γίνονται λίγο αλόκοτα, λίγο περίεργα. Και πλησιάζουμε, ας πούμε, στο να χάσει λίγο, έχει χάσει λίγο την ταυτότητά του, αλλά θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια το πράγμα.
0: Εντάξει, είναι ένα μέσο. Κοίταξε τώρα, η αλήθεια είναι ότι το διαδίκτυο και τα social και όλα αυτά έχουν αρχίσει και ο κόσμος πλέον στρέφεται προς το κινητό του κτλ. Όμως πιστεύω ότι το ραδιόφωνο πάντα θα είναι εδώ για να αντέξει τόσα χρόνια παρουσίας, έτσι.
1: Εντάξει, εννοείται. Αλλά
0: πάντα θα έχει τη δύναμη, η δύναμη που έχει, η αμεσότητα που έχει, δεν μπορεί, ακόμα και από τη φωνή, από όταν συμβαίνει ένα γεγονός, ευχάριστο,
1: δυσάριστο.
0: Ναι,
1: με διαολίζεις, για να στα πω, έτσι.
0: Καλά σε κάνω.
1: Γιατί αμεσότητα σημαίνει ότι υπάρχει παραγωγός. Παραγωγός σημαίνει ότι είναι εκεί πέρα για να παίξει το τραγούδι που θα του ζητήσει ο ακροατής. Τι από όλα αυτά συμβαίνει σήμερα?
0: Ναι. Ναι, έχει χάσει κάποιες παραδοσιακές νόρμες που ακολουθούσε, αλλά έχει μπει σε άλλα μονοπάτια.
1: Ποια
0: είναι τα άλλα μονοπάτια? Ναι. Παλιότερα δεν μπορούσες να... ήταν μόνο το τηλέφωνο. Ναι. Μόνο με το τηλέφωνο μπορούσες να επικοινωνήσεις. Τώρα έχεις άλλο τρόπο να επικοινωνήσεις, μάλιστα και πιο άμεσα. Να, το κινητό.
1: Ωραία.
0: Από τις 5 παρά.
1: Αντί αυτό να γίνει όπλο όμως, ναι, γίνεται εμπόδιο.
0: Άλλες φορές γίνεται... άλλες φορές είναι χρήσιμο εργαλείο και άλλες φορές είναι εμπόδιο.
1: Όλα έχουν να κάνουν, έρημο, με το πώς χρησιμοποιείς οτιδήποτε καινούριο πιάνεις στα χέρια σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν το ενσωματώνεις.
0: Και μια πόρση να πάρεις, μπορεί να στουκάρεις ή μπορεί να την οδηγήσεις.
1: Αν το ενσωματώνεις αυτό που αγαπάς ή το κάνεις δρόμο διαφορετικό ή προχωράς. Ή δεν προχωράς.
0: Σωστό, βέβαια. Και μια πόρση να σου δώσω εσένα, Ηλία μου.
1: Δεν θέλω
0: άμα δεν ξέρεις να την οδηγείς.
1: Δεν θέλω πόρση.
0: Τι θες? Τι θες?
1: Δεν με νοιάζει. Μου φάει ένα καλό αυτοκίνητο, αλλά δεν με νοιάζει να είναι πόρση και τέτοια.
0: Ναι.
1: Να είναι βολικό, να πηγαίνω, να αυτό και
0: τέτοια. Ασφαλές και τα λοιπά.
1: Αυτά, ναι. Βάλουμε για μηχανές τώρα, θα σου πω άλλο.
0: Όχι, μηχανή, δεν θέλω, ευχαριστώ. Δεν θέλω.
1: Για πες. Τι θες να μου πεις, κάτσε διάφορα.
0: Θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Ποιο?
0: Αυτό που σου έχω βάλει εκεί.
1: Μάλιστα. Ποιο, αυτό?
0: Έτσι. Να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Πρωί Δευτέρας.

0: Λοιπόν, γίνεται χαμός με τα μηνύματά σας και την πρώτη σας αγάπη. Μπράβο, παιδιά, μ' αρέσει. Αυτά είναι. Λοιπόν, την κούλα λέει του Στάθη, τη θυμάστε. Το θυμάστε, λέει το έργο. Καλά. Μ' ακούς? Αμά, τι λες τώρα. Ξεχνιούνται αυτές οι εμβληματικές ταινίες. Έρη και στην παρέα σου την καλημέρα μου. Ακούω χρόνια, λέει, το πρόγραμμά σας. Το γέλιο σου και η φωνή σου δεν παίζεται. Ευχαριστώ. Νάτα. Και πρόσεξε. Πρόσεξε. Πώς υπογράφει. Κάπτεν Κώστας. Νάτα. Νάτα. Κατάλαβες. Η πρώτη μου αγάπη, λέει, με σκότωσε. Γιατί, αδερφέ μου, τι έγινε? Ποτέ, λέει, δεν την ξεχνώ. Γιατί σε σκότωσε, καλέ?
1: Ποιον το σκότωσε η πρώτη αγάπη?
0: Σιγά μωρέ που μας σκότωσε κιόλας.
1: Σε σκότωσε, σε πλήγωσε, δεν εννοεί ο άνθρωπος.
0: Σε πλήγωσε, εσένα. Εσένα δεν νομίζω να σε πληγώνει τίποτα. Εσένα νομίζω ότι σε πληγώνει. Θα σε πληγώνει μόνο αν πήγαινε στο φούρνο και δεν είχε στο ράφι κάτι έτσι σε τέτοιο. Εν τω μεταξύ, ο Παύλος απάντησε ότι μαζί με τον κιμά βάζουν και λίγο κρεμμυδάκι μέσα.
1: Έτσι.
0: Ο Μιχάλης λέει 1976 την έβγαλε, λέει, στο αστυνομικό τμήμα το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα δικαστήκαμε. Αυτά τα ραδιογωνιόμετρα έκαναν, λέει, πολύ ζημιά.
1: Κατάσχεση εξοπλισμού και τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Αυτό έτσι ζε πιο πολύ.
0: Ναι. Παίρναμε τα ραβασάκια με το μήνυμα και το τραγούδι που ήταν για αφιέρωση και το πηγαίναμε στο σταθμό ή παίρναμε, λέει, τηλέφωνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Την αγαπούσα, λέει, τόσο πολύ στην τρίτη δημοτικού που την έδερνα, λέει, άμα δεν καθόταν μαζί του. Μαζί μου. Μιλάμε, λέει, για πολύ έρωτα, λέει. Καλή συνέχεια. Εσύ το... Ναι, σε άλλο level. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι μου θυμήσατε, λέει, σήμερα. Εποχή ραδιοπειρατών. Εδώ Σάββας έβγαινα, λέει, με το όνομα το ανώνυμο αγόρι. Θυμάστε, λέει, τις λέξεις ανεβαστή, κατεβάστε για να τις κεραίες, λέμε. Να το δω, ο Ηλίας εδώ τα ξέρει όλα, εδώ όλα. Γεια σου Σάββα μου, την καλημέρα μου. Νάτος Φεκοστής. Καλημέρα. Και εγώ πιστεύω το ραδιόφωνο δεν θα νικηθεί ποτέ από την τεχνολογία για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι η παρέα που μου κάνετε καθώς ετοιμάζομαι για δουλειά. Πρώτη αγάπη, δημοτικό βέβαια. Όλοι εσείς λοιπόν που θυμάστε τώρα την πρώτη σας αγάπη, δεν έχετε ψάξει? Είστε όλοι σας σαν τον Ηλία. Ναι, όχι, επιμένω, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν έχεις ψάξει. Δεν έχεις ψάξει, ας πούμε,
1: ψάξει
0: στο Facebook, στο Instagram, όχι, να δείτε πώς είναι η πρώτη σας αγάπη μετά από 30, 40, 50, 60 χρόνια. Δεν μπορεί.
1: Εσύ έχεις ψάξει?
0: Εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Με έχουν ψάξει πριν όμως εμένα. Αγάπη μου.
1: Γι' αυτό, ε.
0: Αγάπη μου, τεχνολόγια.
1: Και πώς τον τζάκωσες? Πώς τον έπιασες?
0: Εδέχτη μήνυμα, κύριε. Εδέχτη μήνυμα.
1: Καταλάβατε πώς έχει δουλειά.
0: Τι νομίζετε δηλαδή? Εκεί στην Πρέβεζα εμείς ήμασταν πολύ μπροστά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, πολύ μπροστά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην αγαπημένη τη Λίντια που στέλνει το μήνυμά της. Παντρεύτηκε κάπως από εσάς την πρώτη του αγάπη? Αυτό είναι το θέμα. Ή τίποτα, μείναμε στο τρίτη δημοτικού, τετάρτη δημοτικού κτλ. Κτλ. Σπάνιο τώρα να γίνει αυτό. Σπάνιο, εντάξει.
1: Αλλά και όμορφο όταν συμβαίνει, ε.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Όταν δύο άνθρωποι από πολύ μικρή ηλικία. Και εντάξει, δεν λέμε τώρα για το δημοτικό, ότι μιλάμε τώρα από την εφηβεία και μετά. Εντάξει, ότι μπορούν να παραμείνουν μαζί και να αντέξουν στον χρόνο. Αυτό είναι άθλος, έτσι. Και βεβαίως δεν ταλαιπωρούνται κιόλας.
1: Τι είναι, δεν ταλαιπωρούνται?
0: Κοίταξε να δεις. Όπως και να το κάνεις, μια συναισθηματική αστάθεια είναι μια ταλαιπωρία. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, είσαι στην πρώτη σου αγάπη και το απογοητεύεσαι και πας στην επόμενη αγάπη σου και απογοητεύεσαι και εκεί ή απογοητεύεις εσύ κάποιον άλλον. Τέλος πάντων, υπάρχει μια συναισθηματική αστάθεια. Όταν υπάρχει λοιπόν συναισθηματική αστάθεια, υπάρχει και μια ταλαιπωρία ψυχική. Ενώ όταν υπάρχει μια ηρεμία, μια σταθερότητα, Για κάποιους αυτό λειτουργεί ευεργετικά. Είναι βάλσαμο στην ψυχή τους. Δεν είναι, ας πούμε, αυτό το που ψάχνουν να βρουν κάτι και τα λοιπά για να υπάρχει μια σταθερότητα.

0: Λοιπόν, έγινε ένα τρομερό περιστατικό τις προηγούμενες μέρες στη Νέα Ιωνία με μια ιδιοκτήτρια, μια επαγγελματία οδηγό ταξί, η οποία είχε πάρει έναν επιβάτη και επειδή διαφώνησαν για την πληρωμή, καλά, προφανώς ο άνθρωπος δεν έστεκε καλά στα μυαλά του, διότι της επιτέθηκε τελικώς της γυναίκας και της δάγκωσε το αυτί, της έκοψε το αυτί, δηλαδή αυτά είναι τρομερά. Πήγε η γυναίκα για ένα ανοιχτό κάματο να βγάλει το μεροκάματό της και ξαφνικά της έτυχε ένας πελάτης μέσα στη νύχτα στη Νέα Ιωνία. Η γυναίκα βγήκε από το αυτοκίνητο και καλούσε σε βοήθεια, έντρομη, και φυσικά οι κάτοικοι εκεί της περιοχής αναστατώθηκαν, έγινε χαμός. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς συνέβη.
1: Κολλάει πάνω στο κάθισμα και εγώ προσπαθώ με το χέρι μου να τον διώξω. Μου πιάνει και το χέρι μου, το αφοπλίζει, δεν μπορούσα να το κουνήσω. Μου δαγκώνει το αυτί και κάθεται στο αυτί μου δαγκωμένος. Κάποια στιγμή ακούω ένα κράτς και κόβεται το αυτί μου. Άκουσα το κράτς στο αυτί μου. Αυτό βέβαια ήταν και η σωτηρία μου, γιατί με κρατούσε από το αυτί και δεν μπορούσα να φύγω από τα μάξι. Σε αυτή τη φάση λοιπόν κατάφερα και φεύγω από τη θέση μου και πέφτω στο δρόμο. Φωνάζω βοήθεια, μου κόψε το αυτί.
2: Ήταν γεμάτο αίμα. Όταν τον πλησίασα, που είχαμε μια την αψιμαχία μας, που όσοι προσπάθησαμε να τον ακινητοποιήσω, τον είδα εδώ πέρα, ήταν γεμάτο αίμα.
1: Μου ζήτησε πώς, εγώ έχω πώς εφαρμογή, δεν έπιανε το ίντερνετ. Μου λέει πάμε πιο κάτω μέχρι να βρούμε σήμα. Ένα τέταρτο παιδευόμασταν να βρούμε σήμα. Κάποια στιγμή μου λέει αυτός δεν έχω άλλη υπομονή.
2: Ήταν σε κατάσταση πανικού τελείως. Δεν ήξερε πού βρισκόταν, ήθελε απλά να ξεφύγει, να φύγει. Έπεσε πάνω στον πρώτο άνθρωπο που βρήκε μπροστά της και τη φυγαδέψαν από πάνω.
3: Μαζευτήκαν εδώ με μηχανές, αστυνομικοί, περιπολικά και έγινε χαμός. Μέχρι δηλαδή τις 3 η ώρα ενημερωθήκαμε ότι ήταν εδώ.
0: Απίστευτα πράγματα. Τώρα όσον αφορά στην Κρήτη, εκεί τα προβλήματα παραμένουν. Μπορεί η κακοκαιρία να έχει περάσει, αλλά υπολογίζεται ότι πνίγηκαν στο νερό πάνω από 4.000 στρέμματα με πατάτες και πάνω από 15.000 τόνοι πατάτας είναι στο νερό, καταστροφή, μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Και βεβαίως όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν και στους δρόμους, έτσι στις υποδομές, σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο εκεί, ιδιαίτερα στο Λασίθι, ιδιαίτερα στην αγροτική οδοπία, είναι πάρα πολύ δύσκολο στους ανθρώπους να φτάσουν στα πυμνιοστάσια τους. Πάρα πολλά ζώα πνίγηκαν, τα χωράφια είναι γεμάτα με νερό, η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη, εκτεταμένη, και μάλιστα σε αρκετές περιοχές, όχι μόνο στο Ρέθυμνο, και στα Χανιά υπάρχουν πάρα πολλές καταστροφές, κυρίως εκεί στην παραλιακή ζώνη, στο Ενετικό λιμάνι και στην Νέα Χώρα. Η Νέα Χώρα είναι, όπως βλέπουμε το λιμάνι, η Λία μου, που βλέπουμε το λιμάνι, είναι στα αριστερά μας εκεί. Εκεί είναι μια πολύ όμορφη περιοχή και δυστυχώς και εκεί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πάνω από 485 κλήσεις συνολικά στην πυροσβεστική. Κάποιες από αυτές αφορούσαν τη μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία. Σχεδόν 100 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλέ σημείο. Πολλά προβλήματα και στο δίκτυο ίδρευσης με πολλές περιοχές εκεί στα Ζωνιανά, ιδιαίτερα τα προβλήματα είναι πολύ έντονα. Πολλά προβλήματα και με την ίδρευση και φυσικά με όλα αυτά τα λασπόνερα που έχουν πρίξει τα νοικοκυριά. Σήμερα θα πάει κλιμάκιο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για να δουν τι μπορούν να κάνουν με τους δρόμους κυρίως, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να φτάνουν στις καλλιέργειές τους και βεβαίως να δουν τι άλλες ζημιές υπάρχουν έτσι ώστε να αποκατασταθούν. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κόσμο και από την Κρήτη.
4: Δεν έχει ξαναγυρίσει. Τι να πούμε, ναι. Αυτά ο Θεός δεν ξέρω γιατί μας το έκανε αυτό ο Θεός. Αυτό το πράγμα, εγώ στα χρόνια που είμαι, 90 χρονών, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά μας συμβαίνει και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε οι νέοι ούτε οι γέροι.
5: Ορίστε, τη γέφυρα την επήρανε τελείω. Εκοπήκαν οι σωλήνες, πάει το νερό πάνω όλα. Τη γέφυρα εχάθηκε, πάει. θέλω.
6: Απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους λόγω του ότι υπήρχε ο κίνδυνος να υπερχυλεί στο ποτάμι και από την αριστερή του πλευρά και από τη δεξιά.
7: Έχουν πνιγεί πολλά πρόβατα στα υπόστεγα, στα μαδριά. Έχει πολλά πλημμυρισμένα σπίτια. Οι δρόμοι, μεγάλα αυτοκίνητα, λεωφορεία δεν μπορούν να περάσουν το χωριό. Δεν θα μπορούν αύριο τα παιδιά να πάνε στο γυμνάσιο, στο σχολείο.
8: Αν ένα δευτερόλεπτο να έρχομαι πιο πριν, θα με σκοτώσει. Ακούω ένα θόρυβο, έναν τραταγμό και λες σε ένα όνειρο μέσα, ρε παιδί μου, και βλέπω ότι πέφτει αυτό μπροστά μου. Τρελάθηκα.
0: Είναι καλύτερα, λέει ο Μιχάλης, να αναφέρεται στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα για την πρώτη αγάπη. Γίνεται χαμός με τα μηνύματα γι' αυτό. Στείλτε κι εσείς άλλα μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Για την πρώτη αγάπη, αυτό το συνεχίσουμε και αύριο. Γιατί βλέπω έχει πολλοί εδώ πέρα οι άνθρωποι.
9: Αύριο, εγώ δεν.
0: Bye bye, see my love, goodbye.
9: Bye bye, love.
0: Εντάξει, να μην είμαι μόνη σαν την ανεμόνη. Λέει λοιπόν, είναι καλύτερα, λέει, να τη θυμάσαι όπως ήταν. Γιατί λέει, αν ειδωθούμε μετά από 55 χρόνια, θα τρομάξουμε και δύο. Μπα. Μην νομίζει, μεγάλο, δεν νομίζει. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Αυτή είναι η ιδέα που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι, όταν είναι όμορφοι στα νιάτα τους, είναι και πιο μετά. Έτσι δεν είναι, ε?
9: Να, σωστά. Ορίστε. Να. Μπροστά στο παράδειγμα.
0: Μπροστά στο παράδειγμα, ναι. Ηλίας, εδώ.
9: Έτσι.
0: Άδωνης.
9: Πες. Όχι, μη λες τέτοια. Δεν θέλω καμία σχέση. Καμία σχέση, σε παρακαλώ.
0: Λεωνίδας.
9: Λεωνίδας, ούτε αυτό μου αρέσει. Προτιμώ το Ηλίας. Ηλίας.
0: Γεια σου, ρε Ηλία.
9: Ένα όνομα, μια φίρμα.
0: Έτσι. Γεια σου, ρε Ηλία, που έχεις όλα τα εργαλεία. Πάμε σε διάλειμμα.
9: Μάλιστα.
0: Έτσι.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Λοιπόν, σήμερα, από σήμερα τα παραπολιτικά 90,1, η ραδιοφωνική σας συχνότητα και αγαπημένη σας συνήθεια, εγκαινιάζει και ανοίγει έναν φάκελο με θέμα την ακρίβεια. Ένα θέμα που μας απασχολεί όλους, που βρίσκεται στην καθημερινότητά μας και που για αυτή την εβδομάδα θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για το τι αντιμετωπίζει ο καθένας από εσάς στην καθημερινότητά του. Όσον αφορά τις μετακινήσεις σας, όσον αφορά τις καθημερινές σας συνήθειες, όσον αφορά το σούπερ μάρκετ, τις μεταφορές, πράγματα που έχετε περικόψει ενδεχομένως για να μπορέσετε να βγάλετε το μήνα, και βεβαίως όλα αυτά που σας απασχολούν την τσέπη σας. Αν φτάνει ο μισθός, η σύνταξη. Με παραδείγματα, θέλουμε τη δική σας συμμετοχή. Από σήμερα λοιπόν και για μία εβδομάδα, τα παραπολιτικά 90,1 θα ασχοληθούν με την ακρίβεια, όχι μόνο με στοιχεία, αλλά και με πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, που προσπαθούν να κάνουν οικονομία, που μετρούν ακόμα και το ευρώ για να πληρώσουν βασικές υποχρεώσεις. Η ακρίβεια είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και απασχολεί όλο τον πληθυσμό, όλη την κοινωνία, όλη τη χώρα. Αυτό που συμβαίνει εκεί έξω είναι, αν όχι πρωτόγνωρο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμο, τουλάχιστον από εμάς τους ίδιους. Έτσι, και αυτό που πρέπει να καταδείξουμε σε αυτή την έρευνα είναι το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για ένα συνταξιούχο, πόσο δύσκολα είναι για μια οικογένεια, πόσο δύσκολα είναι για ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο ενίκιο, κάποιους οι οποίοι έχουν δάνεια, υποχρεώσεις κτλ. Κάποιοι που σπουδάζουν τα παιδιά τους στην επαρχία, κάποιοι άλλοι που τα σπουδάζουν στο εξωτερικό, κάποιοι φοιτητές που μπορεί να δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, κάποιοι που μπορεί να μην πηγαίνουν καν στη σχολή τους γιατί είναι στην επαρχία, ήταν επιτυχόντες στην επαρχία. Όλα αυτά λοιπόν θα μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα εδώ από τη συχνότητα παραπολιτικά 90,1. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μπορείτε να στέλνετε μηνύματα για το θέμα αυτό, για την ακρίβεια, με παραδείγματα ακρίβειας στην καθημερινότητά σας. Με πράγματα που έχετε αλλάξει, με πράγματα που έχουν αλλάξει στη ζωή σας, με τη διασκέδαση ενδεχομένως που μπορεί να την έχετε περιορίσει ή και κάποιοι να την έχετε περικόψει πλήρως, έτσι για να μπορούν να βγουν άλλα πράγματα. Γιατί πέρα από όσα λέμε καθημερινά και όσα σχολιάζουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο μήνας έχει 5 Οκτώβρη ας πούμε και οι περισσότεροι αρχίζουν και ζορίζονται από τις 10 του μήνα. Μη σας πω ότι κάποιοι μπορεί να ζορίζονται και νωρίτερα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τις καθημερινές συνήθειες και βεβαίως τι αλλάζει στην καθημερινότητά τους με όλα αυτά που συμβαίνουν στα ράφια.
1: Θα τρώμε πιο λίγο, θα επιλέγουμε. Κάποτε κοροϊδεύαμε τους ξένους που ψωνίζανε ψωμί με τις φέτες.
2: Έχει ακριβήνει κάπως ο καφές.
3: Έπινα 2 τη μέρα, τώρα 1 και θα το σκεφτώ.
4: Δεν θα παραγγείλουν κάποιοι παραπάνω. Θα μείνουν στον ένα καφεδάκι εκεί.
2: Πόσο έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η τιμή του καφέ που παίρνετε εδώ στο μαγαζί?
3: Ένα 25% περίπου, αλλά εμείς προσπαθούμε να διατηρούμε χαμηλές τιμές γενικότερα στην αγορά.
5: Να βοηθήσουμε λίγο τον καταναλωτή είναι να φέρουμε και κάποια αντίστοιχη ποιότητα εισαγωγή όμως κρέατα από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από τη Δανία. Αυτή τη στιγμή στη βιτρίνα υπάρχουν σε 1 ευρώ καλύτερη τιμή, δηλαδή στα 15,98. Που τα προτιμάει αρκετά ο κόσμος.
2: Θα προτιμήσουμε το ελληνικό ή το εισαγόμενο?
6: Μάλλον το εισαγόμενο.
2: Πριν αγοράσουμε κάτι, κάνουμε έρευνα που είναι πιο ακριβό, που είναι πιο φθηνό?
7: Ξεκάθαρα, ναι. Ψάχνουμε, γενικά.
0: Ο κόσμος έχει γίνει πάρα πολύ επιλεκτικός σε την ποσότητα που θα μαγειρέψει, έτσι. Μου έστειλαν μάλιστα μια χαρακτηριστική φωτογραφία, Ηλία.

με το πόσο έχει αλλάξει η τιμή σε διάφορα προϊόντα. Μου έστειλαν λοιπόν την εξής φωτογραφία. Γαλοπούλα ψητή, τιμή κιλού στις 17 Σεπτεμβρίου, 16,95. Εντάξει. Γαλοπούλα ψητή της ίδιας εταιρείας και βάρος 250 γραμμάρια. Η τελική τιμή με το 16,95, με το κιλό να κάνει 16,95, ήταν 4,24. Εντάξει. Προσέξτε τώρα, 16,95 το κιλό στις 17 Σεπτέμβρη και στις 3 Οκτώβρη τιμή κιλού 20,85. Το ίδιο σούπερ μάρκετ και το ίδιο προϊόν. Ο πελάτης πήρε 170 γραμμάρια αντί για 250. Τώρα αυτό είναι γαλοπούλα σε φέτες για να συνεννοούμαστε. 170, πήρε λιγότερη ποσότητα για να πληρώσει 3,63. Πήρε 80 γραμμάρια λιγότερο και πλήρωσε σχεδόν τα ίδια λεφτά.

Λοιπόν, τώρα στο κέντρο της Αθήνας, αυτή την ώρα υπάρχουν κλειστοί δρόμοι σε Αγαρνών και Φερών στο κέντρο λόγω κάποιου αντικειμένου, ύποπτου αντικειμένου. Γίνονται κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διότι έχει πάει εκεί ένα κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της αστυνομίας, από το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Οπότε η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Αγαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέιδεν, στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε στην συνέχεια, αλλά κρατήστε αυτό ότι υπάρχουν κλειστοί δρόμοι εκεί σε Αγαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχει ένα ύποπτο αντικείμενο και βεβαίως η ειδική ομάδα της αστυνομίας έχει φτάσει εκεί στο σημείο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. radio@parapolitika.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιο συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τα όμορφα τραγούδια. Το ημερολόγιο δείχνει 5 Οκτωβρίου σήμερα. Ο καιρός θα είναι καλύτερος και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα μετά από μια τετραήμερη κακοκαιρία, πολύ έντονη κακοκαιρία, με μεγάλες καταστροφές που άφησε πίσω της εκεί στην Κρήτη. Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθριος. Συνεχίζονται σε κάποια σημεία βεβαίως οι βροχές, εκεί και πάλι στα σημεία αυτά, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, αλλά όχι στην ένταση και στον βαθμό που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Εδώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας είναι 18 βαθμοί. Στην Θεσσαλονίκη είναι 15 με 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Και πάρα πολλές μονοψήφιες θερμοκρασίες στα βόρεια της χώρας.

0: Μείον ένας βαθμοί αυτή την ώρα στη Μιλιά Μετσόβου. Και μείον δύο βαθμοί αυτή την ώρα στη Βοβούσα Ιωαννίνων. Και αρνητικές θερμοκρασίες λοιπόν, πέρα από μόνο ψήφιες. Να θυμίσω σε όλους εσάς που τώρα μπορεί να μπήκατε στην παρέα μας ότι έχουμε κλειστούς δρόμους Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας λόγω ενός ύποπτου αντικειμένου που βρέθηκε εκεί και έχει πάει ειδικό κλιμάκιο της αστυνομίας από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Έχει διακοπεί λοιπόν η κυκλοφορία στην Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Όσο διαρκεί ο έλεγχος για το ύποπτο αυτό αντικείμενο από το κλιμάκιο της αστυνομίας, θα παραμείνουν σε ισχύ φυσικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οπότε εσείς που βγαίνετε από το σπίτι σας και περνάτε από αυτή την περιοχή, λίγο προσοχή, αλλάξτε διαδρομή. Λοιπόν, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, από σήμερα τα παραπολιτικά 90,1 εγκαινιάζουν μία νέα σελίδα στο κομμάτι της δημοσιογραφικής έρευνας και επικεντρωνόμαστε αυτή την εβδομάδα στο θέμα της ακρίβειας. Στην ακρίβεια η οποία βρίσκεται στην καθημερινότητά μας, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως περιοχής, και βεβαίως τα αποτελέσματα της ακρίβειας τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας όλοι. Είτε πρόκειται για τις μετακινήσεις μας, είτε πρόκειται για τις καθημερινές μας ανάγκες, από την ώρα που ξυπνούμε μέχρι να φτάσουμε στη δουλειά μας, από τη δουλειά μας μέχρι να επιστρέψουμε στο σπίτι μας, από το καθημερινό τραπέζι και όσα έχουμε περιορίσει σε αυτό και βεβαίως σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις υποχρεώσεις ενός σπιτιού, ενός νοικοκυριού, από την πληρωμή του ενοικίου, από την πληρωμή των κοινοχρήστων, από την πληρωμή των λογαριασμών, οι οποίοι είναι αυξημένοι. Έρχεται και χειμώνας, σε πολλές περιοχές της χώρας έχει έρθει ήδη ο χειμώνας, ανεξάρτητα αν έχει ανοίξει ακόμα, υπάρχει η διάθεση του πετρελαίου που θα γίνει τις ερχόμενες ημέρες, σε 10 μέρες από σήμερα. Όμως σε πολλές περιοχές ήδη οι άνθρωποι έχουν κάνει τα κουμάντα τους και εδώ έρχεται το μεγάλο πρόβλημα. Πόσοι άνθρωποι μπορούν αυτή τη στιγμή να πούν ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ένας χειμώνας σαν όλους τους άλλους. Και αυτό διότι το κόστος της θέρμανσης ενός σπιτιού είναι πλέον είδος πολυτελείας. Θυμίζει κάποιες άλλες εποχές, τα έχουμε ξαναζήσει αυτά, οι παλιότεροι θα τα θυμούνται, αλλά και σήμερα που μιλάμε, 2026, είμαστε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Και αν δει κανείς πόσο έχουν αυξηθεί τα προϊόντα τα τελευταία 4-5 χρόνια, πραγματικά είναι απορίας άξιων πώς θα καταφέρνουν τα νοικοκυριά και επιβιώνουν, με τους μισθούς που παραμένουν σταθερά χαμηλά, που δεν αυξάνονται, που δεν υπάρχει έτσι μια δυνατότητα να κάνεις κάτι παραπάνω. Για την αποταμίευση δε, ούτε λόγος. Τα θέλουμε λοιπόν τα μηνύματά σας, θέλουμε και τη δική σας παρέμβαση, γιατί εσείς είστε η φωνή αυτής της έρευνας. Εσείς θα μας καταδείξετε πού ακριβώς διαπιστώνετε την ακρίβεια, σε ποια σημεία, στο σούπερ μάρκετ, στο μανάβι, σε ένα κατάστημα, πού ακριβώς βλέπετε ότι δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε, πού ζορίζεστε περισσότερο, τι έχετε περικόψει, όλα αυτά τα θέλουμε στο radio@parapolitika.gr. Ο φάκελος ακρίβεια αφορά όλο το πρόγραμμά μας, θα επικεντρωθούμε πάνω σε αυτό και περιμένουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα για να μας δώσετε κι εσείς τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την εβδομάδα. 2 11 10 80 880 για σας που είστε πιο παραδοσιακοί και επιθυμείτε το τηλέφωνο. Κάποιες συνθήκες που πραγματικά είναι εξωφρενικές για την περίπτωσή σας. Παραδείγματος χάρη, εδώ ο φίλος ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα και λέει: το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι, λέει, το ντεπών, το αναβράζουν το χιλιάρι. Πριν από 2 με 3 χρόνια έκανε, λέει, 1,80 και τώρα κάνει 4,20. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση. Ναι, πραγματικά Δημήτρη, αυτά τα παραφάρμακα, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει που δεν είναι συνταγογραφούμενο, τα μη συμφά, ας πούμε, που λένε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, πραγματικά αν κάποιος πάει να αγοράσει, ας πούμε, κάτι για το κρυολόγημα, μπορεί και να χρειαστεί ακόμη και 20 ευρώ αν πρέπει να πάρει πράγματα τα οποία θα του υποδείξει ο γιατρός μεν, αλλά δεν είναι συνταγογραφούμενα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οτιδήποτε λοιπόν σας κάνει εντύπωση στην καθημερινότητά σας, βλέπετε δηλαδή μεγάλη αύξηση πέραν, πέραν του ότι η βενζίνη έχει εκτοξευθεί και πόσο αυτό έχει επηρεάσει την καθημερινότητά σας, υπάρχουν και μια σειρά από προϊόντα που πραγματικά έχετε λιγοστέψει είτε την ποσότητα αυτών, είτε πλέον δεν τα αγοράζετε και καθόλου, τα έχετε αντικαταστήσει με κάτι άλλο. Και βεβαίως με την ακρίβεια πιέζονται και οι επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις παραδείγματος χάρη, επιχειρήσεις όπως παραδείγματος χάρη τα αρτοπία, εσείς οι φίλοι μας οι αρτοποιοί που πάντα μας ακούτε εδώ από την εκπομπή και μας στηρίζετε, πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα για τα αρτοπία, για τους φούρνους, υψηλό το ενεργειακό κόστος και οι λογαριασμοί. Κάθε μέρα πραγματικά με ένα μολύβι και με ένα χαρτί οι επιχειρηματίες προσπαθούν να δουν αν θα ανταπεξέλθουν, αν θα βγάλουν το μήνα. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι επιχειρηματίες για την ακρίβεια.
1: Κάθε μέρα φοβόμαστε. Κάθε μέρα. Τα έξοδα είναι πολλά. Τα έξοδα είναι περισσότερα από αυτά που βγάζουμε συνήθως. Είμαι σε μια ηλικία που τα έχω δει όλα. Τα έχω δει όλα. Είμαι 27 χρονών και νομίζω ότι το πράγμα καταραίει.
2: Οι παραδοσιακές επιχειρήσεις και οι παραδοσιακοί φούρνοι, αν δεν κλείσουν όλες, θα κλείσουν οι μισές. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πάνω από το όριο. Κόπος και ιδιαίτερος χρόνος. Και γι' αυτό ξεκινάμε και τόσο νωρίς. Θα το παλέψω όσο μπορώ. Όσο μπορώ και όσο αντέχω.
3: Αυτός εδώ είναι δεν είναι ένας πάγκος, είναι ένας τύφος μάχης. Όπου καθημερινά εδώ δίνουμε τον αγώνα μας για να επιβιώσουμε. Δίνουμε μια καθημερινή μάχη. Δεν ξέρουμε αν αύριο θα είμαστε ανοιχτά. Το νίκη, οι φόροι, το λειτουργικό κόστος, οι πρώτοι ύλες και πώς ακόμα μπορώ να μετρήσω, όλα αυτά μεταφέρονται στον πελάτη αλλά και σε εμάς.
4: Όταν έχεις 13% ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα και τα προϊόντα ανεβαίνουν και 30 και 35% κάθε εξάμηνο.
5: Από το 1946 και προσπαθούμε να κρατήσουμε την παράδοση. Με δύσκολα. Από την πρώτη του μηνός μέχρι τις 31 είμαστε με ένα χαρτί και με ένα μολύβι. Πώς θα βγουν τα έξοδα και οι υποχρεώσεις.
0: Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Όσο κι αν η χώρα βρίσκεται σε ανάπτυξη, όσο κι αν γίνεται και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις και πρόωρη αποπληρωμή των χρεών της χώρας, οι Έλληνες πολίτες ασφιχτιούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν είναι λαϊκισμός. Οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να αποπληρώσουν νωρίτερα τα χρέη τους. Συσσωρεύουν χρέη. Τα λεξιπρόθεσμα μόνο την τελευταία χρονιά έχουν ανέβει τα 10 δις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες ξαφνικά αποφάσισαν να γίνουν κακοπληρωτές. Ότι αποφάσισαν ότι δεν θέλουν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Αδυνατούν.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης που μας έστειλε νωρίτερα μήνυμα, ο οδηγός τρόλεϊ στη γραμμή 2 Κυψέλη και Σαριανή, που τον είχε κλείσει επαρκαρισμένο παράνομα όχημα εκεί στην κρίση σκέρα τους. Έχει έρθει γερανός, μας πήρε τώρα τηλέφωνο, έχει έρθει γερανός και έχει απομακρύνει το όχημα, οπότε η κυκλοφορία εκεί δεν εξάγεται κανονικά. Καλή συνέχεια δρομολογίου, Ιωάννη μου, ελπίζω σήμερα να μην έχεις κάποιο άλλο απρόπτο. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους που μας ακούτε, είτε από τα αυτοκίνητά σας πηγαίνοντας προς τη δουλειά, είτε επιστρέφοντας μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια. Σε όλους εσάς εκεί έξω, την αγάπη μου, τα φιλιά μου και βεβαίως είναι πολύ σημαντική η δική σας συνδρομή σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, στο να έρθουμε σε επαφή όσο το δυνατόν περισσότερο με την κοινωνία, με την καθημερινότητα. Οπότε, όποια παραδείγματα έχετε τέτοια ακρίβειας, μιας κατάστασης η οποία είναι ασφυκτική για σας, για την τσέπη σας, για τα νοικοκυριά σας, με το μικρό σας όνομα, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο radio@parapolitika.gr. Κάποιοι από εσάς που έχετε και θάρρος, μπορείτε να βγείτε και στον αέρα, στο 211 10 80 880, να βγείτε στον αέρα να μας πείτε την καθημερινότητά σας, μια ιστορία καθημερινής τρέλας, έτσι, με ακρίβεια παντού, που προσπαθείτε να ισορροπήσετε πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή. Με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε όλη την εβδομάδα και θα επιμείνουμε στο θέμα αυτό. Γιατί πέρα από τα νούμερα και τους αριθμούς υπάρχουν και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασφυκτιούν, οι οποίοι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα και αν σου κάτσει και καμιά στραβή, Θανάση μου, δηλαδή πέρα από τα καθημερινά, από τα απαραίτητα, από αυτά που είναι, ας πούμε, στο πρόγραμμα, αν τύχει και μια στραβή, χτύπα ξύλο, πραγματικά, εκεί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οπότε δεν θέλουμε μόνο ευχολόγια και δεν θέλουμε μόνο να ακούσουμε ότι η χώρα πηγαίνει καλά. Ναι, αυτό είναι ευχάριστο. Σε εμάς τι συμβαίνει, στην καθημερινότητά μας τι συμβαίνει, στο πορτοφόλι μας, στην τσέπη μας, γιατί αυτό επηρεάζει όλη την οικογένεια, επηρεάζει την ψυχολογία, την ψυχολογία μας, επηρεάζει την ικανότητά μας, την επίδοσή μας, τη διάθεσή μας, όλα. Η αλήθεια είναι, θα μου πείτε, το χρήμα είναι αυτό που καθορίζει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, όταν δεν έχεις τα απαραίτητα και δυσκολεύεσαι να δώσεις ακόμα και χαρτζιλίκι στο παιδί σου, ναι, είναι πρόβλημα. Stability. Πάμε γρήγορα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, αποφασισμένος για το δίσεξ Σαμαρτίν. Μήνυμα υπονόμευσης από τον Σαμαρά, ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Γιάννης Κουρτάκης δεν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Από τον Καραμαλή στον Μητσοτάκη, ιδρυτική διακήρυξη, εμβληματικοί ηγέτες και η σημαντικότερη σταθμή της παράταξης. Ψήφος εμπιστοσύνης από το Λευκό Οίκο στην Kimberly Guilfoyle. Big Mouth, ανθεληνικά παιχνίδια υπέρ Ρώσων και Τούρκων. Σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κομβικές αλλαγές στις προσλήψεις. Ενεργειακή ακρίβεια, κουμπαρά 950 εκατομμυρίων, διεκδικεί η Αθήνα. Υπατική νόσος, οι 6 μεταμοσχεύσεις στο Λαϊκό έγιναν 33. Πρώτη και αίτητη, και πώς να χάσει αυτή η εθνική, η Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στην πρόκριση μετά το 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα. So και φυσικά εκτενές ρεπορτάζ για τη βιβλική καταστροφή στην Κρήτη από την κακοκαιρία.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Πώς αλλάζουν χρήση τα ακίνητα, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει το δρόμο, ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα και πότε χρειάζεται νέα άδεια δόμησης. Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες, τι συμβαίνει με την ηλεκτρονική ταυτότητα. Ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση. Ισπανία. Πώς τα ενίκια την οδηγούν στις κάλπες. Γαλλία. Γιατί οι δρόμοι γέμισαν με φοιτητές και μαθητές. Έρχεται αύριο ο Μάρκο Ρούμπιο. Τι μεταφέρει στις βαλίτσες του. Η απόλυτη στήριξη από την Κίμπερλι Γκυλφόλ και η συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Nations League. Ελλάδα-Γερμανία 0-0 στην κορυφή με Ολλανδία. Κοιτά την οκτάδα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντικρυπικό εμβόλιο. Τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ. Δεν θα δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στα γλυπτά του Παρθενώνα κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγάριας. Η Κρήτη μετρά τις πληγές, τις καταστροφές σε υποδομές, σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία και πρωτοφανείς βροχές. Πόσο αυξάνονται οι τιμές από το χωράφι στο ράφι. Δεν πέρασε το νομοσχέδιο του Σάντσεθ. Οι εξώσεις ενοικιαστών στείλουν προώρες κάλπες στην Ισπανία. Εφημερίδα Κόντρα, τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Η κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία νέου κόμματος με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό αξόνα τα εθνικά θέματα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Πνίγηκαν στο νερό και τη λάσπη οι καλλιέργειες. Εφιάλτης για 55χρονη, 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί σε γυναίκα οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Κηφισός ποταμός, συναγερμός για τη δημόσια υγεία από τη ρύπανση. Εφημερίδα των συντακτών, γενέθλια με αγκάθια, η Νέα Δημοκρατία ετών 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Άλεξης Τσίπρας, μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Ταινία ντοκουμέντο, παρακαταθήκη αντίσταση στον φασισμό, πρεμιέρα για τον ντοκιμαντέρ 11 χρόνια δίκης της Χρυσής Αυγής, οι άνθρωποι της. Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα αύριο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η ατζέντα των συζητήσεων με την ελληνική πλευρά, διαδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Εφημερίδα Δημοκρατία, στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης, η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο επικαλείται τον Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στο μπάζωμα των Ντεμπών. Αν και το αίτημα απορρίφθηκε περιέργως σε αυτή τη φάση, θα το επαναφέρει στο ακροατήριο. Χειρότερη και από τις πρέσπες η νέα πρόκληση υπέρ των Σκοπίων, με την Αθήνα ενδοτική, η Ούρσουλα αναγνώρισε τη μακεδονική γλώσσα και συντάχθηκε με το βουλγαρικό βέτο. Μνημόσυνο τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με ηχηρές απουσίες, η αποψινή εκδήλωση του μεταλλαγμένου κόμματος. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε. Σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ένα κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά

0: Πάνε σούπερ μάρκετ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Δεν έχω δει, λέει, κανέναν εγώ που πάω κάθε εβδομάδα. Ούτε κι εγώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλη την εβδομάδα θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ανοίγουμε το φάκελο ακρίβεια και προσπαθούμε να πιάσουμε κάθε κομμάτι αυτής της ιστορίας που μας ταλαιπωρεί όλους. Και η φωνή σας είναι εδώ στο 211 10 88 80 και στο radio@parapolitika.gr. Θέλουμε να μας πείτε πραγματικές ιστορίες καθημερινότητας με ακρίβεια, με την ακρίβεια να σας ζορίζει πάρα πολύ. Και υπό αυτό το πρίσμα πάμε να δούμε τι γίνεται στις πολυκατοικίες. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει εκεί όπου βρισκόμαστε όλοι στα μεγάλα αστικά κέντρα και με τους συνενίκους μας στις πολυκατοικίες, στα διαμερίσματα. Πώς είναι τα πράγματα, αν υπάρχουν απλήρωτα κοινόχρηστα. Αν οι άνθρωποι δυσκολεύονται να προμηθευτούν πετρέλαιο. Ποια είναι η καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν εκεί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί που μένουμε σε διαμερίσματα, σε πολυκατοικίες. Η κυρία Χριστίνα Ιακωβίδου, πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων, θα μας δώσει την εικόνα. Καλημέρα σας, κυρία Ιακωβίδου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς αν έχουμε περιπτώσεις, αν έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις όπου οικογένειες, νοικοκυριά αδυνατούν να πληρώσουν τα κοινόχρηστα και υπάρχουν απλήρωτα κοινόχρηστα σε πολλές πολυκατοικίες και αυτό δείχνει τη στενότητα που υπάρχει στο νοικοκυριό, στην καθημερινότητα.
1: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή που σε λίγο θα ξεκινήσει και η θέρμανση, ήδη σε κάποιες οικοδομές υπάρχουν απλήρωτα κοινόχρηστα και η ανησυχία είναι τι θα γίνει σε σχέση με τα δεδομένα της αυξημένης θέρμανσης, πόσο αυτό θα αυξηθεί περισσότερο. Υπάρχει μια μεγάλη αγωνία και ανησυχία για το τι θα γίνει με τη θέρμανση. Περιμένουμε όλοι να ανακοινωθεί η τελική τιμή, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι μεγαλύτερη η αύξηση σε σχέση με την πέσινη ίδια περίοδο, τον Οκτώβριο δηλαδή του 25.
0: Η επιβάρυνση, αν πέρυσι ας πούμε μια πολυκατοικία έβαζε ένα τόνο πετρέλαιο και θέλει αυτή την περίοδο να ξαναβάλει ένα τόνο πετρέλαιο, πόσο στοίχιζε πέρσι τέτοια εποχή και πόσο θα στοιχίσει φέτος?
1: Πέρυσι αυτή την εποχή στοίχιζε γύρω στα 1200-1300 ευρώ και αυτή τη στιγμή στοιχίζει γύρω στα 1950-2000.
0: Άρα μιλάμε για μια επιβάρυνση σημαντική για κάθε διαμέρισμα.
1: Μεγάλη, ναι, μεγάλη και για τη συνολική οικοδομή και για το κάθε διαμέρισμα. Ανάλογα δηλαδή είναι και οι άλλοι τρόποι θέρμανσης έχουν αυξηθεί, αλλά αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο πετρέλαιο γιατί είναι η μεγαλύτερη αύξηση.
0: Υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα τώρα στους ενίκους μιας πολυκατοικίας για το αν θα προμηθευτούν, αν δεν θα προμηθευτούν, τι ακριβώς θα γίνει?
1: Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν όλοι, φυσικά το δεδομένο όλων είναι ότι η θέρμανση είναι πρώτη στο αγαθό και πρέπει να βάλουν πετρέλαιο, αλλά υπάρχουν και θέματα στην κάθε οικογένεια σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή είναι μεν κοινόχρηστη θέρμανση, αλλά κάποιοι δεν μπορούν να πληρώσουν, κάποιοι δυσκολεύονται. Υπάρχουν φυσικά σε κάθε οικοδομή οικογένειες με παιδιά, με μεγάλους ανθρώπους, με ανθρώπους που έχουν θέματα υγείας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση γιατί όλοι θέλουν, αλλά το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Τελικά θα μπορέσουμε, δηλαδή ναι, θέλουμε να μπει θέρμανση, αλλά τελικά θα αντέξουμε να την έχουμε? Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα.
0: Για να καταλάβουμε τώρα το τι συμβαίνει στα νοικοκυριά, υπάρχουν οικογένειες που οφείλουν 100-150 ευρώ κοινόχρηστα και αναγκάζονται να προχωρήσουν σε διακανονισμό μαζί σας για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, ζορίζονται τόσο πολύ ας πούμε?
1: Η αλήθεια είναι πως ναι, και αυτό που μας κάνει μεγάλη εντύπωση είναι πόσο πολύ αυτό το θέμα του διακανονισμού αγγίζει τις τρίτες ηλικίες, δηλαδή όποιοι δυσκολεύονται κάνουν ένα διακανονισμό και κάθε εβδομάδα δίνουν κάτι και είναι πολύ και δείχνει τη διάθεσή τους ότι πράγματι δυσκολεύονται και ότι δεν είναι κάποιος άλλος λόγος. Και εκεί είναι που δείχνει και κατανόηση η οικοδομική συνιδιοκτήτες. Το θέμα είναι με τους άλλους ανθρώπους που είναι κακοπληρωτές έτσι χωρίς λόγο.
0: Δηλαδή υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι έρχονται, ας πούμε, στο

0: και σας δίνουν ναι. 20 ευρώ το μήνα, ή τη εβδομάδα, ας πούμε, για να βγάλουν το χρέος.
1: Αν πούμε ότι ένας μέσος όρος, λέω εγώ, αυξημένου υποφελής κοινοχρήστων είναι 100 ευρώ, θα έρθει ο συνταξιούχος και θα δίνει 25 ευρώ το μήνα, ώστε μέσα στο μήνα να έχει εξοφλήσει την ωφελή που έχει στα κοινόχρηστα, γιατί τόσο μπορεί να δίνει. Έχει κάνει διακανονισμό και θέλει να ξέρει η οικοδομή ότι από μένα δεν έχει πρόβλημα, θα τα έχει.
0: Τι παραγγελίες είχατε άλλες χρονιές σε πετρέλαιο, δηλαδή τέτοια εποχή τώρα άρχιζε ένα ενδιαφέρον, ας πούμε. Έχει μειωθεί το ενδιαφέρον στην προμήθεια πετρελαίου?
1: Έχει μειωθεί πάρα πολύ, φυσικά με την κρίση και εδώ και κάποια χρόνια έχει μειωθεί και πολύ και το ποσοστό των πολυκατοικιών που έχουμε πλέον κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο. Αλλά στη συγκεκριμένη στιγμή, ενώ αυτό που λέμε εμείς ότι είναι ότι χρειάζεται να κάνουμε προϋπολογισμό, χρειάζεται να έχουμε κάνει τον έλεγχο από το συντηρητή, χρειάζεται λίγο να δούμε τι γίνεται με τα χρήματα, μέχρι να έρθει η στιγμή, πάντα τη τελευταία στιγμή είμαστε ακόμα και σε αυτό, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα βάλουμε πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία παραγγελία.
0: Καμία παραγγελία?
1: Όχι.
0: Και μάλιστα εσείς το σωματείο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
1: Το σωματείο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε εικόνα από όλη την Ελλάδα. Φυσικά στη Βόρεια Ελλάδα είναι χειρότερα τα πράγματα, γιατί αυτή τη στιγμή χειρότερα με την έννοια του κρύου. Γιατί αυτή τη στιγμή σε κάποια μέρη της Ελλάδος χρειάζεται το βράδυ να ανάβεις. Οπότε είναι δύσκολο. Δεν ξέρω. Έχω κι εγώ μεγάλη ανησυχία.
0: Μάλιστα, τι σας λένε τώρα στην υπόλοιπη χώρα? Εσείς έχετε εικόνα τώρα από εκεί? Καταρχάς, αν κάποιος δεν βάλει πετρέλαιο, πώς θα ζεστάνει το σπίτι του, τι θα κάνει, τι γίνεται συνήθως? Στρέφεται στο air condition, ας πούμε?
1: Ναι, η πιο γνωστή λύση και η πιο εύκολη είναι το air condition. Κάποιοι φυσικά θα πάρουν και θερματικά σώματα. Βέβαια έχουμε όλη υπόψη μας και το λέμε και στον κόσμο ότι με την αύξηση του πετρελαίου εννοείται ότι υπάρχει αύξηση και στο αέριο και στην ενέργεια, για να μιλήσω και για οικοδομές που δεν έχουν κεντρική θέρμανση και έχουν ατομικό τρόπο θέρμανσης. Έρχονται άτομα στο γραφείο και λένε «Οκ, έχω δικιά μου θέρμανση. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτό το κουμπί, αλλά θα το πατήσω στο τέλος». Ναι. Δηλαδή υπάρχει ανησυχία γενικότερη, όχι μόνο για την κεντρική, αλλά και για τις ατομικές θερμάνσεις. Γιατί
0: θα μπορούσατε, έχετε ας πούμε, έχετε τη δυνατότητα να μας πείτε η ώρα πόσο κοστίζει, πόσο θα κόστιζε η ώρα σε περίπτωση που κάποιος έχει πετρέλαιο, για να καταλάβουμε ας πούμε τη διαφορά?
1: Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει να ένδειξη για το ποια είναι η τιμή ώρα. Mm-hmm. Και θα σας εξηγήσω τον λόγο. Σε οικοδομές που έχουν κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο, ορίζεται από την Γενική Συνέλευση οι ώρες που θα λειτουργήσει ο καυστήρας. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, αυτό που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ είναι ότι οι ώρες που θα αποφασίσουμε να λειτουργήσει να είναι τέτοιες ώστε να μας συμφέρει. Δηλαδή μην αρχίζει να θερμαίνεται το κτίριο και μετά εμείς κλείσουμε τη θέρμανση.
0: Αυτό τώρα βάλτε μια νοτελή, γιατί εδώ είναι το κομβικό σημείο. Ας υποθέσουμε λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πολυκατοικιών που σας είπανε ότι αντί να το ανάβουμε ας πούμε 2 ώρες το μεσημέρι και 2 ώρες το βράδυ, να ανάβουμε από 1 ώρα. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Σε αυτή την περίπτωση αυτό που συμβαίνει είναι ότι μέχρι να πάρει μπρος ο καυστήρας που λέμε στην καθημερινότητα και να αρχίσουν να θερμαίνουν τις σωλήνες και να φτάσει η θέρμανση στα σώματα όλων των ιδιοκτησιών μέχρι τον τελευταίο όροφο, και όταν θα πούμε ότι ναι, τώρα αρχίζουμε να ζεσθενόμαστε, μετά πρέπει να το κλείσουμε γιατί αυτό έχουμε αποφασίσει. Είναι κάτι που δεν συμφέρει. Είναι καλό να συμβουλευτούν όλοι τους τεχνικούς, τους συντηρητές καυστήρα, για το πώς τους συμφέρει να το δουλέψουν σε σχέση με τις ώρες. Και ένα άλλο κομμάτι είναι και οι οικοδομές που πλέον οι περισσότερες τον τελευταίο καιρό μετά το 85 έχουν θέρμανση με μετρητές. Εκεί πρέπει να ξέρουμε ότι δεν πληρώνουμε μόνο όταν καίμε, πληρώνουμε και ένα πάγιο ανεξαρτήτως αν καίμε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία, να την έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
0: Και το φυσικό αέριο βέβαια το ίδιο, έτσι?
1: Βεβαίως. Και στο φυσικό αέριο συμβαίνει το ίδιο και σε κεντρικό και σε ατομικό.
0: Ανεβαίνει το πάγιο με τη χρήση του αερίου.
1: Στις οικοδομές που έχουν ορομέτρηση πληρώνουμε πάντα ένα πάγιο, είτε κάψουμε είτε δεν κάψουμε. Το συγκεκριμένο πάγιο εξαρτάται και οι ώρες μας από την ποσότητα του πετρελαίου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν η ποσότητα είναι αρκετά μεγαλύτερη, αν δηλαδή δεν έχω να επιμερίσω 1.000 ευρώ και έχω 2.000, αυξάνεται και το παγιό μου και οι ώρες μου. Το κόστος της ώρας μου. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για συγκεκριμένη τιμή ώρας, γιατί αυτό εξαρτάται και από το τι θα κάψει και όλη η οικοδομή.
0: Και μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε. Σε περίπτωση τώρα που υπάρχει, γίνει μια ζημιά στην πολυκατοικία. Σε μια πολυκατοικία γίνεται μια ζημιά και χρειάζεται να επισκευαστεί. Πόσο εύκολο είναι να μαζευτούν τα χρήματα?
1: Σε οικοδομές που έχουν αποθεματικό δεν θα το συζητήσω. Είναι μια λύση που κατευθείαν δίδεται.
0: Υπάρχουν οικοδομές όμως που δεν έχουν αποθεματικό.
1: Υπάρχουν οικοδομές που δεν έχουν αποθεματικό και όταν γίνεται μια ζημιά χρειάζεται, αν δεν έχουν, να μαζευτούν τα χρήματα και μετά να τακτοποιηθεί η ζημιά. Γι' αυτό αυτό που λέμε πάντα, είναι καλό για έκτακτες ανάγκες να έχουμε πάντα χρήματα, να μπορούμε να το επεξέλθουμε στο επίγον που θα δούμε μπροστά μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Κοβίδου, για αυτή την εικόνα που μας δώσατε. Αποτυπώσατε πλήρως το τι ακριβώς συμβαίνει στα νοικοκυριά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στις πολυκατοικίες. Ο κόσμος αδυνατεί να βάλει πετρέλαιο. Είδατε τη διαφορά. Μιλάμε για μια τεράστια διαφορά, γύρω στα 700 ευρώ διαφορά σε σχέση με πέρσι. Και μάλιστα τώρα εμείς βάλαμε ένα παράδειγμα του ενός τόνου. Είναι λίγες οι πολυκατοικίες, κανένα ενδιαφέρον μέχρι στιγμής. Κανένα ενδιαφέρον. Μιλάμε ότι το σωματείο παριθμεί χιλιάδες οικοδομές, χιλιάδες κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, τουλάχιστον από την πρώτη μέρα να μπορέσει να προμηθευτεί κάποιο πετρέλαιο, γιατί μάλιστα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, οι θερμοκρασίες, όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι μονοψήφιες, έτσι. Ο χειμώνας έχει έρθει, δεν είναι κάτι που τον περιμένουμε. Ήρθε νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Απλήρωτα κοινόχρηστα, λοιπόν. Πολλές διαφωνίες ανάμεσα στους ιδιοκτήτες. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν, κάποιοι αδυνατούν και τα κοινόχρηστα, ξέρετε, είναι και το πρώτο πράγμα που κάποιος αφήνει στην άκρη. Πρώτα θα πληρώσει το ενίκιο, πρώτα θα πληρώσει το λογαριασμό ίδρυυσης του ρεύματος κτλ, το κινητό του, κάποιον άλλο λογαριασμό και μπορεί να αφήσει στην άκρη τα κοινόχρηστα. Και κάπως έτσι μαζεύονται και μετά αν προκύψει κάποια ζημιά, εκεί πραγματικά είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά ακούσατε, δεν είναι θέμα τόσο στρατηγικών κακοπληρωτών ανθρώπων, δηλαδή οι οποίοι δεν θέλουν και τα λοιπά να πληρώσουν, αρνούνται πεισματικά. Είναι ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν και πηγαίνουν να κάνουν διακανονισμούς ακόμη και για με 10-20 ευρώ τη βδομάδα προκειμένου να πληρώσουν το χρέος τους. Πάμε τώρα να δούμε κάποια άλλα στοιχεία πολύ σημαντικά. Πριν όμως δούμε τα στοιχεία, να σας πω λοιπόν: η ευτυχία στέλνει μήνυμα, λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι η μόνη επίσκεψη στην αγορά που κάνουμε είναι στο σούπερ μάρκετ. Βλέπω ότι όλα τα υπόλοιπα καταστήματα εμπορίου μένουν χωρίς πελάτες για ώρες και μέρες ατελείωτες. Επίσης και η ποιότητα των προϊόντων διατροφής που επιλέγουμε δεν είναι η καλύτερη. Σε αυτό το οποίο τώρα θίγει η ευτυχία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνήθως λέει επιλέγουμε φθηνότερα και αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν παλιά, ας πούμε, κάποιος επέλεγε τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα να βάλει στο τραπέζι, στο οικογενειακό, ένα καλό κομμάτι κρέας. Έτσι, το κρέας είναι πολύ σημαντικό για τη διατροφή μας και για την υγεία των ανθρώπων. Όταν λοιπόν καταλήγει το κρέας να έχει 19-20 ευρώ το μοσχάρι και δεν είσαι μόνο πρόσωπο νοικοκυριό να πεις ότι θα πάρω μισό κιλό μοσχάρι, αλλά είσαι οικογένεια και αν είσαι και πολυμελής οικογένεια και θέλεις 2 κιλά μοσχάρι για να ταΐσει την οικογένεια και θέλει 40 ευρώ μόνο για το μοσχάρι, βάλε και υπολόγισε πόσα χρειάζεται για να φτιάξεις ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Το γάλα, το αγελαδινό γάλα, ο κτηνοτρόφος μπορεί να το πουλά 58 λεπτά το λίτρο, αλλά ο καταναλωτής θα το βρει στο ράφι ένα 40. Η ντομάτα. Η ντομάτα μπορεί να ξεκινάει με 70 λεπτά από το χωράφι και να φτάνει 1,5 ευρώ στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Η πατάτα. Λέγαμε πριν για τις πατάτες, για τη μεγάλη καταστροφή αυτή που έχει συμβεί τώρα στην Κρήτη με την κακοκαιρία. Η πατάτα ξεκίναγε με 30 λεπτά από το χωράφι και καταλήγει στο σούπερ μάρκετ 80 λεπτά. Το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα εντοπίζεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στο μοσχάρι. Ακούστε, φεύγει από τον παραγωγό με 6,70. 6,70. Στη χονδρική πωλείται γύρω στα 9 ευρώ και φτάνει σε μας στα 19. Ακόμα και το λάδι που φέτος κινείται σε χαμηλά επίπεδα, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση, γιατί υπήρξαν και χρονιές που ήταν απίστευτα ακριβό, ακόμα όμως και το λάδι. Όταν φεύγει από την παραγωγή είναι στα 4 ευρώ, μπορεί και λιγότερο, και φτάνει έτσι στο ράφι να πωλείται ακόμα πάνω από τα 9 ευρώ.

Άρα τι καταλαβαίνουμε λοιπόν, τι καταλαβαίνουμε σε σχέση ας πούμε με το κρέας? Τι καταλαβαίνουμε? Ότι η τιμή που ξεκινάει από τον παραγωγό είναι ούτε καν 7 ευρώ και εμείς το πληρώνουμε 180% πάνω.

Βεβαίως ακούμε πάντα ότι υπάρχει το μεταφορικό κόστος, υπάρχει το ενεργειακό κόστος, το κόστος της αποθήκευσης, το κόστος που υπάρχει λόγω του ΦΠΑ κτλ. Όλα αυτά ανεβάζουν την τιμή. Το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά τα ακούει ο καταναλωτής. Τα έχει υπόψη του, γνωρίζει τι συμβαίνει. Όταν φτάνει όμως στο σούπερ μάρκετ, πρέπει κάτι να αγοράσει. Και γίνεται αυτό που έθιξε η ευτυχία. Ο κόσμος θα αγοράσει, αλλά θα επιλέξει κατώτερης ποιότητας προϊόντα. Το φτηνό κρέας, το ψάρι που δεν θα μπει στο τραπέζι, που κανονικά το ψάρι έπρεπε να υπάρχει κάθε εβδομάδα στο τραπέζι, η μεσογειακή διατροφή ιδιαίτερα απαιτεί κάτι τέτοιο, θα πάρει χαμηλής ποιότητας προϊόντα, ανώνυμα, οτιδήποτε θα βρει οικονομικό, μόνο και μόνο για να καλύψει τις ανάγκες του. Και με το γάλα φυσικά. Συμβαίνει αυτό και με το γάλα και ιδιαίτερα και με το βρεφικό γάλα. Το βρεφικό γάλα, η γάλα σκόνη που λέμε, είναι ένα προϊόν το οποίο δεν έχει μπει ποτέ σε έκπτωση. Ποτέ. Δεν έχει υπάρξει ούτε μία φορά που ένα βρεφικό γάλα να κοστίζει λιγότερο από ό,τι συνήθως. Και δεν μιλάμε τώρα για... Μιλάμε για τιμές που ξεκινούν από τα 15-17 ευρώ η χαμηλή, η μικρή συσκευασία των 400-500 γραμμαρίων που διαρκεί για ένα μωράκι, ας πούμε, τρεις μέρες, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το κόστος σε εβδομάδα και σε μήνα. Πόσα χρήματα χρειάζεται μία οικογένεια για να έχει απλά το γάλα του παιδιού του. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης της Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Λοιπόν, έχουμε νεότερα σε σχέση με αυτό που σας έλεγα νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας, με το κλιμάκιο της αστυνομίας που πήγε εκεί στην Αχαρνών. Πρόκειται για μια χειροβομβίδα. Μια χειροβομβίδα την οποία πέταξαν άγνωστοι έξω από καφετέρια γνωστής αλυσίδας και η οποία μέχρι στιγμής δεν εξεράγει, έχει εξουδετερωθεί. Για άγνωστο λόγο δεν εξεράγει. Το αντικείμενο εξετάζεται ακριβώς από τους πυροτεχνουργούς της ειδικής ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Τώρα εξετάζεται επίσης ότι ένα άλλο στοιχείο, ότι είναι το ίδιο κατάστημα που είχε γίνει στόχος επίθεσης με χειροβομβίδα στις 8 του Σεπτέμβρη. Η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού έως τη Χέιδεν, καθώς και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Φυσικά έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο εκεί και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως ο έλεγχος και να απομακρυνθεί με ασφάλεια το αντικείμενο. Και βεβαίως οι αστυνομικές αρχές ερευνούν ποιοι άφησαν εκεί τη χειροβομβίδα στο σημείο, τι προηγήθηκε τώρα του θέματος αυτού και βεβαίως τι ακριβώς συνέβη. Άρα λοιπόν, σωστά έπρεξαν οι αστυνομικοί, πήγαν εκεί στο σημείο, εκεί στην Αχαρνών, όπου βρέθηκε το ύποπτο αντικείμενο, επρόκειτο για μια χειροβομβίδα που δεν εξεράγει. Και βεβαίως όλα τώρα θα τα δείξουν οι αστυνομικές αρχές, θα δουν τι ακριβώς συνέβη και βεβαίως θα παρακολουθήσουν, θα δουν και τις κάμερες που υπάρχουν εκεί στο σημείο, να δουν ποιος και τι. Was it overnight or did it take you long? Was knowing your weakness what made you strong? Δυστυχώς έχουμε και ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη με μοτοσυκλέτες. Μια μοτοσυκλέτα ενός νέου ανθρώπου συγκρούστηκε με μηχανή που επέβαιναν επίσης δύο νέα παιδιά. Έχουμε το θάνατο δυστυχώς ενός 24χρονου παιδιού και στην άλλη μηχανή που επέβαιναν δύο 17χρονοι είναι ελαφρά ο 17χρονος και οι 17χρονοι που επέβαιναν στη δεύτερη μηχανή. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε εκεί στην οδό 25 Μαρτίου στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας. Για κάποιο λόγο τώρα εκεί τι ακριβώς συνέβη, οι δύο μηχανές συγκρούστηκαν και βεβαίως είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.

0: 7 παρα 4 πρώτα λεπτά και η κίνηση έχει χτυπήσει κόκκινο. Αυτή την ώρα έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα, όχι μόνο στο ρεύμα εξόδου, αλλά και στο ρεύμα εισόδου. Μάλιστα, στο ρεύμα εισόδου, προς Πειραιά δηλαδή, είναι η κίνηση από την Λυκόβρηση μέχρι το ύψος του Εγάλεω. Και από τα Σεπόλια, στην άνοδο τώρα, Αθηνών Λαμίας, από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, πολύ χαμηλές ταχύτητες στο Χαϊδάρι και στη Λεωφόρο Αθηνών. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τους οδηγούς, Δευτέρα σήμερα. Και βεβαίως στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κίνηση κατά διαστήματα. Σε αρκετές περιοχές, όχι μόνο στο κέντρο σε Κηφισίας Μεσογείων Κατεχάκη, έχουμε και στην Αργυρούπολη και στην Παραλιακή κατά διαστήματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Δεν περιστρέφεται η γη.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σελιμά και τον Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντί μου στον ήχο, την κυρία Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμα δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους στην Αχαρνών, καθώς άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας καφέ. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει. Έχει διακοπή κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού στο ύψος της οδού Χέιδεν, στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Αδυναμία να πληρώσουν τα κοινόχρηστά τους, δηλώνει η Ένικη Πολυκατοικίων, ενώ κάποιοι προχωρούν σε διακανονισμούς, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων Χριστίνα Ιακωβίδου, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Μετέφερε την αγωνία των ενίκων για το αυξημένο κόστος θέρμανσης αλλά και τις διαφωνίες τους για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Είπε πως φέτος μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα της κυβέρνησης θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αγγλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Βασική στόχη η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του πληθωρισμού και την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο πύχης της ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά τοποθετείται στο 2,3% από 2%. Φέτος. Στην Κρήτη θα μεταβεί σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο μετά τις μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές από τις πλημμύρες που προκάλεσαν ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες. Σε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης. Στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Αναστέλλεται σήμερα η διαζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Αμαρίου. Μήνυμα ενότητας θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση στον Γκάζι για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του Μαξίμου και της Πειραιώς αποτελεί συσπήρωση των μελών του κόμματος, ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ιστορική παρακαταθήκη της Γαλάζιας Παράταξης, αλλά και στο στόχο για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Στο Πασόκ αναμένεται να ενταχθεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Στις 12 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Την άμεση δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ώστε να αποτραπεί η επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ζητούν 500 Ευρωπαίοι πρώην πρωθυπουργοί, διπλωμάτες και κορυφαίοι λειτουργοί ευρωπαϊκών θεσμών, με άρθρο τους που δημοσιεύει η γαλλική εφημερίδα Λιμπερασιόν. Το σχέδιο προβλέπει την ανέγερση 1.200 και πλέον κατοικιών κοντά στην Ιερουσαλήμ. Στην Αθήνα αύριο, επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα έχει συναντήσεις με τον ομόλογό του Γιώργο Γέρα Πετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ένας 24χρονος νεκρός και δύο 17χρονοι τραυματίες σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Πετρούπολη. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε 6 συσκευές για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Κομβική σημασία θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, καθώς θα φανεί αν στο Γιώργο Μαζονάκη δόθηκε η ουσία προποφόλη, καθώς και από τι προήλθε η ανακοπή και ο θάνατός του. Στις 11 το πρωί, συγκέντρωση καλλιτεχνών, σωματιών και εργαζομένων έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού διαμαρτύρονται για τη δραματική συρρήκνωση της δημόσιας χρηματοδότησης και την έλλειψη διαφάνειας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η κυβέρνηση της Βρετανίας εξετάζει την επιβολή υψηλών τελωνιακών δασμών στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα. Στα αθλητικά, ισόπαλος χωρίς τέρματα ο αγώνας Ελλάδα-Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League στη Τούμπα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 8 βαθμούς παραμένει στην κορυφή του ομίλου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Φαντάζομαι τον φίλο, συνάνθρωπο, αδερφό, ακροατή που βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο τώρα και πηγαίνει στη δουλειά του Δευτεριάτικα και ακούει τη Ειρήνη Βλαχοπούλου να λέει γλυκιά ζωή και σκέφτεται δε μας και εσύ πρωί-πρωί. Αλλά όχι αδερφιά, δεν πρέπει να το δούμε έτσι. Πρέπει να το δούμε θετικά. Και ας είναι Δευτέρα και ας είναι Τσαγκαρό Δευτέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ελπίζω αυτή η εβδομάδα, η πρώτη γεμάτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, να σας βρίσκει καλά. 5 έχει ο Οκτώβρης και ξεκινάμε σιγά σιγά να τον ροκανίζουμε για αυτόν, για να δούμε τι μας φυλάει στο εσωτερικό του. Έχει ξεκινήσει η εβδομάδα εντωμεταξύ γεμάτα η μέρα, με χειροβομβίδες, με συγκρούσεις, με αυτό, με πράγματα, με επισκέψεις που έχουμε στην εβδομάδα Ρούμπιο, θάθιο προς εξωτερικών εδώ στην Ελλάδα. Σημαντική επίσκεψη, με όμως απ' έξω διάφοροι που θα διαδηλώνουν, οπότε Τετάρτη και λίγο Πέμπτη, λίγο το νου σας, θα είναι δύσκολες μέρες στους δρόμους. Σας το λέω από τώρα για να ξέρετε τι μας περιμένει. Η Εθνική χθες ήρθε 0-0. Κατάφερε να αντέξει, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν εφιάλτης αυτό που ζούσαμε από μια Γερμανία που δεν είναι και καμιά Γερμανία του παρελθόντος, αλλά παραμένει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μόλις έτσι λίγο αρχίσαμε να ανοιγόμαστε, να μην παίζουμε ταμπούρι που λένε, και βγήκαμε λίγο προς τα έξω, άλλαξε λίγο το παιχνίδι, γίναμε κι εμείς λίγο επιθετικοί. Αυτό πρέπει να το δούμε σιγά σιγά για τον επόμενο κύκλο, τώρα τον Νοέμβρη παίζουμε πάλι. Λίγο στη μεταβάση της μπάλας, λίγο να κρατάμε περισσότερο, λίγο να βγαίνουμε από την περιοχή μας. Έχουμε παίχτες τώρα. Από την άλλη βέβαια λες, σε 11 μάτς, σε 11 μέρες παίξανε 4 μάτς. Μια ομάδα που, εντάξει, δεν είμαστε ρε παιδί μου και Γερμανία ή Ολλανδία ή άλλες μεγάλες υπερδυνάμεις που έχεις καμιά πενταριά παίχτες και λες ποιον θα πάρω, ποιον θα πάρω. Έχεις ευτυχώς ένα καλό κορμό πλέον, αλλά και πάλι, να είδες, είχες ένα τραυματισμό, κάνα δύο τραυματισμούς πριν που δεν ήρθανε, κάνα δύο-τρεις τραυματισμούς τώρα που, άμα παίζει 4 παιχνίδια τώρα σε 11 μέρες, η αλήθεια είναι ότι δεν αντέχεις. Άρα, εντάξει, αλλάξαν τα πράγματα. Αλλά και πάλι είδες ότι μπήκαν μέσα άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν τους υπολόγιζε ο προπονητής για τη βασική εντεκάδα θεωρητικά. Και να, παίξανε καλά. Ή σου βγήκαν πράγματα που δεν περίμενες ότι θα σου βγουν. Πόσο ξύλο έφαγε χθες ο Ιωαννίδης. Δηλαδή. Πήρε και στο σπίτι, πήρε για κάνα δύο μήνες. Δηλαδή να έχει ξύλο να το χαίρεται. Και ο άλλος τίποτα. Ούτε να σφυρίξει. Και καταλάβανε οι Γερμανοί ότι εδώ δεν σφυράνε τίποτα. Οπότε το κάνανε στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά από ένα σημείο και μετά. Δεν παίζανε μπάλα, παίζανε ξύλο. Δηλαδή πρώτα πήγαιναν να δείρουνε και μετά να πάρουν την μπάλα. Είχε γίνει λίγο ροντέο το πράγμα. Να είμαστε καλά. Να χαιρόμαστε την Εθνική που μετά από τους 4 πρώτους αγώνες είναι αίτητη και στην κορυφή μαζί με την Ολλανδία. Να χαιρόμαστε αυτά τα παιδιά. Να μην τα φορτώσουμε με άγχος και ευθύνη για ό,τι δεν έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε, άστα, να παίξουν μπαλίτσα. Είναι ακόμα σε αυτή τη φάση. Και ίσως και με λίγο περισσότερη βοήθεια από τον πάγκο. Ενώ αυτούς με τα κοστούμια, όχι τους άλλους με τις φόρμες, θα την χρειαστούμε. Ο επόμενος γύρος τώρα, μάλλον οι επόμενες συναντήσεις από Νοέμβριο. Να είναι υγιείς τα παιδιά, να επιστρέψουν στους αγωνιστικούς χώρους. Να είναι υγιείς τα παιδιά, γιατί το σκίσα. Η ημέρα ξεκινάει με μια χειροβομβίδα. Τώρα, ούτε στην Ουκρανία να ήμασταν, τέλος πάντων. Στην Αχαρνών, εκεί Αχαρνών και Ιουλιανού, όπου σε μια καφετέρια κάποιοι άγνωστοι, προς ώρας τουλάχιστον, πέταξαν μια αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, αλλά είχε βγει υπερώνει, βγήκε υπερώνει, δεν έσκασε τέλος πάντων η χειροβομβίδα. Δεν ξέρω τώρα αν το θέλανε ή δεν το θέλανε, δηλαδή
απλά να ρίξει χρεοβίδα για εκφοβισμό, αλλά να μην συμβεί και τίποτα, ή απλά δεν ξέρανε πώς να χρησιμοποιούν την χειροβοβίδα. Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στα τμήματα του κέντρου της Αθήνας, οδό Χαρνών από το ύψος του Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν, καθώς και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής, μετά από αυτή την υπόθεση με την χειροβοβίδα. Είναι ένα από τα πολλωστά περιστατικά των τελευταίων ημερών τέτοιου είδους σε καφετέριες βράδυ, όπου σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται, κάτι, αυτό που λέγαμε παλιά, ξεκαθάρισμα λογαριασμών, τέλος πάντων, ή αλλάζουν τα κόζα, αλλάζουν οι ισορροπίες στη νύχτα, ό,τι και να είναι. Το ζήτημα είναι ότι είναι επικίνδυνο αυτό, έτσι όπως πηγαίνει, γιατί μια φωτιά από εδώ, μια χειροβοβίδα από εκεί, μια επίθεση από την άλλη, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Στην δεύτερη σύραγγα της Ποσειδόνος έχει γίνει και ένα τρακάρισμα με τρία αυτοκίνητα και εκεί υπάρχει ανάσχεση και καθυστέρηση στην λεωφόρο Ποσειδόνος, οπότε έχετε το νου σας. Νομίζω ότι η είδηση που έκανε αίσθηση από αυτού του τύπου της ειδήσης το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, ήταν αυτή η περίεργη υπόθεση με την επίθεση στην οδηγό ταξί, όπου της έκοψε κομμάτι από τα αυτή, δηλαδή της επιτέθηκε. Η οδηγός, όπως έχει περιγράψει, δεν είχε σήμα το πώς, κάνανε βόλτες για να βρουν σήμα, και ότι στο τέλος, λέει, αφού τέλος πάντων κάπου βρήκανε σήμα και πλήρωσε με την κάρτα, του είπε ότι αφού ξέρετε ότι εδώ στο σπίτι σας δεν έχει σήμα και δεν πιάνουν τα πώς, να έχετε καλύτερα μετρητά πάνω σας για να μην ταλαιπωρήσετε κι εσείς και να μην ταλαιπωρούνται και οι οδηγοί των ταξί. Και αυτός, λέει, τρελάθηκε και ξεκίνησε να την έπιασε από το λαιμό, τη δάγκωσε τα αυτή, τη έκοψε ένα κομμάτι. Μετά βγήκαν έξω, την κυνήγαγε στο δρόμο, τη έλεγε τελείωσες, εδώ ήταν. Εντάξει, όπως και να είναι, εξαιρετικά τρομακτικό για την γυναίκα, και γενικά και λίγο τρομακτικό ότι κυκλοφορεί και έξω. Και είναι γύρω-γύρω.

Ευτυχώς κατέβηκε η γειτονιά και την έσωσε την γυναίκα. Μετά ήρθαν και οι δυνάμεις της Δίας και σώθηκε η κατάσταση. Εντάξει, τώρα τι να, έχει κάνει μια περιγραφή στο Μέγκα χθες της εξελίξης τώρα στον Ιάσον Τσόλη, αλλά είναι τώρα και περίεργο και επικίνδυνο και ανατριχιαστική όλη αυτή η ιστορία.

Κατά τα λοιπά, προφανώς και η Κρήτη είναι η εικόνα της απόλυτης καταστροφής, αυτό που μας προβληματίζει. Μετά από 3-4 μέρες πολύ έντονων βροχοπτώσεων, έπεσε νερό που πέφτει σε μήνες σε άλλες περιοχές, και αυτό δημιουργεί μια ανησυχία. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές και σε σπίτια και σε δρόμους και σε καταλήματα και σε γεωργικές εκτάσεις. Μόνο χθες, που θεωρητικά δεν ήταν από τις πιο δύσκολες ημέρες, στο Ξυλόσκαλο έριξε 91 χιλιοστά νερό, στον Σέμπρο Ναχανίο 91 χιλιοστά νερό, 69 χιλιοστά στη Χινοκάψαλα στο Λασίθι, στις Κακόπετρες στα Χανιά 68,4 χιλιοστά, στην Ασκήφου στα Χανιά 63,2, στον Φουρφουρά στο Ρέθυμνο 54 χιλιοστά, στα Ανόγια 53,6 χιλιοστά, στον Πλακιά στο Ρέθυμνο 49,2, και όλο αυτό το νερό πέφτει σε περιοχές που έχει πέσει ήδη τις προηγούμενες 3 μέρες πάρα πολύ νερό. Όπως καταλαβαίνετε, έχει κορεστεί το έδαφος, δεν μπορεί να το απορροφήσει όλο αυτό το νερό. Γι' αυτό και είδαμε τόσο πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τις προηγούμενες μέρες. Τώρα, αν και η επίσημη καταγραφή θα ξεκινήσει τώρα, γιατί κλιμάκια του κρατικού μηχανισμού κατεβαίνουν στην Κρήτη για να δουν απάκρις άκρη, γιατί ήταν πάρα πολλές περιοχές τι προβλήματα υπάρχουν. Στα Ζωνιανά η υπερχείληση του ποταμού έφερε νερό, λάσπη και πέτρες μέσα στον οικισμό. Καταγράφονται ζημιές στον κεντρικό δρόμο, στην είσοδο του χωριού, εξετάζονται στατικότητα κατοικιών, καθώς τα νερά έφτασαν στα θεμέλια πολλών κατοικιών. Στα Λιβάδια, στα Ζωνιανά, στην Κράνα, περίπου 2.500 κάτοικοι έμειναν χωρίς νερό μετά την καταστροφή τμήματων του δικτύου ίδρυυσης. Έχει επιστρέψει το νερό, αλλά ακόμα δεν είναι ασφαλές να το πιούν. Στα Λιβάδια αναφέρθηκε αποκλεισμός της οδικής σύνδεσης μετά το νεκροταφείο των Λιβαδιών. Κτηνοτρόφοι δυσκολεύονται να προσεγγίζουν μονάδες και κοπάδια. Έχουν σπάσει δρόμοι σε πάρα πολλές περιοχές. Υπήρξαν κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, αρκετοί δεκάδες κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Υπήρξε κατάρρευση του δρόμου κοντά στην Μονή Δισκουρίου, όπου εκεί γίνονται και οι έλεγχοι των κτηρίων. Στο Αμάρι, ιδιαίτερα σε Φουρφουρά, Πλατανιά, Βισταγή, οι βροχές μεταφέραν μεγάλες ποσότητες πέτρας, χώμα στο οδόστρωμα. Αναφέρθηκαν διακοπές κυκλοφορίας στις διαδρομές Βισταγή, Πλατανιά, Φουρφουρά, Αφρατές και Πλατανιάς, και στην επαρχιακή οδό στο ύψος του Γυμνασίου Λυκείου στον Φουρφουρά. Στο Δήμο Αγίου Βασιλείου είχαμε κλειστό δρόμο Σούδα Ροδάκινο λόγω των κατολιστήσεων και κλειστή την παλιά γέφυρα στην Πρέβελη. Στο Αμάρι η πυροσβεστική επιχείρησε και σε πλημμυρισμένα σπίτια, ενώ στον Άγιο Βασίλειο προγραμματίζεται να γίνει ο έλεγχος στα σπίτια σήμερα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες που πέρασε το νερό από μέσα. Το Λασίθι και στην Ιεράπετρα είναι κομμένος ο δρόμος σε πολλές περιοχές, καθιζήσεις και πλημμυρισμένες περιουσίες σε πάρα πολλά μέρη. Στα Φέρμα έχει υποστεί σημαντικές ζημιές ο δρόμος και έχει ουσιαστικά κοπεί. Στην Κακιά Σκάλα αναφέρεται καταστροφή του παραλιακού δρόμου και παράσυρση πολλών αυτοκινήτων που το νερό τα πήγε στην θάλασσα. Έχει ζητηθεί η βοήθεια της πυροσβεστικής σε πάρα πολλές περιοχές για πλημμυρισμένα σπίτια ή για ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους. Στο οροπέδιο Λασιθίου η παραγωγή έχει καταστραφεί. Εκεί η πεδιάδα έχει γίνει πραγματικά λίμνη. Πάνω από το 80% των καλλιεργειών πατάτας και κυπευτικών έχουν καταστραφεί, έχουν πάθει σημαντικές ζημιές, και είναι η αρχική εκτίμηση. Τοπικά μέσα λένε ότι οι καταστροφές μόνο εκεί στην περιοχή υπολογίζονται με την πρώτη εκτίμηση 7-8 εκατομμύρια ευρώ, και ξαναλέω, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η επίσημη καταγραφή.
485 κλήσεις, 96 αντλήσεις υδάτων, 101 μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία, 7 και πλέον κοπές δέντρων. Είναι τα βασικά πρώτα στοιχεία για το τι έγινε, όπου εκεί η κακοκαιρία πέρασε εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση. Δεν είναι ότι δεν έχουν ξαναδεί κακοκαιρία στην Κρήτη και το 81 και το 2000 και το 2019, αλλά έτσι που να πιάσει από άκρη σ' άκρη στην πραγματικότητα όλο το νησί και να το πλήξει ταυτόχρονα όλο το νησί, είναι εξαιρετικά σπάνιο όλο αυτό. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Ρούμπιο, να έρθει στην Αθήνα την Τρίτη το βράδυ. Την Τετάρτη θα είναι το κυρίως πρόγραμμα, την Πέμπτη θα αποχωρήσει. Ο αρχικός σταθμός είναι στο Ρέικιαβικ, μετά θα έρθει στην Αθήνα, μετά θα πάει στην Λισαβόνα. Προφανώς και η ατζέντα είναι και πλούσια και βαριά. Η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο της ατζέντας και των συναντήσεων. Θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, θα συναντηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη, προφανώς, και όλο αυτό γίνεται και στο πλαίσιο στήριξης της της Kimberly Guilfoyle, όπου το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν δύο δημοσιεύματα τα οποία έλεγαν ότι σε συνάντηση, παρουσία και Ελλήνων αξιωματούχων είχε πει ότι όποιος δεν συνεργάζεται μαζί μας θα έχει την τύχη τους Ρουμανίας. Η κυβέρνηση διέψευσε ότι μας απείλησε η κυρία Γκυλφόιλ, δεν διέψευσε ότι το είπε όμως αυτό. Όπως και να είναι, καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών στην χώρα μας, ενώ δεν ήταν κλεισμένο εδώ και καιρό αυτό το ραντεβού, ειδικά με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό των ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί έχουν σηκώσει πολύ κουβέντα για αυτές τις πληροφορίες, δημιουργούν την αίσθηση ότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται για να στηρίξει, μάλλον για την ακρίβεια, την κυρία Γκυλφόιλ. Προφανώς και θα υπάρχουν συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε 7 την Τετάρτη στα Προπήλαια καλούν οργανώσεις και συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και των υπόλοιπων όμορων χώρων σε πορεία προς το Σύνταγμα και τις πρεσβείες των ΗΠΑ, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ. Μισή ώρα αργότερα στο Σύνταγμα καλούν πάμε και τα υπόλοιπα σωματεία μαζί με τα εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς, όλα αυτά την Τετάρτη στις 7 στη Θεσσαλονίκη, επίσης την ίδια ώρα στο Άλλο του Βενιζέλου, στο Βόλο 6.30, στην πλατεία Αγίου Νικολάου στην Ξάνθη 6.30, στην Πρέβεζα, στην Οικουμενίτσα, σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Ξαναλέω, η μεγάλη συγκέντρωση στις 7 στα Προπήλαια και στο Σύνταγμα την Τετάρτη, και στη Θεσσαλονίκη στο Άλλο του Βενιζέλου. Κανονίστε την πορεία σας. Αποκίνηση θα είναι δύσκολη η Τετάρτη. Από σήμερα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας στα Παραπολιτικά 90,1 ξεκινούν μια μεγάλη έρευνα για την ακρίβεια, να συζητήσουμε όλα αυτά που όλοι μας τα ζούμε καθημερινά στο πετσί μας. Η άνοδος των τιμών, η δυσκολία στο να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, η αλλαγή στις συνήθειές μας, το τι αγοράζαμε και τι αγοράζουμε, τι προτιμούσαμε και τι προτιμούμε, ποιες είναι οι ανάγκες που καλύπταμε και ποιες είναι οι ανάγκες που καλύπτουμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη γεωπολιτική περίοδο, όπου η ενεργειακή κρίση κάνει όλο και πιο δύσκολο τον λογαριασμό και όλο και πιο δύσκολο το να υπολογίσει κανείς πώς θα πάνε τα πράγματα. Γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα, ότι δεν μπορούμε έτσι όπως είναι το πράγμα να υπολογίσουμε
πώς θα έρθουν οι καταστάσεις στο επόμενο διάστημα. Σήμερα κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού, είναι συνταγματική υποχρέωση του Υπουργείου Οικονομικών και της κυβέρνησης την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου να καταθέσει το προσχέδιο. 2,3 βλέπει την ανάπτυξη, 2,5 τον πληθωρισμό, 2,5-2,7 τον πληθωρισμό, πολύ μακριά όπως καταλαβαίνετε σε σχέση με την πραγματικότητα. Προχθές είχαμε την ανακοίνωση του πληθωρισμού από την Eurostat, 5,1% στην χώρα μας, με την ενέργεια να τρέχει με 25%. Τα τρόφιμα δεν ήταν ο μεγάλος πονοκέφαλος, αλλά δεν είναι ότι είναι και φτηνά. Απλά δεν τρέχουν, η ακρίβεια δεν τρέχει και στα τρόφιμα με τον ίδιο ρυθμό που τρέχει στην ενέργεια. Όμως όλο αυτό το κομμάτι της ενέργειας κάποια στιγμή θα περάσει και στα τρόφιμα. Θα περάσει και στα ράφια των σούπερ μάρκετ ξανά. Το λένε πλέον οι λιανέμποροι και οι χονδρέμποροι ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε αυξήσεις. 3,7% το πλεώνασμα του προϋπολογισμού για το 2027. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα όλο αυτό, πως αυτός ο προϋπολογισμός με βαρέλι πετρέλαιο υπολογισμένο στα 89 δολάρια, ενώ τώρα είμαστε όπως καταλαβαίνετε πολύ ψηλότερα, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, θα ισχύσει, θα μπορεί να ακολουθηθεί, θα μπορεί να μην έχει αποκλίσεις. Και πάλι βέβαια, παρά το γεγονός ότι συζητάμε εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ότι τα σκληρά δημοσιονομικά περιθώρια που μας αφήνουν οι Βρυξέλλες και όλα αυτά, και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι και αν μπορούμε να το διαχειριστούμε, και πάλι έχουμε πολύ ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, υψηλότερα από αυτά που είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε, ενώ θα μπορούσαμε τα επιπλέον έσοδα να τα πάμε σε διάφορους τομείς που θα βοηθήσουν την καθημερινότητα όλων μας. Η κυβέρνηση όμως επιλέγει ένα μείγμα πολιτικής που φέρνει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους, και καμία κίνηση για την ελάφρυνση από την ακρίβεια, δηλαδή λίγο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή να μεταφερθούν τα έσοδα του ΦΠΑ σε άλλους τομείς. Είναι και αυτή η ανοιχτή συζήτηση με τις επιστολές που στέλνουμε στο Eurogroup, στην Κομισιόν, στην von der Leyen και τα λοιπά. Γράμματα που δεν έχουν απάντηση ως συνήθως, και η Ευρώπη που μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι πάρα πολύ σκληρή, ότι να μην πειράξουμε τα δημοσιονομικά όρια, μήπως και υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τα νούμερα, παιδιά, να βγαίνουν. Τα νούμερα. Ανθρώπους θα κάνουμε άλλους. Σωστά, άμα από την πείνα δεν τα καταφέρουν. Πριν φύγω σε διαφημίσεις, να σας πω ότι γιορτάζουμε σήμερα. Χθες ήταν κανονικά η γιορτή, αλλά ήταν η Κυριακή, θα πήγαινε άκλαυτη γιορτή, οπότε τη μεταφέραμε την Δευτέρα. 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, μία όρημη κυρία πλέον η Νέα Δημοκρατία, με ωραιότατα βίντεο εορταστικά με το AI να δίνει και να παίρνει. Τους είδαμε όλο ζωντανούς τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, και αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά και αυτούς που έχουν φύγει από το κόμμα και δεν εμφανίζονται πουθενά. Οπότε με AI πρέπει να τους δούμε, και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά και τον Μεϊμαράκη. Θα είναι ένας, πώς το λένε, μια καταγραφή των παρόντων και των απόντων αυτό το πάρτι των 52 ετών, σε μια προεκλογική χρονιά που έτσι κι αλλιώς επιφυλάσσει αρκετές εκπλήξεις για όλους όσους, για όλους όσοι εμπλέκονται με την πολιτική. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, και το ΕΓΕΑ προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει

0: Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
2: Πώς είναι αγκαία η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά!
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Το eCall επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCall μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα έχει γενέθλια ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι μπήκε στο τραγούδι γιατί τον άκουσαν να τραγουδάει στο συνεργείο που δούλευε, στο συνεργείο αυτοκινήτων που δούλευε. Λίγο ελληνική ταινία θυμίζει, το έχει πει και ο ίδιος δηλαδή, ότι ο τρόπος που με ανακάλυψαν ήταν

0: είναι λίγο σαν ελληνική ταινία. Δεν έψαχνα δισκογραφική, δεν έψαχνα συμβόλαια. Έψαχνα μεροκάματα, έκανε 2-3 δουλειές για να τα βγάλει πέρα και παράλληλα σπούδαζε. Τον άκουσε ο μεγάλος μπουζουξής, ο Χρήστος Κωνσταντίνου, και του πρότεινε να δοκιμάσει να κάνει μια οντισιόν στο Περιβόλι του Ουρανού. Τους άρεσε, τον πήρανε και πήρε πρώτο μεροκάματο, όπως έλεγε, όπως έχει πει ο ίδιος, 7.000 δραχμές. Του φαινόντουσαν απίθανα λεφτά. Και από τότε ξεκίνησε η ιστορία του στο τραγούδι. Χρόνια του πολλά. Λοιπόν, ο κόσμος δεν τελειώνει, όπως δεν τελειώνει και η ακρίβεια, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα με την αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων που έχουν γεννηθεί από την ενεργειακή κρίση. Αυτές τις εβδομάδες σε πάρα πολλές περιοχές, αυτό το διάστημα πάρα πολλές περιοχές, το ερώτημα είναι αν συμφέρει τους αγρότες να σπείρουν τα χωράφια τους, το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα λιπάσματα ακριβαίνουν, οι τιμές που εισπράττουν για την παραγωγή τους πιέζουν απίθανα και πιέζονται και οι τιμές, την ώρα που πρέπει να πάρουν αποφάσεις για την δική τους καλλιέργεια. Στην Ευρώπη συζητείται η κοινή αγροτική πολιτική για την περίοδο μετά το 2027, πόσα χρήματα θα είναι πράγματι εγγυημένα για τη γεωργία, πόσα θα εξαρτώνται από τις επιλογές κάθε χώρας. Γι' αυτό και ζήτησε τον κύριο Χαράλα Μποκασίμη, ομότιμο καθηγητή αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, να συζητήσουμε λίγο για την μεγάλη εικόνα στον πρωτογενή τομέα που τόσα πολλά λέμε κάθε φορά και τόσα λίγα κάνουμε μάλλον. Καλημέρα κύριε Κασίμη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα μικρά και να πάμε στα μεγάλα. Υπάρχει κίνδυνος αυτή η ενεργειακή κρίση να αλλάξει τόσο πολύ τον χάρτη στον πρωτογενή τομέα, ώστε οι αγρότες να πούν ότι εγώ δεν σπέρνω παιδιά γιατί θα μπω μέσα?
1: Νομίζω ότι έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αυτό. Πρέπει να σας πω ότι ανακοινώθηκε την ΕΛΣΤΑΤ, αποχώρησε το αγροτικό επάγγελμα περίπου 67.000 αγροτών.
0: Κύριε Κασίμη, κάντε μου μια χάρη, αν μιλάτε με ακουστικά ή τέλος πάντων μιλήστε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να σας ακούμε καλύτερα. Αν μιλάτε με ακουστικά, μην μιλάτε με τα ακουστικά, είναι εύκολο.
1: Ωραία, αμέσως να τα βγάλω.
0: Ωραία. Γιατί είναι κρίμα να το χάνουμε όλο αυτό.
1: Τώρα καλύτερα. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σας διέκοψα, λοιπόν.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι ήδη βλέπουμε τις επιπτώσεις της κρίσης. Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι δηλώθηκαν λιγότεροι κατά περίπου 67.000 αγρότες στα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα, που είναι δηλωτικό μιας απογοήτευσης, μιας αβεβαιότητας, η οποία καθιστά πλέον το παρόν και το μέλλον των αγροτών αμφίρροπο, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα δούμε να επιδεινώνεται το επόμενο διάστημα. Γιατί μπορεί τώρα να αποχωρούν οι οριακοί, ας το πούμε έτσι, αγρότες, αλλά αύριο θα δούμε να αποχωρούν οι μικρομεσαίοι αγρότες, διότι είναι πλέον αδύνατο να διαχειριστούν το κόστος παραγωγής πάνω απ' όλα και τις τιμές.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σας πω, κύριε Κλώσσα, ότι τώρα, νομίζω πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι την περασμένη χρονιά οι τιμές παραγωγού είχαν μία μείωση 8,4% και το κόστος παραγωγής αυξήθηκε 4,7%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε μία απόκληση 13 ακόμα κάτι στο πραγματικό εισόδημα του παραγωγού. Είναι προφανές ότι δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη αυτή η κατάσταση. Και όπως είπατε εισαγωγικά, πρέπει κανείς να δει πολύ σοβαρά το τι φέρνει και η νέα πολιτική, η οποία δεν φαίνεται να βγάλει από τα διέξοδα τον αγρότη και ειδικότερα την ελληνική γεωργία, η οποία έχει και μια άλλη συνθήκη, αν το θέλετε, διαρθρωτικών αδυναμιών, οι οποίες δεν μπορούν να αγνοούνται σε αυτή τη συζήτηση.
0: Θα έλεγε κάποιος ότι σε αυτή την περίοδο παρατεταμένης κρίσης που ζούμε από το 21 και μετά, γιατί η διακοπή ήταν πολύ μικρή στο ενδιάμεσο, θα έλεγε ότι η Ευρώπη θα έψαχνε τρόπους ώστε να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, να μην εκτοξευτούν οι τιμές, να ενισχυθεί η καλλιέργεια, να ενισχυθούν οι παραγωγοί, να μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Εμείς βλέπουμε μάλλον το αντίθετο, δηλαδή βλέπουμε ότι αλλάζει η οπτική που βλέπει, που βλέπουν οι Βρυξέλλες στον πρωτογενή τομέα, τουλάχιστον αν κρίνουμε από την νέα ΚΑΠ.
1: Να σας πω, υπάρχουν ορισμένες αντιφάσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική. Από τη μια μεριά η Ευρώπη αναγνωρίζει τη σημασία του αγροτικού τομέα για την επιστημιστική της ασφάλεια, η οποία αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο μετά την πανδημία και την ουκρανική κρίση. Και ταυτόχρονα υιοθετεί πολιτικές οι οποίες αφενός μειώνουν τον συνολικό προϋπολογισμό της κοινής αγροτικής πολιτικής και αφετέρου διαμορφώνουν ένα περιβάλλον πολιτικής το οποίο θα είναι πολύ πιο δύσκολο για την εφαρμογή του. Απαιτεί μια πολυεπίπεδη, θα έλεγα, διακυβέρνηση της νέας πολιτικής και ουσιαστικά μειώνει όχι μόνο τους πόρους, μειώνει και το σκέλος το αναπτυξιακό, δηλαδή δεν δεσμεύει τους πόρους που αφορούσαν στην τρέχουσα ΚΑΠ τον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή τον πυλώνα της αγροτικής ανάπτυξης. Και αυτό θα έχει προφανώς συνέπειες και μάλιστα το ίδιο ισχύει και για τις πολιτικές συνοχής. Δηλαδή και αυτές δεν έχουν κλειδωμένο πλέον προϋπολογισμό. Αυτά προφανώς θα έχουν συνέπειες στην γεωργία και μάλιστα πρέπει να σας πω για την ελληνική γεωργία ότι θα επιδεινωθεί και μια άλλη συνθήκη της. Μετά το 2032 δεν θα ενισχύονται οι συνταξιούχοι γεωργοί.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε, υπάρχει ένα επιχείρημα ότι να φύγουν από τη μέση οι ηλικιωμένοι γεωργοί για να μπορέσει να αναζωογονηθεί ο αγροτικός πληθυσμός, να έχουμε μια διαγενειακή ανανέωση όπως λέμε, αλλά πρέπει κανείς να σκεφτεί τι συνέπειες θα έχει για έναν πληθυσμό ο οποίος είναι με πολύ χαμηλές συντάξεις και στον οποίο πληθυσμό οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις έχουν ένα σημαντικό ρόλο. Ναι. Άρα είναι σύνθετα προβλήματα τα οποία η Ευρώπη δεν φαίνεται να έχει αποσαφηνίσει, δηλαδή για το τι έπεται.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι η Ευρώπη λέει ότι τα λεφτά που έχω να διαθέσω δεν θα τα στείλω στη γεωργία ή τέλος πάντων στον πρωτογενή τομέα. Θα τα στείλω αλλού. Θα τα στείλω στην άμυνα, θα τα στείλω σε άλλου είδους.
1: Αυτό είναι τομείς.
0: Ωραία. Άρα σταματάω εγώ τη χρηματοδότηση, την κεντρική χρηματοδότηση και τα κράτη ας κάνουν ό,τι νομίζουν για να ενισχύσουν αν μπορούν περισσότερο ή λιγότερο τον πρωτογενή του τομέα.
1: Κοιτάξτε, δεν καταργείται η χρηματοδότηση, ναι. Μειώνεται σημαντικά. Ορισμένα μέτρα πολιτικής μπαίνουν σε ένα άλλο πλαίσιο εθνικών και περιφερειακών σχεδίων, εταιρικής σχέσης όπως τα λέει, και θα ανταγωνίζονται και με άλλες πολιτικές. Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι πλέον σαφές ότι αρχίζει να υλοποιείται ένα παλαιότερο αίτημα των φιδωλών, όπως λέμε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πάντα πιέζαν για τη μείωση του προϋπολογισμού της κοινής αγροτικής πολιτικής και των πολιτικών συνοχής και την μεταβίβαση, αν το θέλετε, του κόστους αυτών των πολιτικών μερικώς στα κράτη-μέλη. Έχουμε τώρα δηλαδή με τη νέα πρόταση μια, θα έλεγα, μερική εθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Και επιπλέον έχουμε και ένα νεότερο, όπως θα ξέρετε, ότι αυτά τα κράτη-μέλη απαιτούν τώρα με μπροστάρι τον κύριο Μέρτς της Γερμανίας, τον καγκελάριο, να μειωθεί ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια, ώστε να μπορέσει να είναι βιώσιμος κατά την άποψή τους και ταυτόχρονα εννοείται να πληρώσει το μάρμαρο περισσότερο η κοινωνική συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική. Και φοβάμαι ότι θα μειωθεί ακόμα περισσότερο ο προϋπολογισμός, πρέπει να ομολογήσω. Ήδη η Ιρλανδία επεξεργάζεται πρόταση η οποία προβλέπει μια σημαντική μείωση του προϋπολογισμού.
0: Τι σημαίνει αυτό για τον αγροτικό τομέα εδώ στην Ελλάδα, τι σημαίνει για τους καλλιεργητές, τι σημαίνει για τους παραγωγούς, τι σημαίνει για τις τιμές, τι σημαίνει για τους καταναλωτές, για όλους
1: τους καταναλωτές. Καταρχήν, όπως είπατε σε κάποια στιγμή τη συζήτησή μας, η κρίση που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας κρατάει μερικά χρόνια. Όλοι οι δείκτες δηλαδή των οικονομικών μεγεθών της γεωργίας είναι αρνητικοί τα τελευταία χρόνια. Επομένως, είναι δηλαδή υπό τρομερή πίεση. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι η ελληνική γεωργία έχει εξαιρετικά υψηλή ευρωπαϊκή στήριξη, δηλαδή οι ενισχύσεις καλύπτουν κοντά στο 35 με 40% του γεωργικού εισοδήματος στη χώρα μας. Mm-hmm. Συγκριτικά με ένα 24% στην Ευρώπη, 17% στην Ιταλία, 15% στην Ισπανία. Σημαίνει τι? Ότι είναι για τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας καθοριστική η ενίσχυση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των ευρωπαϊκών άμεσων ενισχύσεων κλπ. Άρα θα δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και κυρίως προφανώς της μικρομεσαίας αγροτικής εκμετάλλευσης. Mm-hmm. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη πίεση στον αγροτικό κόσμο. Δηλαδή οι σκέψεις για αποχώρηση είναι πολύ έντονες. Mm-hmm. Χθες, κύριε Κλώσσα, ήμουν σε μια εκδήλωση για τον αμπελοϊνικό τομέα στην Κορινθία. Η απόγνωση των παραγωγών και των εινοποιών, πρέπει να σας πω, ήταν απίστευτη. Δηλαδή, οι άνθρωποι ήταν σε αντιέξοδο.
0: Mm-hmm.
1: Οι τιμές καταραίουν, το κόστος παραγωγής εκτινάσεται, οι αγορές δεν είναι πλέον εύκολες, ο ανταγωνισμός μεγάλος.
0: Mm-hmm.
1: Και ταυτόχρονα ένα πλαίσιο πολιτικής, το οποίο δεν φαίνεται να έχει μια στρατηγική στόχευση. Δηλαδή, δεν ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, ναι, και τι μέτρα πολιτικής πρέπει να υιοθετήσουμε για να προστατεύσουμε την ελληνική γεωργία, στο κάτω-κάτω της γραφής να προστατεύσουμε και την ίδια την επιστημιστική μας ασφάλεια ως χώρα.
0: Ναι. Προφανώς όλο αυτό που περιγράφεται θα το δούμε στις τιμές εμείς καταναλωτές που μπορεί να μην ασχολούμαστε με όλη αυτή την ιστορία, αλλά πέρα από αυτό μπορεί να αλλάξει τον χάρτη της ελληνικής γεωργίας, δηλαδή να δούμε να αλλάζει η μορφή της, να αλλάζει η προσέγγιση, να αλλάζουν οι παίκτες.
1: Να σας πω, μα ήδη το παρατηρούμε αυτό. Στην ελληνική γεωργία έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση, μια σταδιακή, αν το θέλετε, εγώ συνηθίζω να τη λέω, μια διπολικής γεωργίας, δηλαδή μια γεωργίας δύο ταχυτήτων. Οι μεν μικροί και μεσαίοι αγρότες ουσιαστικά συρρυκνώνονται με βάση τα μεγέθη τους. Μεγάλοι δε παίκτες μπαίνουν στην ελληνική γεωργία. Σε πρώτη φάση έχουν μπει στην μεταποίηση. Εκεί η κατάσταση είναι εξαιρετικά συγκεντρωτική, δηλαδή τα μεγέθη πλέον είναι στα χέρια μεγάλων παικτών και διεθνών φαντς κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Και πιστεύω ότι η επόμενη κίνηση, η οποία ήδη διαφαίνεται, είναι σε ένα μοντέλο γεωργίας εντατικής μορφής, θερμοκήπια, και εκεί είναι ορατή πλέον οι μεγάλες επενδύσεις στα θερμοκήπια. Και επομένως διαμορφώνεται μια κατάσταση στην οποία το επόμενο βήμα που μπορώ να φανταστώ είναι η είσοδος αυτού του κεφαλαίου στην ίδια την πρωτογενή παραγωγή, εννοώ στην αγορά της γης και στην άμεση παραγωγική δραστηριότητα που κάνουν οι μικρομεσαίοι αγρότες σήμερα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κρίση που υπάρχει, την ενεργειακή κρίση που αποτυπώνεται στις τιμές, με επιδοματική πολιτική, ή πρέπει να κάτσουμε να χαράξουμε μια εντελώς διαφορετική πολιτική?
1: Προφανώς πρέπει να χαράξουμε μια άλλη πολιτική. Πρέπει να καθίσουμε με σοβαρότητα να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ ότι η νέα κοινή αγροτική πολιτική είναι μπροστά μας και η κυβέρνηση κάνει έναν, κατά την άποψή μου, προσχηματικό διάλογο, γιατί εδώ πρέπει να συζητήσουμε επί της ουσίας των προβλημάτων και το στρατηγικό, αναγκαίο στρατηγικό σχέδιο για να βγει η ελληνική γεωργία και ο αγροδιατροφικός τομέας από αυτό το αδιέξοδο, το οποίο είναι πλέον, δηλαδή για τους ανθρώπους που ασχολούνται ειδικότερα με τα θέματα αυτά, είναι ορατό.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Κάτι πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Τα μέτρα που ανακοινώνονται είναι ασπιρίνες. Δηλαδή η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. θα έλεγα ότι είναι μια σοβαρή κρίση, πολυκρίση θα την έλεγα, και κρίση βιωσιμότητας πλέον της ελληνικής γεωργίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κασίμ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν φωτεινά μυαλά που λένε στην Ευρώπη για να αλλάξουν λίγο τα πράγματα και την ροή των εξελίξεων.
1: Εκτιμώ ότι μόνο η κινητοποίηση των αγροτών μπορούν κάπως να επηρεάσουν τα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Στην Ευρώπη.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, κύριος Χαράλαμπος Χασίμης. Ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί οι τιμές που βλέπουμε στα ράφια δεν ξεκινάνε απλά γιατί κάποιος βάρεσε ένα ταμπελάκι με ακριβή τιμή. Ξεκινάνε από πολύ πιο πριν, και αν δεν το πιάσουμε από πολύ πιο πριν, δηλαδή από εκεί που πέφτει ο σπόρος, ή για την ακρίβεια από εκεί που αγοράζεται ο σπόρος, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Απλά θα συζητάμε για συμφωνίες κυρίων, για καλάθια νοικοκυριού, για ταμπελάκι μείον 5, μείον 10, και θα προσπαθούμε να διαχειριστούμε την ακρίβεια. Όχι την πραγματική τιμή, αλλά αν μπορούμε την ακρίβεια να την κάνουμε λιγότερη ακρίβεια. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουμε διαρκώς σε αυτόν τον τόπο, και μην πω και περισσότερο στην Ευρώπη και γενικότερα. Πάμε με Led Zeppelin σε διαφημίσεις. Το 1970 ταξιδεύοντας στην Ισλανδία για να παίξουν στο Reykjavik, φτάνουν πάνω σε μια απεργία και η συναυλία κινδυνεύει να ακυρωθεί. Βρίσκεται ένας άλλος χώρος τελικά για να κάνουν την συναυλία. Παίζουν και ο Robert Plant φεύγει με μια ιδέα να γράψει ένα τραγούδι για εκείνο το ταξίδι γεμάτος εικόνες από τη θάλασσα και τους Vikings. Τρεις μήνες αργότερα, το 5 Οκτώβριο του 70, κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το Led Zeppelin 3. Πρώτο τραγούδι του δίσκου είναι το Immigrant Song, η συναυλία που παραλίγο να μην γίνει, τους έδωσε το κομμάτι με το οποίο αποφάσισαν να ανοίξουν τον δίσκο. Από τα αγαπημένα τραγούδια των Led Zeppelin. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Καλώς τη!
5: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. In the
11: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Παραπολιτικά.

Σήμερα θα θυμηθούμε τραγούδια του μεγάλου Μίμη Πλέσα, γιατί σαν σήμερα πριν από δύο χρόνια χάσαμε τον μαέστρο. Αυτό είναι το 1974, όταν κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός δίσκος της Αλέκας Κανελίδου. Ο Πλέσας είναι εκεί, της δίνει δύο τραγούδια, στίχους της Βεατρίκης Δαλαμάγκα, το «Καθόλου δε μ' αγάπησες» και το «Αν έρθεις». Η Κανελίδου, με την αγάπη της για την τζαζ και την χαρακτηριστική της βραχνάδα, φωτίζει το σπουδαίο ταλέντο που είχε ο Μίμης Πλέσας στην τζαζ μουσική, και τον έκανε να φέρει την τζαζ στα σπίτια των περισσότερων μέσω των αγγλικών ταινιών κατά κύριο λόγο, αλλά και με τους δίσκους που είχε κάνει. Εδώ είναι Παραπολιτικά, είναι 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους και πάρα πολύ τον ευχαριστώ για αυτό. Η Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, καλημέρες σας. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει στείλει από νωρίς τις καλημέρες της. Καλημέρα στον Αναστάση που είπε ότι φάγαμε πάρα πολύ ξύλο χθες από τους Γερμανούς. Δεν ήταν μπάλα αυτό που έπαιζαν, ήταν βρώμικος ο τρόπος που έπαιζαν. Μπράβο στην Εθνική, λέει, να την στηρίξουμε ορθώς. Και φεύγω για δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα στις 8 με Τόνι Μαρούδα. Ο Κώστας Πρεδεντέρης γράφει τους στίχους, ο Μίμης Πλέσας γράφει τη μουσική. Το «Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα» είναι το τραγούδι που πάει στο Φεστιβάλ της Βαρκελόνης το 60 με τον Αλέκο Πάντα και βραβεύεται, αλλά η εκτέλεση με τον Τόνι Μαρούδα είναι αξεπέραστη. Με αυτή θα σας αφήσω για το δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κινητοποίηση των αρχών και κλιμακίου του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών μετά τη ρήψη χειροβομβίδας που δεν εξεράγει σε καφετέρια επί της οδού Αχαρνών 70. Το καφέ έχει γίνει στόχος εμπρισμού πριν από περίπου ένα μήνα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ηλιανού ως το ύψος της οδού Χέιδεν, στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. 67.000 αγρότες έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμά τους καθώς δεν μπορούν να διαχειριστούν το κόστος παραγωγής, είπε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Χαράλαμπος Κασίμης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Ανέφερε πως για τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας καθοριστική είναι η ενίσχυση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αδυναμία να πληρώσουν τα κοινόχρηστά τους, δηλώνουν αρκετοί ενοικοί πολυκατοικιών, ενώ κάποιοι προχωρούν σε διακανονισμούς, δήλωσε επίσης στα Παραπολιτικά και στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια η πρόεδρος Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων Χριστίνα Ιακωβίδου. Με θετικές προβλέψεις για την ανάπτυξη, τη δημοσιονομική ισορροπία και την αγορά εργασίας, αλλά με σημαντικές αβεβαιότητες εξαιτίας των διεθνών ενεργειακών εξελίσσων, κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Το βασικό σενάριο προβλέπει ενίσχυση του ρυθμού μεγένθησης της οικονομίας και περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και της ανεργίας. Ο πύχης της ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά τοποθετείται στο 2,3 από 2% φέτος. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο μετά τις μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές από τις πλημμύρες που προκάλεσαν ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες. Καλά στην υγεία τους οι 8 εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι στο βαράκι της Αμαριάς, οι αρχές αναμένουν να υποχωρήσουν οι πλημμύρες και οι χήμαροι που σχηματίστηκαν ώστε να τους απομακρύνουν με ασφάλεια. Μήνυμα ενότητας θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση στον Γκάζι για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του Μαξίμου και της Πυραιός αποτελεί συσπήρωση των μελών του κόμματος, ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ιστορική παρακαταθήκη της Γαλάζιας Παράταξης, αλλά και στον στόχο για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Στο Πασόκ αναμένεται να ενταχθεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Στις 12 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακού κόμβου στην νοτιοανατολική Ευρώπη αναδεικνύει η αυριανή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Την Τετάρτη θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Ένας 24χρονος νεκρός και δύο 17χρονοι τραυματίες σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Πετρούπολη διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε 6 συσκευές για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Κομβική σημασία θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, καθώς θα φανεί αν στο Γιώργο Μαζονάκη δόθηκε η ουσία προποφόλη, καθώς και από τι προήλθε ανακοπή και ο θάνατος. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον δύο νεκροί και 35 τραυματίες από πυροβολισμού σε γιορτή στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ. Στα αθλητικά, στις 3 παρατέταρτο μετά το μεσημέρι, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου για τη Super Bet League 2. Στις 7 το απόγευμα, Κύπρος Εστονία για το UEFA Nations League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτά ήταν τα 12 Μαντολίνα. Ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγούδησε Ελευθέρη Παπαδόπουλο και τον μεγάλο Μίμη Πλέσσα. Είπαμε σήμερα θα θυμηθούμε τον Μίμη Πλέσσα που έφυγε πριν από 2 χρόνια, λίγο πριν κλείσει τα 100 του. Εδώ είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών αυτή τη Δευτέρα. 5 έχει ο Οκτώβρης, έξω είναι γαλανός ο ουρανός, έχει ήλιο, θα ανέβει και λίγο το θερμόμετρο σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, σταματάνε οι βροχές, οι πολλές βροχές τέλος πάντων που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, μπροστά είναι μέρες με λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή θα επιστρέψει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα που λένε και οι ειδικοί, γιατί είχε υποχωρήσει το θερμόμετρο. Η αλήθεια είναι ότι μας έπιασε λίγο ξαφνικά, δηλαδή φθινόπωρο είναι. Απλά δεν έχουμε συνηθίσει έτσι τόσο έντονα φθινόπωρο από τόσο νωρίς. Η κλιματική κρίση μας είχε συνηθίσει σε καλοκαιράκι το Σεπτέμβρη και τώρα ήρθαν λίγο χαμηλές θερμοκρασίες.

Αυτή είναι η Temptations, το The Way You Do The Things You Do. Όταν το έφερε ο Smokey Robinson το τραγούδι και το άκουσαν οι υπόλοιποι, άρχισαν να λένε τι είναι αυτό τώρα, τι στίχη είναι αυτή, τι λέει το τραγούδι, τι θα κάνουμε εμείς εδώ με αυτό. Παρ' όλα αυτά το προχώρησαν, το παράξαν τραγούδι. Το Temptation έγινε η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία. Το θυμήθηκα γιατί 5 Οκτωβρίου 1992 πέθανε ο Eddie Kendricks, γεννημένος 17 Δεκεμβρίου του 1939.

Τι συζητάμε? Πρώτα απ' όλα συζητάμε εδώ στα παραπολιτικά τη μεγάλη έρευνα που ξεκινήσαμε για την ακρίβεια. Ακρίβεια που μας πλήττει όλους, όπως πολύ καλά ξέρετε. Από την ενέργεια ξεκινάει και φτάνει στις τσέπες όλων μας με κάθε τρόπο. Με τις τιμές, με τα προϊόντα, με τα τρόφιμα, με τις υπηρεσίες, με ό,τι τέλος πάντων καταναλώνουμε ή δεν καταναλώνουμε, γιατί τώρα όλο αυτό το πράγμα που ζούμε τα τελευταία 4-5 χρόνια από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, που έρχεται μετά από μια δεκαετή και υπερδεκαετή κρίση στην ελληνική οικονομία, όπως καταλαβαίνετε, έχει αλλάξει τις συνήθειές μας, τις προτεραιότητές μας, τις επιλογές μας, τις προτιμήσεις μας, όλα αυτά τα έχει αλλάξει. Και όλα αυτά σε μια Ευρώπη που είναι σε κρίση, γιατί αυτό είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα, δηλαδή... Εντάξει, δεν υπάρχουν ηγέτες, το έχουμε συζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σταμάτησε αυτό από τότε που την ηγεσία της Ευρώπης την άφησαν οι στρατηγοί στους οικονομολόγους και από τότε έπαψαν να υπάρχουν ηγέτες, διότι χρειαζόμασταν διαχειριστές, δεν χρειαζόμασταν ηγέτες. Άνθρωποι που να ξέρουν καλά τα μαθηματικά, που λέει ο λόγος, ή την οικονομία, για να μπορούν να διαχειρίζονται, να εκτελούν τους προϋπολογισμούς. Όπως και αν ήταν αυτοί φτιαγμένοι. Το λέω γιατί καταθέτουμε σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Παλιά ο προϋπολογισμός δεν είχε καμία σημασία στην Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή, τι το καταθέταμε, τι δεν το καταθέταμε. Η λογική ήταν ποιος είχε καλύτερη σχέση με τον Υπουργό Οικονομικών για να τον πάρει τηλέφωνο και να του πει: δώσε ρε παιδί μου κάτι παραπάνω εδώ, γιατί έχω κάτι αυτούς στην περιφέρειά μου, κάτι ψηφοφόρους, κάτι έτσι που θέλω λίγο να τους βολέψω και τέτοια πράγματα. Οπότε. Ο προϋπολογισμός ήταν ένα χαρτί που το καταθέταμε γιατί έπρεπε να το καταθέσουμε συνταγματικά και το υπόλοιπο ήταν ότι να φτάσαμε στα ωραία χρόνια του 2007, 2008, 2009. Θυμίζω, τότε ήταν θωρακισμένη η οικονομία, ε? Ναι. Και πέρασε σαν ο δροστοτήρας από πάνω μας η κρίση. Και από τότε ξεκινήσαμε να αντιμετωπίζουμε την ελληνική οικονομία ως ασθενή που πρέπει να του βρούμε φάρμακο για να τον κάνουμε καλά. Καλά δεν τον κάναμε στην πραγματικότητα. Απλά του γιάναμε έτσι λίγο τις πληγές. Διότι τα μεγάλα δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας παραμένουν. Το πολύ ψηλό χρέος, τα δίδυμα ελλείμματα, η αναπτυξιακή πολιτική που δεν υπάρχει και τη χαράσουμε όπως να είναι στο χαρτί ανάλογα με τις προτιμήσεις μας. Απλά δεν είμαστε στην κατάσταση που είμαστε το προηγούμενο διάστημα. Σε απόλυτο αριθμό το χρέος παραμένει στα ουράνια και το φουσκώνουμε και λίγο. Απλά αλλάζει ο παρανομαστής. Δηλαδή επιστρέφουμε σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, σε λίγο υψηλότερα ΑΕΠ, άρα αλλάζει και το μέγεθος του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ και θέλουμε να καβαλήσουμε τους υπόλοιπους που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Δεν είμαστε οι χειρότεροι, μπαίνουν και άλλοι στο κλαμπ μαζί μας.

0: Ακούσαμε Beatles που ήταν το πρώτο τους single και η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία στα δισκοπολία πριν το Love Me Do, και αυτή είναι η πόλη αρχές του 79. Ώστε κάθεται στο πίσω μέρος ενός βαν κάπου σε ένα γερμανικό αυτοκινητόδρομο και παίζει κιθάρα. Εκεί βρίσκει το riff για το Message in the Bottle. Στις 5 Οκτωβρίου του 79 κυκλοφορεί στις ΗΠΑ το δεύτερο άλμπουμ των Police, το Regatta de Blanc, και αυτό είναι το πρώτο τραγούδι του δίσκου και μάλλον η μεγαλύτερη επιτυχία του δίσκου και από τις μεγαλύτερες των Police. Έχουμε και μεταγραφές στα κόμματα, βέβαια. Ο κ. Βαγγέλης Αποστολάκης στις 12 θα ανακοινωθεί στο ΠΑΣΟΚ. Θα είναι μία από τις πολλές μεταγραφές και επιστροφές προς το ΠΑΣΟΚ για να δείξει την διάθεση διεύρυνσης που υπάρχει. Έχει και μια εκδήλωση σήμερα στο Παγκράτη για το ιδιωτικό χρέος και για το πώς θα το αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι αν αφήσουμε λίγο στην άκρη τους ανταγωνισμούς χωρίς λόγο και τους διαγωνισμούς χωρίς λόγο, θα μπορούσαμε, επειδή είναι πολύ ο καιρός μέχρι τις εκλογές, θεωρητικά, να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση τώρα, στη μετά κρίση εποχή, πώς μπορούμε να κάνουμε την ελληνική οικονομία έτσι ώστε να είναι και ανταγωνιστική, να είναι και καλύτερη και να αντιμετωπίζει και τα προβλήματα. Γιατί πολλοί ειδικοί, πολλοί οικονομολόγοι λένε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο διαδοχικών κρίσεων. Άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να θωρακιστούμε ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα. Η ενεργειακή ακρίβεια ξαναβάζει την Ευρώπη μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν ήδη να αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος. Οι αγορές ομολόγων αντιδρούν, οι αποδόσεις ανεβαίνουν και μαζί τους ακριβαίνει και ο δανεισμός των κρατών. Πόσο θα περάσει αυτή η αναταραχή στα δάνεια, στις επενδύσεις και τελικά στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στο πορτοφόλι όλων μας, και πώς αντέχει η Ελλάδα ένα νέο διάστημα ακριβού χρήματος, είναι το μεγάλο ερώτημα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αλέξανδρο Νικολόπουλο, Διευθυντή Επενδύσεων της Ελλάς Φιν ΑΕΠΕΗ, να συζητήσουμε λίγο την κατάσταση, γιατί μοιάζει όλο και να είναι περισσότερα τα μέτωπα που προκαλούν ανησυχία. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ, συνονόματε, για την πρωινή επικοινωνία. Να δούμε λίγο τι είναι αυτό που φοβούνται περισσότερο αυτή τη στιγμή οι επενδυτές, οι αγορές.
1: Ωραία. Αυτό που έχει συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι, όπως το είπες και εσύ προηγουμένως, είναι αυτή η πολύ μεγάλη αύξηση των yields, δηλαδή των αποδόσεων που δίνουν τα κρατικά ομόλογα, ιδιαίτερα τα αμερικάνικα, αλλά συνακόλουθα και τα ευρωπαϊκά το ίδιο γίνεται. Mm-hmm. Γιατί γίνεται αυτό? Προφανώς η αγορά προεξοφλεί ότι επειδή ο πληθωρισμός αυξάνεται και θα μείνει αρκετά υψηλός για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων. Θυμίζω ότι έγινε ήδη μια αύξηση επιτοκίων στην Αμερική, με τα επιτόκια τώρα κοντά στο 4%, αλλά η αγορά προεξοφλεί ότι τα επιτόκια θα φτάσουν στο 4,75%. Άρα, τα ομόλογα, όπως είπες και εσύ πριν, από τώρα προεξοφλούν αυτή την πολύ μεγάλη άνοδο και έχουν φτάσει τώρα η αμερικάνικη δεκαετία, δηλαδή για πόσα χρόνια δανείζεται το αμερικάνικο δημόσιο από την αγορά, έχει φτάσει στο 5,26%.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι πριν από 5 χρόνια αυτό ήταν σχεδόν 0.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να καταλάβουμε λίγο σε τι περιβάλλον καινούριο έχει περάσει παγκόσμια, ας το πούμε έτσι, οικονομία.
0: Αν το πούμε λίγο απλοποιημένα, δάνειζε στις ΗΠΑ για να σου φυλάξει τα χρήματα σε μια ασφάλεια και τώρα δανείζεις στις ΗΠΑ λέγοντας ότι δεν είμαι ασφαλής που στα δίνω, οπότε θα μου επιστρέψεις πολλά περισσότερα για να στα δώσω και να κινηθείς.
1: Κοίταξε, προς το παρόν δανείζεις, θεωρείς ότι το αμερικάνικο ομόλογο είναι η απόλυτη ασφάλεια.
0: Ναι, έτσι όπως είναι το πράγμα.
1: Γιατί κοίταξε, το επιτόκιο πρέπει πάντα να το συγκρίνουμε σε σχέση με τον πληθωρισμό. Δηλαδή, ποιο είναι το πραγματικό επιτόκιο το οποίο μας μένει στο τέλος. Όταν λοιπόν ο πληθωρισμός είναι 0, γιατί κάπου εκεί ήταν τότε, και τα επιτόκια ήταν 0, κάτι, άρα πάλι υπήρχε ένα πραγματικό, ας το πούμε έτσι, κέρδος από αυτόν που δάνειζε. Άρα πρέπει πάντα να συγκρίνουμε τον τόκο, ας το πούμε έτσι, σε σχέση με τον πληθωρισμό που πάρει σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό που βλέπουμε όμως τώρα είναι ότι αυτή η κίνηση προς τα πάνω των επιτοκίων είναι πολύ γρήγορη, το οποίο κάνει πάρα πολύ κακό, όπως είπε, στο δανεισμό των εταιριών, στο δανεισμό των κρατών. Βλέπουμε ότι το περιβάλλον των επιτοκίων, δεν είναι, μάλλον το περιβάλλον των χρεών, δεν είναι το ίδιο που ήταν πριν από 10 χρόνια, πριν από 15. Τα χρέη, δηλαδή, έχουν η σχέση χρέη προς έντε και αυξηθεί σχεδόν σε όλες τις χώρες, με εξαίρεση, να σου πω όμως, τη Γερμανία. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, η Γερμανία έχουν κάνει μια πολύ συντηρητική αν θέλεις, πολιτική. Και ενώ οι Γάλλοι το 2004 ήταν η σχέση κρέους προς ΑΕΠ στο 60%, οι Γάλλοι είναι στο 120% τώρα και οι Γερμανοί είναι στο ίδιο.
0: Ναι.
1: Άρα βλέπουμε ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης έχουν ακολουθήσει μια τελείως διαφορετική, αν θέλεις, δημοσιονομική στρατηγική, να το πω εγώ έτσι. Τώρα, αυτό όμως, η άνοδος των επιτοκίων, θα ήθελα να σου πω το εξής για να πούμε και κάτι θετικό σε αυτούς που μας ακούνε. Δεν έχει πειράξει καθόλου την πραγματική προς το παρόν αμερικάνικη οικονομία. Δηλαδή, τι εννοώ, τα κέρδη των εταιριών είναι αδιανόητα. Ο Nasdaq, είναι όπως περισσότεροι ξέρουν, ο δείκτης των τεχνολογικών εταιριών, έκανε καινούργιο υψηλό. Τι δείχνει αυτό η αγορά? Δείχνει ότι εξαιτίας τεχνητής νοημοσύνης και των τεράστιων δαπανών που γίνονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τα κέρδη όλων των εταιριών αυξάνονται. Οπότε τα υψηλά επιτόκια δεν έχουν επηρεάσει ακόμα αυτό που είπες πριν, την πραγματική, αν θέλεις, οικονομία. Mm-hmm. Έχουν επηρεάσει όμως πάρα πολύ αυτό που υπάρχει η ίδια συζήτηση, όπως γίνεται στην Ελλάδα για τις τιμές των ενοικίων, για το ότι οι άνθρωποι δεν βρίσκουν κατοικία. Είναι ακριβώς το ίδιο σε όλες τις οικονομίες του κόσμου. Αυτό που λέμε affordability.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή η τεράστια αύξηση του πληθωρισμού προκαλεί κακό στα νοικοκυριά, το διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται και αρχίζουν να υπάρχουν ρογμές σε αυτό που λέμε σύστημα.
0: Ναι. Αυτό είναι σαν ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή υπάρχει μια συζήτηση για το αν τα ομόλογα και τον πληθωρισμό μπορούμε να τον αντιμετωπίζουμε με την αύξηση των επιτοκίων ή στην πραγματικότητα είναι ένα εργαλείο που ναι μεν μπορεί να καθησυχάσει λίγο τις αγορές, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Ισχύει και δεν ισχύει, θα το πω έτσι. Είναι πολύ διαφορετικό το οικονομικό περιβάλλον γενικότερα. Οπότε τα εργαλεία τα οποία χρειάζεσαι για να αντιμετωπίσεις προβλήματα τέτοια έχουν γίνει πιο σύνθετα. Όμως πάντα το βασικό εργαλείο είναι το επιτόκιο. Θα το πω θα το περιγράψω για να το καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε. Όταν αυξάνεις τα επιτόκια, ουσιαστικά μια κεντρική τράπεζα σου λέει ότι πρέπει κάποιοι άνθρωποι να χάσουν τη δουλειά τους. Ας πω τι εννοώ. Αυξάνονται τα δάνεια, άρα αυτά που καταναλώνουμε εμείς είναι λιγότερα, γιατί πληρώνουμε περισσότερα στο δάνειο. Μια επιχείρηση πληρώνει περισσότερα στα δάνειά της, άρα δεν κάνει επενδύσεις. Οπότε τι γίνεται? Οι επιχειρήσεις λοιπόν που πουλάνε προϊόντα, πουλάνε λιγότερο. Άρα ουσιαστικά όταν ακούτε ο κεντρικός τραπεζής αυξάνεται επιτόκια, θα πρέπει να θυμάστε, αν το θυμάστε, τη λεγόμενη καμπύλη Φίλιπς. Mm-hmm. Είναι μια καμπύλη, μπορούν οι ακροατές σας να την γκουγκλάρουν και να τη δουν, που λέει ότι όταν οι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους, ο πληθωρισμός πέφτει γιατί απλούστατα αγοράζουν λιγότερο.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν που προσπαθούν να κάνουν οι οικονομολόγοι είναι να βρουν, αν θέλεις, μια χρυσή τομή εκεί πέρα. Δηλαδή να αυξήσουν τα επιτόκια, αλλά να μην χάσουν τόσοι άνθρωποι τη δουλειά τους. Αυτό είναι το καθημερινό, αν θέλεις, ο καθημερινός γρίφος που προσπαθούν να λύσουν οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, όσον αφορά όμως στην Ελλάδα, επειδή υποθέτω μας ενδιαφέρει και περισσότερο το τι γίνεται στην Ελλάδα, να πω ότι παρόλο που το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών είναι χειρότερο από όταν την αποτείνει 4 χρόνια, παλιές αυξήσεις, αυτό είναι πραγματικότητα. Mm-hmm. Τι γίνεται? Επειδή η ανεργία είναι σε ιστορικά χαμηλά και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν τη δουλειά, άρα αγοράζουν.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε οι τιμές παραμένουν σχετικά ψηλές, δεν πέφτουν ακόμα. Mm-hmm. Δηλαδή. Και επίσης ο πληθωρισμός για την Ελλάδα, επειδή είμαστε μια πληθωριστική οικονομία, είναι και λίγο ευλογία. Να το θυμάστε αυτό, ότι όσο πληθωρίζονται τα χρέη, γιατί ανεβαίνουν τιμές ανακαίνητου παράλληλα, έτσι,
0: mm-hmm.
1: ανεβαίνει το ΑΕΠ, εμείς στην Ελλάδα, λόγω αυτού που έγινε πριν από στο κούρεμα των ομολόγων, έχουμε κλειδώσει επιτόκιο για τα επόμενα 17 χρόνια στο 1,70.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούν οι ακροατές να μπουν μέσα και να γκουγκλάρουν, πλέον είναι πολύ εύκολο με την τεχνητή νοημοσύνη, να δούνε ποιο είναι το μέσο επιτόκιο που πληρώνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κλειδωμένο. Η Ελλάδα, λόγω του PSI, έτσι, λόγω αυτών που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, αυτή τη στιγμή από την αύξηση του πληθωρισμού, προσοχή, όχι τα νοικοκυριά ακόμα, τα νούμερα του κράτους μιλάω τώρα, έτσι,
0: ναι.
1: είναι στην πιο καλή θέση, αν θέλει, σε όλη την Ευρώπη.
0: Απαντάς και στο ερώτημα που έχει στείλει η κυρία Αθηνά, γιατί έχουμε πληρώσει το προηγούμενο διάστημα με μικρότερο επιτόκιο σε σχέση με το τι γίνεται στην αγορά. Γιατί έχουμε κλειδωμένο επιτόκιο αυτή τη στιγμή από τις συμφωνίες.
1: Έχουμε κλειδωμένο επιτόκιο. Καλά, γιατί αυτό που λέει η κυρία Αθηνά, συμφωνώ. Ναι. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να εξοφλούμε χρέος προηγούμενο, γιατί είναι κλειδωμένο με χαμηλό. Αλλά δίνουμε μηνύματα κι εμείς στην αγορά ότι είμαστε δυνατοί. Αυτό είναι, αν θέλει, ψυχολογικά μηνύματα.
0: Ναι.
1: Ότι είμαστε δυνατοί και αποπληρώνουμε πιο γρήγορα. Χρέος, ξέρω αν είναι σωστό, έτσι.
0: Υπάρχει, μια, κουβέντα τώρα, υπάρχει μια κουβέντα τρομερή που έχει ανοίξει, ότι η κυβέρνηση πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις πληρώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ στον EFSF από τα κέρδη που ήρθαν από την επανιδιωτικοποίηση των τραπεζών. Αυτό ήταν μια συμβατική υποχρέωση, διότι έχουμε συμφωνήσει ότι όταν υπάρχουν κέρδη από την επανιδιωτικοποίηση των τραπεζών, πηγαίνει στο χρέος. Okay. Υπάρχει και το κομμάτι του υπερπλεονάσματος, που αυτό είναι χρήμα που στερείται η αγορά. Δεν είναι, θεωρητικά θα μπορούσαμε να το διοχετεύσουμε πριν κάπως την αγορά. Εμάς μας περισσεύει και επειδή μας περισσεύει πηγαίνει στο χρέος. Και γίνεται και εδώ μια κουβέντα. Μήπως θα έπρεπε να λειτουργούμε διαφορετικά, να επενδύουμε περισσότερο στην οικονομία.
1: Αλέξανδρε, ακόμα δυστυχώς είμαστε η δεύτερη πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη σε σχέση χρέους προς ΑΕΠ. Mm-hmm. Παρόλο που αυτό το χρέος είναι κλειδωμένο, όπως είπαμε, όσον αφορά το κόστος του χρέους, η Ιταλία μας πέρασε. Θυμίζω στους ακροατές ότι δανειζόμαστε πιο χαμηλά από τη Γαλλία, ναι, από την Ιταλία, από το Βέλγιο. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Γιατί η αγορά μας δανείζει φθηνότερα? Γιατί θεωρεί ότι δεν έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα χρέους. Άρα νομίζω ότι πρέπει να μειωθεί λίγο ακόμα το χρέος, πρέπει να πάει γύρω στο 110% του ΑΕΠ για να πεις ότι μπορείς πλέον να αλλάξεις, αν θέλεις, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα δημόσια οικονομικά σου. Έχεις ακόμα λίγο δρόμο μπροστά σου προκειμένου να φτάσεις εκεί πέρα. Να πω ότι θα φτάσουν εκεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζαμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, αλήθεια.
1: Λόγω ακριβώς του πληθωρισμού, mm-hmm, και του πληθωρισμού του ΑΕΠ, δηλαδή το ΑΕΠ αυξάνεται πιο γρήγορα από όσο υπολογίζαμε, ίσως και πληθωριστικά μέσα βέβαια. Αλλά η σχέση χρέους προς ΑΕΠ μειώνεται.
0: Ναι, ο απόλυτος αριθμός δεν μειώνεται βέβαια, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι,
1: ναι. Αλεξανδρέ, κοίταξε, αν έχουμε 400 δις χρέους. Mm-hmm. Αν έχεις 400 δις χρέους και 400 δις ΑΕΠ, ίσως τα 100%. Ναι. Αν έχεις 800 δις ΑΕΠ, το 400 είναι μικρό νούμερο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα όντως μπορεί το απόλυτο νούμερο, πολύ σωστά το λες, είναι ίδιο εδώ και 8 χρόνια.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: όμως
0: ναι,
1: μας ενδιαφέρει η σχέση χρέους προς ΑΕΠ και αυτή, δόξα τω Θεώ, πηγαίνει πολύ. Να σου πω, γιατί εγώ πάντα θέλω να το λέω, η οικονομία είναι ψυχολογία και πρέπει οι άνθρωποι να σταματήσουν να νιώθουν ότι θα ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν. Mm-hmm. Αυτό που έγινε εκεί πέρα δεν θα ξαναγίνει, γιατί απλούστατα, σας λέω ένα νουμεράκι, το 2008, αυτό που πάθαμε εμείς το 2012, μάλλον, mm-hmm, πέρα περίπου, η πτώση του ΑΕΠ ήταν 29%. Στην Ουκρανία, με 5 χρόνια πόλεμο, η πτώση του ΑΕΠ είναι 28%.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που πέρασε η Ελλάδα ήταν πόλεμος.
0: Βέβαια.
1: Έγινε πόλεμος στην Ελλάδα.
0: Μα μόνο σε πολέμους έχει τέτοια πτώση του ΑΕΠ.
1: Είναι η μεγαλύτερη, ναι, μείωση ΑΕΠ σε καιρό ειρήνης σε, ναι, χώρα. Ναι, στο, ναι, κράχ του 29, που ακούμε όλοι για την Αμερική, για το κράχ του 29, η πτώση του ΑΕΠ ήταν 26%.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να φέρουμε τα νούμερα λιγάκι, για να καταλάβουμε ότι εκεί δεν θα ξαναπάμε.
0: Αλέξανδρε, κλείνοντας, επειδή όλο αυτό επηρεάζει άμεσα τους ανθρώπους στην τσέπη τους, στην καθημερινότητά τους, μπορεί να τους φαίνεται πολύ υψηλά μαθηματικά, ξέρω εγώ, ή βαριά οικονομία, όλο αυτό, αλλά ως αποτέλεσμα είναι η τσέπη τους. Μπροστά τι έχουμε, δηλαδή οι εκτιμήσεις των αναλυτών για μπροστά τι είναι, ότι συνεχίζεται, θα συνεχιστεί για καιρό ακόμα όλο αυτό όλη αυτή η αναταραχή στις οικονομίες?
1: Ναι, τώρα αυτό, κοίταξε, υπάρχει και ένα κομμάτι γεωπολιτικό μέσα, ναι, το οποίο έχει να κάνει με όλο αυτό που γίνεται στην Μέση Ανατολή. Οπότε μπορούμε εμείς να κάνουμε μια εκτίμηση τώρα και, mm-hmm, αύριο ο Τραμπ να πει σταματάμε.
0: Τέλος ο πόλεμος, όλα καλά.
1: Και να δει, ναι, τις τιμές του πετρελαίου να πέφτουν πολύ γρήγορα. Οπότε, mm-hmm, αυτό, ξέρεις, όσο μένουν ψηλά οι τιμές του πετρελαίου, αυτό μπαίνουν κι άλλο μέσα οι τιμές ενέργειας στον πληθωρισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα μείνει ψηλά το πετρέλαιο για μια εβδομάδα, δεν είναι πρόβλημα. Άμα μείνει όμως για 6 μήνες, αυτό μετά μπαίνει μέσα σε ό,τι υπάρχει στην οικονομία, mm-hmm, γιατί αυξάνεται το κόστος. Άρα υπάρχει ένα κομμάτι γεωπολιτικό. Να πω εγώ ότι λόγω της συγκεκριμένης νοημοσύνης, από αυτά που μιλάω για την Αμερικάνικη αγορά, η οποία όμως επηρεάζει, εμείς θα τα δούμε πιο μετά, στην Αμερική, παιδιά, οι καταναλωτές καταναλώνουν σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σταματήσει τίποτα. Και στην Ελλάδα τα στοιχεία τα οποία έχουν πάρει από την κατανάλωση είναι.
0: Ναι, η κατανάλωση συνεχίζει να στηρίζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτσι κι αλλιώς. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ναι.
1: Πρόσεχε τι γίνεται όμως.
0: Ναι.
1: Επειδή βλέπω τους εμπόρους ότι. Και σωστά παραπονιούνται. Παιδιά, έχει περάσει απλά στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει
0: έχει πάει αλλού,
1: έχει πάει αλλού, mm, η κατανάλωση. Πρέπει να μετασχηματιστεί γρήγορα τα μικρά μαγαζιά να μετασχηματιστούν, να φτιάξουν e-shops, να φτιάξουν sites. Πρέπει δηλαδή, αλλάζει ο κόσμος όλος. Ναι. Με την τεχνητή νοημοσύνη αυτά θα λέμε τελείως διαφορετικά πράγματα σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Δηλαδή θα είναι, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Πρέπει γρήγορα οι Έλληνες να προσαρμοστούν σε αυτό που έρχεται.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Αυτό το πρωινό της Δευτέρας δεν είναι εύκολα, αλλά πρέπει να τα ακούμε αυτά, γιατί δεν φύτρωσε ξαφνικά η ακρίβεια κάπου. Είναι αποτέλεσμα πολλών διεργασιών που γίνονται στην οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Διευθυντής Επενδύσεων της Ελλάς Φιν ΑΕΠΕΗ, για το τι γίνεται στις αγορές, για το πώς βλέπουν οι αγορές το επόμενο διάστημα και κυρίως αν όλο αυτό θα αποκλιμακωθεί κάποια στιγμή, για να το δούμε και εμείς στο πορτοφόλι μας, στην τσέπη μας, στο ράφι των σούπερ μάρκετ και των υπόλοιπων καταστημάτων που ψωνίζουμε καθημερινά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτή την κουβέντα με κάτι λιγότερο από ACDC δεν θα μπορούσα να αποφωνήσω. Ο Brian Johnson έχει γενέθλια 5 Οκτωβρίου, το 80 μπήκε στους ACDC μετά τον θάνατο του Bon Scott. Όλος ο κόσμος περίμενε να δει αν η μπάντα μπορεί να συνεχίσει χωρίς τον Scott. Οι αδελφοί Young του δίνουν ένα κομμάτι και του ζητούν να γράψει τα λόγια, τους στίχους για τον Bon. Δεν το θέλουν όμως να είναι ένα requiem από χαιρετισμού, αλλά θέλουν να είναι κάτι που να θυμίζει και στη μουσική και στους στίχους την ζωή του Bon. Ο δίσκος που βγαίνει είναι με κατάμαυρο εξώφυλλο, μέσα υπάρχει το Back in Black. Ο Brian Johnson συστήθηκε στο κοινό των ACDC τραγουδώντας για εκείνον που μόλις είχε φύγει και ο ίδιος προσπαθούσε. Ο Brian Johnson συστήθηκε στο κοινό των ACDC τραγουδώντας για εκείνον που μόλις είχε φύγει και ο ίδιος προσπαθούσε

onegoretail.gr. Και επίσης, σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova Mall ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις nova.gr, ACDC, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Αυτή είναι η Μαρία Μαρκεσίνη στο Μίμης Πλέσας Songbook. Ένας δίσκος που τραγουδάει το Μίμη Πλέσα λίγο διαφορετικά. Πολύ jazz, άρα πολύ κοντά στον Μίμη Πλέσα, αλλά λίγο διαφορετικά τα τραγούδια. Αυτό είναι το «Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου». Παραδοσιακά, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να καταθέσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού με τους στόχους και τις εκτιμήσεις για την επόμενη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι το προσχέδιο με το τελικό κείμενο πολλές φορές έχει αλλαγές. Πόσο δε μάλλον όταν θα έχει περάσει ένα διάστημα μέχρι εκεί τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, κάπου εκεί που καταθέτουμε το τελικό κείμενο, που τρέχει όλο αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα στην παγκόσμια οικονομία, στις ζωές μας, στην καθημερινότητά μας, γιατί όλους μας επηρεάζει όλο αυτό που ζούμε. Είναι δεδομένο ότι είναι λίγο σαν κινουμενιά μου αυτό το πράγμα, έτσι όπως έχει πάει με την παγκόσμια οικονομία. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον κύριο Γιάννη Τσοκαλά, επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στην Βουλή, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης. Καλημέρα κύριε Τσοκαλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Με τον προϋπολογισμό πλέον στην Βουλή, σε λίγες ώρες τέλος πάντων, και την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού πριν από λίγες μέρες, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να συζητήσουμε. Ο πληθωρισμός επιταχύνεται ξανά και στην Ελλάδα έφτασε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που τα μάθαμε προχθές, το 5,1% το Σεπτέμβριο. Για τα νοικοκυριά αυτό σημαίνει νέα πίεση. Για τον προϋπολογισμό σημαίνει ψηλότερες τιμές, νέα εκτιμήση, νέος σχεδιασμός, περισσότερα έσοδα αλλά και περισσότερη ακρίβεια. Είναι ένα περίεργο μείγμα. Να ξεκινήσουμε μια γενική εκτίμηση των πραγμάτων.
1: Κοιτάξτε, ναι. Καταρχήν να πούμε ότι ο προϋπολογισμός αυτός σίγουρα θα έχει κάποιες αναθεωρήσεις, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Βλέπουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση να υπάρχουν εξελίξεις. Ελπίζουμε να η αναθεώρηση να είναι προς το καλύτερο, όχι προς το χειρότερο. Ταυτόχρονα είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος έχει πολλά θετικά μέτρα στήριξης εισοδήματος, για παράδειγμα για μισθούς και συντάξεις. Για επενδύσεις έχει πολύ μεγάλα κονδύλια και αυτό είναι στη συγκεκριμένη συγκυρία. Είμαστε από τις λίγες χώρες οι οποίες μπορούμε και συντάσσουμε τέτοιο προϋπολογισμό.
0: Ναι.
1: Τώρα όσον αφορά τα μεγέθη της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, να πούμε και δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πράγματι ο πληθωρισμός με την τελευταία αύξηση που είδαμε τώρα το Σεπτέμβριο, η οποία οφείλεται εξ ολοκλήρου στην αύξηση της τιμής της ενέργειας, φαίνεται να ξεφεύγει. Αν θα ξεφύγει, φυσικά δυστυχώς δεν εξαρτάται από μας, αλλά σίγουρα δεν βλέπουμε να κλείνει πολύ κάτω από το 4% για άλλο το έτος. Mm-hmm. Αυτό σίγουρα θα πιέσει την ιδιωτική κατανάλωση σε κάποιο βαθμό. Αν και μέχρι τώρα το παρήγορο είναι ότι μέχρι το μισό του 26, παρόλο που είχαμε αρκετά υψηλό πληθωρισμό, η ιδιωτική κατανάλωση σε πραγματικούς όρους φαίνεται να αντέχει.
0: Ναι, βοηθάει και ο τουρισμός αυτό.
1: Σίγουρα βοηθάει και ο τουρισμός. Φαίνεται όμως ότι δεν έχουμε επηρεαστεί τόσο πολύ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να συνεχώς να αντέχουμε αυτά τα χτυπήματα.
0: Ναι. Αυτό, κύριε Τσοκαλά, για ακόμα μια φορά ανοίγει την κουβέντα για το πώς μια οικονομία όπως η δική μας μπορεί να αντέχει σε περιόδους κρίσης, όταν κατά κύριο λόγο στηρίζεται στην κατανάλωση και όχι στην παραγωγή.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι το μερίδιο της κατανάλωσης στην ελληνική οικονομία είναι υψηλό, από τα υψηλότερα, ίσως το υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Σταδιακά όμως υπάρχει μια μετατόπιση προς τις εξαγωγές και προς τις επενδύσεις. Mm-hmm. Συμβαίνει αργά αυτό, mm-hmm. αλλά τουλάχιστον προς τις επενδύσεις έχουμε κλείσει αρκετά την ψαλίδα με την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Δηλαδή έχουμε μερίδιο επενδύσεων περίπου στο 17% του ΑΕΠ για το 2025, το 26 θα είναι λίγο παραπάνω. Ενώ στην Ευρωζώνη είναι γύρω στο 21% και ξεκινήσαμε από το 11% για παράδειγμα, 11,5%.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει μια μετατόπιση. Σε αυτό όμως έχετε δίκιο ότι είμαστε ακόμα υψηλά σαν είναι μια χώρα που κυρίως καταναλώνει και αυτό πρέπει να το σιγά σιγά να το βελτιώσουμε και άλλο. Mm-hmm. Εφόσον γίνονται αυτά τα βήματα που γίνονται και με τις δημόσιες και με τις ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, και οι ιδιωτικές επενδύσεις για το 26 έχουν αρκετά καλή επίδοση, ενώ ναι, θα περιμέναμε κάτι χειρότερο, και αυτό είναι ένα θετικό σημάδι.
0: Mm-hmm. Πού βρίσκεται το πρόβλημα μεγαλύτερος κίνδυνος, στην ενέργεια ή στη μετάδοση των αυξήσεων στην υπόλοιπη οικονομία?
1: Κοιτάξτε, στην ενέργεια τώρα λαμβάνουμε ως δεδομένο με βάση τα τελευταία στοιχεία, mm-hmm, ότι θα έχουμε και άλλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας. Τώρα αφήνω ένα μικρό παράθυρο αισιοδοξίας σε σχέση με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική,
0: mm-hmm,
1: όπου αυτό ίσως εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Φυσικά αυτό ίσως δώσει το έναυσμα να κάποια στιγμή να τελειώσει αυτός ο παραλογισμός, mm-hmm, της διένεξης και να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Εμείς σίγουρα θέλουμε με τα εργαλεία που διαθέτουμε και τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια να ανακόψουμε, να αναχαιτήσουμε τις δευτερογενείς επιπτώσεις αυτών των αυξήσεων, δηλαδή να μην περάσουν οι αυξήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Mm-hmm. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο να γίνει φυσικά όσο συνεχίζονται αυτές οι αυξήσεις. Υπάρχουν κάποια εργαλεία. Αν είναι προσωρινή αυτή η αύξηση που βλέπουμε τώρα, θα έχουν κάποια αποτελεσματικότητα. Αν όχι, δυστυχώς θα υποστούμε όλοι τις συνέπειες.
0: Ναι. Υπάρχει τώρα μια μεγάλη κουβέντα, μια και είπατε για τα εργαλεία, στο πώς θα μπορούσαμε να υπάρξει μια μεγαλύτερη ευχέρεια στην χρήση κεφαλαίων, εσόδων που έχουν έρθει από την ακρίβεια κατά κύριο λόγο και να πέσουν πάλι πίσω στην οικονομία ώστε λίγο να ελαφρύνουν τον τελικό λογαριασμό. Είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι γίνεται μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, mm-hmm, σχετικά με μια κοινή συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση, το οποίο είναι κάτι λογικό γιατί το σοκ είναι κοινό για όλη την Ευρώπη. Η γνώμη μου είναι ότι αν δοθεί κάποια ευελιξία, καλώς να δοθεί, αλλά να είναι προσωρινή και στοχευμένη. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται στην αγορά ομολόγων και στην Ευρωπαϊκή και γενικότερα στην Παγκόσμια, mm-hmm, είναι ένας αρμαγεδόνας. Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει το μέγεθος της διατάραξης που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και αυτό που λένε οι ιδιώτες επενδυτές που κρατάνε ομόλογα είναι προσέξτε τις κινήσεις σας, διότι δεν έχουμε καμία ασφάλεια ότι τα δημόσια οικονομικά σας είναι σε βιώσιμο ρυθμό. Mm-hmm. Και επομένως, ειδικά για εμάς που έχουμε καταφέρει να χτίσουμε αυτή τη δημοσιονομική αξιοπιστία, το οποίο είναι ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που αποκτήσαμε μετά την κρίση, δεν θέλουμε να το ξοδεύσουμε τη χειρότερη δυνατή στιγμή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν δείτε, η Γαλλία είναι στα πρόθυρα δημοσιονομικής κρίσης.
0: Ναι. Αν το μέγεθός της δεν ήταν αυτό που είναι, νομίζω ότι θα την ζούσε ήδη την κρίση.
1: Καταρχήν, αν δείτε τα δημοσιεύματα στο Financial Times, για παράδειγμα, το πακέτο λιτότητας που προτείνεται είναι τεράστιο και βλέπουμε και τι συμβαίνει στο Παρίσι. Αρχίζει να θυμίζει κάτι από την ελληνική περίπτωση. Εμένα αυτό μου φαίνει στο μυαλό. Mm-hmm. Άρα να κρατάμε λίγο μικρό καλάθι για αυτό το θέμα της ευελιξίας. Mm-hmm. Ναι, αν είναι μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση θα είναι πιο αποτελεσματική από το αν είναι εθνική, γιατί δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Δηλαδή ακόμα και τα υπερέσοδα που λέτε τώρα,
0: mm-hmm,
1: επειδή τα κοίταζα χτες, mm-hmm, για το οκτάμηνο, τα έσοδα από το ΦΠΑ για τα ενεργειακά προϊόντα είναι μεν αυξημένα, αλλά είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια. Ναι. Δεν είναι κάποιο τεράστιο ποσό.
0: Επειδή υπάρχει μια συζήτηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, υπάρχει μια συζήτηση ότι υπάρχουν επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ πάνω από 900 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σωστά το λέτε, αλλά κοιτάξτε, είμαστε σε ένα άλλο δημοσιονομικό πλαίσιο. Mm-hmm. Είμαστε στον κανόνα καθαρών δαπανών. Ο κανόνας αυτός δεν βλέπει αυτά τα υπερέσοδα. Mm-hmm. Δυστυχώς ο κανόνας λέει ότι μπορείς να ξοδεύσεις αυτά τα υπερέσοδα τα οποία προέρχονται από μόνιμα μέτρα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά είναι συγκυριακά έσοδα, είναι μεν έκτακτα και δεν οφείλονται σε μια καλύτερη, για παράδειγμα, συγκυρία θετική, είναι μια αρνητική συγκυρία προφανώς. Παρ' όλα αυτά ο κανόνας είναι αυτός που είναι. Ναι.
0: Άρα η εκτίμησή σας είναι ότι αυτή η κουβέντα που έχει ξεκινήσει και με την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιστολή της Ιταλίδας Πρόεδρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για ευελιξία σε σχέση με την αξιοποίηση αυτών των υπερεσόδων δεν θα ευδοκιμήσει?
1: Δεν μπορώ να το προδικάσω αυτό. Πιστεύω όμως, βλέπω μεγαλύτερες πιθανότητες να μην προχωρήσει σε κάτι εκτεταμένο από το να προχωρήσει. Τώρα, αν σας είπα και πάλι, πρέπει να το ζυγίσουμε σε σχέση με το πώς θα αντιδράσουν οι αγορές ομολόγων. Αν για παράδειγμα βγαίναμε και λέγαμε εμείς θα ξοδέψουμε 1 δις ευρώ από αυτά τα υπερέσοδα χωρίς να έχουμε μια θετική σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώ ότι θα μπαίναμε στο μικροσκόπιο των αγορών ομολόγων και θα βλέπαμε αμέσως το επιτόκιο να αυξάνεται κατά πολύ, κάτι το οποίο δεν θα θέλαμε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή να το ζήσουμε. Αφήνω ένα μικρό παράθυρο αισιοδοξίας, αλλά νομίζω ότι και αν το συγκρίνουμε αυτή την κρίση, για παράδειγμα, με την κρίση του, με την αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 22, εκεί είχαμε μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών ενέργειας. Ναι. Ήταν βέβαια ίσως ήταν λίγο μικρότερο το διάστημα. Και εκεί τα μέτρα που πάρθηκαν δεν, κατά την γνώμη της Επιτροπής, σε πολλές χώρες δεν ήταν τα πιο αποτελεσματικά γιατί δεν ήταν στοχευμένα. Mm. Και πάλι εμείς θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ό,τι μέτρα είναι να πάρουμε θα πρέπει να είναι στοχευμένο. Δηλαδή για την αφοδιαστική αλυσίδα, αυτά για να μην περάσει δηλαδή αυτή η αύξηση και γίνει μόνιμη ακρίβεια. Mm-hmm. Καλό θα ήταν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιδοτήσουμε το diesel κίνηση. Mm-hmm. Για τις μεταφορές και το αγροτικό πετρέλαιο μέσω της επιστροφής, για παράδειγμα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ούτως ώστε να μην περάσουν αυτή η αύξηση της ενέργειας, να μην περάσει και στα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες. Να το ανακόψουμε όσο γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, ναι, με ευελιξία, αλλά με στόχευση. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι έτσι, το σαν προτεραιότητα.
0: Μας έχει πάει λίγο χρόνος, αλλά τελευταία ερώτηση κλείνοντας και θα ζητούσα μια σύντομη απάντηση. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή που έχει μπροστά της η ελληνική οικονομία?
1: Μεγαλύτερος κίνδυνος. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι, κατά τη γνώμη μου, να ξεφύγουμε από την δημοσιονομική σταθερότητα. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε κερδίσει με πολύ κόπο. Φέρνει αποτελέσματα και πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι σε αυτόν τον δρόμο.
0: Μάλιστα. Σαφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Καλή σας εβδομάδα, Γιάννης Τσουκαλάς, ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή και καθηγητής οικονομικών στο Adam Smith Business School στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης. Μέρα κατάθεσης του προσχεδίου του προϋπολογισμού και με τα προϊόντα και την ενέργεια να έχει πάρει φωτιά στη τσέπη μας και στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Με έναν Elton John θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν από αυτό όμως, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μία μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει το προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιήσουν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Για μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria!
5: The Pit!
3: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
2: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μα το
2: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, είπαμε σήμερα, θυμόμαστε τον Μίμη Πλέσα, γιατί έφυγε μια μέρα στα σφαίρα πριν από 2 χρόνια, αλλά αυτό το σκέφτηκα γιατί μετά τη δήλωση του Θεοχάρη που είπε ότι είστε κακομοίριδες, και του άλλου από την Κατερίνη που είπε ότι υπάρχει ανάπτυξη γιατί βλέπω πολύ κόσμο στο δρόμο να πηγαίνει με τα αυτοκίνητα, σκέφτηκα ότι ο επόμενος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να βγει και να πει Σούζι τρως, και ψεύδεσαι και τρως που λέτε ότι δεν τρώτε, δεν έχετε να φάτε και τέτοια. Σούζι τρως, δηλαδή αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Μη σου πω, το κεντρικό προεκλογικό μήνυμα πηγαίνοντας προς τις κάλπες. Σούζι τρως. Είναι μια κόλαση, σωστό βασανιστήριο. Δεν είναι επάγγελμα αυτό. Είναι μαρτύρι. Εκεί που πέταξαν τη χειροβομβίδα το πρωί στον Άγιο Παντελεήμο, να ανοίγουν, κλείνουν, κλείνουν, ανοίγουν, πήγε και ο στρατός. Ωραία θα πάει αυτό. Άννα Μέη εδώ μαζί μου να μου πει τι γίνεται τα τελευταία λεπτά.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, έκλεισε ξανά ο δρόμος επί της Αχαρνών, από το ύψος της Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Όπως είπες και εσύ, έχουν μεταβεί δυνάμεις του στρατού στην περιοχή και συγκεκριμένα κλιμάκιο του τάγματος εκαθάρισης ναρκοπεδίων Ξηράς. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει εντοπιστεί μια χειροβομβίδα, η οποία είναι αληθινή, ναι, είναι αμυντικού τύπου,
0: δεν
1: ξέρα, όχι. Ωστόσο έχουν ναι, δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας είναι στο σημείο. Για...
0: Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά και θα πάρουν την χειροβομβίδα και θα φύγουν και θα ξεκινήσει ο κόσμος να πηγαίνει στη δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα μου, για την βοήθεια και για την ενημέρωση, για την άμεση ενημέρωση. Μείνετε στα παραπολιτικά, διότι το αφιέρωμα για την ακρίβεια, ο φάκελος για την ακρίβεια, συνεχίζεται εδώ στα παραπολιτικά από όλους τους καλούς συναδέλφους. Έχετε Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, μαζί τους ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης. Αλλά πριν από αυτούς, μείνετε, διότι έρχεται Βασίλης Ντέτσικας με όλες τις ειδήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις της ημέρας. Να είστε όλοι καλά. Αύριο ραντεβού λίγο μετά τις 7, αν όλα πάνε καλά, εδώ στα παραπολιτικά. Ευχαριστώ σε όσους έχουν στείλει μηνύματα. Τα κρατώ, τα διαβάζω όλα και ας μην προλαβαίνουμε να τα λέμε στον αέρα. Καλημέρα σας.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έκλεισε εκ νέου η Αχαρνών από Ηλιανού ως Χέιδεν, όπου νωρίτερα άγνωστοι έριξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου που δεν εξεράγησε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει γίνει στόχος εμπριστικής επίθεσης και το Σεπτέμβριο. Στο σημείο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και ο Στρατός. 67.000 αγρότες έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμά τους καθώς δεν μπορούν να διαχειριστούν το κόστος παραγωγής, είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο Χαράλαμπος Κασίμης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού παραπολιτικά 90,1. Ο πληθωρισμός πιέζει την ιδιωτική κατανάλωση, τόνισε επίσης στα παραπολιτικά 90,1 ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή Γιάννης Τσουκαλάς. Δεν απέκλεισε και άλλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας, ενώ είπε πως πρέπει να γίνει προσπάθεια οι αυξήσεις αυτές να μην περάσουν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με θετικές προβλέψεις για την ανάπτυξη, τη δημοσιονομική ισορροπία και την αγορά εργασίας, αλλά με σημαντικές αβεβαιότητες εξαιτίας των διεθνών ενεργειακών εξελίξεων, κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Το βασικό σενάριο προβλέπει ενίσχυση του ρυθμού μεγένθησης της οικονομίας και περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και της ανεργίας. Ο πύχης της ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά τοποθετείται στο 2,3 από 2% φέτος. Στην Κρήτη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο μετά τις μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές από τις πλημμύρες που προκάλεσαν ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες. Καλά στην υγεία τους οι 8 εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Οι αρχές αναμένουν να υποχωρήσουν οι πλημμύρες και οι χήμαροι που σχηματίστηκαν, ώστε να τους απομακρύνουν με ασφάλεια. Μήνυμα ενότητας θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση στον Γκάζι για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του Μαξίμου και της Πυραιός αποτελεί συσπήρωση των μελών του κόμματος, ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ιστορική παρακαταθήκη της Γαλάζιας Παράταξης αλλά και τον στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία. Στο Πασόκ αναμένεται να ενταχθεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης στις 12 το μεσημέρι. Θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακού κόμβου στην νοτιοανατολική Ευρώπη αναδεικνύει η αυριανή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Την Τετάρτη θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα συναντηθεί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Ένας 24χρονος νεκρός και δύο 17χρονοι τραυματίες σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Πετρούπολη διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί ο 35χρονος, ο οποίος άρπαξε οδηγό ταξί από το λαιμό, τη δάγκωσε και της έκοψε το αυτί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε 6 συσκευές για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Κομβική σημασία θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, καθώς τα αν στο Γιώργο Μαζονάκη δόθηκε η ουσία προποφόλη, καθώς και από τι προήλθε η ανακοπή και ο θάνατός του. 8 συλλήψεις για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να έκλεβε αυτοκίνητα και δίκυκλα στην Αττική. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, την άμεση δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ώστε να αποτραπεί η επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ζητούν 500 Ευρωπαίοι πρώην πρωθυπουργοί, διπλωμάτες και κορυφαίοι λειτουργοί ευρωπαϊκών θεσμών. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Κρόνος Πανιώνιος για την Elite League στις 5 το απόγευμα, ΑΣΕ Δούκα ΠΑΟΚ στο Χάντμπολ. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Τι καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλης Κουρής.
1: Και Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Θανάσης Αθανασιάδης. Με ποιον παίζατε ρε προχθές? Πας με κάτι, έβλεπα μια ομάδα.
2: Φύελα Κατσικά.
0: Φύελα Κατσικά, ε. Τουλάχιστον τις παίζαμε τη Φύελα Αθήνας. 0-0. 0-0. Α, κουλουράκια, ε.
1: Έχω παίξει κι εγώ αντίπαλος με την Φύελα Κατσικά και με την Ανατολή. Είδες,
0: με την τριγλία λοιπόν, δεν έχεις παίξει.
1: Όχι, τα τρέχω παρακολουθήσει ως αντίπαλος του Εθνικού Αστέρα καταρχήν και της ΑΕΚ αργότερα.
0: Λοιπόν, και στο γήπεδό της.
1: Ναι, εκεί, δύο ομάδες είχε η Ραφίνα.
0: Τριγλία και Θύελλα.
1: Μπράβο.
0: Είδες που τα έχω μάθει όλα. Τώρα όμως έχουμε ομαδά, φίλε μου, όχι, έχουμε ομαδά, λέω, σε εθνική ομάδα, η οποία διαπρέπει και μας κάνει περήφανους, εθνικά υπερήφανους. Ναι, ναι, ναι.
1: Λέει ο Κλοπ, θα ήθελα να την κερδίσω, δεν είναι πιάστηση.
0: Δεν θέλω να ξαναπαίξω μαζί, πες σε πρώτη φάση, τρίτη φορά συνεχόμενη, γιατί του κάτσε καλά. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να μας έχουν βάλει 5 γκολ. Αλλά να είναι καλά ο Τζολάκης αφενός, μένω μαυροπάνος αφετέρου, τους ανάψει μια λαμπάδα μεγάλη τόση στον πόη τους. Είναι και ψηλός ο Τζολάκης, είναι και 2 μέτρα παλικάρι.
1: Και ο
0: μαυροπάνος επίσης, και 2 πανύψηλοι. Να είναι καλά, όχι ότι δεν παίξαν και άλλοι καλά, αλλά αυτοί οι 2 νομίζω δώσαν ρεστάρ χθες. Μπράβο τους.
1: Λοιπόν, περιμένουμε. Ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια πρωτίστως στα παιδιά για το θέμα της ακρίβειας που ξεκινάει σήμερα το αφιέρωμα του ραδιοφώνου. Ακούσατε, για όλη τη βδομάδα θα υπάρχει. Θα έχουμε και εσάς στα μικρόφωνα και στις βραδινές εκπομπές, αλλά και ενδιαμέσως. Σε λίγο θα έχουμε και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης εδώ μαζί μας στο στούντιο, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, γιατί σήμερα είναι η μεγάλη εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας που ήταν χθες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν ακριβώς η ανακοίνωση του ονόματος κλπ. Ήταν η κατάθεση από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή του καταστατικού.
0: Εσύ είσαι δεξιός, τα ξέρεις όλα αυτά.
1: Ε?
0: Εσύ γνωστός δεξιός, τα ξέρεις όλα αυτά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, για να ξέρεις την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είσαι δεξιός.
0: Διαβασμένος πρέπει να είσαι.
1: Δηλαδή, πώς να σου πει, για να πεις κάτι για έγκλημα πρέπει να είσαι εγκληματίας.
0: Όχι, πρέπει να είσαι νομικός συντάκτης, ας πούμε. Γιατί εγκληματίας,
1: δεν κατάλαβα.
0: Ναι, όχι, πολύ καλά έκανες. Εν πάση περιπτώσει, 4 του μηνός είναι καταγεγραμμένα τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Χθες δηλαδή. Σήμερα όμως θα γίνει εκδήλωση εκεί κάπου κοντά στην Πυρός, δεν είναι.
1: Στο παλιό Αμαξοστάσιο.
0: Στο παλιό Αμαξοστάσιο. Θα γίνει εκεί και θα δούμε τώρα πόσο κόσμο θα μαζέψουν. Μου κάνει κινητοποίηση.
1: 3.500 μήνυμα. Αυτό ο χωράει δηλαδή, δεν είναι και παραπάνω. Θα γεμίσει. Και θα έχει και μια σημασία ποιο θα χειροκροτηθεί και λίγο παραπάνω. Δεν θα τα μετρήσουμε λες αυτά.
0: Ο Δένδιας δεν θα πάει.
1: Να, έχει εξωτερικό.
0: Έχει κανονίσει μια υποχρέωση στο εξωτερικό. Λοιπόν, ο Καραμαλής δεν θα πάει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί
1: αύριο,
0: από καιρό έχει διακόψει.
1: Η μέρα που θα είναι εδώ ο Ρούμπιο, που έρχεται ο Ρούμπιο, μιλάει σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας στην Πλάκα.
0: Ποιος?
1: Ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας Καραμαλής.
0: Α, ναι.
1: Υπουργός.
0: Για ποιο θέμα?
1: Για την επίδευση. Ουσιαστικά θα αναφερθεί στην εξωτερική πολιτική,
0: ναι, ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι. Θυμάμαι.
1: Και ένα από τα θέματα παρεμπιπτόντως που θα βάλει ο Ρούμπιο στον Έλληνα Πρωθυπουργό που θα συναντηθούν,
0: ναι, ναι,
1: την Τετάρτη,
0: ναι, ναι,
1: θα είναι να πολυκόψουμε την αγάπη με την Κίνα, λέει.
0: Έχουμε πολύ αγάπη με την Κίνα.
1: Δεν το βλέπω τώρα τελευταία, αλλά.
0: Τι αγάπη με την Κίνα. Εδώ έχουν θέμα αυτοί με το ότι δεν θέλουν άλλο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Γιατί δεν θέλουν το άλλο λιμάνι. Σας πείραξε. Σας πείραξε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για την ακρίβεια. Θα είναι.
1: Λογικά
0: ακρίβεια.
1: Δεν θα είναι το Σαμαράς, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δηλαδή.
0: Σαμαράς πώς να είναι, ρε
1: φίλε. Αλλά δεν θα είναι και ο Βαγγέλης με η Μαράκης.
0: Δεν θα είναι ο Βαγγέλης Μαράκης.
1: Έχει, λέει, ολομέλεια στο Στρασβούργο.
0: Δεν μπορεί να λείπει από την ολομέλεια. Ότι έχει ολομέλεια, έχει στο Στρασβούργο, το γνωρίζω, αλλά δεν μπορεί να μην λείπει από την ολομέλεια στο Στρασβούργο.
1: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει, παιδιά, κάνουν όλοι, πώς το λένε, κάνουν όλοι προφανώς με τον ένα με τον άλλο τρόπο προσπαθούν να δείξουν ότι είναι απέναντι στο Μητσοτάκη. Το καταλάβαμε. Δηλαδή, ναι, πια, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, ναι, να το ζωγραφίσετε κιόλα. Το καταλάβαμε.
1: Αυτό είναι.
0: Απαντέ λιγότερο ή περισσότερο, καλά. Ο Σαμαράς έκανε και κόμμα, τουλάχιστον ο άνθρωπος. Οι άλλοι είναι εντός κόμματος. Ο Καραμαλής φαντάζομαι ότι. Δεν έχει σταματήσει να είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε και ο ίδιος το λέει. Αλλά υπάρχουν ενεργά μέλη και ανενεργά μέλη. Είναι στα ανενεργά αυτό.
1: Και μέλη που στέλνουν μηνύματα.
0: Ναι, και μέλη που στέλνουν μηνύματα, άλλα που δεν στέλνουν μηνύματα. Εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα και έτσι θα πορευτεί στις εκλογές ο Κυριάκος. Έκανε και ο ίδιος την επιλογή του, κακά τα ψέματα. Επέλεξε το πώς θα πάει. Η επιλογή αυτή του έφερε 2 σαντάρια. Η αλήθεια είναι που δεν τα είδαν ούτε στον ύπνο τους κάποιοι από αυτούς. Όχι, ο Καραμαλής τα είδε, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι δεν τα είδαν ούτε στον ύπνο τους. Αλλά θα δούμε τώρα ότι έρχεται και η τρίτη φορά στην οποία θα κρυφθεί και εκεί. Ευτυχώς απέναντι δεν βλέπω τίποτα. Θηρία. Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς για αυτόν δηλαδή.
1: Δεν θα κρυθεί, ναι, πρωτίστως, ναι, ναι, για το τι θα κάνουν τα θηρία απέναντί του. Θα κρυθεί για το
0: ποσοστό. Για όλα έχουν
1: σημασία. Θα κρυθεί, άκουσε με. Πρωτίστως είναι το ποσοστό θα πάρει. Αν πάρει, ας πούμε,
0: 30%.
1: Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας του κυρίου Τασούλα στα νέα του Σαββάτου.
0: Αυτό τι μόδα είναι πάλι που δίνει η πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεργεία συνεντεύξεις. Καινούργια μόδα. Την άνοιξε ο Προκόπης αυτή τη μόδα, ο Παπαδόπουλος, και τη συνεχίζει και ο κύριος Τασούλας. Και η ενδιάμεση κυρία Σακελαροπούλου. Δεν έδιναν οι πρόεδροι της Δημοκρατίας συνεντεύξεις, θυμάσαι, μέχρι τον Στεφανόπουλο τουλάχιστον και μέχρι και τον Παπούλια, νομίζω. Ναι, μετά ξάνοιξαν το μοντέλο. Εδώ, δεν λέω πως είναι κακό, λέω, είναι κάτι διαφορετικό.
1: Εδώ δείχνει μια μεγάλη. Πώς να το πω. Παρακαλώ. Λοιπόν, δείχνει μια μεγάλη. Ανησυχία του Προέδρου της Δημοκρατίας για το αν θα γίνει κυβέρνηση μετά και πώς θα γίνει κυβέρνηση μετά. Και νομίζω τα μηνύματα ήταν σαφή. Το πρώτο είπε ο άνθρωπος ότι η κυβέρνηση θα γίνει γρήγορα. Έτσι, είναι μια δέσμευση. Γιατί και ο ίδιος στις διερευνητικές εντολές, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, έχει ένα καθοριστικό ρόλο. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεύτερες εκλογές δηλαδή, μετά θα πει ο άνθρωπος. Δεν κάνετε μια κυβέρνηση.
0: Ναι, σωστά.
1: Κάντε πάμε σε τρίτη. Εκλογή. Όχι, το τρίτη ουσιαστικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν κατάλαβα καλά από τη συνέντευξή του, το απέκλεισε. Και λέει ότι θα γίνει γρήγορα, στέλνει μηνύματα πρωτίστως στους αρχηγούς.
2: Δεν είναι αυτό πάντως.
1: Όχι, αλλά είναι να πει ότι δεν θα βγει τα αποδομές αν δεν γίνει κυβέρνηση.
0: Και πάλι, ούτε αυτό είναι στο χέρι του.
1: Άλλο δεν είναι το και στο θέλει, χέρι του.
0: Ναι. Αλλά, και άλλο τι θα γίνει.
1: Είναι, να παίξει καθοριστικό ρόλο, μην έχει καμία αμφιβολία περί αυτού ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Τότε, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν τα μηνύματα.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας που είναι εδώ ήδη μαζί μας δίπλα και μας παρακολουθεί. Μόλις μπήκε μέσα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης. Καλημέρα σας, κύριε αντιπρόεδρε.
3: Καλημέρα.
0: Και βουλευτή στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Ο πρώτος κιόλας, έτσι να το πούμε. Αλλά αυτό δεν καλό το λέμε συνέχεια γιατί.
3: Και λίγο κρυωμένος σήμερα.
0: Και λίγο κρυωμένος, να βάλουμε μάσκες. Περαστικά όλος ο κόσμος κρυωμένος είναι. Και προχθές η Παρασκευή στο στούντιο όλοι κρυωμένοι ήταν.
1: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θα σας ρωτήσω καταρχήν, επειδή ο σταθμός σήμερα ξεκινάει μια μεγάλη έρευνα για το θέμα. Της εποχής πια και το θέμα και εδώ, του καθενός από εμάς και εσάς ως κυβέρνηση, το θέμα της ακρίβειας. Να σας ρωτήσω καταρχήν, τι σκέφτεστε να κάνετε γι' αυτό? Είναι το παρελθόν ένα πρόβλημα όντως.
3: Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που να μην επηρεάζεται από την ακρίβεια. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο προέκυψε αρχές του 22. Ήταν η ανισορροπία στην αγορά και ζήτηση που προέκυψαν με τον κορονοϊό και τις διαταραχές που υπήρξαν στην αγορά. Ακόμα περισσότερο μετά είχαμε την ενεργειακή κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και ενώ το πρόβλημα πήγαινε προς μια κάποια σχετική αποκλιμάκωση παγκοσμίως, εννοώ, όχι με την έννοια ότι έφυγαν οι αυξήσεις που έγιναν.
0: Ναι.
3: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν ο πληθωρισμός τόσο ψηλά όσο ήταν το 22 και το 23. Τώρα προέκυψε η κρίση στον κόλπο που τροφοδοτεί τις τιμές των καυσίμων προς τα πάνω, τις πρόχνει. Και τώρα, ας πούμε, που ήμουν στη Γαλλία, αυτή ήταν η βασική συζήτηση και εκεί. Τώρα, η κυβέρνηση προφανώς δεν έχει ξεχάσει αυτά που ξέρει. Που ήξερε το 19, το 20 και το 21 όταν δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Ούτε εδώ, ούτε αλλού. Απλώς την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να αποφύγουμε την διεθνή πραγματικότητα. Καμιά χώρα δεν την έχει αποφύγει.
1: Εμείς περισσότερο, λέει η στρατηγία της Ελστάτ, τα είδατε την Παρασκευή. Είμαστε πρωταθλητές.
3: Κοιτάξτε, αυτό το μήνα ήμασταν πράγματι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον περασμένο μήνα ήμασταν κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον περασμένο μήνα δεν συζητήθηκε, τώρα έγινε θέμα. Το κατανοώ.
0: Έτσι είναι, η κακή είδηση.
3: Το κατανοώ. Πάντως, αν το δείτε μεσοσταθμικά από το 22 και μετά που ξεκίνησε το θέμα, είμαστε στο μέσο όρο. Και αντιδρούμε με μέτρα σαν κι αυτά που υιοθετούν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είτε αφορούν σε ελέγχους και πρόστιμα, είτε αφορούν σε επιδόματα και στήριξη των ευάλωτων, είτε αφορούν σε παρεμβάσεις και με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, για να ελεγχθεί το πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα τρόφιμα τώρα ήμασταν στις 4 χώρες τον τελευταίο μήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρνητικό πληθωρισμό.
0: Ήμασταν όμως για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα στην κορυφή, απάνω.
3: Είχαμε πράγματι και διαφορετική κατάσταση. Ναι. Εγώ θα έλεγα όμως ότι για να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε δύο κυρίως τομείς. Ο ένας τομέας είναι τα ενίκια και η στέγη. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί εκεί είναι και πολλά τα χρήματα τα οποία φεύγουν από κάθε νοικοκυριό. Mm-hmm. Και ο δεύτερος τομέας είναι φυσικά
0: τα καύσιμα. Λέτε δηλαδή ότι για τα τρόφιμα δεν μπορείτε να κάνετε πολλά άλλα πράγματα, αν καταλαβαίνω.
3: Όχι, δεν είπα ότι δεν θα κάνουμε. Κάνουμε συνέχεια.
0: Αυτό κατάλαβα.
3: Δηλαδή,
0: αυτό
3: οι μειώσεις των φόρων, οι αυξήσεις των μισθών, η αύξηση των επιδομάτων όπου γίνεται, οι συμφωνίες αυτές που έγινε, η Εθνική Συμφωνία για τη μείωση των τιμών με τη σχετική σήμανση, και είναι τώρα, μπορεί κανείς να το ελέγξει, σε σούπερ μάρκετ, σε ισχύ όλα αυτά τα μέτρα, είναι μέτρα τα οποία είναι προς αυτή την κατεύθυνση και είναι πρωτοβουλία αυτή για την οποία μιλάω τώρα του καλοκαιριού που μπήκε μπροστά 1η Σεπτεμβρίου, πριν από ένα μήνα μπήκε μπροστά.
0: Θα σας πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι από αυτά που λες, καλό είναι, αλλά δεν έχει ουσιαστική αντιμετώπιση.
3: Δεν αρνούμε το πρόβλημα καθόλου. Είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα.
0: Το λέγει η δημοσκοπήση.
3: Ναι, χρειάζεται. Το βλέπει κανείς στην καθημερινή παρατήρηση. Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι είναι διεθνές πρόβλημα, ότι η κυβέρνηση, υπογραμμίζω και πάλι, δεν ξέχασε αυτά που ήξερε το 19, το 20, 21. Και ότι το λέω και σε εσάς, το λέω και στην αντιπολίτευση, αν μπορεί κάποιος να μας υποδείξει μια χώρα στην Ευρώπη που το πρόβλημα να έχει εξαφανιστεί, να μας την πει για να υιοθετήσουμε και εμείς τέτοιες πολιτικές.
0: Υποδεικνύουν, ας πούμε, όμως χώρες που έχουν πάρει μέτρα όπως σημείο στο ΦΠΑ, για παράδειγμα.
1: Το συζητάτε αυτό? Κοιτάξτε, μπαίνει στην ατζέντα.
3: Είναι κάτι το οποίο στο τέλος δεν ενδιαφέρει τους πολίτες. Τους πολίτες τους ενδιαφέρει η πραγματική στήριξη,
0: δηλαδή,
3: η πραγματική στήριξη στη τσέπη.
0: Σωστό.
3: Τώρα λέει το ΠΑΣΟΚ, μειώστε το ΦΠΑ στα καύσιμα ή μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ή μειώστε το ΦΠΑ σε κάποια βασικά διατροφή.
3: Οτιδήποτε. Εκείνο το οποίο ενδιαφέρει στους πολίτες είναι η στήριξη, η όποια στήριξη από το κράτος, το απόλυτο μέγεθος της στήριξης αυτής, να φτάνει πράγματι στις τσέπες τους. Εμείς τι λέμε, δεν πάμε σε αυτό το μέτρο, αλλά πάμε, παραδείγματος χάρη, στα καύσιμα, πάμε στην επιδότηση στην Αγγλία.
1: Άρα λοιπόν, εμείς το ΦΠΑ αποκλείεται.
3: Άρα έχεις, όχι, προσέξτε να δείτε τι γίνεται.
1: Ούτως
3: ή άλλως, μια στιγμή, να είναι καθαρό.
1: Ναι.
3: Να είναι καθαρό. Είτε πας με τη μία μέθοδο, είτε πας με την άλλη μέθοδο, θα έχεις χι-ψι λεπτά του ευρώ, τα οποία θα είναι μείωση για τον καταναλωτή. Τον καταναλωτή, επομένως, λέω εγώ, δεν τον ενδιαφέρει αν θα πάρει αυτή τη στήριξη με την τάδε μέθοδο ή τη δίνα μέθοδο, από την αριστερή τσέπη ή τη δεξιά τσέπη, τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Επομένως, έχουμε διαλέξει μία μέθοδο η οποία νομίζω εξαντλεί τις δυνατότητες. Το ίδιο είναι και με το ΦΠΑ γενικότερα.
1: Άρα μας κλείεται.
3: Να πω λίγο για το ΦΠΑ, να είναι κατανοητό. Επικαλούνταν το παράδειγμα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας εδώ στην αντιπολίτευση, ότι αυτοί ρίξαν το ΦΠΑ. Πράγματι το ρίξανε για κάποιους μήνες, δεν λειτουργήσε και μετά το πήραν πίσω. Όπως δεν είχε λειτουργήσει και στην Ελλάδα παλιότερα. Το είχε επικαλεστεί και ο κύριος Τσίπρας, μάλιστα, ως πρωθυπουργός, και λέει να δούμε ποιες μεθόδους μπορούμε να βρούμε να λειτουργήσουν. Ενώ τα λέγανε, τώρα τα ξέχασαν.
1: Εκείνο που κάνουμε,
3: να σας πω λίγο, να είναι κατανοητό.
1: Το Αιγαίο,
3: μια στιγμή,
1: σε νησιά, δεν απέδωσε. Δεν αποδίδει στο Αιγαίο.
3: Εκεί,
1: θα το ξαναπάρετε πίσω, θέλω να πω.
3: Εκεί γίνεται για λόγους εθνικούς και βασικά γίνεται για λόγους στήριξης των τοπικών μικρών επιχειρήσεων.
1: Σύμφωνα, αλλά αυτό σημαίνει ότι αποδίδει όμως. Αν δεν αποδίδει, θα πρέπει να τον πάρετε πίσω. Δεν γίνεται για τα δύο μαζί.
3: Εκείνο το οποίο σας λέω είναι ότι με τους άμεσους φόρους, με τη μείωση των άμεσων φόρων, εάν έχει στην άκρη, Φερρυππίν, λέω εγώ, 500 εκατομμύρια ευρώ να στήριξεις. Εάν τα δώσεις με μείωση άμεσων φόρων, η μείωση αυτή, επειδή ελέγχεται από την ΑΔΕ, φτάνει κατευθείαν στην τσέπη του πολίτη, του καταναλωτή.
0: Του καταναλωτή. Ναι, ναι, ναι.
3: Ακριβώς. Εάν το κάνεις με έμεσους φόρους, έχεις πολύ μεγάλο ρίσκο να πάει στις τσέπες ενδιάμεσα.
0: Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί δηλαδή που θα ελέγξουν
3: αυτά. Πουθενά, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, δεν υπάρχουν.
3: Όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Άρα, λοιπόν...
3: Και επειδή σε εμάς έρθει ο λογαριασμός στο τέλος.
0: Για να έχει μια απάντηση στο ερώτημα.
3: Αν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, κανένας κύριος Ανδρουλάκης και κανένας κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται να μας κλάψει. Θα είμαστε εμείς οι οποίοι θα έχουμε υιοθετήσει μια πρόταση που δεν θα λειτουργήσει και στο τέλος και αυτοί οι ίδιοι που το προτείνουν θα σου πούνε «Α, εσύ φταίς διότι δεν λειτουργήσε ο τάδε μηχανισμός ή ο δύναμος μηχανισμός».
0: Αρχικό να υποθέσω ότι αποκλείεται κατηγορηματικά τη μείωση του ΦΠΑ. Έτσι,
3: εκείνο το οποίο όχι μόνο επιβάλλεται αλλά θα είναι και η πρώτη μας προτεραιότητα, να το πω διαφορετικά, θα είναι η συνεχή στήριξη της κοινωνίας με την μέγιστη δυνατή ευαισθησία, πάντοτε όμως στα όρια της υπευθυνότητας. Διότι εδώ έχουμε μία κρίση αυτή την ώρα ενεργειακή, διεθνή, και μία άλλη κρίση δίπλα, η οποία είναι πια η κρίση των ομολόγων.
1: Αν, θα πάμε γι' αυτό μετά.
3: Ναι, όχι, τα σημειώνω, γιατί υπάρχουν κάποια όρια τα οποία πέρα από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες επιβάλλονται και από αυτές τις κρίσεις.
1: Ναι. Το ίδιο όμως ότι δεν πρόκειται να μειωθεί λέγατε και για τον ΕΦΟΚΟΥ, για τον
0: εταιρικό φόρο κατανάλωσης.
1: Τώρα λέτε όταν αν πάει, γιατί αν η Ευρώπη δώσει...
3: Μειώθηκε...
1: Όχι, λέτε δεν ζητάτε από την Ευρώπη...
0: Ότι στις 15 Οκτωβρίου θα συζητήσει το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Δεν το ζητάτε, επίσης, άρα μειώνεται
0: επίσης,
1: το θέμα.
0: Στιγμή, επίσης, γιατί συγγνώμη, το επίσης, συγγνώμη, συγγνώμη, λέει η αντιπολίτευση ότι αυτό δεν είναι ευρωπαϊκό θέμα. Αν θέλει μια χώρα μπορεί να το κάνει και μόνη.
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια όρια, σας είπα, τα οποία τίθενται και από τα λεφτά που έχεις στο κρατικό ταμείο, ένα, και αυτό επισημαίνω τόση ώρα. Δεν μπορεί να δίνεις ό,τι σου κατέβει επειδή θες να κάνεις το καλό, διότι κάποια στιγμή τα βρίσκεις μπροστά σου. Και ένα δεύτερο θέμα που έχεις είναι οι λεγόμενοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Εκεί, τόσο για μας, όσο και για τα άλλα κράτη-μέλη, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί τους οποίους δεν μπορεί να υπερβείς. Εξού και η επιστολή της Ιταλίας. Την οποία επικαλεί το Πασόκ, τι ωραίο μοντέλο έχει η Ιταλία, έλεγε. Και την ίδια μέρα, κατά σύμπτωση, η Ιταλία έγραψε ένα γράμμα, σαν και το γράμμα που έστειλε ο Μητσοτάκης, λέγοντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι όπως έγινε, θυμάστε, και στην περίοδο του κορονοϊού, που χαλάρωσαν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες για να μπορέσουμε να ασκήσουμε τέτοιες πολιτικές.
1: Αυτό για μένα είναι τραγικό.
3: Άρα είναι. Τα περισσεύματα που έχεις από τη μια πλευρά στο ταμείο σου και τα οποία τα δίνεις με τον α ή β τρόπο, εμείς έχουμε επιλέξει ένα συγκεκριμένο τρόπο γιατί είμαστε σίγουροι ότι με αυτόν τον τρόπο φτάνουν τα λεφτά στις τσέπες του καταναλωτή.
0: Δηλαδή,
3: και το δεύτερο είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, όπου πράγματι ζητάμε να υπάρξει μια χαλάρωση λόγω του ότι η κρίση.
0: Αν κατάλαβα καλά, Βασίλη, το μοντέλο θα είναι, θα περιμένετε ανά 15ήμερο και θα αξιολογείτε και αν χρειάζονται μέρες θα παίρνετε. Αυτό είναι το μοντέλο. Ναι. Δηλαδή το επόμενο διάστημα θα πάει έτσι. Κάθε 15 μέρες αποφάσεις.
3: Για μας επιχειρείται από πολλούς να χτιστεί μια εικόνα. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, είναι ανάλγητοι, αδιάφοροι, κλεισμένοι στο γυάλινο πύργο του Μαξίμου.
0: Εκπρόσωποι των λίγων,
3: που δεν νοιάζονται κτλ. Εγώ δεν λέω ότι μόνο εμείς νοιαζόμαστε και οι άλλοι είναι ανάλγητοι και αδιάφοροι. Λέω ότι όλοι προερχόμαστε από το λαό και όλοι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μπροστά μας εκλογές. Να το πούμε και αυτό, και ενδιαφερόμαστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στις εκλογές. Όμως την ίδια στιγμή, επειδή είμαστε κυβέρνηση του τόπου και επειδή ο τόπος αυτός έχει κακοπαθήσει από το λαϊκισμό και τις υπερβολές, πρέπει να είμαστε μέσα σε κάποια όρια υπευθυνότητος. Ευαισθησία, ναι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αλλά να μην ξεχνάμε και τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και τα όρια του ταμείου μας και τις πραγματικές δυνατότητες που έχουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι ιδιοσυνομικό χώρο μπορεί να κερδιθεί από την Ευρώπη?
3: Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε με την έννοια ότι αυτή την ώρα η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι δώσαμε και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Οπότε τώρα θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω συζητήσεις. Η Ευρώπη, ξέρετε, στην πραγματικότητα αντιδρά την τελευταία στιγμή. Όχι μόνο εδώ, σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Γενικότερα πρέπει να φτάσει το πράγμα στο μη περαιτέρω προκειμένου να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση.
0: Λοιπόν, θα μας επιτρέψεις να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.
1: Εμείς μετά θα βρούμε για τη Νέα Δημοκρατία πια, για τα γενέθλια.
0: Πάμε λίγο και στα πολιτικά. Ναι, σωστό. Λοιπόν,
3: εντάξει.
0: Το νέο pop κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery, ως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom για όλο τον Οκτώβριο. Το βλέπα χθες, πρέπει να σου πω, ότι η διαφήμιση ότι θα γίνει όλο αυτόν τον Οκτώβριο. Και νομίζω ότι ό,τι προλάβουμε, θα το δούμε, γιατί αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε μαζί μας ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης και ο Κωστής Χατζηδάκης.
2: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση, τύπερ και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία.

0: Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε επειδή είχαμε χθες τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάμε στην πολιτική, δεν είπες, θα πάμε.
3: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Έχει έρθει ένα ωραίο ερώτημα, το βάλω, ναι, για να μπούμε στο θέμα. Και ρωτάει, είναι εδώ το φίλος ο Νίκος, λέει καλημέρα. Το κεράκι συντούρ των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας θα το σβήσει ο Σκέρτσος, ο Θεοχάρης, ο Φλωρίδης, η Αγαπηδάκη, ο Άδωνης ή ο Χρυσοχοίδης, ρωτάει. Ηρωνικά προφανώς ρωτάει, λέγοντας ότι θέλοντας να δείξει ότι όλοι αυτοί.
3: Δεν είναι παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Που ξέραμε.
4: Η Νέα Δημοκρατία.
2: Η παλιότερη. Ναι.
4: Καταρχήν, χαίρομαι για την ερώτηση και θα απαντήσω ως νεοδημοκράτης από τα γενοφάσκια μου.
2: Ορίζουμε.
4: Λοιπόν, γιατί ήμουνα από 18 χρονών συνεχώς και αδιαλείπτος είμαι στην Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, όπως την σχεδίασε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είναι ένα πλατή πολυσυλλεκτικό κόμμα που καλύπτει, το είχε πει ο ίδιος, τα λένε τα κείμενα, τα ιδρυτικά,
2: από αριστερά,
4: την
2: αριστερά,
4: δεξιά μέχρι τις παρυφές της σοσιαλδημοκρατίας. Και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πάρει στο κόμμα του, πολλοί δεν θα το ξέρουν αυτό που θα πω τώρα, τον Ευάγγελο Αβέροφ και τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, που δεν ήταν
2: κεντρό, ήταν
4: λαϊκή, ήταν κεντρό, ήταν στο κόμμα των Φιλελευθέρων, και αργότερα πήρε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Αθανάσιο Καναλόπουλο.
2: Είναι επίσης κεντρός.
4: Κάτι παρόμοιο έχει
2: εδώ
4: κάνει
2: όμως, σας κατηγορούν για άλλο πράγμα. Μητσοτάκης. Άλλο πράγμα, διευρύνω ένα κόμμα για να γίνω μεγάλο. Γιατί και, πραγματικά δεν μπορείς να γίνεις μεγάλο κόμμα άμα δεν διευρυνθείς, σίγουρα. Άμα στενέψεις. Από την άλλη, σου λέει όμως εδώ κινδυνεύει να γίνει κατάληψη ουσιαστικά το κόμματος από ένα άλλο πολιτικό χώρο. Εντάξει. Αυτό σου λένε. Όταν το μισό υπουργικό συμβούλιο προέρχεται από το Πασόκ. Αυτή είναι η κριτική που δέχεστε και τη δέχεστε και από ανθρώπους που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
4: Νομίζω η κριτική αυτή είναι υπερβολική,
2: ναι.
4: Άλλωστε δεν είναι καινούρια κριτική. Ήταν κριτική που έγινε και από τα πρώτα χρόνια που βρέθηκε στο τιμόνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, mm-hmm. με τον οποίο όμως πήραμε 40% την πρώτη φορά και 41% τη δεύτερη φορά, ποσοστά τα οποία κανείς δεν τα περίμενε, ούτε την πρώτη φορά ούτε τη δεύτερη φορά. Άρα, να το πω έτσι πιο απλά, η συνταγή αυτή φαίνεται να δουλεύει.
2: Φαινόταν να δουλεύει.
4: Φαίνεται να δουλεύει και με την έννοια.
3: Γιατί μετά ήρθαν οι ευρωεκλογέ και πήγε.
4: Θα φτάσω λοιπόν
2: ναι,
4: εκεί.
2: Ναι.
4: Πάμε λοιπόν τώρα που είμαστε 8 χρόνια στο τιμόνι του τόπου. Παρά το ότι είμαστε 8 χρόνια στο τιμόνι του τόπου και παρά το ότι αναμφισβήτητα έχουμε κάνει και λάθη, η Νέα Δημοκρατία αντέχει, γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι μακράν μπροστά από τα υπόλοιπα κόμματα.
2: Mm-hmm.
4: Αθρηστικά το δεύτερο και το τρίτο κόμμα παίρνουν ποσοστά μικρότερα από όσα παίρνουμε εμείς στις, mm-hmm. στις δημοσκοπήσεις. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι έχει, νομίζω, εκτιμηθεί από μια μερίδα της κοινής νόμης, σημαντική πάντως, θετικά το έργο και η προσωπικότητα του αρχηγού και μαζί δίπλα και της πολιτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν θέλω να το μεταφράσετε λάθος και να πείτε ο Χατζηδάκης μας είπε ότι τώρα πρέπει να σταυρώσουμε τα χέρια και να πάμε έτσι στις κάλπες, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ λέω ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά με σεμνότητα, με σοβαρότητα και με αποτελεσματικότητα, μη υποτιμώντας τα λάθη μας, αλλά και χωρίς να προσχωρούμε και σε θεωρίες οι οποίες δεν έχουν κάποια αντανάκλαση στην πραγματικότητα.
3: Σήμερα είναι μεγάλη εκδήλωση για τα γενέθλιά σας και θα είναι απόν, για παράδειγμα, ο Κώστας Καραμαλής. Και φαντάζομαι, επειδή εσείς είστε ένας που τον είδατε και το δημοσιοποιήσατε, δεν εννοώ γενικώς, και έχει ενδιαφέρον αυτό, προφανώς δεν θέλει να γυρίσει. Προφανώς θέλει να κρατήσει αποστάσεις. Πώς κρίνεται αυτή την απουσία?

0: με την εισαγωγή που σας έκανα, καταλάβατε ότι είμαι οπαδός μιας μεγάλης πλατιάς Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, θα με στενοχωρούσε να λείπει οποιοδήποτε, πολύ περισσότερο ο Κώστας Καραμαλής, που είναι ένας πολιτικός προσωπικά και τον εκτιμώ και τον αγαπώ. Άλλωστε, με έχει τιμήσει, όπως και δύο ακόμα πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, με την εμπιστοσύνη του, τοποθετώντας με ως υπουργό του.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να το υποτιμήσω. Θέλω και ούτε θέλω να πω ότι πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη και να μην κάνουμε προσπάθειες, καθώς πάμε στις εκλογές, η εικόνα να είναι μια εικόνα ακόμα πιο ενωτική.
2: Θα μπορούσε δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης να φωνάξει τον κύριο Καραμαλή, θα μπορούσε να έχει κάτι τέτοιο.
0: Δεν θέλω να πω από το ραδιόφωνο τι πρέπει να γίνει και το τι δεν πρέπει να γίνει. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι πως παρά τέτοια φαινόμενα, και μπορείτε να προσθέσετε και άλλες ενδεχομένως απουσίες στη συνέχεια.
1: Δεν θα είναι ο κ. Δένδια σήμερα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν
0: το ξέρω. Από εσάς το ακούω.
1: Λένε πληροφορίες. Εμείς δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα 100%.
2: 100%.
0: Ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, ας πούμε, ήταν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ήταν
0: στην πρώτη σειρά. Άρα μην αποδίδουμε τόσο μεγάλη σημασία. Δεν το λέω για να υποτιμήσω τα πρόσωπα, τα οποία τα σέβομαι. Θέλω να πω όμως ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά και ανεξάρτητα από το ποιος είναι αρχηγός, πάει με τη σημαία, πάει με την παράταξη έτσι όπως εκφράζεται κάθε φορά. Ναι. Υποχρέωσή μας πάντως όλων ημών που είμαστε στην ηγετική ομάδα, αν θέλετε, της Νέας Δημοκρατίας, είναι πάντοτε να ακούμε, είτε είναι απλοί πολίτες, είτε είναι στελέχοι, είτε είναι βουλευτές. Ναι. Και να έχουμε πάντοτε και ανοιχτά εσείς τα αυτιά φαινόμενα μας και ανοιχτή, ωραία, την αγκαλιά μας.
1: Μια που το λέτε αυτό, συγγνώμη, φαινόμενα αλαζονίας, εσείς, αν και ο Πρωθυπουργός είπε προχθές ότι εγώ θα αξιολογώ. Αλλά είστε παλιός, πολύ παλιός τέλεχος, δεξί του χέρι, πολύ στενός συνεργάτης, αντιπρόεδρος του κόμματος. Φαινόμενα ίσης και αλαζονίας και στο δημόσιο λόγο δεν έχετε δει, ειδικά το τελευταίο καιρό?
0: Δεν είναι κανένας από εμάς.
1: Που βλάπτουν
0: την
1: εικόνα της κυβέρνησης.
0: Δεν είναι κανένας από εμάς αλάθητος. Είναι πολύ λογικό μέσα στα 7-8 χρόνια διακυβέρνησης να υπάρξουν και λάθη, να υπάρξουν και περιπτώσεις για τις οποίες μπορεί να ασκηθεί από τη μια ή από την άλλη οπτική γωνία κριτική. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, εκτός από την ανάγκη φυσικά να αποφεύγονται τα λάθη και να διορθώνονται όπου γίνεται, να κοιτάξουμε και την άλλη πλευρά. Ότι εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που πράγματι έχει συντελέσει στο να γίνουν μεγάλα βήματα μπροστά για τον τόπο. Δηλαδή, τώρα την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι η ανεργία έπεσε στο 7,4%. Αυτό σημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί 600.000 επιπλέον θέσεις εργασίας. Άνθρωποι που δεν είχαν μεροκάματο στο σπίτι τους. Αυτό έγινε με μια συγκεκριμένη πολιτική. Τώρα έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Ρούμπιο, αυτή την εβδομάδα. Η επίσκεψή του θα είναι μια υπενθύμηση της ισχυροποίησης της θέσης της χώρας. Και δεν είναι μόνο ο κ. Ρούμπιο, είναι τα βήματα τα οποία έχουμε κάνει για την ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο.
2: Θα ρωτάμε τώρα για την αλαζονία. Το καλώδιο. Αν υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίες, μας λέτε θα έρθει ο Ρούμπιο.
0: Όχι.
2: Δηλαδή θέλω να πω.
0: Εσείς κάνετε τη δουλειά σας,
2: ναι,
0: και εγώ κάνω τη δική μου.
2: Σωστό, αληθές. Με σεβασμό, αλλά
0: εσείς έχετε υποχρέωση, να το πω τελείως απλά για τους ακροατές μας, να μου κάνετε τις ερωτήσεις που θα μου κάνετε. Δεν θα δω για να μου κάνετε κάποιο λιβανωτό, για να πείτε τι φοβερό, τι φοβερή είστε. Αλλά και εμένα δική μου υποχρέωση είναι, επειδή πρέπει κάποιο να τα πει.
1: Δική μας υποχρέωση
0: είναι
1: να επιμείνουμε. Υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας.
0: Σας είπα ότι κανένας δεν είναι αλάθητος.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήταν περίεργο αν όλα ήταν τζάμι, πώς να σας το πω, και δεν υπήρχε κάποιο πεδίο κριτικής.
1: Ναι. Θα στοιχήσει αυτό εκλογικά στην Δημοκρατία?
0: Δεν πρέπει να πάρουμε κανένα ψηφοφόρο δεδομένο.
1: Ναι.
0: Οι κάλπες κάθε φορά που ανοίγουν είναι άδειες. Δεν έχουν κανένα ψηφοδέλτιο μέσα. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να είμαστε σεμνοί, σοβαροί και αποτελεσματικοί.
1: Ναι.
0: Άλλωστε είμαστε σε ένα πεδίο όπως αυτό της πολιτικής. Μπορεί να κάνεις 100 σωστά. Και ένα λάθος. Και ο κόσμος να θυμάται, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Το λάθος.
1: Ποιος είναι ο βασικός αντίπαλος πολιτικά?
0: Ο εαυτός μας.
1: Ναι, ναι, ο εαυτός σας και τα προβλήματα. Αλλά
0: όχι, εγώ σαν το εαυτό μας, δεν σας είπα. Δεν σας είπα το κλισέ με τα προβλήματα.
1: Από τον εαυτό σας.
2: Από τα κόμματα.
1: Ποιος είναι ο εαυτός σας, ποιος είναι ο βασικός αντίπαλος, νομίζετε?
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Έχετε εμπειρία μεγάλη.
0: Θα φανεί βέβαια. Εγώ περίμενα όταν ήρθε ο κύριος Τσίπρας, καθώς καθόταν 3 χρόνια στην άκρη, να κάνει ένα πιο δυναμικό comeback
1: sprint,
0: πώς να σας το πω. Δεν φαίνεται να το κάνει. Θα δούμε. Είναι νωρίς. Ναι. Δεν θέλω να προδικάσω
1: πολύ νωρίς
0: τίποτα.
1: Δεν είναι. Ούτε πολύ αργά.
0: Πάντως, με όρους ας πούμε ποδοσφαιρικούς, μια και χτες έβλεπα το μάτς Ελλάδα-Γερμανία.
1: Καλά, πήγαμε παράδειγμα ότι λέγανε ότι ψευχήθηκε ο Μητσοτάκης και άρα την κάναμε.
0: Σωστά. Λοιπόν, εκείνο το οποίο βλέπει κανείς στο γήπεδο πριν ξεκινήσει ο αγώνας είναι μια παρατεταγμένη ομάδα από τη μια πλευρά με αρχηγό. Η Νέα Δημοκρατία με το Μητσοτάκη και από την άλλη πλευρά κοιτάζει να δει ποιος είναι ο αντίπαλος και βλέπει διάφορα σχήματα που δεν συμπληρώνουν ενδεκάδα, που δεν μπορούν να βρουν την περπατησιά τους, που δεν σου δίνουν την εντύπωση ομάδας. Αυτή είναι η εικόνα. Mm-hmm. Αλλά αυτή η εικόνα κινδυνεύει να είναι επικίνδυνη για μας αν αυτό το θεωρήσουμε ότι μας λύνει το πρόβλημα και ότι η αναξιοπιστία των αντιπάλων μας μπορεί να είναι σύμμαχός μας.
1: Διότι,
0: σε αυτή την περίπτωση μπορεί ο ίδιος ο κόσμος, ο ίδιος ο πολίτης να γίνει αντιπολίτευση. Άρα επαναλαμβάνω, φυσικά παραδοχή λαθών, φυσικά σεμνότητα, φυσικά σοβαρότητα, φυσικά το κεφάλι χαμηλά και δουλειά.
2: Χθες από τον κύριο Σαμαρά που θα κάνει κόμμα πια κανείς δεν λέει ότι δεν θα κάνει. Είχαμε μια δήλωση που λέει ότι εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα. Το ερωτώμενος γιατί αν θα φύγει από την υγεία, αν θα επιστρέψει, αν φύγει από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης, το μόνο που με νοιάζει, είπε, είναι να μην χάσει η Ελλάδα. Ερώτημα. Υπάρχει περίπτωση μετά τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με τον κύριο Σαμαρά και πώς κρίνεται αυτή τη δήλωσή του
1: για τον κύριο Μητσοτάκη? Γιατί να συμπληρώσω εγώ ότι υπήρχε ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας, το οποίο βέβαια απάντησε μετά από μια εβδομάδα, γιατί αυτό δεν είναι καινούργιο, δεν είναι χθεσινό. Το οποίο λέει ότι ο Σαμαράς κάνει κόμμα με μόνο στόχο να ρίξει το Μητσοτάκη από την.
2: Big Mouth και παραπολιτικά,
1: ναι, ο Κουρτάκης. Ναι. Έχω γράψει και κόμμα μιας χρήσης εδώ και μήνες. Το έχω γράψει και το πιστεύω. Και απάντησε και σε αυτό, χωρίς βέβαια. Και, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, δεν απάντησε επί της ουσίας σε αυτό. Δεν το αρνήθηκε δηλαδή. Απλώς είπε μια σειρά άλλα πράγματα αντιπολιτευτικά. Για δώστε μας μια εικόνα.
0: Για να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Πώς θα συνεργαστείτε με αυτό το
0: κοροϊδευόμαστε. Η εικόνα που έχω εγώ, φαντάζομαι και κάθε ένας που ασχολείται με την πολιτική, είναι ότι θα γίνει αυτό το κόμμα.
1: Ναι.
0: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν θέλω να κάνω περαιτέρω σχόλια για δύο λόγους. Θα σου εξηγήσω αμέσως τους λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί έχω διατελέσει υπουργός Σαμαρά και θέλω να μου επιτρέψετε να το λαμβάνω πάντοτε αυτό υπόψη μου. Και ο τρίτος λόγος είναι διότι είμαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Και από αυτή τη θέση θέλω να συμβάλλω στο να ενισχύεται η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει αυτό το κόμμα και πάμε τη συζήτηση εκεί.
2: Όχι, εγώ δεν ρωτήσα αυτό. Συζήτηση... Αν υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστείτε μετά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας με ένα κόμμα Σαμαρά.
0: Πρώτον, το κόμμα δεν υπάρχει αυτή την ώρα.
2: Θα υπάρχει.
0: Δεύτερον, υπάρχει τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Και είναι αυτονόητο ότι με καλύπτει πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
2: Ναι. Ότι δεν υπάρχει συνδεδεμένο.
1: Επίσης, πιστεύετε, έχετε και την άποψη ότι η διαρκή ενασχόληση με το θέμα αυτό μόνο στον κύριο Σαμαρά κάνει καλό? Εγώ τη συμμερίζομαι την άποψη αυτή πολιτικά.
0: Δεν το είπα έτσι, αλλά
1: ότι αυτό λέτε όμως. Ότι το βοηθάει το κόμμα Σαμαρά και το ίδιο είναι το αυτό που επιδιώκει ουσιαστικά αυτό είναι. Γιατί του δίνει και δημοσιότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά κακά τα ψέματα είναι θέμα το οποίο δεν μπορεί να το αφήσει σε μια συζήτηση δημόσια.
0: Όχι. Δεν σα είπα ότι δεν έχω να πω τίποτα. Είπα αυτά που είχα.
1: Και εκείνο, επειδή είναι παλιό στην πολιτική και ξέρει, το αξιοποιεί όσο καλύτερα μπορεί.
2: Ένα μήνυμα λέει, ρωτήστε να σου πώ σχολιάζει την της κυρίας Φόντερ Λάιεν για τη μακεδονική γλώσσα.
0: Ναι, υπήρξε τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, της κυβέρνησης. υπάρχει μια συμφωνία την οποία εμείς δεν είχαμε ψηφίσει του κυρίου Τσίπρα, για την οποία ο κύριος Μητσοτάκης από τότε είχε πει ότι δυστυχώς παράγει αποτελέσματα. Mm-hmm, mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο και θέλω να το υπογραμμίσω εδώ ότι τόσο σε σχέση με τα Σκόπια όσο και σε σχέση με τα Τίρανα ο δρόμος τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μέσα από την Αθήνα. Τελεία και παύλα.
2: Καλά, τώρα για αυτές τις χώρες λες και το πολύ πιστεύουν ότι θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πιστεύουν, σας πληροφορώ.
2: Θέλω να πω, τους κοροϊδεύει η Ευρώπη και, τόσα χρόνια. Και ήμουν αυτό. Όλα τα Βαλκάνια.
0: Το Μαυροβούνιο, αυτή την ώρα είναι αρκετά μπροστά σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις και η Αλβανία δεν είναι τόσο πίσω.
1: Πιστεύει και η Αλβανία. Η Τουρκία δεν πιστεύει πια και γι' αυτό άλλωστε το έχει χτιστεί εδώ και χρόνια πια.
0: Ναι, γιατί η Τουρκία έχει ουσιαστικά ξεγραφεί τότε.
1: Ναι, νομίζω ότι η Τουρκία δεν το πιστεύει πλέον.
2: Εσείς δεν θέλατε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Αυτό ήταν κάτι το οποίο το συζητούσαμε από τότε που ήμουν ευρωβουλευτής και υπήρχε κοινή θέση των ελληνικών κομμάτων, η οποία θέση ήταν ότι πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή προοπτική, υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί αυτή την προοπτική για να συμπεριφερθεί ως κανονική ευρωπαϊκή χώρα και να ξεπεράσει όλες αυτές τις απαράδεκτες αξιώσεις και ισχυρισμούς που έχει απέναντι της Ελλάδος. Αυτή ήταν μια πάγια θέση. Η θέση αυτή δεν έχει και πολύ σημασία πια, διότι στην πραγματικότητα, όπως είπαμε προηγουμένως, λόγω της τάσης της Τουρκίας γενικότερα όλα τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο απέναντι μας, αλλά και απέναντι σε όλη την Ευρώπη και στη διεθνή κοινότητα, μόνη της έχει ξεγράψει μια τέτοια προοπτική.
1: Να πω τώρα, σε ξαναγύρω στα ταπεινά, γιατί σαν σε αρέσει τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, είναι πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα, το συζητώ. Εδώ γυρίζουμε πίσω στα δικά μας. Για τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία, στην πρόθεση ψήφου να είναι εκεί στο 23, 24, 25, 26% και στην εκτίμηση ψήφου να φτάνει το 30%. Ποσοστά τα οποία είναι πολύ μακριά από αυτοδυναμίες. Δεν έχουμε εκεί άπειρο χρόνο στις εκλογές. Το πολύ σε 8-9 μήνες θα έχουν γίνει. Και πολύ βάζω ίσως το 9 μήνες, αλλά το βάζω πολύ οριακά στο απότατο χρονικό διάστημα. Πιστεύετε πραγματικά ότι με όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2-3 χρόνια, με τις αστοχίες, τα λάθη και όλα αυτά που έχουν γίνει και με τη δυσκολία του κόσμου να τα βγάλει πέρα? Εγώ αυτό βάζω πάνω και πρώτα απ' όλα. Στέγαση, το είπατε μόνο σας, και σούπερ μάρκετ. Μπορεί ρεαλιστικά η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτό το στόχο?
0: Εγώ δεν το θεωρώ απίθανο για τον εξής λόγο.
1: Ναι.
0: Στις προηγούμενες εκλογές οι δημοσκοπήσεις μας δείχνανε 32, 33, 34%. Και θυμάμαι, μιλούσα μια μέρα με τον Θοδωρή το Λιβάνιο, τρεις μέρες πριν από τις εκλογές. Και τι λέω. Και του είπα, εγώ το πολύ νομίζω 37% θα πάρουμε. Mm-hmm. Και πήραμε 41.
1: Mm-hmm.
0: Επομένως.
1: Ο Λιβάνιος, τι σας λέει τώρα?
2: Αυτό είναι, αλλά στις ευρωεκλογές έγινε το ανάποδο. Γιατί καλείστε δηλαδή ένα πράγμα που είναι τελείως συγκυριακό.
0: Σωστά.
2: Δεν σημαίνει δηλαδή τίποτα αυτό.
0: Ναι, κύριε Σκουρή.
2: Αλλά δεν πρέπει να το
0: πιστεύετε. Και γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί και δεν πρέπει να θεωρούμε κανόνα ότι αυτό που έγινε στις περασμένες εκλογές θα γίνει και τώρα. Αλλά και αντιστρόφως δεν πρέπει να θεωρούμε κανόνα ότι αυτό που έγινε στις ευρωεκλογές.
1: Να προχωρήσω λοιπόν την ερώτηση, γιατί δεν θέλω να ρωτήσω αυτό. Η απάντηση είναι μάλλον αυτή που περίμενα και τελειώνουμε. Σύμμαχο πολιτικά την επόμενη μέρα, επειδή πριν μπείτε μέσα, έλεγε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε σε μια συνέντευξη, εγώ δεν τη διάβασα, να μην ειλικρινήσω γι' αυτό ίσως, ότι δεν μπορεί να πάνε σε 2, 3, 4, ας πούμε, διαερευνητικές εντολές. Πρέπει να τελειώσει γρήγορα η ιστορία αυτή. Σύμμαχο, αν δεν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, μπορείτε να βρείτε αυτό στο υπάρχον πολιτικό σύστημα?
0: Εγώ θεωρούσα πριν από το συνέδριο του Πασόκ, που τοποθετήθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
1: Ναι, ναι.
0: Το είχα πει και δημόσια τότε. Mm-hmm. Ότι ένας πιθανός σύμμαχος της Νέας Δημοκρατίας, αν χρειαζόταν κυβέρνηση συνεργασίας, θα μπορούσε να είναι το Πασόκ.
1: Ναι. Άλλωστε
0: είχαμε ξανασυνεργαστεί, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ως εκ τούτου δεν είναι και κάτι φοβερό.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ το απέκλεισε. Δεν είναι μόνο το Πασόκ το απέκλεισε. Μεταξύ τους εμφανίζονται να μην θέλει να συνεργαστεί ο ένας με τον άλλον και είναι σε μια κατάσταση εμφυλίου πετροπολέμου και τα κόμματα της αντιπολίτευσης μεταξύ τους. Άρα λέω εγώ τώρα, όχι μόνο ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αλλά και ως πολίτης, επειδή η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, αυτό νομίζω υπογραμμίζει την ανάγκη μιας ισχυρής και γιατί όχι αυτοδύναμης κυβέρνησης. Από πού μπορεί να προέλθει αυτή η ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση, όπως είναι σήμερα το σκηνικό, μόνο από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Μάλιστα. Δεν έχω κάτι άλλο, κύριε.
2: Δεν θέλω να ρωτήσω και αν αυτό δεν γίνει.
1: Και εμένα
2: γιατί,
1: και
2: γιατί, γιατί η ερώτηση γιατί εκεί θα πάει η
1: επόμενη
2: ιστορία.
1: Και η ερώτηση
2: γιατί
1: είναι πολύ, αυτή.
2: Υπάρχει ένας κανόνας στην πολιτική που λέει από αυτά που λένε τα κόμματα προεκλογικά μέχρι την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Είναι και εκλογές.
0: Κάναμε εμείς συνέδριο με το οποίο αποκλείσαμε τη συνεργασία με τα άλλα κόμματα.
1: Όχι, και υπάρχει και μια φράση που λένε όλοι και είναι σωστή.
2: Θα το θέλατε το Πασόκ πάντως.
0: Όχι, δεν θα το θέλαμε. Θα θέλαμε να είμαστε αυτοδύναμοι.
1: Το βλέπετε στην ιστορία πιο κοντινό σα.
0: Αλλά από εκεί και πέρα.
1: Σαν το πιο κοντινό σα, α πούμε.
0: Σα είπα, συνέβη και στο παρελθόν. Αλλά η συζήτηση αυτή έχει ακυρωθεί στην πράξη από το ίδιο το Πασόκ.
1: Μάλιστα.
0: Σεβόμαστε την απόφαση συνεδριού του. Και γι' αυτό το λόγο λέμε στο λαό, στηρίξτε. Τη Νέα Δημοκρατία χρειάζεται τον τόπο μια ισχυρή κυβέρνηση.
1: Ωραία. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το νέο Box Booster. Όσο περισσότερο παραγγείλετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 ευρώ σε 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζει. Επιστρέφουμε άμεσα.
0: Τέλος αυτό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα ενότητας από Μητσοτάκη για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Υπερήφανοι για τις ιδέες και τις αξίες μας. Πολυσέλιδο αφιέρωμα για τους εμβληματικούς ηγέτες και τους σημαντικότερους σταθμούς της παράταξης. Ενεργειακή ακρίβεια. Η μάχη της Αθήνας στο Eurogroup για κουμπαρά 950 εκατομμυρίων ευρώ από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ. Τι αλλάζει στις προσλήψεις από 1η Νοεμβρίου σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ήλιος με ξυφολόγχες. Για δεύτερη χρονιά το τελευταίο μυθιστόρημα του Γιώργου Σκαμπαρδόνη μεταφέρεται στη σκηνή του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και διασταυρώνεται με την πραγματική ιστορία της Θεσσαλονίκης στα σκοτεινά χρόνια του Μεσοπολέμου. Ήλιος με ξυφολόγχες. Πρεμιέρα 6 Νοεμβρίου στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: σκέτο παρακράτος. Είσαι σκέτο παρακράτος.
1: Και πάμε στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επανερχόμαστε.
2: Ένα μικρό διάλειμμα!
3: Η ώρα είναι 10.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η κυβέρνηση αντιδρά στην ακρίβεια με μέτρα που υιοθετούν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Ανέφερε πως η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, επεσήμανε ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στα ενίκια, τη στέγη και στα καύσιμα, ενώ είπε πως επιβάλλεται η στήριξη της κοινωνίας με τη μέγιστη ευαισθησία. Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ, απάντησε πως το τέλος κάτι τέτοιο δεν ενδιαφέρει τους πολίτες, τους οποίους ενδιαφέρει η πραγματική στήριξη στην τσέπη τους. Σε ό,τι αφορά την απουσία του Κώστα Καραμαλή από τα σημερινά γενέθλια της παράταξης, απάντησε ότι τον στεναχωρεί που δεν θα παραστεί. Για τα φαινόμενα αλαζονίας, απάντησε πως δεν είναι κανείς από εμάς αλάθητος, ενώ είπε πως θα πρέπει να διορθώνονται. Με θετικές προβλέψεις για την ανάπτυξη, τη δημοσιονομική ισορροπία και την αγορά εργασίας, αλλά με σημαντικές αβεβαιότητες εξαιτίας των διεθνών ενεργειακών εξελίξεων, κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Το βασικό σενάριο προβλέπει ενίσχυση του ρυθμού μεγένθησης της οικονομίας και περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και της ανεργίας. Ο πύχης της ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά τοποθετείται στο 2,3% φέτος. Μήνυμα ενότητας θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση στον Γκάζι για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του Μαξίμου και της Πειραιώς αποτελεί συσπήρωση των μελών του κόμματος, ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ιστορική παρακαταθήκη της Γαλάζιας Παράταξης, αλλά και στον στόχο για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Στο Πασόκ αναμένεται να ενταχθεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Στις 12 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερό και ενεργειακού κόμβου στην νοτιοανατολική Ευρώπη αναδεικνύει η αυριανή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Την Τετάρτη θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα συναντηθεί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Στην Κρήτη, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο μετά τις μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές από τις πλημμύρες προκάλεσαν ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες. Καλά στην υγεία τους οι 8 εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι στο φαράγγι της Αμαριάς. Οι αρχές αναμένουν να υποχωρήσουν τα νερά που σχηματίστηκαν ώστε να τους απομακρύνουν με ασφάλεια. Στόχος αγνώστων είχε γίνει και το Σεπτέμβριο η καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα, στην οποία τα ξημερώματα δύο άτομα πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου που δεν εξεράγει. Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και ο στρατός. Ένας 24χρονος νεκρός και δύο 17χρονοι τραυματίες σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Πετρούπολη διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί ο 35χρονος, ο οποίος άρπαξε οδηγό ταξί από το λαιμό, τη δάγκωσε και τσέκοψε το αυτί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. 8 συλλήψεις για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να έκλεβε αυτοκίνητα και δίκυκλα στην Αττική. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στη Γαλλία, συνελήφθη 15χρονος, ο οποίος επιτέθηκε σε μια γυναίκα με αυτοσχέδιο φλογοβόλο. Το θύμα υπέστη εγκάφματα πρώτου βαθμού. Στα αθλητικά, στις 3 παρατέταρτο μετά το μεσημέρι, ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου για τη Super Bet League 2, στις 7 το απόγευμα Κύπρος Εστονία για το UEFA Nations League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Από ελληνικά ξέρεις.
3: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
2: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.

0: στρουμφίσαμε, το θυμάσαι που λέγαμε στρουμφίσαμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλειος Κουρίς και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ στην παρέα μας. Με τα στρουμφάκια μαζί που τη στρουμφίσαμε. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη την αναλώσαμε σε μια συζήτηση που είχαμε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, και είπαμε και για τα θέματα, κυρίως για τα θέματα της ακρίβειας, της αγοράς, της οικονομίας, της δυσκολίας του κόσμου να τα βγάλει πέρα. Έδωσε τις απαντήσεις που έδωσε.
1: Κάθε 15 μέρες.
0: Κάθε 15 μέρες.
1: Ανακοινώνονται μέτρα, έτσι.
0: Κάθε 15 μέρες θα ανακοινώνονται μέτρα.
1: Όχι καινούρια, αυτές οι
0: θα γίνεται συνεκτίμηση της κατάστασης και θα δουν τι θα παίρνουν πίσω, τι θα φορτώνουν, τι θα βγάζουν, τι θα βάζουν κλπ. Και έτσι θα πάει το επόμενο διάστημα από ό,τι κατάλαβα.
1: Αποκλείει το ενδεχόμενο μείωσης ΦΠΑ και για το θέμα της παρέμβασης της Ευρώπης για χώρο στήριξης, γύρω 700 εκατομμύρια είναι που διεκδικεί η Αθήνα σε αυτό. Δεν φάνηκε πολύ αισιόδοξο, αν και στο τέλος είπε ότι καταρχήν το απορρίπτει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, πορευόμαστε με αυτά που έχουμε. Ναι. Αλλά είπε ότι στο τέλος, καμιά φορά στο τέλος αποφασίζει, αφήνοντας ένα παράθυρο για αυτό το θέμα.
0: Ζαλίστηκα με τα εκατομμύρια, να σου πω την αμαρτία μου. Ναι, και τα δισεκατομμύρια ζαλίστηκα, πρέπει να πω. Γεγονός της σημερινής ημέρας είναι το χθεσινό βραδινό, νομίζω, η μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου που μας έδωσε μεγάλη χαρά με αυτό το χ που πήρε. Πώς το λένε, στο πρώτο ημίχρονο.
1: Επιτυχία της Γερμανίας που πήρε χ.
0: Έβλεπα ένα ωραίο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν έτσι. Στο πρώτο ημίχρονο είδα ένα ωραίο, στους το έδειξα μόλις τώρα, ένα μιμ που κυκλοφορεί με το τζολάκι στο ρόλο του Πρέκα που λέει: Ελάτε να τα πάρετε. Έπιανε το παλικάρι, ό,τι πετούσε από εδώ, πετούσε από εκεί, έδιωχνε, έκανε αυτό. Ο άλλος ο Μαυροπάνος στο τέλος έλεγε: Γιατί με βγάζεις, εγώ δεν θέλω να βγω. Κούτσενε το μεταξύ και δεν ήθελε να βγει.
1: Παιδιά, επενδύστε και στους Έλληνες παίκτες, δεν είναι κακό οι περισσότεροι από αυτούς στο εξωτερικό να
0: δείχνουν. Αλλά εκεί δεν ξέχει.
1: Και αν παίζανε εδώ, δεν τους είχαν και μέσα.
0: Έχει παίκτες που παίζουν, Φερρυπίν, ο Κουρμπέλης παίζει στον Άκτορα, στον Αστέρ Άκτορας. Ο Ανδρούτσος παίζει στον Όφι, δεν παίζει. Ο Κοστούλας που παίζει στον Όφι, δεν παίζει και Όφι. Ο Κοστούλας δεν είναι το Ολυμπιακό.
1: Είναι ο αδερφός του άλλου.
0: Είναι στον Όφι. Θέλω να πω. Η Άκη δεν έχει παίξει στην εθνική. Ο Ρώτα έπαιζε, ο Ρώτα δεν παίζει. Τώρα για την τραυματία.
1: Ταξιτάχη.
0: Ναι, ρε παιδί, θέλω να πω ότι οι πιο πολλοί παίκτες, όπως σωστά είπες, παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες και μεγάλες πια ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Και αναδείχθηκαν εκεί.
0: Και θα πάνε και σε ακόμα μεγαλύτερες, αν συνεχίσουν έτσι. Ναι. Και δεν το βλέπουν. Αυτό ήταν ο Τζολάκης.
1: Το παραχροντρίναμε. Ο Καραϊσκάκης κάνει πάσα στον Κολοκοτρώνη και δίνει την μπάλα στον Ανδρούτσο.
0: Ο Ανδρούτσος, το χάνει τη γραβιά. Ναι. Το έγραψε κάποιο τώρα. Ξέρετε, ωραία, πετυχημένα στο Twitter. Μέσα από πολλά πετυχημένα ήταν και αυτό. Οδυσσέας. Τώρα βέβαια, πει πλησιάζουμε στη 28 Οκτωβρίου και το χάνει τη γραβιά είναι 23 Μαρτίου, αλλά δεν πειράζει. Τα κάνουμε λίγο mixed grill εμεί και. Είπε και κάτι άλλο ο κύριος Χατζηδάκης, πολιτικό, που για μένα είναι πολύ σωστό, αλλά δεν γίνεται. Μπορεί και να μην όσο και να θέλει η Νέα Δημοκρατία. Δεν βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία η ενασχόληση με το διαφαινόμενο κόμμα Σαμαρά. Όντως δεν τη βοηθάει, εγώ το πιστεύω πραγματικά. Αλλά δεν μπορεί να μην ασχοληθεί κιόλας, γιατί θα είναι ένα τα θέματα του επόμενου διαστήματος. Και μάλιστα αυτή η αναμονή βασανιστική για τη Νέα Δημοκρατία που κρατάει ο κύριος Σαμαράς μέχρι να το ανακοινώσει, το κάνει ακόμα πιο. Εντάξει, γιατί και αυτό στα θέματά του να αντιμετωπίσει και αργεί. Δηλαδή δεν... Αλλά τον βολεύει στην παρούσα συγκυρία, νομίζω, και αφού έχει, βλέπετε, έχει χρόνο. Γιατί να μην το αξιοποιήσει.
1: Πρέπει να γίνει προσπάθεια με τον κύριο Καραμάλη, πάντως.
0: Ναι, ναι. Έτσι, το διαχώρησε εντελώς και λογικό είναι, γιατί είναι εκτός του Νέα Δημοκρατία και Σαμαρά. Εντελώς ψυχείται και σώματι. Με τον Καραμάλη θεωρεί ότι δεν είναι το ίδιο και μάλιστα επειδή κρατάει και μια προσωπική καλή σχέση. Αλλά δεν νομίζω ότι ο κύριο Καραμάλη έχει την παραμικρή διάθεση να
1: συνεργαστεί. Ένα από του. Και η κυρία Μπακογιάννη είχε πάει, αλλά ο κύριο με το θεσμικό του ρόλο, ο κύριο Χατζηδάκη, είχε πάει στην Παναγία Κυριακού, στα γραφεία του
0: κυρίου Καραμάλη. Ναι. Είναι τα γραφεία του εκεί στην Αμερικανική Πρεσβεία, από δίπλα έχει ένα γραφείο, το οποίο είναι τόπο συναντήσεων. Πάει κόσμος και έρχεται, η αλήθεια είναι. Και πολλοί πάνε και τον ρωτάνε και τι να κάνουν αυτή την περίοδο. Αλλά πάντα πήγαιναν και τον ρωτάγαν τι να κάνει. Ποτέ σε κανέναν δεν λέει θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Δεν θέλει να δει ότι παίρνει αυτό. Από αυτά που ξέρω,
1: δεν πρόκειται να εμπλακεί.
0: Από αυτά που ξέρω, ναι. Ούτε αποτρέπει κάποιον από το να κάνει κάτι άμα έχει αποφασίσει να το κάνει.
1: Ούτε να το πει θα μείνω στη Νέα Δημοκρατία, ούτε να το πει θα πάω στη Σαμαρά.
0: Ναι. Από αυτά που μαθαίνω εγώ, από αυτού που πάνε και τον βλέπουν, είναι πολύ προσεκτικό. Εντάξει, έχει ιστορία.
1: Έρχεται ο Ρούμπιο αύριο.
0: Έρχεται ο Ρούμπιο αύριο.
1: Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Πιθανόν υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, αν όχι σε αυτές τις εκλογές στις άλλες.
0: Ναι.
1: Γιατί τελειώνουν οι διαδικασίες του Τραμπ. Μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πολύ
1: κοντά. Πολύ κοντά στο Λευκό Οίκο.
0: Ο Ρούμπιο, ναι. Ο οποίος μοιάζει νεότατος, ενώ δεν είναι τόσο νέος όσο φαίνεται. Θα έρθει πως ένα διήμερο θα κάτσει. Θα έχει συναντήσει, φαντάζομαι.
1: Τρίτη βράδυ και θα φύγει Τετάρτη. Μία είδηση όμως να τη μεταδώσουμε. Μας την στέλνει ο Βασίλης Ντέτσικας. Εκλογές ο Σάντσεθ στην Ισπανία, 29 Νοεμβρίου.
0: Ναι. Της προκήρυξης της εκλογής, γιατί βλέπει ότι η συγκυρία είναι τέτοια που θα τον βοηθήσει ενδεχομένως να μπορέσει να τις κερδίσει.
1: Πάντως σίγουρα να ξεμπλέξει από το σημερινό αδιέξοδο, ναι, το οποίο υπάρχει.
0: Έχει έτσι μεγάλο, έχει μπλέξει σε μεγάλο διπλό αδιέξοδο. Όχι διπλό-τριπλό, μην πω αδιέξοδο.
1: Γιατί καταψηφίζονται τα μέτρα που προτείνει, ναι, για το θέμα, ναι, των, ναι, ενοικίων, ναι, ναι, και των φαντ.
0: Ναι, ναι,
1: που είναι,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: μεγαλύτερο πρόβλημα και εκεί.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι,
1: ναι. Το Λαϊκό Κόμμα και το Ακροδεξιό Κόμμα δεν τα ψηφίζουν τα μέτρα αυτά. Γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις πλέον. Έχει και βία στην Ισπανία.
0: Ναι,
1: δεν ξέρουμε,
0: ναι,
1: πώς θα βγει αυτό. Όπως επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη νίκη του ακροδεξιού στην Βραζιλία, του Μπολσονάρου.
0: Του Μπολσονάρου είναι ο τέτοιος.
1: Κέρδισε από τον Λούλα.
0: Ο γιος του πρώην πρόεδρου Μπολσονάρου είναι αυτός.
1: Ναι,
0: ο
1: παλιός, ναι,
0: Μπολσονάρου. Κερδίζει τον Λούλα. Τα τελευταία δείχναν 47-45%. Μια οριακή νίκη. Αλλά είναι μια ισχυρή επιτροπή, το εσύ λες ακροδεξιά, εγώ λέω δεξιά. Γιατί εντάξει, γιατί ακροδεξιά, εσύ δεν είναι, θέλω να σου πω, δεν είναι.
1: Κάτι έτσι τον λένε όλος ο διεθνής τύπος, δεν υπάρχει, ναι, υπάρχει, ναι, κάποιος που τον λέει.
0: Είναι σκληρός δεξιός, η αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, και έχουμε ακόμα, ναι, και αυτά που γίνονται στη Γαλλία με τους μαθητές και,
0: ναι,
1: που εγώ το ξανά είπα από προχθές, γιατί πάντα παρακολουθώντας από νεολαίους αυτές τις ιστορίες, όταν γίνεται κάτι στη Γαλλία, ακολουθεί και η Ελλάδα. Το, ναι, θεωρώ δηλαδή ότι και στο Υπουργείο προβληματίζεται, μήπως έχουμε το επόμενο διάστημα μαθητικές κινητοποίησεις. Να πάμε λίγο στον Ρούμπιο ξανά τώρα.
0: Ήταν 80 χρονών, έτσι. Θέλω να σου πω, πάρα πολύ μεγάλος πια.
1: Ποιος?
0: Ο Λούλα, 80 χρονών πια. Δηλαδή, ναι, πάρα πολύ μεγάλος. Ο άλλος ήταν πολύ νεότερος αντίπαλος του. Μετράει αυτό στην ιστορία της. Όσο και να το κάνεις. Δεν είναι όπως στην Αμερική που είχαν να διαλέξουν ανάμεσα δύο 80
1: χρονών. Ο πατέρας Μπολσονάρο από το Λούλα έχασε. Που ήταν 78 χρονών, δύο χρόνια πριν.
0: Δύο χρόνια πριν. Τώρα όμως είχε αντίπαλο ένα πολύ νεότερο. Και βέβαια, ναι, ναι, έχουν περάσει και τα χρόνια και δεν είναι και καμιά. Η νίκη είναι πολύ κοντά. Δηλαδή τα δύο κόμματα είναι.
1: Ναι, ναι, είναι δεύτερο γύρο. Δεν έχει τελειώσει
0: είναι
1: ακόμα.
0: Πάρα πολύ κοντά.
1: Είναι,
0: ναι,
1: δεύτερο,
0: ναι,
1: γύρο.
0: Δείχνει
1: σωστό
0: αυτή τη στιγμή,
1: αυτό,
0: να κερδίζει. Δεν ξέρει τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο. Πολύ σωστά.
1: Πέρασε στο δεύτερο γύρο, πρώτο όμως.
0: Ναι, ναι,
1: έκανε
0: στο
1: ανατροπή.
0: Και
1: απλώς
0: είναι και οι δύο κοντά στο 50%. Ο ένας είναι 47, άλλο 45.
1: Εκεί θα πάει, δεν είναι.
0: Αλλά εντάξει, τώρα θα δούμε. Λοιπόν, τι θες να πεις?
1: Έχετε, λέω, Ρούμπιο, 3,9 δις δολάρια, 3,5 δις ευρώ είναι τα χρήματα για τους εξοπλισμούς που,
0: ναι,
1: θα δοθούν αναλόγως που θα είναι τα επιτόκια, γιατί πάει αυτό,
0: ναι,
1: πίσω.
0: Ναι.
1: Πλήρη στήριξη καταρχήν στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: στην κυρία Γκιλφόιλ, με,
0: ναι,
1: ανακοίνωση πριν έρθει, που λύγει το θέμα αυτό. Και βεβαίως επιλογή του κάθετου διαδρόμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Έλεγε τώρα, μου στέλνει ένας φίλος εδώ, ο Μιχάλης ο Εγναντίου στον Sky, ότι την Άκτορ δεν την επέλεξε ο Μαραφάτσος ή ο πρέσβης, αλλά ο υπουργός εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στην επίσκεψή του 2 μήνες πριν έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Η Γκιλφόιλ, έτσι. Και έλεγε επίσης ότι ο κάθετος διάδρομος ανακοινώθηκε από τον υπουργό εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος όταν είχε έρθει στην Αθήνα,
0: βεβαίως,
1: είχε συναντήσει, right, τους επιχειρηματίες, επιλέγοντας προφανώς με ποιον θα συμπορευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο οποίος Ράιτ, ευχαριστούμε τον Μιχάλη Γνατίου που στέλνει το μήνυμα. Ο Ράιτ είναι.
1: Δεν το στέλνει ο Μιχάλης Γνατίου, ο Μιχάλης Γνατίου τα είπε στο Sky, ο στέλνει φίλος.
0: Ο Ράιτ λοιπόν είναι ο τσάρος της ενέργειας. Μπορεί να μην είναι υπουργός ενέργειας, αλλά αυτός είναι ο τσάρος της ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι θυμόμαστε τον Νοέμβριο τον περασμένο ήταν που έγινε όλη αυτή η εκδήλωση στο Ζάπιο με τους δύο κορυφαίους υπουργούς τους Αμερικανούς και τις υπογραφές, τις συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Δεν είναι δυνατόν να μην τα διαβάσουμε όλα αυτά τα οποία στείλατε. Αυτό, άμα αρχίζουμε, φίλε Μάρκο, την ιστορία με τα ένσημα των πολιτικών, δεν θα χαρούν πολύ πολιτικοί.
1: Καταρχήν, τι σημαίνει ένσημα των πολιτικών?
0: Να έχουν ένσημα στον εργασιακό χώρο, αυτό εννοεί. Ναι.
1: Ναι,
0: να έχουν δουλέψει δηλαδή πριν γίνουν πολιτικοί.
1: Υπάρχουν
0: αν
1: άνθρωποι
0: να ανοίξουμε
1: που
0: αυτή την κουβέντα, ναι, ναι, θα δυσκολευτούμε. Αλήθεια είναι, πολλοί από διάφορες πλευρές θα δυσκολευτούν. Αλήθεια είναι, ψέματα.
1: ψέματα. Καταρχήν είναι αλήθεια ότι είναι το σωστό. Όμως ναι. ταυτόχρονα ναι. υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν ένσημα και είναι πολύ καλή πολιτική και για τη χώρα και για τους πολίτες. Και υπάρχουν και άλλοι που έχουν πολλά ένσημα και έχουν πρόβλημα και για τη χώρα και για τους πολίτες. Δεν είναι ένας κανόνας ενιαίος. Όμως είναι σωστό.
2: Καλό είναι πάντως.
1: Είναι σωστό.
2: Καλό είναι πάντως.
1: Σωστό, μπράβο.
2: Γενικά να έχει μια εικόνα κοινωνίας έχοντας εργαστεί μέσα στην κοινωνία, έχοντας ζοριστεί μέσα στην κοινωνία, έχοντας πληρώσει λογαριασμούς σε μια ουρά, έχοντας πάει στο.
1: Καλά, αυτό ξέχνατε.
2: Λέω εγώ ότι καλό είναι. Κακό δεν είναι γιατί έχει μια αίσθηση πώς είναι τα πράγματα. Δεν στα μεταφέρουν οι άλλοι.
1: Πώς τον λέγανε εκείνο τον Άραβα που ντυνόταν.
2: Ο μπαμπάς του βασιλιά της Ιορδανίας ήταν. Του σημερινού βασιλιά της Ιορδανίας.
1: Και έβλεπε τον κόσμο πώς έχει.
2: Ταξιτζής λέγει αυτό. Και, ναι. ναι, έβαζε αυτά και ήθελε να πει τον κόσμο.
1: Ο πρωθυπουργός της τάσης των λεωφορείων να πάει. Πραγματικά γίνεται δηλαδή. Στον κόσμο θέλω να πω. Στο σούπερ μάρκετ.
2: Καλημέρα, Αναστασία μου. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάρκο, ο οποίος έχει στείλει και το σχετικό μήνυμα για τα ένσημα. Καλημέρα, Μάρκο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλιτάμπουρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Μαντενίδη, ο οποίος δεν ξέρω τι θέλει να πει, αλλά τον καλημερίζω γιατί. Γεια σου, Λίνα, φίλη μας, λέει. Όχι Λίνα από τη Δράμα, αυτή είναι άλλη Λίνα. Που λέει ότι έχασα στην Νέα Δημοκρατία τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους. Τους έχασα τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους. Θα δούμε τι έχει χάσει, γιατί δεν έχει χάσει τις εκλογές που έρχονται κοντά πια.
1: Να δεν είναι πω μακριά, κάτι
2: Κυριακή κοντή γιορτή. Ναι, για πες.
1: Έχω μια αίσθηση ότι είναι πολύ θολό το πολιτικό τοπίο και ότι ο κόσμος δεν ασχολείται.
2: Πόσο χειρό σου λέω ότι εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις μπορεί να τρίβουμε τα μάτια μας με αυτά που θα δούμε.
1: Τώρα ναι, δεν ξέρουμε τι θα είναι οι δημοσκοπήσεις όταν πλησιάζουμε σε εκλογές.
2: Αυτά που θα δούμε, ναι.
1: Μπράβο.
2: Μπορεί να τρίβουμε τα μάτια μας.
1: Γιατί ο κόσμος είναι αλλού. Είναι, μου έδειξε πρόσφατα μία δημοσκόπηση από την Ανατολική Αττική εδώ, 30% αναποφάσιστη. 30% λες δημοσκοπήσεις ότι μπορεί να αλλάξει κόμμα μέχρι τις εκλογές.
2: Τι διαπιστώνω εγώ και θα το πω όπως το διαπιστώνω εγώ. Επειδή λόγω της δουλειάς μας είμαστε πρόσωπα δημόσια, μας γνωρίζει ο κόσμος και μας μιλάει, έτσι. Υπάρχει ένα κύμα σαφώς αντικυβερνητικό με την έννοια ότι ο κόσμος, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, δεν ζει καλά. Ένα αυτό. Δύο.
1: Να το διορθώσω λίγο αυτό. Εγώ όπως το καταλαβαίνω, υπάρχει έντονη κριτική στην κυβέρνηση, χωρίς όμως να έχει επικρατήσει στη χώρα στο να φύγει η κυβέρνηση.
2: Αυτό θα έλεγα. Ότι υπάρχει ένα έντονο αντικυβερνητικό αντικλίμα, το οποίο αυτή τη στιγμή πάλι ξαναλέω, δεν δείχνει να το έχει εισπράξει κανείς.
1: Δηλαδή δεν δημιουργείται ούτε ένα κλίμα αντικυβερνητικό να φύγει η κυβέρνηση, ούτε ένα κλίμα ότι πρέπει η κυβέρνηση να μείνει γιατί αλλιώς χαθήκαμε. Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
2: Δεν δημιουργείται και ένα κλίμα, αυτός είναι που έρχεται και θα μας και του εμποστευτόμαστε
1: το. Αυτό το βλέπει και ο τυφλός που λέει.
2: Γιατί, και γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί αυτοί που προσηγούνται οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον τώρα, λιγότερο καθένα, δεν έχουν τις ευθύνες όλοι προφανώς, έτσι. Λιγότερο ή περισσότερο κυβέρνησαν τον τόπο αυτό και έτσι έχουν παρελθόν κυβερνητικό. Αυτό είναι το κλίμα. Γι' αυτό σου λέω ότι και να δω. Δεν θα εκπλαγώ.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ, συμφωνώ μαζί σου.
2: Θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάνε τις κάλπες, ποιοι θα πάνε τις κάλπες. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει συμμετοχή. Στο λέω εδώ και κάνα χρόνο, 1,5 ότι πιστεύω ότι θα έχει συμμετοχή αυτή τη φορά. Θα πάρει κόσμο να ψηφίσει.
1: Και αυτό είναι ένας βασικός παράγοντας.
2: Ναι.
1: Ποιος θα πάει να ψηφίσει. Μιας και μιλάγαμε πριν για τον κύριο Καραμαλή.
2: Γιατί θέλει να ψηφίσει κάποιο συγκεκριμένο να σταυρώσει. Και λέω θα τη σταυρώσει. Εντάξει, μην ανησυχεί τη φίλη σου.
1: Οι μεγάλες ηλικίες είναι αυτές που θα πάνε πιο πολύ πρώτα απ' όλοι. Τελειώνουν η εκκλησία και πάνε όλοι και ψηφίσουν.
2: Αυτό που λένε κάποιοι παιδιά, κλείστε τους γέρους, μην το λέτε γιατί κάποτε θα γίνετε και εσείς γέροι και δεν θα θέλετε να σας κλείνουν, παιδιά. Συγγνώμη, έτσι πουθενά.
1: Θέλω μια συγκεκριμένη πολιτική συμπεριφορά. Η συντηρητική πλειοψηφία είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Εντάξει, συντηρητικά ψηφίζουν.
1: Ναι, ναι, με αυτή την έννοια είναι να το κρατούμε.
2: Σου θυμίζω ότι μια περίοδο ψηφίζαν Πασόκ. Φουλ Πασόκ. Ναι, ναι, ναι. Του 80 ψηφίζανε Πασόκ αυτές τις ηλικίες. Ναι, ναι, ναι. Τώρα ακόμα ψηφίζουν σε ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο πια, αλλά ψηφίζουν.
1: Σωστό
2: αυτό. Είναι και οι γενιές οι πιο πολλές που δύσκολα αλλάζαν πολιτικό χώρο, μωρέ. Δηλαδή δεν φεύγαν εύκολα από τον ένα χώρο στον άλλο. Τώρα δεν έχουν δεσμεύσει άνθρωποι, δεν έχουν τίποτα. Και πηγαίνουν όπου να είναι. Σου λέω, εγώ θα ρίξω εκεί.
1: Σιγουριά τώρα
2: θα κάνω και μια πλάκα έτσι, θα κάνω και αυτό, θα τον κάνω και τον άλλο να τρελαθεί. Είδα και το γονίδι που έψερε το. Πώς το λέει, έπλεξε τον κόμιο του Κασιδιάρη από μικροφόνο στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε. Εντάξει, θα δούμε και άλλα πολλά τέτοια φαντάζομαι στην πορεία του χρόνου που έρχεται μπροστά μας. Λοιπόν.
1: Σε πολύ λίγο θα κατατεθεί ο προϋπολογισμός, το σχέδιο προϋπολογισμού στη Βουλή.
2: Ναι.
1: Έτσι. Να πούμε ότι θα εξαρτηθεί από τις τιμές των πετρελαίων πόσο θα τροποποιηθεί ακόμα και μέχρι να ψηφιστεί.
2: Ναι.
1: Έτσι. Σωστή. Δεν είναι. Και από τη διεθνή κατάσταση. Να έχουμε μια αίσθηση πώς έχει το πράγμα.
2: Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα, στον Βαγγέλη τον οδηγό ταξί. Καλημέρα στη φίλη μου τη Ρία. Καλημέρα στο φίλο μου τη Μανιάνα από τη Σάμο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Βραβαρίγο. Καλημέρα. Δηλαδή, εντάξει, είναι, δεν θα προλάβουμε τους πάντες. Συγγνώμη, σε διάκοψα.
1: Όχι, ήθελα να πω και στις 12 συνάντηση το κύριο Ανδρουλάκη με τον κύριο Αποστολάκη, τον Ευάγγελο Αποστολάκη,
2: ναι,
1: τον ανεξάρτητο πια βουλευτή, και θα ανακοινωθεί η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ εντός εβδομάδος. Νομίζω θα ανακοινωθεί και η κυρία Νίνα Κασιμάτη, Αλφα Πυραιός.
2: Πότε τελειώνει η μεταγραφές? Πότε τελειώνει η μεταγραφές?
1: Όταν κατατεθούν τα ψηφοδέλτια.
2: Δεν τελειώνει το παιδί μου.
1: Ο κύριος Αποστολάκης, αρχηγός ΓΕΘΑ, σεβαστός στο διάστημα που ήταν, μετά πήγε με τον Τσίπρα, παρολίγον με τον Μητσοτάκη υπουργός, θυμάσαι.
2: Με τον Κασελάκη πήγε.
1: Και μετά με τον Κασελάκη και τώρα με τον Ανδρουλάκη.
2: Ναι. Ναι. Σωστά. Εντάξει, πώς το λένε, οι άνθρωποι αξιολογούν τι θα κάνουν, πού θα πάνε, πού θα έχουν μια πιθανότητα, πού θα κατέβει στο...
1: Αλφα Πειραιά, νομίζω είναι το πιθανότερο.
2: Που δεν έχει βουλευτεί το ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι.
2: Στη Β' έχει, ούτε στη Β' έχει.
1: Θα είναι υποψήφια και...
2: Το ΠΑΣΟΚ στο Λεκανοπέδιο έχει 4 βουλευτές.
1: Θα είναι η κυρία Νίνα Κασιμάτη. Το ΠΑΣΟΚ υποψήφια στη Β' Πειραιώς,
2: η οποία και θα εκλεγεί.
1: Η οποία και θα προσχωρήσει μέσα στην εβδομάδα προς τα τέλη της εβδομάδας του ΠΑΣΟΚ.
2: Ποιος είναι εκεί άλλος? Είναι ο κ. Διαμαντίδης, νομίζω.
1: Ο κ. Διαμαντίδης.
2: Ο γιος του πρώην
1: βουλευτή. Ναι, ναι, ναι.
2: Συμπαθέστατος άνθρωπος, ο μπαμπάς Διαμαντίδης, τον γνώρισα. Για τον γιο δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά η Νίνα Κασιμάτη είναι δύναμη εκεί. Και είναι και η Νίνα Κασιμάτη, αν και είναι νέος άνθρωπος, είναι και παλιό ΠΑΣΟΚ και νέο. Δηλαδή συνδυάζει το παλιό ΠΑΣΟΚ που έμαθα εγώ.
1: Την εκεί αριστερά, ήταν τότε τον αγέννητη. Αντρέα,
2: ναι. Εκεί ήταν αγέννητη με το αυτό. Οπότε νομίζω ότι θα κόλλησε μια χαρά στο ΠΑΣΟΚ.
1: Το πρόβλημα να κατάφερε και το πέρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, το προσπέρασε, ήταν ότι είχε κάνει αυτή τη δήλωση για τον Γιώργο Παπανδρέου. Είχε πέσει στο μαραθώνιο, νομίζω, πέρα στη Βοστόνη.
2: Ναι.
1: Μια βόμβα και κάποιος σκοτώθηκε. Και είχε πει, είχε κάνει μια ανάρτηση γιατί να μην ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
2: Είχε γράψει την πράγμα.
1: Ναι, ναι, να σκοτώσει τον Γιώργο. Προφανώς είναι ατυχής. Και ήταν ένα πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι έχει ξαθυμάνει το Παπανδρεϊκό στρατόπεδο επί αυτού και δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις.
2: Εντάξει, είναι καλός άνθρωπος Γιώργος Παπανδρέου και συγχωρεί. Όχι, το λέω αλήθεια αυτό, είναι πολύ ευγενής άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν χρειαστείς επιγόντως κλειδαρά, υδραυλικό, ηλεκτρολόγιο, ψυχτικό, μπαίνεις στο 11888 για όλα. Τι κάνεις online, το ετοιμάσου, ο επαγγελματίας σε καλεί μέσα σε λίγα λεπτά και τέλος το ψάξιμο. Γιατί στα επίγοντα θες λύση και τι θέλεις τώρα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Τι ακρίβεια είναι αυτή, ρε σε κουτρουβάλα! Με ένα χιλιάρικο, κοίταξε να δεις, έχω ένα χιλιάρικο. Πηγαίνω να ψωνίζω και φτάνοντας στην πόρτα του σούπερ μάρκετ να μπω μέσα, χράπ, ο πληθωρισμός μου το κάνει 500. Εγώ δεν του δίνω σημασία, προχωράω. Μπαίνω μέσα, ψωνίζω, περιμένω, παπ, φτάνω στη γραμμή, στο ταμείο. Μόλις φτάνω στο ταμείο να πληρώσω, ξαναέρχεται ο πληθωρισμός, χράπ, κάνει μία και μου το κάνει ένα εκατοστάρικο. Λέω, δεν είναι αυτό, δεν του δίνω σημασία κι εγώ πάλι. Και κάνω μία χράπ, παίρνω ένα άρλεκιν και φεύγω.
17: Γιατί
16: με το άρλεκιν ξεχνιέσαι.
0: Τα ωραία ψαλτής.
1: Αλλά δεν κυκλοφορεί πια το Άρλεκιν.
0: Ήταν η περίοδος που ο πληθωρισμός ήταν 15-20-25%. Είχαν βάλει την ΑΤΑ τότε που για να ισοσκελίζει ένα κομμάτι του προϋπολογισμού.
1: Αυτόματη την παριθμική προσαρμογή.
0: Ναι, για να ίσως. Γιατί ήταν 25. Οι τράπεζες δίνανε επιτόκιο 15-20% στις καταθέσεις. 25 καμιά φορά έτσι.
1: Και δανειζόσουνα.
0: Εντάξει, τότε δεν δίναν δάνεια τόσο αβέρτα για την περίοδο. Όχι, τα αβέρτα άρχισαν
1: μετά το 90. Μετά,
0: με το ευρώ. Με το ευρώ.
1: Με το 2000 άρχισαν τα αβέρτα. Πέρασες έξω από την τράπεζα και να περάσεις έπρεπε να πάρεις δύο πιστωτικές κάρτες. Μια διακοποδάνεια, όπως τα λέγανε.
0: Ένα διακοποδάνεια, δύο πιστωτικές κάρτες και πέντε μετοχές. Και μετά ήταν οι επιστολές.
1: Και τα έρθαν όλα αυτά και τα πλήρωνες εσύ.
0: Πληρώσαμε, ωραία. Τέλος πάντων.
1: Να πω μόνο τα ορισμένα στοιχεία, παιδιά, για την ακρίβεια που σήμερα ξεκινάει το ραδιόφωνο, το αφιέρωμά του, το έχει ξεκινήσει από το πρωί. Η Eurostat λοιπόν την Παρασκευή δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 5,1% έναντι 3,8% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις τιμές καυσίμων η αύξηση ανέρχεται στο 25,4% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και 5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, τον Αύγουστο. Και τελευταίως, στα τρόφιμα καταγράφεται αρνητικός πληθωρισμός μείον 0,2% σε ετήσια βάση, προφανώς λόγω της συμφωνίας κυρίων και σε μία αύξηση, ίσως και σε αποκλιμάκωση των τιμών νοπών φρούτων και λαχανικών. Αυτό έλεγε η Eurostat.
0: Να δούμε τι λέει όμως ο κύριος Απόστολος Ζαυτόπουλος.
1: Καπή είναι αρμόδιος.
0: Ο κύριος Ζαυτόπουλος, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών και έχει μια πολύ καλή εικόνα της αγοράς.
1: Είναι ακόμα ή άλλαξε όμως.
0: Πάντως ξέρει την αγορά πάρα πολύ καλά.
1: Νομίζω καλύτερος, με διαφορά.
0: Έχει σημασία. Κύριε Ζαυτόπουλε, καλημέρα.
18: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. 21 Οκτωβρίου έχουμε τις εκλογές στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους να συμμετέχουν
0: στις εκλογές ψηφίσεις
18: για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Ποιος μπορεί να πάει ψηφίσει, ποιος.
18: Μπορούν να πάνε να ψηφίσουν όλοι οι πολίτες της χώρας μας οι οποίοι είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι άνεργοι. Αυτό το οποίο χρειάζεται για να ψηφίσουν πρέπει να είναι μέλη στην Ένωση και για να γίνει κάποιος μέλος στην Ένωση πληρώνει 1 ευρώ εγγραφή και 50 λεπτά το μήνα. Μηνιαία εισφορά στην Ένωση.
2: Τα δίνουν όλα μαζί αυτά μια φορά. Δίνει 6 ευρώ
17: και
2: 6 ευρώ και την εγγραφή 7 και τελείωσε.
17: Να κάνω εγώ μια πρόβλεψη τώρα. Έτσι ο κύριος Χότζογλου θα είναι ο διάδοχος του κύριου Ραυτόπουλου.
18: Αυτή θα είναι η πρόταση από την μεριά τη δική μου.
2: Είναι από τα τουριστικά επαγγέλματα.
18: Ναι, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισητισμού Τουρισμού.
2: Γιατί εσείς φεύγετε?
17: Έχει άλλα καθήκοντα, φαντάζομαι.
18: Μιας και μετά το συνέδριο της ΓΕΣΕ
2: έλαβε καλά.
18: Θέση του οργανωτικού γραμματέα της ΓΕΣΕ, θα συμμετέχω στην Ένωση, δεν θα φύγω από την Ένωση, δεν θα την αυρίζω την Ένωση για το όνομα του. Απλά
2: της ΓΕΣΕ έλαβε
18: θέση του οργανωτικού γραμματέα της ΓΕΣΕ, θα συμμετέχω στην Ένωση, δεν θα φύγω από την Ένωση, δεν θα την αυρίζω την Ένωση.

0: παραγωγής λόγω του αυτόδους πυρετού έχει...
1: Αυτή τη στιγμή σε σχέση με την ζήτηση υπάρχει έλλειψη 15.000 τόνι τώρα.
0: Συγγνώμη, δεν ακούσαμε καλά. 15.000 τόνι.
1: 15.000 τόνι. Λείπουν από την αγορά. Λείπουν από την αγορά.
0: Αυτό σημαίνει ότι αυτό τραβάει την τιμή προς τα πάνω. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυτό οφείλεται στις τρεις ζωονόσους. Ναι. Στον αυτόδη πυρετό που ακόμα και σήμερα που μιλάμε η Λέσβος είναι κλειστή, η οποία μιλάμε για την δεύτερη περιφέρεια στη χώρα που προμηθεύει την αγορά σε γάλα, αλλά και τυριά και αρνί και κατσίκι.
0: Ναι. Αυτό για τη φέτα.
2: Να κάνω γενική ερώτηση και εγώ στο τύρι. Η Ελστάτ λέει, ο Ελστάτ, η Eurostat ήταν, ότι τον μήνα που μας πέρασε, το Σεπτέμβριο, είχαμε αρνητικό πληθωρισμό, 0,2% σε αιτήσια βάση. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είχαμε αυξήσεις, αλλά είχαμε και μείωση στις τιμές των τροφίμων.
1: Ο πληθωρισμός, κύριε Σκουρή, στα τρόφιμα στην Ελστάτ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 1,1%, αυτό τον μήνα ανέβηκε στο 1,4%.
2: Με βάση την Ελστάτ. Δηλαδή, Eurostat δίνει άλλα στοιχεία.
1: Όσον αφορά την Eurostat.
2: Γιατί, αφού εγώ το διάβασα, είδα 0,2 αρνητικό. Σε τι
1: σημαίνει? 1,4 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 1,1. Τον προηγούμενο μήνα ήταν 1,2, τον αντίπρο προηγούμενο ήταν 1,5, τον προηγούμενο ήταν 1,9, μετά από 2,4 από 3% που ξεκίνησε τον Ιανουάριο.
0: Ναι.
2: Άρα δηλαδή λέτε ότι είχαμε αύξηση, λέτε.
1: Είχαμε αύξηση από το 1,1% που ήταν τον προηγούμενο μήνα στο 1,4% αυτό το μήνα.
0: Σε ποια προϊόντα υπάρχει αυτή η αύξηση και σε ποια ενδεχομένως υπάρχει μια μείωση, αν υπάρχει μείωση?
1: Στα τρόφιμα υπάρχει αύξηση. Γενικότερα ο πληθωρισμός, τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat μιλάνε για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ο οποίος ανήλθε στα τρόφιμα στο 1,4%. Εδώ μιλάμε για τα τρόφιμα όπως είναι τα τυροκομικά, γαλακτοκομικά, προϊόντα τα οποία προέρχονται από το σιτάρι, προϊόντα όπως είναι τα αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά όπως είναι οι μπύρες, κρασιά και άλλα διάφορα, φυτικά προϊόντα, φυτικά ροφήματα, ιδίως και στα έχουμε στην αύξηση έξω από τα τρόφιμα, στα προϊόντα όπως είναι τα απορρυπαντικά πλυντηρίου, απορρυπαντικά πιάτων κτλ. Στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα η αύξηση είναι πολύ μεγάλη στα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, από το 2,7 που ήταν τον προηγούμενο μήνα στο 4% είναι αυτό τον μήνα.
0: Όταν λέμε μη επεξεργασμένα, δηλαδή.
1: Τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία βγαίνονται από τη βιομηχανία, από το χωράφι πάνε στη βιομηχανία, επεξεργάζονται και πάνε στον παραγωγό. Πάνε στην κατανάλωση.
2: Τώρα έχουμε μία.
1: Και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τώρα... Και εκεί που είδαμε μεγάλη αύξηση στην ενέργεια, αν μου επιτρέπετε, από το 14,3 τον προηγούμενο μήνα.
2: Ναι.
1: 18,8 αυτό τον μήνα.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχουμε τώρα μία αύξηση στην ενέργεια μεγάλη. Συνεχόμενος μήνας. Το ερώτημα είναι, βλέπετε να περνάει στο θέμα των τροφίμων και σε ποιους κλάδους, σε ποια προϊόντα, κύριε Ραυτόπουλε?
1: Στα τρόφιμα θα περάσει ιδίως στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως είναι τα αρτοπιεία, η φούρνη, που εκεί πέρα βλέπουμε, παρόλο που η τιμή στον πρωτογενή τομέα, στα σιτηρά και στο μαλακοστάρι και στο, σε σχέση με πέρσι, από τον αγρότη μας, από τον παραγωγό, φεύγει φτηνότερα, σε εμάς καταλήγει ακριβότερο, όχι για την αύξηση της πρώτης ύλης που είναι το στάρι, αλλά για την αύξηση του μεταφορικού κόστους και την αύξηση της ενέργειας.
0: Ναι.
1: Τα οποία δεν μπορούν πλέον να συγκρατηθούν. Και καταλαβαίνετε ότι ένας φούρνος ο οποίος χρειάζεται τόσο πολύ ηλεκτρική ενέργεια, είτε αυτό είναι από το φυσικό αέριο, είτε είναι αυτό από τα μεταφορικά από το πετρέλαιο, είτε είναι από την ενέργεια την οποία χρειάζεται, όλα αυτά τα κόστη πλέον δεν μπορούν να απορροφήσει ο φούρνος και θα μεταφερθούν όπως ήδη έχουν ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου, γιατί οι πρώτες αυξήσεις τόσο στις φρυγανιές, στα κρουτών, στα κριτσίνια, στα κράκερς, στα ψωμάκια για σάντουιτς που είναι, στα ψωμάκια για χάμπουργκερ, στα παξιμαδάκια, σε όλα αυτά τα προϊόντα έχει ξεκινήσει ήδη από την 1η Οκτωβρίου η αύξηση. Εκεί που ξεκίνησε.
0: Έχετε καμία εικόνα? Ναι, συγγνώμη. Έχετε καμία εικόνα? Έχετε καμία
1: εικόνα? Είναι στο Μοσχαρίσιο Κρέας. Που ξεκίνησε από το δεύτερο 15ο του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, ερώτηση. Έχετε καμία εικόνα σε σχέση με το πώς πάει η κατανάλωση?
1: Η κατανάλωση έχει μειωθεί πέρα από τις ποσότητες. που μειώσαμε μετά την ακρίβεια και το επόμενο.

0: μόνιμα προϊόντα. Mm. Έχουμε περάσει στη δεύτερη φάση που είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπου και εκεί έχει ξεκινήσει η μείωση. Και αυτό φαίνεται, κύριε Ξενάκη, και από τους ισολογισμούς των σούπερ μάρκετ που έχουν πλέον, οι κατηγορίες έχουν γίνει δύο. Η μία είναι οι μικρομεσαίες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που υποφέρουν και οι άλλες που ευημερούν είναι οι μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, περίπου 5 έχουμε τον αριθμό σε όλη την Ελλάδα.
1: Οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεγάλες αγορές, είναι και προμηθευτές μαζί του εαυτού τους και έτσι έχουν πιο μεγάλα περιθώρια κέρδους και πουλάνε φθηνότερα ενδεχομένως.
0: Ακριβώς, και έχουν και καλύτερες αγορές που κάνουν επιτιμολογίου, που κάνουν καλύτερες προσφορές οι βιομηχανίες προς αυτές τις αλυσίδες, που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση.
2: Μοσχαρίσιο κρέας, που είπατε πριν, για το μοσχαρίσιο κρέας.
0: Για το μοσχαρίσιο κρέας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει αυξηθεί περίπου, χοντρικά σας λέω, από 8,5 μέχρι 9-10%. Και αυτό έχει συμβεί από το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
2: Πιστεύετε ότι θα συνεχιστούν αυτές οι αυξήσεις στο
0: συγκεκριμένο προϊόν? Είναι η πρώτη αυξήση, κύριε Σκουρή, του φθινοπόρου. Έπεται και συνέχεια. Έπεται συνέχεια, η οποία είναι μπροστά μας ο χειμώνας. Έχουμε τις μεγάλες αυξήσεις, εκείνο το οποίο θα υπάρχει πρόβλημα που δεν το είπαμε, σοβαρό, και στην έλλειψη, αλλά εκεί που υπάρχει μεγάλη αύξηση είναι στο αρνί και στο κατσίκι. Το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη από το μικρό Πάσχα από τον Αύγουστο και συνεχίζει την ανωδική της πορεία η τιμή.
1: Λόγω και της ιστορίας του αυτού πυρετού προφανώς όλο αυτό έχει φέρει.
0: Μικρή έχει μειωθεί η παραγωγή του γάλακτος. Εξάλλου το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει. Θα θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε στα ψυγεία, πέρα από το αγελαδινό γάλα, υπήρχε το πρόβιο γάλα, υπήρχε και το κατσικίσιο γάλα. Ναι. Τώρα το πρόβιο, επειδή είχε φτάσει η τιμή του στα 4,5 ευρώ το λίτρο, έχει αποσυρθεί.
1: Πρόβιο δεν υπάρχει. Ναι, δεν βλέπω.
0: Υπάρχει μόνο το κατσικίσιο.
1: Βλέπω σε κάποια μια αλυσίδα συγκεκριμένη, μόνο μία, η οποία είναι ζαχαροπλαστή ουσιαστικά η αλυσίδα. Έτσι, και έχει και γάλα.
0: Καταλαβαίνω. Και λέτε μια μικρομεσαία αλυσίδα, η οποία δεν δραστηριοποιείται και σε όλη την Ελλάδα.
1: Σωστό, και αυτό σωστό.
2: Λέτε ότι δεν έχουμε, δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχουμε δηλαδή μπροκάλια γάλα.
1: Έχει γάλα, έχει αγελαδινό βασικά. Έχει κατσικίσιο. Βγαίνει ακόμα κατσικίσιο, ναι. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Τιμή των 3 ευρώ περίπου, 2,90-2,92.
1: Όπως επίσης είναι πολύ ακριβό και το γιαούρτι πια, το πρόβιο και το κατσικίσιο. Πολύ
0: και
1: πιο ακριβό.
0: Το πρόβιο και το κατσικίσιο.
1: Ναι, γιατί είναι και τα πιο, που λένε αυτοί που ξέρουν, έτσι, τα πιο αγνά και τα λιγότερο, έτσι, τι να πω τώρα, λιγότερο κατασκευασμένα από σκόνη και όλα τα υπόλοιπα, διότι υπάρχει.
0: Έτσι, γιατί είναι ατόφιο γάλα, είναι γάλα το οποίο είναι ελληνικής προέλευσης κανονικά.
1: Πολύ ακριβή τιμή.
0: Δεν πρέπει να γίνονται εισαγωγές.
1: Δηλαδή, επειδή χθες πήρα και πρόβιο και κατσικίσιο, οι τιμές είναι αρκετά υψηλές, θέλω να πω έτσι. Και όχι φίρμας γνωστής, γιατί είναι μικρές πια εταιρείες που τα βγάζουν αυτά τα προϊόντα, τα οποία τα πουλάνε σε υψηλή τιμή, εντάξει, αλλά βγάζουν μικρές ποσότητες. Λοιπόν, ωραία μας τα είπατε, αισιόδοξα. Ωραία τα λέει ο Στάθης Ψάλτης. Δεν ξέρω αν το προλάβατε να ακούσετε που τον βάλαμε.
0: Θα πρέπει να
1: από
0: πούμε
1: τη δεκαετία του 80 με τον πληθωρισμό που έτρεχε με 25% το μήνα τότε, αν θυμάστε. Ναι. Και τρέχαμε να τον προλάβουμε.
0: Κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, ένα ευχάριστο νέο. Επειδή γυρνώντας σε όλη την Ελλάδα και μιλώντας με τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, σήμερα επικοινώνησα με την Κρήτη, την Ιερά Πέτρα, που έχουμε τόσες μέρες καταστροφές. Ναι. Εκείνο το οποίο μου είπανε οι καλλιεργητές, οι αγρότες που έχουν στην Ιερά Πέτρα ιδίως τα θερμοκήπια, μας είπαν ότι η απόσταση της καταστροφής από τα θερμοκήπια ήταν 10 χιλιόμετρα. Αυτό το οποίο έγινε στην περιοχή της Ιερά Πέτρας και ιδίως στα θερμοκήπια ήταν δώρο Θεού.
1: Ήταν,
0: λέει, αυτό το οποίο έγινε, μια βροχή. Ναι. Η οποία γέμισε τις δεξασμενές μας, έχουμε πλέον νερό να καλλιεργήσουμε. Το λέω αυτό γιατί μην μας πούνε ότι υπάρχει έλλειψη από την Κρήτη λόγω των καταστροφών και υπάρχουν ελλείψεις σε προϊόντα, λαχανικά, ντομάτες, αγκούρια, μελιτζάνια,
2: Συγγνώμη,
1: εγώ ακούω παραγωγούς χθες, παραγωγούς, όχι δημοσιογράφους, που βγαίνουν στο μικρόφωνο και λένε ότι εμείς θα ξαναμπούμε στο χωράφι μας μετά το επόμενο καλοκαίρι πια. Το άκουσα με τα αυτιά μου. Αυτό λέει παραγωγός. Ναι.
0: Αυτό είναι η παραγωγή της Κρήτης, όχι όμως των θερμοκηπίων. Που αυτή την εποχή έχουν ξεκινήσει τα θερμοκηπία. Είναι η παραγωγή της υδροπονίας, είναι η παραγωγή της ανοιχτά, όχι στα χωράφια.
2: Η Ιερά Πέτρα έχει πολλά και μεγάλα σημαντικά θερμοκηπία.
0: Θα έλεγα ότι είναι η μεγαλύτερη. Αν ανοίξει η αγορά της Κρήτης, τότε τελειώνουν όλα. Έχουμε
1: άφθονα
0: προϊόντα, τα οποία ελληνικά να τα φάμε. Ναι. Και σε τιμές προσιτές, θα έλεγα, έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ραυτόπουλε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλά.
2: Να πω μόνο μισό λεπτό, κύριε Ραυτόπουλε, ότι όπως με πληροφόρησε ο Κωνσταντίνος Λαβίτης, θα σας κάνει πρόταση μία από τις επόμενες μέρες να είστε στην εκπομπή του και να έχετε απευθείας διάλογο για τα θέματα της ακρίβειας με τους ακροατές του σταθμού.
0: Στη διάθεσή σας. Με πολύ
2: περιμένουμε μία από τις επόμενες ημέρες τον Κωνσταντίνο Λαβίτη.
1: Τέλεια. Τέλεια. Το λύσαμε και αυτό. Όλα τα λύσεις. Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μέσα στη μέρα όλοι μπορούμε να παραγγείλουμε κάτι από ένα καφέ μέχρι το ραδινό μας. Στο box όμως όσο περισσότερο παραγγέλνετε τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας. Ενώ διεκδικείται και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: αυτό είναι για τα γενέθλια. Λύσαξε με το πρέπει να βάλουμε τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το τραγούδι λοιπόν γράφτηκε στίχη μουσική από τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Το να ξέρεις, ναι, ναι, ναι. Ρόμπερτ Ουίλιαμς έφυγε πριν από λίγα χρόνια. Το 1982, επί προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, του Ευάγγελου Αβέρωφου. Ο Ευάγγελος Αβέρωφου ήταν ο μοναδικός από τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας που έχασε σε ευρωεκλογές και παρατήθηκε, δεν συμμετείχε σε εθνικές εκλογές. Έχασε το 84, ανέλαβε το 81, κέρδισε το Γιώργιο Ράλι, έκπληξη τότε λέγανε. Και πήρε μέσα ευρωεκλογές, έχασε από το Πασόκ που ήταν τότε στα πολύ του ζένια του. Και αμέσως παρατήθηκε και έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας μετά από, πώς το λένε, είχε απέναντι τον Κωστή Στεφανόπουλο, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος έχασε τις εκλογές το 1985, αλλά ξανά
1: Ναι, ήταν ναι. Οι κομματικοί μηχανισμοί, εγώ το έχω πει και άλλη φορά, έτσι, μελετώντας ναι. τα κόμματα, ψηφίζουν ναι. συνήθως ψηφίζουν εκείνον, ναι. όχι ο οποίος είναι ναι. ο πιο βέρος, δεξιός, πασόκος, ναι. αριστερός. Είναι ναι. αυτόν που, που θα μπορέσει να τους δώσει, να τους κρατήσει στην προοπτική της εξουσίας ή στην ίδια την εξουσία σου, Τυρί.
2: Έτσι.
1: Γι' αυτό επέλεξαν το Μητσοτάκη, για παράδειγμα, και όχι Στεφανόπουλο, γιατί ο Μητσοτάκης ήταν αυτός που θα κέρδιζε τον Αντρέα.
0: Γιατί ο Μητσοτάκης ήταν ο κεντρός. Σόγαμπρος, ενώ ο Στεφανόπουλος ήταν σάρκος δεξιάς.
1: Της λαϊκής δεξιάς.
0: Της λαϊκής δεξιάς. Και όμως κέρδισε σε ένα κόμμα πολύ δεξιό τότε και την περίοδο, έτσι.
1: Όπως κέρδισε ο Σιμίτης, τον Άκη και
0: τον Αρσένη. Που ήταν οι παπανδρεϊκότερες των παπανδρεϊκών.
1: Που είχαν Πασό και Σιμίτη και βγάζανε με το πίσω.
0: Φλίχτενες. Το απλό είπα και χειρότερο, γι' αυτό θέλω να σου λέω.
1: Θυμάσαι άλλα τραγούδια της Γαλάζιας Γενιάς. Γεια σας εδώ τώρα.
0: Ζέρβα από τον τάφο έβγα και δε να στη ξανά στις Γαλάζιες Γενιάς. Όχι, είναι. Κάνεις λάθος.
1: Τα κανονικά λέω.
0: Είναι στο ίδιο, ρε, στο ίδιο.
1: Είναι σκληρός τούτος, είναι σκληρός.
0: Αφού τι δεν κάνω στην ανέδη μου τότε, εγώ δεν λέω ψέματα. Όπως μου λέει, πώς το είναι και εσύ την Παρισία και λες ήμουν στην ΚΝΕ στα νεανικά μου χρόνια. Και εγώ λέω ήμουν στην ΟΝΕΔ, ήμουν στην ΔΑΠ και στην ΟΝΕΔ.
1: Για πες ακόμα τραγούδια.
0: Οι κόκκινοι σκοτώσαν την Ειρήνη. Αλήθεια είναι και αυτό. Θα σας πω κι άλλα, δεν θες.
1: Περίμενε. Έλα, έχει κλείσει για το γράμμο εισιτήριο ξενάκι. Έλα. Ναι.
0: Ρε, ήταν η εποχή. Καταρχάς, ήταν η εποχή που πουλάγανε πολύ τα σπρέι στα μαγαζιά, στα είδη και γκαλερίας. Μπλε, πράσινα, κόκκινα. Πήγαιναν και αγοράζανε και γράφανε από κάτω άλλα. Πήγαιναν και γράφανε. Βέβαια, σαν τα συνθήματα που έγραφε η ΚΝΕ, κανένας. Πήγαινε στους τοίχους και έκανε κάτι. Κάτι αριστοργήματα. Ναι, δεν μπορούσε να τα σβήσει με τίποτα. Έριχνε από πάνω, έκανε, έσβηνε. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήτανε... Και γενικά σε όλα, η ΚΝΕ ήταν.
1: Εκτός, άλλη, λοιπόν,
0: πολύ μπροστά,
1: εκτός λοιπόν από τον Πυρσό που επανήλθε.
0: Ναι.
1: Το πούμε αυτό.
0: Και εδώ το επανήλθε. Καιρό που είχε επανήλθε.
1: Τώρα το έκανε σήμερα αυτό. Με αυτό βγήκε. Ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: επανέλθει καιρό πάντως. Αυτό θα ναι.
1: ναι. λοιπόν, ναι. Έχουμε λοιπόν σήμερα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Θα κλέψουν την παράσταση τα τραγούδια της Γαλάζιας Γενιάς. Γι' αυτό είπαμε να το βάλουμε.
0: Θέλω να σου πω κάτι.
1: Αυτό θα είναι στο
0: θέλω να σου πω κάτι. Ήμουνα πρόσφατα. Όχι πρόσφατα, έχουν περάσει 3 χρόνια, 4. Το θεωρώ πρόσφατο αυτό. Σε ένα πάρτι το οποίο γινόταν για άσχετο λόγο. Αλλά οι συνδετημόνες όλοι αυτοί οι παριστάμενοι στο πάρτι ναι. ήταν της γενιάς της δικιάς μου και λίγο πιο νέοι της που πέρασαν από εκεί
1: ναι.
0: και παίζαν λαϊκά, ξέρεις, λαϊκά αυτά και λοιπά. Και κάποια στιγμή έχει κάποια φαϊνή ιδέα, βρίσκει που το βρήκε κασέτα CD και τα βάζει αυτά. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι έγινε. Ναι, αυτό. Τα κάνουμε. Τώρα είναι συνδεδεμένα με μια γενιά ανθρώπων.
1: Ναι,
0: που...
1: παιδί μου, δεν έχει.
0: Ναι. Μεγάλωσε.
1: Μα γι' αυτό μιλάμε, δεν είναι.
0: Όπως ας πούμε, οι Πασόκοι μεγαλώσανε με το Θα σε ξανάβρω Μπαχτσέδες, με το, πώς το λένε, με 2-3 τραγούδια που ήταν συμβολικά για αυτούς.
1: Το Πασόκ κάνει κάθε χρόνο στις 3 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Τώρα θα κάνει και.
0: Δεν συγκρίνω προφανώς το αριστούργημα Θα σε ξανάβρω Μπαχτσέδες με το Ζήτω Ελλάδα.
1: Τώρα θα κάνει. Και στις 18 Οκτώβρη. Ήταν αρχικά στο
0: Οκτώβρη, να το λες σωστά. Τότε το λέγανε Οκτώβρη.
1: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ξανακάνει τώρα στο Εγάλεο για την εκλογική νίκη του Αντρέα Παπανδρέου.
0: Γιατί οι άλλοι δεν το βλέπουν. Συγγνώμη. Λοιπόν, μπα έτοση. Λέω, μπα έτοση. Συγγνώμη για αυτό που είπα, το παίρνω πίσω. Αλλά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, λέω. Α, είμαστε πρώτοι με μια. Για να μην είναι πρώτοι με μια ψηφοδιαφορά. Αυτό είναι πιθανό.
1: Και μετά σκέφτομαι, λέω, θα κάνω δηλαδή και όταν κέρδισε ο Σιμίτης τις εκλογές.
0: Δεν νομίζω.
1: Και ο Γιώργος.
0: Δεν νομίζω. Για το Σιμίτη, ξέρει πω το ψηφίζανε. Όχι όλοι. Υπήρχαν και Σιμητικοί, επειδή ήταν σκληρή Σιμητική. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία του Πασόκ τον ψήφισε. Κοιτούσε δεξιά, έριχνε το χέρι το ψηφοδέλτιο και κοιτούσε αριστερά την άλλη πλευρά.
1: Μη σου πω, βούλωνα και τη μύτη.
0: Πώς θα ψηφίσουν πολλοί τώρα Νέα Δημοκρατία, να το πούμε και αυτό. θα κάνουν ένα έτσι και θα πούνε Πιστερκέλχεν. Αυτό έτσι θα ψηφίσουν. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ξέρω, πολλού τέτοιου ξέρω, θέλω να σου πω. Ούρτρε, λέει ο Γιάννη, δεν του άρεσε. Εσύ να το σου βάλω το βροντάι, όλοι πώ θα στράφει την Γιώνα. Γιάννη, δεν σου καλά.
1: Ποιο άλλο εκτό από τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς ήταν τραγούδια.
0: Ο Χάρη Χατζικοκόλη.
1: Σωστό.
0: Ήταν η αδερφή τη Τζέννη Βάνου, Γιάννα Βραχνού, η οποία είναι στο Σαμαρά τώρα. Έχει πάει με τον Σαμαρά. Γιάννα Βραχνού.
1: Τέλο, δεν βάζω άλλα ερωτήματα, τα ξέρει όλα.
0: Τα ξέρω, τα ξέρω. Τι θα σα πω τώρα, τα πω όλα. Λοιπόν, και ποιοι τραγουδούσαν στου χορού τη Νέα Δημοκρατία τότε. Κλειό Δενάρδου. Φίλιππο Νικολάου.
1: Μέσα αργέρα, και εγώ πάω και εγώ.
0: Ο Ζαμπέτα. Ο Ζαμπέτα ήταν μπουζουκάκι πρώτο. Πήγαινε πάντα σε όλε τι συναισθιάσει και τραγουδούσε συναισθιάσει. Γιατί και οι καλλιτέχνε ήταν εντάξει, καταχωρημένοι κομματικά, έτσι. Κάποια στιγμή μπήκε Μοσχολιού στην ήταν αυτή.
1: Ήταν
0: Πασόκ πριν.
1: Ναι, ναι, όχι,
0: και
1: ήταν.
0: Μετά εμφανιζόταν σε εκδηλώσεις.
1: Ναι, δεν είχε να τραγουδήσει.
0: Δεν έβγαινε
1: αυτό
0: να τραγουδήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, όχι, να είμαστε δίκαιοι, δεν έβγαινε να τραγουδήσει. Συμμετείχαν και καλλιτέχνες τότε. Τώρα
1: καλλιτέχνες. Ζορτανέ ήταν κοντά. Ρολάκι δεν ήταν.
0: Όχι, αλλά όλη αυτή η γενιά, η πιο πολλή από αυτή η γενιά ήταν Νέα Δημοκρατία. Ήταν εξή παιδιά του Καραμαλή, του Κωνσταντίνου Καραμαλή εκείνη τη γενιά. Και ήταν εξή αυτή. Και η τότε που λέγαμε κομμένοι από την ΕΡΤ. Η αλήθεια είναι πως τη δεκαετία του 80 τους κόψαν από την ΕΡΤ όλους. Ναι, ναι, ναι, όλους. Μετά επισημήτη αυτό άλλαξε. Η αλήθεια είναι επισημήτη άλλαξαν πάρα πολλά.
1: Και... κάποιο δήλωσε ότι ναι. Λέει, αν ήταν τώρα συμπίτη, θα ήταν αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα. Ένα μήνυμα μόνο. Ναι. Είχα πάει την Παρασκευή σε ένα σούπερ μάρκετ πάρα πολύ γνωστό και για τι ντομάτε Ιερά Πέτρα. 2 και 20 λέει, οι οποίες όλες ήταν κούφιες. Και ήταν χτυπημένες λέει από τούντα λέει. Είναι ένα κουνούπι το οποίο τσιμπάει την ντομάτα. Πώς θα ακούω τις κουνούπι, τσιμπάει την ντομάτα. Και τη δημιουργεί πρόβλημα. Και άμα τη φας μπορεί να πάθεις λέει κάτι που θα πάθεις. Και λέει, τις πέταξε, τις μισές ντομάτες, 2-20 άχρηστες. Εντάξει, να τις παίρνεις πιο προσεκτικά την άλλη φορά. Έχω πετάξει εγώ. Εγώ πέταξα κάτι ακτινίδια πρόσφατα. Ναι.
1: Ο κύριο Δραυτόπουλο μα είπε ότι θα έχουμε αυξήσει, θα περάσει από την ενέργεια στα τρόφιμα. Για παράδειγμα, έκανε λόγο για τα αρτοπία πρωτίστω και τα προϊόντα που παράγουν.
0: Τα μαγαζιά που έχουν μεγάλη ενέργεια. Φούρνοι, ναι, όπω λε και εσύ, ζαχαροπλαστεία.
1: Μίλησε για το μοσχαρίσιο κρέα που θα συνεχιστεί και για το αρνί και το κατσίκι που επίση θα υπάρχουν μεταξύ των άλλων.
0: Καλημέρα κύριε Σίγμα και Σίγμα και κύριε Ξή. Αν κάποτε πήγαινε στο σπίτι κάποιου και είχε ένα κιλό χρυσάφι, θα ένιωθε κάποιο ότι πήγε κάτι πολύτιμο. Τώρα σημαίνει το ίδιο αν πα στο σπίτι σου και έχω ένα κιλό φέτα. Καλά, δεν είναι ακριβώ το ίδιο, αλλά καλή είναι και η φέτα, δεν άσχημη.
1: Είδε και το χρυσάφι έπεσε. Ο χρυσό δηλαδή. Δεν είναι όπω ήταν παλιά που ανέβαινε.
0: Ναι, καλό είναι αυτό. Γιατί τώρα ανεβαίνει πάρα πολύ, είναι δείγμα ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα.
1: Ενώ τώρα πολύ.
0: Όχι, ναι.
1: Αυτό
0: θα μπορούσε να είναι και πιο άσχημα, θέλω να πω. Αυτό, ναι, αυτό εννοώ.
1: Κάτσε, λοιπόν, έχουμε καιρό.
0: Και με τη χαρά τη μεγάλη που μας έδωσε η Εθνική χθες το βράδυ και πήραμε το χείο, πώς το πήραμε, ο Θεός το ξέρει, στο πρώτο ημίχρονο μας είχαν βάλει μέσα.
1: Γιατί
0: και...
1: είναι το.
0: Ρίξα.
1: Το ποδόσφαιρο λένε ότι δεν είναι το πιο δίκαιο άθλημα. Προκειμένου ήταν και δίκαιο τώρα να είμαστε δίκαιοι. Αλλά έτσι είναι.
0: Τι λέει ο Γιώργος Δήμου, ήθελα να σου το πω από καιρό, το λέω τώρα μου φρούνει, λες, εσύ είσαι σωτήρι δεξιός με αριστερή τσέπη. Αυτό είναι τι καινούριο είναι αυτό. Εμείς ξέραμε που λένε η αριστερή με δεξιά τσέπη. Δεξιός με αριστερή τσέπη τι σημαίνει, ε? Εσύ μπορεί να μου πεις τι μπορεί να θέλει να πει. Γιώργο, εξήγησέ το μου αυτό την επόμενη φορά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα να είστε καλά. Υγεία να έχετε, να προσέχετε τον εαυτό σας και όλους τους άλλους γύρω σας.
1: Και... τι μας σκέφτομαι καμιά φορά, λέει, θεωρεί δηλαδή κάποιο ότι αν είσαι δεξιός πρέπει να έχεις μεγάλες τσέπες, αν είσαι αριστερό, να μην έχεις, να μην δουλεύεις, να μην πληρώνεις.
0: Αυτά επειδή τα λέγαμε πριν 40 χρόνια. Δεν τα λέμε τώρα πια. Αυτά πριν 40 χρόνια τα λέγαμε. Λοιπόν, πάμε.
1: Και τη Νέα Δημοκρατία ψηφίζει μεγάλα λαϊκά στρώματα, γι' αυτό παίρνει τόσα ποσοστά. Λοιπόν, ήρθε Βασίλης Δέτσικας με το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
0: Και αμέσως μετά η Στέλλα Καντώνα και ο Θανάσης Κίδης, μην τους χάσετε.
1: Γιατί έχει και μεγάλα αφιερώματα για την ακρίβεια. Θα δείτε, έκπληξη.
0: Έχουμε ακρίβεια,

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιβεβλημένη η στήριξη της κοινωνίας με τη μέγιστη ευαισθησία, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού παραπολιτικά 90,1. Επεσήμανε ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στα ενίκια, τη στέγη και στα καύσιμα, ενώ είπε ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ, απάντησε πως στο τέλος κάτι τέτοιο δεν ενδιαφέρει τους πολίτες, τους οποίους ενδιαφέρει η πραγματική στήριξη στην τσέπη τους. Από 12,5 ευρώ η βαρελίσια φέτα ως και 18 ευρώ η συσκευασμένη, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος. Εκτίμησε ότι η αύξηση στις τιμές της ενέργειας θα περάσουν σε προϊόντα που πολλούν αρτοπία και φούρνοι. Θετικές προβλέψεις για την ανάπτυξη, τη δημοσιονομική ισορροπία και την αγορά εργασίας, αλλά και αβεβαιότητα εξαιτίας των διεθνών ενεργειακών εξελίξεων, περιλαμβάνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 που κατατίθεται στη Βουλή. Το βασικό σενάριο προβλέπει ενίσχυση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας και περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και της ανεργίας. Ο πύχης της ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά τοποθετείται στο 2,3% από 2% φέτος. Στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ενταχθεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Στις 12 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακού κόμβου στην νοτιοανατολική Ευρώπη αναδεικνύει η αυριανή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Την Τετάρτη θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όλες τις κλήσεις και τα μηνύματα με τον Γιώργο Μαζονάκη και τον υπνοθεραπευτή μετά το θάνατο του τραγουδιστή φέρεται να διέγραψε η προφυλακισμένη γιατρός, όπως προκύπτει από την άρση απορρίτου των τηλεφώνων. Παράλληλα, το κρίσιμο απόγευμα διέγραψε και όλες τις αναζητήσεις που είχε κάνει στο διαδίκτυο και μέσω εφαρμογής AI που αφορούσαν τρόπους επαναφοράς ατόμου από μέθη, αλλά και τις παρενέργειες της προποφόλης. Στόχος αγνώστων είχε γίνει και το Σεπτέμβριο η καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα, στην οποία τα ξημερώματα δύο άτομα πέταξαν χειροβομβίδα μετικού τύπου που δεν εξεράγει. Οι αρχές κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανθρώπων της νύχτας. Ένας 24χρονος νεκρός και δύο 17χρονοι τραυματίες σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Πετρούπολη. Διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος. Στον Ανακριτή θα οδηγηθεί ο 35χρονος, ο οποίος άρπαξε οδηγό ταξί από το λαιμό και τη δάγκωσε με αποτέλεσμα να της κόψει το αυτί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Στη διεθνή ενημέρωση, οι πρόορες εκλογές της 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Προηγήθηκε η απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Κρόνους Πανιώνιος για την Elite League, στις 5 το απόγευμα σε Δούκα ΠΑΟΚ στο Handball.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,43% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου το νέο πλαίσιο για τη μισθολογική διαφάνεια. Οι υποψήφοι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως για τις αποδοχές που προβλέπει η θέση εργασίας για την οποία ενδιαφέρονται.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θεούλης.
1: Να είστε καλά, αυτά θέλω, αυτά θέλω.
0: Θεούλης,
1: αυτά θέλω, αυτά θέλω.
0: Και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινε σαν
1: αυτά θέλω, θεούλης. Αυτά θέλω.
2: Θεούλης, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινα.
3: Για τον Άδωνη.
2: Όπως είπε η κυρία για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θανάση Φουσκίδης.
3: Στέλλα Καντώνα, σου εκείνη και εγώ τη Δευτέρα, στο πρώτο τη εβδομάδα, 5 Οκτωβρίου σήμερα.
2: Και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινα, Θανάση μου, για σένα.
3: Και καλά, εννοείται αυτό, γιατί
2: εντάξει,
3: αυτό έλειπε.
2: Αυτονόητο. Τώρα δηλαδή, εντάξει, άλλο για τον Φουσκίδη, άλλο για τον Άδωνη. Δηλαδή για να το.
3: Γιατί και για τον Άδωνη, γιατί να μην πήγαινε.
2: Γιατί να πάω.
3: Είναι ανθρώπινο, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, τώρα θα μου πει περιορέξου κολοκυθόπιτα. Δημήτρη Κύρκο στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή τη εκπομπή. Ελπίζουμε να σα βρίσκουμε καλά. Σήμερα, όπω ξέρετε, ο σταθμό μα τρέχει και θα τρέξει όλη τη βδομάδα η καμπάνια για την ακρίβεια. Σε όλα τα πεδία της καθημερινότητας και όχι μόνο βεβαίως, θα τα πούμε αναλυτικώς και διεξοδικώς, θέλουμε τη δική σας συνδρομή, άποψη, το ρεπορτάζ, τις καταγγελίες σας, 211-1080-880, κυρία Ελένη Τάγκα, περιμένει τα τηλεφωνήματά σας.
3: Να πούμε βεβαίως ότι στο radio@parapolitika.gr θέλουμε να στέλνετε, ειδικά με φόντο την καμπάνια που ξεκινάει σήμερα ο Παραπολιτικά 90,1 για την ακρίβεια, όλες τις παρατηρήσεις σας, όλα τα ζητήματα που θέλετε να θίξετε, να μιλήσουμε για όλα αυτά που ξέρουμε, αλλά και που δεν ξέρουμε εμείς και ξέρετε εσείς.
2: Σωστό.
3: Γιατί σήμερα, ειδικά σήμερα, θα έχουμε μια ειδικά διαμορφωμένη εκπομπή.
2: Για το θέμα που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια.
3: Πώς έρχονται οι υπουργοί και εξειδικεύουν τα μέτρα, εμείς εξειδικεύουμε την ακρίβεια για να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε, και εμείς και οι υπουργοί και ούτω καθεξής.
2: Λοιπόν, να σας πούμε ότι ο κύριος Παναγιώτης Κάτσικος έχει επιμεληθεί και σήμερα τα ηχητικά και ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς διανθίζει την εκπομπή αυτή με τις μουσικές επιλογές. Όσοι κινείστε στο λεκανοπέδιο, σήμερα σε γενικές γραμμές νομίζω πρέπει να είμαστε κάπως καλύτερα. Τώρα τουλάχιστον εγώ που κατέβανα δεν υπήρχε κάπου τεράστιο ζήτημα. Έχουμε και καλό καιρό, ευτυχώς, παίζει ρόλο και αυτό. Κάπως έτσι έφυγαν οι βροχές και οι αέριδες για το Σαββατοκύριακο.
3: Εσύ έρχεσαι από μέσα από τις κεντρικές λεωφόρους. Δηλαδή θέλω να πω, βγαίνεις.
2: Από πού να έρθει δηλαδή,
3: όχι, βγαίνεις, όχι βρε, βγαίνεις λέω Πανόρμα, Βασιλής Σοφίας, ναι. Κατεβαίνεις από Κολωνάκι, πας από τα στενά, κάνεις τέτοια πράγματα.
2: Όχι. Δεν όχι. Πηγαίνω από τα στενά. Mm.
3: Κατάλαβες
2: ναι,
3: πώς σου λέω.
2: Κατάλαβα, ναι. Δεν πηγαίνω, ναι, πούμε, από το ναυτικό νοσοκομείο. Από
3: ναι,
2: πίσω.
3: Και ούτω καθεξής.
2: Το κάνω,
3: μπράβο,
2: αυτό για άλλη διαδρομή. Τώρα το πρωί προτιμώ τις κεντρικές λεωφόρους. Μπας και
3: γι' αυτό σας λέω, φίλοι μου, έλα, του ήλασες ανώτια προάσια. Εμείς, ξέρεις που μένω. Λοιπόν,
2: ναι, ισχύει αυτό.
3: Σε 20 δευτερόλεπτα.
2: Σε 20 δευτερόλεπτα.
3: Όπως σου λέει, εντάξει. Υπερβολή, αλλά πολύ κοντά. Βγαίνεις στην παραλιακή, βγαίνεις στην Συγκρού, βγαίνεις στην Εθνική άμα θες.
2: Σωστό.
3: Κόμβος. Σας προσκαλούμε όλους αν θέλετε να έρθετε αμυντική.
2: Λοιπόν, όχι, ωραίο είναι αυτό, ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, να σας πούμε τώρα το εξής, ότι η αλήθεια είναι ότι το Σαββατοκύριακο ήταν ένα Σαββατοκύριακο που έτσι η είδηση που συζητήθηκε ιδιαίτερος, ας πούμε, ήταν αυτό του κυρίου Σαμαρά, το τύπου πάλι, πώς να το πω, μίνι διάγγελμα στα social media, στη χομηθεία με τον κύριο Τσούτσια, αυτό το γνωστό που κάνει.
3: Το βιντεάκι αυτά
2: το βιντεάκι αυτό.
3: Που κάνει κατά καιρούς με τον κύριο Τσούτσια. Ο κύριος Τσούτσια δεν είναι επιχρεωμένος, όπως μας ξέρουν, ο στενός του συνεργάτης διαχρονικά για τα θέματα των media. Επί της ουσίας ο κύριος Σαμαράς βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει και στο πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών προδύο εβδομάδων.
2: Ότι αυτή τη φορά το περιεχόμενο της τυχομηθείας των δύο αντρών είχε ως επίκεντρο το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών, το οποίο το σχολιάζει ο κύριος Σαμαράς, αφού βέβαια είχε πει αυτά που είχε πει για τα Κιμήλια, τη Φοντερ Λάιεν, τη συμφωνία των Πρεσπών, τη γλώσσα, τη μακεδονική, τη δίθεν πολιτισμό και όλα αυτά.
3: Υπενθυμίζω βεβαίως, υπενθυμίζω ότι το πρωτοσέλιδο αφορούσε αυτό το μήνυμα που εκπέμπει σε συνομιλητές του κύριο Σαμαράς και όχι μόνο, ότι κοιτάξτε να δείτε, θα κάνω το κόμμα και θα το κλείσω όταν θα φύγει ο Μητσοτάκης από την εξίσωση. Θα όταν θα πάει στην πάντα.
2: Μόνο και μόνο δηλαδή για να κάνει ζημιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Και το κλείνω, ναι, το κόμμα. Για πάμε να ακούσουμε λίγο, Σαμαρά.
4: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
5: Έλα, για πού το βάλες.
4: Πάω να κλείσω το κόμμα.
5: Ποιο κόμμα?
4: Για να διαβάσει μισοτακικές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνει κόμμα και μετά θα το κλείσει αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
5: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει. Ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
4: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
5: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
3: Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη είναι ότι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς επί της ουσίας στιγματίζει τους υπουργούς, ο οποίους ο ίδιος είχε ως υπουργούς και αυτός με τη σειρά του. Έτσι, συγγνώμη κιόλας, δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος. Και όχι μόνο τους ίδιους υπουργούς, κάποιους έφερε και στη Νέα Δημοκρατία. Τον Πλεύρη, τον Βορύδη και τον Γεωργιάδη, μην τα ξαναλέμε και κουράζουμε. Το πρώτο αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι τα Τέμπη. Γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ, η τραγωδία των Τεμπών έγινε πριν ή μετά τις εκλογές του 2023, οπότε και ο κύριος Σαμαράς εξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ήταν κανονικά σε ψηφοδέλτια και πήρε την έδρα που προβλέπεται για τους πρώην πρωθυπουργούς χωρίς σταυρό. Εξήγησέ το μου αυτό για να καταλάβω.
2: Εντάξει, πάντως να πω κάτι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τη θεώρησα την αντίδραση και ετεροχρονισμένη, για να είμαι ειλικρινής, γιατί πριν από δύο εβδομάδες κυκλοφόρησε το πρωτοσέλιδο. Δεν ξέρω τώρα. Βέβαια, εκτός αν έγινε λόγω της συγκυρίας και των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι, δεν ήταν έτοιμο και το βίντεο. Ναι, μα γι' αυτό το έκανε. Το έκανε ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαμαράς επέλεξε να προβεί στο συγκεκριμένο βίντεο. Αυτά τα δύο ερωτήματα μου γεννήθηκαν εμένα. Ότι δηλαδή οι αλαζόνες υπουργοί αφενός τη συντριπτική πλειοψηφία την είχε και ο ίδιος. Και αφετέρου, επαναλαμβάνω, τα Τέμπη δεν έγιναν.
2: Ναι. Πάντως σε
3: πριν τις εκλογές
2: σε αυτό το βίντεο.
3: Αν δεν κάνω λάθος, όχι αν δεν κάνω λάθος, ουδείς το λησμονεί αυτό, έγιναν Φεβρουάριο του 2023. Όπερ σημαίνει ότι τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023, που ήταν ο Σαμαράς υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία και εξελέγει και βουλευτής βάσει των προβλέψεων για τους πρώην πρωθυπουργούς, δεν είχε κάνει κάποια ιδιαίτερη νήξη.
2: Σε αυτό το βίντεο, το μόνο δίκιο που του δίνω του Σαμαρά είναι ότι ειρωνεύεται τα περί κακομοίριδων και προφανώς του δίνεται πάτημα να ειρωνευτεί, επειδή το προηγούμενο διάστημα είχαμε δει μια σειρά από άστοχες τοποθετήσεις και δηλώσεις από κυβερνητικούς βουλευτές. Γιατί δεν ξέρω αν το ακούσατε κάποια στιγμή που λέει μην μας περάσουν και για κακομοίριδες. Εκεί ειρωνεύεται. Ξαναλέμε, αυτές οι αφορμές δόθηκαν.

0: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το νέο Box Booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 ευρώ έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery σου πάντα κερδίζεις.
1: Για τον κύριο Θεοχάρη που είπε τη δήλωση και υπενθύμησε σωστά ότι ο κύριος Θεοχάρης εκεί παρέπεψε. Είχε πάει κάποια στιγμή στο ποτάμι, είναι αλήθεια. Στο ποτάμι είχε πάει και μεταπίδησε στη συνέχεια στη Νέα Δημοκρατία. Ποια περίοδο ήταν Γενικός Γραμματέας Εσόδων?
0: Παλιότερα, γιατί.
1: 2013 ναι. με 2014. Ποιος ήταν πρωθυπουργός τότε?
0: Ο κύριος Σαμαράς. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Προχωράμε. Προχωράμε, θα τα βλέπουμε.
1: Προχωράμε,
0: θα τα βλέπουμε αυτά, παιδιά. Έχουν το ενδιαφέρον τους. Τώρα, τη καθημερινότητά μας, να σας πούμε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση σήμερα μεγάλη των αλλιέων. Το λέω αυτό γιατί όλο το Σαββατοκύριακο το θέμα το ανέδειξαν πολύ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το λέω γιατί με αφορμή την παρουσία Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι ξεκίνησαν τις κινητοποίησεις. Σήμερα κατεβαίνουν κάτω στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν συνάντηση και με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κικίλια. Θα δείξει. Δεν έχουμε ακούσει τώρα κάποια τοποθέτηση. Ζητάνε, και επειδή συζητάμε για την ακρίβεια και ο σταθμός τρέχει αυτή την καμπάνια, ζητάνε ενίσχυση για τα πετρέλαια τα οποία είναι πολύ αυξημένα. Και μας έλεγε χαρακτηριστικά χθες ένας επαγγελματίας Θανάση μου ότι ένας αλλιέας την ημέρα θέλει 4,5 με 5.000 ευρώ για να γεμίσει 2 τόνους πετρέλαιο το καΐκι.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Το οποίο να θυμίσω μόνο ότι αυτοί οι άνθρωποι, η βενζίνη που βάζουν είναι όπως βάζουν ας πούμε, τα καράβια τα μεγάλα. Που έχουν ούτως ή άλλως θέλω να πω έτσι και την έκπτωση μέσα έτσι. Και δεν βγαίνουν. Αυτό θέλω να πω.
1: Κατά τα άλλα, θέλω να πω και εγώ ότι επειδή άκουγα το πρωί τον πρόεδρο των Αλλιών, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ήταν συνηχθιόσκαλα, τον πρόεδρο της Συνηχθιόσκαλας, δεν ζητάνε κάτι παραπάνω. Ζητάνε εγκαίρως.
0: Ζητάνε ένα de minimis πρόγραμμα.
1: Ακριβώς.
0: Ευρωπαϊκό.
1: Και να πάρουν αυτά που προβλέπονται βάσει αυτού που είπε του Ευρωπαϊκού Προγράμματος. Δεν το γνώριζα, προς Θεού, ιδέα δεν είχα. Το άκουσα από τους ανθρώπους και έχει έτσι. Το ενδιαφέρον του.
0: Τώρα, η εκπομπή αυτή θα ξεκινήσει με το εθνικό μας ρόφημα που είναι ο καφές. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που ξυπνάει το πρωί και δεν φτιάχνει έναν καφέ ή δεν πηγαίνει να πάρει έναν καφέ. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, τον κύριο Γιάνγκογλου, στην αλέκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που είστε έτσι στην παρέα μας. Θέλουμε λίγο να μας πείτε καταρχάς από το 2022 μέχρι σήμερα, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία μέχρι τώρα, που έχουμε και ένα δεύτερο πόλεμο βέβαια, έτσι, στο Ιράν. Πόσο έχει αλλάξει το τοπίο στην αγορά του καφέ?
2: Θα σας πω, δεν μας επηρέασε τόσο πολύ η κρίση στην Ουκρανία όσο οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όπου είχαμε διπλό παγετό στην Βραζιλία και στο Βιετνάμ με άμεσο αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένες ποσότητες παραγωγής σε συνδυασμό με αυξημένη ζήτηση από Κίνα και Ινδία. Αυτό δημιούργησε ένα έλλειμμα στις ποσότητες που υπήρχαν αποθηκευμένες με αποτέλεσμα να ανέβει η τιμή προς τα πάνω. Οι μετέπειτα όμως εξελίξεις γεωπολιτικές στα στενά του Ορμούς, ναι, εκεί επηρέασαν τα ναύλα καταρχήν πάρα πολύ, αυξήθηκαν τα ναύλα πάρα πολύ και τώρα τελευταία παρατηρούμε ότι ανεβαίνει εκ νέου η τιμή του καφέ ενώ είχαμε περάσει σε κάποια επίπεδα εξορθολόγηση.
0: Ανεβαίνει σε σχέση με ποιο χρονικό διάστημα, για να ξέρουμε τώρα τι συγκρίνουμε με τι, ας πούμε. Καταρχάς, η μεγαλύτερη αύξηση πότε σημειώθηκε, κύριε Γιάνγκογλου, σε αυτό το χρονικό διάστημα, ας πούμε?
2: Πριν ένα χρόνο είχαμε βιώσει το 150% την τελευταία τριετία. Τώρα μιλάμε για το 100% για την τελευταία τριετία. Δηλαδή, έχουμε μια αύξηση την πρώτη ύλη, αυτή που διαπραγματεύεται χρηματιστηριακά, τη τάξη του 100% στην ποικιλία αράμπικα, περίπου τώρα, 99 και κάτι, και γύρω στο 52% στην ποικιλία ρομπούστα. Αλλά τον τελευταίο μήνα βλέπουμε ότι έχουμε πάλι ανατιμητικές τάσεις.
0: Για το μήνα Σεπτέμβριο, λέμε τώρα.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Και άλλες δηλαδή, πού θα φτάσει τώρα, γιατί με συγχωρείτε, επειδή βλέπετε κι εσείς και τα καφέ, τα συνοικιακά ή αλυσίδες οι μεγάλες. Τώρα εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να είναι 2,5 ευρώ ο καφές, άμα πας και να τον πάρεις από το μαγαζί, και 2,70 μας οφέρουν delivery. Δηλαδή, πού θα φτάσει?
2: Ναι, δείτε.
1: Σουβλάκι θα γίνει ο καφές. Όχι, το σουβλάκι ανέβηκε περισσότερο, αλλά πάει για παλιό σουβλάκι, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι. Όχι, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Παρόλο που έχουμε αυτού του ύψους ανατιμήσεις, στο ράφι ο καφές ανέβηκε περίπου. Έχουμε παρατηρήσει μια αύξηση τη τάξη του 25% μέσω σταθμικά, σας το λέω τώρα.
0: Σε σχέση με ποιο διάστημα?
2: Σε σχέση με πριν 2 χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Okay.
2: Εντάξει, ο κλάδος του καφέ χαρακτηρίζεται από πάρα πολύ έντονο ανταγωνισμό. Σε όλη αυτή την τελευταία τέτοια...
1: Ναι, ο ανταγωνισμός οδηγεί προς ακάτω συνήθως. Έτσι, δεν γίνεται μία μάχη με φόντο τις σημερινές συνθήκες, εν πάση περιπτώσει, να έχει ο άλλος πιο συμφέρουσα για τον καταναλωτή τιμή για να τον προτιμήσει. Εδώ πάμε στο άλλο.
2: Δεν ακούσατε αυτό που είπα. Ενώ είχαμε ανατιμήσεις από 150%, τώρα είμαστε στο 100% την τελευταία τριετία. Παρ' όλα αυτά, οι ανατιμήσεις που περάσαν στην αγορά ήταν της τάξης του 25%. Καταλαβαίνετε πόσο απορροφήσαμε τις αυξήσεις. Και αυτό γιατί ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Ένα, και επειδή κάναμε ανάλυση και των αποθηκευμένων ποσοτήτων που είχαμε. Βέβαια, αυτά έχουν στερέψει πλέον. Παρακολουθούμε την αγορά. Ακόμη δεν μιλάμε για ανατιμήσεις στην αγορά. Και πάντα σας μιλάω για την οργανωμένη λιανική, έτσι. Γιατί στην εστίαση, η εστίαση έχει άλλους συντελεστές κόστους. Άρα εκεί δεν μπορούμε να επέμβουμε. Και για λόγους δεοντολογίας, γιατί δεν εκπροσωπούμε ως μέλος την εστίαση.
1: Α, δεν αγγίζετε το συγκεκριμένο κομμάτι εσείς, μάλιστα.
2: Όχι, η Ελληνική Ένωση Καφέ έχει 3 τμήματα, το συσταγωγής ομού πράσινου καφέ.
0: Μάλιστα.
2: Τους επεξεργαστές και τους εμπόρους.
1: Okay.
2: Δεν αγγίζουν, ενώ η εστίαση είναι πελάτη.
0: Θα μιλήσουμε μετά με την εστίαση τους όλους ξεχωριστά. Ναι, ναι, θα τα πούμε ξεχωριστά. Ναι, ναι.
2: Καλά είναι να μην μπούμε σε εκείνα τα χωράφια, νομίζω.
0: Ωραία.
2: Για λόγους διαδικασίας.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή έχουμε καταλάβει πάντως ότι ανεξάρτητα με τις όποιες αυξήσεις, αυτή η αγορά αντέχει, έτσι, η αγορά του καφέ. Κακά τα ψέματα, έτσι. Και αυτό είναι θετικό, εγώ θεωρώ ότι αντέχει.
2: Ναι, βεβαίως. Γιατί ναι, το είπατε και πριν, έτσι, στην εισαγωγή σας, ότι είναι ένα εναλλακτικό προϊόν. Δεν ξεκινάει εύκολα όλη τη μέρα το χωρίς να πιει καφέ. Όταν το 85% των Ελλήνων καταναλώνουν καφέ, και παρόλο που έχουμε αυτές τις ανατιμήσεις.
0: Το 85% λέτε. Οι υπόλοιποι ποιοι να είναι άραγε αυτοί που δεν πίνουν καφέ?
1: Δεν τσάει.
2: Υπάρχει ένα 10% οι οποίοι πίνουν ελάχιστα. Και υπάρχει ένα 5% που δεν πίνει καφέ, παρόλα αυτά όμως αγοράζει καφέ. Έτσι, έχει στο σπίτι του.
0: Να πω
2: για
0: κάτι.
2: Κάποια στιγμή που έρχεται κάποιος.
0: Από τα είδη του καφέ, ποιο ήταν αυτό που κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο? Μιλάω τώρα για τους ανθρώπους που έρχονται. Δεν μιλάω για το λιανεμπόριο τώρα. Μιλάω για, για τις χοντρικές.
2: Μιλάτε για την οργανωμένη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Περίπου ίδιες ήταν οι ανατιμήσεις ποσοστιαία. Απλά οι αξίες είναι που διαφέρουν και γι' αυτό κάνουν υψηλότερη την ανατίμηση. Δηλαδή, όταν ξεκινάει, παραδείγματος χάρη, λέω τώρα, έτσι ένα ενδεικτικό ποσό, με 30 ευρώ ο καφές εσπρέσο, που διατίθεται, καταλαβαίνετε ότι το 5% αποτιμάται διαφορετικά από ότι ένας καφές, π.χ. ο ελληνικός, ο οποίος έχει ένα κόστος 20 ευρώ, όταν ανατιμάται, έχει μικρότερη αξιακή αύξηση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε,
0: σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάνγκογλου.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χαιρετούμε. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά.
1: Για
0: όσους έχετε μπει τώρα στην ακρόαση, να πούμε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ είπε ενδεικτικά ότι στο ράφι ο καφέ στα τελευταία 2 χρόνια ανέβηκε 25%. Λέω για το ράφι. Έτσι,
1: για
0: δηλαδή
1: το ράφι,
0: ο καφές που παίρνουμε και το
1: σούπερ
0: μάρκετ. Το σπιτάκι μας.
1: Ο καφές, δεν αναφέρθηκε ο πρόεδρος και δικαίως, γιατί όπως είπε, είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Παρ' όλα αυτά όμως. Και στην εστίαση, ακολουθώντας την αντίστοιχη αύξηση, έχουμε πληρώσει τον καφέ. Να μην πω πόσο. Λοιπόν, και ξέρετε, δεν την καταλαβαίνουμε την τιμή, γιατί είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης. Το θέλουμε. Δεν το έχουμε στο μυαλό μας. Α, πόσο αυξήθηκε ο καφές, όλοι μας τουλάχιστον. Γιατί, ασυνέστητα πας και παίρνεις. Και λες, παιδιά, αλλά αργεί λίγο η επεξεργασία του πόσο έχει φτάσει ο καφές, δεδομένου, επαναλαμβάνω, ότι είναι σαν να πηγαίνεις να παίρνεις ψωμί, ρε παιδί μου. Καταλαβες. Δεν το σκέφτεσαι τόσο πολύ, μέχρι κάποια στιγμή που λες, μα καλά, πόσο έφτασε, πόσο έδωσα τώρα και τον καφέ. Καταλάβες. Εκεί είναι το θέμα. Αλλά βεβαίως, δεν ξέρω, εάν θα πρέπει να γίνει κάτι στο συγκεκριμένο κομμάτι, ως προς τις αλυσίδες, δηλαδή πώς συναντώνται οι κυβερνώντες με τους σούπερ μαρκετάδες, με τους εκπροσώπους άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, και τι σου λέει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, Προσπαθούμε τώρα, το τι καταφέρνει ο καθένας είναι συγκρίση μας, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι. κάνουμε μια συνάντηση για να δείξουμε ότι προσπαθήσαμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει το ίδιο και με τις καφετζίδες και με τις αλυσίδες του καφέ. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Μα οι αλυσίδες του καφέ, να πούμε ότι πουλάνε σε πολυεθνικές. Έτσι, ναι. Οι χονδρέμπορες πουλάνε σε πολυεθνικές που έχουν πολλούς κωδικούς, θέλω να πω, προϊόντων. Οπότε θεωρητικά τα ραντεβού αυτά που έχουν γίνει, Θανάση μου, θεωρητικά θα ναι. πρέπει να περιλαμβάνουν και αυτό το προϊόν και αυτό τον κωδικό. Mm. Να πω τώρα το εξής.
1: Να μην πάμε σε διαφημίσεις, λες.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα.
1: Πολλά και θα τα διαβάσουμε γυρνώντας.
0: Με το που γυρίσουμε θα τα διαβάσουμε. Να πούμε πριν τις διαφημίσεις ότι μέσα στην ημέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από έναν καφέ, ένα καλή ώρα, μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις, μείνετε μαζί μας, διότι αμέσως μετά θα έχουμε έναν πολύ ενδιαφέρον καλεσμένο να συζητήσουμε για το γάλα, για τη φέτα, για το τυρί και θα δούμε βεβαίως και τον απόϊχο όλων αυτών στην εστίαση, πώς ακριβώς αποτυπώνονται. Θα πούμε και άλλα πολιτικά, θα πούμε και για το κόμμα του κύριου Τσίπρα λίγο, γιατί υπάρχει εκεί μια κινητικότητα για το ποιοι θα είναι, δεν θα είναι υποψήφοι, παλιοί, νέοι, καινούργοι και τα σχετικά.
1: Και πέρα από τον ενδιαφέροντα καλεσμένο που θα συζητήσουμε για γαλακτοκομικά, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και με αυτή την απορία θα πάμε σε διαφημίσεις. Πολλές αλυσίδες καφέ, όταν πας και το παίρνεις, επαναλαμβάνω, έχουν διαφορετική τιμή από ό,τι στο delivery. Έτσι.
0: Ναι.
1: 20-30 λεπτά εκεί είναι, δεν είναι παραπάνω. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό δεν θα μπορούσε να είναι το μπουρμπουάρ και βάλε που δίνεις στο παιδί. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
1: στο delivery.
0: Θα μπορούσε.
1: Λόγω για την ανατίμηση.
0: Θα μπορούσε. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
3: Θεούλης.
4: Να είστε καλά, αυτά θέλω, αυτά θέλω.
3: Θεούλης,
4: αυτά θέλω, αυτά θέλω.
3: Και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινε σε
4: αυτά θέλω, αυτά θέλω.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
12: Έφτασε! Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ναι, ισχύει. Εκεί έχουμε άλλα ζητήματα, παιδιά, τα οποία δυστυχώς είναι και πολλά. Λοιπόν, κάτσε να δω εδώ πέρα, να τα πιάσουμε τη σειρά. Έχετε στείλει αρκετά
1: πολλά
0: μηνύματα.
1: Η Κατερίνα λέει για τους φοιτητές στοιχείο, είναι το γνωστό θέμα αυτό που επανειλημμένος το έχει στείλει. Ο Στράτος, μπορώ να μας πει πρώτα στο καφέ πόσο κατανάλωνε η ελληνική κοινωνία τη δεκαετία του 90 και πόσο σήμερα, ρωτήσει από περιέργεια να δει τη διαφορά.
0: Μα το είδε, ο είδε. Κατανάλωση
1: ακριβώς,
0: δεν έχει πέσει.
1: Η κατανάλωση δεν έχει πέσει. Απάντησε μέσα στο μήνυμά σου, φίλε Στράτο. Λοιπόν, τώρα, εν συνεχεία, πάμε στο Γιώργο. Χωρίς να υπάρξει, λέει, παραμικρή υπόνοια ότι δικαιολογώ το Σαμαρά, υπάρχει το ενδεχόμενο του υπουργού που είχε και ο ίδιος στην κυβέρνησή του να του είχε υποαυστηρή εποπτεία και να μην υπήρχαν αυτά τα παρατράγωδα που ακούμε και βλέπουμε σήμερα. Θέλω να σου θυμίσω παρατράγωδα τη περίοδου 2012 και 2014, όπως και σήμερα. Αυτά σε κάθε κυβέρνηση παρατηρούνται, αδερφέ Γιώργο. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο που οι ερχόμενοι συνειδού φερτού βουλευτές, υπουργοί, να αισθάνονταν ότι στην αρχή του σε νέο κόμμα έπρεπε να είναι κάπως μαζεμένοι. Σήμερα έχουν γίνει παλιοί και έμπειροι στο κόμμα και μάλλον ξεφεύγουν. Καλή συνέχεια. Δεν μπορεί να είναι όμως όλοι έτσι. Καταλάβετε, έτσι γίνεται. Δεν γίνεται δηλαδή επί Σαμαρά να ήταν όλα μια χαρά και τώρα να του βγήκε. Λοιπόν. Ούτε σε όνειρά σας, λέει, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε τα λεφτά που βγάζουν οι επαγγελματίες ψαράδες. Και όλα μαύρα, ψάξτε να δείτε τι περιουσίες έχουν όλοι αυτοί με τα μεγάλα ψαροκάικα. Δεν είναι όμως μόνο τα μεγάλα ψαροκάικα οι ψαράδες, φίλε. Αυτό είναι μια αλήθεια. Έτσι τώρα, Γιώργο, δεν καταλαβαίνω γιατί βρίζεις. Δεν καταλαβαίνω ποιον λες αριστερό κουμούνι. Λοιπόν, ο Μιχάλης όπως πάντα σε καλημερίζει γλυκά και με το δικό του τρόπο. Και
0: όλοι τα καλημέρες.
1: Γεια σου, φίλε, γεια σου.
0: Λοιπόν, παιδιά, προχωράμε, συνεχίζουμε. Για όσους έχετε μπει τώρα στην ακρόαση, να πούμε ότι ο σταθμός όλη αυτή τη βδομάδα τρέχει μια πολύ μεγάλη καμπάνια για την ακρίβεια, για το αν αλλάζουν οι συνήθειές μας, πόσο αλλάζουν, πόσο μας επηρεάζουν και τη χοντρική αγορά και το λιανεμπόριο. Σκεφτήκαμε λοιπόν με το Θανάση, επειδή τις τελευταίες μέρες συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα για το γάλα και το τυρί, για τη φέτα δηλαδή. Που είναι και αυτό επίσης ένα εθνικό φαγητό. Δεν ξέρω αν υπάρχει σπίτι που να μην το συνοδεύει με φέτα, που να μην πίνει γάλα. Σκεφτήκαμε να πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Σαράντη. Τον γνωρίζετε. Είναι ο πρόεδρος της Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας. Ένας από τους πιο δυνατούς επιχειρηματίες, βραβευμένος. Έχουν μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Από τα ωραία Τρίκαλα την καλημέρα.
1: Από τα ωραία Τρίκαλα τώρα.
0: Η εντοπιότητα του κυρίου Φουσκίδη.
2: Να κάνουμε και λίγο διαφήμιση στον τόπο μας.
1: Εννοείται, χρειάζεται, χρειάζεται.
0: Επιβάλλεται.
1: Και να πούμε ότι τώρα δεν κάνει να κάνουμε και διαφημίσεις, αλλά η επιχείρηση στην οποία τρέχει ο κύριος Σαράντης, όχι λόγω εντοπιότητας από την Καλαμπάκα, αλλά γενικώς το λέω, είναι αναγνωρισμένο ότι είναι από τις.
0: Έχει και το όνομα έτσι του ψηλότερου βουνού.
1: Από τις πλέον αξιόπιστες και σύγχρονες είναι η αλήθεια. Και είναι μια επιχείρηση η οποία είναι στην ελληνική επαρχία και αυτό έχει τη σημασία
0: της.
1: Και έχει κάνει μετά την ανάπτυξή της όλη τη χώρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, κύριε Σαράντη, με την εξής ερώτηση. Από την εμπειρία που έχετε, η φέτα αυτή τη στιγμή που μιλάμε αντιμετωπίζει αυτό που λέμε τη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων ετών. Τι λέτε?
2: Πράγματι, αλλά για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά, θα σας πω ότι από εδώ και δύο χρόνια, από πρόπερι στο καλοκαίρι, με το πρόβλημα της ευλογίας που ήρθε στη χώρα μας, θανατώθηκαν 493.000 ζώα περίπου από την ευλογιά στην υπηρετική Ελλάδα και περίπου 80.000 ζώα από τον αυτόδη πυρετό στην Μυτιλίνη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μία μειωμένη παραγωγή κατ' εκτίμηση 80.000 τόνων γάλα, που αυτό σημαίνει λιγότερη φέτα 20.000 τόνοι. Μαζί με την αύξηση που έχουμε στις εξαγωγές περίπου 7-8-10.000 τόνους, έχουμε ένα έλλειμμα 30.000 τόνων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα.
0: Συγγνώμη, αυτό το έλλειμμα που λέτε 30.000 τόνων είναι μέσα σε ένα χρόνο. Το καταλαβαίνω καλά.
2: Ναι, μια χαρά το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι εκτίμηση, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά κάπου εκεί θα είναι. Δεν θα είναι 30, θα είναι 27, θα είναι 31. Δεν λέει κάτι. Λοιπόν, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι αποθήκες των τυροκομείων. Τα ψυγεία δεν έχουν το τυρί που είχαν πέρυσι. Έλλειμμα η Ελλάδα δεν θα έχει, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω σε όλους τους καταναλωτές. Όμως όλη αυτή η κατάσταση, για να σας ολοκληρώσω την εικόνα και την κατάσταση στην αγορά, έχει φέρει τους κτηνοτρόφους, που εγώ ως πρόεδρος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας εκπροσωπώ και τους κτηνοτρόφους και τα τυροκομεία. Εκπροσωπώ 48.000 αφημί κτηνοτροφικές μονάδες. Αυτό δεν θέλω να είναι το πρώτο όταν μιλάω, για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι εμένα με ενδιαφέρει να πάει καλά.

0: και ο κτηνοτρόφος.
1: Σωστό.
0: Και τα τυροκομεία.
1: Είναι μια αλυσίδα λοιπόν, πραγμάτων αυτό το σώμα.
0: Άρα λοιπόν οι κτηνοτρόφοι λόγω της έλλειψης προσφορά και ζήτηση είναι, ζητάνε παραπάνω τιμές στο γάλα.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι γι' αυτό για την τιμή στο γάλα, γιατί δεν θέλω να το προσπεράσουμε. Ο κτηνοτρόφος ζητάει η τιμή που θα φεύγει το γάλα από εκείνο να είναι περίπου στα 2 ευρώ, σωστά.
0: Όχι τόσο ψηλά.
1: 1,90.
0: Ακούγονται, κοιτάξτε, δεν πόσο? Επιτρέπετε και να μιλάω για τιμές, mm-hmm. αλλά μπορώ να σας πω ότι η διαφορά.
1: Με ένα μέσο όρο να πούμε τώρα.
0: Από πρόπερση φέτος μπορεί να είναι και μισό ευρώ το κιλό.
1: Στην τιμή που
0: από
1: ζητάει ο
0: κτηνοτρόφος. Δηλαδή
1: στην τιμή που ζητάει ο κτηνοτρόφος να φεύγει το γάλα από εκείνον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί και ο κτηνοτρόφος έχει αυξημένα κόστη, να πούμε.
0: Έχει αυξημένα κόστη και κάνει μια δύσκολη δουλειά, μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, από το πρωί από τις 5 ώρα μέχρι το βράδυ. Και πραγματικά, αν θέλουμε να κοιτάξουμε τον πρωτογενή τομέα, mm-hmm. εγώ έχω ένα χρόνο κλείνω τώρα στη θέση του Προέδρου της Επαγγελματικής. Πρέπει να καθίσουμε, να σκέψουμε, να δούμε τα προβλήματα, όχι φιλολογικά, αλλά επί της ουσίας.
1: Ναι. Να πω κάτι, κύριε Σαράντη, συγγνώμη.
0: Πείτε το. Γι' αυτό και έχω ξεκινήσει κάποιες επαφές και με το Υπουργείο Γεωργίας, mm-hmm. και επειδή και ο Πρωθυπουργός της χώρας ενδιαφέρεται προσωπικά για την κτηνοτροφία, mm-hmm. και ασχολείται προσωπικά, νομίζω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια για να φέρουμε.
2: Άρα είστε σε επαφή με την κυβέρνηση, αυτό είναι και
0: βεβαίως,
2: να. Γιατί η τιμή της φέτας, ξέρετε, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο προϊόν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί εκεί είναι το ζήτημα τώρα.
0: Κοιτάξτε, η τιμή της φέτας θα φύγει όχι από την ενέργεια και από άλλα κόστη που έτσι κι αλλιώς ανεβαίνουν, θα φύγει από την τιμή που θα πάρει ο κτηνοτρόφος
1: στο
0: μαντρί. Αυτό να πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Να πω κάτι για αυτό το θέμα, επειδή είναι σημαντικό που το συζητάμε. Άρα η αύξηση που βλέπουμε, ας πούμε, στη φέτα, μας λέτε ότι είναι μία από τις παραμέτρους σχετίζεται και με την τιμή πώληση του γάλακτος, έτσι δεν είναι, το καταλαβαίνω σωστά.
0: Το 90% της αύξησης που θα έχει η φέτα τους επόμενους μήνες οφείλεται στην αυξημένη τιμή που θα πληρώσουν τα τυροκομεία στους κτηνοτρόφους.
1: Ωραία. Άρα πρέπει να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι, εγώ καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να συγκρατηθεί η τιμή της φέτας.
0: Γιατί οι κτηνοτρόφοι έχουν 2 χρόνια που τυραννιέται με τον αυτόδη. Mm-hmm. Τώρα έχει γίνει μια καταρχάς προσέγγιση από το Υπουργείο και θα πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε. Δηλαδή, οι κτηνοτρόφοι από τη μία καλά κάνουν και φωνάζουν ότι θα πρέπει να καθαρίσει η ιστορία με τον ΟΠΚΕΠΕ, γιατί η ιστορία με τον ΟΠΚΕΠΕ δεν έχει 5 χρόνια, 7, 10, έχει πάνω από 15-20 χρόνια τα προβλήματα. Και ενώ, να αναφέρω ένα παράδειγμα, ενώ έχουμε πει να μπουν πλέον βόλοι στα αμνοερήφια, οι βόλοι είναι στομαχικοί, τους βάζει ο κτηνίατρος στο στομάχι. Λοιπόν, από τις 100 μονάδες που έπρεπε, από τις 900 μονάδες που έπρεπε να βάλουν βόλους, ξέρετε πόσες μονάδες βάλανε?
1: Για πείτε.
0: 3.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, άρα να μην ζητάμε ευθύνες μόνο από το κράτος και από τη χώρα, mm-hmm. διότι θα πρέπει να αναλογιστούμε αυτό που έλεγε ο Κένεντι. Ας κοιτάξουμε και εμείς τι κάνουμε για τη χώρα μας, όχι μόνο η χώρα τι κάνει για μας.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, είναι πολύ, πολύ μεγάλη
0: αυτό
2: κουβέντα.
0: Αυτό είναι μήνυμα προς τα μέλη μας της διεπαγγελματικής κτηνοτρόφους για να προχωρήσουν κάποια πράγματα, διότι αν δεν προχωρήσουν, δεν έχουμε και την απέτηση να έχουμε καθαρή εικόνα.
2: Επειδή μιλάμε τώρα για τον κρίκο της αλυσίδας που έχει να κάνει από τους κτηνοτρόφους προς εσάς. Από εσάς προς τα σούπερ μάρκετ θέλετε να μας πείτε τι γίνεται και εκεί. Γιατί είναι πολύ μεγάλοι, πολλοί παράγοντες μάλλον που υπησέρχονται στην εξίσωση της τιμής που έρχεται στον καταναλωτή.
0: Όχι, διαφωνώ μαζί σας και θα σας πω γιατί. Πλέον η φέτα, mm-hmm. μιλάω για το 90%, το 95%, το 87%, δεν ξέρω, mm. που λέτε μέσα από τα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει κανένα τυροκομείο, λέω, δεν υπάρχει, δεν ξέρω mm-hmm. εγώ, κανένα mm-hmm. τυροκομείο που να δίνει σε μεσάζοντα και ο μεσάζοντα στο σούπερ μάρκετ. Όλοι μας, όλα τα τυροκομεία πουλάνε κατευθείαν στα σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
0: Άρα δεν επισέρχεται κάποιος άλλος παράγοντας.
2: Σε αυτό το κομμάτι, πια υπάρχει κάποια συνεννόηση για να συγκρατηθεί η τιμή?
0: Συνεννόηση, δεν ξέρω τι κάνουν οι συνάδελφοι, αλλά σίγουρα πάντα στις διαπραγματεύσεις γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Ναι. Δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Σαραντή. Η μέση τιμή της φέτας, που είναι γύρω στα 15-16 ευρώ, κατά τη γνώμη σας, το επόμενο διάστημα θα μπορέσει να μείνει εκεί?
0: Μιλάμε ένα τέταρτο και σας λέω ότι θα έχουμε αυξήσεις. Τι ερώτηση είναι αυτή.
1: Ναι, αλλά μου είπατε κιόλας ότι γίνεται μια προσπάθεια να συνεννοηθείτε και με τους παραγωγούς, να βοηθήσει και η κυβέρνηση, άρα...
0: Αυτό, όταν έγινε η ζημιά τα προηγούμενα δύο χρόνια με την ευλογιά, για να επανέλθει το ζωικό κεφάλαιο και να ξαναέχουμε το γάλα που είχαμε πριν δύο χρόνια, θα περάσει σίγουρα ένας, μπορεί και δύο χρόνια. Δεν είναι παντά με το κουμπί και δίνει το γάλα τη μια μέρα στην άλλη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν ξέρετε, αλλά τα προβατάκια για να αρχίσουν να βγάζουν γάλα πρέπει πρώτα να μείνουν, να αποκτήσουν αρνάκι, να το γεννήσουν και μετά βγαίνει το γαλατάκι.
1: Okay, να πω τώρα κάτι άλλο. Για πείτε μας λίγο για το τυρί, το οποίο δεν είναι προφανώς φέτα. Γίνεται από αγελαδινό γάλα, το λευκό τυρί.
0: Ναι, μια χαρά τυρί είναι και αυτό. Σίγουρα είναι πολύ πιο φθηνό. Γίνεται από αγελαδινό γάλα και είναι μια εναλλακτική λύση για μια οικογένεια που θέλει να ξοδέψει λιγότερα σε αυτό το είδος τυριού, να πάρει το λευκό τυρί. Το λευκό τυρί αντίστοιχα είναι λίγο πιο αυξημένο από τη μισή τιμή της φέτας. Δηλαδή λέω, ας πούμε, αν μια φέτα που λέτε λέω 13 ευρώ, το μισό είναι 6,5, μπορεί το λευκό τυρί να κάνει 7.
1: Μάλιστα.
0: Όλα τα προϊόντα pop ή τα περισσότερα έχουν και τα αντίστοιχα γελατινά. Θα σας αναφέρω ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα που είναι το Ροκφόρ. Το Ροκφόρ το γαλλικό, το πρόβιο κάνει 24, 25, 26 ευρώ το κιλό, δεν ξέρω, μία ένα τέτοιο επίπεδο. Υπάρχει και το blue cheese, το οποίο παράγεται Δανία, Γερμανία, από αγελαδινό γάλα, που κάνει 8, 9, 10.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε, κάτι αντίστοιχο είναι και με τη φέτα και το λευκό τυρί.
1: Κάτι τελευταίο, εγώ και δεν έχω άλλη απορία. Με τη ζωονόσο έχουμε εξμπερδέψει, γιατί την έχουμε αφήσει έτσι λίγο πίσω. Έχει κοντρουλαριστεί η κατάσταση.
0: Κοιτάξτε, έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Ο επιδημιολογικός χάρτης πλέον έχει διορθωθεί πάρα πολύ.
1: Σε σχέση με πέρυσι, ας πούμε.
0: Ναι, καμία σχέση δεν υπάρχει, αλλά θα πρέπει να σας πω.
1: Σε επιπτώσεις είπατε ότι θα τις βλέπουμε τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό είπατε.
0: Πάλι σκάνε περιπτώσεις οι οποίες είναι δύο, τρεις τη βδομάδα. Που αυτό υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο και θα ξεκινήσει, αν δεν έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο, για να κάνουμε ορολογικό έλεγχο, οροθετικό έλεγχο σε όλα τα κοπάδια από ελληνικές δημόσιες επιχειρήσεις για να δούμε να είμαστε ακόμα πιο σίγουροι που βρισκόμαστε.
1: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή δύναμη.
1: Χαιρετούμε.
0: Τίποτα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά. Λοιπόν, νομίζω πήραμε μια αρκετά έτσι επαρκή εικόνα. Βλέπουμε πάντως και καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα. Η όποια ακρίβεια βλέπουμε στο ράφι για διάφορα προϊόντα δεν προέρχεται από τον ίδιο λόγο. Θυμίζω ότι προηγουμένως, ας πούμε, ο πρόεδρος του καφέ μας έλεγε για τις κλιματικές συνθήκες στις χώρες από τις οποίες εισάγουμε καφέ. Τώρα εδώ ο κύριος Σαράντης για τη φέτα μας είπε, ο άνθρωπος έκανε εκτενή αναφορά στη ζωονόσο. Είπε ότι έχουμε 30.000 τόνους περίπου μέσα στις άκρες, έτσι. Λιγότερη φέτα γιατί θανατώθηκαν πάρα πολλά ζώα, μειώθηκε η παραγωγή. Παρά το γεγονός ότι γίνονται, είπε, προσπάθειες και με την κυβέρνηση να υπάρχει μια συνεννόηση, είναι κλειδωμένο ότι θα βλέπουμε αυξήσεις για τα επόμενα δύο χρόνια.
2: Ναι.
1: Το καταλαβαίνω καλά.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ναι, ναι.
2: Ναι, μα το είπε εξ αρχής ο άνθρωπος ότι θα υπάρχουν αυξήσεις δεδομένα το αμέσως επόμενο διάστημα και όποιες κουβέντες γίνονται σε βάθος χρόνου. Για το πόσα μπορεί να υπάρχει ένας έλεγχος των τιμών σε βάθος χρόνου. Εγώ πάντως θα επαναλάβω ότι είναι πολλές οι παράμετροι που έχουν να κάνουν με την τιμή που φτάνει στο ράφι, άρα και στον καταναλωτή.
1: Εντάξει, εδώ όμως άκου τι είπε, όταν λέει ότι οι κτηνοτρόφοι ζητάνε 50 λεπτά παραπάνω να δώσουν το γάλα, έτσι, στις βιομηχανίες, για να το πω εγώ έτσι, για να πουλήσουν, πάει να πει ότι αυξάνονται τα κόστη, έτσι, απλά, με απλά λόγια.
2: Να πούμε ότι έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχουμε έκρηξη στη Λάρισα σε συνεργείο υγρά αερίοκίνησης. Και επειδή παραπέμπει σε πρόσφατες έτσι καταστάσεις, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ακόμα δεν έχουμε λεπτομέρειες. Θα σας ενημερώσουμε και εμείς ή και στο μαγκαζίνο ακόμη εκτενέστερα για τα όσα συμβαίνουν εκεί. Πάντως εγώ θέλω να πω το εξής. Οι κτηνοτρόφοι είναι, και θα επιμείνω σε αυτό εγώ, οι κτηνοτρόφοι είναι ο πρώτος κρίκος, είναι αλυσίδα των παραμέτρων που εισέρχονται στο μέτωπο της τιμής που διαμορφώνεται της τελικής. Από τον κτηνοτρόφο που πράγματι λόγω της ευλογιάς, λόγω των θανατώσεων των ζώων και ούτω καθεξής βρέθηκαν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, άρα πρέπει και αυτοί να αυξήσουν τις τιμές για να καλύψουν κατά κάποιο τρόπο τη χασούρα ή να επιβιώσουν κάποιοι εξ αυτών, μέχρι και την στιγμή που παίρνει ο καταναλωτής τη φέτα από το ράφι ενός σούπερ μάρκετ, μπαίνουν και άλλοι παράγοντες όμως.
1: Ναι, προφανώς και μπαίνουν άλλοι παράγοντες.
2: Λοιπόν, δηλαδή είναι το εργοστάσιο καλή ώρα που φτιάχνει τη φέτα και είναι και το σούπερ μάρκετ, και εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση και με τον κυβερνητικό παράγοντα επαναλαμβάνω, ειδικά για είδη πρώτης ανάγκης με ιδιαίτερη σημασία.
1: Πάντως και μεταξύ τους.
2: Φέτα, και σημειολογική και πρακτική, θα πω εγώ, ναι. για την τιμή η οποία φτάνει από το ράφι, ναι, στο τραπέζι μας.
1: Λοιπόν, παιδιά, πριν συνεχίσουμε, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Διεπιστημονικό Κέντρο Μαστού του Μετροπόλιταν Hospital στο Φάληρο αποτελεί το πρώτο στην Ελλάδα με την διεθνή πιστοποίηση Ιουσώμα, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Φέρνει για πρώτη φορά στη χώρα τη ρομποτική μαστεκτομή μια σοπής με το σύστημα Da Vinci Single Port, εξασφαλίζοντας μέγιστη ακρίβεια, ελάχιστη τομή και ταχεία ανάρρωση. Μια πραγματική επανάσταση για την υγεία και την αυτοπεποίθηση κάθε γυναίκας. Το λέμε αυτό γιατί θυμίζουμε ότι ο Οκτώβρης είναι μήνας ευαισθητοποίησης και πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Καβαθά και συνεχίσουμε, πάμε και στο κομμάτι της εστίασης πια. Άλλον ένα τομέα της οικονομίας με ιδιαίτερη σημασία που στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια δεν θα μπορούσε να λείπει εδώ από τον 90,1. Να πούμε ότι είχαμε την μεγάλη εκδήλωση του κυρίου Νίκου Δένδια. Πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Ανέβρεθα να σε μου, δεν το συζητήσαμε.
2: Πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Κόσμος και ντουνιάς.
2: Πολύ.
1: Κόσμος και ντουνιάς.
2: Ήταν και κάμια δεκαπενταριά βουλευτές εκεί περίπου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Την κυρία Βούλτεψη είδα εγώ για παράδειγμα.
2: Εγώ τον κύριο Βολοβέρδο, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη από τη Φλόρινα. Ήταν κόσμος, ο κύριο Κυρανάκης βεβαίως. Έκτης θέση. Ο κύριο Πανάκης, ο Μόσαυλος στον ίδιο τομέα. Και η κυρία Βούλτεψη βεβαίως, ο Μόσαυλη. Ο κύριο Κυρανάκης ως γραμματέα Νέα Δημοκρατία. Και εκείνο βεβαίω πολιτεύεται στον ίδιο τομέα.
1: Το αδιαφόρητο να πούμε.
2: Πάρα πολύ
1: στο παραλιακό μαγαζί που επέλεξε και να κάνει την εκδήλωση.
2: Εάν θα έχει περισσότερο κόσμο η σημερινή εκδήλωση για τα γενέθλια τη Νέα Δημοκρατία από εδώ.
1: Από ό,τι είπε τώρα, έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
2: Αντικειμενικά. Καλά, όχι ότι σημαίνει κάτι, αλλά λέω.
1: Ναι, όχι. Απλά να πούμε ότι ο Δένδια το δικό του το έκανε την Παρασκευή, έτσι. Θα το πούμε.
2: Και τώρα θα αρχίσουν οι συγκρίσει. Τα κορυφαία σελέκτη τη Νέα Δημοκρατία ήδη έχουν μπει σε διαδικασία να κάνουν εκδηλώσει, τα μεγαλύτερε και μικρότερε, και θα υπάρχει και συζήτηση αντίστοιχη για το ποιο είχε το μεγαλύτερο κόσμο,
1: λοιπόν,
2: στο δρόμο προς τις κάλπες. Για πάμε.
1: Πάμε γρήγορα να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Γιώργο Καβαθά, ο οποίος γνωρίζει όσο κανείς άλλος τον κλάδο. Θα εστιάσουμε σήμερα στην εστίαση. Καλημέρα, Πρόεδρε. Ο σταθμός τρέχει μια πολύ μεγάλη καμπάνια για την ακρίβεια. Είπαμε για τον καφέ, είπαμε για τη φέτα. Θέλουμε με τη βοήθειά σας να δούμε πόσο έχει ακριβήνει ο κατάλογος.
3: Καλημέρα καταρχάς και σας και στους ακροατές σας. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο κλάδος την τελευταία διετία έχει μία αύξηση των τιμών της τάξης του 15%. Επειδή έχουμε χρονική υστέρηση στα αποτελέσματα από την Ελστάτ, εγώ σήμερα μπορώ να μιλήσω για μία αύξηση της τάξης περίπου στο 20%.
2: Και πού αναμένεται να φτάσει?
1: Πανελλαδικά γιατί... τώρα λέμε.
2: Ναι, πανελλαδικά λέμε προφανώς. Και πού αναμένεται να φτάσει, γιατί προμηνύονται νέες αυξήσεις σε όλα τα επίπεδα, όπως ακούμε?
3: Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα είναι το κόστος ενέργειας.
2: Βέβαια.
3: Και αυτό σε συνδυασμό με το κόστος πρώτων υλών και την επιρροή που έχει το κόστος ενέργειας στην αλυσίδα της παραγωγής, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μιλήσω για αυξήσεις. Mm-hmm. Ο κλάδος είναι πάρα πολύ συγκρατημένος, παρότι έχει μια μεγάλη αύξηση στο λειτουργικό του κόστος.
2: Αλλά έχει και αύξηση στο τζίρο τα τελευταία χρόνια, κύριε Καβαδά.
3: Όχι, έχει μείωση.
2: Λέτε.
3: Όχι, τα επίσημα στοιχεία σας λέω.
2: Σε σχέση και με το 19-20 εννοώ, δεν θέλω να μου πείτε τώρα ένα χρόνο, δύο διαφορά.
3: Όχι. Από το 19 μέχρι και το 24 είχε ανωδική πορεία ο κύκλος εργασιών. Από τα 6,650 εκατομμύρια κύκλο εργασιών το 2019, το 24 ήμασταν στα 11,3.
2: Είχε μια άνοδο, έχει καταγραφεί. Μέχρι το 24. Έχει καταγραφεί.
1: Ναι. Από το 24 και μετά.
3: Από το 25 έκλεισε με αρνητικό κύκλο εργασιών κατά 3,4%, περίπου δηλαδή 600 εκατομμύρια η μείωση του κύκλου εργασιών, και το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους έχουμε σωρευτικά περίπου 4,5% μείωση του κύκλου εργασιών.
2: 600 εκατομμύρια μείωση σε σχέση με το 24, λέμε, έτσι, σωστά, καταλαβαίνω.
3: Συγκρίνουμε, όχι, το 25. Το πρώτο εξάμηνο του 25 και το πρώτο εξάμηνο του 26.
1: Και το 26 πόσο είπατε?
3: Μείον 4,5%.
1: Μάλιστα.
3: Και βέβαια τα στοιχεία που έχουμε ανεπισήμως βεβαίως από το τρίτο τρίμηνο του 2026 είναι ότι μάλλον θα είμαστε σε μείωση του κύκλου εργασιών, τουλάχιστον στις προφορικές επαφές που έχουμε με τα κατατόπου σωματεία μας.
1: Ναι. Να πω κάτι, Πρόεδρε. Αυτό που είπατε στην αρχή για το 20% αύξηση πανελλαδικά στην εστίαση, είναι το ποσοστό αυτό σε σχέση με το 24, με το 25, με
3: τι συγκρίνουμε?
1: Την τελευταία
3: διετία.
1: Την τελευταία διετία. Έχουν κλείσει εστιατόρια?
3: Κοιτάξτε, έχουμε και κλεισίματα, και περισσότερα κλεισίματα έχουν να κάνουν με παραδοσιακούς παίκτες στην αγορά της εστίασης, που φεύγουν από την αγορά εντελώς ξαφνικά, και αυτό έχει και την εξήγησή του βέβαια, διότι οι παλιοί παίκτες στην αγορά της εστίασης λειτουργούσαν με άλλες συνθήκες σε επίπεδο παραδοσιακή μισθοδοσία.
1: Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα. Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
1: Ήταν αποκαλυπτικά τα στοιχεία. Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς. Θέλω πριν κλείσουμε να πούμε το εξής. Είναι ένα θέμα που θα το αναδείξουμε το Θανάση στις επόμενες μέρες. Γιατί παίρνω πολλά μηνύματα.
2: Τι σου λέει, ανωδική πορεία σε σχέση με το παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια αυτό που νιώθουμε όλοι, η πίεση λόγω της οικονομικής κρίσης, έχει φρενάρει και έχει μειώσει το τζίρο της εστίασης.
1: Κάτι άλλο ήθελα να πω. Έχουμε πολλά μηνύματα για φρεάτες σπασμένα από την ΕΙΔΑΠ σε πολλές περιοχές στο Λεκανοπέδιο που τρέχει νερό και κανείς δεν πηγαίνει να κάνει να τα διορθώσει. Στην πλατεία Κολιάτσου, τώρα μας λέει εδώ η κυρία Αγγελική, στην Αθήνα, στην ΚΕΑΣ 59, το λέω αν μας ακούτε εκεί στην ΕΙΔΑΠ, λίγο να συντονιστείτε, έχουν σπάσει δύο φρεάτια. Τρέχει συνέχεια νερό, έχουν ειδοποιήσει οι άνθρωποι από την Παρασκευή, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια. Το λέμε αυτό, παιδιά, γιατί όταν τρέχει νερό υπάρχει κίνδυνος για φυσικό αέριο, να πλημμυρίσουν υπόγεια. Λίγο να το δούμε αυτό. Έτσι. Θα επανέλθουμε αύριο να δούμε αν έχει γίνει αυτή η διόρθωση. Φεύγοντας, θυμίζουμε ότι, για να συντονιστούμε λίγο, ότι ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου και να κάνεις το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου.
2: Στο Γιάννη Παιδί, Σιλάρισα, για ένα λεπτό, για να μας δώσει λεπτομέρειες για την έκρηξη που είπαμε στο συνεργείο Υγραερίου. Για πάμε.
1: Γιάννη, μας ακούς, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας από τη Λάρισα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται εκεί, για περιέγραψέ μας.
4: Δεν ξεκινήσαμε καλά τη μέρα και την εβδομάδα, γιατί είχαμε πριν από λίγη ώρα μία έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων Υγραερίου και η έκρηξη αυτή εξελίχθηκε σε φωτιά. Έχουμε τρεις τραυματίες, οι οποίοι ευτυχώς είναι ελαφρά, έχουν ελαφρά εγκάματα και μεταφέρθηκαν ήδη. Ναι, ευτυχώς, και μεταφέρθηκαν ήδη στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Θέλω να σας πω ότι η κυκλοφορία μπροστά από το συνεργείο έχει διακοπεί, όπως και το συνεργείο είναι αποκλεισμένο, και γίνεται αυτή την ώρα προσπάθεια κατάσταση της φωτιάς στον εσωτερικό χώρο του συνεργείου.
2: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάλι καλά.
1: Χαιρετούμε.
2: Γιατί αγχωθήκαμε?
1: Ισχύει. Παιδιά, πρέπει να φύγουμε. Έρχεται μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου στη Μία Ελληνοφρένεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα ασχοληθούμε με τα ακίνητα αύριο, να πούμε, με τα ενίκια και τα υπόλοιπα της στέγης, που είναι μια δύσκολη εξοζή.
2: Γεια σας.
5: Παραπολιτικά 90,1. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλί,
6: Βρείστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Μεγάλη προσφορά.
11: Όχι, όχι.
10: Τεράστια προσφορά.
11: Ούτε.
10: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
12: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα ενότητας από Μητσοτάκη για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Υπερήφανοι για τις ιδέες και τις αξίες μας. Πολυσέλιδο αφιέρωμα για τους εμβληματικούς ηγέτες και τους σημαντικότερους σταθμούς της παράταξης. Ενεργειακή ακρίβεια. Η μάχη της Αθήνας στο Eurogroup για κουμπαρά 950 εκατομμυρίων ευρώ από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ. Τι αλλάζει στις προσλήψεις από 1η Νοεμβρίου σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Παραπολιτικά

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 4 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Το ραδιόφωνο παραπολιτικά 90,1 ανοίγει τον φάκελο ακρίβεια και τις επιπτώσεις της στην ζωή των πολιτών. Οικονομολόγοι, παράγοντες της αγοράς αναλύουν και σχολιάζουν στοιχεία και δεδομένα, ενώ οι καταναλωτές αποκτούν τη δική τους φωνή μέσω του σταθμού μας. Πόσα παραπάνω ξοδεύουν και πόσα έχουν περικόψει σε προϊόντα και υπηρεσίες. Από σήμερα και για όλη την εβδομάδα, στα παραπολιτικά 90,1 η μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα επικεντρώνεται στην ακρίβεια. Σφίγγει η θηλιά στα νοικοκυριά, νέες αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης. Στα ύψη τα γαλακτοκομικά, ακόμη και 18 ευρώ πωλείται το κιλό η φέτα. Την ίδια ώρα τεράστιες οι ελλείψεις, πανάκριβα και τα τρόφιμα και τα απορρυπαντικά. Έως και 150% αυξήθηκε την τελευταία τριετία η πρώτη ύλη στον καφέ. Συν 25% τα τελευταία δύο χρόνια στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές αδυνατούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους υποχρεώσεις. Απλήρωτα κοινόχρηστα και διαφωνίες στις πολυκατοικίες για την προμήθεια πετρελαίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα, 67.000 αγρότες έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα λόγω κόστους παραγωγής. Σε κρίσιμη καμπή ο αγροτικός τομέας, εξηγεί στα παραπολιτικά ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπος Κασίνης. Σήμερα στη Βουλή η κατάθεση του προδημοσχεδίου του προπολογισμού, με τις παροχές να αυξάνονται μεν, αλλά τον πληθωρισμό να πιέζει για νέα μέτρα στήριξης. Για πιθανή νέα αύξηση στις τιμές ενέργειας έκανε λόγο επικεφαλής του Γραφείου Προπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Γιάννης Τσουκαλάς, μιλώντας στα παραπολιτικά, ενώ εκτίμησε ότι θα γίνει αναθεώρηση. Παράλληλα, οι φόβοι για νέες αυξήσεις στρέφουν χιλιάδες οικιακούς καταναλωτές προς τα μπλε τιμολόγια ρεύματος, λογαριασμοί φωτιά σε αερτοπία και εστίαση. Κραυγή απόγνωσης από τους ψαράδες απέκλεισαν την πύλη 1 στο λιμάνι του Πειραιά, κινητοποίησεις και στην Θεσσαλονίκη. Μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη, χιλιάδες στρέμματα στη λάσπη. Η κυβέρνηση αντιδρά με μέτρα που υιοθετούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είπε ο Κωστής Χατζηδάκης στα παραπολιτικά 90,1. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η χώρα μας είχε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, ενώ το βάρος πέφτει σε καύσιμα και ενίκεια. Πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός παράταξης αναμένεται να στείλει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη γιορτή για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βοηθά τη Νέα Δημοκρατία η ενασχόληση με το διαφαινόμενο κόμμα Σαμαρά, είπε στο σταθμό μας ο Κωστής Χατζηδάκης. Αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Απόλυτη στήριξη στον κάθετο διάδρομο από το Λευκό Οίκο. Πρόθεση μάλιστα του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, να επισκεφθεί τη χώρα μας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Έκρηξη πριν από λίγο σε συνεργείο στη Λάρισα, αναφορές για τραυματίες. Πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Σάντσεθ, υπό το βάρος της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, πάνω από 500 σχολεία κλειστά, στους 78 οι τραυματίες. Ο Μπολσονάρου κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, αφήνοντας δεύτερο τον απερχόμενο πρόεδρο Λούλα. Χωρίς ωστόσο την απόλυτη πλειοψηφία, οι δύο αντίπαλοι πάνε σε δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Επίθεση με χειροβομβίδα που δεν εξεράγγισε καφετέρια στον Άγιο Παντελέμενα, η επιχείρηση είχε κοινή στόχος και το Σεπτέμβριο. Σκηνές τρόμου έζησε γυναίκα οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία, επιβάτης σε κατάσταση αμόκ, τη δάγκωσε και της έκοψε το αυτί. Τα έδωσε όλα η εθνική μας απέναντι στη Γερμανία και με το τελικό 0-0 στην Τούμπα πήρε έναν πολύτιμο βαθμό με στόχο την ιστορική πρόκριση στα προημετελικά του Nations League. Στη δεύτερη θέση του ομίλου, η Γαλανόλευκη. Το ραδιόφωνο παραπολιτικά 90,1 ανοίγει το φάκελο ακρίβεια. Αυτοί που βιώνουν όλοι οι πολίτες καθημερινά, στην καθημερινότητά τους, σε όλη τους την ζωή, σε όλες τις εκφάνσεις της, από την στιγμή που βγαίνουν από το σπίτι τους μέχρι την ώρα που επιστρέφουν, στη δουλειά τους, στον τρόπο που μετακινούνται, σε εκείνα τα πράγματα που είναι απαραίτητα για την καθημερινότητά τους, για τον οικοκυριό τους. Παντού υπάρχει μια ακρίβεια. Αυτό διαφαίνεται από τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ από το πρωί. Εδώ στο ραδιόφωνο παραπολιτικά συνεχώς επικοινωνούμε και με ανθρώπους της αγοράς και με οικονομολόγους που αναλύουν και σχολιάζουν ακριβώς τα στοιχεία που βγαίνουν καθημερινά, αλλά φυσικά και με εσάς τους καταναλωτές που από το πρωί με τα μηνύματά σας έχετε σπεύσει να μας δείξετε και να μας δηλώσετε τι ακριβώς αντιμετωπίζετε καθημερινά. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης, ο καλός συνάδελφος από το οικονομικό ρεπορτάζ, θα μας δώσει τώρα τα στοιχεία, τα βασικά στοιχεία αυτού του νέου κύματος ανατιμήσεων στην αγορά που σφίγγει όλο ένα και περισσότερο τον κλειό στα νοικοκυριά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε τώρα, Αυτή η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα της μειωμένης προσφοράς προϊόντων. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Μιχάλης Σαράντης στα παραπολιτικά δήλωσε ότι λείπουν 30.000 τόνοι φέτα. Αυτή η έλλειψη μεταφράζεται σε αύξηση τιμής. Ήδη η παραγωγή φέτας μιλάνε για μείωση των πωλήσεων στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει επηρεαστεί η ζήτηση της φέτας στην Ελλάδα λόγω της αυξημένης τιμής. Οι περισσότεροι τι κάνουν, διώχνουν προς τα έξω το εμπόρευμα και αφήνουν έξω την εγχώρια αγορά.
1: Διότι υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες, σωστά, οι οποίες πρέπει...
2: Ναι. Και όχι μόνο αυτό, πάνε γιατί έχουν και καλύτερες τιμές στο εξωτερικό από ό,τι έχουν εδώ. Εδώ είναι πιο μεγάλος ο ανταγωνισμός. Στον καφέ, το ίδιο πράγμα. Έχει αυξηθεί 25%. Γιατί έχει αυξηθεί? Παρόλο που έχει πέσει η τιμή του καφέ από σε σχέση με το 2025, παραμένει πολύ ψηλά από το 2021-2022, που ήταν τότε ήταν γύρω στις 2.000 δολάρια ο τόνος, τώρα είναι 6.000 δολάρια. Λοιπόν, όχι, με συγχωρείτε, αυτό ισχύει για το κακάο. Στον καφέ είναι περίπου 100% πάνω η τιμή. Ήταν περίπου 500 δολάρια η λίβρα. Ήταν 250 δολάρια η λίβρα και έχει φτάσει στα 500 δολάρια η λίβρα. Είναι πιο χαμηλές σε σχέση με το 2005, αλλά είναι πολύ πιο υψηλές το 2022. Τώρα, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Συμβαίνουν γιατί συγκλίνουν όλοι οι παράγοντες. Οι παράγοντες που συγκλίνουν στην άψη των τιμών, ποιοι είναι? Η μειωμένη παραγωγή. Ο κόσμος δεν ασχολείται με τον αγροδιατροφικό τομέα, δεν ασχολείται με την παραγωγή αγαθών.
1: Και δεν έχει αυξηθεί, Βαγγέλη, το εισόδημα των καταναλωτών. Το εισόδημα παραμένει και σταθερό και όλα ανεβαίνουν.
2: Και αυτό. Αυξάνει όμως, τις αναπτυσσόμενες χώρες αυξάνει. Αλλά και αυτές οι χώρες τριμώχνονται στον τομέα υπηρεσιών. Κανένα δεν παράγει. Δεύτερον, υπάρχουν συγκυρίες. Οι συγκυρίες ποιες είναι, είναι πόλεμοι, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο κόστος στο ενεργειακό και όχι μόνο στο ενεργειακό και στα λιπάσματα, το οποίο δεν τα έχουμε δει ακόμη. Λέει επέρεται η κυβέρνηση ότι ο πληθωρισμός ανθρώπινο είναι αρνητικός. Ναι, είναι αρνητικός, γιατί ακόμη δεν έχει γίνει καινούργια σοδιά προϊόντων, ντομάτες, κρεμμύδια κλπ. Με τα ακριβά λιπάσματα. Μέχρι στιγμής κλαδεύουμε και μαζεύουμε φρούτα και δημητριακά από προηγούμενες σοδιές. Ναι. Αυτό θα εμφανιστεί σε 6 μήνες, σε 9 μήνες αυτό το ντόμινο τιμών σε άλλη πάγοντα. Τέλος.
1: Βαγγέλη, βάλει μια ανώτελεία να ακούσουμε τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Τι είπε εδώ στα παραπολιτικά, στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή, για τα προϊόντα, για όλα τα προϊόντα που έχουν σημειώσει άνοδο στις τιμές τους το τελευταίο διάστημα.
3: Η φέτα σήμερα που μιλάμε, εξαρτάται για ποια μιλάμε, αν μιλάμε για τη Βαρελίσια, για την Δοχείου, για την συσκευασμένη, ξεκινάει από τα 12,5-13 ευρώ έως και τα 18 ευρώ η συσκευασμένη φέτα. Αυτή τη στιγμή σε σχέση με την ζήτηση υπάρχει έλλειψη 15.000 τόνοι λείπουν από την αγορά σε σχέση με τη ζήτηση. Στα τρόφιμα στην ΕΣΑΤ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 1,1%, αυτό τον μήνα ανέβηκε στο 1,4%. Στα τρόφιμα υπάρχει αύξηση. Εδώ μιλάμε για τα τρόφιμα όπως είναι τα τυροκομικά, γαλακτοκομικά, προϊόντα τα οποία προέρχονται από το σιτάρι, προϊόντα όπως είναι τα αναψυκτικά, αλκοολούχα, ποτά, ιδίως και στα έχουμε στην αύξηση έξω από τα τρόφιμα, στα προϊόντα όπως είναι απορρυπαντικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου, απορρυπαντικά πιάτων κλπ. Στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα η αύξηση είναι πολύ μεγάλη, από το 2,7 που ήταν τον προηγούμενο μήνα, στο 4% είναι αυτό τον μήνα.
1: Τώρα, Βαγγέλη, πάμε να ακούσουμε και τη δήλωση ο κύριος Μιχάλης Σαράντης. Έθιξε στο θέμα της φέτας, το είπε και ο κύριος Ραυτόπουλος, τον ακούσαμε. Ο πρόεδρος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, που μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη, είπε ότι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις στην φέτα και βεβαίως όταν μιλάμε για αύξηση στη φέτα, μιλάμε για αύξηση σε όλα τα γαλακτοκομικά.
4: Εδώ και δύο χρόνια από πρόπερσι το καλοκαίρι, με το πρόβλημα της ευλογίας που ήρθε στη χώρα μας, θανατώθηκαν 493.000 ζώα περίπου από την ευλογία στην υπηρετική Ελλάδα και περίπου 80.000 ζώα από τον αυτόδη πυρετό στην Μυτιλίνη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μία μειωμένη παραγωγή κατ' εκτίμηση 80.000 τόνων γάλα, που αυτό σημαίνει λιγότερη φέτα 20.000 τόνων. Μαζί με την αύξηση που έχουμε στις εξαγωγές περίπου 7-8-10.000 τόνους, έχουμε ένα έλλειμμα 30.000 τόνων. Όμως όλη αυτή η κατάσταση έχει φέρει τους κτηνοτρόφους, λόγω της έλλειψης προσφορά και ζήτηση είναι, ζητάνε παραπάνω τιμές στο γάλα. Το 90% της αύξησης που θα έχει η φέτα τους επόμενους μήνες οφείλεται στην αυξημένη τιμή που θα πληρώσουν τα τυροκομεία στους κτηνοτρόφους.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, Βαγγέλη. Ποιος να μας το έλεγε πριν από κάποια χρόνια ότι θα αγοράζαμε 18 και 19 ευρώ τη φέτα. Είναι απίστευτο.
2: Ναι, όταν στιμώχνονται όλοι στον τομέα υπηρεσιών, και ο παραγωγός έχει και αυτός το δικαίωμα να αυξήσει τιμή. Προσφορά και ζήτηση είναι η
1: θέρη. Ναι, προφανώς.
2: Παντού συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Κάποιοι, αυτοί που οι λίγοι που θα μείνουν, θα κάνουν και χρήματα. Το πρόβλημα αυτό έπρεπε να το έχουμε προβλέψει από εξ αρχής. Δεν το έχουμε προβλέψει. Δηλαδή, στριμώχναμε τον κόσμο στον τομέα υπηρεσιών και αφήναμε τον αγροδιατροφικό τομέα γυμνό.
1: Και τι είδους οικονομική διαχείριση. Τι είδους οικονομική διαχείριση είναι αυτή, η Βαγγέλη, όταν ο παραγωγός και αυτός έχει πρόβλημα? Εδώ ο κύριος Κασίμης, ο κύριος Χαράλαμπος Κασίμης, ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, μας λέει ότι έχουν φύγει από την πρωτογενή τομέα οι αγρότες. 67.000 αγρότες έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα. Αυτό είναι τραγικό. Την ίδια ώρα λοιπόν, γιατί εγκαταλείπουν γιατί δεν βγάζουν τα προστοζήν. Και εμείς φτάνουμε να αγοράζουμε στο ράφι το προϊόν τρεις φορές πάνω. Αυτό λοιπόν είναι αδυναμία οικονομικής διαχείρισης. Κάπως έτσι μεταφράζεται.
2: Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα το είχαμε προλάβει εάν γινόταν μια σωστή διαχείριση των κονδυλίων της κοινότητας. 30 χρόνια δίνει, 40 χρόνια δίνει η κοινή αγροτική πολιτική η κοινότητα και τα χρήματα πάνε στράφη. Δηλαδή, το είδαμε στο πρόβλημα του Πεκεπέρι. Ναι. Εάν πηγαίναν σε πραγματικούς αγρότες, ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να μέναν που φύγαν από τους 67.000 που λέει ο κ. Κασίνη.
1: Πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
5: Ήδη βλέπουμε τις επιπτώσεις της κρίσης. Η Ελτάδα ανακοίνωσε ότι δηλώθηκαν λιγότεροι κατά περίπου 67.000 αγρότες τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα, διότι είναι πλέον αδύνατο να διαχειριστούν το κόστος παραγωγής πάνω απ' όλα και τις τιμές. Όλοι οι δείκτες των οικονομικών μεγεθών της γεωργίας είναι αρνητική τα τελευταία χρόνια. Επομένως, είναι δηλαδή υπό τρομερή πίεση. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι η ελληνική γεωργία έχει εξαιρετικά υψηλή ευρωπαϊκή στήριξη, δηλαδή οι ενισχύσεις καλύπτουν κοντά στο 35-40% του γεωργικού εισοδήματος στη χώρα μας. Σημαίνει τι? Ότι είναι για τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας καθοριστική η ενίσχυση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των ευρωπαϊκών άμεσων ενισχύσεων κλπ. Άρα θα δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και κυρίως προφανώς της μικρομεσαίας αγροτικής εκμετάλλευσης.
1: Πάμε τώρα, Βαγγέλη, να δούμε τι γίνεται και στα καταστήματα. Και γιατί και το εμπόριο πιέζεται πάρα πολύ και με τους αυξημένους λογαριασμούς. Πιέζονται και τα αρτοπία φυσικά, αλλά και όλη η εστίαση.
2: Κοιτάξτε, τα αρτοπία είναι δεδομένη η αύξηση του αυτού. Είναι ενεργειακό καθαρά το κόστος που ανεβάζει την τιμή του ψωμιού. Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε. Δηλαδή, μέχρι τέλος του χρόνου θα το δούμε. Αυτό το 10% που υποσχέθηκαν οι αυτοποιοί της Αττικής, νομίζω ότι θα το δούμε. Ναι. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Δηλαδή, άλλος μπορεί να κάνει 5, άλλος μπορεί να κάνει 15. Εκεί θα κρυφθούν πάρα πολλά, η βιωσιμότητα πάρα πολλών αυτοποιών. Είναι αναπόφευκτο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όπως έλεγε ο Λούλης, ο βιομήγανος, ο αλευροβιομήγανος, έλεγε. Κάποιος για να μπει σε αυτή τη δουλειά πρέπει να σηκωθεί στις 2 η ώρα να ζυμώσει και να ψήσει ψωμί για να το πάρει ο άλλος στις 6-7 η ώρα το πρωί. Αυτό το πράγμα κάποιος νέος δεν το κάνει. Δηλαδή προσπαθεί να βιοποριστεί μέσα από άλλες δραστηριότητες και όχι από μια τόσο δύσκολη δουλειά. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το πληρώνουμε γιατί δεν είχαμε μια στρατηγική σε αυτά τα επαγγέλματα.
1: Επίσης, Βαγγέλη, έχει τη σημασία του να πούμε το εξής, ότι το ψωμί είναι το πιο φθηνό προϊόν. Δηλαδή ακόμα και στις περιόδους της μεγάλης οικονομικής κρίσης, ακόμα και σε εμπόλεμες στιγμές, ο κόσμος ένα καρβέλι ψωμί προσπαθούσε να το φέρει στο τραπέζι. Τώρα περικόπτουν ακόμα και το καρβέλι το ψωμί. Και βεβαίως και την έξοδο και την εστίαση. Τα μαγαζιά, αν κυκλοφορήσει κανείς σε κεντρικούς δρόμους, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, ενδεχομένως να βρει 1 με 2 τραπέζια να είναι κατηλημένα. Τις υπόλοιπες ημέρες, Παρασκευή, Σάββατο, υπάρχει η κίνηση. Και να ακούσουμε τον κύριο Καβαθά, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Μίλησε εδώ στη Στέλλα Καντώνα και στο Θανάση Φουσκίδη. Για να ακούσουμε.
6: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο κλάδος την τελευταία διετία έχει μία αύξηση των τιμών της τάξης του 15%. Επειδή έχουμε χρονική υστέρηση στα αποτελέσματα από την Ελστάτ, εγώ σήμερα μπορώ να μιλήσω για μια αύξηση της τάξης περίπου στο 20%. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το κόστος ενέργειας. Αυτό σε συνδυασμό με το κόστος πρώτων υλών και την επιρροή που έχει το κόστος ενέργειας στην αλυσίδα της παραγωγής. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μιλήσω για αυξήσεις. Mm-hmm. Ο κλάδος είναι πάρα πολύ συγκρατημένος, παρότι έχει μια μεγάλη αύξηση στο λειτουργικό του κόστος.
1: Τώρα, Βαγγέλη, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και περικόπτει ακόμη και τον καφέ. Ακόμα και αυτή τη μικρή απόλαυση που έχει ο κάθε άνθρωπος που πηγαίνει στη δουλειά του, στον δρόμο κτλ., που σταματά να πάρει το καφέ του, ακόμα και αυτό πάρα πολλές φορές το βλέπουμε ότι ο κόσμος το κόβει, διότι με 2-3 ευρώ καθημερινά, και αυτό σωρευτικά είναι ένας λογαριασμός.
2: 2-3 στο χέρι, γιατί άμα κάτσεις κάτω από 5 ευρώ δεν το βρίσκεις πουθενά, ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Είναι αναπόφευκτο. Η τιμή του καφέ αυτή τη στιγμή είναι στα $300 η λίβρα. Όταν το 2025 είχε φτάσει ακόμη πιο ψηλά, είχε φτάσει στα 400. Όταν πριν 3 χρόνια ήταν στα $150 με $200 η λίβρα. Η τιμή του είναι 50% αυξημένη. Κάποιος αυτό θα το υποστεί. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι άλλη μια άτυχη συγκυρία για την ακρίβεια. Είναι η κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς, αυτά τα φαινόμενα El Niño κλπ. έχουν επηρεάσει την παραγωγή καφέ και κακάο και όλων των άλλων τροπικών προϊόντων που παράγονται σε τροπικές ζώνες, γιατί τα έχει επηρεάσει πάρα πολύ αρνητικά. Αυτό κάποιος πρέπει να το πληρώσει. Ποιος θα το πληρώσει? Ο καταναλωτής, δεν υπάρχει κάποιος.
1: Και βεβαίως έχει αυξηθεί και ο καφέ στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Να ακούσουμε τον κύριο Τάσο Γιάνκογλου, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Καφέ.
7: Πριν ένα χρόνο είχαμε βιώσει το 150% την τελευταία τριετία. Τώρα μιλάμε για το 100% για την τελευταία τριετία. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση την πρώτη ύλη, αυτή που διαπραγματεύεται χρηματιστηριακά, της τάξης το 100% στην ποικιλία αράμπικα, περίπου τώρα είναι 99 και κάτι, και γύρω στο 52% στην ποικιλία ρομπούστα. Αλλά τον τελευταίο μήνα βλέπουμε ότι έχουμε πάλι ανακοιμητικές τάσεις. Παρόλο που έχουμε αυτού του ύψους ανατιμήσεις, στο ράφι ο καφές ανέβηκε περίπου, έχουμε παρατηρήσει μια αύξηση τάξης του 25% μέσα στα τμικά, σας το λέω τώρα.
8: Σε σχέση με ποιο διάστημα?
7: Σε σχέση με πριν 2 χρόνια.
1: Τώρα, Βαγγέλη, φαίνεται ότι ο κόσμος αδυνατεί να πληρώσει ακόμα και μικρούς λογαριασμούς, όπως παραδείγματος χάρη είναι τα κοινόχρηστα. Δηλαδή, ακόμα και έναν λογαριασμό 100-150 ευρώ, όπως μας εξηγούσε εδώ η πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων, κάποιοι άνθρωποι, ιδιαίτερως ηλικιωμένοι άνθρωποι, αναγκάζονται να κάνουν διακανονισμούς για να πληρώσουν 100 ευρώ. Δηλαδή να δίνουν έστω 10-20 ευρώ τη βδομάδα μέχρι να καταφέρουν να βγάλουν το μηνιάτικο.
2: Ελπίζω να μην φτάσουμε ξανά στην κατάσταση που είχαμε φτάσει στην οικονομική κρίση, όπου δεν λειτουργούσε τίποτα στις οικοδομές, γιατί κανέναν δεν συμφωνούσε με κανέναν σχετικά, και κυρίως ήταν η οικονομική όρη της διαφωνίας, ας πούμε. Δεν υπήρχε, δεν συνεννοούνταν. Δηλαδή δεν υπήρχε καλοριφέ που έγινε, γιατί δεν μπορούσαν πάρα πολύ να πληρώνουν τα κοινόχρηστα.
1: Ναι.
2: Ελπίζω το μόνο που έχουμε είναι να μην φτάσουμε ξανά σε αυτό το επίπεδο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας η κυρία Χριστίνα Ιακωβίδου, πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων.
9: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή που σε λίγο θα ξεκινήσει και η θέρμανση, ήδη σε κάποιες οικοδομές υπάρχουν απλήρωτα κοινόχρηστα και ανησυχία είναι τι θα γίνει σε σχέση με τα δεδομένα της αυξημένης θέρμανσης, πόσο αυτό θα αυξηθεί περισσότερο. Πέρσι αυτή την εποχή στήχιζε γύρω στα 1.200-1.300 ευρώ και αυτή τη στιγμή στήχιζε γύρω στα 1.950-2.000. Και αυτό που μας κάνει μεγάλη εντύπωση είναι πόσο πολύ αυτό το θέμα του διακανονισμού αγγίζει τις τρίτες ηλικίες. Δηλαδή, όποιοι δυσκολεύονται κάνουν ένα διακανονισμό και κάθε εβδομάδα δίνουν κάτι και είναι πολύ... και δείχνει τη διάθεσή τους να... ότι πράγματι δυσκολεύονται και ότι δεν είναι κάποιος άλλος λόγος. Μέχρι να έρθει η στιγμή, πάντα, τη τελευταία στιγμή είμαστε ακόμα και σε αυτό, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα βάλουμε πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία παραγγελία.
1: Καμία παραγγελία σε χιλιάδες πολυκατοικίες. Ας το κρατήσουμε αυτό. Τώρα, παράλληλα, οι φόβοι για νέες αυξήσεις στην ενέργεια στρέφουν χιλιάδες οικιακούς καταναλωτές προς τα μπλε τιμολόγια, αλλά βεβαίως οι λογαριασμοί είναι φωτιά στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερως στις ενεργοβόρες. Η καλή συνάδελφος Ιωάννα Κωνσταδήμα από το powergame.gr θα μας δώσει μια εικόνα από τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην αγορά της ενέργειας. Καλό μεσημέρι, Ιωάννα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, η ελληνική αγορά ρεύματος έχει ξαναμπεί αυτή την περίοδο σε έντονη πίεση, τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική. Ο ακριβώς Σεπτέμβριος άφησε ήδη το αποτύπωμά του στα πράσινα τιμολόγια του Οκτωβρίου, με την αγορά πλέον να κινείται σε δύο ταχύτητες. Υπάρχει μια πρώτη ομάδα παρόχων που κράτησε τις βασικές χρεώσεις σχετικά χαμηλά, δηλαδή στην περιοχή των 15 έως 18 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Και μια δεύτερη ομάδα, όπου οι τιμές έχουν περάσει αισθητά πάνω από τα 23 με 25 λεπτά. Ναι. Αν θέλουμε να δούμε πώς έχει αλλάξει η εικόνα, αρκεί να κοιτάξουμε τους μέσους όρους. Δηλαδή το καλοκαίρι τα πράσινα τιμολόγια κινούνταν περίπου στα 17 λεπτά με 19 την κιλοβατόρα. Το Σεπτέμβριο ανέβηκαν στα 20 και τον Οκτώβριο έφτασαν κατά μέσο όρο τα 23. Δηλαδή από τον Ιούλιο έχουμε μια τάση ανόδου σχεδόν 37%. Και αν το συγκρίνουμε και με τον Οκτώβριο του 2025, ο μέσος όρος ήταν στα 16,5 λεπτά και η διαφορά αυτή τη στιγμή είναι αισθητή.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα, δείχνει ότι τα νοικοκυριά πιέζονται. Υπάρχει πιθανότητα τώρα σε σχέση, ας πούμε, και με το πως η αγορά της ενέργειας είναι ρευστή από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι σαν το χρηματιστήριο. Υπάρχει πιθανότητα, διαφαίνεται από τώρα ή είναι πολύ νωρίς για να προτρέξουμε και να δούμε τι πρόκειται να γίνει τον ερχόμενο μήνα?
8: Ο Οκτώβριος έχει ξεκινήσει μέχρι στιγμής πιο ήπια σε σχέση με τον πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τη μέση τιμή να είναι περίπου στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα το πρώτο 15ήμερο, έναντι των 156 που έχει κλείσει ο Σεπτέμβριος. Ωστόσο, η εικόνα παραμένει νευρική, όπως είπες και εσύ, δηλαδή σήμερα, για παράδειγμα, η τιμή στη χοντρεμπορική αγορά εκτινάστε στα 149,51 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δηλαδή 35% άνοδο σε μία μέρα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε και να πούμε για το πώς μπορεί να εξελιχθεί ο μήνας. Οπότε, αλλά αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη κακή μέρα, αλλά για μια αγορά που πάλι από το καλοκαίρι έχει αρχίσει να ανεβαίνει σταθερά σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα, για το ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Ραυτόπουλο τι είπε εδώ νωρίτερα στα παραπολιτικά για τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας.
10: Ιδίως στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως είναι τα αρτοπιεία, οι φούρνοι, που εκεί πέρα βλέπουμε, παρόλο που η τιμή στον πρωτογενή τομέα, στα σιτηρά και στο μαλακοστάρι, σε σχέση με πέρσι από τον αγρότη μας, από τον παραγωγό, φεύγει φτηνότερα, σε εμάς καταλήγει ακριβότερο, όχι για την αύξηση της πρώτης ύλης που είναι το στάρι, αλλά για την αύξηση του μεταφορικού κόστους και την αύξηση της ενέργειας, τα οποία δεν μπορούν πλέον να συγκρατηθούν. Και καταλαβαίνετε ότι ένας φούρνος ο οποίος χρειάζεται τόσο πολύ ηλεκτρική ενέργεια, είτε αυτό είναι από το φυσικό αέριο, είτε είναι αυτό από τα μεταφορικά από το πετρέλαιο, είτε είναι από την ενέργεια την οποία χρειάζεται, όλα αυτά τα κόστη πλέον δεν μπορούν να απορροφήσει ο φούρνος και να μεταφερθούν όπως ήδη έχουν ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου, γιατί οι πρώτες αυξήσεις τόσο στα σφριγανιές, στα κρουτών, στα κριτσίνια, στα κράκερς, στα ψωμάκια, σε όλα αυτά τα προϊόντα έχει ξεκινήσει ήδη από την 1η Οκτωβρίου η αύξηση.
1: Σήμερα είναι η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού ήδη στη Βουλή. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πριν από λίγο, ωστόσο, δήλωση έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης αλλά και ο Θάνος Πετραλιάς, ο αρμόδιος υπουργός και ο αρμόδιος υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγο και αμέσως μετά ο Μάριος Χριστοδούλου με πλούσιο ρεπορτάζ.
11: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
12: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
1: Καλό μεσημέρι, Μάρη Χριστοδούλου.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κατατέθηκε πριν από λίγο το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 27 μέσα σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, με το δημοσιονομικό σχεδιασμό Έλληνα να περιλαμβάνει ακόμη και ακραία σενάρια για την πορεία των τιμών της ενέργειας και τις επιπτώσεις του στην ελληνική οικονομία. Τώρα, ο νέος προπολογισμός ΕΡΗ ξεκινά με την πρόβλεψη για επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% το 27, από 2% φέτος, έχοντας ως βασικό κινητήρα τις επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,9% το 27. Το ονομαστικό ΟΕ προβλέπεται να φτάσει στα 275 δισεκατομμύρια ευρώ από 262 δισεκατομμύρια φέτος. Μεγάλη αιστεία ανησυχίας παραμένει ο πληθωρισμός, διότι παρά τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, η ενεργειακή ακρίβεια εξακολουθεί να λειτουργεί επιβαρυντικά σε ένα ήδη βαρύ κύμα ανατιμήσεων. Όπως είχαμε πει και την Παρασκευή, το οικονομικό επιτελείο προχωρά σε νέα επιταχύρω αναθεώρηση της πρόβλεψης για τον πληθωρισμό φέτος, τοποθετώντας τον πύχη στο 3,8% του, στο 3,8% από 3,2 για το 27. Για το από 3,2 που ήταν η αρχική πρόβλεψη. Ενώ για το 27 έτη προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,6%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ΕΡΗ η παραδοχή ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent φέτος στα $91,2 το βαρέλι, σημαντικά υψηλότερη από την τελευταία αναθεωρημένη εκτίμηση των $82. Ενδεικτικό είναι ότι ο περσινός προϋπολογισμός είχε καταρτιστεί με υπόθεση για μέση τιμή Brent στα $64. Μιλάμε για τελείως διαφορετική, πολύ μεγαλύτερη παραδοχή ΕΡΗ.
1: Ναι.
13: Τώρα, στην αγορά εργασίας, η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7,9% το 27, από 8,4% φέτος, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Οι αμοιβές ανεργαζόμενων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,9%. Στο δημοσιονομικό πεδίο, ο προϋπολογισμός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% του ΑΕΠ το 27, από 3,6% του ΑΕΠ φέτος. Και το μεγάλο στοίχημα παραμένει το χρέος. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ 27 από 136,7% φέτος. Στην περαιτέρω μείωση αναμένεται να συμβάλλουν και οι κινήσεις πρόλογης αποπληρωμής που θα κάνει ο ΔΙΧ, οι οποίες φέτος ανέρχονται συνολικά σε 13 δις ευρώ. Το προσχέδιο ΕΡΗ που ενσωματώνει τις φορολογικές και εισοδηματικές παρεμβάσεις ύψους 1,9 δις ευρώ που ανακοινώθηκαν φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
13: Να θυμίσουμε ότι οι βασικότερες αυτές είναι οι επιβλητικές παρεμβάσεις στα τεκμήρια φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή στα 20.000 ευρώ για τους κύριοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους, της αύξησης της μόνιμης ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους υπερήλικες από 300 σε 400 ευρώ, τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027, τη θέσπιση ειδικού λογαριασμού για βρέφη κατά δύο πρώτα έτη από την γέννησή τους, το οποίο η πολιτεία θα καταθέτει ποσό ίσο με αυτό που βάζει κάθε χρόνο γονέας έως 1.200 ευρώ ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών, τη μείωση των ασφαλιστικών σφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από τον Απρίλιο του 2027 και τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027 και τη σταδιακή μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως για τα επόμενα χρόνια. Επίσης, ΕΡΗ, πρέπει να πούμε ότι το οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζει ότι το 2027 δεν θα είναι μια εύκολη χρονιά, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι τιμές της ενέργειας, οι εμπορικές εντάσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και οι δημοσιονομικές πιέσεις στην Ευρώπη δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλής ενέργειας. Οι εμπορικές εντάσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και οι δημοσιονομικές πιέσεις στην Ευρώπη δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλής.

0: γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Βλέπουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση να υπάρχουν εξελίξεις. Ελπίζουμε να, η αναθεώρηση να είναι προς το καλύτερο, όχι προς το χειρότερο. Ταυτόχρονα είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος έχει πολλά θετικά μέτρα στήριξης εισοδήματος, για παράδειγμα για μισθούς και συντάξεις, για επενδύσεις έχει πολύ μεγάλα κονδύλια, και αυτό είναι σε συγκεκριμένη συγκυρία. Είμαστε από τις λίγες χώρες οι οποίες μπορούμε και συντάσσουμε τέτοιο προϋπολογισμό.
1: Τώρα πάμε και σε έναν ακόμη κλάδο που διαμαρτύρεται και για τέταρτη ημέρα βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Μιλάμε φυσικά για τους αλλοιείς. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας δώσει την εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά. Βεβαίως, κινητοποιήσεις έχουμε σε όλη τη χώρα και στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν εκεί από το Σαββατοκύριακο, αλλά πλέον και στο λιμάνι του Πειραιά οι ψαράδες διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος ενέργειας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί μας.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι παραπολιτικών, και στη Μηχανιώνα λοιπόν, και και στο Ανατολικό Αιγαίο, και τώρα στον Πειραιά. Σήμερα από το πρωί έχουν έρθει εδώ στον Πειραιά οι μηχανότρατες. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, δίπλα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Κατά πρώτον, διότι το ποσό των 520 εκατομμυρίων ευρώ των κοινωνικών επιδοτήσεων, το οποίο έχει εγκριθεί, όπως λένε, δεν έχουν εισπράξει ούτε ένα ευρώ. Κατά δεύτερον, ότι έχει τριπλασιαστεί το κόστος των καυσίμων από το 2022 μέχρι σήμερα, και δεν τους έχει δοθεί η παραμικρή ενίσχυση στα καύσιμα. Κατά τρίτον, ότι δεν λαμβάνονται μέτρα ούτως ώστε να ενισχυθεί ο κλάδος, γιατί οι μηχανότρατες έχουν 9-10 άτομα προσωπικό, έναν Έλληνα δηλαδή συνήθως τον καπετάνιο, και οι υπόλοιποι είναι 8-9 είναι Αιγύπτιοι, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει, γιατί αυτοί βλέπουν βέβαια και τη μια μεριά του Αιγαίου και την άλλη μεριά του Ιωνίου, ό,τι συμβαίνει στην Τουρκία, όπου οι μηχανότατες βγαίνουν έξω με 40 άτομα προσωπικό, και στην Ιταλία το ίδιο με Ιταλούς ναύτες. Όπως ανέφερε και ο κύριος Βερόπουλος, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στο λιμάνι του Πειραιά, την ίδια στιγμή οι Τούρκοι επιδοτούν την αλληλεία τους και για λόγους γεωπολιτικούς, όπως καταλαβαίνουμε, με άτογα στεγαστικά δάνεια και απευθείας οικονομικές ενισχύσεις στους ψαράδες. Εκείνο που ζητούν οι αλληλείς είναι να τους δοθούν τουλάχιστον αυτά τα χρήματα, τα οποία, των 520 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έχουν εγκριθεί στην παρούσα φάση. Και αναφέρουν ότι αν δεν συμβεί αυτό, θα ακολουθήσουν τις κινητοποιήσεις τους και θα αποκλείσουν όλα τα λιμάνια της χώρας τις επόμενες μέρες. Ήδη το θέμα, επειδή βρίσκουμε αυτή την ώρα στην Βουλή, έχει φτάσει και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για μεγάλη κινητοποίηση, γιατί είναι και οι παράκτη αλληλείς, είναι και οι μηχανότρατες, είναι όλα τα είδη των αλλιών τα οποία πλήττονται από το λαγοκέφαλο. Πλήγησαν ιδιαίτερα το λαγοκέφαλο πέρα το καλοκαίρι, μας έλεγαν, από τα δελφίνια και πλέον από τα καύσιμα, τα οποία έχουν ειδικά τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί κατά 20-25%, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να βγουν καν για να αλλιεύσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Οι ψαράδες είναι πραγματικά σε απόγνωση. Λοιπόν, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, κάναμε αυτό τον κύκλο του ρεπορτάζ γύρω από την ακρίβεια. Γύρω από την ακρίβεια και τις επιπτώσεις που υπάρχουν στη ζωή των πολιτών, και όπως ακούσατε, όλη η αγορά πραγματικά ασφικτιά. Εδώ όμως στο σταθμό μας μίλησε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, και αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει διατελέσει και υπουργός ανάπτυξης, να θυμίσουμε, και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε αυτή την κυβέρνηση, Μητσοτάκη, και είπε στον ραδιοσταθμό μας: δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που να μην επηρεάζεται από την ακρίβεια. Εξήγησε τι έχει γίνει από τις αρχές του 2022 μέχρι σήμερα, και είπε ότι αντιδρούμε, αν αφαιρούμε στην κυβέρνηση, με μέτρα σαν και αυτά που υιοθετούν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, είτε αφορούν σε ελέγχους και πρόστιμα, είτε αφορούν σε επιδόματα και στήριξη των ευάλωτων, είτε αφορούν σε παρεμβάσεις με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ για να λυθεί το πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό, ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ότι στα τρόφιμα τον τελευταίο μήνα είμαστε στις 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρνητικό πληθωρισμό.
1: Ναι.
3: Είπε επίσης ότι θα πρέπει να κεντρωθούμε σε δύο τομείς. Ο ένας είναι τα ενίκια και η στέγη, και ο δεύτερος είναι τα καύσιμα. Είπε επίσης ότι τα τρόφιμα θα κάνουμε κινήσεις και θα κάνουμε στη συνέχεια. Απλά είπα ότι αυτά τα δύο τα βασικά ζητήματα. Είπε ότι ο ίδιος δεν αρνείται το πρόβλημα της ακρίβειας, είπε ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα, είπε ότι είναι όμως ένα διεθνές πρόβλημα. Ωστόσο, ερωτηθείς για την μείωση του ΦΠΑ και αν μπαίνει στην ατζέντα της κυβέρνησης, είπε ότι το καταλαβαίνει, δεν τον ενδιαφέρει αν θα πάρει τη στήριξη με την ΤΑΔΕ ή τη ΔΙΝΑ μέθοδο, τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Επομένως, έχουμε διαλέξει μια μέθοδο η οποία εξαντλεί τις δυνατότητες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό.

0: απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εδώ στο Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Αν το δείτε μεσοσταθμικά από το 22 και μετά που ξεκίνησε το θέμα, είμαστε στο μεσόωρο και αντιδρούμε με μέτρα σαν και αυτά που υιοθετούν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είτε αφορούν σε ελέγχους και πρόστιμα, είτε αφορούν σε επιδόματα και στήριξη των ευάλωτων, είτε αφορούν σε παρεμβάσεις και με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά για να ελεγχθεί το πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα τρόφιμα τώρα ήμασταν στις 4 χώρες τον τελευταίο μήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρνητικό πληθωρισμό. Ναι. Εγώ θα έλεγα όμως ότι για να είμαστε ειλικρινείς θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε 2 κυρίως τομείς. Ο ένας τομέας είναι τα ενίκια και η στέγη. Αυτό είναι το βασικό. Και ο δεύτερος τομέας είναι φυσικά τα καύσιμα. Πάμε στην επιδότηση στην Αγγλία.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αύριο έρχεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Κατερίνα Τσαμούρη τώρα θα μας δώσει όλη την εικόνα για αυτή την γεμάτη ατζέντα με πολλά θέματα που αναμένεται να τεθούν επιτάπητος. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Έρη, και στους ακροατές μας, και καλή εβδομάδα. Και μάλιστα έρχεται στην Αθήνα χωρίς να πηγαίνει στην Άγκυρα, έτσι, ως ήθιστε. Και αυτό έχει τη σημασία του, διότι παραδοσιακά οι Αμερικανοί συνδύαζαν αυτές τις δύο επισκέψεις, όχι μόνο λόγω εντοπιότητας, αλλά και για λόγους συμβολισμού και ισορροπιών. Αυτή τη φορά δεν το κάνουν, λοιπόν. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μάλιστα δεν ταξιδεύει και συχνά, έρχεται γιατί θέλει να τρέξουν και μάλιστα γρήγορα οι αμυντικές και οι εξοπλιστικές συμφωνίες, τα ενεργειακά deals των δύο χωρών, τα οποία είναι πολλά και προχωρούν με πολυγοργούς ρυθμούς, ασυνήθιστα γρήγορους ρυθμούς, και για να γίνει και ένας συντονισμός στα θέματα εσωτερικής ασφάλειας, για παράδειγμα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της διακίνησης των ναρκωτικών, την ενίσχυση του ελέγχου στα ελληνικά αεροδρόμια. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, πίσω από τις κλειστές πόρτες θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, τα ελληνοτουρκικά, αλλά και η Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή πρέπει να σου πω ότι όλη μέρα γίνονταν συσκέψεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, προετοίμαζαν την άφιξή του. Έρχεται αύριο το βράδυ, οι επαφές του θα γίνουν όλες την Τετάρτη. Το πρωί θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δυο τους θα είναι στην αρχή, κανένας άλλος στο δωμάτιο. Μετά θα κάνουν δηλώσεις στον τύπο και ύστερα θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, που εστιάζει έτσι σε όλο το φάσμα των διμερών μας σχέσεων. Και το απόγευμα θα δει τον Πρωθυπουργό. Έχει πέσει αίρεση στο τραπέζι και η ιδέα, να σου πω και αυτή την πληροφορία, να εκφωνήσει μια ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, αλλά Μακρόν. Για την Δημοκρατία, για την Ελλάδα, την Αρχαία Αθήνα κλπ. Αλλά ακόμα αυτό δεν έχει κλειδώσει λόγω του περιορισμένου του χρόνου. Θα φανεί. Θα φύγει την Πέμπτη το πρωί, νωρίς το πρωί.
0: Τώρα βλέπουμε και μια στήριξη για τον κάθετο διάδρομο από το Λευκό Οίκο. Και μάλιστα υπάρχει και πρόθεση, από ό,τι διαφαίνεται, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζέι Ντι Βάνς, να έρθει στη χώρα μας και αυτός.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Ενδέχεται να έρθει αρχές του 27, και το λέω αυτό γιατί τώρα οδεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μετά είναι οι γιορτές, οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να έρθει αρχές του 27, διότι δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολία ότι προφανώς ο κάθετος διάδρομος στηρίζεται απολύτως από τον Λευκό Οίκο, διότι πολύ απλά ήταν και μια, πώς θα το πω, το είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπέργκαμ, 2 μήνες πριν καν έρθει η κυρία Γκίλφοϊλ στην Αθήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Σεπτέμβριο είχε έρθει ο κύριος Μπέργκαμ, είχε πάει μάλιστα και στις εγκαταστάσεις εκεί στη Ρεβιθούσα. Θυμάμαι ότι μας ανακοίνωνε τότε στους δημοσιογράφους, σε όλους τους συναδέλφους, το πόσο σημαντικό είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες το εγχείρημα του κάθετου διαδρόμου και τις ευλογίες του Λευκού Οίκου. Το Νοέμβριο ανέλαβε καθήκοντα η πρέσβηση η κυρία Γκίλφοϊλ και είχε γίνει αυτό το μεγάλο συνέδριο, το λεγόμενο PTEC, στο Ζάπιο, όπου είχαν υπογραφεί απανωτά ενεργειακά deals, παρουσία και του κυρίου Μπέργκαμ και του κυρίου Ράιτ, του Υπουργού Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Μπέργκαμ, ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για τον κάθετο διάδρομο, δεν είναι απλή περίπτωση. Είναι το νούμερο 3 στην Αμερικανική κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αρχικά δηλαδή είναι στο top 3 και έχει αρμοδιότητες Υπουργού Εσωτερικών αλλά και Ενέργειας. Είναι η εξειδίκευσή του, αν θέλεις. Οπότε να μην έχει κανείς την παραμικρή αμφιβολία πως ό,τι κάνει η πρέσβης η κυρία Γκυλφόη, ό,τι κάνει ο κύριος Μπέργαμ, έχει προφανώς την έγκριση της Ουάσιγκτον και γι' αυτό προχωρά και με γρήγορους ρυθμούς. Και συγκεκριμένο κάθετος διάδρομος είναι ένα έργο που έχει και διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα σπάνιο, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατέρινα. Πάμε τώρα σε ειδήσεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μας έρχονται, καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από την Ισπανία. Εκεί όπου σήμερα, λόγω της στεγαστικής αυτής κρίσης που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες των μεγάλων αυτών διαδηλώσεων, οι Ισπανοί προχωρούν σε εκλογές. Είναι κάτι που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Σάντσεθ. Ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, όχι μόνο για την Ισπανία, αλλά και για τη Γαλλία, που μάλλον προς τα εκεί πάει το πράγμα και εκεί, αλλά και για την Βραζιλία, που είχαμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Ας ξεκινήσουμε όμως από την Ισπανία.
3: Ναι, και έχουμε και μια εξέλιξη τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
3: Να ανοίξουμε κι άλλο το κάδρο. Πλέον μπαίνει και η Εμένη πολύ δυναμικά. Πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Θυμίζουμε το συνασπισμό, ο οποίος υποστήριζε από τη Σαουδική Αραβία, ότι τις περιοχές Πέριξ του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, θυμίζουμε το πολύ κρίσιμο στενό, το οποίο ουσιαστικά οι Χούθοι είχαν αποκλείσει, διευρύνοντας κι άλλο ουσιαστικά την πίεση στις ευρωπαϊκές και δυτικές οικονομίες με φόντο την ενεργειακή κρίση. Φαίνεται λοιπόν ότι περνούν στον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων. Αλλάζει λοιπόν χέρια η περιοχή Πέριξ του στενού.
0: Ναι.
3: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι εξέλιξη ουσιαστικά τη τελευταία στιγμή. Η διαλόγο επιχείρηση, όπως ανακοινώθηκε, χαρακτηρίζεται αυγή της Ιεμένης και στόχος, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, είναι και η κατάληψη της πρωτεύουσας της Ιεμένης, Σανά, η οποία ανήκει στους Χούθη όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια που μένεται ο εμφύλιος εκεί.
0: Ξεκινώντας
3: λοιπόν
0: Ισπανία.
3: Από την εξέλιξη αυτή επί του πιεστηρίου. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ισπανία, λίγο νωρίτερα. Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σε ένα πολύ σύντομο διάγγελμά του, έκτακτο διάγγελμα, τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στις 29 Νοεμβρίου, 9 μήνες νωρίτερα από το προδιαγεγραμμένο, το προβλεπόμενο. Καθοριστικό καταλήτης ήταν η ήττα ουσιαστικά για το στεγαστικό. Θυμίζουμε, δύο νομοσχέδια ήταν να περάσει η Ισπανική κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν πέρασαν, παρότι θεωρητικά θα είχε την πλειοψηφία, δεν κατάφεραν να περάσουν. Πράγματι, λοιπόν, μαστίζεται η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ. Είναι μία από τις πάρα πολλές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει όλο το τελευταίο διάστημα. Θυμίζουμε κάποια σκάνδαλα διαφθοράς που έλεγχαν και την σύζυγό του. Θυμίζουμε βέβαια τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Πλέον υπάρχει το στεγαστικό.
0: Ναι.
3: Και οι πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις που είχαμε και το Σαββατοκύριακο στην Ισπανία. Και πλέον τα πράγματα δεν φαίνονται και ευίωνα για ένα από τους λίγους, θα λέγαμε, ηγέτες Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι στο σοσιαλδημοκρατικό μπλοκ, οι οποίοι είχαν συψώσει σε κάποιο βαθμό κάποια φωνή αντίδραση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, με τις δημοσκοπήσεις να μην δείχνουν καεβίωνες για τον Ισπανό Πρωθυπουργό.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στη Γαλλία. Έχουμε νέο γύρο μαθητικών κινητοποιήσεων. Μιλάμε για περισσότερα από 500 σχολεία που είναι κλειστά, πάρα πολλούς τραυματίες και μια Γαλλία που πραγματικά βράζει σε κάθε της γωνιά.
3: Ακριβώς, πλέον, όπως αναφέρει και το Reuters, το κύμα των κινητοποιήσεων έχει αγγίξει περισσότερα από 1.200 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα, δεν φαίνεται καθόλου να εκτονώνεται η κατάσταση, καθώς αύριο Τρίτη έχει προγραμματιστεί μια νέα μεγάλη πορεία με οργανώσεις μαθητών και φοιτητών να καλούν σε κινητοποιήσεις. Ενώ στο πλευρό των μαθητών έχουν ταχθεί και πάρα πολλοί φοιτητές, μεγάλη ομοσπονδία γονέων, τα συνδικάτα της εκπαίδευσης. Η οργή λοιπόν φαίνεται ότι μεγαλώνει. 400-500 λύκεια δεν κάνουν μάθημα αυτή τη στιγμή. Ενώ σύμφωνα και με την γαλλική κυβέρνηση, 24 σχολεία φέρεται να έχουν καεί ή λαϊλατηθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων. Οι συλλήψεις δεν είναι χιλιάδες, πάνω από 5.000 συγκεκριμένα έχουν γίνει μέσα σε μία εβδομάδα όπου όλο αυτό το κύμα εκδηλώνεται στη Γαλλία.
0: Και βεβαίως ο Μπολσονάρο κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, άφησε πίσω τον Λούλα, αλλά δεν κατάφερε όμως να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Οπότε πάμε σε δεύτερο.
3: Ακριβώς, μιλάμε για το γιο του Ζαϊρ Μπολσονάρο, τον Φλάβιο, ο οποίος στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών πήρε την πρώτη θέση, θα λέγαμε ότι ήταν μια μικρή έκπληξη. Δεύτερος ήταν ο Λούλα Ντα Σίλβα. Οι δύο υποψήφοι θα πάνε, όπως είπες πολύ σωστά, για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου. Η διαφορά ήταν μικρή, 47% ο Μπολσονάρου, 45% ο Λούλα. Αλλά αφού κανείς δεν πήρε πάνω από 50%, πάμε τώρα στον δεύτερο γύρο. Εκεί όπου βέβαια θα κριθούν όλα και οι δύο υποψήφοι δείχνουν να βγάζουν μια αισιόδοξη εκτίμηση για το ότι θα καταφέρουν να κερδίσουν εκλογές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Θα μεταφερθούμε τώρα στη Λάρισα, στον καλό συνάδελφο Γιάννη Παιδί από το παιδί.com. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Είχαμε μια έκρηξη νωρίτερα.
4: Ναι, είχαμε μια έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων η οποία μπορώ να πω ότι τρομοκράτησε την περιοχή, γιατί ήταν μια αρχικά δυνατή έκρηξη, η οποία εξελίχθηκε σε φωτιά στο χώρο του συνεργείου. Αποτέλεσμα αυτής της έκρηξης ήταν ο τραυματισμός τριών ατόμων που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο εσωτερικό του καταστήματος, οι οποίοι ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά, φέροντας ελαφρά εγκάβματα. Μεταφέρθηκαν και οι τρεις στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, ενώ πριν από λίγη ώρα πρέπει να σας πω ότι έσβησε η φωτιά μετά από τις παρεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων της περιοχής.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Σήμερα είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Συμπληρώνει 52 χρόνια η παράταξη. Ο Κώστας Παπακλημίτζος είναι και πάλι μαζί μας. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα μου.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και πάλι. Να πούμε καταρχάς ότι αυτή την ώρα σε εξέλιξη η δηλώση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, τον κύριο Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι. Κάνει συνάντηση οι δύο ηγέτες. Και απλά από τη δηλώση να σημειώσουμε ένα μήνυμα το οποίο έστειλε ο Πρωθυπουργός προς την Τουρκία. Παραμονή μάλιστα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Είπε ότι κάθε χώρα που θέλει να ταχθεί στο safe ή στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους. Νομίζω ήταν ένα πολύ σαφές μήνυμα αυτό προς την Άγκυρα. Πάμε τώρα στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία ήταν χθες. Σήμερα θα τα γιορτάσει το απόγευμα. Θα γίνει στην συμβολή του Οδού Πυραιός και Ερμού, εκείνη του παλιού αμαξοστάσιου του ΟΣΥ. Θα υπάρχει χρήση νέων τεχνολογιών, μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο. Σημαντική σταθμή του κόμματος θα είναι εκεί. Οθόνες, αφίσες σε ψηφιακή μορφή θα παρελάσουν φυσικά από αυτές τις οθόνες. Και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής με την Γαλλία το λένε θα παρελάσουν από την πολιτική ιστορία της Δημοκρατίας, ο οποίος τόσο δεν θα είναι εκεί, όπως και ο Βαγγέλης Δημαράκης, δηλαδή τρεις πρώην πρόεδροι, δεν θα είναι εκεί. Η εκδήλωση θα κλείσει με την ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, να θυμίσουμε, έδωσε τον τόνο ήδη από την Κατερίνη που μίλησε προχθές και είπε ότι είναι η παράταξη αυτή, η μόνη μεγάλη παράταξη που έδειξε ότι έχει διάρκεια στο χρόνο. Είπε ότι είναι η παράταξη που ενώνει και που δεν διχάζει. Αυτό το ενωτικό μήνυμα αναμένεται να στείλει σήμερα και σε αυτή τη γιορτή που αναμένει η Νέα Δημοκρατία πολλοί κόσμος να κατακλείσει το πρώην αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε τη δήλωση αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή εδώ στα Παραπολιτικά ό,τι αφορά την απουσία του Κώστα Καραμαλή.
1: Η Νέα Δημοκρατία, όπως την σχεδίασε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είναι ένα πλατή, πολύ συλλεκτικό κόμμα. Ήταν κριτική που έγινε και από τα πρώτα χρόνια που βρέθηκε στο τιμόνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον οποίο όμως πήραμε 40% την πρώτη φορά και 41% τη δεύτερη φορά, ποσοστά τα οποία κανείς δεν τα περίμενε, ούτε την πρώτη φορά ούτε τη δεύτερη φορά. Άρα, να το πω έτσι πιο απλά, η συνταγή αυτή φαίνεται να δουλεύει.
6: Σήμερα είναι μεγάλη εκδήλωση για τα γενέθλιά σας και θα είναι απόν, για παράδειγμα, ο Κώστας Καραμαλής. Πώς κρίνεται αυτή την απουσία?
1: Είμαι οπαδός μιας μεγάλης πλατιάς Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, θα με στενοχωρούσε να λείπει οποιοδήποτε, πολύ περισσότερο ο Κώστας Καραμαλής, που είναι ένας πολιτικός προσωπικά και τον εκτιμώ και τον αγαπώ.
0: Πάμε τώρα στην Μπένια Αβραμίδη, γιατί εκτός από τον Κώστα Καραμαλή, φυσικά θα λείπει και ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έκανε πάλι μια εγχειρή παρέμβαση και μάλιστα ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα, όπως αναφέρει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα Απογευματινή, ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη, είναι αποφασισμένος για το Δίσεξα Μαρτίν και βεβαίως δεν διαψεύδει τον πρωτοσέλιδο των Παραπολιτικών ότι υπονομεύει επί της ουσίας την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Παίρνει Αβραμίδη, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει την 52η επέτειο από την έδρυσή της, όπως περιέγραψε νωρίτερα και ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Και χθες ήταν τα γενέθλια, η συμπλήρωση των ετών. Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετήθηκε, αναρτήθηκε το βίντεο του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο αναρτήθηκε ανήμερα των γενεθλίων. Απαντά ουσιαστικά στο προηγούμενο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Παραπολιτικά, όπου αναφέρεται ότι ο σχεδιασμός του Αντώνη Σαμαρά είναι να κάνει ένα κόμμα για να κάνει ζημιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και έπειτα να αναστείλει τη λειτουργία του. Αυτό έλεγε το ρεπορτάζ της εφημερίδας Παραπολιτικά. Και σε αυτό το πλαίσιο απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς μία εβδομάδα περίπου, ακριβώς μία εβδομάδα μετά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου ρεπορτάζ. Ο χρόνος της ανάρτησης συμπίπτει με αυτό που είπα νωρίτερα, με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε νωρίτερα στον Σωτήρη Ξενάκη και στον Βασίλη Σκουρή, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, για το πώς βλέπει η Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου τις κινήσεις και τους σχεδιασμούς του Αντώνη Σαμαρά. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι στην ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε τους τόνους στην αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά. Έκτοτε βλέπουμε μια προσπάθεια, μια κίνηση να πέσουν αυτοί οι τόνοι, δηλαδή βλέπουμε τα κυβερνητικά στελέχη
0: Πένι, να μην σχολιάσουν. Σήμερα, εσύ που παρακολουθείς χρόνια το ρεπορτάζ αυτό, σήμερα που είναι η εκδήλωση, έχεις την αίσθηση ότι θα ακουστούν έτσι και μηνύματα και προς το εσωτερικό αλλά και προς το εξωτερικό, δηλαδή προς τον κύριο Σαμαρά ενδεχομένως από τον Πρωθυπουργό, παρότι μας λες ότι μέχρι στιγμής είναι χαμηλά η τόνη. Υπάρχει περίπτωση σήμερα.
7: Έχει επιλέξει και ο Πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη να μην τροφοδοτούν, θα λέγαμε, αυτή τη συζήτηση για το κόμμα Σαμαρά. Αυτό ακριβώς είπε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι δεν ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία, δεν βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η συζήτηση.
0: Η ανακύκλωση.
7: Σίγουρα εκτιμώ εγώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απόψε το βράδυ θα δώσει ένα μήνυμα και θα τοποθετηθεί σχετικά με όλη αυτή τη συζήτηση για το DNA της Νέας Δημοκρατίας, την κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας. Μην ξεχνάμε που θα μπορέσει να ερμηνευτεί και ως ένα μήνυμα για την γενικότερη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι η σημερινή εκδήλωση είναι η τελευταία γιορτή μεγάλη πριν από την κάλπη για την επέτειο ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας, οπότε θα έχει αμιγώς χαρακτήρα προεκλογικό και θα δώσει έναν τόνο.
0: Σε ευχαριστώ.
7: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναμένονται μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ, Πένι μου. Πάμε τώρα και στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης μπαίνει στο Πασόκ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Έρημο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και αποτελεί και επίσημα τον 35ο βουλευτή για το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος πριν από λίγη ώρα συναντήθηκε με τον Ναύαρχο εν αποστρατεία και πρώην υπουργό, βουλευτή επικρατείας εκλεγμένο με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, πλέον μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Καλωσορίζω, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, τον Βαγγέλη Αποστολάκη, τον Ναύαρχο, που στη μακρά του πορεία σε ένοπλες δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθος, την υφαλαιότητα και την αποφασιστικότητά του. Ο πλέον πράσινος βουλευτής σχολίασε: δεν φοβάμαι να πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τα επιτακτικά και λεύσματα. Η πρόσκλησή σου είναι πρόκληση, είπε απευθυνόμενος στον κύριο Ανδρουλάκη ο κύριος Αποστολάκης. Και έτσι έχουμε άλλον έναν γάμο από αυτούς που έχει συνάψει το τελευταίο διάστημα το Πασόκ με πολλούς από τους ανεξάρτητους βουλευτές. Και οι πληροφορίες λένε αίρη ότι άλλοι δύο, τουλάχιστον άλλοι δύο, είναι στο προθάλαμο και μέσα στον Οκτώβριο θα προσθεθούν στην νέα κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Ο λόγος για την κυρία Μυρτό Κοροβέση και την κυρία Νίνα Κασιμάτη. Ενδεχομένως θα δούμε και άλλους, αλλά αυτές είναι οι δύο κλεισμένες περιπτώσεις που θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου. Τα έδωσε όλα η εθνική μας απέναντι στη Γερμανία. Κατάφερε να κρατήσει 0-0 εκεί στην κατάμεστη Τούμπα με ένα πολύ ωραίο κοινό. Αλέξανδρος Χριστάκος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Τον πήραμε τον πολύτιμο βαθμό.
9: Έτσι, πήραμε τον πολύτιμο βαθμό, ο οποίος να εξηγήσουμε ότι μας έδωσε τη δυνατότητα να βρεθούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας αναφορικά με τα προκριματικά του Euro 2028 που η κλήρωση θα γίνει το Δεκέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι θα αποφύγει ομάδες όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι θα έχει έτσι μια πιο βατή κλήρωση για να μπορέσει να προκριθεί στην τελική φάση του Euro 2028. Επίσης, ναι, είναι και πάρα πολύ κοντά για να εξασφαλίσει και την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Nations League. Έτσι έμεινε αίτητη σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια η Εθνική Ελλάδα.
0: Είναι στη δεύτερη θέση τώρα του ομίλου της.
9: Έτσι ακριβώς. Είναι στη δεύτερη θέση του ομίλου με 8 βαθμούς, 2 νίκες, εισάρτημες ισοπαλίες. Μία από αυτές τις νίκες την έκανε στη Γερμανία στο Augsburg, που ήταν και η πρώτη ιστορική απέναντι στην 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, παρακαλώ. Όπως και χθες έφερε 0-0 κοντά στην ομάδα του Jurgen Klopp. Να θυμίσω, μάλιστα, εγώ, γιατί μπορεί να έχουμε ξεχάσει κιόλας, ότι χθες αγωνιστήκαμε χωρίς τον Τζόλι. Έτσι, ο Καρέτσας έπαιξε αλλαγή και ο Κωνσταντέλιας είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται από την Εθνική, ενώ είχε και ένα τραυματισμό στο γόνατο, καθώς θα μιλούσε με την Εθνική ξανά, μήπως επέστρεφε, που πιστεύω θα γυρίσει. Οπότε είχαμε τρεις κορυφαίους ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν εχθές. Να το πούμε δηλαδή και αυτό.
0: Έχει και αυτό τη σημασία του. Φυσικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε Χριστάκο. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου ήταν ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο η Ερυπανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Η ώρα είναι 1.

Με τις πιο επίσημες τιμές υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

0: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω, που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσεια του. Α αργό, Β χτίζω, Γ μπαλώνω. Θα δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση, να δούμε που οδηγούμεθα. Ποια είναι?
1: Θα σας την πω εγώ. Αργό σημαίνει στην γλώσσα του Καζαντζάκη, γιατί το χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα. Αυτή είναι η Μπεκατόρου από το γνωστό παιχνίδι. Ρωτάει εκεί τους παίχτες τι σημαίνει η φράση, που αλλιώς την ξέραμε όλοι εμείς, αλλά τελικά σημαίνει αργό. Οπότε μπορείτε να την αντικαταστήσετε, να αργήσετε στη δουλειά, να λέτε αντί για άργησα στη δουλειά το άλλο. Και όταν είστε στο άλλο, να χρησιμοποιείτε το αργό. Αυτά αλλάζουν. Η ελληνική γλώσσα έχει πολλά παιχνίδια. Ένα θέμα είναι αυτό, που δεν είναι ακριβώς της επικαιρότητας. Το άλλο θέμα είναι ότι εξαιτίας του Σαμαρά μάθαμε ότι είχαμε εδώ τα οστά του Σαμουήλ. Είναι ο τσάρος των Βουλγάρων, γι' αυτό και το τραγούδι βουλγάρικο σήμερα, από τους D Emotion Project. Και τα είχαμε τα κόκαλα εδώ και 100 χρόνια, το 65 που βρέθηκαν. Λέω, ο Σαμαράς λέει ότι να, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τα δώσαμε στους Βουλγάρους και τα υποδέχτηκαν εκεί, γιατί πολύ χάρηκαν. Είναι, όπως λέει ο Σαμαράς, σαν να μας δίνει εμάς κάποιος τα κόκαλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν υπάρχει καλύτερο, μεγαλύτερη ευτυχία για ένα λαό. Ας πάει η φέτα 80 ευρώ το κιλό. Τα κόκαλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 180 να πάει. Τα κόκαλα, το φαντάζομαι ότι και οι Βούλγαροι κάναν τελετές εκεί, αεροπλάνα να συνοδεύουν τα κόκαλα, τα οστά του Σαμουήλ. Και όλο αυτό δημιούργησε ένα θέμα εδώ, γιατί σε αντάλλαγμα εμείς για τα οστά του Σαμουήλ πήραμε κάτι σταυρουδάκια που τα είχαν κλέψει αυτοί όταν είχαν έρθει εδώ στην γερμανική κατοχή, που ήταν τριπλή κατοχή. Ωραία είναι όλα αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή μας, αλλά είναι ωραία, ωραία, γιατί γίνεται μια αντιπαράθεση γύρω από όλα αυτά. Και μέσα στο ηχητικό της αρχής, πάνω στο βουλγάρικο τραγούδι, ακούσαμε και έναν ψαρά που λέγεται Τσιπούρας, ο άνθρωπος, και διαμαρτύρεται. Θα τον ξαναβρούμε. Όλα αυτά θα τα ξαναβρούμε στην πορεία. Θα τα πιάσουμε σιγά σιγά ένα-ένα, και το Σαμαρά και το Σαμουήλ και τον Τσιπούρα και το αργό στην γλώσσα του Καζαντζάκη. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, να πάμε στα ευχάριστα νέα που αφορούν τη ζωή μας.
2: Πέταξε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο 5,1%.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ, να έχω τρελαθεί.
2: Πάμε στον Νίκο Ρογκάκο. Νίκο, η Ελλάδα καταγράφει τον τέταρτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη.
4: Και αυτό, όπως φαίνεται, δεν έχει σταματημό, διότι όλα αυτά δεν πρόκειται να τελειώσουν γρήγορα, τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.

0: θα τρώμε πιο λίγο, θα επιλέγουμε. Κάποτε κοροϊδεύαμε τους ξένους που ψωνίζανε ψωμί με τις φέτες.
1: Τώρα ψωμί με τα ψίχουλα. Πηγαίνεις στο μπακάλικο και θα λες, θέλω 8 ψίχουλα ψωμί. Ψύχα, όχι το άλλο το απ' έξω που είναι σκληρό, γιατί δεν κόβεται και σε ψίχουλα. Κόβεται, αλλά εντάξει, πιο δύσκολο. Εδώ λοιπόν ακούσαμε από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι έχουμε τον τέταρτο μεγαλύτερο πληθωρισμό. Κακός, πρώτος πρέπει να είναι, θα τα καταφέρουμε είμαι σίγουρος, γιατί είμαστε σε όλα πρώτοι στην Ευρώπη και δεν είναι εδώ η καλύτερη εξαίτια που έχει ζήσει η χώρα. Μας ζηλεύουν όλοι οι άλλοι. Όχι, δεν μας ζηλεύουν ακριβώς, γιατί είναι ο τέταρτος, δεν είναι ο πρώτος πληθωρισμός για να μας ζηλέψουν, αλλά νομίζω με τις προσπάθειες κυβερνήσεως όλα αυτά θα πάνε πάρα πολύ καλά και το βασικό είναι να μην έχουμε αλαζονία, μια που θα καταφέρουμε και εδώ την πρώτη θέση.
2: Αυτά τα 3 χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας νομίζω έχουν γίνει πράγματα, δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας. Που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ και στις υποδομές και στον εξοπλισμό και στις προσλήψεις και σε όλα. Αισθάνομαι πολύ ευλογημένος που μου έδωσε ο Πρωθυπουργός αυτή την ευκαιρία και μπόρεσα να κάνω αυτό το πράγμα. Το θεωρώ πολύ μεγάλο πράγμα για μένα.
1: Ευλογημένοι αισθανόμαστε εμείς. Δεν χρειάζεται να αισθάνεται ευλογημένος ο Υπουργός. Έχει κάνει τόσα πολλά για την υγεία. Δεν θέλει να είναι αλαζόνας. Το ξέρουμε. Ειδικά τον τελευταίο καιρό δεν είναι καθόλου. Είναι πολύ μετριοπαθής, μετριόφρον, χαμηλών τόνων. Δεν λέει ανοησίες, δεν λέει βλακίες. Δεν βγαίνει να λέει ότι χρειάζεται. Είναι η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική. Τίποτα από όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, πολύ προσεκτικός. Εδώ μιλάει σε κομματικό ακροατήριο. Εκεί που τους είπε για τα κεμπάπ. Είχε πάει, έφαγε σε μια ταβέρνα κάτι κεμπάπ και μετά τους έβγαλε και λόγο. Όλοι φάγανε κεμπάπ, φαντάζομαι. Ταιριάζει αυτό με τη Νέα Δημοκρατία και τη νέα τετραετία που θέλουν να διεκδικήσουν. Και ακούσαμε πόσο ωραία και χαλαρά τα είπε. Και αμέσως μετά περιέγραψε από ποιον κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία.
2: Δυστυχώς έχουμε να αντιπαλέψουμε το πιο δύσκολο αντίπαλο, που είναι η κούραση των πολιτών από τα 8 χρόνια εξουσίας. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα, ούτε καν ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν τα κατάφερε, να κερδίσει κάποιος τρίτη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση εθνικών εκλογών. Ο Μητσοτάκης πραγματικότητα τώρα κατεβαίνει κοντά στο Μητσοτάκη. Πρέπει να απαντήσει στους πολίτες στη φυσική κόπωση που προκαλεί εξουσία.
3: Στραγγύρης τώρα!
2: Το οποίο το δέχομαι ότι είναι πραγματικό γεγονός, αλλά πρώτον, πρέπει να σκεφτούμε, είναι καλός πρωθυπουργός ή ο κακός πρωθυπουργός. Εγώ προσωπικά πιστεύω είναι πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός.

0: Έχει ακριβήνει κάπως ο καφές.
1: Έπινα δύο τη μέρα, τώρα έναν και θα το σκεφτώ.
2: Δεν θα παραγγείλουν κάποιοι παραπάνω. Θα μείνουν στον ένα καφεδάκι εκεί.
0: Πόσο έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η τιμή του καφέ που παίρνετε εδώ στο μαγαζί?
3: Ένα 25% περίπου, αλλά εμείς προσπαθούμε να διατηρούμε χαμηλές τιμές γενικότερα στην αγορά.
4: Μπορούμε να παίρνουμε τον καφέ μισό-μισό, όπως παίρνουν οι άλλες οι κυρίες στο κουνουπίδι. Το κόβανε στη μέση. Θα παίρνουμε τον καφέ, δύο ποτηράκια εκεί πλαστικά, μισό από εδώ, μισό από εκεί, και έτσι θα έρχεται φτηνότερος ο καφές. Γενικώς, στην καλύτερη εξαετία της χώρας, έχουμε και κάποιους μίζερους κακομπύριδες, όπως τους όρισε ο Θεοχάρης, που διαμαρτύρονται. Ακούσαμε εδώ τώρα, η κυρία λέει εκεί θα παίρνουμε το ψωμί σε φέτες. Οι άλλοι εδώ λένε έχουμε ο καφές, έχει αυξηθεί ο καφές. Όχι, θα σου τον έχουμε και τσάμπα. Τον καφέ, πολυτέλεια, ενώ ο καφές δεν είναι ανάγκη. Χωρίς καφέ ζεις. Χωρίς ψωμί ζεις, βέβαια. Χωρίς όλα ζεις. Δεν χρειάζεται, μόνο το οξυγόνο. Το οξυγόνο είναι τσάμπα μέχρι στιγμής, οπότε καμία διαμαρτυρία. Γίνομαι Άδωνης τώρα. Αυτά είναι τα επόμενα. Θα τα ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Θα ακουστούν σίγουρα όλα αυτά. Όπως ακούσατε, ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχουν κανένα άλλο αντίπαλο. Τον εαυτό τους έχουν χρήσει ως αντίπαλο. Πάνε όλα πολύ καλά. Και αν ο κακός τους εαυτός επικρατήσει, τότε δεν θα πάνε καλά τα πράγματα για τους ίδιους. Για τη χώρα πάνε ρόιδο, όπως ξέρουμε, με τον καλό και τον κακό εαυτό τους. Άρα, ποια μάχη πρέπει να δώσουμε όλοι?
5: Μα θέλω να σου πω ειλικρινά, πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη να παραμείνει ο Μητσοτάκης. Αυτά που ακούτε οι κυβερνήσεις συνεργασίες είναι όλα παραμύθια της χαλιμάς. Κανένα δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Και να ξέρετε κάτι, εύκολα κάτι το γκρεμίζεις, δύσκολα το χτίζεις. Θα σας παρακαλέσω να βάλετε πλάτη όπως βάζετε, να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια και σε σταθερή πορεία, ιδιαίτερα τώρα.

0: Χρεοκοπήσαμε. Εγώ προσωπικά σαν Τσιπούρας Δημήτρης είμαι 48 χρόνο, δεν έχω να χάσω πια τίποτα.
1: Ό,τι πιο κοντινό σε όπερα, βάλαμε εκεί δίπλα από τη Βουλγάρα που τραγουδάει, βάλουμε και εμείς εδώ τους δικούς μας, τους ψήφωνους, που είναι ό,τι καλύτερο έχουμε, έχει να δείξει η τέχνη, η σάτυρα, αλλά και η πολιτική και η τέχνη γενικότερα. Και το βασικό από όλα αυτά που ακούσαμε, γιατί χάθηκε μες στα βουλγάρικα και πριν και τώρα, είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θεωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη καλό πρωθυπουργό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν το θεωρεί ο ίδιος, δεν υπάρχει λόγος να ρωτηθούν οι υπόλοιποι. Φτάνει η γνώμη ενός. Ενός που είναι άνθρωπος που έχει φτιάξει το καλύτερο εσύ που έχει φτιαχτεί ποτέ, όπως μας έχει πει και μας λέει επανειλημμένος. Εδώ ο τελευταίος κύριος είναι ο Τσιπούρας Δημήτριος, ο οποίος ανήκει στους. Είναι συνδικαλιστής Αλιέας και κάνουν κινητοποίησεις πάνω στη Θεσσαλονίκη και κάνουν και τις μέρες της έκθεσης. Δεν παίρναν καλά και οι Αλίες. Δεν περνάνε καλά και οι κτηνοτρόφοι, τα ξέρουμε όλα. Βγαίνουν στο δρόμο και στη θάλασσα, γιατί είχαν βγει με τις βάρκες τους και διαμαρτύρονται. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, που είναι στους Αλίες, έχει και ένα παρελθόν.
2: Καλά, είναι δυνατόν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είσαι, πρέπει να σταθείς δίπλα στον ψαρά. Γιατί είσαι εκεί πέρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και σας το λέω, Τσιπούρας ο Δημήτρης, ο οποίος δεν τρέπομαι να το πω. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι 48 και από όταν απολύθηκα από φαντάζομαι 98, ψηφίζω αυτό το κόμμα και το στηρίζω. Και δεν θέλω να το πω κομματικά. Και καλύτερα που τους τα λέω εγώ να ακουστούμε στην Ελλάδα. Εμείς οι ίδιοι που στηρίξαμε και δεν έρχονται δίπλα μας, ρε παιδί μου. Τι να πω, δεν καταδέχονται.
1: Πέφτουμε από τα σύννεφα, κύριε Τσιπούρα μου. Δηλαδή, είστε νεοδημοκράτης, οκ, okay, αυτό να το δεχτούμε. Δεν είναι, είναι δηλαδή ντροπή, αλλά δεν είναι μεγάλη ντροπή. Και κάνει παράπονα, βγαίνει στο δρόμο και στη θάλασσα, στα λιμάνια, διαμαρτύρεται γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα και δεν έχει την κυβέρνηση συμπαραστάτηση στα προβλήματά του. Και κατηγορεί τους υπουργούς γιατί δεν δείχνουν την στοιχειώδη έγνοια και ενδιαφέρον και φροντίδα όπως θα έπρεπε, και βγαίνει και τα λέει. Και καλά που τα λέμε εμείς που είμαστε του κόμματος και όχι απέναντι ή δεν ξέρω εγώ οι αντίπαλοι. Οπότε παραμένει αυτό το ωραίο ερώτημα που έχουμε πάντα εμείς εδώ. Ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία. Και εξαιτίας Νέας Δημοκρατίας δεν περνάνε καθόλου καλά. Και βλέπουν τα εισοδήματά τους, τη ζωή τους να καταστρέφεται, να πηγαίνει στο βρόντο, να μην είναι τόσο καλή εν πάση περιπτώσει όσο ήταν στο παρελθόν. Τι σκέφτονται μέσα τους? Νιώθουν κάτι? Να τα βάλουν με τους ίδιους, να τα βάλεις με τον απέναντι, με τον πρωθυπουργό, τον υπουργό, τον βουλευτή, και okay, να το κάνεις, αλλά με τον εαυτό σου που επέλεξε τον πρωθυπουργό, τον υπουργό, τον βουλευτή, τι περίμενες όταν ψήφισες Νέα Δημοκρατία? Θα ήταν δίπλα σου? Γι' αυτό υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, για να είναι δίπλα στους Αλίες και στον κύριο Τσιπούρα.
2: Ο κύριος ο πρωθυπουργός ήταν δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη, στο Ηλέκτρα Παλάς, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από εκεί που είμαστε παραταταγμένοι. Από τον μπαλκόνι του μας έβλεπε. Γιατί δεν κατέβηκε μισή ώρα να συζητήσουμε φιλικά, να ακούσει τα προβλήματά μας? Όπως ήρθε ο κύριος Τσίπρας, όπως ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μας καταδέχεται.
1: Ότι θα άφηνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ξενοδοχείο με θέα την πλατεία Αριστοτέλους και το Θερμαϊκό, να κατέβαινε στο Τσιπούρα κάτω, να του έλεγε τι προβλήματα έχετε. Αυτά τα κάνεις μόνο όταν είσαι αρχηγός αντιπολίτευσης. Όταν γίνεις πρωθυπουργός, δεν κατεβαίνεις, κοιτάς από την άλλη μεριά. Δεν τα βλέπεις. Και μπροστά σου να συμβούν όλα αυτά, δεν τα βλέπεις. Κάτι γίνεται εκεί και βλέπεις πάνω. Διαπερνάει το βλέμμα σου την διαμαρτυρία και βλέπει πέρα το Θερμαϊκό μέχρι τον Όλυμπο. Δεν είναι ορατοί όλοι αυτοί από αυτούς που τους έχουν ψηφίσει. Αυτό είναι τώρα. Ο κύριος Τσιπούρας εδώ, σε στιγμές αυτοκριτικής, δεν είναι μόνο προσωπικό του συγκεκριμένου. Είναι όλοι αυτοί που λένε ψήφισα, τους ψήφισα. Τα λέγανε και με άλλα κόμματα στο παρελθόν και με άλλα στο πιο παρελθόν. Τους ψήφισα, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί αυτό και να μου κοπεί το χέρι. Και αυτά τα γνωστά που βλέπουμε. Και τώρα ξαναμηδενίζει το κοντέρ και επειδή έρχονται εκλογές, πάλι θα ψηφίσουν για να λένε μετά δεν τα έκανε καλά, να ξανακόψουμε το χέρι. Και γίνεται αυτός ο πολύ ωραίος κύκλος. Όμως, πολύ καλά έκανε ο κύριος Τσιπούρας και άλλοι. Πολλοί, εκατομμύρια, δύο πόσοι ήταν, που ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί στέλνει τις επιστολές στην Ευρώπη και αλλάζει η ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης.
3: Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω. Έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω. Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα.

0: γαλάζια γάματα.
1: Ξέχασα να πω ότι είναι κατάλληλη εκπομπή σήμερα και έχει περάσει κανένα τέταρτο. Εδώ να κρατήσουμε το γαλάζια. Παραμένουν γαλάζια. Τώρα τι είναι μετά, αν λείπει ένα ρο, αν έχει ένα ρο. Λεπτομέρειες είναι αυτό. Αλλάζει όλη λέξη βέβαια. Αλλά όμως όλα αυτά πήγανε τα γαλάζια στην Ούρσουλα πάνω, Φοντερ Λάιεν, με την υποσημείωση ότι αν δεν κάνει αυτά που πρέπει, θα γίνει αυτό που περιγράφει η λέξη χωρίς ρο. Θα γίνει ο χαμός, γιατί έχουμε και τον Κεσατσάκη. Θα αργήσουμε εδώ στην Ελλάδα και θα έχουμε θέματα άλλα αν δεν γίνει, γιατί στέλνει πολλές επιστολές ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή πάντα την υποσημείωση. Ο Μητσοτάκης είναι ο τρέχον πρωθυπουργός και ο νυν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε πάντα 6 μήνες, πότε θα είναι εκλογές και πόσο ποσοστό θα πάρει και αν θα μείνει ο ίδιος ως πρόεδρος και ως πρωθυπουργός. Αν δεν συμβεί αυτό, έχουμε τον επόμενο.
0: Υπηρέτησα τρεις πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή.
2: Σας παρακαλέσω όλοι μαζί να πάρουμε ένα ποτό, να πάρουμε ένα κάποιο μεζέ.
0: Τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Κωστής Παλαμάς.
0: Τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τους υπηρέτησα και τους τρεις με την ψυχή μου και με την καρδιά μου. Τη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο την αγάπησα, αλλά και την προστάτευσα όσο μπορούσα.
4: Αγάπησα, αγάπησα.
0: Με την ψυχή μου και με την καρδιά μου.
4: Με όλη την ψυχή μου.
0: Ό,τι είχα να πω για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω.
5: Στο Λεωνίδιο.
0: Όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στο προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Δεν την πλήγωσα, δεν της δημιούργησα πρόβλημα.
4: Τα χέρια μου της χάρισα, τον ήλιο την βροχή μου.
0: Με την ψυχή μου και με την καρδιά μου.
4: Και εκείνη μ' άφησε ουρανέ.
6: Τα οστά του Σαμουήλ.
1: Άντε πάλι τα οστά του Σαμουήλ. Εδώ ο Τερζής, Πασχάλης Τερζής βασικά. Και μετά Νίκος Δένδιας και στα οστά του Σαμουήλ ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι λοιπόν ο κύριος Δένδιας έχει αγαπήσει πολύ στη ζωή του τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την πρόδωσε, τα είπε εκεί που έπρεπε, στο Λεωνίδιο. Οπότε όλα πήγανε εκεί που έχει μελιτζάνες. Πάρα πολύ καλές, γίνεται και μια γιορτή νομίζω. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Musical είναι σήμερα το πρόγραμμα. Έχουμε και λαϊκά, έχουμε και βουλγάρικα. Έχουμε όμως και πολιτικό τραγούδι. Σύγχρονο πολιτικό τραγούδι, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ακούσουμε τους ύμνους δύο κομμάτων. Τους έχουμε ακούσει. Απλά θα πάρουμε μια μικρή τζουρίτσα από τον καθένα, γιατί κάπως μας ταιριάξανε τελευταίως.
7: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

Ωραίο. Αυτό είναι ο ύμνος της ελληνικής λύσης. Είναι το τραγούδι που ακούστηκε και θα ακούγεται, φαντάζομαι, στις συγκεντρώσεις του Βελόπουλου. Χτες έκανε μια εκδήλωση στο Χαλάνδρη η Ζωή Κωνσταντοπούλη. Είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, μας έδωσε και προσκλήσεις. Είπε ότι αυτή μας αγαπάει, εμείς δεν την αγαπάμε και διάφορα άλλα τέτοια. Είπε θα στραγγαλίσει τον Αποστόλη μου, τον βρει στην Εντυψόκητρα και κάπως αλλιώς το πει, αλλά αυτό θυμάμαι. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, με τα χέρια. Θα του κάνει μια ζημιά, θάνατο, κάτι τέτοιο. Εγώ είπα να έχουμε βίντεο όταν το κάνει αυτό, να μην το χάσουμε. Χτες λοιπόν στην εκδήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου παρουσιάστηκε επίσης τραγούδι, έτσι πομπόδες, μεγαλειώδες, που να περιγράφει από την πλευρά της πλεύσης τώρα ελευθερίας ποια είναι η λύση.

0: Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι της πλεύσης, που λέει πλεύση είναι η λύση, και το άλλο ήταν ελληνική λύση, που είναι η λύση έτσι κι αλλιώς. Αυτά δεν τα έχουν, δεν τα λένε μόνο τα τραγούδια τους, του ενός και του άλλου, τα λένε και οι αρχηγοί. Και ο Βελόπουλος έχει πει ότι η μοναδική λύση είναι η λύση, η ελληνική λύση, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου χτες είπε ότι η μοναδική λύση είναι η πλεύση ελευθερίας.
1: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση, και η πλεύση είναι η λύση.
2: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.
3: Γι' αυτό ακούστε το καλά.
4: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
3: Γι' αυτό ακούστε το καλά.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση.
2: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.

0: και η πλεύση είναι
1: η μοναδική λύση πλέον.
2: Ωραίο, εμπνευσμένο, δεν λέω. Καλπρώτος το ξεκίνησε ο Βελόπουλος. Για να λέμε την αλήθεια, αν πρέπει εδώ να δικάσουμε, γιατί όλοι μας γινόμαστε δικαστές κάποιες στιγμές στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν πρώτος το ξεκίνησε ο Βελόπουλος που έκανε το παιχνίδι. Η λύση για τη χώρα είναι η ελληνική λύση. Έτσι λέγεται άλλωστε και το κόμμα. Βγήκε όμως χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πάει τώρα να βγει μπροστά. Βέβαια ο Βελόπουλος δεν έχει πει με αγάπη. Η Ζωή το λέει αυτό το με αγάπη. Υπάρχουν διαφορές, θέλω να πω, δεν είναι τώρα. Οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρχει συμπλεύση στο μέλλον, γιατί είναι και πλεύση ελευθερίας που είναι η λύση, αλλά ο άλλος είναι η μοναδική λύση με την ελληνική λύση. Όλα αυτά μπλέξαν και σε τραγούδια και σε ανθρώπους. Χόρευε η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες, ήταν πάρα πολύ ωραίο, δείτε το βιντάκι, έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον, ωραίες κινήσεις, πάμε σε εκλογές όπως πρέπει, καταστρέφει το πλανήτης, κανονικά όμως, δεν ξέρω αν θα προλάβουν να κάνουν και εκλογές. Παρόλα αυτά εμείς εδώ ο τόπος διασκεδάζει, χορεύει, τραγουδάει άδοντες, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν. Για να κλείσουμε την πρώτη έτσι ενότητα, να γυρίσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, τον Αντώνη Σαμαρά θα μας πει για τα οστά του Σαμουήλ, είναι και μεσημέρι, εκτός αν κάποιος κάνει σούπα με κόκαλα, ξέρω εγώ. Εδώ έχουμε τον Σαμουήλ που είναι τσάρος των Βουλγάρων και τώρα τον έχουν κοντά τους οι Βούλγαροι. Εμείς χωρίς να έχουμε πάρει το Μεγάλο Αλέξανδρο, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ο Σαμαράς λοιπόν κάνει αυτά τα πολύ ωραία βιντεάκια με το λευκό πουκάμισο. Το έχει φέρει το TikTok στα μέτρα του και έχει πάει και ο Σαμαράς στα μέτρα του TikTok. Οπότε εκεί είχε να τα ψάλει για όλους και για όλα. Ανήμερα των γενεθλίων που ήταν χτες της Νέας Δημοκρατίας.
3: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
4: Έλα, για πού το βάλες.
3: Πάω να κλείσω το κόμμα.
4: Το κόμμα.
3: Για να διαβάσει τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουν, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
4: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
5: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ.
3: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
4: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
2: Ότι είπε εδώ ο Σαμαράς, τα βάλε όλα και μίλησε και για τα μπαζωμένα ρέματα. Όχι, δεν ήταν αυτό ακριβώς, άλλο ήταν, αλλά είναι μια αναφορά που αν είχε εκεί αυτή τη στόχευση θα πέφτε μέσα, γιατί μπαζωμένα ρέματα υπάρχουν επί όλων των κυβερνήσεων. Έχουν μπαζωθεί εδώ στην Αττική και παντού. Άλλο μπάζωμα εννοούσε προφανώς και άλλο ποτάμι εννοούσε. Το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη που ήταν ο Θεοχάρης. Τα μπλέξε όλα αυτά, τα μπλέκει ωραία με καλό τρόπο, με πολιτικό τρόπο. Εδώ ο Σαμαράς. Στη συζήτηση που κάνει με τον δημοσιογράφο που έχει σε αυτά τα βιντεάκια, που δεν είναι άσχημα, κάνουν ιδιαίτερο γκέλ, μιλάει για το κόμμα, λέει ότι δεν θα το κλείσει, αλλά δεν μας έχει πει αν θα το ανοίξει και πότε θα το ανοίξει. Ελαφρώς παράλογο, αλλά μέσα σε όλο που συμβαίνουν, σιγά το παράλογο. Εδώ είναι Ελληνοφρένια με πολλά παράλογα. 2.11 10 80 880 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, το οποίο το σηκώνει αυτή τη στιγμή, αν πάρετε. Ο Αποστόλης, αν σας ακροατήσει, θα τον ακούσουμε κάποια στιγμή στα κέντρα τώρα μέσα, λέει ότι τώρα το λέω εγώ, στη μια μισή ας πούμε, και από τώρα πιάνει η δουλειά ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης με το που ξεκινάει η εκπομπή είναι στο χαράκομα. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τη 1 και 5. Τώρα από τη 1. Γιατί ξεκινάμε μία ακριβώς, δεν έχει δελτιώσει τη μία. Οπότε από εκείνη την ώρα είναι ο Αποστόλης στη θέση του. Είναι συνεπής, μαχητής, αγωνιστής στο τηλέφωνο από πάνω και περιμένει πώς και πώς να πάρετε τηλέφωνο. Μην περιμένετε να πάει μια μισή για να επικοινωνήσετε μαζί του. Όσο κρατάει η εκπομπή, από την αρχή της εκπομπής. Το ίδιο είναι και ο Δημήτρης Κύρκος. Εδώ, συνεπής, μαχητής, τι βλακές έλεγα πριν, αγωνιστής όλα αυτά πάνω στην κονσόλα, πατάει τα κουμπιά. Τέτοιο θα πατήσει τώρα μια φέτα εκεί να φύγει ο πρώτος λαός και οι πρώτες διαφημίσεις.
6: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
6: Εσύ βγαίνουν και λέει και θριαμβολογούν ότι εμείς στείλαμε τον Τριαντόπουλο στο δικαστήριο για να μην παγιώσουν τις μαλακίες. Πιστεύει άνθρωπος σοβαρός ότι αν δεν είχαν βγει 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο θα είχε γίνει το οτιδήποτε?
2: Γιατί τώρα που παραπέμφθηκε ο Τριαντόπουλος, πιστεύει κανείς ότι ο Τριαντόπουλος θα έχει κάποιες επιπτώσεις, κάποιες συνέπειες?
6: Ούτε καν.
2: Α.
6: Έτσι. Για πλημέλημα. Πάει να φάει 2 μήνες φυλακή με αναστολή και τελείωσε.
2: Αυτό.
6: Έτσι. Στη χειρότερη.
2: Λίγο να μαυρίσει το Μητρό, να μην μπορεί να δουλέψει ταμεία στην εφορία. Αυτό.
6: Ναι, σωστά. Μιλάμε τώρα αλυτάρα. Εν τω μεταξύ αρχαίων και λένε ότι βγήκε συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό. Εγώ δεν είμαι για ξυλόρια για τέτοια. Εγώ ξέρω περισσότερο ότι κυκλοφορούσαν ανατολικά πυρομαγικά ή καύσιμα. Έτσι.
7: Όπα, μίλησε μου.
6: Τι σκέψη μου λέω. Ναι. Δεν το είπα έτσι. Το είπα ότι επειδή υπήρχαν αξιωματικοί του της αεροπορίας εκεί, επειδή το άφησε να εννοηθεί χωρίς να το πει ευθέως το κουκουέ. Έτσι. Γι' αυτό το λέω. Δεν μιλάω σαν θεωρία συνωμοσία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, έχει αποδειχθεί κάτι ότι δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό εκεί. Γιατί
7: εσύ περιμένεις να μάθεις αλήθεια, δεν πρόκειται.
6: Δεν πρόκειται, αλλά αυτοί λένε και λένε ότι είχε αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κάτι. Έτσι. Υπάρχει κάποιο πόρισμα ή κάποια δικαστική απόφαση ότι δεν υπήρχε κάτι εκεί και δεν το έχουμε μάθει.
7: Όχι.
6: Αυτό. Τι αλυταράδες ρε πούστη μου, δηλαδή μιλάτε τώρα για τι αλυταράδες.
7: Τα παραλέ.
6: Όχι, είμαι πολύ υπηκής νομίζω.
7: Είσαι.
8: Μία ερώτηση προς τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Σε ποιο ιατρείο έκανε μπότοξ?
9: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε αν έχω κάνει lifting, δεν έχω κάνει lifting. Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
8: Και σε ποιο ιατρείο έκανε εμφύτευση μαλλιών? Και μετά από όλα αυτά τους χαιρετισμούς μου. Ευχαριστώ.
7: Γιατί υπονοείτε κάτι και αν το μάθετε τι έγινε? Είπατε κάτι τώρα? Δηλαδή είμαι υπέρ της καινολογίας, αλλά να έχει ένα όριο.
8: Το όριο είναι πολύ σαφές.
7: Ναι, δηλαδή έστω ότι μας είπε, τι έγινε?
8: Είναι από αυτά που τα παίρνουν, είναι αυτά που τα δίνουν, τι είναι αυτός ο κύριος?
7: Θέλετε απαντήσεις? Εσείς τώρα.
8: Για να πάω κι εγώ.
7: Να ξέρετε, σας ένοιαζε αυτό?
8: Λιγάκι.
7: Μπράβο. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Πολύ καλό.
8: Χάρηκα που
7: σας... Εγώ να δείτε.
8: Έτσι. Ναι, καλησπέρα, Αποστόλε.
7: Καλησπέρα.
8: Γεια, όλα καλά?
7: Καλά, μωρενά, εδώ ρε μαν. Τι φάση ρε μπρο?
8: Καλά, εγώ σχόλασα.
7: Α, ευτυχώς, γιατί κοίταγα το ρολόι και λέω ότι θα σχολάσει.
8: Και λέω να κάνω ένα ντους.
7: Δώσε μου πληροφορίες. Έχει νερό, έχεις ανάψει? Προνόησες?
8: Προνόησα.
7: Πάλι καλά. Και?
8: Έναν άπλιο εδώ σπίτι ο νοικοκύρη, ο οποίος πέρσι με έχει αφήσει 7 μήνες χωρίς ζεστό νερό, το θερμοσύφωνα, και ήθελα να μου αφήσει και τον νίκη τώρα την ανανέωση.
7: Δεν είχες βραστήρα?
8: Βραστήρα, δεν είχα.
7: Μαλακιά σου. Έτσι πάει, φίλε, το ζεστό νερό κοστίζει. Αύξηση ενοικίου, ναι, βεβαίως, δίκαιο. Επίσης, εδώ πουλάνε την κρυοθεραπεία ένα σκασμό λεφτά. Κάνε κρύο ντούζο εκεί πέρα να τσιτώσει το δέρμα να σφίξουν οι κόλλοι, τα μπράτσα, όλα τα πάχια, τα κρέατα να μαζέψουνε.
8: Έχω μακρύ μαλλί, ρε, τι απόσταλε, δεν μπορεί.
7: Τι σχέση έχει το μαλλί για το σώμα σου, λέω εγώ, άστο μαλλί.
8: Για το μαλλί θα το πλύνω.
7: Πλύνε και το μαλλί, πλύνε το σκυμμένο, να μην κρυώσει όλο το κεφάλι.
8: Δεν μπορώ να το κάνω εικόνα.
7: Τόσε εικόνε σου έδωσα. Λοιπόν, κρυοθεραπεία, καλή ιδέα. Κρύο ντούζ στη χειμωνιά, εκεί να δει. Δεν θα σου ξανασηκωθεί, αλλά δεν έχει σημασία, δεν εξετάζουμε αυτό.
8: Όχι, τέτοια προβλήματα δεν έχουν.
7: Θα έχεις.
10: Αποστόλη, friend.
7: Έλα.
10: Αυτό είναι ιστορικό τηλεφώνημα. Έχω να σου κάνω μια μεγάλη ανακοίνωση.
7: Οχ, τι.
10: Θα σταματήσω την ελληνοφρένεια.
7: Να.
10: Goodbye, my lover, goodbye, my friend.
7: Ναι.
10: Γιατί μαλάκα, όπως λέει και το τραγούδι, τρελαίνει στις πηξίδες μου. Τρελαίνει στην πηξίδα μου και δείχνει όπου πας. Μακάρι μόνο να ξέρα εσύ άμα αγαπάς. Συγγνώμη, έχετε λάβει τον αλγόριθμο του Facebook και όπως έχω ακολουθώ νορμάλ ανθρώπους, ποιον θέλω να σου πω, το κουκουέ, το φεστιβάλ, πετάγονται μαλάκα ο Άδωνης, δώσ' διαφημιστικό και η Λουκά. Δεν μπορώ να ακούω ελληνοφρένεια στο κινητό πλέον, του καταλαβαίνεις τι μου έχεις κάνει.
7: Ρούφα, καλά να πάθεις, να ακούς.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά. Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και... Η πλεύση είναι η λύση.
5: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.
6: Γι' αυτό ακούστε το καλά.
7: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
6: Γι' αυτό ακούστε το καλά.
4: Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση.
5: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.
7: Η πλεύση είναι η ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
4: Και η πλεύση είναι
5: η μοναδική λύση πλέον.
8: Εγώ από τους δύο ύμνους προτιμώ του Βελόπουλου. Είναι πιο ωραία ψεύτικος από ότι είναι ο άλλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Είναι επικός, έχουν βρει ωραία φωνή, καθαρός. Σε παίρνει με κάποιο τρόπο. Σε θες να ψηφίσεις Βελόπουλο ακούγοντας τον ύμνο, λες σταματήστε τώρα, όχι άλλο, θα ψηφίσω. Οκ, okay, συνεχίζουμε. Ενώ της Ζωής Κωνσταντοπούλου έχει μια φασαρία, κάτι θέλει λίγο να καθαρίσει ακόμα. Πολύ μεστή και οι δύο ύμνοι. Οι στίχοι είναι ουσιαστικοί, δεν είναι αερολογίες. Αλλά λέω τώρα θα μπορούσε να είναι καλύτερα τα πράγματα. Γιατί μπορεί κάποιος να επιλέξει μέσω ύμνου, μέσω τραγουδιού και να οδηγηθεί στην πολιτική επιλογή, την κομβική. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης σε αυτόν τον τόπο. Αυτό από μόνο του, αυτή η φράση είναι αστεία από μόνη της. Και βγαίνει, κάνει δηλώσεις, έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Ακούσαμε και είπε μόνος του ότι δικαιώθηκε για τη φράση του για τα μπάζα. Αυτή την άποψη του Φλωρίδη, καινούργια άποψη, την έθεσαν δημοσιογράφοι στον Παύλο Ασλανίδη.
9: Πάντως, κυρία Ασλανίδη, δήλωσε ότι δικαιώνεται για αυτή τη δήλωση χθες.
10: Σήμερα μιλάμε, έτσι και με την απόσταση του χρόνου, θα επιλέγατε να χρησιμοποιήσετε άλλη φράση. Ναι, να πείτε κάτι άλλο.
11: Να σου το πω ευθέως και παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
9: Ο ίδιος ο κύριος Φλωρίδης.
12: Είναι ένα ανάλγητο κάθαρμα. Και μην τολμήσει να κατέβει υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη. 26 νεκρούς έχει η Θεσσαλονίκη, 19 παιδιά κάτω από 28 χρονών. Μην τολμήσει να κατέβει.
9: Μάλιστα.
12: Άσου που η Θεσσαλονίκη, δεν θέλω να το βλέπω, όλη η Θεσσαλονίκη.
8: Εδώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών χαρακτηρίζει ανάλγητο κάθαρμα τον Υπουργό Δικαιοσύνης και εξαιτίας της δήλωσης αυτής της τελευταίας που έκανε, την ακούσαμε με στο ηχητικό, που είχε πει ότι έχει δικαιωθεί ο κ. Φλωρίδης, έτσι το νιώθει, έτσι το βιώνει. Είναι πολύ σημαντικό να δικαιώνεσαι και να το διαπιστώνεις μόνο εσύ. Δεν θες την κοινωνία ολόκληρη, μας φτάνει ο εαυτός μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά παθολογικές, φτάνει ο εαυτός να σου πει μπράβο, τα πήγες πολύ καλά και να λες κάτι που δεν το λέει κανένας άλλος. Δεν τολμάει να το σκεφτεί κανένας άλλος. Εδώ το έχουμε αυτό και το ζούμε. Πάμε τώρα στα εθνικά θέματα. Ένα από τα νησιά ακόμα της χώρας είναι η Κάσος. Όπως όλοι γνωρίζουμε, γιατί οι Τούρκοι δεν το πολύ θέλουν αυτό, να ανήκει η Κάσος στην Ελλάδα. Ομορφώνει μας με την Κάρπαθο και οι αδέρφια, απομονωμένες λίγο και οι δύο, και τα δύο νησιά, και η Κάσος και η Κάρπαθος, αλλά είναι ελληνικά και δεν το συζητάμε. Εκεί θα περάσει το καλώδιο κάπου εκεί, πιο δίπλα τώρα, καλώδιο, το παίρνει και ο αέρας και το νερό. Λίγο πιο πάνω έχει πάρει ο αέρας μια σημαία, το 96, γιατί φύσαγε πολύ, οπότε όταν φυσάει πολύ, είδατε προχθές τι έγινε με τους αέριδες. Εκεί λοιπόν είχαμε και πέρυσι

0: στο καλοκαίρι και γενικώς όποτε πάμε να βάλουμε το καλώδιο έχουμε κάποια θέματα. Κάποια θέματα. Όπως λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός τότε, τα πήγαμε πολύ καλά και δεν κάναμε πίσω. Όπως λέει ο κύριος Συρίγος όμως, που έδωσε πρόσφατα συνέντευξη, κάπως υποχωρήσαμε.
1: Ακολούθως το Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός, δηλαδή έχουν ληφθεί...
2: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
1: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
3: Υποχωρήσαμε.
1: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων.
0: Εκεί πήγαμε στο λίμα, στο πι, πόντιση κατά καλωδίων, είδαμε τι γίνεται και κάπως τραβήξαμε τα πλοία. Έτσι το μεταφράζω εγώ τώρα. Αν και τα λέει ο Συρίγος αυτά, που δεν είναι υπουργός, ο κ. Συρίγος είναι βουλευτής βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, είναι και διεθνολόγος, τα ξέρει πολύ καλά και χρησιμοποίησε τη λέξη υποχωρήσαμε συνειδητά, γιατί τον ρώτησε ο δημοσιογράφος και λέει ναι, υποχωρήσαμε δύο φορές, όχι μία, γιατί αν υποχωρήσει μία είναι σαν να έχει υποχωρήσει 22 φορές. Δύο τελικά. Ο υπουργός όμως, ο κ. Γεραπετρίτης τότε, αλλιώς μας τα έλεγε.
4: Το πρόγραμμα αυτό έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση. Συζήτηση για ζητήματα τα οποία αφορούν την κυριαρχία δεν τίθενται, δεν πρόκειται να τεθούν ποτέ. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υπόχώρηση.
0: Είναι ο Γεραπετρίτης που όταν είχε έρθει ο Ερντογκάν στο Προεδρικό Μέγαρο, έκανε εκείνη την τεμενάδα που έχουμε να δούμε τέτοια από τότε που Χατζιαβάτης κάνει κάτι τεμενάδες στον Καραγκιόζη, έτσι όπως είναι το θέατρο σκιών που αναγκαστικά σκύβουν για να δώσουν κίνηση στο σώμα τους και να ερμηνευτεί καλύτερα ο ρόλος του Καραγκιόζη. Εδώ λοιπόν ο κύριος Γεραπετρίτης μας διαβεβαίνει ότι δεν κάναμε καμία υποχώρηση. Ο Συρίγος λέει ότι κάναμε δύο υποχωρήσεις. Διαλέγετε και παίρνετε. Όριμοι είσαστε. Δεν χρειάζεται να σας τα πούμε εμείς, αλλά να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό τι είπε.
5: Έχουμε σε κάτι υποχωρήσει, παράδειγμα, η Κάσος για παράδειγμα έχει κάποιο θέμα εκεί, το ιταλικό πλοίο μπορεί να ζήτησε άδεια από την Τουρκία για να επιχειρήσει σε δικά μας
6: σύνορα. Προφανώς και δεν έγινε τίποτα τέτοιο και έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές.
7: Στην περίπτωση της Κάσου δεν ήταν ότι εφάρμοσε αυτό το δόγμα η Τουρκία και γι' αυτό σταμάτησε.
6: Όχι, σε καμία περίπτωση, εξάλλου δεν υπήρξε καμία εκκρεμότητα στην Κάσο, ούτε δημιουργήθηκε και κάποιο τελεσμένο στην Κάσο. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών το έχει εξηγήσει.
0: Ο Γεραπετρίτης, δηλαδή με την τεμενάδα, έχει εξηγήσει ότι δεν έγινε τίποτα στην Κάσο. Εδώ δύο συνεντεύξεις και στο Χατζηνικολάκη και στον Παπαχελά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμείς αυτόν πιστεύουμε, μας είπε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, καμία υποχώρηση, σας λέει ο Συρίγος ότι θέλει, και δεν έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα όπως έχουν δημιουργηθεί στα Ήμια με τον Κώστα Σιμίτη, τον άλλον πρωθυπουργό που ευχαριστούσε τους Αμερικανούς. Όλα αυτά έρχονται γενικώς γιατί είναι ωραίες οι διακηρύξεις και οι μεγαλοστομίες. Ότι ανεξάρτητη η χώρα και οχυρώνεται η χώρα και εξοπλίζεται η χώρα για να μην πάνε οι ψηφοφόροι Σαμαρά. Αλλά όμως γίνονται πραγματάκια. Θέλω να πω, καλά τα όπλα, αλλά αν χρειαστεί, κάνουν και έναν ελιγμό. Αυτό το καλώδιο τώρα μπορεί να πάει και πιο εκεί. Δεν χρειάζεται να πάει απευθείας. Καλώδιο είναι σιγά τώρα. Για ένα καλώδιο, για μια βραχονισίδα, θα τα χαλάσουμε. Και για να κλείσει όλο αυτό, επειδή τους άκουγα το πρωί που τους μοντάραμε και τον Συρίγο και τον Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο να διαβεβαιώνουν και ξέρουμε τι παιχνίδια παίζονται ειδικά για τέτοια θέματα. Είμαστε και μέλη του ΝΑΤΟ και οι δύο χώρες, αδερφές χώρες, γείτονες. Και τα λένε και τα βρίσκουν οι ηγέτες μας. Θυμήθηκα εκείνη την περίφημη δήλωση για το τηλέφωνο.
8: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Εμπρός, όπως είχε πει Σαπφωνοταρά στη Χαρτορίχθρα, όταν παίρνα τηλέφωνο και τους ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα. Επειδή εδώ το παίζει πολύ έτσι βαρύς ο πρωθυπουργός μας, ότι πρέπει να ψηφιστεί ο ίδιος και η κυβέρνησή του, γιατί στιβαρά τα εθνικά θέματα τα έχουν πολύ ψηλά και δεν πρόκειται να θα σηκώσει το τηλέφωνο. Εκεί αυτό είναι δεδομένο. Το έχουμε σίγουρο. Τώρα παραπέρα το καλώδιο που θα πάει και τι ακριβώς θα γίνει, ένα μεγάλο ωραίο ζήτημα. Λαός μετά από αυτά, μέρος δεύτερον.
9: Έλα, πώς το λέω, μου. Ο πρόεδρος, πες μου.
3: Όχι.
9: Ο πρόεδρος, τι πάρε, μάτα.
3: Τι τέτοια ώρα θα είσαι ο πρώτος, είναι δυνατόν.
9: Βέβαια, εγώ δεν είχα τώρα ανακοίνωση ότι πήγε στο Αποστόλης.
3: Α, καλά.
9: Δεν πειράζει. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι και κυβερνάνε και κάνουμε εμείς σάτυρα και γελάμε και λένε ότι να είναι, ότι φτάνουν, είναι οι απόγονοι αυτών που θα μαζί με τους Γερμανούς. Σωστά.
3: Μάλιστα.
9: Μπράβο. Με αποτέλεσμα αυτοί να δίνουν τον διπλανό τους, να δίνουν το παιδί τους. Ο Κέμπελ σκότωσε τα παιδιά του για να μην δει τι θα κάνουν οι Ρώσοι όταν μπουν μέσα, ας πούμε. Το Βερολίνο. Γιατί οι Ρώσοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν κι αυτούς. Κακοί πολλοί. Επέρπτωση. Όλοι αυτοί λοιπόν που κυβερνάνε είναι αυτοί οι απόγονοι. Τι περιμένει να κάνουν. Και την ώρα έγινε πανικός. Όπου το τρένο ρε μαλάκες, τι έγινε ρε. Φύγε. Πήγαινε πάνω κατευθείαν, είπε ο αρχηγός. Καταλαβαίνετε. Μπάζουμε κατευθείαν.
3: Ναι.
9: Δεν υπάρχει ξυλόλιο όμως.
3: Τότε τα αυτονόητα θα πούμε.
9: Πάλι γυρνάμε πίσω κάτω.
3: Ότι είναι γκεμπελίσκοι και κοιτάγανε πώς θα κουκουλώσουν για να σώσουν το κομμάτι τους.
9: Όχι.
3: Άντε τώρα.
9: Η δικαιοσύνη είπε όχι.
3: Εάν το είπε, τελείωσε.
9: Τι γίνεται να πούμε αυτό. Συνέχεια. Έχουμε βαρεθεί πλέον.
3: Βρες κάτι για να μην βαριέσαι.
9: Εγώ σε κάτι τέτοια πράγματα που κάνω κουβέντες. Του λέω ρε φίλε, αν εσένα ήταν το παιδί σου μέσα, η γυναίκα σου, αν του αγάπαγες βέβαια, κάποιο συγγενής, τι θα κάνεις, του λέω. Με κοιτάει. Με κοιτάς, του λέω, τι θα κάνεις. Απλά το μπλο μου λέει. Άντε ρε, τίποτα δεν θα κάνω. Ναι, Αποστολή.
3: Έλα.
9: Να σου πω το ξανέκδοτο με τους δύο φίλους που μεγαλώνουν και αναπολούν τι δεν έχουν κάνει στη ζωή τους. Που δεν πήγανε μεταξύ τους, ξέρεις, που δεν το έχουν δοκιμάσει. Αυτό με τον γιατρό που είπε ο ασθενής που μήπως του αρέσουν οι άντρες μεγαλώνοντας. Κατάλαβες το ανέκδοτο.
3: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
9: Πονάς, Μίτσο μου. Τέλος πάντων, είναι σε όκη, να μην το πω.
3: Και δεν το καταλάβαμε κιόλας.
9: Το κατάλαβα.
3: Το έχεις κρύψει πάρα πολύ καλά.
10: Στο ρε Αποστόλη.
3: Γεια.
10: Yeah. Καλά, ρε Αλάνη. Ήθελα απλώς να σου πω ένα για και να ακούσω λίγο την πονάρα σου με αυτή την πολύ σεξι χρειά.
3: Και γιατί μιλάς σαν AI.
10: Δεν μπορώ να μιλήσω με την κανονική μου φωνή. Οπότε είπα να το κάνω λίγο διαφορετικά. Αυτά.
3: Α, έτσι. Εκεί θα το πάμε τώρα, θα μιλάμε AI.
10: Μίλω στο Θήμιο και στην επιθεωρήτρια Ελένη Λουκά που σας έχει όλους υπό επιτήρηση. Φυλάκι.
3: Πού φτάσαμε. Ο Ταρίφας δεν μπορεί να το μάθει αυτό, να το γλιτώσω λίγο.
11: Πολύτε το ΟΑΚΑ. Είδα κάτι ταμπέλες απ' έξω από τους εργαζόμενους. Ρε παιδιά, εισπράξα τα 1,5 εκατομμύριο ΦΠΑ από τη συναυλία της Βύσης. Σίγουρα θα έδωσε κανένα εκατομμύριο και η Βύση για να νοικιάσει το χώρο. Δεν καταλαβαίνω και μιλάω ειλικρινά. Γιατί να το δώσει. Γιατί να τα πάρει κάποιος Μυτιλινέος, κάποιος Βαρδινογιάννης τα λεφτά.
3: Για ανάπλαση, παιδί μου, για να γίνει καλύτερο. Τι δεν καταλαβαίνει.
11: Τι να γίνει καλύτερο. Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Εγώ πηγαίνω και το σκύλο βόλτα εκεί πέρα. Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δώσαμε τον ΟΤΕ. Δώσαμε τις τράπεζες, δώσαμε το λιμάνι και καθόμαστε πάνω στον άξονα. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν.
3: Δεν ξέρω, θα πει κανένας αλήτης ότι κάποιος τα έβαλε όλα αυτά στο υπερταμείο και για 99 χρόνια πρέπει να δίνουμε τα ξαφνικά της χώρας. Έτσι θα πει κάποιος.
11: Άμα δεν πεις για το Αναλέξη, άμα.
3: Είπα εγώ για τον Αλέξη κάτι. Γιατί πήγε το μυαλό σου εκεί μόλις είπα υπερταμείο, γιατί.
12: Είδατε εσείς να εκποιείτε η περιουσία μας για 99 χρόνια, γιατί υπόθηκε αυτό.
11: Μαλάκα, άκουσε να δεις. Αν εγώ χρεοκοπήσω και έρθουν τα παιδιά μου να αντιμετωπίσουν τη χρεοκοπία μου και κάνουν λάθος, δηλαδή θα φταίνε τα παιδιά μου. Εγώ μαλάκας που χρεοκόπησα τη χώρα.
3: Ναι. Τέλος
11: πάντων.
3: Το καημένο το παιδί που δεν ήξερε, ήταν παιδί. Τι τότε γιατί βάλαμε παιδιά να το αντιμετωπίσουν.
11: Ρε μαλάκα, παιδιά, να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία. Να
3: ναι, να βάλουμε κανένα σοβαρό. Όχι τα παιδιά, δεν ξέρουν, κάνουν μαλακίες.
11: Ας πούμε το ελληνικό, η μερίδα τη λέω εντός θα την πάρει ο Λάτσης. Καταλάβατε. Αυτό να καταλάβει. Τώρα τις παπαρολογίες που λέει ο Αποστόλης, όλο θεωρία είσαστε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ. Γεια.
3: Yeah.
11: Αεροδρόμιο.
3: Α, 50 έρχεται, έλα, γεια.
0: Έχει πάρει και αύξηση τώρα για τους ταρίφες στο αεροδρόμιο από την κυβέρνησή μας και αυτό. Απελευθερώθηκε ο κρατούμενος Ηλίας Κασιδιάρης και πήγε να διασκεδάσει στο Μέγαρο Μουσικής. Σιγά μην πήγαινε στο Μέγαρο Μουσικής. Στο Γονίδι πήγε, πού θα πήγαινε. Πήρε και την παρέα του και είναι ο Γονίδης από πάνω και καλωσορίζει τον Κασιδιάρη και του εύχεται τα καλύτερα.
13: Είστε με το φίλο μου τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξε σε μένα για να γιορτάσει την αποφυλάκησή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να το βρει μπροστά σου.
0: Όταν σε ένα φασίστα του εύχεσαι ό,τι ονειρεύεται να το βρει μπροστά του, τι είναι, στρατόπεδα συγκέντρωσης, εξόντωση με κυκλώνιο, με, τι ακριβώς, και άλλες δολοφονίες, και άλλες μαχαιριές, τι ακριβώς μπορεί να έχει στο μυαλό του και να ονειρεύεται ένας φασίστας και του εύχεται ο άλλος από πάνω, ο Γονίδης, να το εκπληρώσει και τον ευχαριστεί που επέλεξε αυτόν για τη διασκέδασή του. Ποιος τώρα ο Γονίδης, ο οποίος είναι ένας τυχαίος, ξέρει, μπορεί να καταλάβει γιατί έχει ικανότητες.
14: Είχατε πει ότι με τη βαθιά σας πίστη μπορέσατε και μετακινήσατε αντικείμενα. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί κάποιος να το σχολιάσει αρνητικά?
15: Αυτό δεν έχει να κάνει με την πίστη. Και επειδή όταν το είπα θεωρήθηκα γραφικός, δεν θέλω να επαναλαμβάνω. Όμως ποτέ δεν λέω πράγματα που δεν είναι έτσι. Ποτέ δεν είπα κάτι που είναι ψέματα. Αυτό που λέω ότι κάνω μπορεί να το κάνει ο κάθε άνθρωπος. Αρκεί να το δουλέψει. Και υπάρχουν πολλοί, δεν είμαι μόνο εγώ, που δεν λέμε τώρα ότι μετακινούμε ένα τραπέζι. ούτε ένα σπίτι. Αντικείμενα λεπτά.
0: Και εγώ θέλω να το κάνω αυτό με το τηλεκοντρόλ. Ενώ παλιά σηκωνόμασταν και πηγαίναμε στην τηλεόραση, βγήκε το τηλεκοντρόλ για να το έχουμε δίπλα μας. Και πάντα δεν βρίσκεται δίπλα στην κρίσιμη στιγμή. Πώς θα μάθουμε. Το έχετε εσείς, όχι, κανείς. Πώς θα μάθουμε. Εκτός αν το έχεις πάνω στο δεμένο. Να μετακινούμε το τηλεκοντρόλ. Να το κοιτάμε, δεν μας λέει τις οδηγίες. Τα κάνει μόνος του και περνάει ωραίο γονίδις καλά. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ. Ό,τι χειρότερο. Άμα σηκωθεί ο σύγχρονος άνθρωπος από τον καναπέ για οτιδήποτε. Είναι κατάρα. Αυτό είναι, χαλάει όλη η ομορφιά του καπιταλισμού. Από εκεί χαλάει όλα τα άλλα. Πάνε τέλεια, όπως ξέρουμε. Ο γονίδις λοιπόν, ο οποίος δεν είναι τυχαίος, γιατί έχει και απόψεις τεκμηριωμένες.
16: Καταρχήν το σύμπαν δεν είναι ένα. Επειδή τις γνώσεις έχουμε μέσα μας, οι δικές μου γνώσεις, χωρίς να έχω διαβάσει, χωρίς να μου έχει πει κανείς, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Ποιος βρήκε τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, ποιος ήταν αυτός που το φτιάξε. Και γιατί κάθε Κυριακή έχει ήλιο ως επιτοπλίστων.
17: Έλα,
16: και το
17: λένε σαν day. Κυριακή έχει ήλιο, να μου δηλαδή.
16: Σαν day, βέβαια. Γιατί έχει ήλιο, έχει ως επιτοπλίστων. Δεν ξέρεις γιατί. 10 η ώρα το πρωί σηκώνουν τα Άγια όπου υπάρχει Ορθοδοξία. Σηκώνουν τα Άγια των Αγίων. Εκείνη τη στιγμή όχι μόνο καθαρίζει μεταφυσικά η ατμόσφαιρα, καθαρίζει και ουσιαστικά την Κυριακή ως επιτοπλίστων. Πολύ σπάνια θα βρεις Κυριακή να έχει σύννεφα ή βροχή.
17: Στην Ιταλία που είναι καθολική και δεν τα σηκώνουν, δεν έχουν ήλιο.
16: Μα εμείς που προσευχόμαστε για όλο τον πλανήτη. Εμείς το 10% κρατάμε σε ισορροπίες ολόκληρο τον πλανήτη.
0: Εμείς οι Έλληνες, για τους Έλληνες. Οπότε πολύ καλά κάνει και πήγε εκεί ο Κασιδιάρης. Λογικές απόψεις εδώ, κάθε Κυριακή έχει ήλιο, γι' αυτό λέει σαν day. Δεν το έχετε καταλάβει, το είπε, το εξήγησε ο άνθρωπος. Εδώ τεκμηριωμένα, επιστημονική σχεδόν άποψη. Έχει πει κι άλλα, αλλά δεν μας χωράνε. Είχαμε διαλέξει πολλά, αλλά πρέπει να φτάσουμε στο τέλος. Έτσι, ωραία και λογικά όπως πάντα. Θα πατήσουμε τα κουμπιά, να φύγει ο τρίτος λαός, αμέσως μετά διαφημίσεις και μετά τα κακά κορίτσια. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
18: Έλα, Αποστολή!
3: Έλα.
18: Έλα, ρε, προσπαθώ να σε πάρω την προηγούμενη Πέμπτη. Σου έχω μαζέψει πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, εσύ έχεις απόλυτο δίκιο και πες πάλι από την Ηλιούπολη ότι είναι άσχετος, που του λέγες για τα στρουφάκια.
3: Δεν ξέρει, παιδί μου.
18: Ναι, καταρχήν τα στρουφάκια είναι εντελώς κομμουνιστική προπαγάνδα. Socialist men under red father, Smert. Ο Παπαστρούμ παραπέμπει στο Μάρξ. Ο Σπιρτούλης παραπέμπει στον Τρότσκι. Η κοινωνία είναι πλήρως αταξική. Τα παραγωγικά στρουφάκια βοηθάνε και τα τεμπέλικα και τα άχρηστα στρουφάκια γιατί όλοι χρειάζονται στην κοινωνία. Όταν εμφανίστηκαν λεφτά στο στρουφοχωριό, αγόραζε ο ένας τα πράγματα του άλλου και κατέρευσε η οικονομία του χωριού. Και έφτιαξε ο Δραχουμέλ ένα στρουφοχωριό με πισίνες, πήγανε και τα στρουφάκια και τα έπιασε. Και όταν τα ελευθερώσει ο Παπαστρούφ, είπε να είστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχετε και να μην ζητάτε το κάτι παραπάνω γιατί αυτό έχει εμπόδιο. Δηλαδή, πιο κομμουνιστική προπαγάνδα πεθαίνει.
3: Όλα τα ξέρεις.
18: Ναι, βέβαια. Και όπως και μεγάλη πολύ αριστερή και αντιπεριαλιστική είναι ο Βελίξ. Όλα το αστερίξιο του Βελίξ είναι φανταστικά, ειδικά το Βελίξ και Σία. Αυτό δηλαδή πρέπει να διδάσκεται στους κομμουνιστές το Βελίξ και Σία. Και το άλλο που θέλω να σου πω εντάχει τώρα γιατί σου λέω έχω μαζέψει πολλά είναι που λέγατε ρε παιδί μου που άλλο είπε κακομύριδες. Πώς είπε στο.
3: Ναι, κακομύριδες.
19: Θα έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
18: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται για μένα. Εγώ παραδέχομαι τους πλούσιους δεξιούς που ρε παιδί μου ψηφίζουν συμφεροντολογικά βάσει αυτό που καλύπτει τα συμφέροντά τους. Δηλαδή ότι στην Εκάλη θα πάρει Νέα Δημοκρατία 60% και θα πάρει 20% ο Τζίμερος. Εγώ με έναν άνθρωπο που μένει στην Κηφισιά, στην Εκάλη με την πισίνα του, με τη βίλα του και αυτά και είναι δεξιός, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλά κάνει ο άνθρωπος και μου λέει και εσύ καλά κάνεις και εσύ και είσαι αριστερός γιατί εκεί είναι τα συμφέροντά σου. Ο μαλάκας για μένα, ο τριμάλακας, είναι αυτός που μένει στη Νέα Ιωνία, στον Ταύρο, στον Βύρονα, είναι φτωχός και ψηφίζει δεξιά. Δεν σου λέω για αυτούς που είναι μπάτσι, που είναι λαμόγια, που είναι άχρηστοι και του συντηρεί η κυβέρνηση και έτσι ψηφίζουν δεξιά. Να είσαι ρε φίλε εργάτης, να είσαι delivery, να είσαι υπάλληλος, να είσαι σερβιτόρος και να ψηφίζει δεξιά. Πόσο μαλάκας πρέπει να είσαι, δηλαδή θέλω να μου το εξηγήσουν αυτό αν μπορεί κάποιος να μου το πει.
3: Θα ρωτήσω τον Άδωνη που έχει εμπειρία.
20: Γιατί με κατηγορούν εμένα.
21: Γιατί.
22: Γιατί είσαι μαλάκας.
18: Ναι, κοίταξε ο Άδωνη, σου λέει να σου και τον Άδωνη, κακό σου λέμε και φασίστα και πάει. Ο Άδωνη είναι ο μεγαλύτερο ψυχαμένο συμφεροντολόγο που υπάρχει. Αν υπήρχε κομμουνισμό, ο Άδωνη θα γινόταν κομμουνιστή. Εγώ γι' αυτό είμαι σίγουρο. Θυμήσου πώ έβριζε το Μητσοτάκη για του Εβραίου και πώ του γλύφει τώρα.
20: Και να δώσουμε πράγματι λύσει στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε, όχι λύσει λαϊκίστικε τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη.
18: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σκουπίδι από τον Άδωνη. Ο Άδωνη δεν έχει ιδεολογία, είναι ένα σκουπίδι σκέτο.
3: Τα παραλέτε.
1: Αποστόλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Θα σου πω, έχω να κάνω μια παρατήρηση στο Θήμιο. Όταν λέει ο δημοσιογράφος αυτός ο μαλάκας με τα γυαλιά και ο άλλος, δεν θυμάμαι τώρα πώς τους λένε. Ας λέει ο φασίστας δημοσιογράφος, πώς λέμε ο
3: γυαλιά. Θα μπερδευτούμε τώρα, δεν είναι ένας. Άντε να το ξεχωρίσεις τώρα.
1: Θα ξέρει ο κόσμος τι είναι. Και τι...
3: Ποιοι είναι. Αν πούμε ο φασίστας και ο γλίτσας δημοσιογράφος, ξέρετε ποιοι δύο είναι. Είναι δύο δηλαδή όλοι.
1: Όχι, δεν...
3: όχι. Άρα σύγχυση.
1: Μένουμε κάπου.
3: Εντάξει, άρα ξανασκέψτε το.
2: Απόστολε, γεια σου.
3: Γεια χαρά.
2: Ο Θανάσης από το εργαλείο.
3: Γεια σου.
2: Καλά είσαι.
3: Καλά.
2: Αυτός ο Βλάκας θα δώσει, λέει, 400 ευρώ, επειδή δεν είμαι 65 χρονών, δεν τα παίρνω.
3: Πόσο είσαι?
2: Είμαι 63 στα 64.
3: Υπομονή.
2: Μόνο με την υπομονή τι θα τρώω, Απόστολε, κάθε μεσημέρι.
3: Υπομονή. Στη Φάδο, Γιουβέτσι.
2: Αυτά είναι ακριβά.
3: Όχι, την υπομονή θα την κάνεις, δεν είναι ακριβή. Δηλαδή τι θες, υπομονή και λίγα κρεμμυδάκια.
2: Εντάξει, Απόστολε, αφού το λες εσύ να το κάνω.
3: Γιαχνί μπορείς επίσης, πιο οικονομικό. Ούτε κρεμμύδια.
2: Άμα είναι έτσι.
3: Πλακή.
2: Πατάτες μπλουμ.
3: Αυτό. Το έχεις. Υπομονή λέγεται αυτό. Να το ονομάσουμε πατάτες μπλουμ. Πατάτες μπλουμ.
2: Ή πατάτες ΔΕΗ. Να βάλω δίπλα. Πατάτες μενού ΔΕΗ.
3: Όπως νομίζεις.
21: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
23: Μα ναι. Εδώ.
24: Παραπολιτικά 90,1.
25: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
26: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
27: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
26: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
27: Και εδώ και εκεί.
26: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
27: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
26: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
28: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
29: Ποιος καλέ?
28: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
29: Και σε παίρνει αυτή?
28: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
29: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
30: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
31: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
32: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
33: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
34: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Περιμπό. Η υπόθεση της Ευρώπης, η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, αποστολή μας είναι να διαφυλάξουμε την ένωση της ελευθερίας και της ευημερίας, ενισχύοντας την άμυνα και την ανθεκτικότητά της. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια της τοποθέτησης της Ursulas von der Leyen στηρίζει την πρόταση της Ελλάδας για μηχανισμό έκτακτης ανάγκης στην αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών ροών και πίεσης. Την ένταξη του βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη, τον άβραχο εναποστρατεία που στη μακρά του πορεία σε ένοπλες δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθος του, την υφαλειότητά του και την αποφασιστικότητά του. Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΝ, αρχηγός ΓΕΘΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας και χέρι διακομματικού σεβασμού, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Από την πλευρά του κ. Αποστολάκης επισήμανε: ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη για συνεργασία και συστράτευση για το καλό της χώρας, προκειμένου να αποκτήσει προοπτική. Ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμό 2,6% για το 2027 προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης θα φτάσει τα 9,15 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 1,28,8% του ΑΕΠ. Τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ και να ανέλθουν στα 77,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% και πτώση της ανεργίας από 8,4% το 2026 σε 7,9%. Στο 25% η μεσοσταθμική αύξηση του καφέ στο ράφι σε σχέση με δύο χρόνια πριν, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, Τάσος Γιάγκογλου, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε περαιτέρω αυξήσεις, καθώς, όπως είπε, υπάρχει έλλειμμα στις αποθηκευμένες ποσότητες. Τον τελευταίο χρόνο υπάρχει έλλειμμα 30.000 τόνων στην αγορά της φέτας λόγω της θανάτωσης χιλιάδων ζώων από την ευλογιά και τον αυθόδη πυρετό. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν μεγαλύτερες τιμές στο γάλα τους, είπε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, Μιχάλης Σαράντης, σημείωσε ότι το 90% της αύξησης οφείλεται στην αυξημένη τιμή που θα πληρώσουν τα τυροκομεία στους κοινοτρόφους. Μήνυμα ενότητας θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση στον Γκάζι για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του Μαξίμου και της Πυρεός αποτελεί η συσπήρωση των μελών του κόμματος, ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ιστορική παρακαταθήκη της Γαλάζιας Παράταξης αλλά και στον στόχο για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Στην Αθήνα αύριο ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούπιο, τον οποίο θα υποδεχτεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνάντηση θα συζητηθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ θα κηρύξουν τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση στη Μιλίτσα Μεσσηνίας. Από την πολιτική προστασία εστάλει μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Στην Κρήτη, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την καταγραφή των μεγάλων ζημιών σε καλλιέργειες και υποδομές από τις πλημμύρες προκάλεσαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο στις 4 το μεσημέρι, η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής θα ανακοινώσει τα μέτρα για τους πληγέντες κακοκαιρία στην Κρήτη. Έκρηξη σε συνεργείο εκρηκτικής επί της οδού Βόλου στη Λάρισα. Πληροφορίες για 3 τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ. Αφορμή αποτέλεσε η απόρριψη στο Κοινοβούλιο των 2 διαταγμάτων για τη στέγαση που είχε συντάξει η κυβέρνηση ως απάντηση στην κοινωνική κινητοποίηση που ακολούθησε την έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ στη Μαδρίτη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή άσκηση εισαγγελία πρωτοδικών κατά του 35χρονου, ο οποίος επιτέθηκε σε 54χρονο οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, τη δάγκωσε και της έκοψε το αυτί. Όλες τις κλήσεις και τα μηνύματα με τον Γιώργο Μαζονάκη και τον υπνοθεραπευτή μετά το θάνατο του τραγουδιστή φέρεται να διέγραψε η προφυλακισμένη γιατρός, όπως προκύπτει από την άρση απορρίτου των τηλεφώνων. Παράλληλα, το κρίσιμο απόγευμα διέγραψε και όλες τις συζητήσεις που είχε στο διαδίκτυο, ακόμη και αυτές μέσω της εφαρμογής AI που αφορούσαν τρόπους επαναφοράς ατόμου από μέθη αλλά και τις παρενέργειες της προποφόλης. Εν τω μεταξύ, συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση σε βάρος των 2 προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή. Στόχος αγνώστων. Είχε γίνει και το Σεπτέμβριο η καφετέρια στην Οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελήμωνα, στην οποία τα ξημερώματα δύο άτομα πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου που δεν εξεράγει. Οι αρχές κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανθρώπων της νύχτας. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλη τη χώρα, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Στο λιμάνι του Πειραιά, επαγγελματίες αλλοί έχουν αποκλείσει την πύλη Ε1. Στη διεθνή ενημέρωση, το 55% των Βρετανών υπέρ της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με τους όρους του παρελθόντος, σύμφωνα με δημοσκόπηση. Στα αθλητικά, στις 3 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου για τη Super Bet League 2. Στις 7 το απόγευμα, Κύπρος Εστονία για το UEFA Nations League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,44% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σε αρνητικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1201 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Νομίζω έτσι που σε βλέπω ότι σε λίγο θα βγει μια καμιλοπάρδαλη και ένα λιοντάρι.
3: Σήμερα δεν παλεύομαι σήμερα.
2: Έλα, ναι, είσαι τη Στέπα.
3: Είμαι κορίτσι. Στα καλύτερά μου.
2: Είσαι κορίτσι τη Στέπα. Είναι... Τι έκανε και ανανεώθηκε το Σαββατοκύριακο. Πε το και θα γίνει. Έλα. Φοβάσαι τα κακά μάτια νομίζω.
3: Το Σάββατο
2: πε αλήθεια. Κάνε καφέ να μου τα πει.
3: Την Παρασκευή ήμουν με μια φίλη μου και πήγαμε βόλτα. Το Σάββατο λέω δεν θα κάνω τίποτα, θα βγάλω χειμωνιάτικα. Πήγα, έβγαλα ταυτότητα.
2: Έλα, μπράβο.
3: Έβγαλα, δεν έβγαλα, δεν την πήρα. Πήγα, παιδιά, κατεβαίνω στην Γλυφάδα να βγάλω την ταυτότητα.
2: Είχε κλείσει ραντεβού.
3: Είχα κλείσει βέβαια ραντεβού.
2: Έχω απόψε ραντεβού.
3: Το ραντεβού ήταν, δεν το ξανακάνω αυτό που έκανα. 2 η ώρα Σάββατο. Πού πα, βρε Καραμίτρο, 2 η ώρα Σάββατο να κατέβει στην Γλυφάδα.
2: Το παίρνει με το πόδι και δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει και
3: τέλο πάντων. Πηγαίνω, κόβω από κάτι στενά, κάνω ράνο για να περάσω αυτή τη βουλιαγμένη σαπέντη λε και πέρναγα το ποτάμι. Κατάφερα να περάσω, ουρές όλοι πηγαίνανε για καφέ, ορδές, για σόπι, κορδές και τέτοια. Φτάνω στο αστυνομικό τμήμα, για κάποιο λόγο περίεργο που με αγαπάει ο Θεός, βρίσκω να παρκάρω.
2: Έλα!
3: Με το πάρκινγκ δεν... τα πάω πολύ καλά.
2: Δεν έπαιζε jackpot.
3: Όχι,
2: μόνο με το πάρκινγκ τα πας καλά, γιατί θα πούμε μετά στον κόσμο τι ακολούθησε.
3: Ναι. Πού?
2: Σήμερα.
3: Τι ακολούθησε.
2: Θα σου το θυμίσω μετά. Πες την ιστορία σου.
3: Κατεβαίνω λοιπόν σε άμερη κουνιάμενη με το ταχουνάκι μου και είμαι και περιποιημένη να με βγάλει άλλο μια φωτογραφία, με βγάλει σε κατάδικο. Θα στα πω. Λοιπόν, μπαίνω μέσα στο αστυνομικό τμήμα, δεν έχει κανένα ούτε ουρά. Λέω καλέ! Τι ομορφιά είναι αυτή σήμερα. Μπαίνω μέσα, μου λέει το όνομά σου, λέω Λέρι Καραμίχρο, μάλιστα. Μου λέει δώστε μου την παλιά τη ταυτότητα. Ταράτατα!
2: Βέβαια.
3: Τι ρίτι, τι ρίτι, ξεχάσα στο σπίτι. Λίλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιlιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιlιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλ
2: ήθελα να κάνω μίχαλο.
3: Καλέ, το έχω, λέω, στον κόβνα. Εγώ είμαι αυτή η μορφωνιά που βλέπεις, λέω. Είμαι εγώ. I am me. Τέλεια αγγλικά.
2: I am me, me.
3: Στα τέλεια αγγλικά αυτά του Cambridge που έχω και του που ξέρω. Και μου λέει, κυρία μου, δεν γίνεται. Εκτός λέει, αν την έχετε χάσει. Άκου τώρα. Είναι δίπλα μου λοιπόν μια κυρία, όχι δίπλα μου, που περιμένει έξω και λέω, εντάξει ρε παιδιά, πάρα να πηγαίνω. Βιλώσετε για κλοπή. Άκου, λέει.
2: Πρέπει να περάσει ένα μήνα.
3: Μαθαίνει, λέει, μάρτυρα. Λέω, θα πάρω την κυρία. Λέω, από δίπλα. Και πετάει το αστυνομικό τη αντισμένη και με λέει, κυρία μου, μου λέει, το ξέρετε αυτό που λέτε. Μου λέει, ότι είναι, μου λέει, παράνομο. Και ότι θα είναι, λέει, ψευδορκία όταν λέει την έχετε την ταυτότητα.
2: Άμα να μάνα, μάνα, μάνα.
3: Λέω, να σα πω κάτι.
2: Σαν
3: λέω,
2: γιατρό θα παίρνει έναν άνθρωπο στο λαιμό σου.
3: Καλέ, του λέω, ξέρετε τι είναι τώρα να πάω εγώ, του λέω, να ξεπαρκάρω. Να πάω σπίτι μου να τη φέρω.
2: Είναι πράγματα αυτά που λέγε στον αστυνομικό.
3: Και μετά του λέω, να πρέπει να ξανακατεύω πάλι, του λέω, και μία ώρα κάνει να κατέβω και να ξαναβρω πάρκινγκ. Μου λέει, άμα θέλετε να κλείσετε άλλη μέρα ραντεβού.
2: Oh.
3: Λέω, όχι, όχι, όχι. Σε μισή ωρίτσα λέω είμαι εδώ. Τρία τέταρτα λέω κάτω.
2: Έλα, πες μου πώς κατέβηκε σαν νεύρος και το πήρες.
3: Στον εσύ, δρόμο
2: σαν
3: να
2: τον
3: λέω...
2: Καρλ Λιούις έτρεξες εκεί πέρα μαραθώνιο.
3: Στον δρόμο να λέω το έτσι μου, το γιουβέτσι μου, γαμώ.
2: Συγγνώμη.
3: Όλο το γαλλικό.
2: Περίμενε.
3: Καπέλ ένα, καπέλ δύο, αυτά τα σορμπόν τρία έχω φτάσει.
2: Κάτσε ρε κορίτσι.
3: Από το Βρυσίδι.
2: Μπαίνεις να κάνεις ταυτότητα. Δεν διαβάζεις τι απαιτείται.
3: Πρόσεξε, ενώ είχα βγάλει τα χαρτοσημά μου το 050 το αστυνομικό τμήμα, το άλλο το που είναι 10 ευρώ online. Τα
2: μέχρι και πότε είχες περίοδο για τελευταία φορά.
3: Τα χατυπώσει, ήμουν έτοιμη, τον προσωπικό μου αριθμό έτοιμη, τον είχα εκεί πέρα να μην τον ψάχνουν. Ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, σου λέω. Τέλος πάντων, φεύγω.
2: Και για να την πάρει την ταυτότητα πρέπει να παραδώσει την παλιά.
3: Το ξέρω, δεν κατάλαβε. Δεν το έχω βάλει στο μάξι τώρα. Άμα την ξεχάσω, το βάλω στο μάξι.
2: Α, κοίτα να σε κλέψουν τώρα, μην έχει να παραδώσει την ταυτότητα. Να μην πάρει
3: το μήκρο, θα μου κλέψουν. Το ζηλέψανε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Παιδί μου, άσε την ταυτότητα στο σπίτι.
3: Όχι, άσε την ταυτότητα. Στα μάξι μια χαρά είναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Α, και φτάνω, πηγαίνω σπίτι μου. Εντάξει, έφυγα γρήγορα. Προ τα πάνω.
2: Πόση ώρα σου
3: πήγαν τίποτα.
2: Ναι, στο γυρισμό.
3: Ανεβαίνω πάνω, παίρνω την ταυτότητα, κατεβαίνω και αρχίζει πάλι το μαρτύριο. Και να είναι στο φανάρι, πήγαινα από άλλη έξοδο, άλλαξα εξόδους. Όπου και να πήγαινα, πυγμένοι όλοι να κατέβουν στην κάτω γλυφάδα.
2: Σαββατιάτικα τώρα.
3: Σαββατιάτικα τώρα.
2: Και εσύ τώρα,
3: έχει
2: σαββατιάτικα.
3: Έχει πάει τρεις παράκι, εγώ πεινάω τώρα.
2: Oh.
3: Και όταν πεινάω, δεν ήμουν αυτός μου που λέγει διαφήμιση.
2: Να σου πω, πώς τον έβλεπες τον αστυνομικό σαλουκουμάκι.
3: Όχι, άκου, μπαίνω λοιπόν, ξαναβρίσκω να παρκάρω. Ξαναβρίσκω να παρκάρω. Ήταν ένα τύπο που έφυγε, του λέω φεύγετε, μου λέει θέλω να τον φιλήσω.
2: Η αστυνομία
3: να
2: θέλει
3: να τον φιλήσω τα παπούτσια του. Μέχρι εκεί. Έτσι,
2: ναι,
3: και
2: να
3: μπω στο τμήμα.
2: Τώρα δεν ξέρω τι είναι Feng Shui. Κάτι με την αστυνομία είναι το κούρι, μόνο εκεί.
3: Δεν ξέρω.
2: Στο τετράγωνο τη αστυνομία.
3: I don't know, παιδί, η γιαγιά μου, I don't know. Λοιπόν. Μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα, έχει δημιουργηθεί μία ουρά. Ενώ ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, μία κυρία με τρία παιδάκια. Μία άλλη με ένα παιδάκι. Μία άλλη με ένα καπελάκι. Και πάω κι εγώ. Και αυτή που είναι μετά από μένα κάνει ένα. Οπ! Κάνει μία γυριστή, κάνει ένα τάκλιν και πάει να μπει.
2: Ναι.
3: Όπα, όπα, όπα, τη λέω. Όπα, όπα, όπα, πάρτα λιώ.
2: Τι έγινε.
3: Λέει, μα λέει το ραντεβού μου, λέει, ήταν, λέει, 2 και 4. Και εμένα, 3. Εμένα τη λέω είναι 2 παρά 5, τη λέω το ραντεβού μου. Πάω στον αστυνομικό. Του λέω, να σα πω, ήρθα. Του λέω.
2: Του λέω, περίμενε.
3: Έλα.
2: Θέλω ειλικρίνεια.
3: Ναι.
2: Όταν του είπε, ήρθα.
3: Ναι.
2: Πετάρισε, βαμμένη βλεφαρίδα.
3: Δεν πετάρισα τίποτα. Και μου λέει. Καλώς ήρθατε, μου λέει, να περιμένετε.
2: Όχι,
3: με σκοτώνει! Με σκοτώνει μπροστά στην άλλη την τζούρδο που ήρθε μπροστά από μένα! Περνάει αυτή, κάθομαι εγώ στο παγκάκι του τρόμου. Λέει μια κυρία άλλη ευγενέστατη με ένα παιδάκι. Λέει, θα σα δώσω εγώ τη θεσμόκτηση. Λέω, αλίμονο, λέω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να μην στα πολυλογώ.
2: Φαντάσου,
3: μέχρι μαζί.
2: Φαντάσου σε την ευρική κατάσταση ήσουνα που η κυρία με το παιδάκι ήθελε να σου δώσει τη θέση.
3: Ναι, κακομοίρα, γλυκούλα.
2: Άρα τρόμασε το παιδάκι που σε έβλεπε σε αυτή την κατάσταση.
3: Ίσα. Το παιδάκι να λέει, το παιδάκι ένα αγοράκι, ένα θεό να λέει στη μάνα του. Λέει Μάρτα, αχ, λέει, έχω πάρει εγώ την παλιά μου, λέει αυτό. Τα λέει, αγχώθηκα τώρα. Ναι, λέει, το αγοράκι σε είπα την πήρε. Λέει, αχ, λέει, το προσωπικό μου αριθμό, λέει, δεν ξέρω αν τον έχω. Δε το λέει, το παιδάκι τώρα 7 χρονών, έτσι 8. Άντε 10. Λέει, δε, λέει, μήπως είναι με το άμκα σου. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά, λέω.
2: Μπράβο!
3: Φοβερό, τόφτινα το παιδάκι. Μπορεί να μην στα πολυλογώ. Μπήκαμε μέσα, κάφησα, ήταν 3 γραφεία και φωτογραφίζουν και αστυνομικοί, αν δεν.
2: Ναι, εγώ στην αστυνομία φωτογραφήθηκα. Είμαστε σαν καταζητούμενοι όλοι.
3: Καθίστε
2: δηλαδή.
3: Πιο πίσω, σα θέλω, λέει, σοβαρή. Ναι, είμαι και εκνευρισμένη, λέω. Μου τραβάει μια. Λε και μου τράβηξε πιστολιά, έτσι.
2: Ναι, παιδί μου, έτσι είναι. Τώρα τι θέλει και εσύ να πα στον έξω. Είναι χάλια. Είμαστε όλε σαν συγκρατητούμενε τη ΓΑΚΑ.
3: Και μετά λοιπόν το τυπώνει, αυτό μου το δίνει για να δω αν είναι τα στοιχεία περασμένα. Και βλέπω πάνω αριστερά αυτόν τον τυπία που με έχει βγάλει. Παιδιά.
2: Και τι του είπε, πάρε με ξανά.
3: Όχι, του λέω. Τώρα του λέω αυτό, να τα λέμε, του λέω. Δεν είναι φωτογραφία.
2: Όλοι έτσι βγαίνουν.
3: Όλοι λέει έτσι, μου είπε. Όλοι λέει έτσι βγαίνετε. Λέω, όχι βγαίνουμε. Είπατε βγαίνετε.
2: Λοιπόν, εγώ επειδή δεν έβρισκα ραντεβού στην Αθήνα, έκλεισα τον Αύγουστο, από Ιούλιο δηλαδή, έκλεισα ραντεβού στην Κάριστο, στο αστυνομικό τμήμα. Και πάω περιχαρής στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τη μάνα μου, η οποία έχει πρόβλημα με τα πόδια και είναι, παιδιά, δεν έχει. Έχει μία σκάλα με 30 σκαλιά.
3: Αμάν.
2: Και λέει η μάνα μου, αμάν, αμάν, αμάν.
3: Που πήγατε, παιδιά, στην παραγιά, την κοτσοβιώτησα.
2: Λέω, στη σίτα. Εσύ θα την τραβάς από το χέρι.
3: Λέγε στον άνθρωπο ποια είναι η σίτα. Θα νομίζω ότι μιλάς με τις σίτες.
2: Η σίτα είναι
3: η κοπέλα που βοηθάει στο σπίτι.
2: Τη Στριλάνκα, τη λέω τη σίτα. Εσύ θα την τραβάς από το χέρι. Και εγώ θα σπρώχνω τον πισινό. Η μάνα μου έφτασε και ήταν κανά μισάωρο να παίρνει βαθιές
3: αναπνοές.
2: Δεν είχε
3: ασανσέρ.
2: Καλέ, τίποτα!
3: Ούτε
2: μία σκάλα, τρελή, τρελή και επικίνδυνη για ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα.
3: Νομίζω ότι μπορείς να έρθει να δει σπίτι σου σε ειδικές περιπτώσεις.
2: Σε ειδικές περιπτώσεις. Έρχεται, λέει, με το τσαντάκι.
3: Γιατί δεν το έκανες έτσι, γιατί μπορεί.
2: Δεν το ήξερα. Ή έρχεται, λέει, κάτω και
3: φαντάσου, το ήξερα εγώ, φαντάσου, γιατί λέω ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή.
2: Α, ωραία. Πάντα με στην αισιοδοξία. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά. .gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή εδώ και τώρα στα κακά κορίτσια.
5: Η ώρα είναι 2 και 4. Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
16: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: The Fashion Bible.
9: Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
17: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τι έχεις πάθει, κουκλάκι μου, τι έχεις πάθει, τι που πονεί και που σε σφάζει. Τι
3: αυτά με την ταυτότητα που λες.
2: Ναι. Εγώ σου είπα τα δικά μου το καλοκαίρι. Και γράφει η ταυτότητά μου και αστυνομικό τμήμα Καρίστου. Μεγάλη αυτή. Θα μου λένε πού την έχετε εκδώσει. Στην Κάριστο.
3: Και τι έγινε, γιατί δεν ισχύει.
2: Αυτό μου λέει η μητέρα μου. Τι σε νοιάζει, μωρέ, τι σε νοιάζει.
3: Ακριβώς.
2: Εντάξει τώρα. Τι έγινε, παιδί μου, κάτι. Τι έπαθε. Λοιπόν, επειδή η Ελενίτσα είναι πολύ ούρλου, να πούμε ότι το έπαθε κι αυτό.
3: Παιδιά, μπαίνω στο σανσέρ εδώ πέρα να έρθω κανονικά να ανέβω στον όροφο.
2: Στην εταιρεία.
3: Στην εταιρεία και κλείνει πόρτα. Πατάω το κουμπί, εγώ κλείνω, γιατί κλείνουν οι πόρτες. Και περιμένω.
2: Μήπως είναι τα πάντα. Μπορεί να μην ήταν πάντα.
3: Περιμένω, ήταν αφού έχει κόκκινο φωτάκι. Και σε περιμένω.
2: Τσιγκαρό, αναμένω.
3: Και μένω ακίνητη.
2: Α!
3: Αρχίζω και. Αρχίζω και.
2: Έπρεπε να πατήσει άλλο όροφο. Να δεις αν.
3: Πατάω και άλλο όροφο, ακίνητο.
2: Οχ. Δεν μένουν αυτά τα σανσέρ.
3: Είναι οι μεταξύ άνθρωποι απ' έξω, λέω.
2: Μα ακούτε! Μα ακούτε!
3: Λέω το σανσέρ! Εν τω μεταξύ, στην αρχή. Παιδιά, λέω τα σανσέρ δεν βρεθεί να πάτε κανείς. Παιδιά! Λέω. Έρχεται ο άνθρωπος. Μην ανησυχείτε, μου λέει δεν μένετε. Του λέω. Μένω και παραμένω. Για λέει, ανοίγει αυτό, κλωτσάω την πόρτα. Γιατί καμιά φορά πάνε κάποιοι έξυπνοι και πατάνε και θέλει να πα πάνω. Άμα θε να πα πάνω, πάτα. Λόλα να ένα μήλο. Όταν θε να πα πάνω, πατά το βελάκι που είναι πάνω. Όταν θε να πα κάτω, δεν πατά και τα δύο. Γιατί μπλοκάρει το σύστημα.
2: Τι έγινε, πώς ξεμπλόκαρε.
3: Δεν ξεμπλόκαρε. Μου λέει, θέλετε να ξαναδοκιμάσετε. Μου δεν πάτε με τις κάλες. Του λέω, δοκιμάστε εσείς. Του λέω, και εγώ θα πάω με τις κάλες.
2: Εκτός του λέω,
3: αν θέλετε, του λέω να μπούμε μαζί στο σανσέρ. Να δοκιμάσουμε. Δεν είναι εδώ μια ασφάλεια.
2: Δεν κακό.
3: Ήρθαμε τα πόδια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με το ασανσέρ. Αυτά.
2: Λοιπόν,
3: τι έχει γίνει με την Γκάκαρ, τι έχει γίνει.
2: Λοιπόν, Pink Reminder από το Υγεία. Ακολουθεί διαφήμιση. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού από το Υγεία. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολόκληρο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Παιδιά, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο στις γυναίκες, οπότε πρέπει να προσέχουμε. Μία μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα για να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν ως το τέλος του έτους. Παιδιά, κυρίες μου, η πρόληψη σώζει, οπότε Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Και να σας πούμε επίσης και για το εστιατόριο Monte Vista του Ridges Casino Montparnasse που εξελίσσεται στην απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρωτεσίλες, βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.
3: Τι?
2: Η γάκα προκύμησε, νάνι, νάνι, νάνι, κι ό,τι του πονεί να
3: πιάνει. Και έψαχνε, λέει, και τηλέφωνο την
2: αναισθησιολόγο
3: να της πει αν υπάρχει αντίβατο, λέει, για το...
2: Για μια ουσία,
3: για μια ουσία την προ. Πώ περίμενε να την προ.
2: Όλα από προ αρχίζουν.
3: Ναι, προ.
2: Πινομπάφου και πεζό. Προ.
3: Πινομπάφου
2: και πεζό.
3: Είναι προποφόλη.
2: Ναι,
3: προποφόλη. Τη είπε η άλλη, όχι.
2: Προπο...
3: Τη είπε η γυναίκα, όχι, δεν υπάρχει. Και άκου τώρα. Έχει, αυτή την αισθητολόγο την είχε, η οποία έχει ειδική εκπαίδευση για να αισθητολόγο. Για να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο μηχάνημα. Και την απέλησε. Και ο λόγος που την απέλησε ήταν διότι δεν δέχτηκε η αναισθησιολόγος να κάνει πεσμαφαίρεση σε ανήλικο.
2: Όπα! Κατέθεσε αυτό το πράγμα η αναισθησιολόγος.
3: Και γι' αυτό και την απέλησε.
2: Και προφανώς, πράγματα και θέματα.
3: Δεν ξέρω, δεν βρήκε άλλη, δεν πήρε άλλη. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνεται με αναισθησιολόγο και μάλιστα να ξέρει να χειρίζει το μηχάνημα. Αυτά. Και έχουμε και δρόμο. Απλά η κυρία αυτή δεν είναι να μείνει.
2: Εν τω μεταξύ λέει ο
3: δεν σκουπίζει το κελί τη. Είπαν ότι. Κυρία μου, δεν σκουπίζει το κελί τη. Βάζει τι άλλε να τι κάνουν τι δουλειέ.
2: Έλα. Δίνει. Χωσέ, πάρε.
3: Είπαν ότι η κυρία μου, έχετε μπερδευτεί, τη λέει. Δεν είστε έτσι, λέει, σε ξενοδοχείο. Είστε σε ένα κελί όπου έχετε την υποχρέωση να το σκουπίζετε. Τι είστε τα καλλιτικά τη, να τρώει. Πώς το λένε,
2: σούσια
3: και τέτοια. Και
2: δεν Ιαπωνικά. Ναι. Τα λαπρερή πήγανε. Γιατί θέλει και περιποίηση, λέει, προσώπου. Τι άλλο θα ακούσουμε.
3: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Από την άλλη, λέει, ο Θεοδωρόπουλος ήταν σε ραντεβού και δεν πήρε χαμπάρι. Δηλαδή, οι άλλες φώνασαν, τσίριζαν τα μπιμπίδια από το μηχάνημα και ο Θεοδωρόπουλος εκείνη την ώρα έδινε συνταγή.
3: Άγρια, δεν μπορούσε και έβγανε. Πρέπει να ήταν. Δηλαδή, παιδιά, περιμένετε λίγο να βγάλω μια συνταγή. Με το άλλο χέρι. Τώρα να σου πω, με τίποτα δεν μας πείθει αυτό το πράγμα.
2: Δεν ξέρω.
3: Καταρχήν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Να υπάρχει ένα άνθρωπο και να μην. Όχι, και να μην ειδοποιεί. Δηλαδή, εσύ. Εγώ δεν πήγαινε κατευθείαν στον γιατρό μέσα. Όχι να ήταν. Να μην ήταν καν ο άντρα σου.
2: Έχω μπερδευτεί.
3: Και να πει, βοηθήστε μα.
2: Έχω μπερδευτεί. Τη μία μα λένε ότι κοιμόταν στον καναπέ. Ήταν επί του καναπέου. Αλλά παιδιά, όσο και να κοιμόταν στον καναπέ, δεν μπορεί να μην τσίριζαν από το δωμάτιο να μην γινόταν.
3: Καλά, δεν είναι αυτό. Δεν μπορεί να τον ξυπνήσει, να συνδράμει.
2: 11 άτομα.
3: Αφού 11... είναι και ο μόνο που υποτίθεται ότι έχει από το πανεπιστήμιο, από το πανεπιστήμιο χαρτί και από τη Χονολουλού και τη Χαβάη και τα νησιά Μπόρα Μπόρα. Δηλαδή, το πρώτο που κάνει.
2: Μην υποτιμά τη Χαβάη και τα νησιά Μπόρα Μπόρα.
3: Γιατί
2: θα φας μαύρο και με το που θα πας στην Μπόρα Μπόρα να κάνεις τις διακοπές σου και εσύ θα ονειρεύεσαι τον κοκοφίνικα πάνω από την κεφάλα σου.
3: Άλλο
2: έτσι,
3: αυτό.
2: Και την ξαπλώστρα κλπ. Θα πούνε εσείς, κυρία Καραμίχαλου, από τα bad girls είστε που κοροϊδεύετε τα πανεπιστήμια μας.
3: Να σου πω κάτι. Δεν έχω πρόβλημα, ρε παιδί μου. Να το έχεις πάρει και από τον Μπαλί. Και αυτά είναι ωραία. Στον Μπαλί είναι ωραίο για να παντρευτεί ο Λύρας, όχι για να πάρεις πτυχία.
2: Ποιο Λύρας.
3: Ο πλαστικός που παντρεύτηκε και μετά δεν τα πήγανε καλά τα πράγματα.
2: Δεν του φέρε κούρι. Από ό,τι βλέπεις δεν φέρνουν πάντα τα μέρη κούρια.
3: Αυτό. Πάντως θέλω να σου πω. Λοιπόν, έχεις έναν δηλαδή έγκριτο επιστήμονα, ο οποίος έχει τα χαρτιά του κανονικότατα όλα. Γιατί έχουμε φτάσει να αμφισβητούμε και αυτά. Και δεν τρέχει αμέσως.
2: Σαμουράι. Επιστήμονα. Θα δίνει τους τίτλους όπως του αρμόζουν.
3: Ναι.
2: Επιστήμονα, παύλα, ερωτήλο, παύλα, σαμουράι.
3: Ερωτήλο κι εσύ. Γιατί μωρό άνθρωπος θέλει να βοηθήσει τις κυρίες που είχαν σεξουαλικό θέμα. Θέμα.
2: Τι, χλαμίδια.
3: Αλλά ήταν σεξολόγος. Αυτή όταν έχει σεξουαλικό πρόβλημα,
2: αυτό βγήκε...
3: δεν πηγαίνει σε άλλη ειδικότητα. Θέλω να ξέρω.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχει καταρχήν σεξολόγος.
2: Ναι, προφανώς νόμιζε ότι ο κύριος Θοδωρόπουλος είναι για πάσα νόσο και πάσα αγαμία. Να το πω έτσι.
3: Είχε πει και εκείνος ο ίδιος ότι είμαι για τα πάντα, παιδιά.
2: Τα πάντα όλα. Έδινε βοηθήματα. Έδινε. Μια κυρία μου είπε ότι της είχε δώσει παιδιά 50 βιταμίνες. 50 βιταμίνες την ημέρα, ναι. Δηλαδή 50 βιταμίνες.
3: Δεν κάνεις τίποτα όλη ημέρα, χαπακώνεσαι.
2: Χαπακώνεσαι, πρόσεξε. Παθαίνουν τα νεφρά σου.
3: Δεν
2: και μετά πας για. Πες το, τη θεραπεία που κάνανε.
3: Για πλασμαφαίρεση.
2: Για πλασμαφαίρεση.
3: Τι να πω.
2: Δηλαδή, έχουμε να δούμε πολλά πράγματα.
3: Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα.

0: ο Ρούμπιο! Α, έρχεται!
1: Νόστιμος ο Ρούμπιο!
0: Α,
1: δηλαδή, εντάξει.
0: Αύριο θα έχει κλείσει το κέντρο της Αθήνας, θα έχει μια κοστούπασιόν.
1: Ξεκίνα
0: από σήμερα το βράδυ.
1: Για ποιο?
0: Για να έρθεις εδώ.
1: Εμάς δεν μας πιάνει, παιδί. Εμείς είμαστε λίγο πριν να μπούμε στο κέντρο.
0: Γιατί ξέρεις εσύ που θα το γευματίσεις και που θα δειπνείς και που θα πάρει τον ύπνο του.
1: Άντε σε καμιά Μεγάλη Βρετάνια να είναι,
0: δεν μπορεί να θέλει θάλασσα. Το αγόρα... Το αγόρι να θέλει θάλασσα.
1: Θα πηγαίνουν την ώρα που θα έρχομαι, εγώ θα τον πηγαίνουν. Και την ώρα που θα τον φέρνουν, εγώ θα γυρνάω.
0: Ναι, κάν του πρόγραμμα. Κάν το. Στείλ το στο Λευκό Οίκο.
1: Παιδί μου, ναι, σου λέω. Τι μεσημέρι θα φάει το λαφράκι του και τι αυτά που τον ταΐζουμε.
0: Ναι, μπορεί να έχει
1: βράδυ. Κάτσε να την πλέχτηκα. Κάλυψε με λίγο.
0: Τι, αυτοκτονείς με το καλώδιο.
1: Έβαλα μποτάκι σήμερα και έχουν μπερτά τα κούνια.
0: Πόσο καιρό έχει.
1: Ρωτάει ο Τζίμα, ο κρότη μα. Κοριτσάρες φοράτε, λέει, τα κουνάρες.
0: Κάτι τα ακούνια.
1: Όλοι μέρα από τα ακούνια είμαστε.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Θαυμάζω αυτές που φοράνε ψηλό τακούνι, ψηλό σε πάχος και σε ύψος.
1: Παλιά. Και εγώ φοράγα.
0: Καλέ τώρα.
1: Τώρα τι εννοείς, σε τι ηλικία.
0: Είδα σε μία επίδειξη μόδας.
1: Σε τι ηλικία.
0: Έβγαλαν μία τραβεστή σε μία επίδειξη μόδας και πήγαινε περί χαρίς, κουνούσε τους γλουτιαίους και λοιπά και παίρνει μία χύμα. Και πέφτει
1: στην αγκαλιά. Φάγατε, τη φάγατε τη γυναίκα.
0: Εγώ την έφαγα. Εγώ το βλέπα live και λέω δεν μπορεί να συμβεί, να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, πήγα Σαββατοκύριακο σούπερ μάρκετ. Παιδιά, μου έφυγε το σαγόνι.
1: Ναι,
0: τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό!
1: Και
0: 150
1: και
0: ευρώ για 10 πράγματα.
1: Ναι,
0: δηλαδή τι μέρε έχουν
1: για 10
0: φύγει.
1: Τι πήρε. Πρέπει να πήρε μόνο σολομού.
0: Μπρόκολο.
1: Και τέτοιο.
0: Για μια οικογένεια παίρνει αρκετά. Λοιπόν, μπρόκολο αρχίζει 4 ευρώ το μπρόκολο. Παιδιά, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ζαρζαβατικά τα πορτοκάλια 1,5 ευρώ. Οι μπανάνες 1,80. Τι να σου πω.
1: Είδες.
0: Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά, έχουν ξεφύγει. Πού να βγει ο κόσμος.
1: Καλά, τι λέμε τόσο.
0: Καλά κάνετε, κύριε Κουρτάκη, και κάνετε αγώνα εναντίον της ακρίβειας. Πολύ καλά. Κάπου πρέπει να μπει και ένα φρένο. Σε λίγο δεν ούκα έχεις να λάβεις παρά του μία χοντός. Γιατί παιδιά όλοι μισθοί μένουν παγωμένοι. Δεν μπορεί δηλαδή, κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Να σταματήσει δηλαδή. Μου έλεγε μία φίλη, έχεις πάρει χαμπάρι, μου λέει, ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν γίνει νέες τράπεζες.
1: Βέβαια.
0: Πραγματικά τα σούπερ μάρκετ έχουν γίνει νέες τράπεζες.
1: Και ένα το σούπερ μάρκετ το οποίο ασχολείται τώρα με το έτοιμο φαγητό. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι πάρα πολύ οικονομικό. Πάρα πολύ οικονομικό.
0: Λοιπόν, εγώ πήγα σε αυτό το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Το ψάρι έχει 6 με 7 ευρώ.
1: Ναι. Για πήγαινε.
0: Μία μερίδα.
1: Ναι.
0: Μία
1: για
0: μερίδα.
1: Πήγαινε εσύ να παραγγείλει μία μερίδα ψάρι από που. Όχι να την φας εστιατόριο, να την παραγγείλει. 15 ευρώ το λίγο λιγότερο.
0: Πάντως και 7.
1: Άλλο 7, άλλο 12. Όμως.
0: Αν έχετε τετραμελή οικογένεια. Παιδιά,
1: δεν
0: μιλάμε.
1: Τετραμελή οικογένεια. Οι Άρης θα φάνε πατάτες, θα φάνε.
0: Ωραία, ωραία. Γαλαντόμα μου εσύ, φιλόξενε άνθρωπε.
1: Άμα τι κάτσε.
0: Αν του Ίστρια.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, αλλιώς πώς το λένε, δεν γίνεται, δεν βγαίνει.
0: Να. Αλλά βλέπω στούμπα όλοι στο χειμώνα.
1: Όχι, το ψαράκι, θα βάζω το μπεφτεκάκι, τα ξηγά σιγά.
0: Το ψαράκι, ποιο ψαράκι, έχεις δει στο ψαρά πώς έχει το ψαράκι.
1: Με 7 ευρώ που τρώει μια μεριδούλα για τη βδομάδα, καλά είναι ρε παιδί μου. Και...
0: Όσπρι, όπως λες και εσύ, θα πέσει όσπρι.
1: Εντάξει,
0: όσπρι,
1: παιδιά, αυτό το έντερο πια θα πάει τίποτα. Όμως,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: άμα δούμε νεύχος πάνω.
1: Τρώει μια μεριδούλα για τη βδομάδα, καλά είναι ρε παιδί μου. Και...
0: Όσπρι, όπως λες και εσύ, θα πέσει όσπρι.
1: Εντάξει, όσπρι, παιδιά, αυτό το έντερο πια θα πάει τίποτα.
0: Ναι,
1: όμως, δηλαδή...

0: είναι ενεργειακό. Τη ζεσταίνει λύσα εκεί που κάβει στον καναπέ, να κοιμηθεί σαν σταχτοπούτα μπροστά στο τζάκι και μέχρι εκεί. Να πα λίγο παραπάνω. Να πάω δηλαδή στην κουζίνα να πάρω ένα ποτήρι νερό, να φύγω δηλαδή από την περίμετρο
1: του τζακιού. Δεν είχε μία βελέντζα, μία πατανία που λέγει η γιαγιά μου.
0: Πατανία.
1: Ναι, μία κουβέρτα. Την οποία την είχε κάνει σαν ρόμπα και τη φορούσε και περιφερόσουν την εποχή τη κρίση, Τσίπρα, ωραία χρόνια μέσα στο σπίτι.
0: Ναι, κάτι και αυτό.
1: Μία. Παιδιά, να σα πω, να βγει.
0: Φλισάκια,
1: να βγει και μία ηλεκτρική τέτοια. Να παίρνει μπαλαντέρα
0: και
1: να.
0: Μία στολή.
1: Δείτε.
0: Για τον Παρνασό.
1: Α.
0: Παίρνει μία στολή για τον Παρνασό.
1: Σκι. Και αυτέ είναι ευθύνε.
0: Ναι, αλλά την έχει για πάντα.
1: Να.
0: Και τη φορά μέσα στο σπίτι. Φορά αυτά τα. Γιατί αυτά είναι τα ισοθερμικά, είναι φανταστικά. Κουμπώνεσαι μέχρι πάνω. Βάζει και το. Φοράνε από μέσα ένα κολλάκι, ένα καλσό.
1: Πολύ σεξι.
0: Βάζει από πάνω και τη φόρμα, βάζει και την παντόφλα τη γούνινη. Και είσαι, μιλάμε, λες Παναγία μου να ανοίξω ένα παράθυρο να πάρω ανάσα.
1: Σκέψου να σου έρθει ο άλλο.
0: Ποιο άλλο τώρα.
1: Έτοιμο πόλεμο, ο οποιοδήποτε ρε.
0: Όχι, δεν
1: έρχεται ένα πίτσα μπόι, α
0: ναι.
1: πούμε.
0: Με φόρμα του σκύλου.
1: Και εσύ γλυκοκοιτά την πίτσα του.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Σκέφτεσαι ότι είναι πιπερώνε. Και θέλει ρε παιδί μου να του πει welcome.
0: Πιανού παιδί μου.
1: Του πίτσα μπορεί.
0: Ούτε καν.
1: Τι ούτε καν.
0: Πάνω αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν μπορώ, βαριέμαι.
1: Δεν ξέρει.
0: Θα μου λερώσει, θα μου κάνει. Έχω γίνει μάνα μου. Θα μου λερώσει, θα με αυτό. Θα πρέπει μετά αυτό να τον κεράσω κάτι. Να πλύνω τα ποτήρια. Ούτε καν.
1: Ούτε να τον κεράσει τον άνθρωπο. Τίποτα. Κάτι για τον κόπο του.
0: Δεν του δίνω ένα ευρώ που τα έχω εκεί πέρα δίπλα. Έχω ένα διαβεδάκι. Ένα ευρώ για άσχη φυλάκια θέλει το φαΐ. Αυτό. Αν μπορούσε να είναι και χωρίς επαφή, ακόμα καλύτερα να πιστεύει την επιλογή όπως με τον COVID. Να το πετάει από το μπαλκόνι έτσι. Τάκ, για να το πετάω από το
1: μπαλκόνι. Πάντως, παιδιά, κυκλοφορεί πολύ τρέλα, έτσι.
0: Τι?
1: Πήγα να πληρώσω κινητό τηλέφωνο. Ναι. Καταρχάς είχε αλλάξει ο ιδιοκτήτης και ήταν
0: εκεί στα μέσα. Αν πηγαίνει, τα πληρώνει εσύ τα κινητά.
1: Ναι, ναι, ήθελα γιατί θέλω να παίρνω τι αποδείξει για ΦΠΑ κλπ.
0: Μα έχει αποδείξει. Εντάξει, δεν μπορώ να πει τράπεζα. Στο βγάζει αυτόματα η τράπεζα. Τη λε, βγάλετε μου όλου, βγάλε, κάνε μου όλα τα έξοδα που έχω για
1: ΦΠΑ
0: και στα βγάζει. Το σώζει με PDF και το τύπο.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, και να γίνεται παιδιά το σύστριγγλο γιατί είχε αλλάξει η διεύθυνση και είχε αυτό και τα είχαν κάνει high-tech. High-tech σκατούλες στα μούτρα μας εν ολίγης. Ουρές και λοιπά να είναι εκεί πέρα. Και ήταν μπροστά, παρατηρούσα παιδιά τον κόσμο, έτσι. Δεν πάμε καλά.
0: Γιατί είχε ουρές, δηλαδή.
1: Ναι, είχε ουρές γιατί άλλαξε η διεύθυνση, σου λέω, και υποτίθεται πέρασαν καινούρια προγράμματα και κάτι βλακίες, δηλαδή. Ήρθε ένα νέο άτομο που ήξερε από τεχνολογία και τα έκανε μούτι. Και είναι μπροστά ένας νεαρός, ο οποίος, ρε παιδί μου, δεν μπορούσα να πω ότι είναι καλοβαλμένος, λίγο βρωμικούλης μου κάνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχει ένα τηλέφωνο, το οποίο η θήκη του τηλεφώνου του είναι σκοροφαγωμένη. Okay. Ο οποίος ανά ένα λεπτό, καθόταν ώρα εκεί, κάτι ήθελε να του κάνουν, έβαζε αντισηπτικό στα χέρια του. Αντισηπτικό και έβαζε μετά τα χέρια, με το που το έβαζε μέσα στην τσέπη. Και μετά έπιανε το τηλέφωνο. Λέω να βάζει κατευθείαν και όπως είναι βρεμένα τα χέρια να τα βάζει μέσα στην τσέπη. Το κοιτούσα καλά-καλά. Δηλαδή, λίγο ο καθένας είναι αλλούνταλου. Δεν είναι να μιλάς και πολύ στο δρόμο, γιατί
0: ναι.
1: Μπορεί να σου έρθει και καμιά μπούφλα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν ξέρουμε ο καθένας τι είναι. Κυκλοφορεί πολύ βλάβη.
0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη, λέει η φίλη μας υποφυτή. Πολύ ωραίο όνομα αποφυτήρα, σαν
1: είναι
0: υποφυτή.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Φαντάζομαι να είσαι
0: λένε, υποφυτή. Λένε, και
1: φαντάζει όμως να σε λένε ποθητή και να μην είσαι καθόλου ποθητή.
0: Τι λες μωρέ που δεν θα είσαι ποθητή, μια χαρά θα είσαι, όποιος θέλει. Κορίτσια να ξεχάσουμε, να το ξεχάσουμε το σεξ λέει Σωτήρης το χειμώνα, για χειμώνα. Άμα φοράμε δύο πιτζάμες, τέσσερις μπλούζες, κάλτσες, μέχρι το σβέρνο και την παντανία αγκαλιά. Μέχρι να ξεβρακωθώ.
1: Μα έχει περάσει, έχει φύγει.
0: Μέχρι να
1: ξεβρακωθούμε,
0: θα έχει βέσει κεραία.
1: Γι' αυτό σου λέω, κούκλα μου, με το στριγκάκι. Θα πάρεις ένα μάλινο στριγκάκι.
0: Τι να μου κάνουμε
1: από
0: το μάλινο
1: στριγκάκι. Τώρα
0: θα γεμίσει το τρίγες εκεί που δεν πρέπει. Και μαλλί.
1: Τώρα εκεί, ναι. Τώρα που φέρνεις βάζα από τη Σκωτία.
0: Αχάσιμη,
1: για να συσκοτήσεις.
0: Αυτό που πρέπει λες και φέρνω πια.
1: Δεκόρ,
0: το φορτηγό. Λες και φέρνω φορτηγό, λες και φέρνω Τέσλα.
1: Λοιπόν, έχεις παραγγείλει ένα βάζο από τη Σκωτία.
0: Ένα βάζο έχω παραγγείλει, ρε παιδιά, και είναι από τον. Τώρα μου στείλανε από τον εκτελονισμό. Το οποίο δεν κάνει πάνω από 100 ευρώ, δηλαδή. Και μου λέει αυτή, λέω στην κυρία αυτή, από την εταιρεία αυτή, πώς θα πληρώσω περίπου. Μου λέει 100 ευρώ, τη λέω για κάτι που είναι κάτω από 100 ευρώ, δεν παίζει.
1: Η εταιρεία είναι μεταφορική.
0: Ναι, και πρέπει, πρέπει τώρα να μου κάνουν εκτελονισμό, μου έχουν στείλει χαρτιά αυτά. Πρέπει δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, να προσλάβω γραμματέα.
1: Για να κάνεις τον εκτελονικό του βάζου από τη Σκωτιά.
0: Με βλέπω. Δηλαδή πιο καλά είναι.
1: Πήγαινε,
0: να πάρω στη Σκωτιά. Να το πάρω και να έρθω.
1: Άσε, δεν συμφέρει. Θα βρεις και άλλα βάζα και θα έχεις πρόβλημα.
0: Έχει αυτό το μάθημα.

0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε σχέση καμιά φίλη στην Αγγλία να τελειώνω να το λήξω. Να μου τη το στείλει αυτή, μη στο βάζω. Να μα το στείλει σαν άνθρωπο.
1: Τι να μα το στείλει, όπω και να μα το στείλει πάντα το ίδιο.
0: Να πηγαίνει, έρχεται στην Αγγλία να μα το φέρει σε μια βαλίτσα.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Η καθημερινότητα είναι γεμάτη ρυθμό. Δουλειά, γυμναστήριο, υποχρεώσει, στιγμέ για σένα. Και μέσα σε όλα αυτά η σωστή φροντίδα τη ευαίσθητη περιοχή. Που δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ισορροπία, προστασία, αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί. Για κάθε ηλικία. Ελενάκη, πού πήγες? Ψάχνει την τσάντα της, παιδιά. Είπα την φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής και ψάχνει να τη φροντίσει τώρα την ευαίσθητη περιοχή. Όχι την ώρα της εκπομπής, σε παρακαλώ.
0: Έλα, λέγε.
1: Για κάθε στάδιο, για κάθε μέρα, γιατί όταν νιώθεις καλά... Τι κάνεις, παιδί μου?
0: Πεθαίνω από τη ζέστη, λέγε εσύ, κάλυψε με.
1: Με το σώμα σου νιώθεις δυνατή παντού. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη. Το ξέρουμε εμείς οι γυναίκες αυτό, το ξέρουμε. Όπως και οι αγαπημένες σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Και όλα αυτά τα κάνουμε, φροντίζουμε τον εαυτό μας και την ευαίσθητη περιοχή μας με τα Εύα Ίντιμα. Εύα Ίντιμα.
0: Σε άκουσα, καλέ, σε άκουσα. Να σου πω και εγώ τα δικά μου τα νέα.
1: Όχι, να μην μου τα πεις τώρα, τώρα θα πάμε σε τραγούδι.
0: Άντε, πάμε.
1: Ναι. Λοιπόν, Εύα Ίντιμα, όλες πρέπει να έχουμε στην τσάντα μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
0: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Και μετά το σούπερ μάρκετ το Στάματο, σταματάω σε μία φρουταγορά και παθαίνω το δεύτερο σοκ. Μιλάμε τα αχλάδια 4,5 ευρώ.
15: Το κιλό.
14: Τι το ένα,
15: ναι, να το σου κιλό. Πω.
14: Τα βάζει εκεί στο χρηματοκιβώδιο, μιλάμε και παίζουν ξύλο για το ναι, ποιο θα φάει το τελευταίο.
15: Και στη λαϊκή, να πηγαίνει προ το τέλο, να παίρνει λίγο τα πιο μαλακούλια.
14: Να κάνει ένα. Τα σαπίμια.
15: Θα κάνει ένα ωραίο παιδί μου, πε το χυμό. Ένα ωραίο.
14: Milkshake. Με φρουτά.
15: Ναι.
14: Όχι. Milkshake.
15: Βάζεις και λίγο γαλατάκι και λίγο μελάκι. Και είναι, μιλάμε θερμιδική βόμβαλα, είναι ό,τι
14: καλύτερο. Καλέ, δεν είμαστε τα καλά μας. Τώρα καλέ, πρέπει να ράβουμε το στόμα, όχι να τρώμε.
15: Γιατί?
14: Γιατί θα γίνουμε. Άμα πέσει πολύ όσπριο που θέλει και ψωμί για να σε πιάσει, εμένα αν δεν έχει μέσα πρωτεΐνη, παιδιά, δεν με πιάνει. Λοιπόν, τα άλλα τα κακομούτσουνα ροδάκινα, που είναι σαν απλά κουτσοτά,
15: ναι.
14: Πώς λέγονται ρε παιδιά, τα οποία είναι τόσο ωραία. Γιατί έχουν τέτοια διαφορά τιμής από τα άλλα, ένα ευρώ πάνω.
15: Γιατί είναι πιο κουτσομένα, ξέρω εγώ.
14: Το ένα έχει 3,5, το άλλο έχει 4,5, για να μην σου πω το
15: είναι πιο νόστιμο από
14: τα αυγά τα μεγάλα, παιδιά, 0,60.
15: Αυτό που έχουν τα αυγά και σας λες και είναι βρακή. Small, medium, large.
14: Αυτό έχει να κάνει με τον πισινό της κοτάς.
15: Προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ.
14: Ναι. Τέλος πάντων. Πάντως οι τιμές ποικίλουν. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 6.
15: Αχ, και η τιμή δεν τον είπε ότι κάνει δουλειές σπιτιού, γιατί είναι μια γυναίκα τσιδιπλιανής πόρτας. Εγώ πλένω τα πιάτα, λέει, και βάζω το Γουίλιαμ και τα σκουπίζει. Καλέ, τι κούραση είναι αυτή. Τα ακούω και
14: έλα, ωραίο είναι. Όταν οι άντρες βοηθούν σε τέτοιες δουλειές.
15: Όχι να βοηθούν, να κάνουν πια, να μοιράζουν τις δουλειές, τι να βοηθούν, αφού τώρα δουλεύουν και οι δύο.
14: Περίμενε, ρε παιδί μου.
15: Λατρεύω να τα πλένω τα πιάτα, λέει, χαλαρώνω το νεράκι. Το νεράκι.
14: Έτσι, και το σκούπισμα όμως είναι δουλειά.
15: Ναι, είμαστε
14: είναι μια αντιπαθητική δουλειά και
15: συμφωνώ.
14: Το σκούπισμα.
15: Η άχαρη δουλειά το σκούπισμα.
14: Ναι,
15: το
14: γιατί το δηλαδή, μια χαρά.
15: Με το νεράκι πλατσουρίζει, έχει την πλάκα.
14: Ωραία, παιδιά. Θα το κάνουμε σαν τους Άγγλους τώρα, γιατί ακριβένει και το νερό. Θα έχουμε μία.
15: Τι θα έχουμε?
14: Μία μπανιέρα γεμάτη νερό. Και θα πλένουμε και τα χέρια μας, τα δόντια μας, τα πόδια μας, τις πατούσες μας, όλες.
15: Είμαστε καλό δίδυμο, λέει, και βάζουμε και τα παιδιά να κάνουν δουλειές σπιτιού. Λέει και η Kate Middleton.
14: Αυτά τα ιδανικά ζευγάρια που μετά από λίγο τα βλέπεις.
15: Αχ, και μου τζοπιάνονται και κερατώνονται και αυτά και βγαίνουν και λένε είμαστε αγαπημένοι και αγκαλιάζονται και φιλούνται. Και λέει ο ένας πόσο βοηθάει τον άλλον και πόσο ο ένας λέει στο ψυχάτο τον άλλον και στο κρεβάτι αγκαλιάζονται και φιλούνται και δεν κοιμούνται. Όταν... Δεν κοιμούνται αν δεν έχουν. Δεν κοιμούνται ποτέ μαλωμένοι. Ποτέ. Ναι.
14: Αν ο ένας δεν μυρίσει τη μυρωδιά του άλλου.
15: Μα τι είναι. Όπου ακούς. Σίγουρα υπάρχουν τέτοια ζευγάρια.
14: Όπου ακούς πολλά τέτοια.
15: Ότι υπάρχουν τέτοια ζευγάρια, υπάρχουν. Αλλά μην το διαφημίζεις τόσο πολύ πια.
14: Το λέει και η Βύση. Ένα χρόνο το περισσότερο.
15: Ναι, ρε παιδιά.
14: Ένα χρόνο το περισσότερο.
15: Όχι, υπάρχουν τέτοιες σχέσεις. Αλλά όταν βγαίνουν και τα λένε και αυτό και πώς αγαπημένοι είμαστε, πάρτα μετά.
14: Λοιπόν, έχει γίνει χαμό στο διαδίκτυο. Γιατί δεν είτε ο Νίκος Καρβέλας ούτε καμία από τις γυναίκες του στη συναυλία της Άννας Βύση. Για πόσα πράγματα να απολογηθεί αυτή η απόλυτη.
15: Αφού δεν πήρε ούτε η απόλυτη λεφτά, ρε παιδιά. Η καημένη. Τσαμπαρία, τραγούδησε.
14: Ναι, αλλά κρίμα, με δηλαδή, κουστοδία.
15: Με κουστοδία, αλλά κρεμάστηκε. Έκανε, μπήκε σε εκείνο το αυγό, φόρεσε αυτά τα υπέροχα ρούχα. Με τα βινίλια, με τα έτσι, με τα γιουβέτσι, λέιζερ, πράγματα, χαμός. Αυτά, κιθαρίστες, κιθαρίστριες, με πιανίστες.
14: Κιθαρίστριες.
15: DJ όπως... γνωστή και αυτά, και αυτή δεν πήρε μη φράγκο.
14: Ναι, το έκανε έτσι. Προσφορά στον κόσμο. Αλλά φαίνεται. Ναι, γύρισε στον κόσμο, ρε παιδί μου, και ήθελα να κάνει και διαφήμιση στο μαγαζί τη.
15: Τι προσφορά στον κόσμο, γιατί τσάμπα μπήκατε.
14: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αν έπαιρνε και αμοιβή.
15: Ναι, θα ήταν πιο μικρό το εισιτήριο.
14: Θα ήταν πιο ακριβό το εισιτήριο.
15: Ναι.
14: Ή το θέαμα δεν θα ήταν τόσο extraordinaire.
15: Α, δηλαδή, εντάξει. Δεν θα βγαίνει από πάνω, θα βγαίνει από κάτω. Θα βγαίνει από μια κάψουλα.
14: Άκου να δεις, είχε πολλή τεχνολογία. Η τεχνολογία αυτή και για τις εγκαταστάσεις στοιχίζει.
15: Ναι.
14: Δεν είναι μόνο η χρήση της τεχνολογίας, είναι και τα μηχανήματα που τα φέρνουν με γερανούς, με ρεσπρίν κλπ.
15: Θα κάνει το ράλι, είπε παιδιά, όχι, πολύ τζάμπα βγήκε. Λέω, γυναίκα τα βάλε κάτω και είπε, δεν βγαίνω.
14: Μάλλον αυτό είπε στον Καρβέλα, στο καμαρίνι, και τα πήρε αυτό στο κρανίο και τσιμπανούλα, φαντάζομαι. Είχανε, λέει, μια έντονη λογομαχία.
15: Πότε, πριν μπει, πριν βγει.
14: Φαντάζομαι ότι άπλωσε το χέρι και εκείνη απλά του είπε χαίρετε.
15: Το κολλάτο. Καλά τα φύγαμε.
14: Αυτοκολλητάκι μου.
15: Πού το θυμήθηκες αυτό?
14: Ωραίο.
15: Ωραίο ήταν, ναι.
14: Τόλης ο Σκόβιλος.
15: Και Γκάντζε Λαγκερέκου.
14: Ναι.
15: Τότε είχε ένα φοβερό μαλλί Γκερέκου κοντό. Παιδιά, της πήγαινε τόσο
14: πολύ. Ο Ζάρμπαλης της το κόψε.
15: Απίστευτο μαλλί. Ήταν απίστευτο το μαλλί.
14: Κοίτα,
15: ήταν καλονή, κούκλα.
14: Ναι.
15: Κούκλα.
14: Το υποστήριζε πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας πω ότι ακολουθεί διαφήμιση. Ξέρεις αυτό το τρομερό συνέστημα όταν ξυπνάς και ο λαιμός σου είναι απελπιστικά στεγνός? Δυσκολεύεσαι στην κατάποση. Αχ, παιδιά, το έχω νιώσει πολλές φορές. Νιώθεις ένα ενοχλητικό γαργαλιτό και η φωνή σου δεν βγαίνει εύκολα. Χωρίς αμφιβολία, ο πονόλαιμος είναι ένα ενοχλητικό σύμπτωμα που απαιτεί ανακούφιση. Το Trebon Honey είναι ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες χάρη στο μέλι και
15: παίρνω.
14: Το χύλισμα από ρίζα αλθέας που συμβάλλει στην ανακούφιση από το λαιμό, πονόλαιμο και τον ξηρό βήχα. Κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών. Λοιπόν, Trebon Honey, εξαιρετικό σιρόπι, φυτικό σιρόπι, αξίζει να το πάρουμε. Έχουν αρχίσει οι πονόλεμοι, έχουν αρχίσει τα μειξωμάτικα, αλλά έχουν αρχίσει οι γρήπες.
15: Σιγά μου ακούω... έχουν αρχίσει κι εσύ, πέτα, για να μην αρχίσουν λέμε.
14: Με πάρεις αύριο τι δεν θα έρθεις γιατί είσαι κρυωμένη.
15: Ω, θα έρθω και κρυωμένη.
14: Α, μεγάλη επιτυχία.

0: 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία ώστε πρόσθετα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σκηνές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, προανήγγειλε πρόσθετη οικονομική βοήθεια για τους αλληλείς και έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για το SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Την ένταξη του βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα και οι δύο στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη, τον ναύαρχο ενοπλοστρατείας, που στη μακρά του πορεία στις ένοπλες δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθος του, την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του. Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΝ, αρχηγός ΓΕΘΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας και χέρι διακομματικού σεβασμού, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από την πλευρά του, ο κ. Αποστολάκης επισήμανε ότι ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για συνεργασία και συστράτευση για το καλό της χώρας, προκειμένου να αποκτήσει προοπτική. Ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμό 2,6% για το 2027 προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης θα φτάσει τα 9,15 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ. Τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ και να ανέλθουν στα 77,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% και πτώσεις ανεργίας από 7,4% το 2026 σε 7,9%. Στο 25% η μεσοσταθμική αύξηση του καφέ στο ράφι σε σχέση με δύο χρόνια πριν δήλωσε τα παραπολιτικά 90,1% ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, Τάσος Γιάγκογλου, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε περαιτέρω αυξήσεις, καθώς όπως είπε, υπάρχει έλλειμμα στις αποθηκευμένες ποσότητες. Οι αυξήσεις στην ενέργεια θα περάσουν στα τρόφιμα, ιδίως στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως είναι τα αρτοπία, τόνισε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος, στα Παραπολιτικά 90,1. Υπογράμμισε ότι παρότι η τιμή των σιτηρών σε σχέση με πέρυσι φεύγει φθηνότερα από τον παραγωγό, σε εμάς καταλήγει ακριβότερα. Όχι λόγω της αύξησης πρώτης ύλης, αλλά εξαιτίας της αύξησης του μεταφορικού κόστους και της ενέργειας. Μήνυμα ενότητας θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση στον ΓΚΑΖ για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του Μαξίμου και της Πυριός αποτελεί η συσπήρωση των μελών του κόμματος, ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ιστορική παρακαταθήκη της Γαλάζιας Παράταξης, αλλά και στον στόχο για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Στην Αθήνα αύριο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούπιο, τον οποίο θα υποδεχτεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη συνάντηση θα συζητηθούν ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ θα κηρύξουν τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση στη Μιλίτσα Μεσσηνίας. Από την πολιτική προστασία στάλει μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Στην Κρήτη, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την καταγραφή των μεγάλων ζημιών σε καλλιέργειες και υποδομές από τις πλημμύρες που προκάλεσαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο στις 4 το μεσημέρι, η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής ανακοινώνει τα μέτρα για τους πληγέντες της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Έκρηξη σε συνεργείο γραφειοκίνησης επεισόδου Βόλου στη Λάρισα, πληροφορίες για 3 τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, αφορμή αποτέλεσε η απόρριψη στο Κοινοβούλιο των δύο διαταγμάτων για τη στέγαση που είχε συντάξει η κυβέρνηση ως απάντηση στην κοινωνική κινητοποίηση που ακολούθησε την έξωση της 87χρονης Μαρή Καρμένα Μπασκάλ στη Μαδρίτη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών κατά του 35χρονου, ο οποίος επιτέθηκε σε 54χρονο οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, τη δάγκωσε και τη έκοψε το αυτή. Όλες τις κλήσεις και τα μηνύματα με τον Γιώργο Μαζονάκη και τον υπνοθεραπευτή μετά το θάνατο του τραγουδιστή φέρεται να διέγραψε η προφυλακισμένη γιατρός, όπως προκύπτει από την άρση απορρίτων τηλεφώνων. Παράλληλα, το κρίσιμο απόγευμα διέγραψε και όλες τις αναζητήσεις που είχε στο διαδίκτυο και μέσω εφαρμογής AI που αφορούσαν τρόπους επαναφοράς ατόμου από μέθη αλλά και τις παρενέργειες της προποφόλης. Εν τω μεταξύ, συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή. Στόχος αγνώστων είχε γίνει και το Σεπτέμβριο η καφετέρια στην Οδό Αχανών 70 στον Άγιο Παντελεήμον, στην οποία τα ξημερώματα δύο άτομα πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου που δεν εξεράγει. Οι αρχές κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανθρώπων της νύχτας. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλη τη χώρα, διαμαρτυρώνουν για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Στο λιμάνι του Πειραιά, επαγγελματίες αλλοί έχουν αποκλείσει την πύλη Ε1. 15χρονο στη Γαλλία έχασε το χέρι του στη διάρκεια διαδηλώσεων για την κατάσταση στα σχολεία. Στη διεθνή ενημέρωση, τον Αμερικανό ψυχίατρο και νευρολόγο Καρλ Ντάιζορθορφ και στους Γερμανούς συναντρέφους του Πίτερ Χάγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ απονέμεται το φετινό Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας για την πρωτοποριακή τους έρευνα στον τομέα της οπτογενετικής. Η δουλειά των τριών επιστημόνων έχει βοηθήσει την επιστημονική κοινότητα να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και κατ' επέκταση τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται και λειτουργούν οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου για το Super Bet League 2 στις 7 το απόγευμα, Κύπρος Λετωνία, για το UEFA Nations League.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,65% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε αρνητικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1206 ισοτιμία ευρωδολαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Έλα κοριτσάκι μου, έλα πουρ. Τι θα πας, γαλοπούλα?
6: Γαλοπούλα με ριζάκι, διότι το στομάχι είναι τέντερα
5: τι έμαθε το στομάχι? Το στομάχι με τέτοια καλοπέραση, με τέτοια που είμαστε μέσα στη χαρά και μέσα στην ευτυχία όλοι, που χαμογελάει ο ένας τον άλλο, που δεν υπάρχει άγχος, που δεν υπάρχει, όλα βαίνουν σαν νερό, τρέχει το νερό.
6: Σαν νερό, σαν κατωνημένο όμως το νερό. Τέλος πάντων, τίποτα. Λοιπόν, είπα κάποια στιγμή και εγώ να μην πίνω καφέ μετά τις 7. Φτιάχνω ένα γαλλικό και πίνω σπίτι. Να μην πίνω καφέ μετά τις 7.
5: Να πίνεις μάτσα,
6: όχι,
5: που είναι της μόδα.
6: Σιγά μην πίνω γρασίδι.
5: Και όλα, παιδιά, όλα τα καφέ, καλά τα έλεγες εσύ. Όλοι είναι μάτσα.
6: Ναι.
5: Μάτσα μούτσα. Μακάρι μάτσα μούτσα.
6: Τέλος πάντων, και είπα και εγώ να πιω κάτι πιο καλό, δηλαδή να πιω ένα χαμομηλάκι. Άρχισα τα χαμομηλιά. Που είναι χαλαρωτικό, που είναι αντιοξειδωτικό.
5: Ήρθε η ώρα σου!
6: Ναι, λοιπόν, και άρχισα να πίνω για 4 μέρες να πίνω χαμομήλ. Αυτό το χαμομηλάκι, λοιπόν, όσο καλό και να είναι, δεν το σηκώνουν όλοι. Εγώ, δηλαδή, γενικά.
5: Τι λες, παιδί μου, να σου πει κάτι, θα μας τρελάνεις.
6: Εγώ τα αφεψίματα δεν τα σηκώνω, αλλά είδα ότι το έπινα εκεί, ήμουν μια χαρά και συνέχισα. Την πέμπτη μέρα,
5: ναι,
6: δηλαδή μετά το τέταρτο βράδυ που ήπια συνεχόμενα χαμομήλι. Πράγμα τώρα, μιλάμε για κούπα. Ένα πράγμα, ένα καζάνι.
5: Δεν πίνουνε, παιδί μου, ένα φλιτζάνι πίνουνε.
6: Παιδιά,
5: τι ήθελες κι εσύ?
6: Μούξε το στομάχι μου, το έκανε, μιλάμε, μου το έκανε.
5: Έβαλες μελάκι.
6: Και ήμουνα.
5: Θέλει λίγο μελάκι.
6: Και μελάκι, έβαλα και ό,τι θες έβαλα. Τέλος πάντων. Και το κόψα το. Αλλά είμαι 4 μέρες.
5: Πρώτη φορά ακούω με χαμομήλι να παθαίνει κάποιο κάτι. Εδώ τα στα μωρά δίνουν χαμομήλι.
6: Στα μωρά δίνουν, δεν ξέρω. Τα μωρά δεν μπορούν να μιλήσουν να πούνε σταμάτα το χαμομήλι, μου ξύσει το στομάχι.
5: Δεν πίνουνε και μία κατσαρόλα.
6: Είπα μία κατσαρόλα ήπια. Παιδιά, ήμουνα 4 μέρες. Σήμερα είναι η πέμπτη μέρα που είμαι. Από χθες είμαι καλά.
5: Δηλαδή, συγγνώμη, το χαμομήλι στο έκανε.
6: Έτσι πιστεύω.
5: Όχι, κάτι είχε.
6: Κάτι είχε. Ποιο είχε?
5: Το στομάχι σου.
6: Όχι, πιστεύω ότι είναι αυτό.
5: Να πας στην κυρία Γάκα.
6: Δεν πηγαίνω σε κανέναν.
5: Ήταν, λέει, καλύτερη γιατρό σα. Σου δώσει μόνο 50 βιταμίνες την ημέρα. Ανά 2 ώρες δηλαδή θα παίρνεις 2 βιταμίνες. Αν δεν πας από νεφρά, θα πας από δηλητηρία σίγουρα.
6: Εντάξει, είμαι μια χαρά. Τώρα απλά προσέχω λίγο, τρώω ρύζια αυτά και τέτοια. Λοιπόν, λέει η Μέρη, καλησπέρα, καλά μου, κακά κορίτσια. Τα ζευγάρια που έχουν πραγματικά τέτοιες ωραίες σχέσεις που λέγαμε πριν, δεν τις διαφημίζουν προς τα έξω γιατί δεν το έχουν ανάγκη. Το αντίθετο, μάλιστα, τις προστατεύουν. Μπράβο, Μέρη, συμφωνούμε απόλυτα.
5: Ναι. Είναι ζευγάρια που χρησιμοποιούν το ΕΒΑ ίντιμα γιατί η κυρία Σερνή Καράβη.
6: Και γιατί το πήρε στο ρομαντικό που είναι ένα ζευγάρι αρμονικά αυτό και του ρίμπαξε.
5: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχεις δει κάτι ατέρια στα ζευγάρια? Πώς νομίζεις η κυρία κρατάει τον κύριο?
6: Σιγά μου ρε που τον κρατάμε τον καθένα, ρε με λες κύριε το τέτοιο μας άγκυρα. Άμα θέλεις φύγει, άνοιξε το λιμάνι.
5: Σε άνοιξε το λιμάνι, φύγαν οι Αμερικάνοι και ήρθαν οι Κινέζοι.
6: Άνοιξε, τα ναυτά είχαν του μπουρνούδικα σπάνε σαν του. Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι.
5: Μην το διώχνει το ναυτάκι το ζουμπουρνούδικο, γιατί δεν κυκλοφορούν πολλά. Είναι πιο χαριτωμένα τα σύγχρονα ναυτάκια, φοράν και τα κουνάκια.
6: Γενικά, ό,τι και να κυκλοφορεί.
5: Και βάζουν τερακότα.
6: Μια χαρά κάνουν τώρα τα ναυτάκια, αυτά και είδαμε και του άλλου. Που περνάνε την ανθρώπαυση και με αυτό και το ένα και το άλλο και θέλουν να δείχνουν νέοι και φοράνε. Έχει ο άλλος καράφλα και έχει, είναι καράφλα και μετά από πίσω έχει μια κοτσίδα μέχρι το που πας, δε καραμήτρο. Και αυτό και έχει τη μηχανή και είναι αυτό με την πότα και κάνει έτσι τη μηχανή και πονάει μέσα στο πισινό του. Τα μπούτια του δεν μπορεί να την οδηγήσει, κατεβαίνει και πηγαίνει.
5: Και θέλει
6: σαμάσιμος, πηγαίνει
5: και,
6: έτσι.
5: Και θέλει και περίεργη στάση στο σεξ ο Κακομοίρης. Ο οποίος αν του κάνει άλλη κανένα αεροπλανικό, μένει και στον τόπο.
6: Έμα ναι.
5: Μένει και στον τόπο.
6: Χαλαρώστε λίγο, απλώνουμε το κεράκι. Μας μέχρι εκεί μας φτάνει. Και είναι όλο θα σου κάνω και θα σου κάνω και υποσχέσεις και εκείνο και θα σε κάνω ανάποδα και θα σε κάνω και, και ξεκινάει να κάνει και ροχαλίζει. Λες τι έγινε, ρε παιδιά, μπήκε μια αρκούβα στο σπίτι.
5: Δείξε μια συνέστηση.
6: Και θα σου κάνω και θα σου κάνω και αυτό και θα σε κρεμάσω από εδώ και εκείνο και σεξτινγκ και με μηνύματα. Σε έχει κάνει με μηνύματα πύραυλο. Και είσαι από κοντά και ο πύραυλος έχει γίνει ένα πυραυλάκι τέτοιο αυτά τα Playmobil. Άσε τις προγραμματικές δεν θα μου κάνεις. Πες καλύτερα θα κοιμηθώ.
5: Δεν πειράζει, ρε παιδί.
6: Θα κοιμηθώ, πες του, μην πας και κάνεις τίποτα και δεν δούμε καμιά έκπληξη. Θα σου κάνω και θα σε αυτό και θα σε φιλίζω και θα σε γυρίσω ανάποδα και να δεις και θα σε αυτό. Άσε μα.
5: Ζήσε το όνειρο. Κλείσε τα μάτια σου και ζήσε το όνειρο.
6: Πάρε λίγο φλαμούρι που θα μου κάνεις και όλα στρομάρα σου.
5: Να σου πω όμως κάτι. Έλα. Θα πάει με. Γιατί κερδίζουν, μας κερδίζουν στα σημεία οι Ουκρανές και οι Ρωσίδες.
6: Να πάει με την Ουκρανή!
5: Θα κάνει αυτή. Θαύμα φαγητό θα γίνει.
6: Αχ, ας κάνει.
5: Κατάλαβε. Ναι, μετά είναι ντάντα.
6: Να πάει στον ντάντα. Στον ντάντα να τη πει θα σου κάνω και θα σου ράνω και θα σε αυτό και θα τέτοιο.
5: Και αυτή είναι ευχαριστημένη με ό,τι πάρει.
6: Αυτή είναι.
5: Γιατί τη νοιάζει το άλλο.
6: Αυτή είναι, εντάξει. Άλλες δεν είναι, άλλες δεν είναι. Τι εγώ δεν είμαι. Θα σου κάνω και βαστά. Μια φίλη μου ήταν αυτό, τη έλεγε. Μου λέει και τα μηνύματα μου λέει.
5: Και σαν άψε εσύ
6: αυτά
5: τα μηνύματα.
6: Αυτά θα μπει, θα βγει, θα τη γυρίσει έτσι, θα την κάνει κατά τον πολυέλαιο. Θα την πηγαίνει πέρα από τον πολυέλαιο. Μετά. Τι να σου λέω, τι τη έλεγε. Δηλαδή, λέω αυτά. Το τσάτσι πριν δεν τα γράφει. Δηλαδή, καταρχήν τη έλεγε στάσει που δεν τι ξέραμε. Ψαχνόμασταν.
5: Μπήκατε κάμα σούτρα.
6: Λέγαμε τι εφευρετικό είναι αυτό. Πήγε, βγήκε εκεί πέρα, αυτό. Βγήκανε, φάγανε. Καταρχήν με το μήπι δύο ποτήρια κρασί γλάρωνε το μάτι, που να σου κάνει. Του είπε αυτή να οδηγήσει.
5: Γι' αυτό δεν τρώμε.
6: Του είπε να οδηγήσει, μην πέσουν σε κανένα θάμνο. Ούτε να οδηγήσει δεν μπορούσε και πήγανε σπίτι.
5: Εντάξει, αμώ πήγε αυτή να,
6: να πήγε αυτή να αυτό να αγδυθεί και μέχρι να πάει στο κρεό και ξεραθεί αυτό. Θα σου κάνω, θα μου κάνεις. Σου κάνω έναν ύπνο όλο τρέλα. Αυτό θα σου κάνω. Άιντε πια.
5: Να κάνουμε έναν ύπνο όλο
6: σου
5: τρέλα.
6: Κάνω και θα μου κάνεις.
5: Σαν να είναι η τελευταία μας φορά.
6: Και τη φοράς τώρα, λέει, και αυτά και στείλε, μου, να, στείλε μου το βρακάκι σου και στείλε μου το στενάκι σου.
5: Να
6: και του λες, στείλε μου και το αυτάκι σου. Και δεν έχει να σου στείλει. Ψάχνει να τον κουκλάρει να βρει ένα σκομμένο. Δεν είναι, το δικό του δεν παίζει. Που δεν στείλω το δικό μου, στείλε μου και το δικό σου.
5: Έχεις και εσύ τα παράπονά σου, φιλενάδα.
6: Ο Χριστός,
5: ναι.
6: Συμφωνεί 100% όμως.
5: Ναι.
6: Που είναι 100% straight αγόρι.
5: Λοιπόν,
6: στείλε
5: τώρα.
6: Μου το αυτό, στείλε μου και στο δικό σου.
5: Εγώ ένα, στέλνει τον άλλο.
6: Όχι, πάω το δικό σου, δούμε ότι λειτουργεί και μετά. Τι να στέλνω εγώ.
5: Πάει.
6: Ναι, τι.
5: Στείλ του και εσύ ένα βρακί με τρύπα.
6: Άσε με, σε παρακαλώ.
5: Λοιπόν, για πες μας τώρα για τη Vodafone, τι θα μας πει.
6: Να σου πω, λοιπόν.
5: Για να ξέρεις δούμε τι έχω πάθει με το Vodafone. Γάργαρη φωνή, τι θα πει.
6: Έλα, ξέρεις τι
5: ωραία,
6: έχω
5: τι θα πει.
6: Μάτα καλή.
5: Ακούσατε, άλλη, ακούσατε.
6: Άλλη, θα σου κάνω, τι θα μου κάνεις. Ξέρεις τι έχω πάθει με το Vodafone TV. Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και τη δεύτερη, τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό. Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυπραγματευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Γράφω την αλήθεια, Πας με φίλες σου τώρα να δεις ταινία.
5: Ναι, και.
6: Πας να μπεις ταινία. Αρχίζουμε λοιπόν. Τι θέλουμε να δούμε, τι θέλουμε. Λέμε λοιπόν, θέλω να δω, λέω εγώ, ένα θρίλερ. Τώρα που είσαι μαζί μου, να τα κάνουμε πάνω μας έτσι. Να φοβηθούμε. Όχι με διαόλια όμως, να είναι με μακελάριδες και αυτά που σκοτώνει την κυνηγάει την άρχη. Παίζει μια μουσική. Τι μου κοίτα, τι πριόνια. Εντάξει μου λέει, ψάχνουμε τις σειρές. Μόλις βρίσκουμε, θέλουμε να είναι και καλή σειρά, οπωσδήποτε. Ψάχνουμε τη σειρά. Μπαίνουμε IMBD να δούμε τι βαθμολογία έχει. Άμα είναι Κινέζοι και έχει καλή βαθμολογία, γιατί θέλουμε, είναι πολλοί Κινέζοι και τις ανεβάζουν στη βαθμολογία. Έχουμε και τέτοια. Βλέπουμε μόνο από 6,8 και πάνω. Βρήκαμε λοιπόν μία αφού είχε περάσει μία ώρα. Τη βάζουμε την ταινία. Με το που αρχίζει η ταινία, αρχίζει η άλλη να ροχαλίζει. Λέω να σου πω, την ξυπνάω. Δεν θα τη δω, τη λέω, μόνη μου τελείωνε.
5: Τι σε πείραζε να τη δει μόνη σου, μόνη και εσύ. Φοβάσαι.
6: Ξύπνα τη λέω. Τι έγινε, σκότωσε. Από εκεί γράφω, τη λέω. Φρόκαλο. Την κλείνω, τη λέω. Θα βάλω να δω Μικι Μάου. Και άμα ξυπνήσει, βλέπουμε. Τι έγινε. Άιντε από εκεί.
5: Έτσι κάνω κι εγώ. Καλά, δεν μπορώ τρομακτικές ταινίες. Παιδιά, δεν θέλω να χαλάσω το εγώ.
6: Όχι τρομακτική, ρε παιδί μου. Να έχει μια αγωνία, να έχει μια σκοτεινιά.
5: Άσε με, ρε, τώρα.
6: Μ' αρέσουν αυτές.
5: Σ' αρέσουν. Εσένα... Εσύ πρέπει να είσαι δολοφόνος σε άλλη ζωή.
6: Ρε παιδί μου, ας πούμε, δεν έχεις...
5: Πήγε να σε κάνει ο υπνώτης της να μάθουμε ότι ήσουν σε άλλη ζωή.
6: Δεν έχεις...
5: Σου έχουν πει ότι ήσουν σε άλλη ζωή.
6: Ό,τι θες μου έχουν πει. Τι? Ότι ήμουν αντεκορατρής. Ότι ήμουν αντεκορατρής ήμουν πάντως. Μου το έχουν, θα σου πω μετά.
7: Η ώρα είναι 3:15.
8: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
9: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
10: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
11: See student hot takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ...

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αχ, υπάρχουν κάποια σκυλάκια που είναι πάρα πολύ χαριτωμένα.
4: Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα
3: τα οποία
4: που είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένα.
3: Ακριβώς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Ζώτο, εθελοντή εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος το σκυλί αυτό έχει να κάνει με τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Διασώστες δηλαδή.
4: Βεβαίως.
3: Σκυλιά διασώστες. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Τι ωραία ειδικότητα είναι αυτή.
5: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία γιατί έχει να κάνει με ζώα, γιατί είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης και να μας προσφέρει πολλά πράγματα σε εμάς τους ανθρώπους. Πέρα από το σκύλο διάσωσης, ως σκύλος διάσωσης που είναι η Ήρα, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα σκυλάκι που προσφέρει πολύ αγάπη σε όλη την οικογένεια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
3: Λοιπόν, η Ήρα είναι μικρό σκυλάκι.
4: Όχι, είναι λαμπραντόρ. Ήρα
5: είναι ένα λαμπραντόρ 3 ετών.
3: Άρα μικρό στην ηλικία.
4: Α, νόμιζα σε μένα.
5: Στην ηλικία θεωρείται ακόμα μικρούλα, ναι.
3: Ναι. Και εκπαιδεύτηκε
4: για να εντοπίζει ανθρώπους σε πλημμύρες και
3: καταστροφές.
5: Σωστά, σωστά. Η Ήρα είναι ένα σκυλάκι έρευνα διάσωσης υγρού στοιχείου που σημαίνει τι? Ότι εντοπίζει οποιοδήποτε χρειάζεται βοήθεια σε νερό, θάλασσα, ποτάμι, πλημμύρες, χιόνι και φυσικά σε χαλάσματα ή ανοιχτό πεδίο. Πέρα από το ότι εντοπίζει το θύμα και ενημερώνει το χειριστή διασώστη, μπορεί το συγκεκριμένο σκυλί, είναι εκπαιδευμένο μάλλον, το συγκεκριμένο σκυλί να κάνει και τη διάσωση όταν είναι στο νερό. Που σημαίνει ότι όταν το θύμα χρειάζεται βοήθεια, πάει ο σκύλος, πλησιάζει πάντα με ασφάλεια, γυρίζει, έχει ένα ειδικό σαμαράκι πλέσης, γυρίζει, πιάνει το θύμα επάνω και τον τραβάει προς τα έξω, σε ασφαλή σημείο.
3: Αχ, μωρέ, τι γλυκό που είναι αυτό.
4: Είναι γλυκό, αλλά φανταζόμαστε ότι είναι πάρα πολύ, δεν είναι πολύ απλό να εκπαιδεύσετε ένα σκύλο να κάνει
5: καθόλου απλό
4: τέτοια πράγματα.
5: Καθόλου. Επίσης, η διάσωση ενός σκύλου που μπορεί να κάνει μάλλον, έχει πολλές μορφές. Ένα πολύ δυνατό στοιχείο της σειράς είναι ότι το θύμα κάποιες φορές δεν μπορεί να πιαστεί ή δεν έχει τις αισθήσεις. Η Ήρα είναι σε θέση να πιάσει το θύμα με το στοματάκι της και να τον τραβήξει προς τα έξω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Η εκπαίδευσή τους ξεκινάει από 3 μηνών, όπως η Ήρα. Είναι καθημερινή, δεν σταματάμε ποτέ. Όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά είναι αρκετά, οπότε και η εκπαίδευσή της είναι σχεδόν καθημερινή.
4: Μην λέτε για ποτάμι, λέτε για θάλασσα, λέτε για πλημμύρες, δηλαδή.
3: Μας δίνετε εικόνα πώς γίνεται η εκπαίδευση χοντρικά ενός σκύλου για τέτοια πράγματα.
5: Η εκπαίδευση ενός σκύλου στην ουσία ξεκινάει από 3 μηνών, όπως σας είπα, με τη βασική εκπαίδευση. Είναι να βάλουμε τις βάσεις, όπως καταλαβαίνετε, να είναι σωστές οι βάσεις, ώστε ο σκύλος να μπει σε μία τάξη και να δημιουργήσει μία πολύ δυνατή σχέση με το χειριστή. Εκείνη και το κλειδί της επιτυχίας. Να οι σχέσεις τους μεταξύ τους να είναι να μην κλονίζεται από το οτιδήποτε εξωτερικό περιβάλλον. Είτε λέγονται άλλα ζωάκια, είτε λέγονται θόρυβοι. Γενικώς όλο αυτό το κομμάτι θα πρέπει να το αποκλείσουμε. Και ο σκύλος πάση θυσία, αφού φεύγει από το χειριστή, να μπορεί και να γυρίσει στο χειριστή από μόνο του. Τώρα, για τον τρόπο εκπαίδευσης.
3: Άρα μπορεί να διανύσει, με συγχωρείτε, πολλά χιλιόμετρα μακριά από το χειριστή.
5: Το σωστό είναι να μην διανύσει πολλά χιλιόμετρα, γιατί και ο χειριστής μετά δεν θα μπορέσει να την εντοπίσει. Το σωστό είναι να διανύσει κάποια μέτρα, αρκετά, και να μπορέσει ο σκύλος, αν εντοπίσει το θύμα, να γαργήσει, ώστε ο χειριστής να μπορεί να ακούσει ότι υπάρχει κάτι εκεί και πρέπει να πάει άμεσα.
4: Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι.
5: Δεν χρειάζεται να φύγει πολλά χιλιόμετρα. Καλύπτουμε σταδιακά τα χιλιόμετρα μαζί με το σκύλο.
4: Επειδή η εκπαίδευση έχει να κάνει και με νερό, νομίζω ότι τα λαμπραντόρ αγαπούν το νερό. Ισχύει αυτό, σαν ράτσες.
5: Σωστά, τα αγαπούν και η μορφολογία. Συγκεκριμένα ήρα είναι αγγλικό λαμπραντόρ, mm-hmm. που σημαίνει τη μορφολογία, τη σωματοδομή της. Έχει στοιχεία για το νερό που τη βοηθάει πάρα πολύ να κολυμπήσει. Όπως τα ποδαράκια, κάποιες μεμβράνες, η ουρίτσα είναι πιο πάχια για να μπορεί να έχει κατεύθυνση. Και είναι αρκετά δυνατό σκυλί για να μπορεί να τραβήξει.
4: Άρα η ράτσα, η επιλογή ράτσας για κάτι τέτοιο δεν είναι τυχαία. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, σωστά.
5: Δεν είναι τυχαία, αλλά εξαρτάται και από το χειριστή. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα σκυλάκια στο νερό που μπορεί να μην είναι λαμπραντόρ, που εξίσου μπορεί να είναι πάρα πολύ καλά, αλλά μιλάμε για τις πιθανότητες ή για την πολυπλοκότητα της διάσωσης. Mm-hmm. Κάποια άλλα σκυλάκια ίσως και στο εξωτερικό μπορούν απλά να πάνε. Να προσφέρουν την πλατούλα τους με το διασωστικό σαμαράκι να γατωθεί κάποιος και να το τραβήξουν, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο για πολλά σκυλιά να τραβήξουν το θύμα μέσα στο νερό με ασφάλεια και για το σκυλοπάντα και να το φέρει προς τα έξω. Η ήρα, το λαμπραντόρ το συγκεκριμένο, η ράτσα συγκεκριμένη, είναι πολύ δυνατή μέσα στον νερό και μπορεί να το κάνει πιο εύκολα.
3: Έχετε κάποιο έτσι χαριτωμένο περιστατικό ή συγκινητικό περιστατικό από διάσωση ανθρώπου από σκύλο ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Και μπορεί να μην είναι μόνο από νερό, μπορεί να είναι από σεισμό ή από άλλες φυσικές καταστροφές.
5: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής, ότι έχει επέμβει ήδη σε τέτοιες καταστάσεις, δύσκολες καταστάσεις, έχει κάνει και διασώσεις που δεν είναι σίγουρα ευχάριστες. Η διαφορετικότητα είναι ότι επειδή πέρυσι το καλοκαίρι κάναμε περιπολίες σε αρκετές παραλίες με την ήρα, δεν της αρέσει καθόλου το παιχνίδι που κάνουμε εμείς οι γονείς ή όσοι είναι γονείς με τα παιδάκια που τα κάνουμε απότομες βαφτίσεις μέσα στο νερό. Δεν της αρέσει καθόλου και επεμβαίνει από μόνη της. Το θεωρεί ότι είναι πολύ επικίνδυνο για το παιδί αυτό.
4: Όταν τα βουτάμε για παιχνίδι, ας πούμε.
5: Εμείς το κάνουμε για παιχνίδι, ξέρουμε ότι έχουμε τον έλεγχο, κάθε γονιός έχει τον έλεγχο, γνωρίζει τι κάνει στο παιδί του. Απλά η ήρα εκείνη τη στιγμή το θεωρεί ότι δεν είναι σωστό, ότι κάτι συμβαίνει και έχει μια να το πούμε αδυναμία στα παιδάκια, οπότε τα προσπαθεί να τα προστατεύσει αρκετά.
3: Λοιπόν, και έχουμε σκυλιά διασώστες από νερό, από σεισμούς, από φωτιές.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρόσταυρος, η κοινοφιλική ομάδα του Ελληνικού Ερυθροσταυρού, αποτελείται από σκυλιά όπως η ήρα που είναι υγρού στοιχείο, αλλά και σκυλιά για ανοιχτό πεδίο και σκυλιά για σεισμούς. Έχουμε στην ουσία όλη η ομάδα K9, καλύπτουμε όλες αυτές τις πιθανότητες που μπορεί να χρειαστούμε και είμαστε άμεσοι όπου μας καλέσουν. Πάμε κατευθείαν και προσπαθούμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο και εμείς μπορούμε από τη δική μας πλευρά ως εθελοντές.
4: Να ρωτήσω κάτι, επειδή φανταζόμαστε ότι αυτά τα σκυλιά, όπως η Ήρα, έχουν ένα απαιτητικό πρόγραμμα καθημερινά με την εκπαίδευση. Πιστεύετε ότι είναι κάτι που το σκυλί το απολαμβάνει, δηλαδή ότι έχει μια αποστολή?
5: Ναι. Θα σας μιλήσω ξεκάθαρα για τον Ελληνικό Ερυθροσταυρό. Όλοι οι χειριστές και εμείς οι εκπαιδευτές των σκύλων του Ελληνικού Ερυθροσταυρού εκπαιδεύουμε τα σκυλιά μας, γιατί είναι σκυλιά μας, όπως καταλαβαίνετε είναι μέλος της οικογένειάς μας. Τα εκπαιδεύουμε με θετική, όλη η εκπαίδευση είναι θετική. Ό,τι γίνεται αφού το σκυλί είναι χαρούμενο. Και αντικειμενικά, με την πείρα που έχω τουλάχιστον εγώ, όταν το σκυλί είναι χαρούμενο, η απόδοσή του είναι εξαιρετική. Όταν κάνει κάτι και το εξαναγκάζουμε, σίγουρα δεν το κάνει. Είναι το σίγουρο ότι δεν το κάνει. Μπορεί να το κάνει εκείνη τη στιγμή, όταν όμως χρειαστεί πραγματικά δεν θα το κάνει. Έτσι, οπότε ό,τι γίνεται είναι θετικό, είναι μέσα σε ένα πλαίσιο παιχνιδιού. Δηλαδή η ήρα πλέον δεν θέλει να κάθεται σπίτι. Δεν της αρέσει, θέλει να βγαίνουμε έξω, βουνό, θάλασσα, οπουδήποτε, να τρέξει, να παίξει, να κάνει τη διάσωση που θεωρεί πλέον στο δικό της κόσμο ότι είναι παιχνίδι.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι. Και μέσα από αυτό το παιχνίδι έχει και λαμβάνει και το δωράκι της, καταλαβαίνετε, την τροφούλα.
4: Τη λιχουδιά της,
5: ναι. Τα αγκαλιές, σκυλιά. Το χαίρεται πραγματικά ό,τι βίντεο δείτε από την ήρα ή ό,τι βίντεο δείτε από τα σκυλιά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. θα βλέπετε ότι είναι ευτυχισμένα σκυλάκια. Είναι πολύ βασικό. Ξαναλέω, είναι μέλος της οικογένειάς μας.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κάνει πραγματικά πολύ ουσιαστικό έργο. Γι' αυτό και είμαστε συμπαραστάτες στο έργο σας, γιατί πραγματικά προσφέρετε έτσι χαρά
4: και βοήθεια, πολύ.
3: Και βοήθεια στην κοινωνία.
5: Βοήθεια πρέπει να προσφέρουμε όλοι μεταξύ μας. Ο ένας να προσφέρει ό,τι μπορεί στον άλλον. Και έτσι πάμε μπροστά. Πραγματικά μέσω του εθελοντισμού δείχνουμε και το χαρακτήρα ενός πολιτισμού.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλό απόγευμα.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.

0: περιφερειάρχη είχαμε, τι πρόεδρο ιατρικού συλλόγου
1: τη
0: έχουμε.
1: Τη διαμάντη
0: που έγινε, δεν έβλεπε τα μηχανήματα εκεί στα μπαλκόνια. Τριν. Λοιπόν, Πελαργός λέει ξαναέρχεται στο σπιτικό του Γιώργου Πατούλη.
1: Έλα αυτός ο Πελαργός, δεν προλαβαίνει τα δρομολόγια.
0: Στον πέμπτο μήνα, παρακαλώ, η σύζυγός του, παιδιά. Πριν λίγο καιρό δεν βάφτισε το προηγούμενο παιδάκι. Δηλαδή, εντάξει, μικρό είναι, 1,5 έτους.
1: Εντάξει, σου λέει ο άνθρωπος, ήθελε και το κουνάρι να κάνουμε και άλλο παιδάκι.
0: Να
1: του ζήσει, να είναι υγιέστατο και χαρούμενο.
0: Η Παντούλη, του... είχε πει η Παντούλη, να.
1: Τρομάρα σου που θέλεις να κατέβεις και στην πολιτική.
0: Και είπε την τροπή, την κακά πράγματα. Και μετά, και μετά βγήκαν του ιατρικού συλλόγου και είπαμε μπράβο, είσαι η καλύτερη.
1: Όλοι οι παιδιά έλεγαν τι θεάρα είναι αυτή. Μετά, δηλαδή ήταν και το timing τρελό. Έγινε αυτό, έγραψε είπε αυτός.
0: Εγώ πιστεύω ότι κάτι ξέρει. Ξέρει.
1: Σίγουρα τώρα, τι εννοείς.
0: Ναι, 100%. Ξέρει πράγματα. Ότι
1: μπορεί να ξέρει
0: είναι...
1: πράγματα από το παρελθόν. Τώρα δεν ξέρω τι ξέρει για το τώρα, αλλά βγάζει. Έχει βγάλει τα συμπεράσματά τη. Είναι καθίπλα του.
0: Που είπαν από την κλινική ότι πήγαινε ο ιατρικός σύλλογος παιδιά και ότι τα μηχανήματα έβγαιναν στη βεράντα ή ότι δεν τα έβλεπαν τα μηχανήματα κλπ. Δηλαδή θα μας πελάνουν, λένε και στην Κύπρο.
1: Έτσι. Οι ευχές του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Αλεξάνδρα Νίκα για τη γιορτή της την αποκάλεσε το σπίτι του. Ο Αργυρός νιώθει ευλογημένος στην τοποθεσία σπιτάδι.
0: Το σπίτι. Έλα μωρέ, είναι ερωτευμένος τώρα και εσύ.
1: Αχ Παναγία, μοιάζει.
0: Είναι, το φταίω.
1: Εγώ κάθομαι τώρα να σκρολάρω να μπορώ να μάθω τι γίνεται και βλέπω ότι ο άλλος είναι ευλογημένος στην τοποθεσία σπιτάκι. Του κασίλα μου. Μεγάλη. Ήταν το μεταξύ, τι είχε τα γενέθλιά τη, εκείνη τι ήταν η, του Αγίου Αλέξανδρου.
0: Καλέ, τι ξεφτύλα στα γεράματα, λέει μία φίλη για τον Πατούλη. Τι ξεφτύλα, γιατί λέει στα παιδιά γεροντάματα.
1: Γιατί ρε παιδιά. Άντρες... Ίσα-ίσα που μπορεί ο άνθρωπος να είναι ταυτόχρονα πατέρας και παππούς.
0: Τι να
1: λέει. Δύο σε ένα.
0: Δύο σε ένα, ωραία.
1: Ναι.
0: Και νοικοκυρεμένα.
1: Ναι, ρε παιδιά, να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, ο Τάιλερ άνοιξε το γυμναστήριό του.
0: Α,
1: λέει.
0: Να πάμε. Θέλω να γραφτώ σε ένα γυμναστήριο.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει το γυμναστήριο των celebrity.
1: Το στούντιο της Αθήνας θα διαθέτει, λέει, Red Room με 20 διαδρόμους.
0: Red Room, δεν μ' αρέσει το Red Room, μου κάνει λίγο κόκκινο φωτάκι.
1: Ναι, το τι γράφουν από κάτω δεν μπορεί να φανταστείς. Σας πω άλλη ώρα, δεν μπορώ, δεν λέγεται αυτό τώρα με τίποτα.
0: Red Room, λοιπόν, και θα πηγαίνουν εκεί όλα τα αγόρια που αγαπούν αγόρια να γυμναστούν.
1: Θα έχει κάρδιο, λέει, διαλυματική προπόνηση, προπόνηση ενδυνάμωση και ψηλή ένταση.
0: Αν δεν έχει μηχάνημα πλασταφαίρεσης, δεν πάω.
1: Έχει σχέση τέτοια πράγματα.
0: Δεν πάω. Δεν πάω. Αν δεν μου κάνουν μία μέθη με. Πώς λέει. Προπυλάνιο, πώς λέγεται.
1: Ναι, προπυλένιο μην έχει κι εσύ. Προποφόλη, κάπως λεγόταν.
0: Προποφόλη.
1: Λοιπόν.
0: Φόλα. Προποφόλα έπρεπε να λέγεται.
1: Θα
0: αυτό.
1: Έχει μέσα, λέει, τους πιο περιζήτητους γυμναστές στον χώρο του fitness. Επαγγελματίες με τεχνογνωσία.
0: Τεχνογνωσία, είπε.
1: Τεχνογνωσία. Είπε ενέργεια και τέτοια και λάμψη και θα μας μαθαίνουν, λέει. Μας χαρίζουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία 50 λεπτών. Στα 50 λεπτά, εγώ είμαι για νοσοκομείο, δεν είμαι για 50
0: εμπειρία
1: λεπτά.
0: Εμπειρία φοβάμαι που θα σε μαθαίνει το συγκεκριμένο γυμναστήριο.
1: Πάντως θα είναι.
0: Πέσε και παίρνε.
1: Θα διαθέτει 20 διαδρόμους, 20 θέσεις floor και 4 θέσεις double floor.
0: Ναι, για τον κάθε floor.
1: Έχω άγνωστες λέξεις. Καθώς και ξεχωριστό studio lift. Αφιερωμένο από
0: κλειστικά. Το είναι το studio
1: lift. Προπόνηση ενδυνάμωση.
0: Ναι, ναι.
1: Σε πληροφορώ, θα σπρώχνονται για να πάνε στο Τάιλερ. Όλες οι ψωνισμένες εκεί στο κέντρο.
0: Τώρα,
1: είναι σίγουροι.
0: Οι ψωνισμένες ή οι ψωνισμένοι.
1: Όλοι, ό,τι
0: είναι
1: από όλα.
0: Know what's better.
1: Από όλα έχει ο Μπαξές.
0: Κάποιον είδα στο διπλανό διάδρομο, κάπου σε ξέρω. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Από την άλλη.
0: Στο Κολωνάκι θα είναι.
1: Δεν ξέρω ακριβώς, κάπου στο κέντρο της Αθήνας.
0: Έλα, πες μου διεύθυνση να πάω να γραφτώ τώρα. Κάπου σε ξέρω. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Από την άλλη.
0: Στο Κολωνάκι θα είναι.
1: Δεν ξέρω ακριβώς, κάπου στο κέντρο της Αθήνας.
0: Έλα, πες μου διεύθυνση

0: μία ταινία με την Κάθλιν Τέρνερ. Δεν θυμάμαι τον τίτλο της που ήταν ζευγάρι.
1: Συγγνώμη, η Τέρνερ δεν είναι πολύ μεγαλύτερη του?
0: Όχι.
1: Όχι, συγγνώμη, ηλική.
0: Ναι.
1: Τέτοιο παππούδι είναι κι αυτή.
0: Τώρα ναι. Θυμάσαι που είχαν μια ταινία τρομερή που ήταν παντρεμένοι και πήραν διαζύγιο και ο ένας πήγαινε να σκοτώσει τον άλλο. Δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο με τίποτα. Ναι. Αυτά είναι μια κούκλα. Πανέμορφη γυναίκα. Λοιπόν, είπε ότι είχαν ερωτική σχέση και την είχαν κρατήσει μυστική για δεκαετίες. Έχει γράψει ένα βιβλίο.
1: Ποιος?
0: Ο Ντάγκλας. Και μέσα στις πληροφορίες που έχει, που δεν τις ξέρει κανείς.
1: Τώρα, να σου πω ίσως το πράγμα αυτό.
0: Θα πήρε σίγουρα την αδειά της για να το γράψει. Είμαι σίγουρη. Η χημεία που είχαμε την Κάθλιν ήταν τόσο ισχυρή που το κοινό ήταν σίγουρο για χρόνια ότι είχαμε σχέση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας. Και οι δύο το αρνηθήκαμε κατά τη διάρκεια των ταινιών Romancing the Stone, Jewel. Ναι, και στο Διαμάντι του Νείλου είχαν παίξει μαζί. Ο Πόλεμος των Ρόουζ. Το θυμάσαι, ταινία, πολύ ωραία. Και ακόμη και κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων τύπου πριν από μερικά χρόνια για τη σειρά The Kominsky Method. Εντάξει, και ήταν μεγάλος κιόλας. Και το παραδεχτήκαμε, λέει, ναι, είχαμε καταπληκτική χημεία, είχαμε περάσει τέλεια. Φοβερή στο φλερτ και οι δύο μπήκαμε στον πειρασμό.
1: Και ο Ντάγκλας από την Κάθριν
0: Ζέτα-Τζόνς. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι φλερτάρανε και δεν είχε συμβεί τίποτα μεταξύ τους. Μετά με το που βγήκε το βιβλίο του, λέει ότι ερωτευτήκαμε κιόλας βαθιά ο ένας τον άλλον.
1: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα και το Ελενάκι τώρα θα μας πει κάτι ωραίο με αυτή τη γάργαρη φωνή που την έχει ασφαλίσει σαν τη Μαντόνα.
0: Εντελώς.
1: Ναι.
0: Χάλασε η συσκευή σου τώρα.
1: Καλέ, με τρόμαξες.
0: Χάλασε η συσκευή σου τώρα. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει τα προβλήματα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, άκου τι μου λέει μία γιατρός. Η προποφόλη, που εμείς θα τη λέμε προποφόλα για συγκεκριμένους λόγους,
0: ναι.
1: Οι αναισθησιολόγοι λέει, την αναφέρουν, τη λένε το γάλα της αμνησίας.
0: Α.
1: Γιατί δεν θυμάσαι. Το γαλατάκι της αμνησίας.
0: Δεν θυμάσαι όταν φαντάζομαι κατά τη διάρκεια που
1: κατά τη διάρκεια, μάλιστα. Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τα

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η ερωτελεστία, η επιτυχία επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά. Μικρές ιστορίες ανθρώπων που καταλήγουν στη μεγάλη ιστορία της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι που αγαπήθηκαν παθιασμένα, που θυσιάστηκαν, που ταξίδεψαν στην άλλη άκρη της θάλασσας, που τους έκλαψαν ή που δεν τους αναζήτησε κανείς, επιστρέφουν στο Εθνικό Θέατρο. Η ερωτελεστία του Γιγιόν Πουά. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
10: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι. Λοιπόν, θυμάσαι μια κυρία που είχε ζητήσει ένα αγόρι να τη συνοδεύσει, ένα συνοδό κυριών, και αυτός της είπε σ' αγαπώ, σε λατρεύω, η λατρεία μου, αγάπη μου, λατρεία μου, καμένη μπαταρία μου, και του έβαλε 5 εκατομμυριάκια σε ένα λογαριασμό και τον πήγε μετά στα δικαστήρια ότι την έκλεψε.
11: Ναι.
6: Τον δικαίωσαν, βρε, τα δικαστήρια.
11: Γυναίκα ήταν η δικαστήρα ή άντρας?
6: Όχι, άντρας, σε πληροφορία. Και είπε ότι ήταν μια συμφωνία μεταξύ ενηλίκων. Δεν φαίνεται σε κανένα έγγραφο ότι εκείνος την εκβίασε, ότι εκείνος είπε ψέματα.
11: Λοιπόν, μπήκα και μελέτησα την υπόθεση.
6: Για πες.
11: Ξέρεις γιατί?
6: Γιατί?
11: Γιατί την έπεισε να ανοίξουν κοινό λογαριασμό και να μπουν εκεί δύο μέσα και λοιπά.
6: Και ότι είπε μωρό μου, ναι, και του αγόρασε και σπίτι, καλέ. Του αγόρασε, όχι εκείνου. Αγόρασε ένα σπίτι για μια φωλίτσα. Δεν ξέρω πώς το τραγωνίζει.
11: Μα τον είχε τσιμπήσει, παιδιά, από τα...
6: ναι,
11: από τις εφαρμογές.
6: Και δεν το ήξερα, λέει, εγώ ότι ήταν από εφαρμογή.
11: Τι δεν ήξερα, σκουκλίτσα μου?
6: Όταν είδες ένα 5 μέτρα γαλανό μάτι στο μάτι, ήταν σαν λίμνη, το μαλλί ψαρό. Και να κοίταζε εσένα, ναι!
11: Έλα,
6: σου κάνει εντύπωση.
11: Έλα, έλα, μην τα λες τόσο πεζά.
6: Τι μην τα λέω τόσο πεζά?
11: Άσε μας να ζήσουμε το όνειρό μας, η κάθε γυναίκα νομίζει ότι ο άλλος την ερωτεύτηκε.
6: Όχι η κάθε γυναίκα, η κάθε ζαβή γυναίκα.
11: Η κάθε ζαβή.
6: Να τα λέμε.
11: Άμα είναι πληγωμένη, χτυπημένη από τα βράχια της μοίρας, τι να κάνει κι αυτή η κάθε
6: βράχια
11: κακομοίρα?
6: Άσε με σε παρακαλώ τώρα. δεν πήρε χαμπάρι αυτή ότι είναι αυτός από το γράφαμε και τον έκλεισε. Τον έκλεισε, ήρθε ένας παιδαράς. Καλά, μα το, είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι του γούστου, μα είναι ωραίος. Πέντε μέτρα με ένα μάτι.
11: Αμερικάν δίκολο.
6: Ναι. 10 χρόνια μικρότερο λοιπόν, και τη σύλλεψε το πεσμένο του στο μπούτι. Άσε μας κουκλίτσα μου.
11: Παιδιά, η αντρική πορνεία έχει γίνει χειρότερη από τη γυναικεία. Διότι οι άντριδες ζητιούνται και από γυναίκες και από άντριδες.
6: Έτσι.
11: Και αυτοί που κάνουν το σπορ το κάνουν τούτη φρούτη.
6: Έτσι. Και από εδώ και από εκεί.
11: Και από εδώ και από
6: του
11: εκεί.
6: Του είχε αγοράσει, λέει, η έπαυλη 14 εκατομμυρίων ευρώ. Μια επιβλητική, λέει, έπαυλη που ήταν. Πώς το λένε, αρχοντικό, Μποζάρτ και τέτοια τώρα. Όχι ότι και του πήρε δηλαδή μια κουραδοκαλύβα. Του πήρε πράγμα. Του πήρε για να στεγάζουν.
11: Άκου, ανάλογα με το σέρβις, πάει και η αμοιβή. Αν τον έχει το παιδί και το έχει αφεμάξει και το έχει αφυδατώσει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μαντάμ, βάλτο μία παραδουλεύτρα, την πληρώνει 10 ευρώ την ώρα. Φτάσαμε.
6: Έτσι.
11: Πόσο δηλαδή να πέφτει πάνω από το πρόβλημα και να είναι καλωτημένος με τα γκούτσι, τα παπούτσια του, με τα ωραία τα αρώματά του. Έχει έξοδα να κάνει τα μπιντέ του.
6: Συμφωνώ.
11: Να τριμάρει τα τριχάκια.
6: Πάντως το θέμα είναι ότι δικαιώθηκε από το δικαστήριο αυτός.
11: Και αυτή κλαίει τη.
6: Και αυτή είπε ότι ήμουν ανόητη. Έλα! Από τα σύννεφα πέφτουμε. Τι λες.
11: Ναι.
6: Χαμπάρι, λέει, δεν είχα πάρει. Μα είναι δυνατόν.
11: Σαν μια γνωστή που την ερωτεύτηκε ένας πιτσιρίκος. Και λέω, ρε παιδί μου, κάτσε
6: την
11: να
6: ερωτεύτηκε.
11: Το
6: ερωτεύτηκε. Είπε εκείνο ότι την ερωτεύτηκε.
11: Είπε ότι την ερωτεύτηκε. Ας πούμε, είχαν 30 χρόνια διαφορά. Ναι.
6: Γελό.
11: Ναι, ναι, την ερωτεύτηκε γιατί είχε ψυχολογικό πρόβλημα και την έβλεπε σαν μαμά του. Τέτοια μπούρδες πουλάνε. Είναι επαγγελματίες όλοι εδώ μεταξύ. Λοιπόν, και ρε παιδί μου, θέλαμε να τις το πούμε ευγενικά γιατί δεν θέλαμε να τις στεναχωρήσουμε κιόλας. Και κάποιοι, ας πούμε, τις το έπανε. Και όχι, γιατί έχει τη δουλειά του και είναι παιδί ευκατάστατο κλπ. Και μία μέρα πήρε κλαίγοντας, είπε, τράκαρε, είναι στάνταρ το αυτοκίνητο, έτσι. Τράκαρε με το αυτοκίνητο και έπαθε μεγάλη ζημιά και δεν μπορεί να έρχεται και πρέπει να πάρει αυτοκίνητο. Ποιο θα το πάρει το αυτοκίνητο.
6: Αφού έχει δική του δουλειά, το πάνε να δάνει ή τίποτα γραμμάτια και θα το πάρει.
11: Όχι, ας γιατί είναι.
6: Leasing, loyal thing.
11: Γιατί είναι πάρα πολύ στεναχωρημένο και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα.
6: Θέλει λίγο μυαλό πάντως. Δηλαδή, θέλει λίγο να ξέρει τι σου γίνεται. Λίγο, δεν θέλει πολύ. Να ξέρει σου γίνεται. Να ξέρει ότι δεν μπορεί να έρθει τώρα ο άλλο, ο τεκνό, ο Δήμετρο, ο 30 χρόνια μικρότερο σου να σε ερωτευτεί.
11: Να.
6: Και γιατί δεν ερωτεύονται για καμία φτωχιά και όταν ερωτεύονται πλούσιες. Για πες μου.
11: Έλατε.
6: Να δω έναν εγώ να είναι ερωτευμένος με μία φτωχιά.
11: Ναι, να είναι μεγάλη.
6: Να πω ότι γίνεται αυτό, ναι, συμβαίνει.
11: Το παίρνω ότι τους κοιτάνε σαν ειδάλματα. Ότι είναι οι μεντόρισές τους.
6: Τι είναι?
11: Οι μεντόρισές τους.
6: Καλά, εντάξει.
11: Λοιπόν.
6: Αχ.
11: Woman Bank.
6: Ναι.
11: Είναι μία μετοχή που δεν πέφτει ποτέ.
6: Θα σου θυμίσω κάτι Vodafone πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.
11: Τη σημερινή μας μέρα πήγαινες να πεις.
6: Εκπομπή, εκπομπή.
11: Ναι.
6: Ξέρεις τι έχω πάθει, βρε, με το Vodafone TV.
11: Τι?
6: Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ.
11: Κάτσα, κάνουμε διάλογο ή θα τα λες μόνη σου.
6: Μόνη μου.
11: Γιατί, συγγνώμη, γιατί με πετάς έξω.
6: Άκου τώρα.
11: Από το σκετσάκι.
6: Άκου γιατί πεινάω κιόλας. Λοιπόν, ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και τη τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders of the Building που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με προλαβεμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
11: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή ειλικρινά τα MTV πρέπει να σε πάρουν για παρουσιάστρια της βραδιάς.
6: Συμφωνώ.
11: Αν δεν σε πάρουν να βγεις με τη
6: τα
11: Μαντόνα.
6: Τα MTV λες.
11: Όχι.
6: Α, και, και το MTV δεν το ξέρω.
11: Ναι, το MTV. Τα βραβεία MTV, καλά, δεν είδες τη Μαντόνα.
6: MTV ήταν.
11: Που βγήκε σαν καραβουτσακισμένη με σκισμένα τα καλτσόνια.
6: Δεν το πρόσεξα.
11: Λες και είχε κάνει με MTV. Το μαύρο σεξ.
6: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος για σήμερα, ραντεβού αύριο 2 με 4. Μην λείψει κανείς γιατί ως γνωστό
6: θα βάλουμε απουσίες.
11: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. 15 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν από τις δηλώσεις τους υπόχρεοι υποβολής Ποθενέσκες, όπως αποκάλυψαν οι έλεγχοι της αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν έπειτα από εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής και επίτιμου αντισαγγελέα του Αριουπάγου, Χαράλαμπου Βρουλιώτη, και αφορούν τη χρονική περίοδο 2021-2025. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, το σύνολο των παραπάνω υποθέσεων παραπέμφθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξίωση πρόσθετα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρόεδρος της Λιθουανίας εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στην Αθήνα και είπε ότι το 2027 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά και για τα δύο κράτη, καθώς αναλαμβάνουν διαδοχικά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχής γενομένης τον Ιανουάριο από τη χώρα του. Την ένταξή του βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα και δύο στο γραφείο του αρχηγού της εκκρεματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμό 2,6% για το 2027 προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι αυξήσεις στην ενέργεια θα περάσουν στα τρόφιμα, ιδίως στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως είναι τα αρτοπία, τόνισε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας Απόστολος Ραυτόπουλος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Μήνυμα ενότητας θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση στον Γκάζι για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του Μαξίμου και της Πειραιώς αποτελεί η συσπήρωση των μελών του κόμματος, ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ιστορική παρακαταθήκη της Γαλάζιας Παράταξης αλλά και στο στόχο για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Στην Αθήνα, αύριο, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούπιο, τον οποίο θα υποδεχτεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Κεραπετρίτης. Στη συνάντηση θα συζητηθούν οι αμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ θα κηρύξουν τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί στην Νέα Ιωνία, ενώ ο συνήγορος του ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πράγματογνωμοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος για το επίμαχο περιστατικό υποστήριξε ότι προέκυψε διαπληκτισμός όταν το POS της οδηγού ταξί δεν λειτουργήσε λόγω έλλειψης σήματος. Όλες τις κλήσεις και τα μηνύματα για τον Γιώργο Μαζονάκη και τον υπνοθεραπευτή μετά το θάνατο του τραγουδιστή φέρνουν να διέγραψε η προφυλακισμένη γιατρός, όπως προκύπτει από την άρση απορρίτων τηλεφώνων. Παράλληλα, το κρίσιμο απόγευμα διέγραψε και όλες τις αναζητήσεις που είχε στο διαδίκτυο και μέσω εφαρμογής AI που αφορούσαν τρόπους επαναφοράς ατόμων από μέθη, αλλά και τις παρενέργειες της προποφόλης. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλη τη χώρα, διαμαρτυρώνουν για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Στο λιμάνι του Πειραιά, επαγγελματίες αλλοί έχουν αποκλείσει την πύλη Ε1. 15χρονος στη Γαλλία έχασε το χέρι του στη διάρκεια διαδηλώσεων για την κατάσταση στα σχολεία. Στη διεθνή ενημέρωση, τον Αμερικανό ψυχίατρο και νευρολόγο Καρλ Ντάισορθροτ και στους Γερμανούς συναδέλφους του Πίτερ Χάγκεμαν και Γιώργ Νάγκελ απονέμεται το φετινό Νόμπελ ιατρικής και φυσιολογίας για την πρωτοποριακή τους έρευνα στο τομέα της οπτογενετικής. Στα αθλητικά, 0-0 στο ημίχρονο αγώνα ΠΑΟΚ Β' Ελασσίου για τη Super Bet League 2 στις 5 το απόγευμα σε Δούκα ΠΑΟΚ στο Handball.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,60% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σε αρνητικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,12,08 ισοτιμή ευρώ δολαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 11 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος σε Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, η εβδομάδα είναι βαριά διπλωματική και γεωπολιτική, λόγω κυρίως της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά όχι μόνο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Αλλά αυτό που θα δεσπόζει θα είναι η έλευση του Αμερικανού Υπουργού και πιθανού υποψηφίου για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα έχουμε καλεσμένο στο στούντιο, θα έχουμε War Room σήμερα. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε από ένα εκ των βασικών θεμάτων, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτηση, το θέμα της άμυνας και των οπλικών συστημάτων. Υπάρχει ολόκληρη λίστα από ελληνικές πλευράς για τα όπλα που ζητούμε να αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί εν ώψη της παραλαβής των F-35 και λόγω της αναβάθμισης των F-16 σε Viper. Γενικά, όπλα. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Χρήστος Εκτενάς, αμυντικός αναλυτής, αρθρογράφος, πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Πράγματι έρχεται ο Ρούμπιο, αλλά δεν πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε ως τον θείο από την Αμερική.
0: Σωστά.
1: Διότι έχουμε λίγο κακοπάθεια από αυτές τις ιστορίες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Θυμίζω ότι το 2024 είχε έρθει ο Μπλίνκεν, ο προκάτοχός του, ο υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Biden, ο οποίος μας είχε δώσει και μια επίσημη επιστολή την οποία μας παρέθεται κάποια εξοπλιστικά προγράμματα και υλικά που ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόθυμοι να μας δώσει, παραχωρήσει ή πουλήσει. Αυτή ήταν τρεις επιλογές, δηλαδή ήταν να πουλήσει κάτι καινούριο, εκεί μέσα ήταν και η προέγκριση για τα 40 μαχητικά F-35 από τα οποία εμείς παραγγείλαμε τα 20 και έχουμε οψιόν για άλλα 20. Είχε κάποιες προτινόμενες παραχωρήσεις δωρεάν, ανάμεσα τους ήταν δύο μεταγωγικά σε 130 και 60 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Bradley, τα οποία όμως τίποτα από όλα αυτά δεν προχώρησε. Προχώρησε το να πάρουμε τα τρία περιπολικά για το πολεμικό ναυτικό, τα κλάση Protector, τα οποία έχουν, πώς το λένε, θα φτάσουν στην Ελλάδα τέλος του χρόνου για να αρχίσει η μετασκευή τους και να μπουν σε υπηρεσία. Και είχε τότε εκείνη η επιστολή Blinken και υποσχετικές ότι μπορεί να πάρουμε, όταν αποδεσμευτούν και υπτάμενα τάνκερ, τα KC-135, τα οποία αποσύρει η Αμερικανική αεροπορία. Αυτό είναι κάτι που η ελληνική αεροπορία, το θέλει πολύ, να έχει υπτάμενα τάνκερ για να μπορεί να παρατείνει την εμβέλεια των ελληνικών μαχητικών. Επίσης μας είχαν τότε υποσχεθεί ότι εάν αποδεσμευτούν αυτά τα σκάφη, τα LCS του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, μπορεί να μας τα δώσουν, έως και 4 τέτοια. Τέλος πάντων, εκείνη η λίστα υλοποιήθηκε από την Ελλάδα σε μικρό βαθμό. Τα περισσότερα που οι Αμερικάνοι μας είχαν προτείνει, υποσχεθεί, δεν υλοποιήθηκαν, όχι μόνο εξαιτίας των ΗΠΑ, αλλά και εμείς κάποια από αυτά τα υλικά, όταν τα είδαμε, κυρίως τα μεταχειρισμένα, τα θεωρήσαμε ότι είναι σε μέτρια έως κακή κατάσταση, θέλουν πολλά λεφτά για να συνέρθουν, οπότε δεν τα προτιμήσαμε.
0: Ήταν λίγο μαντράδικο, ήταν λίγο μάντρα,
1: ναι,
0: η λίστα Blinken.
1: Λίγο ότι αυτά μου περισσεύουν, ναι. Πάρτε και κάτι καινούργιο, ναι. Θα δούμε και τι άλλο θα μας περισσεύσει.
0: Τώρα
1: λοιπόν ο Ρούμπιο έρχεται, κάπως έχει αντιστραφεί τώρα η κατάσταση. Δεν πιστεύω ότι θα φέρει μαζί του λίστα μάντρας και παραχωρήσεων, ή μπορεί να φέρει κάποια πράγματα τα οποία έτσι και αλλιώς πάντα οι Αμερικάνοι τα παραχωρούν σε συμμάχους. Δηλαδή είναι πολύ παλιά παράδοση αυτή να δίνουν πλεονάζον υλικό σε συμμάχους, και η Ελλάδα το έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη, πέραν του πλεονάζοντος υλικού, έχουν και μια γκρίνια οι Αμερικανοί, επειδή έχουμε δώσει μεγάλα πακέτα σε Γάλλους και Ισραηλινούς και αυτοί, ναι, έχουν μείνει πίσω. Βέβαια,
1: ακριβώς,
0: τα F-35 λοιπόν δεν είναι λίγο τα F-35, αλλά
1: ναι. Πέρα λοιπόν από τα πλεονάζοντα, τα οποία εγώ προσωπικά τα θεωρώ σημαντικά γιατί κλείνουν τρύπες, αλλά οι τρύπες που κλείνουν τα πλεονάζοντα τελικά δεν είναι οι μακροχρόνιες και οι πολύ σημαντικές. Χρήσιμα είναι και αυτά, αλλά δεν είναι εκεί που θα κρυφθεί το όλο θέμα. Εκεί λοιπόν έχει κάπως αντιστραφεί η κατάσταση. Έχει η Ελλάδα μια σημαντική λίστα από αιτήματα κυρίως πολιτικής αποδέσμευσης όπλων. Mm-hmm. Να το εξηγήσουμε λίγα και αυτό. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βεβαίως ένα τεράστιο φάσμα όπλων μοντέρνων που εμείς θέλουμε, αλλά πρέπει να δοθεί η πολιτική έγκριση ότι αυτά τα δίνουμε στην Ελλάδα. Μάλλον τα πουλάμε, επιτρέπουμε την πώληση. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προτείνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στο Κογκρέσο, και συνήθως το Κογκρέσο, όταν πρόκειται για χώρα του ΝΑΤΟ, το εγκρίνει γι' αυτό αυτόματα. Πρέπει λοιπόν, η Ελλάδα έχει μια μεγάλη δική της λίστα, η οποία περιλαμβάνει πρώτα και κύρια αεροπορικά όπλα. Δηλαδή έχουμε ζητήσει πυράβλους αέρος-αέρος μέσου ελληνικούς, τους AM120 AMRAAM-D που είναι το τελευταίο μοντέλο. Mm-hmm. Έχουμε ζητήσει πληροφόρηση για τους AM260 που είναι το ολοκένουργιο μοντέλο πυράβλου, το οποίο φτάνει, μπορεί να φτάσει έως ακούγεται και 400 χιλιόμετρα εμβέλεια. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά τα όπλα για να εξοπλίσουμε τα F-35 αλλά και σε δεύτερο γύρο και τα F-16 τα αναβαθμισμένα. Ζητάμε αεροπορικές βόμβες Stormbreaker, οι οποίες είναι μικρές και μπορούν να εξυπηρετήσουν για πολλαπλά χτυπήματα σε εχθρικές τοποθεσίες και υποδομές. Ζητάμε την αποδέσμευση, την επιβεβαίωση της αποδέσμευσης, πιο σωστά, πυρομαχικών πυράβλων, κυρίως πρίσμ, που είναι ένα καινούριο όπλο με εμβέλεια πάνω από 300 χιλιόμετρα και μπορεί να φτάσει και πολύ παραπάνω, 500 έως και 1000 αναλόγως την έκδοση, ο οποίος μπορεί να εξαπολυθεί από τους εκτοξευτές MLRS που ήδη η Ελλάδα έχει. Άρα λοιπόν εκεί κοιτάμε ένα σύστημα το οποίο εμείς το έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτούς τους εκτοξευτές, αυτοί εξαπολύουν είτε ρουκέτες είτε πυράβλους. Να δούμε αν μπορούμε αυτό το σύστημα να το αναβαθμίσουμε με καινούργια πυρομαχικά πολύ υψηλής ακριβίας, όπως είναι η πρίσμ. Επίσης συζητάμε καινούργια πυρομαχικά και για το στρατό ξηράς. Άρα έχουμε εμείς αιτήματα τα οποία ουσιαστικά πρέπει η αμερικανική πλευρά κάπως να μας απαντήσει. Mm-hmm. Τι θέλει, τι από όλα αυτά σκέφτεται να προτείνει στο Κογκρέσο, τι από όλα αυτά βεβαίως μπορεί η Ελλάδα να τα υλοποιήσει, διότι μιλάμε αν μας πούνε ότι «ΟΚ, εμείς σας τα δίνουμε», πρέπει να ακολουθήσει μετά μια ελληνική παραγγελία, η οποία θα είναι και πρέπει να είναι μάλλον πολύ μεγάλο ύψος, γιατί τέλος μιλάμε για συστήματα πανάκριβα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα ετοιμάζει εδώ πέρα μία λίστα οπλικών συστημάτων που την ενδιαφέρουν. Υπάρχει επίσης στη συζήτηση, οι Αμερικάνοι μας έχουν κάνει μία πρόταση για 300 μεταχειρισμένα τεθωρακισμένα τροχοφόρα μάχης. Όχι, συγγνώμη, όχι μάχης, μεταφοράς προσωπικού. Τα Striker. Mm-hmm. Αυτά είναι τροχοφόρα, οκτάτροχα, 8x8. Υπάρχουν στην Ευρώπη, είναι δηλαδή ήδη στην περιοχή μας, τα οποία ο Αμερικανικός στρατός τα αποσύρει για να πάρει καινούργια και άρα είναι διαθέσιμα σε Ευρωπαίους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Μία από τις χώρες που τα έχουν προτείνει, είμαστε και εμείς, είναι και άλλες ενδιαφερόμενες χώρες. Είναι ένα αρκετά σύγχρονο όχημα, παρότι αποσύρεται. Mm-hmm. Μπορεί να μεταφέρει μια ομάδα μάχης, μπορεί να εξοπλιστεί με ένα πολυβόλο ή ένα βομβιδοβόλο και γενικώς μπορεί να μας φανούν πάρα πολύ χρήσιμα εμάς. Ειδικά στα νησιά όπου θα αντικαταστήσουν τα παμπάλια 113, τα οποία πλέον δεν μπορούν να προσφέρουν. Έχουν πάρα πολύ ελαφριά θωράκιση και δεν μπορούν να αντέξουν σε ένα σύγχρονο πόλεμο. Άρα υπάρχει λίστα και ελληνικών αιτημάτων και αμερικανικών προτάσεων μεταχειρισμένων και πιθανότατα θα εμφανιστεί ο Θρούπιο πάντα στη διαδικασία έτσι, τυπικού μάγου με τα δώρα, ότι ξέρετε κάτι, σας φέρνω και κάποιες προτάσεις παραχωρήσεων δικών μας παλιών υλικών, τα οποία όμως μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα. Π.χ. στην επιστολή Blinken είχαν δοθεί και 10 κινητήρες για τα ανθυποβυχιακά αεροσκάφη P3 του ναυτικού, τα οποία ήταν μεταχειρισμένο υλικό, αλλά ήταν πολύ χρήσιμο γιατί πάντα χρειάζεσαι στόκ να έχεις κινητήρων σε απόθεμα για να αλλάζεις. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πακέτο θα συζητηθεί. Βεβαίως αυτά που έχουν ανακοινωθεί ότι θα υπογραφούν είναι τρεις συμφωνίες, οι οποίες όμως δεν είναι οπλικών συστημάτων, είναι περισσότερο κάποιες τακτοποιήσεις τυπικές ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Υπάρχει μια συνεργασία με την Αυτοφορά της Φλόριντας, η οποία είναι και συμβολική, αλλά γίνονται και κάποιες κοινές ασκήσεις. Υπάρχει κάποια πιστοποιητικά που πρέπει να αλληλοεγκρίνουμε για να έχουμε καλύτερη συνεργασία. Αλλά η ουσία είναι στο κομμάτι του εξοπλιστικού ότι η Ελλάδα θα ζητήσει αρκετά πράγματα να της διευκρινιστεί τι δίνουν οι Αμερικάνοι και βεβαίως θα μπει στο όλο πακέτο των συζητήσεων του ελληνικού αυτού του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος και ΗΠΑ και τα κύρια θέματα της περιοχής, δηλαδή ενέργεια, ασφάλεια Ανατολικής Μεσογείου, ο διάδρομος του φυσικού αερίου
0: της
1: Αλεξανδρούπολης, όλα αυτά είναι ένα τεράστιο πακέτο.
0: Ωραία, για να δούμε. Εσάβριο.
1: Έχουμε λοιπόν, να το πούμε όλο αυτό, Λάμπρο, ότι έχουμε μια θα έχει υπάρχει μια δοκιμασία της ελληνικής διπλωματίας, δηλαδή αν καταφέρει να διαχειριστεί σωστά αυτό το τη συζήτηση η οποία έχει και κάποια στοιχεία παζαριού, να το πούμε και έτσι, σωστό. Αλλά πάντα αυτό γίνεται, ώστε να είναι πιο αποδοτικό για τη χώρα μας. Το θέμα δεν είναι να περιμένουμε εμείς τα πάντα και να πάρουμε λίγα, το θέμα είναι ό,τι πάρουμε να καταφέρουμε να καταγραφεί ότι γίνεται μέσα σε μια διαδικασία σχετικά ισότιμης, γιατί ισότιμη δεν μπορεί να είναι, αλλά σχετικά ισότιμη συνεργασίας. Δηλαδή δεν είναι ούτε οι Αμερικάνοι κάτι απολύπηση, ούτε εμείς παρακαλάμε.
0: Στο μίσο μια συνεργασία με αμοιβαία ωφέλη.
1: Μια συνεργασία η οποία γίνεται ψύχρεμα. Αυτά θέλουν οι Αμερικάνοι από εμάς, έχουν και αυτοί αιτήματα, να διατυπώσουμε και εμείς τα δικά μας. Δεν νομίζω ότι θα επεκταθεί συζήτηση σε θέματα ελληνοτουρκικά, διότι εκεί η Αμερικανική κυβέρνηση κρατάει τις γνωστές αποστάσεις.
0: Αποστάσεις και ισορροπίες. Ναι. Για να δούμε, σε αύριο. Ευχαριστούμε, Χρήστο, τα λέμε και αύριο. Χρήστο Εκτενάστον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες, και έχουμε καλεσμένους στο στούντιο Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Γιώργος Φίλης. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα. Σε μια εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε στην αρχή τον Χρήστο Κτενά μας λέει για την λίστα που έχει ετοιμάσει η ελληνική αεροπορία, ο στρατός γενικά για όπλα από τις ΗΠΑ. Θα το δούμε αυτό. Αλλά το ότι έρχεται ο Ρούμπιο εδώ σε μια ιδιαίτερα φορτωμένη ατζέντα, έχει ανοιχτά θέματα. Μέση Ανατολή, Βενεζουέλα, Ευρώπη κλπ. Το ότι έρχεται προσωπικά για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου έχει μια σημασία. Δεν πάει και άγκυρα. Χωρίς να καλλιεργούμε υπέρμετρες προσδοκίες, από μόνο του είναι ένα μήνυμα. Διήμερη, ο ίδιος να έρθει κάποιος υφυπουργός, θα μπορούσε να έρθει και υφυπουργός από τον διάλογο, ο ίδιος σε αυτή τη συγκυρία, και είναι ο πρώτος μετά τον Κίσιγκερ, ο οποίος είναι υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Ένα πακέτο το οποίο από μόνο του έχει ενδιαφέρον και χρειάζεται αποκωδικοποίηση. Γιώργο.
1: Από το 73 μέχρι το 75, ο Κίσιγκερ, πολύ σωστά, με επί Ρίτσαρντ Νίξον και Φόρτ, κυβέρνηση Φόρτ, ήταν και υπουργός άμυνας, εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Από μόνο του έχει μεγάλη σημειολογία. Πρώτον, είναι ο ισχυρός άντρας. Έτσι, θεωρώ ότι είναι ο δεύτερος ισχυρότερος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, δηλαδή ο Βανς δεν έχει ως αντιπρόεδρος δεν έχει το εκτόπισμα και ούτε έχει ως πορτφόλιο ακριβώς αυτό το οποίο ασχολείται ο κύριος Ρούμπιο, άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία από μόνο του ο πολιτικός ο οποίος έρχεται. Σίγουρα το ότι δεν πάει στην Τουρκία είναι σημαντικό. Εγώ θα έλεγα βέβαια ότι εξισορροπεί την παρουσία Τραμπ του Ιουλίου στην Τουρκία, mm-hmm. που δεν ήρθε από εδώ, mm-hmm. έτσι. Γι' αυτό και μάλιστα έλεγε τότε η κυρία Γκυλφόιλ ότι θα έρθει εδώ, μπορεί να έρθει ο ΙΠΕΞ, μπορεί να έρθει ο κύριος Χέξερ.
0: Βέβαια τότε ήταν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
1: Εδώ, βέβαια είναι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.
0: Αυτή είναι διμερής.
1: Αυτή είναι διμερής, σαφέστατα, είναι ξεκάθαρα.
0: Αλλά
1: απλά ο Τραμπ πήγε στην Άγκυρα για να δει το φίλο του, έτσι δεν είναι, έτσι δεν μας είπε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σημαντικό, συμφωνώ. Αν κρίνουμε επίσης και από το γεγονός ότι είναι γνώσης της περιοχής, γνωρίζει και είναι διαχρονικός φίλος, εν πάση περιπτώσει, με τον ελληνικό, του ελληνικού στοιχείου, των ελληνικών συμφερόντων, και επίσης υποστηριχτής του Ισραήλ. Άρα λοιπόν η ατζέντα του είναι πολυσχεδής. Είναι τα εξοπλιστικά, είναι τα ενεργειακά και είναι προφανώς και τα θέματα της περιφερειακής ασφάλειας στη συγκεκριμένη περιοχή από την Μεσόγειο έως και την Ερυθρά Θάλασσα, για να μην πάμε παραπέρα. Άρα είναι σίγουρα πολύ θετικό, είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα πρέπει να χτίσουμε πάνω, και είναι, εγώ περιμένω να δω τι ακριβώς θα υποθεί από τις διαπραγματεύσεις, αν θα έχουμε κείμενο αυτή τη στιγμή του έκτου στρατηγικού διαλόγου. Είναι πολύ σημαντικό. Το οποίο, άμα θυμάστε, το συζητούσαμε τον πέμπτο στρατηγικό διάλογο εδώ σε War Room πριν κάνα δύο χρόνια, όπου μας έδινε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και συζητούσε ότι το 3-1 θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να οδηγηθούμε και να λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας ασφαλείας στην περιοχή, πέραν απλά μια συνεννόηση μεταξύ τριών συμμαχικών κρατών. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο διάλογος, τα αποτελέσματα, το κείμενο, όταν και εφόσον αυτό δημοσιοποιηθεί, καταλήξει και δημοσιοποιηθεί, θα κινείται σε αυτή τη ράγα. Και βέβαια θα είναι ακόμα περισσότερο ενισχυμένο, διότι από τον πέμπτο διάλογο έως τώρα έχει μεσολαβήσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με όλα τα συμπαραμαρτούντα.
0: Και να πούμε ότι είναι ένας πολιτικός ο οποίος ξέρει την περιοχή Κωνσταντίνα, γιατί να επιθυμίσουμε ότι είναι αυτός ο αρχιτέκτονας μαζί με τον Μενέντες της πολιτικής για την Ανατολική Μεσόγειο από την εποχή Μενέντες, το νομοσχέδιο Μενέντες Ρούμπιο. Δηλαδή δεν είναι ένας Αμερικανός ο οποίος έρχεται και ξέρει δύο πράγματα για την περιοχή και περιμένει ένα σημείωμα να του πούν τι παίζει. Την ξέρει την περιοχή, έχει νομοθετήσει για την περιοχή, έχει νομοθετήσει για τον Ιστμέντ, έχει νομοθετήσει για την Ανατολική Μεσόγειο συνολικά. Άρα το ξέρει, το καταλαβαίνει. Δεν είναι ένας ο οποίος πήγε τώρα, λέει παιδιά τι συμβαίνει εκεί πέρα. Τα ξέρει, τα έχει ζήσει, τα έχει νομοθετήσει, τα έχει αρχιτεκτονήσει. Θα δούμε.
2: Όπως και να έχει, συμφωνώ απολύτως με τον Γιώργο, είναι μια σημαντική επίσκεψη εξαιτίας και του αναβαθμισμένου ρόλου που έχει στο κομμάτι της υψηλής στρατηγικής, τον είπα, ο Ρούμπιο. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει από τη δική μας πλευρά ένα ξεκάθαρο σχέδιο που θα το παρουσιάσουμε στο Ρούμπιο προς ενίσχυση του ρόλου της χώρας στο πλαίσιο αυτό που είπε και ο Γιώργος, της τριμερούς και της δημιουργίας ενός πλαισίου μιας αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην περιοχή από κοινού με το Ισραήλ και με άλλους εταίρους, αλλά, δηλαδή και δυνητικά και με την Ινδία, αλλά Προς το παρόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να δημιουργήσουμε το πλαίσιο αρχιτεκτονικής ασφαλείας από κοινού με εμάς την Κύπρο και το Ισραήλ και την υψηλή βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο ο Ρούμπιο, συμφωνώ απολύτως με τον Γιώργο, έρχεται να εξισορροπήσει και τις δηλώσεις Τραμπ για τον Ερντογάν και τη δυνητική στήριξη του Προέδρου Τραμπ προς την Τουρκία αναφορικά με τα F-35, με τα εξοπλιστικά δηλαδή που ενδιαφέρουν τους Τούρκους. Αλλά αυτή η εξισορρόπηση μπορεί να αποβεί πολύ σημαντική από τη δική μας πλευρά, εφόσον εμείς αυτή τη φορά ζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, οπλικά συστήματα που θα καταστήσουν τη δυνατότητα ενός πλήγματος εξ αποστάσεως πολύ δυνατή, πολύ ικανή, δηλαδή να έχουμε την πιθανότητα να αποκτήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μέχρι το 2030-31, να αποκτήσουμε
0: βαθιές πλήγματος.
2: Ναι, βαλιστικές δυνατότητες μακρού πλήγματος. Και σε αυτό το πλαίσιο, ίσως ειδικά για την περίπτωση των JASM, νομίζω ότι αυτό είναι ένα όπλο το οποίο αν το αποκτήσουμε στο οπλοστάσιο μας θα δημιουργήσει άλλες δυνατότητες για την πολεμική αεροπορία. Αυτά τα stand-off όπλα είναι πολύ σημαντικά, ειδικά τώρα που συνάπτει η Τουρκία συμφωνίες και με δικούς μας εταίρους για την απόκτηση των Μέτεωρ, λόγου χάρη. Και αυτό είναι ένα κομμάτι στη συζήτηση μετά που θα το συζητήσουμε, γιατί αυτή η διαμερισματοποίηση της εξωτερικής πολιτικής που την έχουμε αναλύσει πολλές φορές από εδώ, λαμβάνει χώρα και λαμβάνει χώρα σε παγκόσμια κλίμακα πλέον.
0: Λοιπόν, είπατε κάτι ότι η Ελλάδα πρέπει να καταθέσει ένα σχέδιο, δηλαδή δεν πρέπει να εμφανιστεί ότι περιμένει να μας πει παιδιά οδηγίες τι θα κάνετε, πρέπει να καταθέσει να έχει ένα σχέδιο για την περιοχή, να είναι ενεργητική, να λέει ότι αυτό είναι το σχέδιό μας για την περιοχή, αυτά προτείνουμε, αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μαζί, αυτά μπορούμε να τα κάνουμε εμείς και η Κύπρος, αυτά με το Ισραήλ κλπ. Ένα σχέδιο του που είναι συνολικό, δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδος, τι θέλει να κάνει και να συζητηθεί. Γιατί δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα ετεροπροσδιοριζόταν και περίμενε να δει ποιο θα είναι το πλαίσιο και πώς θα χωρέσει εκεί. Τώρα αυτό δεν είναι καλό. Όταν ο άλλος έρχεται σε τόσο υψηλό επίπεδο να συζητήσει μαζί σου ακριβώς στο πλαίσιο στρατηγικού διαλόγου, περιμένει να του πεις το δικό σου σχέδιο για την περιοχή.
1: Ακριβώς. Στα εξοπλιστικά λοιπόν, τα είπε και ο Κωνσταντίνος, πρέπει να έχουμε, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν το σχεδιασμό, υπάρχει ο σχεδιασμός.
2: Είναι
1: συγκεκριμένα αυτά τα οποία ζητάμε, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός το τι θέλουμε επιχειρησιακώς να μπορούμε να κάνουμε. Οπότε φεύγοντας από τα εξοπλιστικά, θα πούμε στα ενεργειακά, θα πρέπει να καταδείξουμε ότι η Ελλάδα έχει πλέον τη βούληση και να αποδείξουμε, γιατί έτσι, στο παρελθόν αυτή η κυβέρνηση μας έλεγε τα πράσινα άλογα. Έτσι. Ναι. Να αποδείξουμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε πραγματικά, η χώρα να γίνει πρώτον hub για τον κάθετο διάδρομο, αλλά και να γίνει και χώρα παραγωγός με τις εταιρείες οι οποίες έρχονται εδώ, της Εύρων και την Exxon Mobil, και σε συνδυασμό βέβαια να σχηματιστεί ένας μεγάλος ενεργειακός, μια ενεργειακή συμμαχία και με την Κύπρο και με την Αίγυπτο. Βλέπουμε πως οι Κύπροι πηγαίνουν και συνεργάζονται με την Αίγυπτο και το Ισραήλ βέβαια κατ' επέκταση στην περιοχή. Και από εκεί και ύστερα στο περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να καταδείξουμε πρώτον ότι μπορούμε να είμαστε εξαγωγή σταθερότητας και ασφάλειας στα Βαλκάνια μέχρι το Δουναμί. Απεδείχθη πολύ εύκολα πώς μπορούμε να το κάνουμε με τις μετακινήσεις των πυροβολαρχιών μας έτσι στο βορρά προς την Βόρεια Ελλάδα.
0: Μέχρι τη Σαουδική Αραβία.
1: Μέχρι τη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή να καταδείξουμε ότι η Ελλάδα έχει σχέδιο, είναι πολύ σωστό, συμφωνώ απολύτως και με τους δυο σας. Από το Δούναβι, τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο, μέχρι και την Ερυθρά Θάλασσα, γιατί αυτός είναι ο ζωτικός μας χώρος.
0: Στην πράξη αυτό συμβαίνει. Εδώ να πούμε ότι η Ελλάδα έχει το Air Policing
1: Institute. Δείχνει ότι μπορεί και να το κάνει.
0: Την εποπτεία το κάνει. Την εποπτεία περιπολή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ σε Αλβανία, Μαυροβούνιο.
1: Τον ενέργειο χώρο, ελέγχουμε.
0: Ακριβώς, περιπολή εκεί. Έχουμε μεταφορά των Patriot, μία στη Βουλγαρία, μία στην Κάρπαθο, στη Σαουδική Αραβία, που δεν είναι τυπής, δεν είναι διακοσμητικός, καταρρύπτει. Συμμετέχουμε στις ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που εννοώ είναι, και αυτό που εννοούμε είναι να γίνει interoperable όλο. Δηλαδή όλα μαζί να κατατείνουν διαλειτουργικά τα εξοπλιστικά, τα ενεργειακά και τα περιφερειακά προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία είναι ότι βασικό παράγωγο εξαγωγής ασφαλείας από το Δούναβι μέχρι, και με τη, μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα θα είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, και φυσικά όλοι οι άλλοι οι οποίοι μπορούν και θέλουν, έχουν τη θέληση να ενσωματωθούν σε αυτόν όμως το βασικό άξονα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια σταθερά. Η Αίγυπτος είναι πολύ σημαντική, αλλά λόγω των γενών της αδυναμιών και χαρακτηριστικών, έτσι, πολιτισμικών, θρησκευτικών κτλ., δεν μπορείς να δημιουργήσεις κάτι.
0: Είναι ασταθής.
1: Είναι ακριβώς. Είναι ασταθής. Δεν μπορεί.
2: Αυτό που λέει ο Γιώργος είναι να δημιουργήσουμε μια γεωπολιτική σπονδυλική στήλη. Ακριβώς. Για να χρησιμοποιήσουμε και έναν όρο που έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Mm-hmm. Αυτό.
2: Το σημαντικό όμως είναι πρωτίστως να στην συνάντηση με τον Ρούμπιο να αφήσουμε τα περί διεθνούς δικαίου.
0: Ναι.
1: Α, καλά, πάμε στην Τουρκία τώρα.
2: Δηλαδή, έχει σημασία και η σημειολογία και έχει σημασία και η ρητορική που θα χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να εξοπλιζόμαστε, δεν μπορεί να λειτουργούμε ορθολογικά για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, αλλά στο επίπεδο της ρητορικής και της σημειολογίας να παραμένουμε, να ακυρώνουμε εν της πράγμαση αυτή την ενηλικίωσή μας σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν γίνεται, γιατί δίνουμε λάθος μηνύματα.
0: Η κλάψα δεν αρέσει σε κανέναν.
2: Εγώ θα σας έλεγα και ακόμα κάτι παραπέρα από τη φοβικότητα και την επαιτία. Είναι η λογική του ότι δεν επιθυμούμε να είμαστε παίκτες. Δεν επιθυμούμε να μπούμε στο παιχνίδι. Αυτό από μόνο του θα μας στερήσει κάθε δυνατότητα στήριξης εμπράκτος από τις ΗΠΑ και ειδικά από αυτή τη διακυβέρνηση, που είναι δεδομένο ότι δεν υπολογίζει, τους θεωρεί losers αυτούς οι οποίοι είναι fence sitters, δηλαδή βρίσκονται στο περιθώριο. Εμείς δεν μπορούμε, επί της ουσίας επιβάλλεται μαζί με το Ισραήλ, επιβάλλεται να θέσουμε τα θεμέλια μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας συνολικά για την περιοχή αυτή που ανέφερε ο Γιώργος. Και έχει σημασία αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι μία από τις χώρες που θα πρέπει να βοηθήσουμε μαζί με το Ισραήλ, γιατί είναι σύμμαχος χώρα και του Ισραήλ, που μπορούμε να παίξουμε καθοριστικό ρόλο και στα Βαλκάνια, είναι η Σερβία.
0: Σωστό.
1: Συμφωνώ και παυξάνω.
0: Η οποία έχει αρχίσει και έρχεται δυτικά πλέον. Έχει αρχίσει η μετατόπιση της Σερβίας.
2: Η Σερβία, να πούμε ότι έχει βοηθήσει πολύ σημαντικά το Ισραήλ.
0: Πολύ.
2: Η Σερβία, να πούμε ότι έχει βοηθήσει πολύ σημαντικά το Ισραήλ.
0: Πολύ.
2: Στον,

0: να παίξουμε έναν ενεργό ρόλο και όχι ένα παθητικό.
1: Ναι, και κυρίως σε επίπεδο ρητορικής, γιατί αυτή η υπέρμετρη έμφαση στο διεθνές δίκαιο, εντάξει, το διεθνές δίκαιο είναι προφανές ότι αποτελεί το σημείο αναφοράς. Από εκεί πέρα όμως το διεθνές δίκαιο δεν έχει κανένα τρόπο να εφαρμόζεται μόνο του και αν το επικαλείς σε συνέχεια δίνει αδυναμία. Και αυτή η υποτονικότητα, η φοβία, η συστολή και η υπέρμετρη αυτοσυγκράτηση εντός εισαγωγικών που λέει η Ελλάδα, λέει ο Πρωθυπουργός, δεν είναι ταραχοποιός. Ωραία, δεν είναι ταραχοποιός, αλλά μπορεί
2: τι
1: να γίνει.
2: Τι σημαίνει αυτό.
1: Έλατε. Λέει, τι σημαίνει ταραχοποιός. Εάν χρειαστεί, μπορεί να γίνει. Αν κάποιος βλάψει ή επιχειρήσει να βλάψει, θα γίνει
2: ταραχοποιός. Και θα γίνουμε και
1: ταραχοποιός. Γενικά εκπέμπει μια φοβία αντίστοιχη με όλο το πολιτικό σύστημα. Και ο πρόεδρος εξωτερικών, δεν το συζητάω, είναι κατά τη γνώμη μου, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του, εξαιρετικός καθηγητής, μπορεί να είναι παντελώς ακατάλληλος για αυτή τη θέση. Έτσι, λέει ότι έχουμε δομημένο διάλογο με την Τουρκία. Πώς έχεις δομημένο διάλογο με κάποιον που δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο, που είναι αναθεωρητής, που εισβάλλει? Τι είδους δομημένο διάλογο, τι είναι δομημένο διάλογο, πού είναι ο δομημένος διάλογος, πάνω σε ποια βάση?
2: Σε αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι οι φοβίες μας. Δηλαδή, υπόθηκε, είπε ο υπουργός εξωτερικών, ότι αν ήξερα τι θα γινόταν το 2023, τι θα γινόταν μετά, πριν από τρία χρόνια, δεν θα βάζαμε, λέει, υποψηφιότητα, το είπε στην Αμερική προσφάτως, την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θα βάζαμε υποψηφιότητα, λέει, για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και λέει, είναι πολύ δύσκολο να είσαι υπουργός μιας μικρομεσαίας χώρας. Λοιπόν, όταν στο λέει
1: το σαλάτι σε μια πρόταση, αυτό, είναι αδιανόητο.
0: Καταρχάς και μόνο αυτό που λέει, ότι αν το ήξερα. Εκτός ότι η διπλωματία έχει και την τέχνη του προβλέπει.
2: Ένα μηδέν.
0: Δηλαδή και του foresight είναι ένα βασικό στοιχείο που αναφέρει σε εναλλακτικά σενάρια, και μόνο το γεγονός ότι αναγνωρίζεις δημόσια μια λανθασμένη
1: εκτίμησή
0: σου και πολιτική, αποδυναμώνεται εμπράκτωση η δική σου θέση. Και επίσης δεν κατάλαβα για ποιο λόγο υπόθηκε αυτή η φράση. Με βάση
1: την Ελλάδα αδύναμη και ανίκανη να διαχειριστεί μια κρίση. Αυτό περίμενα.
2: Είναι τρομερό. Αν το σκεφτεί κάποιος. Δηλαδή, πρώτον, δεν άκουγαν Καλαρίτη, Λαμπρόπουλο, Γρίβα ή οποιοδήποτε που λέγανε μετά, αδερφέ, μετά τη Ρωσία θα σκάσει κι άλλο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Τα λέγαμε ο καθένας μεταξύ μας. Είναι δυνατόν.
1: Και έτσι να δεν το λες, και έτσι να έχεις πέσει αφενός να το λες αφετέρου, δεν λες ότι ότι δεν θα αναλάβανα, τι σημαίνει? Ότι δεν είσαι,
2: φοβάμαι,
1: δεν είσαι σε θέση να διαχειριστείς μια κρίση. Άρα γιατί είσαι χρήσιμος?
2: Και τώρα γιατί είμαστε, προεδρεύουμε, ετοιμαζόμαστε.
1: Δεν υπάρχει ακόμα και υπουργοί, πρωθυπουργοί, πολιτική ηγεσία πραγματικά μικρών χωρών. Ποτέ δεν βγαίνουν να πούνε ότι η χώρα μας είναι.
2: Εδώ η Λιθουανία βγήκε και είπε είναι έτοιμη να αντεπιτεθεί στη Ρωσία αν της επιτεθεί. Η Λιθουανία τώρα το είπε αυτό. Έτσι, πριν λίγες μέρες. Λοιπόν, είναι δυνατόν η Ελλάδα να κάθεται και να συζητάει? Δηλαδή, αυτό που, από τη στιγμή που η Ελλάδα βγαίνει και μιλά έτσι και έχεις απέναντι τον Ερντογάν, ο οποίος σου λέει ότι είμαι μια μεγάλη δύναμη και έχω αποκλειστική οικονομική ζώνη μέχρι τη Σελήνη.
1: Εσύ λες ότι είσαι μικρομεσαία.
2: Και εσύ λες.
1: Όταν άρα θα σου πει άλλος, εντάξει, αφού είσαι μικρομεσαία, θα έχεις και μικρομεσαία ως.
2: Αυτό και μικρομεσαία ως και, θα σου συμπεριφορηθούν ως μικρομεσαία χώρα.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Και όμως γίνονται και.
0: Εγώ θέλω να πω εν κατακλείδη μια πρόταση, ότι δυστυχώς το Υπουργείο Εξωτερικών δεν ακολουθεί το Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργείο Άμυνας μιλάει για Ελλάδα ισχυρή και το Υπουργείο Εξωτερικών διέπεται από μια κακομοιριά που είναι διαχρονική, για να λέμε και του
2: στραβοδοτικού.
0: Είναι τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά πλέον η κακομοιριά αυτή έχει φτάσει σε σημείο δυσθεώρητο. Δηλαδή υπάρχει μια.
1: Διαλαλείται κιόλας.
0: Διατυμπανίζεται. Ναι. Είναι σαν το Υπουργείο Εξωτερικών να διατυμπανίζει ότι δεν έχουμε κανένα ρόλο να παίξουμε.
1: Ναι, αυτό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβείων.

0: προστατευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είχαμε διάφορα τεχνικά θέματα τα οποία τα λύναμε εδώ πέρα και συνεχίζουμε. Ισραήλ, σχέση με Ισραήλ, το οποίο, η οποία μέχρι στιγμής βαίνει καλώς. Εμβαθύνεται και γενικά ανοίγει. Από εδώ και πέρα βέβαια τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο απαιτητικά, έτσι όσο προχωράει η σχέση, τόσο πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι, το, η σχέση με το Ισραήλ σίγουρα για να εμβαθύνει έτσι όπως τουλάχιστον εγώ εκτιμώ ότι πρέπει να γίνει, πρέπει να προχωρήσουμε κατά την άποψή μου σε ξεκάθαρη και πλήρη στρατιωτική συμφωνία, έτσι όπως έχουμε κάνει με τη Γαλλία, διότι με τη Γαλλία είναι συζητήσιμο κατά πόσο οι Γάλλοι θα την τιμήσουν. Απλά με το Ισραήλ είμαι τουλάχιστον εκτιμώ ότι πιθανότητα, εάν και εφόσον υπάρξει εμπλοκή με την Τουρκία, οι Ισραηλινοί θεωρώ ότι θα τιμήσουν την υπογραφή τους, διότι και για τους Ισραηλινούς θεωρώ ότι η Τουρκία είναι υπαρξιακή απειλή και για το άμεσο μέλλον, και δεν το λέω
0: το
1: μόνο εγώ.
0: Πλέον, το αποτυπώνουν.
1: Ναι, το λένε οι ίδιοι, ας πούμε η Επιτροπή Νάγκελ το έχει πει από εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν είναι τυχαίο που η Επιτροπή αυτή έβγαλε ένα βασικό αποτέλεσμα της έρευνάς της και ότι αυτό που θέλει να προτείνει στην Ισραηλινή κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, είναι να προετοιμαστεί για πόλεμο με την Τουρκία. Και αυτό οι Ισραηλινοί σοβαρολογούν, δεν είναι κάτι
0: όταν
1: για
0: είναι
1: τα
0: κάτι
1: μάτια
0: το
1: του κόσμου.
0: Κωνσταντίνε.
2: Οι ένοπλες δυνάμεις, είπε εδώ υπάρχει μία αμφισημία σχετικά με τη σχέση με το Ισραήλ. Οι ένοπλες δυνάμεις εναρμονίζονται πλήρως με εκείνες του Ισραήλ. Μιλάνε κοινό κώδικα και το κυριότερο είναι ότι η σχέση μπορεί να αναπτυχθεί και να επεκταθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το πρόβλημα είναι το πολιτικό σύστημα. Το οποίο πολιτικό σύστημα
0: ανθίσταται,
2: στο ένα κομμάτι ανθίσταται, στο άλλο κομμάτι λειτουργεί παντελώς υπονομευτικά. Ναι. Μιλάω για την αντιπολίτευση, η οποία ξεκάθαρα λειτουργεί υπονομευτικά ως προς τη σχέση με το Ισραήλ. Έτσι. Είναι στα όρια του αντισημιτισμού. Φτάνει στα όρια του, για να μην πω ότι είναι στα όρια του αντισημιτισμού, ή τα ξεπερνά κιόλας αυτά τα όρια. Ορισμένοι δηλαδή στην αντιπολίτευση εξ αριστερών έχουν φτάσει σε όριο αντισημιτισμού.
0: Αλλά αυτοί έχουν πρόβλημα ανθεληνισμού, γιατί όταν υπονομεύεις μια στρατηγική σχέση τόσο σημαντική, πρωτίστως υπονομεύεις την χώρα σου. Άρα εδώ ήταν ένα θέμα ανθεληνισμού. Και δευτερευόντως αντισημιτισμού. Και ακούγεται αδιανόητες ανοησίες. Συγγνώμη. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να λέει: ναι, θέλουμε τη συνεργασία με το Ισραήλ, αλλά πρέπει ο Νετανιάχου να παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα πώς θα ακούνε τρίτη, λέει ο συγκεκριμένος. Θέλουμε τη συνεργασία, αλλά τον πρωθυπουργό της χώρας με την οποία θέλουμε τη συνεργασία πρέπει να παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Βγάλει άκρη. Ποιος θα σε πάρει σοβαρά.
1: Τι θα προτείνουν, δηλαδή ως εναλλακτική, τι προτείνουν. Η χώρα έχει, συγγνώμη που διακόπτω, Κωνσταντίνε, η χώρα έχει υπαρξιακή απειλή από την Τουρκία. Αντιμετωπίζουμε υπαρξιακή απειλή από την Τουρκία. Γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις είναι ανάλογα εκείνη τη στιγμή το συμφέρον τους τι θα κάτσει και αντιλαμβανόμαστε ότι το Ισραήλ έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να μας βοηθήσει. Έτσι, από μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη.
0: Για πρακτικούς
1: λόγους. Τι προτείνουν δηλαδή ως επίλυση. Δηλαδή.
0: Δεν
1: είναι η εναλλακτική.
0: Ότι
1: να μας πούνε δηλαδή.
0: Η σκέψη τόσο
1: και είναι η εναλλακτική.
0: Αν είχα να τη λέγα, θα την έλεγα. Αυτά όμως που αυτό αφενός φανερώνει έλλειψη σοβαρότητας και έλλειψη βάθους στο πολιτικό σύστημα. Φαντάζομαι τώρα μια χώρα η οποία, αυτό που λέει ο Γιώργο, έχει υπαρξιακή απειλή, έχει ξαφνικά έναν εταίρο στην περιοχή που έχει την ίδια απειλή, έχει τις δυνατότητες να την εξουδετερώσει, κυρίως σε συνεργασία μαζί σου. Mm-hmm. Και εσύ λες ότι τον πρωθυπουργό αυτής της χώρας πρέπει να τον παραπέμψουμε γιατί η Γάζα, για τις ακρότητες της Χαμάς και των Ισλαμιστών, κουβέντα. Για την Τουρκία, κουβέντα. Για την μουσουλμανική αδερφότητα, δηλαδή για αυτούς που είναι η πηγή των δεινών, κουβέντα. Για το Ισλάμ, κουβέντα.
2: Ναι, μην ξεχνάμε ότι λένε κράτος δολοφόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, κόμματα που λένε κράτος δολοφόνο το Ισραήλ και δεν λένε την Τουρκία κράτος δολοφόνο. Ναι. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική πολιτική σκηνή. Και μια που αναφέρθηκες και στον συγκεκριμένο άνθρωπο, πρόκειται περί ενός. Δεν αντέξει κριτική αυτή η προσέγγιση και προφανώς υπάρχει τρομερή έλλειψη και πολιτικής παιδείας και πολιτικής κουλτούρας, αλλά θα σου έλεγα και αντίληψης αναφορικά με τον πραγματισμό. Δηλαδή,
1: και της πραγματικότητας.
2: Είναι αντίληψη πραγματικά της αίσθησης του πού βρίσκεται η χώρα, ποια χώρα, τι ακριβώς εκπροσωπεί αυτή η χώρα. Εδώ υπάρχει δηλαδή ένα ιδεολογικό περίβλημα που έγκυται στον αραφατισμό, της δεκαετίας του 80 και αυτό ακολουθείται σαν πεπατημένη από τον συγκεκριμένο χώρο, επενδύει σε ένα νέο τύπο αραφατισμό για να κερδίσει ψηφαλάκια τα οποία είναι, διάκειται θετικά προς τους Παλαιστινίους εν γέννη, χωρίς να γνωρίζουν καν
0: ποια είναι η θέση των Παλαιστινίων.
2: Ποια είναι, ναι, και ποια είναι η σύγχρονη θέση των Παλαιστινίων και ποια ήταν η διαχρονική θέση των Παλαιστινίων. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα του να μην ακολουθεί η αντιπολίτευση, να μην αντιλαμβάνεται η αντιπολίτευση συνολικά τα διακυβεύματα. Και θα σου έλεγα ότι το mismatch που υπάρχει, δηλαδή
0: η αναντιστοιχία
2: μεταξύ Ισραήλ, μεταξύ πολιτικού συστήματος και ενόπλων δυνάμεων, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην εμβάθυνση των σχέσεων με το Ισραήλ. Και όχι μόνο με το Ισραήλ.
0: Γενικά.
2: Γενικότερα.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε μία ανωτελεία να ακούσουμε. Πάμε για να ακούσουμε 5 λεπτό για το αυτοκίνητο. Σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε με Κωνσταντίνο Λαμπρόμπλο και Γιώργο Φίλη στο στούντιο. Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.
3: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 5 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε ακριβώς μία εβδομάδα πριν την έναρξη της έκθεσης αυτοκινήτου στο Παρίσι, της μεγαλύτερης διοργάνωσης για τον κλάδο στη Γυραιά Ήπειρο το 2026. Και με αυτή την αφορμή φιλοξενούμε σήμερα στο μικρόφωνο των παραπολιτικών τον κύριο Νίκο Πρέζα, Γενικό Διευθυντή της GCI στην Ελλάδα. Κύριε Πρέζα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα.
5: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
4: Θα ήθελα να δούμε λίγο στο μέλλον, αναφέρομαι στην επόμενη εβδομάδα, αλλά όχι μόνο στην επόμενη εβδομάδα, καθώς εκεί, στο Παρίσι εννοώ, θα αποκαλυφθούν καινούργια αυτοκίνητα από την GCI, να δούμε ποια θα είναι και πώς πρόκειται να απορροφηθούν στην ελληνική αγορά και κυρίως πότε.
5: Ναι, αναμένουμε στο Παρίσι να δούμε ένα μεγάλο SUV, το S7. Το οποίο ήδη κυκλοφορεί στην Κίνα, αλλά προσαρμόζεται ήδη για την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και μία αποκάλυψη που θα είναι μία cross έκδοση του Ion UT, το οποίο ήδη διατίθεται. Αναμένουμε αυτά τα προϊόντα να βρίσκονται στην ελληνική αγορά περίπου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, το Ion UT Cross, και προς το τέλος του έτους το S7.
4: Το 2027 είναι.
5: Το 2027, σωστά.
4: Η cross έκδοση του Ion UT, το οποίο ήδη κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά από την άνοιξη του 2026, προήλθε από ένα σχόλιο που έγινε εδώ στην Ελλάδα προς τον Κινέζο κατασκευαστή, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, ναι. Ήταν μια απλή ιδέα, η οποία μέσα σε 12 μήνες μετουσιώθηκε σε ένα πραγματικό έτσι, προϊόν.
4: Πώς κινούνται τόσο γρήγορα οι Κινέζοι κατασκευαστές, κύριε Πρέζα, σε κατασκευαστικό επίπεδο, προϊόντικό επίπεδο?
5: Έχουν την δυνατότητα και την ευελιξία να παράξουν πάρα πολύ γρήγορα ό,τι τους ζητήσεις. Mm-hmm. Αρκεί να δουν ότι υπάρχει πραγματική προοπτική και ζήτηση για αυτό το προϊόν.
4: Mm-hmm. Αυτή την εβδομάδα και έως την ερχόμενη Κυριακή 11 του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη η έκθεση αυτοκινήτου εδώ στην Αθήνα. Τα πρώτα σχόλια που έχετε αποκομίσει από τους επισκέπτες του περιπτέρου σας ποια είναι?
5: Είναι πολύ θετικά συνολικά για το επίπεδο της έκθεσης και πολύ θετικά και για την GACI, καθώς πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται σε πρώτη φορά σε επαφή με τα προϊόντα μας, μπορούν να τα δούνε, να τα συγκρίνουν με τον ανταγωνισμό τους και με το σύλλογο της αγοράς και να επιβεβαιώσουν την πολύ καλή ποιότητα που έχουμε, αλλά και τις πολύ ελκυστικές τιμές.
4: Πρώτο σημείο πώλησης στην Αθήνα, αυτό που έχετε δημιουργήσει, πώς πρόκειται να αναπτυχθεί η μάρκα στην ελληνική περιφέρεια?
5: Στην ελληνική περιφέρεια βρισκόμαστε ήδη στην Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχουμε ένα πρώτο σημείο πώλησης στο Χαλάνδρη, στα Σίδερα Χαλανδρίου. Σύντομα θα επεκταθούμε και στα Νότια Προάστια και στα σχέδιά μας μέσα στο επόμενο εξάμηνο είναι και οι υπόλοιπες περιφερειακές πόλεις, όπως είναι η Λάρισα, τα Γιάννενα, η Πάτρα και ίσως και η Κομωτινή.
4: Σε επίπεδο τιμολογιακής πολιτικής και κυρίως τρόπων απόκτησης του αυτοκινήτου, η χρηματοδότηση πόσο εφικτή είναι σήμερα για τον Έλληνα καταναλωτή, δηλαδή τι λένε τα δικά σας στοιχεία για την GCI?
5: Τα δικά μας στοιχεία λένε ότι είναι εφικτή. Εμείς έχουμε ένα πολύ ψηλό ποσοστό σε χρηματοδοτήσεις. που σημαίνει ότι όταν υπάρχει ένα προϊόν στην σωστή τιμή και υπάρχουν και τα εργαλεία, γιατί τα εργαλεία είναι διαθέσιμα, εννοώ τα χρηματοδοτικά, συνεργαζόμαστε με όλους τους τραπεζικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε λύσεις ευέλικτες και προσαρμοσμένες κάθε φορά στις οικονομικές δυνατότητες του κάθε αγοραστή.
4: Στην αρχή της παρουσίας σας στην ελληνική αγορά ως GEC Ion αναδείξατε το γεγονός ότι βρίσκεστε στο ίδιο χαρτοφυλάκιο με τη Toyota και Lexus. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό?
5: Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε και τα εργαλεία και την τεχνογνωσία και τις μεθοδολογίες, αλλά να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όχι μόνο στην πώληση αλλά και μετά την πώληση τα προϊόντα μας, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το κύριο μας μέλημα μετά την πολύ ταχύτατη ανάπτυξη που έχουμε σημειώσει. Απ' τη μία είναι μια πρόκληση γιατί πρέπει να σταθούμε στο επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε στις άλλες μάρκες που είναι καταξιωμένες στο ελληνικό κοινό του ομίλου. Απ' την άλλη όμως διαθέτουμε και όλα τα εργαλεία και τους πόρους για να το κάνουμε.
4: Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στα Παραπολιτικά. Θα έχουμε την ευκαιρία το ερχόμενο Σάββατο 10 του μήνα οι ακροατές του ραδιοφώνου μας να ακούσουν περισσότερα πράγματα για την GAC Ion, την έκθεση του Παρισιού και όχι μόνο. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Πέτρου Ράλη έως και τον Λένορμαν. Δυσκολίες στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στη Σταδίου και την κάθοδο της Πυρώσης προς τον Γκάζι. Προβλήματα στην Κατεχάκη, στο ύψος και Σαριανής. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν από τις δηλώσεις τους εκατοντάδες υπόχρεοι υποθενές και στη χρονική περίοδο 2021-2025 μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, το σύνολο των παραπάνω υποθέσεων παραπέμφθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας. Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Ευελιξία ώστε πρόσθετα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα προσωρινά μέτρα στήριξης, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σκηνές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρόεδρος της Λιθουανίας εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στην Αθήνα και είπε ότι το 2027 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά και για τα δύο κράτη, καθώς αναλαμβάνουν διαδοχικά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχής γενομένης του Ιανουαρίου από τη χώρα του. Την ένταξη του βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα και οι δύο στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Στο 25% η μεσοσταθμική αύξηση του καφέ στο ράφι σε σχέση με δύο χρόνια πριν, δήλωσε τα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ Τάσος Γιάγκογλου στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε περαιτέρω αυξήσεις, καθώς όπως είπε υπάρχει έλλειμμα σε αποθηκευμένες ποσότητες. Οι αυξήσεις στην ενέργεια θα περάσουν στα τρόφιμα, ιδίως στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως είναι τα αρτοπία, τόνισε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας Απόστολος Ραυτόπουλος στα παραπολιτικά 90,1. Υπογράμμισε ότι παρότι η τιμή των σιτηρών σε σχέση με πέρυσι φεύγει φθηνότερα του παραγωγού, σε εμάς καταλήγει ακριβότερα, όχι λόγω της αύξησης πρώτης ύλης, αλλά εξαιτίας της αύξησης του μεταφορικού κόστους και της ενέργειας. Μήνυμα ενότητας θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση στον Γκάζι για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του Μαξίμου και της Πυρός αποτελεί η συσπήρωση των μελών του κόμματος, ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ιστορική παρακαταθήκη της Γαλάζιας Παράταξης, αλλά και στον στόχο για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Στην Αθήνα αύριο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούπι, τον οποίο θα υποδεχτεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη συνάντηση θα συζητηθούν οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ θα κηρύξουν τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία, ενώ ο συνήγορος του ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος για το επίμαχο περιστατικό υποστήριξε ότι προέκυψε διαπληκτισμός όταν το POS της οδηγού ταξί δεν λειτουργήσε λόγω έλλειψης σήματος. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας 15χρονος μαθητής στη Γαλλία φέρεται να έχασε το χέρι του σήμερα στην Πολυελλήνη, αφού σήκωσε μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας, σύμφωνα με γαλλικό μέσο ενημέρωσης, ενώ ολόκληρη στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων που έχουν πλέον πάρει διαστάσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια. Στα αθλητικά, ΠΑΟΚ Β' Ελασσίου 0-0 για τη Superbet League 2. Σε λίγο ξεκινά ο αγώνας σε Δούκα ΠΑΟΚ για την Α1 Handball.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,44% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, το 1,1190 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 11 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Γιώργο Φίλη. Λοιπόν, λέγαμε για το Ισραήλ. Τώρα, εδώ η περιοχή βρίσκεται ολόκληρη σε μετάβαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, να μείνουμε στο πλαίσιο Ρούμπιο, αναθεωρούν τους όρους παρουσίας τους στην περιοχή. Προσπαθούν να αναδιπλωθούν και να απαγκιστρωθούν εν μέρη, το οποίο δεν είναι εύκολο. Γιατί το ερώτημα είναι τι θα αφήσουν πίσω, τι συστήματα θα αφήσουν πίσω, γιατί όσο και να τους χωρίζουν δύο ωκεανοί από τους υπολείπους, οι κρίσεις θα σου χτυπήσουν την πόρτα αν τις αφήσεις ενεργές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, το έχει αναφέρει Κωνσταντίνε, είναι ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν τάση να αποσυρθούν, οι μεσαίες δυνάμεις ξεδιπλώνουν αναθεωρητικές ατζέντες. Όλοι. Τουρκία κλπ. Το κενό, ως γνωστό, είναι η γεωπολιτική το μισή περισσότερο από τη φύση και έχουμε μια γενικότερη κινητικότητα στην περιοχή. Το Ισραήλ κινείται για να επιτύχει τους εθνικούς του στόχους, η Τουρκία επίσης και οντότητες. Έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο τα κράτη και διάφορες οντότητες, τρομοκρατικές και άλλες.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι μεσαίες δυνάμεις είναι όχι ο άγνωστος χ, είναι η μεταβλητή αυτή η οποία επανακαθορίζει το πλαίσιο του διεθνούς συστήματος. Γιατί δεν μπορούμε να αναφερόμαστε ούτε σε καθαρό διπολισμό, δηλαδή η Πακίνα, ούτε σε τριπολισμό, γιατί δεν είναι πόλος η Ρωσία, με την έννοια ότι δεν έχει όλα τα στοιχεία εκείνα που συγκροτούν ένα πόλο, κυρίως δεν έχει την οικονομική ισχύ. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν ένα πόλο, έτσι. Αλλά δεν μιλάμε για διπολισμό, γιατί ακόμα και στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, αυτό πρέπει να το πούμε, ότι ναι, μεν υπήρχε ένας ξεκάθαρος διπολισμός και υπήρχαν τα λεγόμενα alignments, ευθυγραμμίσεις μεταξύ διαφόρων δυνάμεων με τις δύο μεγάλες, αλλά υπήρχε σε ορισμένους δρόντες υπήρχε μια αυξημένη αυτονομία, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις του ψυχρού πολέμου, της διάρκειας του ψυχρού πολέμου, ήταν έκδηλη. Ούτε τα αποτελέσματα ήταν πάντα απολύτως καθορισμένα από τις βουλήσεις των δύο μεγάλων, έτσι. Τώρα λοιπόν, ακόμα περισσότερο, δεν μιλάμε για έναν ξεκάθαρο διπολισμό, δεν μιλάμε για έναν ξεκάθαρο πολυπολισμό. Δηλαδή χώρες, ας πούμε, όπως είναι οι μεσαίες δυνάμεις, ακόμα και η Ινδία, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν πόλη του διεθνούς συστήματος. Οπότε μιλάμε για ένα ευρυδικό πλαίσιο. Μπορεί να το χαρακτηρίσεις
0: πολυκεντρικό,
1: μπορεί να το χαρακτηρίσεις υβριδικός πολυπολικό, υβριδικός διπολικό, δηλαδή με την έννοια ότι υπάρχουν δύο ξεκάθαροι πόλοι, αλλά στην πυραμίδα μπορείς να βρεις την πρωτοκαθεδρία, τον ΗΠΑ, τη στρατιωτική πρωτοκαθεδρία, μετά στην πυραμίδα στην οικονομική ισχύει η Κίνα, είναι σε ίδιο μέγεθος με τους Αμερικανούς. Μετά υπάρχουν διάφορες κατανομές ισχύω.
0: Δεν είναι κανείς πάντως απολύτως, συγγνώμη για την έκφραση, απολύτως μαντρωμένος. Υπάρχουν περιθώρια.
1: Έχει αυξηθεί το λεγόμενο range, η έκταση δηλαδή
0: της
1: αυτονομίας. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες και μεγάλους κινδύνους.
0: Γιώργο, έχουμε την ευκαιρία λοιπόν εδώ σε αυτό το πλαίσιο, επειδή ούτως ή άλλως ο περίγυρός μας έτσι λειτουργεί. Είναι εντυπωσιακό, όχι μόνο η Τουρκία. Η Τουρκία ήταν απολύτως αναμενόμενο. Η Τουρκία πάντα αναζητούσε αυτονομία. Ακόμα και στην εποχή που τα πράγματα ήταν πιο σκληρά και τα στρατόπεδα πιο συγκεκριμένα και δεν υπήρχαν πορώδεις διαχωρισμοί όπως τώρα, η Τουρκία αναζητούσε αυτονομία. Τώρα βλέπει την ευκαιρία να το κάνει. Και βλέπουμε και πολλές άλλες οντότητες στην περιοχή που ξαφνικά ξεπηδούν μία μετά την άλλη. Σομαλιλάνδη, διάφορες οργανώσεις, διάφορες εθνότητες, κοινότητες, Δρούζοι, Κούρδοι ξανακινούνται, κράτη διαλύονται. Η Ελλάδα εδώ έχει ένα πλεονέκτημα, ότι είναι σταθερή χώρα, είναι μέλος διεθνών οργανισμών που είναι ισχυρή, εν πάση περιπτώσει είναι σημεία αναφοράς, δηλαδή ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Έχει ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, έχει τη γεωγραφική θέση, λείπει η πολιτική βούληση.
2: Ομοιογένεια, πολύ σημαντικό. Ομοιογένεια. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος. Είμαστε σε ένα υβριδικό σύστημα και ακριβώς επειδή είναι υβριδικός, μονοδιπολικό, τριπολικό, με στοιχεία κονσέρτου δυνάμεων τύπου με τα αναπαλαιόντιας εποχής, ακριβώς είναι τόσο υβριδικό. Για ποιο λόγο? Διότι είναι μεταλλάσσεται, δεν έχει σταθεροποιηθεί. Δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε η αποσταθεροποίηση, η μετατροπή του από το, επί της ουσίας, κατά την δικιά μου άποψη, είναι από το τέλος του ψυχρού πολέμου, από το 1991 την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, μέχρι τώρα δεν είχε σταθεροποιηθεί σύστημα. Ήταν 10 χρόνια η μονοπολική στιγμή των ΗΠΑ και μετά, ειδικά αν το λάβουμε υπόψη μας την παγκόσμια οικονομική κρίση και μετά, γινόταν μια ανακατανομή ισχύως και ανέβαινε η Κίνα κτλ. Λοιπόν, με τον πόλεμο που ξεκινάει στην Ουκρανία, θεωρώ ότι είναι το τελευταίο στάδιο της μεταβατικής περίοδου που είναι μια ολόκληρη γενιά. Το ίδιο δεν έγινε από το 14 μέχρι το 45, μεταβατική περίοδος ήταν, γι' αυτό έχουμε δύο παγκόσμιους πολέμους. Μέχρι να οριστικοποιηθεί, φύγαμε από την Ναπολεόντιο σύστημα, το μεταναπολεόντιο σύστημα και φτάσαμε στον διπολισμό του ψυχρού πολέμου. 30 χρόνια πήρε. Λοιπόν, αυτά τα 30 χρόνια τα αντίστοιχα είναι 91 με τώρα, αυτό που ζούμε.
0: Από την πρώτη εισβολή στον κόλπο, τον πρώτο πόλεμο του κόλπου.
2: Από τον πόλεμο της Σοβιετικής Ένωσης.
0: Πρώτη πτώση
2: και κόλπος.
0: Πτώση και κόλπος, αυτά μαζί σηματοδοτήθηκαν.
2: Και θα τελειώσει όπως τελειώσει αυτή η κατάσταση εδώ πέρα, η οποία δεν θα τελειώσει εύκολα βέβαια, τα έχουμε πει. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα σταθεροποιηθεί το σύστημα και θα δούμε αν θα είναι μονοπολικό, διπολικό, τριπολικό ή τι υβριδικό θα είναι. Σε 3-4 χρόνια.
0: Πρέπει να πλασαριστούμε σε αυτό.
2: Λοιπόν, εκεί λοιπόν, μέσα σε αυτό το σύστημα, ακριβώς έχει τεράστιες ευκαιρίες και τεράστιους κινδύνους. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπες, η απαγκίστρωση των ΗΠΑ από την ευρύτερη περιοχή, μην ξεχνάμε ότι φύγανε από το Ιράκ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και το τι συνέβη μετά στο Ιράκ με τους Κούρδους, κατά βάση, το οποίο θα δούμε πολλά επεισόδια μετά. Λοιπόν, αυτό το offshore balancing που προσπαθούν να κάνουν οι ΗΠΑ, τι σημαίνει? Εκ των πραγμάτων και εξορισμού χρειάζονται αξιόπιστους συνεταίρους, να το πω έτσι, για να φτιάξουν μια τοπική, μια περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας και ύστερα να έρχονται να βοηθάνε εάν και εφόσον χρειαστεί.
0: Τοπικός περιβάλλον.
2: Εδώ λοιπόν μπαίνει αυτό που είπαμε στο προηγούμενο πριν το διάλειμμα, η σπονδυλική στήλη που είπε και ο Κωνσταντίνος και αυτό που συζητήσαμε για το 3-1. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο ρόλο να κάνουμε και είναι ρόλος σημαντικότατος, γιατί είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το επαναλαμβάνω, από το Δούναβι σχεδόν μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Όχι μόνοι μας, αλλά εμείς θα είμαστε, ο ελληνισμός θα είναι ο κλειδόλιθος αυτής της περιοχής. Άρα λοιπόν έχουμε τι να κάνουμε, ξέρουμε τι πρέπει κανονικά να κάνουμε, κατά την άποψή μου.
0: Αφήνουν πίσω τους οι Αμερικανοί στην προσπάθεια να απαγκιστρωθούν και να εξοικονομήσουν πόρους για να ασχοληθούν με αυτά που
2: με
0: θεωρούν
2: τους Κινές, με τον
0: μεγάλα, Κίνα κλπ. Και το εσωτερικό τους. Έχουν και θέματα στο εσωτερικό τους. Δεν έχουν πλέον. Έχουν ρηγματώσει. Θα πάμε σε αυτό. Θέλουν να αφήσουν πίσω τους συστήματα κρατών. Δεν αφήνουν κάποιον γενικό τοποτηρητή, αλλά συστήματα κρατών που να εξορροπούνται και γενικά να κάνουν. Εξ των πραγμάτων δεν μπορούν να αφήσουν ένα κράτος να κάνει τη δουλειά σε μια περιοχή, ας πούμε, όπως είναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα της Τουρκίας. Η Τουρκία θέλει να είναι ο γενικός δερβέναγας και θέλει να είναι μόνη της. Και δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ούτε η Ρωσία
1: δεν θέλει να είναι μόνη της. Θέλει να είναι το κεντρικό κράτος. Και σε αυτό στη λογική του Τραμπ ταιριάζει. Δηλαδή θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί απλά δεν μπορεί να είναι το κεντρικό κράτος η Τουρκία, γιατί όχι μόνο σε όλα, αλλά στην περιοχή αυτή, αν είναι το κεντρικό κράτος η Τουρκία, το Ισραήλ αποδυναμώνεται και εμείς αποδυναμώνουμε. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία είναι όχι μόνο ταραχοποιός, αλλά είναι και ένα κράτος που μέσω μακροπρόθεσμα υπονομεύει τα συμφέροντα της Δύσης στην περιοχή.
2: Φυσικά.
1: Και όταν λέμε της Δύσης εννοούμε κυρίως των Αγγλοσαξώνων και δι' των Αμερικανών. Τώρα για τους Βρετανούς και για τους υπολείπους Ευρωπαίους, δυτικοευρωπαίους, εκεί είναι μια διαφορετική συζήτηση, γιατί θα πρέπει να ορίσουμε πραγματικά ποια θα είναι η ταυτότητα της Δύσης μελλοντικά. Εδώ υπάρχει μεγάλο ζήτημα.
0: Θα κάνουμε τώρα μετά το διάλειμμα, θα κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση γι' αυτό, γιατί έχουμε νέες εξελίξεις από αυτού. Αλλά έχεις δίκιο, ποια είναι ταυτότητα.
1: Αλλά εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρωτίστως ελέγχουν το δυτικό ημισφαίριο. Δηλαδή, αν δει κανείς και τις αλλαγές που γίνονται στην Νότια Αμερική, όταν τώρα ο γιος Μπολσονάρου αναμένεται να εκθρονήσει το Λούλα επί της ουσίας, να αναλάβει ξανά την εξουσία ένας ο συνέχεια του πατέρα του και φύλλα προσκύμενος στον Ντόναλντ Τραμπ. Μιλάμε για όλες τις κυβερνήσεις των βασικών κρατών της Νοτιού Αμερικής,
0: φιλοαμερικανικές
1: και κυρίως φιλοτραμπικές, όχι μόνο φιλοαμερικανικές.
2: Σε αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες πετυχαίνουν το σκοπό τους. Δηλαδή στο δόγμα Μονρόε ως μέρος.
1: Στο νέο δόγμα.
2: Στο νέο δόγμα Ντονρόε, όπως το λέμε με τον Ντόναλντ, ας πούμε. Φαίνεται να έχουν μεγάλη επιτυχία οι Ηνωμένες Πολιτείες για την ώρα. Έτσι, εν αντιθέσει με το τι συμβαίνει στην περιοχή της Ευρασίας ή αυτό που λέμε της παγκοσμίου νήσου, Δηλαδή, η Ευρασία είναι Αφρική, έτσι, κατά Μακίντερ. Λοιπόν, όπου υπάρχει βέβαια τα ζητήματα τα οποία έχουμε στην Ουκρανία και, και στη Μέση Ανατολή. Πάντως, στο θέμα της, του ημισφαιρίου, του Δυτικού, φαίνεται ότι κάπως έχουν βάλει το νερό στα βλάκια οι Αμερικανοί. Εκτός βέβαια συγκλονιστικού απρόπτου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν η Αργεντινή και η Βραζιλία θα είναι υπό τον. Θα είναι φιλικά διακείμενες προς την. Προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μένει λίγο πολύ αυτό που λέμε να τυθασευθεί το Μεξικό σίγουρα και να δούμε τι θα γίνει με, να δούμε τι θα γίνει με την Κούβα.
0: Καλά, η Κούβα, ναι, η Κούβα είναι σχετικά, δεν θα είναι, αν όλο το άλλο κλειδώσει, η Κούβα, ναι, δεν θα είναι πρόβλημα. Έχει ένα θέμα που είναι και, αν θες, και ενδοοικογενειακό ως μια συναβαθμό με τον Καναδά. Έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που μετά από αιώνες που ο Καναδάς στρέφεται προς την Ευρώπη, ενώ ήταν μέλος και είναι μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, αλλά στρέφεται πολιτικά με την Ευρώπη εναντίον της
0: Αμερικής. Ναι.
1: Αυτό είναι πρωτοφανές. Δηλαδή υπάρχει μια αντιστροφή εκεί, ξεκάθαρη. Και δεν είναι μόνο με τον Τριντό, δηλαδή δεν είναι η περίπτωση Τριντό, μιλάμε για μια περίπτωση του Κάρνεϊ.
0: Και ο Κάρνεϊ το ίδιο είναι.
1: Ο οποίος είναι πλέον.
2: Είναι σοβαρός όμως ο Κάρνεϊ.
1: Ακριβώς. Ο Κάρνεϊ είναι μια περίπτωση που έχει μιλήσει για την ενοποίηση μεσαίων δυνάμεων για να αντιμετωπίσουν τον ηγεμόνα. Για συσπήρωση μεσαίων για να αντιμετωπίσουν την ηγεμονική δύναμη. Τις ΗΠΑ δηλαδή. Έχει πολλά επεισόδια, γιατί αν δει κανείς τι δηλώνει ο Τραμπ για τη Βρετανία σήμερα. Μιλάμε για ουσιαστική ρήξη.
0: Ναι, γιατί έχουν μεταβληθεί πολλά δεδομένα, δημογραφικά έτσι και άλλα. Δεν είναι η ίδια Βρετανία που ήταν πριν από 30 χρόνια. Ευρώπη. Δεν είναι η ίδια Αμερική, δεν είναι η ίδια Ευρώπη. Θα πάμε σε αυτό. Να πούμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται εδώ, επειδή είναι νοτιοαμερικανικής καταγωγής, είναι κουβανικής καταγωγής, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δείχνει ιδιαίτερο βάρος στη Λατινική Αμερική, στη Νότια Αμερική, ως περίγυρο, ως πίσω αυλή της Αμερικής. Είναι κάτι το οποίο το έχει αναλάβει αυτές και προσωπικά πέραν της θέσης που έχει κάνει.
2: Έχει γίνει ημισφαιριάρχης του ημισφαιρίου, του δυτικού.
0: Είχε μια γελιογραφία που όταν τον έχρισε εκτός από υπουργό εξωτερικών και σύμβουλο εθνικής ασφαλείας και όλα, έχει μια γελιογραφία που τον έχει κάπως, πραγματική φωτογραφία που κάπως είναι σκεπτικός και λέει ο Ρούμπιο όταν μαθαίνει ότι επίσης είναι σάχης του Ιράν, πρόεδρος της Κούβας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Τώρα για μεγάλα jackpots στο Montparnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
10: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 91 Λαμπροσέ Καλαρίτης με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Γιώργο Φιλή. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε την ομιλία του Ρούμπιο, για και έρχεται αύριο, που είχε...
1: Μόναχο.
0: Και στο Μόναχο και στη συνέχεια αποκάλυψε στην Ουάσιγκτον επικεφαλής υπουργός εξωτερικών,
1: ναι,
0: από διάφορες χώρες για να τους απευθύνει ένα μήνυμα πολιτικό, γεωπολιτικό και κυρίως πολιτισμικό. Συγκλονιστική ομιλία, κατά τη γνώμη μου, είναι από τις σημαντικότερες ομιλίες που έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες, από μέσα στις κορυφές ομιλίες. Έδειξε ότι καταλαβαίνει πάρα πολλά πράγματα. Το πολιτισμικό, την Δύση ως σύνολο, με τις επιμέρους διακλαδώσεις, ιδιαιτερότητες, αποχρώσεις κλπ. Είναι η πρώτη φορά που είδα πολιτικό στη Δύση να μιλάμε τόσο ξεκάθαρο τρόπο για τον δυτικό πολιτισμό, για την ανάγκη υπεράσπισής του, για το θέμα της θρησκείας, του πολιτισμού, της ταυτότητας, είπε Αθήνα, Ρώμη, Ιερουσαλήμ, καταδεικνύοντας ότι είναι ένας πολιτικός που καταλαβαίνει πολλά περισσότερα από αυτά που λέει.
1: Καταλαβαίνει όταν τη ρίζα του προβλήματος όλων αυτών. Ναι. Όλα αυτά που ζούμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ναι, έχουν να κάνει με τη ρίζα του προβλήματος, και αυτό η ρίζα του προβλήματος είναι πολιτισμική. Ναι. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην παιδεία, στο πώς μεγαλώνει τις γενιές και στον πολιτισμό. Τι είναι το μήνυμα το οποίο θέλεις να περάσεις για το πώς βλέπεις την κοινωνία, τη δικιά σου και των παιδιών σου. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε στην Ευρώπη, ζούμε μια αποσαθρωμένη κατάσταση, στην οποία δεν θα υπάρξει ούτε Ευρωπαϊκή ούτε Ένωση, αν συνεχίσουμε στο συγκεκριμένο ρυθμό. Βλέπουμε τις χώρες. Αυτό που γίνεται στη Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι, μου θυμίζει το Γρηγορόπουλο, έτσι, στην Ελλάδα. Στο πενταπλάσιο επί της ουσίας. Και τι κάνουν οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή, τι ακριβώς κάνουν οι
0: Γάλλοι? Είναι παντελώς απόν το γαλλικό κράτος. Καταστρέφεται σε κοινή θέα, σε πραγματικό χρόνο η Γαλλία, αυτοκαταλύεται.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Και δεν παρεμβαίνει καμία συνιστόσα του κράτους. Ούτε αστυνομία, ούτε εσωτερικές ασφάλειες, τίποτα.
1: Ναι, και γι' αυτό λοιπόν έχουμε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών. Μάλλον τα αποτελέσματα για το πώς βαδίζουν προς τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.
0: Λοιπόν, κυκλοφόρησε ένας χάρτης, Κωνσταντίνε. Τον είχαμε συζητήσει. Ήταν ένας αμερικανικός χάρτης όπου έδειχνε, ναι, τις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες κατά τους Αμερικανούς, αυτό που εμεινών, οι οποίες κατά τους Αμερικανούς δεν έχουν ομαλό γυρισμό πλέον, δηλαδή έχουν αλωθεί δομικά από το μεταναστευτικό, έχουν χάσει ταυτότητά τους, έχουν χάσει τον πολιτισμό τους και δεν μπορούν να επανέλθουν ομαλά, ενώ με θεσμικές διαδικασίες. Και άλλες χώρες στην Ευρώπη, οι οποίες κατά την ανάλυση αυτή την αμερικανική μπορούν, αντέχουν, δηλαδή έχουν διατηρήσει τον πυρήνα τους, την εθνική τους ομοιογένεια, την ταυτότητά τους, δεν έχουν δομικό μεταναστευτικό πρόβλημα, με το που απλά μπορεί να λυθεί με απελάσεις, με διοικητικές αποφάσεις να κάνουν απελάσεις, εν πάση περιπτώσει, εν αντιθέσει με τις άλλες χώρες, οι οποίες έχουν δομικό, έχουν παρισφρήσει πλέον στοιχεία πολιτισμικά μη συμβατά στη δικαιοσύνη, στην πολιτική, στη Βουλή κλπ.
2: Ευτυχώς ακόμα εμείς δεν έχουμε αυτό.
0: Κυκλοφόρησε χθες αυτός ένας χάρτης ο ίδιος, επικαιροποιημένος από Ισραηλινή δεξαμενή σκέψη, Ισραηλινό Think Tank, που είναι ο ίδιος χάρτης. Να πούμε έτσι κοντρικά για τον κόσμο, όλες οι δυτικές και βόρειες χώρες είναι στο κόκκινο, δηλαδή δεν επιστρέφουν ομαλά. Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βρετανία, Σκανδιναβικές, Φιλανδία. Και οι χώρες οι οποίες είναι στο μπλε, Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβενία, Σλοβακία, Σερβία,
2: Κροατία,
0: Μαυροβούνιο, Κροατία, οι οποίες είναι ακόμα στη φάση που μπορούν να τα λύσουν τα θέματα διοικητικά, δηλαδή όχι με αγριάδες, να το πω.
1: Είναι αναστρέψιμη κατάσταση. Ενώ σε κάποιες είναι μη αναστρέψιμη τουλάχιστον.
0: Αυτός ο χάρτης είναι τρομακτικός. Δείχνει μια Ευρώπη στα δύο. Τρομακτικός. Δείχνει μια Δύση κατακαιρματισμένη.
2: Να πω εδώ κάτι το οποίο έχει περάσει τα ψηλά, αλλά έχει σημασία. Πριν από 2-3 μέρες, η κόρη του Ερντογάν, η Έζρα Ερντογάν Αλμπαϊράκ, μίλησε για ένα γεγονός, μάλλον προέτρεψε, ότι πρέπει να αποαπικιοποιήσουμε τη Δύση,
1: yes,
2: και να εισαγάγουμε ισλαμικές αξίες στη Δύση. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό το έλεγε ο Νταβούτογλου στις εναλλακτικές κοσμοθεωρίες, και η βασική αρχή που ουσιαστικά μίησε τον Νταβούτογλου σε αυτή την προσέγγιση ήταν ο ισλαμιστής φιλόσοφος στο Πανεπιστήμιο της Κουάλα Λουμπούρ στη Μαλαισία, όπου φίτησε ο Νταβούτογλου και δίδαξε ο Νταβούτογλου, ήταν μαθητής του ο Νταβούτογλου, ήταν ο Σαγέντ Μοχάμαντ Αλ Νατάς, ο οποίος μίλησε για από αποαπικιοποίηση της Δύσης, δηλαδή μια αντιστροφή του οριενταλισμού που έλεγε ο Σαΐντ, για αποαπικιοποίηση της Δύσης και εισαγωγή ισλαμικών αξιών.
1: Αν μου επιτρέπεις, Κωνσταντίνε, αυτό το έχουμε βιώσει εμείς οι οποίοι έχουμε ασχολούμαστε έτσι ακαδημαϊκό στο πανεπιστήμια κτλ. Και ειδικά και σε αγγλόφωνα, αυτό είναι το decolonize the curriculum που μας λένε. Decolonization of the curriculum. Δηλαδή να αποαπικιοποιήσεις, δηλαδή να πεις ότι δεν έχουν γίνει όλα εν πάση περιπτώσει από τη Δύση, λίγο πολύ για όλα αυτά είναι οι λευκοί, χριστιανοί, Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν, όταν αυτό το οποίο είπε η Εσδρά Ερντογάν και πολύ σωστά το θέτει ο Κωνσταντίνος, το βλέπουμε να συζητιέται όταν κάνεις, να το πω έτσι, validation, όταν κάνεις αξιολόγηση των τμήματων, έτσι, ειδικά των ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων, ιστορίας, φιλοσοφίας κτλ. Να κάνεις αυτό που ονομάζεται decolonization, από εκεί το πήρε η Εσδρά Ερντογάν, δηλαδή
2: Αλ-Μπαϊράκ,
1: ναι, μην το ξεχνάμε, από επικοιοποίηση την ιδεολογία του, τι μαθαίνει, την ύλη, οδηγείς λοιπόν επί της ουσίας στην αυτοκτονία έναν ολόκληρο πολιτισμό. Ναι. Διότι αυτό που σου λένε, θέλουν να αλλάξουν το πολιτισμό της Ευρώπης. Έτσι.
0: Και τους ενοχλεί γιατί...
2: Και στην Αμερική.
0: Και στην Αμερική,
2: Έλεγε η Ιλχάν Ομάρ ότι μίλησε για τη μουσουλμανική αδελφότητα και την εισαγωγή ισλαμικών αξιών, ότι δεν πιστεύουμε στις αμερικανικές αξίες. Δεν πιστεύουμε στη σημαία.
0: Ναι. Αμερικανέδα εντός εγωγικών γερουσιαστής. Ναι, οποία...
2: Είναι από τη μεριά εκείνων των Σομαλών που εγκαταστάθηκαν στο Μίσιγκαν.
0: Αυτή η διείσδυση πάντως είναι τρομακτική. Δείχνει το βάθος της υπονόμευσης και έχουν καταφέρει να εμφυσίσουν, εξαγοράζοντας, δωροδοκώντας, διεισδύοντας, να εμφυσίσουν σε ορισμένες εντός εισαγωγικών ελίτ, ψευδοελίτ,
1: μια
0: ψευδοελίτ ενοχή για τη Δύση, για τον πολιτισμό της. Γιατί τους ενοχλεί? Γιατί όσο και να μην αρέσει και δεν είναι καθόλου ρατσιστικό, ο μοναδικός παγκόσμιος πολιτισμός, παγκόσμιος, είναι ο δυτικός, δηλαδή ο ελληνικός και οι προεκτάσεις του. Κανένας άλλος πολιτισμός δεν είναι παγκόσμιος. Η Κίνα έχει πολιτισμό που είναι περιφερειακός. Όλοι οι άλλοι πολιτισμοί που πέρασαν, κανείς δεν άφησε παγκόσμιο αποτύπωμα. Ο ελληνικός με τις προεκτάσεις, ο ρωμαϊκός, οι Βρετανοί, όλοι αυτοί που πάτησαν, εν πάση περιπτώσει, ο δυτικός πολιτισμός, ο ευρωπαϊκός, από την κοιτίδα του Δημήτρα, του Ελληνικού, μέχρι τις προεκτάσεις του, Γαλλία, Αγγλία κλπ. Είναι ο μόνος παγκόσμιος πολιτισμός. Αμερική,
2: να πούμε μία προέκταση για να καταλάβει και ο κόσμος πώς γίνεται να εκβιάσεις μέσω αυτού του πυλώνα, να εκβιάσεις καταστάσεις που δημιουργούν και ζητήματα όχι μόνο μεταξύ κρατών, αλλά εντός των κοινωνιών και κυρίως ζητήματα που αφορούν την ίδια την κρατική υπόσταση. Στη Βρετανία αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο με τη Manchester City, η οποία κινδυνεύει με υποβιβασμό, με αφαίρεση τίτλων και με αποπομπή των μουσουλμάνων ιδιοκτητών από τα Εμμυράτα. Με αποπομπή από το αγγλικό ποδόσφαιρο, από την Αγγλική Ομοσπονδία. Τι απείλησαν οι μουσουλμάνοι ιδιοκτήτες, οι Εμμυρατινοί? Απείλησαν διακοπή σχέσεων με τη Βρετανία και αποζημίωση δισεκατομμυρίων. Και η κυβέρνηση Μπάρναμ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί πρέπει να επιλέξει μια οικονομική ενίσχυση των Εμμυράτων προς τη Βρετανία και μια διακοπή σχέσεων αυτών με το να τηρηθεί ο νόμος. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ υπάρχει διείσδυση απευθείας στο αξιακό σύστημα, γιατί πρόκειται περί αξιακού ζητήματος το να τιμωρηθεί μια ιδιοκτησία, ανεξαρτήτως αν ήταν Εμμυρατινή ή όχι, αν ήταν Ισλαμιστική ή όχι. Έχει σημασία ότι για να εφαρμοστεί ένας νόμος θα πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη τιμωρία και απειλούνται οι διπλωματικές σχέσεις Εμμυράτων Βρετανίας.
0: Άρα εκβιάζει την κατάλυση του νόμου.
2: Ακριβώς.
0: Με οικονομική
1: απειλή.
2: Ναι, εκεί δεν υπήρχε όμως τέτοιο ζήτημα.
1: Δεν ήταν το ίδιο. Αυτό λέω. Εκεί... Ότι δεν υπήρχε, έπεσε.
2: Ναι, γιατί εκεί δεν μιλάμε. Μιλάμε για μια ιδιοκτησία η οποία ήταν ιταλική.
0: Πρόσφατα, για το βάθος της Δύσης, πρόσφατα η Volkswagen στην Γερμανία, επειδή έχουν καταρρεύσει οι πωλήσεις της και ετοιμάζει 100.000 απολύσεις, έκανε συμφωνία με το Ισραήλ για να μετατρέψει ένα μέρος παραγωγής οπλικά συστήματα. Και έκλεισε συμφωνία με την Ραφαέλ για την παραγωγή μέρους του Iron Dome. το Κατάρ που έχει όμως το μειοψηφικό πακέτο που μπορεί να βάλει βέτο, απείλησε ότι τον μπλόκαρε. Μπλόκαρε τη συμφωνία. Πρόσεξε τη διείσδυση. Δηλαδή, μια γερμανική βιομηχανία θέλει να μετατρέψει μέρος παραγωγής της σε αμυντικό, σε συνεργασία με το Ισραήλ, και το blocking minority, η μειοψηφία με το δικαίωμα βέτο, καταργιανή. Τον μπλοκάρει.
2: Τον μπλοκάρεις.
1: Ναι, για να, πώς ξεκίνησε αυτό όλο, ξεκίνησε μετά
0: το διάλογο, έτσι.
1: Ναι, μετά το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, το οποίο έχουμε τους utopianists, να το πω έτσι, τους liberals, τους φιλελεύθερους, και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αφού κατέρεαν οι αποικίες, προσπαθούσαν οι λευκοί και οι πρώην αποικιακές δυνάμεις για να σβήσουν το ποινικό μητρό που είχαν στις άλλες χώρες, να κάνουν αυτού του τύπου την αποικιοποίηση, να πούνε εντάξει, δεν ήμασταν μόνο εμείς, υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί κτλ. Αυτό λοιπόν ήρθαν κάποιοι και το εκμεταλλεύτηκαν. Κάναμε την τρίχα τριχιά και οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο μέσα τώρα. Είναι μια διαδικασία από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο επί της ουσίας και μετά. Δηλαδή βιώνουμε τώρα κάτι το οποίο από μέσα υπέσκαπτε τα θεμέλια της Δύσης σε 60-70 χρόνια, 80.
0: Ναι. Και τώρα σάψε
2: και η παγκοσμιοποίηση. Εδώ είναι ένα ρητό του Χάντιγκον, το οποίο είναι εξαιρετικό κατά την άποψή μου και πάρα πολύ επίκαιρο. Είναι ότι η Δύση ξέχασε ότι οι ιδέες της κυριάρχησαν στον κόσμο με τα όπλα. Μπράβο. Το ξέχασε αυτό. Η Ανατολή δεν το ξέχασε ποτέ. Δεν ξέχασε ποτέ ότι οι ιδέες των Δυτικών επευλήθησαν με τα όπλα.
0: Ήταν και ελκυστικές όμως. Δηλαδή...
2: Φυσικά και ήταν ελκυστικές. Γι' αυτό το είχε πει και η Θάτσερ. Το είχε πει και η Θάτσερ, ότι δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει μόνο ότι καταπιέσαμε λαούς, αλλά ότι εκπολιτήσαμε και λαούς.
0: Προφανώς. Κοίτα, στην Αφρική τι γίνεται, από όπου έφυγαν.
2: Μπορεί κάποιος γηγενής, γιατί δεν εκπολιτήσανε, ναι μεν, αλλά ρήμαξαν και σε πολλές περιπτώσεις.
1: Δηλαδή, και εκμεταλλεύτηκαν.
2: Είναι σαφές, δεν πρέπει να.
0: Και λαιλάτσαν και λοιπά.
2: Και λαιλάτσαν, εννοείται. Ναι, και πόρους και ανθρώπους και. Όμως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δεν είναι,
0: σωστό.
2: Δεν είναι ασπρομαύρο. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια αποδόμησης με την παγκοσμιοποίηση έγινε πραγματικότητα.
0: Και δηλαδή, οργανωμένα.
2: Οργανωμένα, ναι. και έχει πολύ μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε ότι πλέον, επειδή η μετατόπιση της οικονομικής ισχύως έχει πάει στην Ασία και πήγε και στο μουσουλμανικό κόσμο, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Η ήπια ισχύς, ένα κομμάτι της ήπιας ισχύως που μπορούν οι μουσουλμάνοι να προβάλλουν, και μιλάμε ότι έχουν και ένα ακροατήριο 1,5 δις, είναι τεράστια, αναλογικά τεράστια. Πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορούσαν να προβάλλουν την περίοδο του ψυχρού πολέμου ή τις αρχές της μεταψυχροπολεμικής εποχής. Πλέον έχουν αρχίσει να υποκαθιστούν τις δυτικές αξίες.
1: Να είμαστε και κάτι ξεκάθαροι σε αυτά τα θέματα, έτσι. Οι Άραβες επεκτάθηκαν και αν μπορούσαν θα είχαν επεκταθεί και περισσότερο.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή είναι, ότι οι δυτικοί κατάφεραν και από το 19ο αιώνα, επί της ουσίας άλλαξε η πλάστηκα πλήρως και επευλήθησαν, γιατί μέχρι τότε ήταν Οθωμανοί, Σαφαβίδες και Μουγκάλ. Έτσι,
2: σωστό,
1: δηλαδή όλη
2: σωστό.
1: Η κεντρική Νότια Ασία ήταν μουσουλμανικές αυτοκρατορίες. Από το 19ο αιώνα και μετά, γιατί επανάσταση, βιομηχανική επανάσταση και φυσικά.
2: Τεχνολογική.
1: Ναι, ρασοναλισμός και επιστήμη.
2: Επίσης ένα σημαντικό.
1: Δηλαδή, αν μπορούσαν, θα το κάνανε οι άλλοι. Αυτό θα
2: αναποδείξω.
0: Μα το κάνανε. Ποια είναι η μεγαλύτερη απεικιοκρατία σε έκταση εδαφική?
2: Η Βρετάνη.
1: Όχι, εννοεί η Ασιατική.
2: Ασιατική.
0: Όχι, εννοώ σε ένταση, σε καταλήψεις και λοιπά. Βίαιες καταλήψεις.
2: Οι Άραβες.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απεικιοκρατία, μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη.
1: Αλλαγή πολιτισμού.
0: Μεγαλύτερο δουλεμπόριο.
1: Η Αίγυπτος ήταν χριστιανή.
2: Δεν είναι μόνο
1: η Συρία ήταν χριστιανική. Έγινε αλλαγή ταυτότητας.
0: Αυτό, άρα η μεγαλύτερη.
2: Και στην Αφρική. Μην ξεχνάμε την Αφρική. Αυτά που κάνει. Δεν είναι μόνο
1: η Συρία ήταν χριστιανική. Έγινε αλλαγή ταυτότητας.
0: Αυτό, άρα η μεγαλύτερη.
2: Και στην Αφρική. Μην ξεχνάμε την Αφρική. Αυτά

0: Έτσι. Αυτό είναι, είναι η μόνη, ειδικά στη Βρετανική.
1: Το συνεχίζω ακόμα και σήμερα. Λοιπόν,
2: με ιδέες καποδίστρια.
0: Α, ένα σημαντικό.
2: Ιδέες καποδίστρια, έτσι.
0: Σωστό, σωστό. Έχει σημασία να πούμε και το εξής που είπε η κόρη του Ερντογάν και έχει αναφερθεί ο Αλνατά σε αυτό. Ποιο είναι το σύστημα εκείνο που αντικαθιστά το δυτικό? Αντικαθίσταται ο ορθολογισμός του Ντεκάρτ με το Ισλαμικό Ταουχίντ.
2: Έτσι.
1: Με τη μεταφυσική του Ισλάμ. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω το

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά!
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτση, εμείς Έλληνες με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Γιώργο Φίλη. Λοιπόν, ένα από τα μηνύματα που είχε στείλει ο Ρούμπιο ήταν στο πλαίσιο της ομιλίας που λέμε, είναι ότι εάν δεν ευθυγραμμιστείτε με το πολιτισμικό πρότυπο της Δύσης και αυτό που προσπαθούμε να προωθήσουμε, τώρα ανεξαρτήτως του τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί για αυτή δεν είναι σε καλή κατάσταση, έτσι, τα χάλια τους έχουν, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε σύμμαχοι. Θα στηρίξουμε και θα συμπορευτούμε με τις ηγεσίες της Ευρώπης, εννοεί, που θα είναι συμβατές μαζί μας. Σαφές μήνυμα. Όποιος είναι μαζί μας, θα μιλάμε.
1: Βλέπε AfD στη Γερμανία.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε χώρα-χώρα. Γερμανία. Έχουμε για πρώτη φορά, είδα προχθές δημοσκόπηση, 30% του AfD πανγερμανικά.
1: Είναι αυτό, αυτό θεωρείται αυτό είναι το ταβάνι. Ναι. Δηλαδή, αν αυτό το ταβάνι περαστεί από το AfD, μιλάμε για προοπτική διακυβέρνηση μετά. Γιατί θα είναι αδύνατο να αγνοηθεί ένα τέτοιο ποσοστό από το υπόλοιπο σύστημα. Να, σε αυτή τη δημοσκόπηση, Λάμπρο, μαζί CDU, CSU και S5 φτάνουν το 32%. Δηλαδή τα τρία κόμματα, τα βασικά κόμματα διακυβέρνησης της Γερμανίας φτάνουν το 32% και το AfD μόνο το έχει 30%. Που σημαίνει ότι αν το AfD συνεχίσει αυτή την πορεία και ξεπεράσει το φράγμα του 30%, εκεί αποκτά προοπτική διακυβέρνησης, γιατί ουδής μπορεί να το αγνοήσει.
2: Και οι ψηφοφόροι πάνε και ψυχολογικά. Μόλις δουν ότι υπάρχει περίπτωση, πάρα πολλοί που θα θέλουν την αλλαγή, θα ψηφίσουν.
1: Μα έχει όμως η Βάιντελ το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται άκρος ορθολογική. Δηλαδή, εγώ έχω παρακολουθήσει πολύ.
2: Γιατί έχει προοπτική διακυβέρνηση.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Οι ομιλίες της είναι πολύ στοχευμένες, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με ακρότητες.
0: Στρογγυλεύει εν ώψη.
1: Στρογγυλεύει εν ώψη, ναι, ναι. Βέβαια δεν είναι Λεπέν.
0: Αυτό που να σου πω, ότι το είχε κάνει, να πάμε στην άλλη χώρα τώρα που επίσης και εκεί προμηνύεται πολιτική αλλαγή, αν τα πράγματα μείνουν έτσι. Η Λεπέν είχε αρχίσει και άμβλυνε τις γωνίες εδώ και καιρό. Τώρα έβλεπα πάλι τις δημοσκοπήσεις, 20 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο, όπου η κεντροδεξή, φιλελεύθερη κλπ. Είναι 3 περίπου στα διαποσοστά, 13, 14, 15. Ο Μελανσόν εκεί. Και η Λεπέν στο 36-30.
1: Εάν πάντως βγει ο Μελανσόν στο δεύτερο γύρο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην βγει η Λεπέν με μεγάλη διαφορά.
0: Με 70% θα βγει. Όλο το σύστημα θα πέσει στη Λεπέν, γιατί ο άλλος είναι.
2: Ακριβώς.
0: Αυτός που είναι. Άρα η Γερμανία έχουμε δυνάμει ανατροπή. Και μόνο αυτό το ότι το AfD έχει 30% πανγερμανικά είναι από μόνο τα ανατροπή. Έτσι. Δεν μιλάμε για Ανατολική Ευρώπη, μιλάμε για Δυτική. Γαλλία, ναι, αυτό.
2: Το AfD, να πούμε στους φίλους φίλους, πήγαινε, άμα δίνε τις δημοσκοπήσεις, ήταν η Ανατολική Γερμανία. Δηλαδή, ναι, όποιος έβλεπε.
1: Ο χάρτης τώρα αποκτά ερίσματα παντού.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ο εκλογικός χάρτης ήταν ταυτόσιμο, τώρα αλλάζει. Γαλλία, αυτό, όπου η Γαλλία είναι σε κακή κατάσταση. Το γεγονός και μόνο ότι ο Μελανσόν πλέον έχει γίνει. Έχει αυτά τα ποσοστά που στην ουσία είναι μια Ισλαμοαριστερά, έτσι, έχει σωματώσει.
1: Κανονικά.
0: Κανονικές Ισλαμοαριστερά. Και μάλιστα έβλεπα ομιλία του παιδιά πριν από τρεις μέρες που έλεγε ότι με τους Γάλλους αστούς, ακόμα και τους μικροαστούς, δεν μπορούμε να φέρουμε σοσιαλιστική επανάσταση, γιατί δεν μπορούν να την υπηρετήσουν. Αντιθέτως, προσέξτε το άνθρωπο πόσο, συγγνώμη για την έκφραση, είναι αλλού. Λέει, με τα αδέρφια μας, τους μουσουλμάνους μετανάστες, γιατί. Γιατί και αυτοί θέλουν ανατροπή του αστικού πολιτεύματος. Μπορούμε, δηλαδή, ο άνθρωπος είναι τόσο επικίνδυνος που λέει ότι θα πάει με τους μουσουλμάνους να ανατρέψει το γαλλικό πολιτεύμα.
2: Είναι αυτό που νομίζω πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι αυτό που είπαμε στο προηγούμενο πριν τη διακοπή. Οι λαοί της Δύσης είναι πολεμικοί λαοί. Δεν είναι. Δηλαδή, όταν δουν εδώ τώρα αυτό το οποίο συζητάμε, το οποίο μπορεί να συμβεί στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Αγγλία. Έτσι, θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση από το λαό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το τι θα συμβεί εκεί, και αυτό συνδέεται πάρα πολύ με το χάρτη τον οποίο συζητήσαμε πριν λίγη ώρα. Διότι αν θεωρήσει ο κόσμος ότι είναι μία ανταστρέψιμη κατάσταση και θεωρήσει ότι κάποιοι τον πηγαίνουν στο να μην είναι ούτε χριστιανός, ούτε Ευρωπαίος, ούτε οτιδήποτε.
0: Ούτε
2: Βρετανός, ούτε Γάλλος, αλλά να είναι μια κατάσταση Γιουράμπια, που το λέγανε, ναι, πιο παλιά. Θα υπάρξει αντίδραση, έως και βίαιη αντίδραση.
0: Γι' αυτό ο κόκκινος χάρτης έλεγε, διευκρίνιζε ότι εκεί δεν ανατρέπεται με ομαλές με ομαλές συνθήκες, με θεσμικά εργαλεία η κατάσταση.
2: Φίλε, αυτό, ο Όρμπαν τώρα υπονοούσε. Δικαιώνεται.
0: Αυτό υπονοούσε.
2: Ο Όρμπαν τώρα δικαιώνεται. Που όλοι τον λέγανε ναι. κτλ. Εγώ τοποθετήσω είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να βοηθήσει τη χώρα του. Και έχει κρατήσει τη χώρα του, όπως και η Πολωνία. Βέβαια, η Πολωνία έχει δεχτεί πολλούς Ουκρανούς. Αλλά άλλο το να είναι Ουκρανοί.
1: Άλλο το να είναι ενσωματωμένοι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Και η Γερμανία
2: είναι ενσωματωμένη. Άλλο τον ακριβώς. Άλλο αυτό το πράγμα το οποίο έρχεται να σου αλλάξει σώνη και καλά τον πολιτισμό.
0: Λοιπόν, Γερμανία αυτά, Γαλλία αυτά, Ισπανία. Ο Σάντζεθ προκήρυξε εκλογές, έτσι.
1: Εκεί μιλάμε για πραγματική εξέγερση. Ναι. Είναι εγώ ναι. παρακολουθώ την Ισπανία πάρα πολύ, γιατί έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
2: Στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Στη Ρεάλ Μαδρίτης, ναι. Αλλά όχι μόνο, γιατί είναι και πολιτικό το ζήτημα εκεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Γιατί με τη Θέουτα νομίζω ότι ήταν το κύκνιο άσμα του Σάντσεφ. Ακόμα στη Θέουτα υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι από Μαρόκο και από Αλγερία που οι κάτοικοι της Θέουτα αισθάνονται ότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στον δρόμο. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους να βλέπεις τώρα δεκάδες να περιφέρονται στους δρόμους, να παρενοχλούν, να δημιουργούν προβλήματα. Εκεί δεν τολμάει να πάει αξιωματούχος του Σάντσεφ. Και υπάρχει ένα πανισπανικό κίνημα εναντίον του Σάντσεθ. Είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι πνέει τα λίσθια και είναι και από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που σε εισαγωγικά το Ευρωπαίος, γιατί ο συγκεκριμένος δεν είναι Ευρωπαίος.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Είναι πλήρως διεφθαρμένος από το καθεστώς Μαδούρο και από τη μουσουλμανική αδελφότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί είναι η πρώτη περίπτωση που μπορεί ο Σάντσεθ να οδηγηθεί στη φυλακή.
2: Και να πούμε κάτι γενικό σε αυτό, επειδή στην εκπομπή μιλάμε και για ιστορία και τα λοιπά, καταλαβαίνουμε. Αυτό που βιώνει η Ευρώπη τώρα, ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, όταν μίλαγε, ερχόντουσαν στις Βρυξέλλες άνθρωποι να επισκεφτούν να δουν τα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έλεγε: καλώς ήρθατε στο κέντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έτσι.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, πώς έπεσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία? Με τη μετανάστευση των λαών. Έτσι, τότε ήταν οι γερμανικοί κατά βάση λαοί, οι οποίοι έρθαν.
1: Και την κατάπτωση των ηθών.
2: Και την κατάπτωση
0: είχε προηγηθεί.
2: Ταυτοχρόνως. Αυτό είχε, ναι, είχε παρακμάσει η κατάσταση και μετά ήρθαν οι μετανάστες των λαών, όπου κατέρευσε το σύμπαν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ναι. Αυτό βιώνουμε αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου. Και δεν είναι τυχαίο πάλι, αν δεις αυτό ο χάρτης που λέμε, ότι οι ανατολικές περιοχές μείναν σχετικά ανέγκυχτες σε σχέση με τις δυτικές. Το οποίο το ίδιο έγινε και τότε με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η κατάρρευση έγινε στο δυτικό κομμάτι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
0: Και έμεινε το Ανατολικό.
2: Και έμεινε το Ανατολικό.
0: Κρατεό, μάλιστα, και
2: σχεδόν. Κρατεό και για χίλια χρόνια.
1: Σε αυτό που λέει ο Γιώργος για την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, υπάρχει και η εκπληκτική ταινία που σκιαγραφεί απολύτως την πτώση, που είναι η αρχή της πτώσης, όταν δολοφονήθηκε ο Κόμμοδος το 192 μετά Χριστόν. Όπου εκεί πραγματικά οι Πρετοριανοί άρχισαν να πλειοδοτούν σε οποιονδήποτε στρατηγό θέλει να αναλάβει την αυτοκρατορία. Δηλαδή να κάνουν κέσαρα κάποιον που θα τον έχουν χρηματίσει οι Πρετοριανοί και οι συγκλητικοί. Έτσι. Κυρίως οι συγκλητικοί. Το όλο ζήτημα λοιπόν οδήγησε στην περίφημη δεύτερη σύγκρουση των τεσσάρων αυτοκρατόρων. Ακριβώς. Όπου αναδείχθηκε νικητής ο Σεβίρος. Αλλά η πτώση ξεκίνησε από εκεί, όταν πλέον υιοθετήθηκε το λεγόμενο πλαίσιο του Πρετοριανισμού. Όταν δηλαδή χάθηκε η αξία και τη συγκλήτου.
0: Και πλειστηραστούν οι θέσεις.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό που συμβαίνει λίγο πολύ τώρα. Δηλαδή, ζούμε μία κατάσταση την οποία τη γνωρίζει η Ευρώπη και τη γνωρίζουν οι λαοί μας στο παρελθόν. Το καλό της όλης υπόθεσης είναι ότι η ανατολική πλευρά έμεινε ανέγκυχτη και ανεδείχθη το Βυζάντιο και ο ελληνικός πολιτισμός για ακόμα μια φορά. Σε νέα ύψη. Ας ελπίσουμε να γίνει κάτι σχετικό το ίδιο τώρα.
0: Πάντως είναι ένα ερώτημα αυτό που ανέφερες. Εάν τελικά οι λαοί, οι Βρετανοί, και στη Βρετανία τα πράγματα είναι οργοελικά, έτσι, είναι ζωφερή κατάσταση. Αν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ισπανοί.
2: Δηλαδή
0: ακριβώς είναι πολεμικοί λαοί οι Ευρωπαίοι και έχουν νοπές μνήμες. Τα ερμάρια της ιστορίας στην Ευρώπη είναι πάντα νοπά και πρόσφατα. Έτσι. Εάν ξανασυνδεθούν με την ιστορία τους, ακόμα και Σκανδιναβοί, εκεί θα γίνει ανατροπή, όχι με άλλο τρόπο.
2: Ναι, αυτό όμως η μία ανατροπή θα γίνει, αλλά θα υπάρξει τέτοια εσωτερική πλέον αποδυνάμωση, παιδιά, από μια τέτοια κατάσταση που θα χρειαστούν γενιές για να επανέλθουν σε μια.
1: Υπάρχει και ένα πιο ζωτικό ζήτημα για τον λόγο για τον οποίο δεν είναι εύκολο, σε αυτό που λέει και ο Γιώργος, δεν είναι εύκολο να αναταχθούν οι συγκεκριμένες χώρες. ο κόσμος όταν αναπτύχθηκε η Δύση ήταν ευρωκεντρικός.
0: Ναι.
2: Ναι. Σωστό αυτό.
0: Σωστό.
1: Ο ευρωκεντρισμός υπήρχε ακόμα και την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Το θέατρο, το βασικό θέατρο ήταν η Ευρώπη.
2: Η
1: παγκοσμιοποίηση τι έκανε. Έβγαλε την Ευρώπη από το κάδρο με αποτέλεσμα το σημείο αναφοράς των πάντων αυτή τη στιγμή να μην είναι η Ευρώπη.
0: Η Ευρώπη βασικά είναι αδιάφορη για όλους. Δυστυχώς, με αφορμή τώρα και τον Ρούμπιο, ο οποίος φαίνεται ότι καταλαβαίνει ακριβώς πριν πρόκειται, καταλαβαίνει το διακύβευμα ποιο είναι. Κανείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο να μιλήσει με τους Ευρωπαίους για οποιοδήποτε θέμα. Δηλαδή, μιλάμε για το Μεσανατολικό, μιλάμε για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Όλοι παίρνουν τηλέφωνο, όλους οι Ρώσοι, τους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί, τους Κινέζους, οι Κινέζοι, τους Ρώσους. Κανείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο να τους Ευρωπαίους. Τι θα γίνει.
1: Μα θεωρούνται μεσαίες δυνάμεις. Και μάλιστα μεσαίες δυνάμεις σε decline, σε πτώση.
2: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος, είναι ξεκάθαρα.
1: Αλλά δηλαδή αυτό είναι λίγο φαϊνότερο.
2: Ναι, όχι, θέλω να πω, εμείς το καταλαβαίνουμε. Αλλά ο κόσμος, και έτσι όπως είχαν περάσει τα χρόνια του μνημονίου, ότι είμαστε κράτος και θα γίνουμε και το ένα και το άλλο, και πρέπει να θυσιαστούμε για τους αλληλεγγύη, που μας λέγανε κτλ. Δεν είναι η Ευρώπη κράτος. Δεν είναι κράτος, ούτε πρόκειται να γίνει έτσι όπως πάει η κατάσταση.
1: Όχι. Άρα, και για λοιπόν την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης.
2: Δεν υπάρχει.
1: Από το όραμα De Gaulle, και που πολλοί πλέον έχουν αρχίσει να στρέφονται προς τα γκολικά οράματα στην Ευρώπη.
0: Σωστά.
1: Εν τούτης, είναι πάρα πολύ. Ο De Gaulle ήταν ο πρώτος ο οποίος έγραψε και είπε το περίφημο «A certain idée de France». Δηλαδή, είχε ένα όραμα συγκεκριμένο για τη Γαλλία και για το γαλλισμό, για την ταυτότητα τη γαλλική.
0: Γαλλική, ναι.
1: Η οποία πλέον, τότε υπήρχε η συζήτηση στη δεκαετία του 60 για το αν θα έπρεπε να υπάρξει μετανάστευση από το Μακρέμπ, από τις γαλλικές απικίες και δει την Αλγερία. Και έλεγε ο De Gaulle, και αυτό το είπε και ο Σμιτ αργότερα στη Γερμανία, για τη μετανάστευση στη Γερμανία, έτσι. Έλεγε ο De Gaulle ότι είναι ηλίθιος όποιος πιστεύει ότι μια αθρώα μετανάστευση
0: του
1: Μαγκρέμπ δεν θα αλλοιώσει τη γαλλική ταυτότητα. Ότι αν θα έπρεπε να γίνει μετανάστευση, θα έπρεπε να έρθουν συγκεκριμένος αριθμός για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες της Γαλλίας και με ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο και σχέδιο. Λοιπόν, όλα αυτά, όλη αυτή η σοφία αυτού του τύπου των ηγετών. Μην ξεχνάμε ότι είχαν πολεμήσει.
2: Είχαν
1: έτσι
2: πολεμήσει. Ήταν άνθρωποι, δύο παγκόσμιους
1: πολέμους. Ήταν άνθρωποι σφυριλατημένοι στην πολιτική, είχαν κουλτούρα, είχαν παιδεία. Είχαν ήταν τελείως διαφορετικοί.
0: Και ήταν και Ευρωπαίοι.
1: Και ήταν και Ευρωπαίοι. Ήταν πραγματικοί Ευρωπαίοι. Ναι. Τώρα πλέον, επειδή αυτά όλα αποσαρθρώθηκαν, τώρα χρειάζονται νέες ηγεσίες στην Ευρώπη που να θέσουν εκ νέου το ζήτημα της ταυτότητας.
0: Κοίτα, δηλαδή, τον Τζόρτσιλ και κοίτα τον Μπέρναμ και τον Στάρμερ, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, τα πάντα έχουν
1: τεχνικά. Υπάρχει και η Θάτσερ, δηλαδή.
0: Η οποία Θάτσερ σωστό.
1: Τα είχε προβλέψει.
0: Σωστό.
1: Απολύτως. Δηλαδή, το 89 στους λόγους της.
0: Απολύτως.
1: Είχε μιλήσει ξεκάθαρα και για τη Γερμανία, είχε πει σημειωτέων. Θυμάστε σε εκπομπή του πρόσφατου παρελθόντος που είχαμε αναφερθεί στο Καλίνιγκραντ.
2: Βέβαια. Ναι.
1: Ότι ο επόμενος στόχος
0: θα
1: είναι το Καλίνιγκραντ.
0: Προχθές προειδοποίησε με πυρηνικά η Ζαχάροβα εάν οι Ευρωπαίοι προσπαθήσουν να αποκλείσουν το Καλίνιγκραντ.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ένας εκπεφρασμένος στόχος ενοποίησης της Γερμανίας μετά την ενοποίηση. Ποιο είναι η νυχαίνουσα πληγή της Γερμανίας, ποιο είναι το Königsberg. Το
2: Königsberg
1: που είναι, προσέξτε, γιατί έχει σημασία. Ποια είναι η σημειολογία. Η σημειολογία είναι ότι εκεί ήταν.
2: Δηλαδή το Καλίνιγκραντ, να το πω.
1: Το παλιό Königsberg, το σημερινό Καλίνιγκραντ. Το σημερινό Καλίνιγκραντ και παλαιό Königsberg ήταν η πρωτεύουσα της Ανατολικής Προσίας, εκεί που στέφονταν οι πρόσοι βασιλείς και ο πνευματικός τόπος του Καντ.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Άλλο ένα War Room ήρθε στο τέλος. Με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Γιώργο Φίλη θα το επαναλάβουμε. Αύριο αναμένει το Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι εκπομπές προφανώς θα είναι αφιερωμένες σε αυτό και σε διάφορες προεκτάσεις. Κάναμε την εισαγωγή σήμερα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πρόσωπο ο οποίος μπορεί να γυρίσει την κατάσταση στην Αμερική. Αν αυτός είναι ο επόμενος πρόεδρος, μπορεί να γυρίσει την κατάσταση. Έχει δώσει δείγματα. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Γιώργος Φίλης, Λάμπρος Καλαρίτσης, είμαστε στα μικρόφωνα. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκάλυψε τη χρήση εταιριών κοινής ωφέλειας ως πλυντηρίων για νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων μέσω επιστροφών χρημάτων. Φυσικά πρόσωπα κατέθεταν υπερβολικά ποσά για πληρωμές λογαριασμών και ζητούσαν επιστροφή της διαφοράς σε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς παραπλανώντας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παράλληλα, σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν από τις δηλώσεις τους εκατοντάδες υπόχρεοι υποθενέσχες στην χρονική περίοδο 2021-2025 μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε η Αρχή και πλέον το σύνολο των παραπάνω υποθέσεων έχει παραπεμφθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας. Ξεκινούν άμεσα ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πρόσφατης κακοκαιρίας για την καταβολή αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρηματιών που πέστησαν ζημιές. Όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που είχε στην περιφέρεια Κρήτης παρουσία όλων των αρμόδιων φορέων, η κρατική ενίσχυση για τις πληγήσεις κατοικίες ανέρχεται πλέον στο 100%, ενώ η καταβολή τους θα αποστέλλεται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που θα υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο αίτημα από τον Δήμο. Ακόμη ανακοινώθηκε για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ προβλέπονται αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Μήνυμα ενότητας θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση στον Γκάζι για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά αυτήν την ώρα. Στόχος του Μαξίμου και της Πειραιώς αποτελεί η συσπήρωση των μελών του κόμματος, ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ιστορική παρακαταθήκη της Γαλάζιας Παράταξης αλλά και στο στόχο για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Στο 25% η μεσοσταθμική αύξηση του καφέ στο ράφι σε σχέση με δύο χρόνια πριν δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ Τάσος Γιάγκογλου στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε περαιτέρω αυξήσεις καθώς όπως είπε υπάρχει έλλειμμα σε αποθηκευμένες ποσότητες. Οι αυξήσεις στην ενέργεια θα περάσουν στα τρόφιμα ιδίως στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως είναι τα αυτοπία, τόνισε νωρίτερα και ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας Απόστολος Ραυτόπουλος στα παραπολιτικά 90,1. Στην Αθήνα αύριο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούπιο, τον οποίο θα υποδεχτεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνάντηση θα συζητηθούν ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ θα κηρύξουν τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία, ενώ ο συνήγορος του ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πράγματογνωμοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος για το επίμαχο περιστατικό υποστήριξε ότι προέκυψε διαπληκτισμός όταν το POS της οδηγού ταξί δεν λειτουργήσε λόγω έλλειψης σήματος. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας 15χρονος μαθητής στη Γαλλία φέρεται να έχασε το χέρι του σήμερα στην πόλη Λένες, αφού σήκωσε μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας, σύμφωνα με γαλλικό μέσο ενημέρωσης, στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων που έχουν πλέον πάρει διαστάσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια. Στα αθλητικά, για τη Super Bad League 2 σήμερα, ΠΑΟΚ Β Ελάσσιρου 0-0, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Για τη Handball Premier Ασέδου ΠΑΟΚ 12-14 στο ημίχρονο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με ωριακή άνοδο 0,13% στις 2.639,95 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Αναταράξεις στα ομόλογα στο 4,13% το δεκαετές σε Ισπανία, κοντά στο 5% σε Γαλλία, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το δεκαετές κινείται στο 5,31%.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 11 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Χαίρετε. Και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.

Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες όπως κάνουμε κάθε ημέρα από Δευτέρα και μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, όπου ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, τα μικρόφωνα του σταθμού και μπορείτε εσείς, όσοι το επιθυμείτε, να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να γίνεστε μέρος της εκπομπής.

Δευτέρα, και όπως κάθε Δευτέρα, στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων ενωτήτων που έχουμε, μία διαφορετική σχεδόν κάθε ημέρα της εβδομάδας, θα έχουμε στις 8.30 και απόψε, καλεσμένο, κάθε Δευτέρα τον φιλοξενούμε, τον κύριο Διονύση Ρίζο. Είναι δικηγόρος με ειδίκευση στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος. Μας ενημερώνει για εξελίξεις σε αυτό το αντικείμενο, εργασιακά, συνταξιοδοτικά κτλ. Και απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα. Οπότε, εφόσον έχετε ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, στείλτε τα ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

Κατά τα λοιπά, μας καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή, όπως ήδη έχουν κάνει οι πρώτοι μας ακροατές, για να βγείτε στον ραδιοφωνικό αέρα, στον γνωστό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας του σταθμού, 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Τον ήχο ρυθμίζει ο Μυρίδης Χρήστος. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Λεγάκη Ειρήνη. Στη μουσική επιμέλεια ο Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος.

Στη Βουλγαρία, λέει, με αεροπλάνα, με drones, με παρελάσεις υποδέχθηκαν τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ μετά τη συμφωνία με την Ελλάδα. Το φέρετρο έφτασε σε κεντρική πλατεία της Σόφιας. Χιλιάδες οι Βούλγαροι που το υποδέχθηκαν. Ο Σαμουήλ ήταν πολεμιστής αυτοκράτορας, πολέμησε εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, προσπαθώντας να επεκτείνει το βασίλειό του. Ιτήθηκε και πέθανε λίγο μετά την ήττα του. Ήταν τόση μεγάλη η υποδοχή, διότι θεωρείται σύμβολο, με συγχωρείτε, της εθνικής ταυτότητας της Βουλγαρίας. Δεν το ήξερα.

Προειδοποίηση για όλους εσάς που κινείστε στους δρόμους. Από αύριο έρχεται ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην πατρίδα μας, στην Αθήνα, και για δύο ημέρες θα υπάρχουν σοβαρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Υπάρχουν και συγκεντρώσεις, υπάρχουν και αντιδράσεις, οπότε να έχετε το νου σας.

0: Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θέλω τη γνώμη σας για την επίσκεψη Ρούμπιο. Και θέλω επίσης να ενημερώσω από σήμερα ότι στο πλαίσιο θεματικής ενότητας και από το σταθμό αυτή την εβδομάδα αναδεικνύουμε το ζήτημα της ακρίβειας. Το ανεμολόγιο θα φιλοξενήσει την Τετάρτη εδώ στο Ραδιοθάλαμο τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών, ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ καλή γνώση των τιμών και μάλιστα επειδή είναι το ανεμολόγιο θα υπάρχει και επικοινωνία μαζί σας, θα μπορείτε την Τετάρτη δηλαδή να καλέσετε και να μιλήσετε με τον ίδιο τον κύριο Ραυτόπουλο με τις απορίες σας και την Πέμπτη θα είναι καλεσμένος εδώ στο Ραδιοθάλαμο ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας από το δίκτυο e-Real Estate, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το στεγαστικό. Επίσης, σε επικοινωνία με εσάς και την Πέμπτη θα μπορείτε να καλείτε και να μιλάτε με τον κύριο Μπάκα και να του θέτετε και εκείνου τα ερωτήματά σας. Θα την επαναλαμβάνω στις επόμενες ώρες και ημέρες της εκπομπής αυτήν την διαρρύθμιση, έτσι ώστε να έχετε όσο γίνεται καλύτερη εικόνα και να μάθετε να ενημερωθείτε όσο γίνεται περισσότεροι. Πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και όπως είπα νωρίτερα επιστρέψουμε με τους ακροατές μας, το Regency Casino Montparnasse σου δίνει την λύση για εμπειρία καζίνο χωρίς ταξίδι με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. 20 μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Προσοχή! Αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 1114. Παίξε, αλλά υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένη, ακούτε ανεμολόγιο. Μετά τις 7 θα μιλήσουμε και με την συνάδελφο Πένια Αβραμίδη στο πολιτικό ρεπορτάζ που καλύπτει τα της Νέας Δημοκρατίας, διότι έχει γενέθλια. Να ευχηθείτε. Ο Καλαμούκης και ο Μπαρμπαγιάννης ευχήθηκαν το μεσημέρι. Ρε τον Σαμουήλ που είναι και σύμβολο της εθνικής ταυτότητας. Τι λες ρε παιδί μου. Πάμε, ξεκινάμε με πρώτο ακροατή, τον Σύσυφο τον Γιδοβοσκό. Γεια σου Σύσυφε.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα να μιλήσουμε αν γίνεται για το δόλιο, για το ύπουλο, για το υποχθόνιο, για το κακουργηματικό χαρακτήρα υφή, όπως θέλεις πες το, του Ρουσφετιού.
0: Ναι.
1: Η αρχή μου κεντάει από το ΟΠΕΚΕΠΕ, που ευρέθηκαν βουλευτές οι οποίοι τι κάμανε, μια εξυπηρετησούλα.
0: Ναι, ξεκινάει έτσι η αθώα, ναι.
1: Ωραία, μια εξυπηρετησούλα. Εγώ νομίζω ότι παροτρύνοντας ή βοηθώντας κάποιον να αποκομίσει όφελος, παράνομο ή νόμιμο, σαν αποζημίωση, τον καθιστά υποχείριο και στις εκλογές που έρχονται, αφού έχεις υποχρέωση, σου κάνε μια εξυπηρέτηση, υπηρεσίες των άλλων συναθλητών σου, πες του όπως θέλεις, κερδίζοντας έδρα. Αμοιβόμενοι. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις ένα οποιοδήποτε τρόπο υφαιρέσει, όχι υπεξαιρέσει, υφαιρέσει, άνω το ποσό των 120.000 ευρώ, είναι κακούργημα. Έτσι.
0: Δεν τα ξέρω ακριβώς τα ποσά. Μην μου ζητάς επιβεβαίωση. Μην μου λες με λίγα λόγια έτσι κάθε φορά που τελειώνεις μια πρόταση. Πάρ' ροή.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω αν ακούγομαι. Αυτό
0: ακούγεσαι μια χαρά. Άμα δεν ακούγεσαι θα...
1: Ωραία. Λοιπόν, η φερέτηση άνω των 120.000 ευρώ είναι κακούργημα.
0: Ναι. Θα λέω ναι για να καταλαβαίνεις ότι ακούγες.
1: Ωραία. Ευχαριστώ. Μετασχηματίζοντας λοιπόν τις εκδουλεύσεις αυτές που έχουν γίνει, το ρουσφέτι αυτό, που έχουν γίνει σε βουλευτική έδρα.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Έχουμε 7.000 το μήνα, επί 12 μήνες, επί 4 χρόνια, μεταφράζεται 335.000 ευρώ. Δεν είναι ο βουλευτής κακούργος τρεις φορές, δυόμιση.
0: Όποιος είναι βουλευτής είναι με ρουσφέτη και...
1: Όποιος είναι με ρουσφέτη, αυτό είναι εξυπηρετησούλα.
0: Ωραία, τι θέλεις μια ειδική φυλακή για τους 300 ή
1: όχι,
0: μαζί με το γενικό πληθυσμό.
1: Αυτούς οι οποίοι έτσι το βλέπουν επιδερμικά και λένε τι έγινε, μόνο μια εξυπηρετησούλα έγινε. Η εξυπηρετήση
0: ναι.
1: Αυτή μεταφράστηκε όμως σε μια αμοιβόμενη βουλευτική αποζημίωση. Και κατά αυτόν τον τρόπο είναι οι φερέτες, ευρέθηκαν στα χέρια τους πάνω από 120.000.
0: Συμφωνώ. Εξυπηρέτηση το ένα, εξυπηρέτηση το άλλο. Μαζεύτηκε ένα ποσό που εσύ εισέπραξες. Άρα, με βάση τα ποσά που έχεις υπεξαιρέσει...
1: Όχι υπεξαίρεση, υφαίρεση. Υφαίρεση είναι άλλο από την υπεξαίρεση.
0: Α, εντάξει. Με βάση τα ποσά που έχεις αφαιρέσει, κακούργημα μέσα.
1: Ναι.
0: Δεν διαφωνώ. Θέλει το Σύνταγμα αλλαγή. Θα συμφωνήσουν στα του Συντάγματος. Βλέπεις. Δεν συμφωνούν στα του Συντάγματος.
1: Εγώ γιδοβοσκός είμαι.
0: Τι?
1: Εγώ γιδοβοσκός είμαι. Δεν είμαι συντάγματολόγος. Αλλά αυτή είναι αυτή η τρανία πάνω που κάθονται και λένε. Άκουσα προχτές μια κυρία Παπακώστα, η οποία είναι και δικηγόρος. Και λέει, μα εξυπηρέτηση έκανα. Μα, κυρία μου, έκαμε σε εξυπηρέτηση. Και εξυπηρέτηση αυτή την έκαμε, τη μετέτρεψε. Τη μετασχημάτισε σε βουλευτική έδρα η οποία σου απόδωσε κάτι χρήματα.
0: Καταλαβαίνω Σύσυφε. Ωραία το έθεσες. Να ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Συμφωνούν μαζί σου, το βλέπουν αλλιώς. Να γίνει κουβέντα.
1: Τώρα εγώ τη γνώμη μου κατέθεσα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
1: Καλή δύναμη.
0: Γεια. Ανεμολόγη. Σας θυμίζω ότι η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα είχε παραπεμφθεί σε δίκη κατόπιν δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τις κατηγορίες που αφορούσαν τις παράνομες επιδοτήσεις και διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η δίκη της ήταν να ξεκινήσει στις 2 Οκτωβρίου, αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου. Η υπόθεση αφορά παρέμβαση στα τέλη του 2021 προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά να αλλοιωθεί η κτηνιατρική βάση δεδομένων υπέρ ενός συγκεκριμένου κτηνοτρόφου για να αποφευκτούν κυρώσεις και απώλεια επιδοτήσεων μετά από έλεγχο. Έκανε ο κτηνοτρόφος εκεί τα δικά του και ζήτησε να μην καταγραφεί στην κτηνιατρική βάση δεδομένων. Και είναι κακουργηματική η δίωξη, λόγω, όπως διαβάζω, ειδικής δοσιδικίας της βουλευτού. Επόμενος ακροατής μας βγαίνει ως διδάσκαλος. Γεια σας.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου, διδάσκαλε.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε, τίμησες. Είναι τιμητικό να μιλάμε μαζί.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μόνο σαν για το Κολοκοτρώνη, εγώ σ' όλους τους έχω κόψει. Λένε ότι είναι όλα σούπερ, δεν υπάρχει κρίση, δεν υπάρχει φτώχεια, τίποτα λέει. Τι θέλω να πω. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, θέλω να κάνω κουβέντα μας, μπορώ?
0: Ναι, μπορείς.
2: Λοιπόν, λέω εδώ τώρα, να ξεκινήσουμε στην Ελλάδα τον Παράδεισο, θα τον εκμιεύσουμε από το Θεό, όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Κολοκοτρώνης. Πώς φαίνεται?
0: Μια χαρά.
2: Γιατί έγινε μια χαρά επανάσταση και δεν μπορούν να κάνουν και τώρα επανάσταση?
0: Ναι.
2: Πρέπει να το εκμεύουμε. Ο Κολοκοτρώνης είπε, εάν δεν μας βοηθήσεις Άγιε Θεέ, θα σκοτωθούμε όλοι και δεν θα γίνει ποτέ επανάσταση.
0: Έλατε.
2: Έτσι έγινε η επανάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, Κωνσταντίνε, έτσι.
0: Γεια σου, διδάσκαλε.
2: Γεια σου. Γεια σου.
0: Ζοριζόμαστε, βλέπω κάποια από εμάς, Και τελειώσαν και οι ζέστες. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα σας μηνύματα. Αντρέα από τη Βέρεια, βλέπω το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Το έχω σημειώσει, θα του το μεταφέρω. Καλησπέρα στη Δημήτρη από Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα στο Δημήτρη από το Μόναχο. Χαμογέλασα, όπως καταλαβαίνεις, με το λόγο για τον οποίο ανακάλυψες την εκπομπή. Σου πήρε λίγο καιρό, κανένας μήνας, που είμαστε σε αυτό το απογευματινό ωράριο. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλησπέρα και στον κύριο Βαγγέλη. Γιατί δεν κλαίγεστε, μου γράφει, και εσείς όπως κλαίγονται όλοι. Είπα να κάνω τη διαφορά. Γιώργος από Μεταμόρφωση, επόμενος ακροατής. Γεια σας.
3: Κωνστάς, χαίρε εδώ.
0: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
3: Επειδή σφίγγεις τη φιλία, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα.
0: Ναι.
3: Ο εξαιρετικός Κώστας, ο εξαιρετικός ακροατής Κώστας από Ζωγράφου Νίκη, αν δεν πατώ.
0: Βεβαίως.
3: Η αντίστροφα, δεν θυμάμαι. Με προβλημάτισε ο ορισμός του σύγχρονου ριζοσπάστη επαναστάτη που έδωσε ο Κώστας. Είπε ο Κώστας. Κρατώ εκείνα τα στοιχεία από την παράδοση και αγωνίζω μέχρι θανάτου για αυτά. Και ταυτόχρονα απορρίπτω εκείνα τα στοιχεία από την παράδοση και αγωνίζω μέχρι τις τελικές τόσεις για τον εξομβελισμό τους. Δεν ξέρω, αναρωτήθηκα από ποιο μέρος άραγε, από ποια γωνιά του πλανήτη θα προκύψει ο σύγχρονος τύπος ριζοσπάστη επαναστάτη όσον αφορά το πεδίο της θετικής δημιουργίας, γιατί υπάρχει και αρνητική δημιουργία. Και έχω με τον Κώστα και συμφωνία και αντιρρήσεις.
0: Ναι.
3: Συμφωνία. Εάν πάμε στις άλλες παραδόσεις, μπορεί κάπου κάποιος να φανταστεί ονειρικά σχεδόν να καλύβεις, εκεί συμφωνώ με τον Κώστα, να καλύβεις άραγε ένα σαμουράι να γίνει πολίτης της δημοκρατικής αυτοοργανωμένης πόλης ή να καλείς ένα βραγμάνο να γίνει σαμουράι. Σε αυτή την περίπτωση που συμφωνώ με τον Κώστα θα προκύψουν συλλογικές αυτοκτονίες και ταυτόχρονα θα προκύψουν και συλλογικές μονομαχίες με πανάρχια πανίσχυρα με πανάρχια πανίσχυρα φαντάσματα. Διαφωνία με τον Κώστα. Εάν πάμε στη δική μας παράδοση, θα έλεγα καταρχήν την ελληνοδυτική, η οποία έχει μια μερική ρήξη με την ιστορία, και για να μην δυσαρεστήσω τον έμονα, θα έλεγα την ελληνική αυτούσια, η οποία έχει τη μόνη και μοναδική ρήξη στην ιστορία. Ρήξη νικηφόρα εννοώ.
0: Ναι.
3: Τι συμβαίνει στην περίπτωση τη δική μας. Θεωρώ ότι η θέση του Κώστα είναι ένας ποσοτικός γραμμικός συνδυασμός υιοθέτησης στοιχείων από το παρελθόν, από την παράδοση, και ταυτόχρονα απόρριψης στοιχείων από το παρελθόν. Δεν με καλύπτει σε αυτή την αντιμετώπιση και διαφωνώ. Ξηρομερίτης, ο αγαπητός Ξηρομερίτης και ο Κώστας. Μνήμη. Κατά μη μνήμη έχει δύο δρόμους. Ο ένας είναι απόλυτος, είναι ο δρόμος της βιολογικής μνήμης, είναι θυμόμαστε για να ζούμε, ο δρόμος της βιολογικής επιβίωσης, καθορισμένος βιολογικά, και ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της θέσμησης. Ζούμε για να θυμόμαστε. Αυτό εγώ το θεωρώ θέσμηση, και εκεί μπορώ να έρθω και σε μια μικρή σύγκρουση με τον Καστοριάδη. Ότι υπάρχουν αγαπητέ Ξηρομερίτη στον πλανήτη λαοί που δεν θυμούνται, δεν ζουν για να θυμούνται. Και Κώστα, υπάρχουν πρωτόγονες φυλές που δεν έχουν τελετές για να νοηματοδοτούν τον κόσμο τους. Εκεί πραγματικά και ο Καστοριάδης θα βρεθεί σε δύσκολη θέση για τις τελετές νοηματοδότησης. Αλλά σε πολύ δύσκολη θέση ήρθαν ο Τσόμσκι με τους Τσόμσκιανούς συναδέλφους. Υπάρχει μια φυλή στον Αμαζόνιο, η πυραχά του Αμαζονίου. Είναι μια περίεργη φυλή. Οι οποίοι τον Ντάνιελ Έβερετ, έναν ιεραπόστολο ευαγγελιστή που με την οικογένειά του και τα τρία του παιδιά πήγε να τους εκπολιτήσει και να τους διδάξει το χριστιανισμό, και σε μια διαδικασία αντίστροφου εκπολιτισμού, ο Ντάνιελ Έβερετ άφησε την ευαγγελιστική προσέγγιση και πέρασε στην αθεία, στην απόλυτη αθεία, και ταυτόχρονα μέσα από τις σπουδές, για να τους καταλάβει, έγινε ένας ανθρωπολόγος, γλωσσολόγος πρώτης γραμμής. Τι συμβαίνει με τους πειραχά? Οι πειραχά ζουν στην άμεση γραμμή εμπειρίας. Δεν υπάρχει παρόν, παρελθόν και μέλλον για αυτούς. Το στοιχείο της αναδρομικότητας, πάνω στο οποίο στηρίζεται η γενετική γραμμή του Τσόμσκι, στην περίπτωση των πειραχά, άρχισε να καταραίει. Στις διαμάχες που προέκυψαν, ο Τσόμσκι και οι Τσομσκιανοί αναφέρθηκαν στην, όχι μόνο στη γλωσσική παρουσία της αναδρομικότητος, αλλά στην ικανότητα για αναδρομικότητα, στην βιολογική ικανότητα του ανθρώπινου όντως για αναδρομικότητα. Άρχισαν να μπερδεύονται τα πράγματα.
0: Το συμπέρασμα, κύριε Γιώργο, για να κλείσουμε.
3: Το συμπέρασμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι πειραχά, ζώντας σε μια γραμμή άμεσης εμπειρίας, ακόμη και τα όνειρά τους, πάω στο πιο συγκλονιστικό, είναι θεσμισμένα. Δεν βλέπουν την παιδική τους ηλικία, επειδή κάθε ηλικία για αυτούς είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος και δίνουν και ανάλογα ονόματα. Και ποτέ δεν βλέπουν λοιπόν την παιδική τους ηλικία. Συνεπώς καταραίει το επιχείρημα της μνήμης. Της μνήμης ότι ζούμε για να θυμόμαστε. Ισχύει και αυτό στην κοινωνία, στην ιστορία των άπειρων δυνικοτήτων.
0: Μισό λεπτό, και γιατί κάτι καταραίει άμα σε μια πολύ μικρή μειοψηφία δεν ισχύει? Πρέπει να ισχύει σε όλους.
3: Αυτό θεωρούν οι εν λόγω στοχαστές, ότι έχει καθολική ισχύ. Ο Τσόμσκι.
0: Άρα όταν κάτι δεν έχει καθολική ισχύ, αυτό λέω, καταραίει.
3: Βέβαια, καταραίει. Βεβαίως καταραίει.
0: Δεν έχει ποσόστοση.
3: Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχει καθολική ισχύ.
0: Δεν έχει ποσόστοση.
3: Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχει καθολική ισχύ.

0: έχουν την εμπειρία ή την δυνατότητα, εδώ επαγγελματίες και δεν μπορούν να το κάνουν, να εξηγούν με έναν πιο απλό και κατανοητό τρόπο αυτό που θέλουν να πούν. Γι' αυτό υπάρχω και εγώ, έτσι ώστε να βοηθάω όσο γίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Το εάν κάτι πρέπει να ισχύει καθολικά για να είναι αληθινό ή πρέπει να ισχύει σε έναν, εφόσον ισχύει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ακόμη και να μην ισχύει, αν είναι πολύ μικρό το ποσοστό που δεν ισχύει, δεν το ακυρώνει, είναι κάτι το οποίο δεν έχω εύκολη απάντηση. Θα σας έλεγα και εγώ ότι αφού κάτι πρέπει να ισχύει για όλους, για να μπορεί να είναι πραγματικό, δεν γίνεται να υπάρχει εξαίρεση, αλλά σκέφτομαι από την άλλη, μία τόσο μικρή εξαίρεση μπορεί να το ακυρώσει. Τέλος πάντων. Το σχολιάζετε εφόσον θέλετε και εσείς. Α, δεν πήρε 3 μήνες. Εντάξει, Δημήτρη, πάλι καλά που ήταν πιο μικρό αυτή τη φορά το χρονικό διάστημα για να βρεις την εκπομπή. Ισχύει πάντως το ότι χαμογέλασα, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, για το λόγο που όταν έχεις τη δυνατότητα αυτές τις ώρες, συντονίζεσαι σε εμάς. Στο μεταξύ, για το μια αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο, επαναλαμβάνω, υπάρχουν για τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, υπάρχει γενική απαγόρευση συναθρήσεων με επίσημη απόφαση από την ελληνική αστυνομία. Απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συγκεντρώσεις και διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας. Η απαγόρευση ξεκινάει από 3η απόγευμα, αύριο, και ισχύει μέχρι τις 6 το πρωί της 5ης. Συνεχίζουμε. Επόμενος ακροατής, ο Μιχάλης από τα Χανιά. Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
1: Καλή εβδομάδα, Κωνσταντινέ.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς.
1: Καταρχήν, συγχαρητήρια που έδωσες κάνα μισάρο και παραπάνω στην ακροάτρια τη Μάιρα προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν εγκέφαλος προς ανάλυση. Τρικυμία εν κρανίο, αυτά που έλεγε. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, εγώ το βρήκα. Οι μουσουλμάνοι, λέει, προσεύχονται στην Παναγιά, έχει μπλέξει μουσουλμάνους, Παναγιά, τι καλή που είναι η Χαμάς. Η Χαμάς δεν είναι τρομοκράτες, είπε, είναι καλά παιδιά. Προφανώς θα κατέβει και συμπορία σήμερα ενάντια στο Ρούμπιο. Δεν πάμε καλά με πολλούς.
0: Εξηγήστε.
1: Δεν είναι, λέει, αντισιωνισμός, είναι... αντισημιτισμός, είναι αντισιωνισμός, λέει, έλεγε. Ποιος είναι αντισιωνισμός, ο Ρουβίκονας, λέει, ελάτε να πάμε στην πλάκα να κυνηγήσουμε Εβραίους. Ήταν καθαρά αντισημιτισμός, γενικευμένο, τα πάντα. Το ξύλο που τρώνε οι Εβραίοι στο Βερολίνο και στο Παρίσι δεν περιγράφεται. Εβραϊκής καταγωγής που δεν έχουν πάει ποτέ στο Ισραήλ, κάποιοι από αυτούς προφανώς. Τι ακριβώς θέλουν αυτοί οι Ισλαμοαριστερο... Πώς θα το πω τώρα, τι ορολογία να δώσω. Φυσικά και θα έρθει ο Ρούμπιο. Ποιος θα έρθει, ο Χούθη, θα μας κάνει επίσκεψη.
0: Δεν μπορώ.
1: Μα δεν μπορώ να καταλάβω. Αντίληψη του κόσμου έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ή θα πας με τους Χούθη ή θα είσαι με τον δυτικό παράγοντα, με το Ρούμπιο. Έχει λησάξει ο Ερντογάν που έρχεται το Ρούμπιο. Κάτι δεν σημαίνει αυτό. Πολύ θεωρία, ρε παιδιά. Βλέξαμε στη θεωρία. Το Τσόμσκι που έλεγε ο Γιώργος πριν. Ο Τσόμσκι, ο Αμερικάνος στοχαστής, εννοούσε.
0: Ναι.
1: Βίλα Επστάιν. Τη βιλίτσα του Επστάιν με τα κοριτσόπουλα και ο θεωρητικός αυτός. Και ο Μάρξ που του πόνε την υπερέτρια.
0: Συγγνώμη, αφήστε τώρα μισό, εκτός από τη Βίλα Επστάιν. Δεν μπορεί δηλαδή ένας διανοητής στοχαστής ταυτόχρονα να έχει και... Όχι στη Βίλα Επστάιν. Αλλά να έχει και ερωτική ζωή.
1: Έχει ερωτική ζωή με
0: τι να κάνει δηλαδή, επειδή είναι φιλόσοφος στοχαστής, ο άλλος πρέπει να είναι ο κλαδόν μπροστά σε μια πέτρα.
1: Αηδιάζουμε τα ανήλικα.
0: Όχι βέβαια.

0: Δεν είπα αφήστε, δεν είπα για τη Βιλεπστάιν.
1: Μα του λέει ήτανε, είναι και αυτός η Βιλεπστάιν ήτανε, με το παρεάκι. Πώς να το πω. Ο Μάρξ που παντρεύτηκε τη Βαρόνη, που της έφαγε την περιουσία, είχε και την υπερέτρια. Και κουτσούπωσε και την υπερέτρια. Και έκανε και το ξόγαμο με την υπερέτρια.
0: Ξαναλέω λοιπόν, δεν μπορεί κάποιος επειδή οραματίζεται
1: ναι, ρε, παιδιά, αλλά λέω
0: τη σοσιαλιστική αλλά ουτοπία αλλά να έχει ταυτόχρονα και ερωτικές αδυναμίες. Συνήθως έτσι πάει.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Διαχωρίζεται ο άνθρωπος ενώ από το πνευματικό του έργο και από τη σεξουαλική του επιθυμία.
1: Ωραία. Δεν μπορώ να καταλάβω ο Μαρξ οι θεωρίες που έλεγε για την εργατική τάξη και όλα αυτά. Έφαγε τα λεφτά της Βαρόνης της γυναίκας του. Έφαγε τα λεφτά του φίλου του. Δεν δούλεψε ποτέ του. Κουτούπωσε και την υπερέτρια στο σπίτι και έγραφε και θεωρίες. Αυτό είναι λίγο ξύμορο για μένα.
0: Έβγαζε τον εαυτό του εκτός. Σου λέει, εγώ δεν μπορώ, αλλά γράφω για τους άλλους. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά που λέει. Με ακούει κανένας τώρα και. Αν ακούει ο κύριος Παφίλης, να πάρει να μιλήσουμε.
1: Ακούω μετά. Ακρίβεια. Ακρίβεια.
0: Ακρίβεια θα έχουμε και εδώ.
1: Μα, στην εκπομπή υπαφιέρωμα. Ποια ακρίβεια, βρε παιδιά. Όλα τα 17χρονα, τα κοριτσόπουλα, νύχη. Μαλλί κομμωτήριο, κινητό των 1.000.000 ευρώ, οι καφετέρειες και μπάτες. Τι ακρίβεια. Η απάντηση στην ακρίβεια, ρεκόρ πωλήσεων αυτοκινήτων καινούριων στην Ελλάδα, τα B&B έχουν ξεσκιστεί να βγάζουν χρήμα, δεν υπάρχει, B&B παντού, B&B παντού. Η απάντηση...
0: Τι ισχυρίζεστε, ότι δεν υπάρχει ακριβία? Με ενδιαφέρει να το ακούσω αυτό. Γιατί πιστεύω ότι ακόμα. Πώς να το θέσω τώρα.
1: Δεν μπορούμε να βγάζουμε.
0: Και ο πιο φανατικός υποστηρικτής της κυβέρνησης, στο κομμάτι της ακρίβειας σου λέει: ναι, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Κωνσταντίνε, να εξηγήσω. Δεν είναι θέμα καμίας κυβέρνησης. Η ακρίβεια σαν πρόβλημα στο παγκόσμιο εμπόριο αφορά όλο τον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη εικόνα να δούμε. Στη Στουτγκάρδη πάνε στα σούπερ μάρκετ για τα λιγμένα. Αυτά που είναι να λήξουν, που είναι προσφορά. Είναι γενικό το πρόβλημα. Είναι η κλιματική αλλαγή, ο καφές, η παραγωγή καφέ, η παραγωγή κακάο που έχει πέσει, ανεβαίνει στο κορέα. Όλα μαζί. Το πετρέλαιο, όλα αυτά. Δεν είναι, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Η απάντηση στην ακρίβεια, για να φέρομαι στον πιο παχύσαρκο λαό της Ευρώπης και έναν από τους πιο παχύσαρκους λαούς του κόσμου, τον Έλληνα, είναι προσαρμογή. Να βάλουμε και να κάνουμε και μια φακή για μια φασολάδα στο σπίτι. Δεν χρειάζεται όλη μέρα έξω, κάθε μέρα έξω. Εκεί που αγόραζα 10 τα γεράκια για την κυρά, θα πάρει ένα. Να κόψουμε, δηλαδή, είναι, λέει και ο άλλος, βγάζω τόσα, ναι, και ναι, πώς θα βγάζεις και δεν σου φτάνουν, δηλαδή. Και ο άλλος μπορεί να βγάζει και 10.000 και να λέει ακρίβεια, ναι, δεν μου φτάνουν. Ναι. Είναι και η ζωή έτσι όπως έχει γίνει, συνδρομητικές τηλεοράσεις, συνδρομητό ένα, μάξια, αυτά, ασφάλειες. Εντάξει ρε παιδιά, ακρίβεια, ναι, η λύση είναι προσαρμογή. Ο άνθρωπος που έχει γίνει υπερκαταναλωτής, καταναλώνω, άρα υπάρχω, να το πάμε λίγο πιο, πιο σπαρτιάτικα. Ολιγαρχής. Όλες οι καφετέρειες είναι γεμάτες. Μπουζούκια, αυτά, ταξίδια, η βενζίνη και χρυβίνη δεν σταματάει αυτό το πηγενέλα. Διακοπές, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, αυτά. Εντάξει. Το κουκουέ τι λέει για τη Μόσχα?
0: Τι λέει?
1: Που βαράει ο Πούτιν τους κομμουνιστές. Στη Μόσχα κατεβήκανε διαδηλώσεις κομμουνιστές στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Και κατέβασε ο Πούτιν τα μάτια και τους άπησε στο ξύλο. Δεν έχει βγάλει ανακοίνωση.
0: Μάλιστα. Επίλογος, κύριε Μιχάλη, τι θέλετε να μείνει εκτός από το προσαρμογή? και μην κλαίγεστε ότι υπάρχει ακρίβεια, φτιάξτε καμιά φακή.
1: Να φτιάξετε φακή, δεν είναι κακό η φακή και είναι και υγιεινό.
0: Μια χαρά είναι και μερίζει ειδικά πως το κάνουν φακόριζο, ακόμα καλύτερο.
1: Το σταυρό σας και με τα δύο χέρια που έχουμε τέτοια κυβέρνηση σε ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται ο χαμός και όποιος αφιβάλλει για το Μητσοτάκη να μας πει ονομαστικά, όχι ο Μητσοτάκης, να έρθει αυτός, ο Τάδε, ο Δίνα, έτσι και έτσι. Όχι αερολογίες, όχι θεωρίες. Οι θεωρίες για τη Χαμάς, να φέρουν πάλι στην ακροάτρια τη Μάιρα και τους άλλους, να πάνε να ζήσουν σε αυτές τις χώρες, να δουν τι εστί Ισλάμ. Όχι είμαι στην Αθήνα και κάνω κριτική, Palestine free, Palestine free από τη Χαμάς. Όντως έγινε αυτό στην Παλαιστίνη. Έχει φύγει τώρα η Χαμάς και πήγε μια κυβέρνηση, κυριλέ, που θα κάνει την Παλαιστίνη την πιέρα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Τέλος πάντων, Μητσοτάκης, δεν υπάρχει άλλη λύση. Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας, κύριε Μιχαλή.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένη. Ακούτε ανεμολόγιο. Λέει ο Γιώργος, χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία για τα γενέθλιά της. Συγγνώμη που δεν μπορώ να καλέσω να ευχηθώ στον αέρα, αλλά δεν έχω καταλάβει αν ο Γιώργος το λέει και το εννοεί ή αν σαρκάζει. Γεια σου Καπαβίτα, εγώ όχι μόνο κάνω το σταυρό μου που έχουμε πρωθυπουργό το Μητσοτάκη και με τα δύο χέρια, μαθαίνω τώρα να τον κάνω και με τα πόδια. Σε βλέπω γιόγκα πιλάτες προχωρημένο στάδιο, ρεφόρμερ. Πρέπει να κάνουμε διακοπή διότι είναι και το ένθετο για την αυτοκίνηση. Το πολύ ενδιαφέρον με τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Κιούση. Περιμένετε ακροατές. Είναι ο Γιώργος, είναι ο Κώστας, είναι ο Δημήτρης, είναι ο Νικόλας, είναι άλλος Κώστας. Διαρκώς όμως καλείτε μέχρι τις 9. Είμαστε εδώ. Θυμίζω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας. 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω. 211 10 80 8 80.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 5 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε ακριβώς μία εβδομάδα πριν την έναρξη της έκθεσης αυτοκινήτου στο Παρίσι, της μεγαλύτερης διοργάνωσης για τον κλάδο στη Γυραιά Ήπειρο το 2026. Και με αυτή την αφορμή φιλοξενούμε σήμερα στο μικρόφωνο των παραπολιτικών τον κύριο Νίκο Πρέζα, Γενικό Διευθυντή της GCI στην Ελλάδα. Κύριε Πρέζα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Θα ήθελα να δούμε λίγο στο μέλλον, αναφέρομαι στην επόμενη εβδομάδα, αλλά όχι μόνο στην επόμενη εβδομάδα, καθώς εκεί, στο Παρίσι εννοώ, θα αποκαλυφθούν καινούργια αυτοκίνητα από την GCI, να δούμε ποια θα είναι και πώς πρόκειται να απορροφηθούν στην ελληνική αγορά και κυρίως πότε.
3: Ναι, αναμένουμε στο Παρίσι να δούμε ένα μεγάλο SUV, το S7. Το οποίο ήδη κυκλοφορεί στην Κίνα, αλλά προσαρμόζεται ήδη για την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και μία αποκάλυψη που θα είναι μία cross έκδοση του Ion UT, το οποίο ήδη διατίθεται. Αναμένουμε αυτά τα προϊόντα να βρίσκονται στην ελληνική αγορά περίπου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, το Ion UT Cross, και προς το τέλος του έτους το S7.
2: Το 2027 είναι.
3: Το 2027, σωστά.
2: Η cross έκδοση του Ion UT, το οποίο ήδη κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά από την άνοιξη του 2026, προήλθε από ένα σχόλιο που έγινε εδώ στην Ελλάδα προς τον Κινέζο κατασκευαστή, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι. Ήταν μια απλή ιδέα, η οποία μέσα σε 12 μήνες μετουσιώθηκε σε ένα πραγματικό έτσι, προϊόν.
2: Πώς κινούνται τόσο γρήγορα οι Κινέζοι κατασκευαστές, κύριε Πρέζα, σε κατασκευαστικό επίπεδο, προϊόντικό επίπεδο?
3: Έχουν την δυνατότητα και την ευελιξία να παράξουν πάρα πολύ γρήγορα ό,τι τους ζητήσεις. Mm-hmm. Αρκεί να δουν ότι υπάρχει πραγματική προοπτική και ζήτηση για αυτό το προϊόν.
2: Mm-hmm. Αυτή την εβδομάδα και έως την ερχόμενη Κυριακή 11 του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη η έκθεση αυτοκινήτου εδώ στην Αθήνα. Τα πρώτα σχόλια που έχετε αποκομίσει από τους επισκέπτες του περιπτέρου σας ποια είναι?
3: Είναι πολύ θετικά συνολικά για το επίπεδο της έκθεσης και πολύ θετικά και για την GACION, καθώς πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται σε πρώτη φορά σε επαφή με τα προϊόντα μας, μπορούν να τα δούνε, να τα συγκρίνουν με τον ανταγωνισμό τους και με το σύλλον της αγοράς και να επιβεβαιώσουν την πολύ καλή ποιότητα που έχουμε, αλλά και τις πολύ ελκυστικές τιμές.
2: Πρώτο σημείο πώλησης στην Αθήνα, αυτό που έχετε δημιουργήσει, πώς πρόκειται να αναπτυχθεί η μάρκα στην ελληνική περιφέρεια?
3: Στην ελληνική περιφέρεια βρισκόμαστε ήδη στην Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχουμε ένα πρώτο σημείο πώλησης στο Χαλάνδρι, στα σίδερα Χαλανδρίου. Σύντομα θα επεκταθούμε και στα νότια προάστια και στα σχέδιά μας μέσα στο επόμενο εξάμηνο είναι και οι υπόλοιπες περιφερειακές πόλεις, όπως είναι η Λάρισα, τα Γιάννενα, η Πάτρα και ίσως και η Κομωτινή.
2: Σε επίπεδο τιμολογιακής πολιτικής και κυρίως τρόπων απόκτησης του αυτοκινήτου, η χρηματοδότηση πόσο εφικτή είναι σήμερα για τον Έλληνα καταναλωτή, δηλαδή τι λένε τα δικά σας στοιχεία για την GCI?
3: Τα δικά μας στοιχεία λένε ότι είναι εφικτή. Εμείς έχουμε ένα πολύ ψηλό ποσοστό σε χρηματοδοτήσεις. που σημαίνει ότι όταν υπάρχει ένα προϊόν στην σωστή τιμή και υπάρχουν και τα εργαλεία, γιατί τα εργαλεία είναι διαθέσιμα, εννοώ τα χρηματοδοτικά, συνεργαζόμαστε με όλους τους τραπεζικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε λύσεις ευέλικτες και προσαρμοσμένες κάθε φορά στις οικονομικές δυνατότητες του κάθε αγοραστή.
2: Στην αρχή της παρουσίας σας στην ελληνική αγορά ως GEC Ion αναδείξατε το γεγονός ότι βρίσκεστε στο ίδιο χαρτοφυλάκιο με τη Toyota και Lexus. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό?
3: Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε και τα εργαλεία και την τεχνογνωσία και τις μεθοδολογίες, αλλά να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όχι μόνο στην πώληση αλλά και μετά την πώληση τα προϊόντα μας, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το κύριο μας μέλημα μετά την πολύ ταχύτατη ανάπτυξη που έχουμε σημειώσει. Απ' τη μία είναι μια πρόκληση γιατί πρέπει να σταθούμε στο επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε στις άλλες μάρκες που είναι καταξιωμένες στο ελληνικό κοινό του ομίλου. Απ' την άλλη όμως διαθέτουμε και όλα τα εργαλεία και τους πόρους για να το κάνουμε.
2: Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στα Παραπολιτικά. Θα έχουμε την ευκαιρία το ερχόμενο Σάββατο 10 του μήνα οι ακροατές του ραδιοφώνου μας να ακούσουν περισσότερα πράγματα για την GAC Ion, την έκθεση του Παρισιού και όχι μόνο. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποκάλυψε τη χρήση εταιριών κοινής ωφέλειας ως πλυντηρίων για νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων μέσω επιστροφών χρημάτων. Φυσικά πρόσωπα κατέθεταν υπερβολικά ποσά για πληρωμές λογαριασμών και ζητούσαν επιστροφή της διαφοράς σε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, παραπλανώντας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παράλληλα, σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν από τις δηλώσεις τους εκατοντάδες υπόχρεοι υποθενές και στη χρονική περίοδο 2021-2025, μετά από ελέγχους πραγματοποίησε η αρχή και πλέον το σύνολο των παραπάνω υποθέσεων έχει παραπεμφθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας. Ξεκινούν άμεσα ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πρόσφατης κακοκαιρίας και την καταβολή αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρηματιών που υπέστησαν ζημιές. Όπως ενημέρωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που είχε στην περιφέρεια Κρήτης παρουσία όλων των αρμόδιων φορέων, η κρατική ενίσχυση για τις πληγήσεις κατοικίες ανέρχεται πλέον στο 100%, ενώ η καταβολή τους θα αποστέλλεται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που θα υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο αίτημα από τον Δήμο. Ακόμη ανακοινώθηκε για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθής ζημιάς, ενώ προβλέπονται αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Μήνυμα ενότητας στέλνει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εκδήλωση στον ΓΚΑΣ για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του Μαξίμου και της Πυρός αποτελεί συσπήρωση των μελών του κόμματος, ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ιστορική παρακαταθήκη της Γαλάζιας Παράταξης αλλά και στον στόχο για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Στο 25% η μεσοσταθμική αύξηση του καφέ στο ράφι σε σχέση με δύο χρόνια πριν, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ Τάσος Γιάνγκογλου στο πλαίσιο της έρευνας και την ακρίβεια του ραδιοσταθμού παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε περαιτέρω αυξήσεις, καθώς όπως είπε υπάρχει έλλειμμα σε αποθηκευμένες ποσότητες. Στην Αθήνα αύριο βράδυ, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούπιο, την Τετάρτη συνάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών με τον Γιώργο Κυραπετρίτη, θα συζητηθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ θα κηρύξουν και τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Κατόπιν στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη με τους δύο γιατρούς του ιατρείου της Καρνεάδου να παραμένουν στη φυλακή και τις αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Πλέον οι έρευνες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς επικεντρώνονται πλέον όχι μόνο στην παρουσία προποφόλης στον οργανισμό του αλλά και στο ενδεχόμενο να έχει προηγηθεί χορήγηση περισσότερων από μία αναισθητικών ουσιών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος για το επίμαχο περιστατικό υποστήριξε ότι προέκυψε διαπληκτισμός όταν το POS της οδηγού ταξί δεν λειτουργήσε λόγω έλλειψης σήματος. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να κατοχυρώσει τη φωνή της και να την προστατέψει από παράνομη αναπαραγωγή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Την είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα La Repubblica, η οποία πρόσθεσε ότι η Μελόνι κατέθεσε ηχογράφηση με τη φωνή της διάρκειας 4 δευτερολέπτων. Στα αθλητικά, θλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού του ποδιού υπέστη ο Λιβάη Γκαρσία, όπως διαγνώστηκε μέσω μαγνητικής τομογραφίας. Ο 29χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες. Σέντρα αυτή την ώρα στο παιχνίδι Κύπρος Λετωνία για το UEFA Nations League. Για τη Handball Premier, Ασεντούκα ΠΑΟΚ 31-27.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 11 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεύτερη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. 5 λεπτά μετά τις 7 η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, απόγευμα Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καθημερινά μαζί με το ανεμολόγιο, Δευτέρα με Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοιχτά μικρόφωνα, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε, να πείτε το θέμα που έχετε επιλέξει, που σας απασχολεί, να γίνετε μέρος της εκπομπής. Σε λίγο με τον κύριο Κώστα από πρώην ζωγράφου Νίν Νίκια για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Κάποια διαδικαστικά, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Μας καλείτε μέσα σε αυτό το τρίωρο, 6 με 9, για ένα θέμα από την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία. Για ένα θέμα που εσάς σας προβληματίζει, για κάτι που σας συνέβη, για κάτι που ακούσατε από άλλον ακροατή και θέλετε να ακουστεί ο αντίλογος. Σας τσάντισε, σας νευρίασε, θέλετε να το απαντήσετε ή συμφωνήσατε, θέλετε να συμπληρώσετε. Για όλους τους παραπάνω λόγους και για οποιονδήποτε άλλο, σε αυτό το τρίωρο μπορείτε εσείς να πάρετε το ρόλο του παρουσιαστή και εσείς να μιλήσετε με όλους τους υπόλοιπους. Σε εξέλιξη εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού, κάνουμε μια σύνδεση με την δημόσια τηλεόραση να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Είναι στον Κεραμικό.
1: Κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί, και το πλήρωμα είστε όλες εσείς. Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει ένας αρχηγός, ένας πρωθυπουργός, χωρίς ένα καλό επιτελείο, χωρίς μια καλή ομάδα και χωρίς να γνωρίζει ότι τελικά έχει την κοινωνική στήριξη μιας μεγάλης παράταξης η οποία έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία και δεν θα μιλήσουμε σήμερα πολύ, γιατί σήμερα είναι μια ευκαιρία να σας φίξω το χέρι, να δείτε παλιούς φίλους, παλιούς αγωνιστές. Θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτή τη διαδρομή μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 να εξηγήσουμε στους πολίτες ποιο είναι το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Να μιλήσουμε για αυτά που πετύχαμε, αλλά ταυτόχρονα και με θάρρος να αναγνωρίσουμε τα λάθη που κάναμε. Αν κρατήσετε ένα πράγμα από τη σημερινή σύντομη παρέμβασή μου είναι το εξής. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι γνωρίζουν καλά οι Έλληνες πολίτες ότι από εμάς μπορούν να περιμένουν περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουν ότι πρέπει μέσα μας να βρούμε τη δύναμη και τα λάθη μας να αναγνωρίσουμε, αλλά ταυτόχρονα να σχεδιάσουμε και μια πορεία προς ένα μέλλον το οποίο μπορεί, ναι, να κάνει επιτέλους την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη, να επιστρέψουμε στη θέση που πραγματικά μας αξίζει. Θα έχουμε...
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα, επαναλαμβάνω, από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Κεραμικό. Πήρατε και την είδηση, την άνοιξη εκλογές, το είπε για άλλη μια φορά. Πριν το καλοκαίρι ήμουν από τους λίγους τότε που έλεγαν ότι δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές ο Μητσοτάκης. Τότε η γενικότερη αίσθηση των περισσότερων και εδώ στην εκπομπή τους ακουγόταν περίεργο που δεν το έβλεπα και εγώ. Η αίσθηση ήταν ότι το φθινόπωρο εκλογές. Πάμε να δώσουμε το λόγο λοιπόν στον κύριο Κώστα, πρώην ζωγράφου Νίν Νίκια. Καλησπέρα και ξεκινάμε με εσάς τη δεύτερη ώρα. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Λώστον.
2: Εσύ στην πρώτη μας συνομιλία σας είχα πει για ποιο λόγο ακούω ανεμολόγιο και σας είχα αναφέρει μια σειρά ακροατών και είχατε εκφραστεί ευμενός.
0: Ναι.
2: Σήμερα με αυτό θα ασχοληθώ πάλι, με συνακροατές. Πρώτα απ' όλα την προηγούμενη φορά ξέχασα να ευχαριστήσω τον συνακροατή του οποίου δεν συγκράτησα το όνομα που ανέφερε το όνομα του γιατρού που ανακάλυψε την αντισηψία και μάλιστα από Αλτσχάιμερ ξέχασα πάλι το όνομα του γιατρού. Τέλος πάντων, πάμε στον Έμον. Με την αντιμνημονιακή του υπενθύμηση μου άφησε μια αίσθηση δροσιάς μες στην ξεραίδα των ακροκεντρών ευρωλαϊκιστών και μου φέρε στο μυαλό μια δήλωση του συγχωρεμένου πατρός Βασιλείου Γοντικάκη, ηγούμενος το όρος, επιμνημονίων. Αν ήμουν κοσμικός, θα ήμουν κουκουλοφόρος. Πάμε στο Γιώργο από τη μεταμόρφωση. Πρώτον κύριο, τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Και πριν πω για την προηγούμενη τοποθέτηση, βιβλιογραφία για την φυλή, γιατί πραγματικά με έφερε σαν μηχανία για αυτή τη φυλή του Αμαζονίου. Αν του είναι εύκολο να στείλει ένα μήνυμα. Λοιπόν, όταν μας έδωσε διευκρινήσεις για την θέση του πίσω ολοταχώς, το πρώτο σκέλος για τη δική μας παράδοση, τη δημοκρατία των Αθηνών κτλ., μου ήταν οικείο. Το δεύτερο, ότι υπάρχουν πολιτισμοί που δεν έχουν τη συσσόρεση,
0: ναι.
2: Να λέω τι θέλει να πει ο ποιητής, ήξερα ότι έχει δίκιο. Και εκεί που δούλευα μου ανεδύσει το εξής. Σε ένα βιβλίο που είχα διαβάσει πιτσιρικάς, του Alan Watts, που δεν θυμάμαι τον τίτλο, αναφέρει μια νόστιμη ιστορία. Ένας Άγγλος γεωκτήμονας στις Ινδίες δέχεται επίσκεψη από ένα συμπατριώτη από την Αγγλία και βλέπει τις μισές, τη μισή έκταση των φοιτιών ακαλλιέργητη. Του λέει, ρε, εσύ τι έγινε? Λέει, άσε να σου πω τι έπαθα. Εγώ ανθρωπιστικά κινούμενος τους διπλασίασα το μεροκάμα του. Και αυτοί δουλεύανε τον μισό χρόνο γιατί προτιμούσαν να κάθονται στην πλατεία, να κουτσομπολεύουν, να συζητούν τα όνειρά τους, τα όνειρα που βγήκαν στον ύπνο τους, τα όνειρα της προσδοκίας τους και τα συναφή. Αυτό. Πάμε στη Μάιρα. Κάθε τοποθέτησή της για μένα είναι μικρό σεμινάριο. Παρόλα αυτά και η πλέον τεκμηριωμένη θέση δεν μας εξασφαλίζει ποτέ μια καθολικά αποδεκτή θέση για το παρόν. Και εδώ ερχόμαστε στον Άγρα και το ερώτημά του. Ότι δεν στην προηγούμενη μας νομοθεσία, ότι δεν λέω με ποιο κριτήριο ποια θα κρατήσουμε και ποια θα αρνηθούμε. Αν και εύλογο το ερώτημα είναι εντελώς άστοχο. Κατ' εμέ, μία απάντηση εκτός του ζώντος παρόντος με τις δόσεις κοινωνικές δυνάμεις θα συνιστούσε για μένα εσχατολογία. Όχι από το παράθυρο, αλλά από την πόρτα. Και στη δική μου προσέγγιση αυτό συνιστά αμάρτημα καθοσιώσεως. Και τώρα δύο σκέψεις σας που η μία μου δημιούργησε απορία, δικές σας σκέψεις.
0: Ναι.
2: Και η άλλη μηχανία.
0: Ναι.
2: Η πρώτη είναι πώς σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι μπορεί να ήμουν πρώην μαρξιστής και μάλιστα να θεωρώ ότι ο λαός έχει πάντα δίκιο.
0: Δεν έχω εύκολη απάντηση. Δεν ξέρω.
2: Γιατί το είπατε προχθές στον Άγρα γι' αυτό.
0: Πρώην όμως,
2: Ναι, ναι, έτσι είπατε.
0: Ναι.
2: Και τώρα θα θυμίσκε και κάτι για τον Γιώργο για τη μεταμόρφωση.
0: Νυν πάντως όχι, αλλά πρώην. Εντάξει, πολλοί έχουν περάσει.
2: Ναι. Παρότι θεωρώ, όχι εμένα μόνο,
0: ναι.
2: Από τον πιο έτοιμο σοσιαλδημοκράτη μέχρι τον πιο τρελό αναρχοατομιστή, ότι είμαστε επίγονοι της πρώτης διεθνούς, που έφτιαξε ένας τρελός Εβραίος με ένα τρελό Ορθόδοξο. Μέχρι εκεί.
0: Εντάξει.
2: Ακόμα και ο Καστοριάδης επίγονος αυτού του πράγματος είναι. Να μην τρελαινόμαστε. Λοιπόν, αλλά δεν είναι, απλά μου κάνει εντύπωση, εγώ ας πούμε θα μου δημιουργούσα ένας άνθρωπος σαν και εμένα μου δημιουργούσε άλλες σκέψεις. Να υποθέσω από πού κινείται.
0: Τις
2: τέλος
0: σκέψεις.
2: Πάντων, αυτό είναι το...
0: πιο ελευθεριακές ή... Δεν μπορώ να σας βάλω πιο ελευθεριακό, διότι έχετε σε άλλα θέματα αρκετά συντηρητική προσέγγιση. Παράδοση, ήθη, έθιμα. Αυτό είναι πιο συντηρητικό, δεν είναι.
2: Ο Μπακούνιν μίλαγε για πατρίδα.
0: Ο Μπακούνιν με ποια έννοια μίλαγε για πατρίδα?
2: Για πατρίδα, πατρίδα. Και τώρα πρέπει να πάω να ψάξω να το βρω να το...
0: Αν μπορείτε να το ψάξετε, ναι, γιατί...
2: Ναι, να σας πω, δηλαδή η δικιά μου γνώμη είναι ότι οι προλετάροι πρέπει να έχουν πατρίδα. Δεν πρέπει να έχουν σύνορα. Για να είσαι διεθνής, πρώτα απ' όλα πρέπει να είσαι πατριώτης. Ο Όρουελ σαν Άγγλος πήγε το 36. Δεν πήγε σαν Δελέ.
0: Μάλιστα.
2: Όσοι πήγαν και αφήσαν τα κόκαλά τους κάτω, πήγαν σαν αυτό που ήταν, με ταυτότητά τους. Δεν πήγανε σαν αφηρημένες οντότητες. Όπως οι άλλοι πιστεύουν σε ένα ασώματο προλεταριάτο, σε έναν ασώματο λαό, να πιστεύουν και ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Δηλαδή η φυσική εμπειρία, η κοινή λογική το δίνει. Τέλος πάντων. Τώρα πάμε σε ένα άλλο που μου δημιουργήσε όμως αμηχανία. Αναφερθήκατε στη ρίση του Ράσελ. Δεν θα πεθάνει για τις ιδέες μου.
0: Γιατί μπορεί να κάνει λάθος, ναι.
2: Ναι. Με έφερε σε μεγάλη αμηχανία. Γιατί όταν είχατε κάνει την θεματική για το νόημα της ζωής και τα λοιπά και τα λοιπά, και δεν, εκεί δεν ήθελα να το βαρύνω τότε, μου είχε έρθει η εξής σκέψη, αλλά δεν το ανέφερα. Περπατάτε στην πράσινη γραμμή κάτω στην Κύπρο και στραβώνει ένα πράγμα και τραυματίζεται ένας εθνοφρουρός. Εκείνη την ώρα αρπάζεται το τόπλο για να τον τραβήξετε πίσω και δεν θα σκεφτείτε κατά πάσα πιθανότητα αν θα αφήσετε το Μιχαλάκι ορφανό.
0: Ναι, αλλά είναι το στιγμιαίο εκείνη την ώρα. Είναι και λίγο το συνέστημα της στιγμής.
2: Μόνο.
0: Τι εννοείτε?
2: Μόνο το συνέστημα του στιγμιαίου είναι.
0: Α, φαντάζομαι παίζουν ρόλο και βιώματα, εμπειρίες, ανατροφή, διαπαιδαγώγηση, περιβάλλον, ναι. Όλα αυτά.
2: Ναι, ναι, δεν θα μπορούσε να ήταν όμως λάθος η σκέψη, γιατί το του ξεπουλημένο το Μάρι, ο πρόεδρος και οι αντιπολίτες στην Κύπρο και η κυβέρνηση...
0: Εκείνη την ώρα δεν προλαβαίνεις να κάνεις όλες αυτές τις σκέψεις, λειτουργείς και λίγο αντανακλαστικά. Αυτό εννοώ. Παρορμητικά, συναισθηματικά, δεν ξέρω πώς να το θέσω.
2: Όταν δεν είναι παρορμητικά, θα λιποταχτούσατε?
0: Τι εννοείται θα λιποταχτούσα?
2: Κατεβαίνεις κάτω γιατί υπάρχει κρίση.
0: Από την Κύπρο να λιποταχτήσω? Όχι βέβαια, από την Κύπρο, σε καμία περίπτωση.
2: Μπράβο. Παρότι πάλι μπορεί να είναι λάθος. Κάνω χιούμορ,
0: Όχι. Και τα δύο μπορούν να ισχύουν ανάλογα με την περίσταση.
2: Ο Αλευρομάγειρος.
0: Αν το πάρουμε τι θα κάνω εγώ, όντως δεν θα λιποταχτήσω. Αν το πάρουμε όμως ότι ο εθνικισμός ως ιδέα οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις που θα χρειαστεί ο ένας να πάρει όπλο απέναντι στον άλλον, εκεί έχει δίκιο ο Ράσελ.
2: Ναι.
0: Ότι κακώς φανατίζεστε με αυτά τα θέματα.
2: Για την κίνησή του για την ειρήνη, το ξέρω. Βέβαια είναι και η τρομερή αλληλογραφία του με τον Βιτκεστάιν εν μέσω πολέμου, που ένας στέλνει γράμμα και λέει, είχε πάει εθελοντής με τον Αυστριακό στρατό ο Βιτκεστάιν και να του λέει ο τάδε συμφοιτητής, δεν ξέρω, είναι με τους δικούς μας στη μάχη του Σόμ, ξέρω εγώ ότι δεν θυμάμαι που έχει, σαν να πέθαν μπάλα. Το συζητάμε, κανένα εθνικισμό.
0: Ναι, άλλωστε τώρα μιλάμε για πολύ ξεχωριστά και ιδιαίτερα μυαλά κιόλας. Δεν μιλάμε για το μέσο άνθρωπο.
2: Σας πληροφορώ ότι αυτό το ήθος και έθος εκφράστηκε και από πάρα πολλούς στρατιωτικούς ακόμα και στον χειδαίο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά μην θα πλατιάσουμε.
0: Θα σας ζητήσω έτσι κι αλλιώς να κάνετε κλείσιμο, μόνο, γιατί είμαστε
2: μόνο
0: κάποια
2: ένα
0: ώρα.
2: Ένα σχόλιο από τον κύριο Αλευρομάγειρο, στον πρώτο πόλεμο του κόλπου, τον ρωτήσανε θα κατέβαινε κάτω και λέει, σαν επαγγελματία στρατιώτης, θα πήγαινα σύμφωνα με τις διαταγές της υπεύθυνης κυβέρνησης. Όμως, αν ήταν να διαλέξω, θα πήγαινα στην Κύπρο και λέει το εξής. Όταν ακούγαμε, όταν είσαι σε ένα όριγμα και ακούσω ότι συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας, νιώθεις μια πικρία. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που είναι 50 μέτρα πίσω από την πρώτη γραμμή και δεν ξέρετε τι σημαίνει για τη ζωή ενός ανθρώπου αυτά τα 50 μέτρα. Είναι τρομερά συγκινητικός.
0: Είναι. Πάντα έχει μια συγκίνηση η διαφορά της μεγάλης εικόνας του μετόπου και του στρατιώτη που βρίσκεται στο όριγμα.
2: Και κλείνοντας, ο Σάββατο έχει πει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο πόλεμος μπορεί να είναι το πιο παράλογο πράγμα, αλλά για τον στρατιώτη η δημιουργία του είναι το απόλυτο. Καλό σας βράδυ.
0: Σέμελ Βάισινιάκ, ο γιατρός, επειδή νωρίτερα ενημερώνουν εδώ ακροατές.
2: Πείτε μου να το γράψω, γιατί έχω Αλσχάιμερ.
0: Σέμελ Βάισινιάκ, αν το προφέρω σωστά.
2: Σέμελ
0: Βάισινιάκ. Ιγνάκ. IGNAC.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας κύριε Κώστα. Διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίζουμε με ακροατές.

0: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένα ακούτε ανεμολόγιο. Περιμένει ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι για να πάρει το λόγο. Στη ρύθμιση του ήχου Μυρίδης Χρήστος, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκι Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Τηλεφωνικός αριθμός για να βγείτε στον αέρα κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Όντως, όπως είπε νωρίτερα ο Μιχάλης, η λωρίδα της Γάζας δεν διοικείται από την Χαμάς, βρίσκεται σε μία, όπως διαβάζω σε ρεπορτάζ του Αλ Τζαζίρα, εξαιρετικά περίπλοκη μεταβατική φάση. Καθώς τον Ιούλιο του 2026 έλαβε την απόφαση η Χαμάς να διαλύσει την κυβερνητική της επιτροπή και τώρα έχουμε την Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας, το Διεθνές Συμβούλιο Ειρήνης, έχουμε άλλους που έχουν στρατιωτικό έλεγχο στο έδαφος, όπως είπε και το Αλ Τζαζίρα, εξαιρετικά περίπλοκη μεταβατική φάση. Ο Δημήτρης Αλευρομάγειρος που ανέφερε νωρίτερα ο κύριος Κώστας θεωρείται ήρωας στην Κύπρο, καθώς το 1974 ήταν διοικητής του 336 τάγματος αποτελούμενο εξ ολοκλήρου από Ελληνοκύπριους της Εθνοφρουράς στην πράσινη γραμμή της Λευκωσίας από την περιοχή της Ελδίκ μέχρι την οδό Λίδρας και κατάφερε να διατηρηθεί η περιοχή που ήταν υπό τον έλεγχό του ανέπαφη. Δεν κατάφεραν εννοώ να την καταλάβουν οι Τούρκοι. Μια στάση την οποία εξύμνησε ο ελληνικός και κυπριακός τύπος. Έγινε, όπως σας είπα, ένας από τους ήρωες εκείνης της περίοδου. Ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης του Δήμου Έγκομης Λευκωσίας για τις υπηρεσίες του στη διάσωση της Λευκωσίας από τους εισβολείς. Αποστρατεύτηκε ευδοκίμως το Μάρτιο του 1997 με τον τίτλο του επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή Στρατού. Γράφει ο μισολεπτάκι, να δω λίγο με τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον Αλεξανδρό. Έρχεται κάποια με την προσαρμογή, για λίγο με έπιψε ο ακροατής, αλλά με την πραγματικότητα να απέχει πολύ από τα σοβαρότερα που φαίνουν αυτά τα αποτελέσματα και δυστυχώς είναι διαχρονικά. Αναφέρεστε στον κύριο Μιχάλη, αγαπητέ. Με τον ίδιο μιλάω, κύριε Βαγγέλη, τι εννοείται? Και η κυρία Μαργαρίτα που θεωρεί ότι τα όσα είπε ο Μιχάλης για το Μητσοτάκη ομολογουμένως ικτρές απόψεις, ευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι για το κατάντημα της χώρας μας, γράφει. Λυπάμαι πάρα πολύ. Καλησπέρα στο Σταμάτη από τη Βουλιαγμένη. Κακώς είχες τόσο καιρό να ακούσεις την εκπομπή. Ελπίζω να έτυχε και να μην συνέβη κάτι με την ίδια την εκπομπή και να είσαι κανονικά ή πιο συχνά στην ακρόαση. Σταμάτη, να είσαι καλά. Πάμε στον κύριο Γιώργο από το Περιστέρι, μην τον καθυστερώ άλλο. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνεις, κύριε Κωνσταντίνε?
0: Καλώς το να.
1: Να πω χαιρετίσματα σε όλους όσους ακούνε. Την κυρία Ειρήνη, την Λεγάκη, στην εξαιρετική τηλεφωνήτρια.
0: Πολύ ωραία.
1: Του ανθρώπου που συντελούν την εκπομπή. Θέλω να πω βέβαια, γιατί ακούω πολύ όμορφα πράγματα την εκπομπή, γι' αυτό και την ακούω. Ακούω και κάποια πράγματα που μου δημιουργούν αλγινή εντύπωση ή μπορεί να μην τα ξέρουν οι άνθρωποι, και όταν δεν τα ξέρουμε να μην τα λέμε. Τώρα για πατρίδες αναρχικοί και ξέρω εγώ, αυτά είναι λίγο μπερδεμένες ιστορίες για μένα. Στα συνθήματα που τυχαίνει και πηγαίνω και πήγαινα στις πορείες, ένα σύνθημα λέει «Προλετάρι, για τους προλετάριους δεν είναι η εθνική ενότητα, είναι μια παγίδα, προλετάρι δεν έχουν πατρίδα». Τώρα πώς γίνεται να γίνεται και να έχουν και να... πώς γίνεται και ο πρωτοεργάτης και αναρχικός να λέει για πατρίδα και να μιλάει για πατρίδα, μάλλον δεν μπορώ να το αντιληφθώ.
0: Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει γίνει έτσι κάποιο... λάθος θα έχει γίνει και θα το έχει καταλάβει λίγο. Όχι, θα το έχει, δεν θα το θυμάται ακριβώς έτσι όπως έχει διατυπωθεί ο κύριος Κώστας.
1: Για τον κύριο, τον προηγούμενο, τον κύριο Κώστα, δεν αναφέρομαι για αυτό γενικότερα, ας πούμε, γιατί μπορεί κάποιος να το ερμηνεύσει και να το ξαναπεί και να ακουστεί και να είναι λάθος.
0: Πάντως από ό,τι κοίταξα, επειδή ήθελα και εγώ λίγο να το δω.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Συγγνώμη, τι αν έχει.
1: Ισχύει, λέω κάτι τέτοιο που το είδες.
0: Αν ισχύει τι, ότι ο Μπακούνιν είπε για την πατρίδα. Ναι. Δεν κοίταξα αυτό. Κοίταξα για το αν υπάρχει ένα συνδυασμός μαρξισμού-πατριωτισμού. Το πιο κοντινό που βρήκα είναι Γκράμψη στην Ιταλία.
1: Ναι.
0: Η εργατική τάξη πρέπει να, αυτή να εκφράζει το εθνικό συμφέρον, όχι η δεξιά. Πρέπει η εργατική τάξη, αυτό είναι το πιο κοντινό που βρήκα, γιατί κατά τα λοιπά είναι λίγο έννοιες.
1: Εξαρτάται και σε τι.
0: Αν μιλάμε για καθαρή ιδεολογία τώρα, έτσι. Αν μιλάμε να πάρουμε κανένα ψηφουλάκι, εννοείται ότι και πατριωτισμό θα πουλήσω και πατρίδα και κατοχή και τα πάντα. Αν μιλάμε όμως σε καθαρό ιδεολογικό επίπεδο, οι προλετάροι δεν έχουν πατρίδα. Τι συζητάμε από εκεί και πέρα. Τους ενώνει μόνο το ότι είναι προλετάροι. Τέλος πάντων. Εκτός κι αν είναι κάτι, εκτός κι αν υπάρχει κάποιο ρεύμα, κάποια σκέψη, δεν τη γνωρίζω, να μας πούν κι άλλοι ακροτές.
1: Ασφαλώς. Και να το μάθουμε.
0: Γκράμψη είναι πάντως το πιο κοντινό που βρήκα.
1: Ωραία. Όσο εσείς μαθαίνεις. Μακάρι να είναι κάποιος και να μας το πει. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης πριν μερικές μέρες, εβδομάδες, έκανε χαρές και πανηγύρια το κόμμα του για τα τόσα χρόνια που γιορτάζεται. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης γιορτάζει για τα τόσα χρόνια που γιορτάζει για την Δημοκρατία. Αυτός ο ψαλμός αλληλούια, τι εννοώ, δηλαδή ότι θα διαψευτούν οι τρα και δεν θα έχουν αυτά που αναμένονται στο κομμάτι της συνδοθήριας που παθούν να εκμεύσουν από τον κόσμο και από τον λαό και να πατήσουν και για άλλη μια φορά επιπτωμάτων για να μπορέσουν με ψίχουλα και με τετρακοσάρια σε αμαία και σε ανθρώπους συνταξιούχους να εφοκλέψουν ψήφους. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι κάτι κακό, πολύ μεγάλο και δυνατό θα συμβεί. Εύχομαι να βγω να διαψευστώ και θα γίνουν πρόεδρες εκλογές. Ο Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται την Τετάρτη, δυστυχώς δεν θα τον περιμένουν με γαρίφαλα και με λουλούδια. Θα κατέβει πολύς κόσμος, όσο και να θέλουν κάποιοι να αποτρέψουν τον κόσμο, τον λαό να διαμαρτυρηθεί, όπως διαμαρτυρήθηκε και για την 87χρονη συντρόφισσα, και έτσι το λέω με όλη μου την τέτοια, γιατί είναι συντρόφισσα ασχέτως με το αν ανήκει ιδεολογικά εκεί που ανήκω. Στην προκειμένη περίπτωση, η συγκεκριμένη, αφού αγωνίστηκε, και αυτοί που αγωνίζονται είναι αλληλέγγυοι, και αυτοί που αγωνίστηκαν για αυτήν πάλι είναι αλληλέγγυοι προς τους άλλους ανθρώπους, και έτσι πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, είναι ξανά στο σπίτι της, δεν κέρδισαν οι πολυεθνικές, γίνονται εκλογές, τα μαζεύει γρήγορα στις 29, έτσι το ίδιο θα κάνει και ο Μητσοτάκης, γιατί ο κόσμος θα είναι κατά χιλιάδες αύριο μεθαύριο στους δρόμους, και αύριο θα είναι στους δρόμους, όχι μόνο την Τετάρτη, αυτό να το ξέρει ο κόσμος, ότι θα κατέβουν όσες απαγορεύσεις και να υπάρχουν, ειρηνικά βέβαια, δεν προτρέπω ούτε λέω σε κάποιον να συγκρουστεί και να γίνουν επεισόδια και διαπράγματα, μακριά από μένα αυτά. Άλλωστε είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να γίνεται μια διαδήλωση, να λέμε αυτό που πρέπει να πούμε, και από εκεί και πέρα τώρα η εκάστοτε πορεία και η συγκέντρωση βγάζει τα συμπεράσματά του μετά ο λαός για αυτά που έχει πετύχει ή όχι. Θέλω να κατεβεί ο κόσμος, όπως και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ στον δρόμο με άνθρωπο που θα με συνοδεύει, γιατί το πρόβλημά μου είναι ότι έχω οπτική αναπηρία, το έχουμε ξαναπεί, και όλοι οι άνθρωποι, τέλος πάντων, και ας είναι με πρόβλημα ή μη, να κατέβουν, γιατί πρέπει να διατρανώσουμε και να υψώσουμε τη βοθιά μας ενάντια σε αυτόν που έρχεται, γιατί δεν έρχεται για να δώσει κάτι στην Ελλάδα, έρχεται για να πάρει. Και με τα γεωπολιτικά και με τα γεωστατικά και με την Τουρκία. Να το αφήσουμε αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα πετρέλαιο και τα άλλα που θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης, πενταροδεκάρες, τα δεκάλεπτα και τα πεντάλεπτα, αυτοί που βλέπουν δεν σκύβουν να τα μαζέψουν. Και εγώ, αν έβλεπα, δεν θα σκύβω να μαζέψω ένα δεκάλεπτο. Θα το απαξίζει για 10 λεπτά. Και όποιος μας πει και το αντίθετο, να μας το πει. Δεν σκύβει καν να μαζέψει 10 και 5 λεπτά. Αυτά που δίνουν οι εταιρείες που δισεκατομμύρια κλέβουν εντός ή εκτός εισαγωγικών από τους ανθρώπους και από τις Αγγλίες, αυτά που θα δώσει είναι 5 δεκάδες. όμως δεν έχει πει τίποτα για το ρεύμα. Προτρέπει ο κ. Μητσοτάκης να πάνε όλοι στο μπλε τιμολόγιο, αλλά θα του πω κάτι το πολύ απλό. Είναι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα και δεύτερον είναι πολλοί που δεν το έχουν το όνομά του, το όνομά του το ρεύμα. Που είναι, δεν είναι παράνομο, αλλά είναι κάποια αμέλεια. Εάν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν αυτή την δυνατότητα, δεν παίρνουν αυτό που θα δώσει ή να μπορέσουν να πάνε στο μπλε τιμολόγιο. Γι' αυτό να κάνει κάτι, να δώσει κάτι στους ανθρώπους αυτούς για το ρεύμα. Γιατί είναι πολλοί που δεν έχουν πετρέλαιο και τον έχει το άλλο. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο.
0: Ναι,
1: δεν...
0: ναι.
1: Εγώ δεν μιλάω πολύ.
0: Ναι, παρακαλώ, πείτε μας.
1: Για το Μαζονάκι, εγώ πήγα και ήμουνα και στο τρίτο νευρογραφείο εκεί πέρα που έχει και αναπαύεται ο Μαζό. Και θέλω να πω το εξής, ότι οι άνθρωποι αυτοί που κάνανε ό,τι κάνανε εκεί πέρα, βέβαια μέχρι το αντίθετο μπορούν να διεκδικήσουν την αυθότητά τους και όλα αυτά, ναι, οκ, μαζί τους είμαι, αλλά δεν ξέρανε, έχω ακούσει τόσα πράγματα, δεν ξέρανε πώς γίνεται η μέθη και πώς μπορούν να το αποτρέψουν όλο αυτό. Και πώς γινόταν με επιδεινωτή να τον ξαναφέρουν στη ζωή αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν ήξεραν αφού είναι γιατροί, ο ένας τουλάχιστον δηλώνει γιατρός και η άλλη κυρία σύζυγός του. Τον φάγανε τον άνθρωπο αυτόν έτσι και ενδεχομένως να έχουν και πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα κάποιοι άνθρωποι. Να προσέχει ο κόσμος και υπάρχουν και κάποιοι ψευτοκομπογιανίτες που το παίζουν με κάτι ρέικι, με κάτι σίλβα, με κάτι γιόγκα, με κάτι τέτοια, με κάτι σαμανικά που εγώ έχω ψαχτεί πολύ στο κομμάτι αυτό.
0: Προσπαθούν με κόπο οι γιατροί στην λίστα των επιτυχιών να ξεπεράσουν τους δικηγόρους. Είναι σε καλό δρόμο.
1: Ναι, εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Θα σου πω κάτι μόνο, Κωνσταντίνε. Ο Μάικ Τζάκσον, ο γιατρός του, για αυτά που του έκανε, γιατί έχει επιδείνωση την υγεία του, είναι στη φυλακή ακόμα. Αν το ξέρεις.
0: Δεν το ήξερα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, αν το κουκτάρεις θα το δεις. Ότι είναι ακόμα για πολλά χρόνια τουλάχιστον. Του Μαζονάκη δεν ξέρω αν θα μπουν. Τώρα είναι προσωρινά κρατουμένοι. Μετά τη δίκη, αν θα παραμείνουν ή όχι. Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Όπως και με τα Τέμπη ακούγαμε πολλά και διάφορα και όλα βγήκε και είναι πλημέλημα. Δυστυχώς, για το μόνο που φταίνε, φταίνε αυτοί οι αθώοι 57, αυτοί φταίνε. Κανένας άλλος δεν φταίει.
0: Μην το ανοίξουμε τώρα και αυτό γιατί δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να κάνουμε επίλογο.
1: Ωραία. Να ξαναπώ σαν επίλογο, ο κόσμος, κανένας άλλος δεν φταίει.
0: Μην το ανοίξουμε τώρα και αυτό γιατί δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να κάνουμε επίλογο.
1: Ωραία. Να ξαναπώ σαν επίλογο, ο κόσμος.

Καλησπέρα επίσης στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Κώστα μου, στην εκπομπή βγαίνει ο Απόστολος Κακλαμάνης, όχι ο Νικήτας. Εκτός κι αν δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο και εγώ δεν κατάλαβα έτσι πώς το εννοείς με το μήνυμα μου, το διευκρινίζεις. Καλησπέρα στο Θανάση από το Εγάλαιο. Κώστα, εκάρα να πας να ψηφίσεις. Αν πιστεύεις αυτά που λες, ψήφισε ό,τι θέλεις. Για το Γιώργο λέτε που ήταν τώρα στον αέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος, όχι ο Κώστας.

Λοιπόν, έχω δύο διαφορετικές εκδοχές. Έχω του Χαράλαμπου από το κράτος του «Γράμματα για τον πατριωτισμό», με τον Μπακούνι να λέει «Είμαι πατριώτης και διεθνιστής ταυτόχρονα», και έχω και του Τέρι να γράφει ότι ο αληθινός πατριωτισμός είναι ένα πολύ, του Μπακούνιν, φράση, πολύ αξιότιμο συνέστημα. Συγχρόνως όμως είναι ένας αποκλειστικό, αντιουμανιστικό και συχνά κτηνώδες συνέστημα. Έχουν ακροατές επικοινωνήσει και με τα δύο.

Και ο Ξαρχάκος βεβαίως αποχαιρέτησε τον Μαζό, κύριε Βαγγέλη. Ο Χαράλαμπος όμως διευκρινίζει ότι το έστειλε ως πληροφορία, δεν συμφωνεί μαζί του στο θέμα της ερμηνείας που δίνει με βάση το email που μου έστειλε. Σε αυτό το θέμα γράφει «συμφωνώ με την Goldman». Ως προς το τι είναι πατριωτισμός. Πλησιάζουμε στο παρατέταρτο της ώρας, θα έχουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι για σήμερα. Σας θυμίζω ότι στις 8.30 φιλοξενούμε όπως κάθε Δευτέρα 8.30 τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή εργατολόγος. Κάθε Δευτέρα 8.30 μας ενημερώνει για την όποια εξέλιξη σε θέματα εργασιακά, συνταξιοδοτικά, κοινωνικής ασφάλισης και απαντάει σε ερωτήματά σας. Ήδη έχετε στείλει, το επαναλαμβάνω για κάποιους που δεν το ακούσατε νωρίτερα, αν έχετε κάποια απορία για τον εργατολόγο μας, τον κύριο Ρίζο, που θα τον φιλοξενήσουμε σε λίγο, κάθε Δευτέρα 8.30 επαναλαμβάνω τον φιλοξενούμε, στείλτε την απορία σας ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Στείλτε εκεί το μήνυμα, την απορία, να το σημειώσω, να το μεταφέρω, να απαντήσει. Ενημερώνω επίσης ότι τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα είναι καλεσμένος εδώ στο Ραδιοθάλαμο ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα της ακρίβειας, είναι μια ενότητα με την οποία θα ασχοληθεί αυτή την εβδομάδα αρκετά ο σταθμός. Τιμές προϊόντων και ούτω καθεξής. Και θα είναι και σε επικοινωνία μαζί σας, θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές να μπορείτε και εσείς να μιλήσετε, ρωτήσετε τον κύριο Ραυτόπουλο, και την Πέμπτη την ίδια ώρα, 6 το απόγευμα, επίσης εδώ στο Ραδιοθάλαμο, ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας από το δίκτυο E-Real Estate για τα στεγαστικά, ένα θέμα που επίσης καίει, είδαμε πόσο σοβαρή εξέλιξη έχει πάρει στην Ισπανία, και με τον κύριο Μπάκα θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές και θα μπορείτε και εσείς να μιλήσετε μαζί του και να του κάνετε την όποια ερώτηση, την όποια απορία έχετε, να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση, η αλληλόδραση ακροατών και των ανθρώπων που γνωρίζουν και ενημερώνουν για το θέμα. Απλώς για να έχετε υπόψη σας τις ημερομηνίες, την 5η 7 Οκτωβρίου, την Τετάρτη, συγγνώμη, πρώτα στις 7 Οκτωβρίου ο κύριος Ραυτόπουλος και την 5η 8 Οκτωβρίου ο κύριος Μπάκας. Προς το παρόν, διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι, Σαντάνα για την ακρίβεια και Black Magic Woman και συνεχίζουμε.

0: 90,1.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: City Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
11: Μοιάζει με ένα ψέμα.
10: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
14: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Όσο ζούμε την ευτυχία, δύσκολα τη νιώθουμε. Μόνο όταν περάσει, καταλαβαίνουμε πόσο ευτυχισμένοι σταθήκαμε. Και το τέλος δεν είναι τέλος, είναι αρχή. Για δεύτερη χρονιά, ο ψυχικός οδηγός στη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη και στη συνέχεια εμβληματικός λογοτεχνικός ήρωάς του Γιώργη Ζορμπάς ανοίγει τα χέρια και χορεύει στο ρυθμό που έκανε την Ελλάδα γνωστή σε όλο τον κόσμο. Ζορμπάς. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στον ομώνυμο ρόλο ο Πασχάλης Τσαρούχας. Ζορμπάς. Πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Παραστάσεις έως και 22 Νοεμβρίου στη σκηνή Μανώλης Καραντινός. Μονή Λαζαριστών.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και συνεχίζουμε με τον Δημήτρη από την Χίο. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, ακούγομαι ικανοποιητικά?
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Σκεφτόμουν, η αφορμή για να πάρω τηλέφωνο ήταν ένας ακροατής, με συγχωρές δεν θυμάμαι το όνομά του, που μίλησε για την φυλή των Πειραχά προηγουμένως. Είχε μιλήσει κάποιος σχετικά με αυτή τη φυλή, αν θυμάσαι.
0: Βεβαίως, στην αρχή ο Κώστας.
1: Ο Κώστας, ωραία. Καταρχήν να πω κάτι για να επαναφέρουμε, πες πάντων, κάτι το οποίο το γνωρίζω αλλά και το διασταύρωσα, ότι ο Μπακούνιν είχε μιλήσει περί πατρίδας με την έννοια της συναισθηματικής, κατά κάποιο τρόπο, της αγάπης προς τον τόπο που γεννηθήκαμε. Όχι όμως για το κράτος, ήταν αντικρατιστής, έτσι αυτό παραμένει το εξέχον χαρακτηριστικό του. Αλλά περί πατρίδας, ναι, ισχύει αυτό που είπε, ότι εν πάση περιπτώσει κατά κάποιο τρόπο το δεχόταν υπό αυτή την έννοια όμως, όχι υπό την έννοια της πολιτικής πατρίδας του κράτους, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε στο άλλο σχετικά με την φυλή των Πειραχά, το οποίο για να είμαι ειλικρινή δεν το ήξερα. Το διασταύρωσα και ισχύουν στο ακέραιο αυτά που είπε ο φίλος ο Κώστας. Τώρα, προτού μιλήσω περαιτέρω για αυτό το θέμα, θα ήθελα να σου πω ότι και τα μαθηματικά, σύμφωνα με τον Κουρτ Γκέντελ και το θεώρημα της μη πληρότητας, δεν είναι ένα απόλυτα συνεπές σύστημα, παρόλα αυτά ισχύει. Δηλαδή τα μαθηματικά δεν έχουν καθολικότητα, θεωρητικά, διότι υπάρχει τουλάχιστον μία πρόταση εντός της αριθμητικής, να το πούμε έτσι, όπου δεν μπορεί να αποδειχθεί αν είναι αληθής ή ψευδής. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η φυλή δεν σημαίνει ότι ανατρέπει τα πάντα. Φυσικά αποτελεί μία συνέχεια και είναι και ένα ρήγμα. Έτσι, και
0: είναι ένα ρήγμα, αλλά απαντάς με πολύ ωραίο τρόπο, πολύ τεκμηριωμένο. Και
1: ωραία.
0: Θα το καταλάβει και ο κύριος Κώστας.
1: Αυτό που είπε ο κύριος
0: Γιατί
1: Κώστας.
0: Γιατί και εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι ακυρώνεται κάτι επειδή υπάρχει.
1: Όχι, έχει ενδιαφέρον όμως.
0: Άλλο έχει μια τρύπα όλος ο τείχος, άλλο έχει μια ρογμή, ένα ρήγμα. Ένα ρήγμα
1: ναι,
0: μπορεί
1: ναι.
0: να ακυρώσει την ύπαρξη. Εκεί είναι ο τείχος. Και ας έχει ένα ρήγμα.
1: Ναι.
0: Στέκεται όμως.
1: Παρόλα αυτά. Και έχει δίκιο αυτό που είπε σχετικά με την θεωρία της παγκόσμιας γραμματικής του Τσόμσκι. Ότι εδώ είναι ένα είδος, ας το πούμε, κατάρρευσης. Ακόμα αν θες και άλλους με κλασικούς ανθρωπολόγους και κοινωνιολόγους, ακόμα και κάποιους οι οποίοι είχαν μαρξιστικές καταβολές, και εκεί πέρα δημιουργεί ζητήματα, δεν θα επεκταθώ περαιτέρω, ακόμα αν θες και στον Καρλ Γιούνγκ, ο οποίος έλεγε ότι, εν πάση περιπτώσει, ότι ο άνθρωπος χρειάζεται να έχει τα λεγόμενα αρχέτυπα. Έτσι, διότι μετά τα σύμβολα και τα αρχέτυπα. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα μιας κοινότητας στην οποία δεν ισχύει αυτό. Έτσι, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά, αυτό που είπε περί του Καστοριάδη, εκεί ήταν το λάθος.
0: Ωραία, βάλε μια ανωτελεία και θα σε καλέσουμε σε λιγάκι μετά το Δελτίο Ειδήσεων και θα ξεκινήσουμε από αυτό ακριβώς, από την ένστασή σου για τον Καστοριάδη. Προς το παρόν, ο Παναγιώτης Μπρίμπος είναι ήδη στον Ραδιοθάλαμο, Δελτίο Ειδήσεων, και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποκάλυψε σήμερα τη μέθοδο για νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων μέσω επιστροφών χρημάτων χρησιμοποιώντας εταιρείες κοινής ωφέλειας ως πλυντηρίων. Φυσικά πρόσωπα κατέθεταν μεγάλα ποσά για πληρωμές λογαριασμών και ζητούσαν επιστροφή της διαφοράς σε τραπεζικούς λογαριασμούς παραπλανώντας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μήνυμα ενότητας έστειλε πριν λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι εν ώψη της δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που σε ταραγμένα νερά κρατάει γερά το σκάφος της πατρίδας. Ανέφερε μάλιστα πως στόχος της παράταξης είναι η συνεχής της ανανέωση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αυτή η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας και αυτή είναι που θα μας επιτρέψει να κερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων, η δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της αριστεράς και της δεξιάς. Ξεκινούν άμεσα ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πρόσφατης κακοκαιρίας και την επιβολή αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρηματιών που υπέστησαν ζημίες. Όπως ενημέρωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που είχε στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία όλων των αρμόδιων φορέων, η κρατική ενίσχυση για τις πληγήσεις κατοικίες ανέρχεται πλέον στο 100%, ενώ η καταβολή τους θα αποστέλλεται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που θα υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο αίτημα από τον Δήμο. Ακόμη ανακοινώθηκε για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων. Η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθής αζημίας, ενώ προβλέπονται επίσης αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Στο 25% η μεσοσταθμική αύξηση του καφέ στο ράφι σε σχέση με δύο χρόνια πριν, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ Τάσος Γιάκογλου, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού παραπολιτικά 90,1. Στην Αθήνα, αύριο βράδυ, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούπιο. Την Τετάρτη, η συνάντησή του στο Υπουργείο Οικονομικών με τον Γιώργο Κεραπετρίτη θα συζητηθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ θα κηρυχθεί και ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Κατόπιν, σε αυτό το απόγευμα Τετάρτη, θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Την έντονη αντίδρασή του για το γεγονός ότι οι γιατροί της Καρνεάδου χορήγησαν στο δημοφιλή καλλιτέχνη Γιώργο Μαζονάκη μέθη πριν την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, εκφράζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ Μιχάλης Γιαννάκος, τονίζοντας εμφατικά πως τα παθολογικά αιτρία απαγορεύεται να πραγματοποιούν μέθη. Επιπλέον, ο κ. Γιαννάκος θέτει το κρίσιμο ερώτημα από πού προμηθεύτηκαν οι γιατροί το αναισθητικό φάρμακο. Στην διεθνή ενημέρωση, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να κατοχυρώσει τη φωνή της και να την προστατέψει από παράνομη αναπαραγωγή μέσω της τεκνητής νοημοσύνης. Την είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα La Repubblica, η οποία πρόσθεσε ότι η Μελόνι κατέθεσε ηχογράφηση με τη φωνή της διάρκειας 4 δευτερολέπτων. Στα αθλητικά, θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού υπέστη του Λιβάη Γκαρσία, όπως διαγνώστηκε μέσω μαγνητικής τομογραφίας. Ο 29χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες, μένοντας εκτός από τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και 2 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κύπρος-Λετωνία 0-0 στο ημίχρονο για το UEFA Nations League. Στους υπόλοιπους αγώνες βραδιά στις 10 παρατάρτου ξεκινούν οι αγώνες Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, Ιταλία-Τουρκία, Ρουμανία-Σουηδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία, Μαυροβούνιο-Αρμενία, Ουκρανία-Ουγγαρία και Γαλλία-Βέλγιο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 11 ως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρίτη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί και απόψε και τα διαδικαστικά και τα υπόλοιπα σε λίγο, καθώς συνεχίζουμε την κουβέντα που διακόψαμε λόγω του Δελτίου Ειδήσεων με τον Δημήτρη από την Χίο. Σε διέκοψα στο σημείο που είχες μία ένσταση με τον Κώστα νωρίτερα από ζωγράφου για τον Καστοριάδη, για την αναφορά που έκανε στον Καστοριάδη. Τι ένσταση?
1: Καταρχήν, ο Καστοριάδης, αν δεν κάνω λάθος και διόρθωσέ με, νομίζω ότι θεώρησε ότι και ο Καστοριάδης, εν πάση περιπτώσει, που μιλάει περί θέσμησης, ότι λόγω αυτού του παραδείγματος ότι καταραίει το οικοδόμημά του.
0: Ναι.
1: Το οικοδόμημα. Το οποίο είναι θεμελιωδώς λάθος αυτό που λέει, διότι ο Καστοριάδης μάλιστα ενισχύεται από αυτό το παράδειγμα. Όχι απλά δεν καταρρύπτεται. Διότι ο Καστοριάδης, ένα από τα δύο μεγάλα του ζητήματα ήταν η ετερονομία και η αυτονομία. Ετερόνομος είναι οι κοινωνίες οι οποίες παίρνουν, εν πάση περιπτώσει, από μια εξωτερική πηγή τους νόμους, από ένα θεό, από κάτι μεταφυσικό, εν πάση περιπτώσει, κτλ. Ενώ οι αυτόνομες κοινωνίες είναι οι ίδιες δημιουργούν τους κανόνες. Εδώ λοιπόν έχουμε μια αυτονομία. Δεν έχουμε ένα θεό ο οποίος μας έχει δώσει τους κανόνες. Το πρώτο σημείο είναι αυτό. Το δεύτερο σημείο, πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι η άρνηση της θέσμησης ως συνειδητή θέσμηση. Δηλαδή το ότι αρνούμε σε εισαγωγικά να θεσμίσω ως συνειδητή θέσμηση. Και μάλιστα αυτό το προβλέπει ο Καστοριάδης, το προβλέπει. Το έχει γράψει ο άνθρωπος, το έχει γράψει στη φαντασιακή θέσμηση της κοινωνίας στο πρώτο κεφάλαιο. Ακριβώς έτσι όπως στο λέω. Υπάρχουν και άλλα σημεία. Επίσης η αυτοθέσμηση στην πράξη, δηλαδή αυτή η φυλή ουσιαστικά πάλι έρχεται να επιβεβαιώσει με κατά κάποιο τρόπο τον Καστοριάδη, γιατί λέει ότι η ανθρώπινη ιστορία τελικά είναι καθαρή δημιουργία. Δηλαδή έχεις ένα τέτοιο φαινόμενο, αυτή είναι εγώ τη φυλή, η οποία πραγματικά είναι εκπληκτικό το φαινόμενο, και έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγε ο Καστοριάδης, ότι η ανθρώπινη ιστορία είναι καθαρή δημιουργία και δεν υπάρχει κανένας δετερμινισμός. Δεν είναι α και β, δηλαδή ξαφνικά μας βγήκαν αυτοί, από πού βγήκαν. Αυτό έλεγε ο Καστοριάδης. Έλεγε εξ νίχυλο, όχι ιν νίχυλο ή κουμ νίχυλο. Έλεγε από το μηδέν. Το μηδέν, ακόμα και στις επιστήμες, στην κβαντομηχανική, δεν είναι, μάλλον ο κενός χώρος που λέμε, που φανταζόμασταν κάποια, τώρα ότι ένας χώρος είναι κενός, τελικά δεν είναι κενός. Αυτές οι κβαντικές ταλαντώσεις που υπάρχουν δημιουργούν το σύμπαν. Αυτά ήθελα να πω, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ που με φιλοξένησες. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που έμαθα σήμερα αυτό το παράδειγμα με τη συγκεκριμένη φυλή και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Καστοριάδης ενισχύεται. Γιατί, να σου πω στην αρχή, ανησύχησα, άρχισα να το σκέφτομαι. Και λέω τι γίνεται εδώ. Δηλαδή φαίνεται από μια πρώτη ματιά ότι τι λέει, μήπως έχει δίκιο. Δεν έχει όμως. Γιατί τα πράγματα. Εγώ θα προκαλούσα κάποιον να επιχειρηματολογήσει αυτό. Δεν είμαι δογματικός. Αλλά αυτό εμένα προσωπικά με καλύπτει αυτές οι απαντήσεις που έδωσε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ. Γεια σου Δημήτρη. Ευχαριστώ από καρδιάς. Και τον Δημήτρη και τον Γιώργο και τον Κώστα. Είστε κάποιοι ακροατές οι οποίοι δεν είναι απλώς ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις σας και συζητήσεις, για να είμαστε τώρα και λίγο ειλικρινείς, δεν θα περίμενε κάποιος, έχοντας μια στερεοτυπική εικόνα μιας εκπομπής λόγου, μιας εκπομπής που ανοίγει μικρόφωνα, ότι θα ήταν στο περιεχόμενό της. Όταν ακούει κάποιος ότι, που δεν γνωρίζει το ανεμολόγιο, μια εκπομπή επικοινωνίας με τους ακροατές, δεν πάει το μυαλό του ούτε στον Καστοριάδη, ούτε στον Γκέντελ, ούτε στο θεώρημα περί μη πληρότητας των μαθηματικών, ούτε στις κβαντικές ταλαντώσεις, ούτε. Θέλω να πιστεύω ότι είναι και ένας από τους λόγους που σας αρέσει και ακούτε το ανεμολόγιο. Αν και καταλαβαίνω, και το λέω και για μένα έτσι, ότι βεβαίως να το κάνετε, απλώς είναι τόσο εξειδικευμένες οι ορισμένες συζητήσεις που κάνετε ακροατές, που δυσκολεύομαι να τις παρακολουθήσω. Τις ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον, διότι μαθαίνω καινούργια πράγματα, αλλά δυσκολεύομαι να τις... Πώς να το πω τώρα. Να τις αντιμετωπίσω ως κάτι που γνωρίζω. Να είστε καλά πάντως. Φιλή Γιανομάμι. Από τις μεγαλύτερες αυτόχθονες φυλές του Αμαζονίου. Βλέπω ότι έχει καλέσει για παρέμβαση ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμορφωσή. Εντάξει, θα το δούμε σε λίγο, γιατί περιμένουν ώρα και οι υπόλοιποι ακροατές. Αλλά αν είναι ακόμα στην ακρόαση ο κύριος Κώστας, ο τρόπος που απάντησε ο Δημήτρης για το αν μια γενικότερη αντίληψη πάβει να ισχύει εφόσον σε έναν πολύ, έστω και σε έναν πάρα πολύ μικρό βαθμό δεν ισχύει, άρα αυτό την ακυρώνει, το θεώρημα περί μη πληρότητας, ο τρόπος που το απάντησε χρησιμοποιώντας μαθηματική λογική, πιστεύω ότι και τον κύριο Κώστα θα τον καλύψει. Γενικώς μιλώντας, δεν μπορούν οι εξαιρέσεις, κατά τη γνώμη μου έτσι, να ακυρώνουν τον κανόνα. Όπως είπα νωρίτερα, στο δικό μου το μυαλό, μια θέση η οποία θεωρείται ότι έχει απήχηση και καλύπτει όλους, είναι ένας τείχος. Αν αυτός ο τείχος έχει μια ολόκληρη τρύπα από την οποία μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος, προφανώς λες, δεν μπορεί να ισχύει αυτή η αντίληψη, δεν μπορεί να ισχύει αυτή η θεώρηση. Αν έχει μια ρογμή, αν έχει ένα ρήγμα, όπως είπε ο Δημήτρης από Τυχείο, ο τείχος παραμένει εκεί, σταθερός. Δεν έχει πέσει. Οπότε δεν μπορεί η ρογμή και το ρήγμα να ακυρώσουν. Αν τώρα ξαφνικά από τη ρογμή προκληθούν και άλλες, τότε να το δούμε. Αλλά μια ρογμή, ένα ρήγμα, δεν ρίχνει έναν ολόκληρο τείχο. Πάμε στον επόμενο ακροατή, τον Κώστα από την Σαλαμίνα. Γεια σας. Μας ακούτε, κύριε Κώστα από Σαλαμίνα? Δεν μας ακούει ο κύριος Κώστας, πρέπει να τον ξανακαλέσουμε, θα τον έχουμε σε λιγάκι κοντά μας. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου, αναλαμβάνει η Παπαλεξίου Παναγιώτα. Τηλεφωνικό κέντρο παραμένει η Λεγάκη Ειρήνη, μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Η ώρα είναι 13 λεπτά μετά τις 8 εδώ στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Βραδάκι Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το Ανεμολόγιο. Είμαστε μαζί κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε για να βγείτε στον αέρα, να σχολιάσετε τα θέματα που έχετε διαλέξει, να συζητήσουμε και να γίνετε μέρος της εκπομπής. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Συζητάμε για θέματα από επικαιρότητα και δισογραφία. Συζητάμε θέματα που σας απασχολούν και μας τα λέτε, κάτι που πιστεύετε ότι δεν έχει πάρει τη δημοσιότητα που θα θέλατε. Συζητάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά σας, κάτι που σας συνέβη. Συζητάμε μεταξύ μας, καλείτε δηλαδή για να σχολιάσετε κάτι που είπε ένας προηγούμενος ακροατής, όπως έκανε ο Δημήτρης πριν από λίγο για τον Κώστα και τον Γιώργο. Για όλους τους προηγούμενους και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορείτε καθημερινά αυτό το τρίωρο να βγαίνετε στον αέρα και να ακούγετε η φωνή σας. Βλέπω ότι καλέσαμε πάλι τον κύριο Κώστα, αλλά είμαστε στο χρονικό σημείο. Καλύτερα να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα για να μην χρειαστεί να σας διακόπτω και μετά να μπορέσετε να έχετε όλο το χρόνο στη διάθεσή σας, κύριε Κώστα. Ένα λεπτό υπομονή.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Δε μου λέει.
2: Χθες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ζήτησα στον κύριο Κώστα τη Σαλαμίνα να περιμένει λίγο. Έπεσε η γραμμή πάλι όσο ήταν το διαφημιστικό διάλειμμα. Σας κάλεσε η Ειρήνη Λεγάκη, κύριε Κώστα τη Σαλαμίνα, για να βγείτε στον αέρα. Μου γράφει όμως ότι της βγάζει η κλίση, σας απορρίπτεται. Τέλος πάντων, ίσως να είστε σε κάποιο σημείο που υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα με το σήμα. Κύριε Κώστα τη Σαλαμίνα, μόλις βρεθείτε ή μόλις εφόσον με ακούτε, τώρα που το αναφέρω, καλέστε εσείς και η Ειρήνη θα σας συνδέσει κατευθείαν για να μην υπάρχει πάλι αυτή η ταλαιπωρία και δεν μπορούμε να... και χάσετε την συμμετοχή σας, ενώ έχετε καλέσει και σχετικά νωρίς. Συνεχίζουμε με τον κύριο Γιώργο από την Κυψέλη. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
11: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλώς.
11: Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά στο νησί μας, γιατί έτυχε να έχω συνεργάτες στην αρχή της δικηγορίας μου, τρεις Κυπρίους. Τα 66 χρόνια να γίνουν όσα θέλει όσα θέλουν οι Κύπροι και κάποια στιγμή να είναι μόνοι. Μονή με μονή. Εντάξει.
0: Ναι.
11: Μακάρι. Δεν ξέρω. Αυτό θα εξαρτηθεί από άλλους και όχι από τους ίδιους. Δεύτερον, ανεβαίνει η φώνησα του Παπαδιαμάντη με την Λιδία Κονιόρδου. Εξαίρετη τραγωδό. Να πω το θέατρο ή θεωρείται διαφήμιση?
0: Όχι, όχι, παρακαλώ. Πείτε.
11: Να το πω.
0: Ναι, ναι.
11: Στο έργο. Είναι ζωοδόχου πηγής 3. Ήτανε κάποτε κλαμπάκι αυτό. Λοιπόν, τρίτο θέμα, ο Λούβρος. Θα κάνω μια πρόβλεψη που δεν κάνω συνήθως. Πιστεύω ότι ο Μακρόν με την κυρία Μπριγκίτε του θα κάνουν συντάξιμα χρόνια στην Κορσική. Λοιπόν, ανέλαβε καινούριος διευθυντής στο Λούβρο. 2 δις προϋπολογισμός για να ανασυγκροτηθεί το κτίριο και το μουσείο, να μπουν κάμερες. Και τι γίνεται τώρα? Στην περιφέρεια της Γαλλίας γίνεται ο χαμός. 2.000 συλλήψεις στο ξύλο της αρκούδας, κυρίως εκπαιδευτική, και αυτοί ασχολούνται με το Λούβρο. Ο Λούβρος εκλάπει. Πάει, τελείωσε αυτό. Μακρόν, και το λέω έτσι να πούμε χαϊδευτικά επειδή είμαι και γαλλοτραφής. Μακρόν, κοίτα εκεί το λαό σου. Κοίτα το λαό σου και ας το Λούβρο. Ο Λούβρο δεν φεύγει. Η Νότερ Ντάμ κάγει και ξαναφτιάχτηκε. Θα πάθουν την πλάκα τους. Πάθανε την πλάκα τους ο Σάντσες. Έκανε εκλογές μέσα σε ένα μήνα, θα έχουμε εκλογές στην Ισπανία. Λοιπόν, και κάτι που είπε κάποιος, εύχομαι στην Ελλάδα, υπάρχει κάποιο θέμα. Δεν είναι σαν της Γαλλίας, δεν είναι σαν της Ισπανίας. Όμως, μπορώ να πω με τα λόγου γνώσεως, γιατί έχω κάνα δύο ανθρώπους τους διατηρώ νεότερους εμού, που μπορεί μετά από τον Άγιο Παντελεήμονα και ευτυχώς που η βόμβα είχε, η χειροβομβίδα είχε αστοχία υλικού, έχει σειρά η Φωκίωνος. Διότι μου είπαν κάποιοι άνθρωποι που κάποτε τους έβλεπα, ήταν πάντα νεότεροι βέβαια από μένα, του λέω τι γίνεται ρε μεγάλε, κάνα εσπρεσάκι, δεν πατάω. Του λέω γιατί, δεν μ' αρέσει η ατμόσφαιρα. Θέλω να καταλήξω στο ότι το τμήμα είναι δίπλα. Εκεί πήγανε και οι μεγαλογιατροί. Ας ρίξουν μια ματιά στην Φωκίωνος. Να μπορούν και οι άνθρωποι που μένουν από πάνω στις πολυκατοικίες. Γιατί εγώ δεν είμαι από πάνω στην πολυκατοικία. Αλλά δεν πάω πια. Κατάλαβες. Δεν το διακινδυνεύω.
0: Ναι.
11: Και να κλείσω με το εξής. Τέλη Σεπτεμβρίου, το είπα και την προηγούμενη φορά, επειδή τιμώ ιδιαίτερα τους ΑΜΕΑ, διότι σκέφτομαι και λέω, αν εγώ δυσκολεύτηκα στη ζωή να πετύχω μερικά πράγματα, αυτός ο Αντρέα Μποτσέλη εμπόρεσε και έκανε οικογένεια, έκανε δύο παιδιά και είναι και ο πρώτος τενόρος του κόσμου αυτή τη στιγμή, γιατί αρχίζουν και πεθαίνουν οι παλιότεροι. Και δεν βγαίνει καινούρια φουρνιά. Έκανε ένα ρεσιτάλ και κλείνω. 30 χρόνια Ανδρέα Μποτσέλη με το γιο του, στο πιάνο και οι δύο. Και τι, το σημαντικό ήταν το εξής. Δεν είχε ρεπερτόριο οπερατικό για να κουράσει τον κόσμο. Φινάλε έκανε μόνο με το Βιντσερό από την Τουρανδό. Θα νικήσουμε. Καλή σου νύχτα. Τα μάτια σου και το ανεμολόγιο, γιατί υπάρχει κόσμος που σιωπά ακόμα από τα παλιά. Ή δεν σε έχει ανέβρει ή δεν βγαίνει για άλλους λόγους. Και όσοι καταφέρονται κατά των Εβραίων, να τους λένε Ισραηλίτες, σας παρακαλώ. Το λέω αυτό ως Έλληνας. Εντάξει.
0: Έγινε.
11: Καλό σου βράδυ και σε ευχαριστώ που με έβγαλες.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ που καλέσατε. Ο κύριος Μαντενίδης, κύριε Λαβίθη, μου γράφει έμεσα δίνοντας απεριόριστο σε εισαγωγικά χρόνο στους ανεμολογοφιλοσοφούντες με τα μαλακίας, ΣΥΚ γράφει μέσα σε παρένθεση, εντείνεται την περαιτέρω κλουβιοποίηση των εγκεφάλων, το εγκεφάλο να καταλάβετε το egg με την αγγλική λέξη egg που είναι αυγό και μετά, κύριε Μαντενίδη, πόσες φορές σας έχω πει τη διαφορά γραπτού και προφορικού λόγου. Άλλο να διαβάσει κάποιος εγκέφαλος και να έχετε εσείς την αγγλική λέξη egg. Άλλο να πω εγώ εγκέφαλος και να πρέπει μετά να εξηγήσω πώς το γράψατε για να γίνει. Τέλος πάντων, εντείνω με τη στάση μου την, που σας αφήνω και μιλάτε, των εγκεφάλων, των κλούβιων αυγών, των βία πλήβιο ποιμένων δούλων υπηκών του Κρετινιστάν. Επωνύμως γράφει Σεϊχ, Σεϊχης Αλ-Σουλτάν Αλ-Μουρντάρ. Σας αρκεί, γράφει, να μην συζητείτε η σοβαρή αποδόμηση παύλα αποσάρθρωση του πολιτεύματος. Κύριε Μαντενίδη, εξελίσσεστε σε αγαπημένο ακροατή, σε μασκότ να σας πω την αλήθεια, και ακούστε, δεν πρόκειται κανένας και τίποτα να σας καλύψει. Πρέπει εσείς ο ίδιος να καλέσετε. Όχι να καλέσετε, να το θέσω αλλιώς. Πρέπει να κατεβείτε στην πολιτική, κύριε Μαντενίδη. Κανένας δεν θα μπορέσει να φτιάξει με βάση τη δική σας οπτική. Εδώ καλά-καλά λέτε ότι το ανεμολόγιο συμβάλλει στο να μην συζητάμε τα σοβαρά θέματα. Βάλτε υποψηφιότητα, κύριε Μαντενίδη. Αλλιώς θα είστε πάντα, για μένα, εννοείται εδώ να σας φιλοξενώ, πώς ήταν οι παππούδες στο Muppet Show, στον Εξώστη, και όλα τους φαίνονταν μέσα στην κρίνια μάτια και χαζά και βλακίες, κάπως έτσι. Εμένα μια χαρά, εμένα μου αρέσει. Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο και όπως κάθε Δευτέρα σε αυτό το χρονικό σημείο στις 8.30 φιλοξενούμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Μας ενημερώνει για την επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα, εργασιακά, συνταξιοδοτικά κτλ. Και απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα, τα οποία στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@paraπολιτικά.gr. Καλησπέρα σας, κύριε Ρίζο.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ξεκινάμε λοιπόν όπως πάντα με επικαιρότητα στο αντικείμενό σας. Τι έχουμε?
11: Η επικαιρότητα έχει να κάνει κυρίως με την δυνατότητα της εργασίας των συνταξιούχων με τα καινούργια στοιχεία του Σεπτεμβρίου. Φαίνεται ότι 3 στους 5 καινούριους συνταξιούχους συνεχίζουν να εργάζονται. Έχουν ξεπεράσει τις 330.000 οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Είναι οι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης αλλά συνεχίζουν την απασχόλησή τους. Η μόνη τους επιβάρυνση είναι 10% επί των αποδοχών τους και εάν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες 50% προσάυξηση στις εισφορές που καταβάλουν, κάτι που σημαίνει ότι για τότε την κατηγορία κάποιος πληρώνει 190 ευρώ παραπάνω. Άρα είναι εξαιρετικά θετικό και μπορεί κάποιος να το αξιοποιήσει, δηλαδή την αξιοποίηση, να βγάζει ένα δεύτερο εισόδημα. Από εκεί και πέρα είχαμε και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, οι οποίες εξαγγελίες της κυβέρνησης τι ανέφεραν. Ανέφεραν ότι πρόκειται να υπάρξει μια καινούργια ρύθμιση σε σχέση με την αρχική των 72 δόσεων, δηλαδή θα υπάρξει μια παραλλαγή της με επέκταση της δυνατότητας ρύθμισης σε οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12 του 2024. Οι οφειλές αυτές θα μπορούν να υπαρχούν σε 120 δόσεις με υψηλό όμως επιτόκιο, το οποίο αγγίζει το 5,84%.
0: Α, είναι υψηλό.
11: Και θα μπορούν να υποβληθούν σε αυτή τη ρύθμιση και οι οφειλές εκείνων οι οποίοι θα μπορούν να έχουν, εκείνων οι οποίοι είναι ενήμεροι από την 1η-1η του 2025 μέχρι και σήμερα ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους αυτή την περίοδο, δηλαδή από το 25 και μετά, με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή για θα το φέρει η κυβέρνηση άμεσα προς ψήφιση μαζί με μια δέσμη μέτρων για το ιδιωτικό χρέος, όπου αναμένονται με ενδιαφέρον οι σχετικές διατάξεις, επανενεργοποίηση των διατάξεων για τα πανωτόκια παλιών νόμων του 2000 και του 2004 που έλεγαν ότι δεν μπορεί να είναι η συνολική οφειλή πάνω από το διπλάσιο ή το τριπλάσιο της αρχικής οφειλής, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να έχει πάρει ένα δάνειο για παράδειγμα 100.000 ευρώ και να πληρώσει 1.000.000, υπό την έννοια αυτή θα δούμε την επανενεργοποίηση κάποιων παλιών διατάξεων με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Επίσης υπάρχει η διαδικασία της θεσμοθέτησης νομικά του κώδικα διοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος που μέχρι σήμερα ήταν εθελοντικός και αυτό θα βοηθήσει βάζοντας κάποιες προθεσμίες να ρυθμιστούν μια σειρά από δάνεια υπό την έννοια του ότι θα πρέπει να απαντάνε πλευρέων και services οι τράπεζες εντός τριμήνου και αν δεν απαντούν ή τεκμηριωμένα ή σιωπηρά θα υπάρχει ποινολόγιο ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με το δάνειο.
0: Πολύ καλό αυτό.
11: Επίσης, θετικό, προς τη θετική κατεύθυνση. Επίσης, κάποια μέτρα σε σχέση με την ασυδοσία των σέρβισερ, σε σχέση με, με το δοσολόγιο και σε τι χωρίζεται η κάθε οφειλή που πληρώνει κάθε μήνα ο φιλέτης, γιατί έχουμε τεράστια προβλήματα, όπως ξέρετε. Κανείς δεν ξέρει τι πληρώνει, κανείς δεν ξέρει πού πληρώνει, δεν του δίνουν τα IBAN κλπ. Και θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Είναι κάποιες εξαγγελίες από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Περιμένουμε το νομοσχέδιο.
0: Σήμερα είναι πολύ πλήρες το ρεπορτάζ σας. Έχει αρκετές εξελίξεις το αντικείμενό σας. Σας ρωτάω εγώ και κάποια επιπλέον. Διαβάζω για ένα νέο σύστημα στο Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ότι τέθηκε σε λειτουργία ένα υποσύστημα ληξιπρόθεσμων οφειλών.
12: Ναι, αναζητώνται αρκετά. Μπαίνει σε μια διαδικασία το καινούριο οργανωμένο πληροφοριακό σύστημα και το ΚΙΑΟ θα αρχίσει να εισπράττει πιο εύκολα τις οφειλές και να βγάζει και πιο εύκολα αυτό το κομμάτι που λέμε όταν έχουν εκτυπωθεί αιτήσεις που θέλουν να παραγραφεί οφειλή λόγω της παρόντος δεκαετίας. Θα φαίνεται πλέον αυτόματα στο σύστημα, θα βοηθήσει αρκετά.
0: Διαβάζω επίσης, δεν ξέρω αν έχετε, ξέρω ότι όταν δεν έχετε μια τελική εικόνα, προτιμάτε να αποφεύγετε τον σχολιασμό. Το έχω καταλάβει αυτό για σας.
12: Άλλο πράγμα να εξαγγέλλετε κάτι και άλλο να το βλέπουμε
0: στη διάταξη. Συμφωνώ. Οπότε πείτε μου αν είναι σε αυτή την κατηγορία ή αν έχετε κάποιο σχόλιο για ένα νομοπαρασκευαστικό πόρισμα για τα όρια παρέμβασης της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία. Το ξέρετε, ως δικηγόρος σε αυτό το αντικείμενο θα πρέπει να
12: έχετε εδώ υπάρχει ένα ζήτημα
0: και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης πλέον.
12: Ναι, υπάρχει πλέον ως παράγωγο έργο της τεχνητής νοημοσύνης. Ήδη και τα προγράμματα βγάζουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, όπως οι δατογραφήματα που δεν μπορούν να φανούν για να φαίνεται τι έχει παραχθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης και τι όχι. Θα δούμε εν καιρό, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πώς θα αντιμετωπιστούν και αυτά.
0: Αλλά υπάρχει και, πώς να το πω τώρα, επικαιροποίηση ή επιμόρφωση σε επίπεδο
12: κάπως
0: του δικηγορικού συλλόγου για την.
12: Ναι. Για προγράμματα που τρέχουν τέτοιου είδους θέματα και φυσικά πώς θα αποφύγουν και οι δικαστές αυτού του είδους θέματα.
0: Ναι, και πώς θα έρθουν αυτές οι υποθέσεις και πώς εσείς θα τις χειραστείτε. Μάλιστα. Και το τελευταίο, για να περάσω και σε ερώτημα που έχει έρθει από ακροατή. Εφαρμόζονται, μας το είχατε πει στο παρελθόν ότι θα συμβεί, αλλά εφαρμόζονται πλέον διατάξεις για την ισότητα αμοιβών ανδρών γυναικών.
12: Ναι,
0: έχετε
12: ήδη.
0: Κάποια, είναι
12: ήδη
0: κάτι
12: έχουν
0: το οποίο
12: σχετικές ήδη, διατάξεις έτσι. Και εφαρμόζονται πλήρως, ακριβώς.
0: Είχε κάνει και εντύπωση, δηλαδή υπάρχουν διαφορές στην ίδια εργασία για άντρα και
12: φυσικά
0: γυναίκα.
12: Φυσικά και υπάρχουν. Και, ναι. Και μάλιστα το κενό είναι γύρω στα 600 ευρώ, είναι γύρω στα 550 ευρώ η μέση αμοιβή. Για την ίδια εργασία για τις γυναίκες είναι γύρω στα 950 και για τους άντρες γύρω στα 1400.
0: Μας είχε κάνει, το θυμάμαι, όχι μόνο σε μένα, εννοώ και στο ακροατήριο, αρκετή εντύπωση σε μεγάλο μέρος του ακροατηρίου. Τώρα, σας ρωτάει λοιπόν η Αντρέα από την Βέρεια. Η Αντρέα, διότι έχει καταγωγή από Ουγγαρία, δεν έκανα κάποιο λάθος. Το πρόγραμμα ΔΥΠΑ 55-67 ετών, που είναι για 12 συν 12 μήνες. Ξέρει ο κύριος Ρίζος αν κάνουν συνέντευξη οι εργοδότες για να σε προσλάβουν ή απαγορεύεται το πρόγραμμα?
12: Δεν το έχω υπόψη μου. Ξέρω το πρόγραμμα το οποίο σε απασχολεί για να έχεις ένσημα για την περίοδο 55-67, έτσι ώστε να εξασφάλεις 4.500 ημέρες ασφάλισης και να πάρεις σύνταξη. Πλην όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να γνωρίζω αν χρειάζεται συνέντευξη ή όχι. Έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται.
0: Γενικά προωθεί, έχει τώρα τελευταία κυβέρνηση ένα πρόγραμμα ΔΥΠΑ για απασχόληση
12: 55-67 για να συμπληρώσουν σε 4.500 με επιδότηση εισφόρου.
0: Κύριε Ρίζο μου, σας ευχαριστώ πολύ.
12: Να είστε καλά. Και καλό βράδυ, καλό βράδυ στους ακροατές.
0: Καλό βράδυ. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Ο κύριος Γιονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Σήμερα είχε αρκετές εξελίξεις στο αντικείμενό του και το αντικείμενό του αφορά ούτε λίγο ούτε πολύ όλους και όλες. Εργασιακά, κοινωνική ασφάλιση, συνταξιοδοτικά. Πιάνει, όπως καταλαβαίνετε, μια τεράστια γκάμα της οποιασδήποτε κοινωνίας. Σοκαριστικό, η 54χρονη οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία ξημερώματα Κυριακής παίρνει 35χρονο επιβάτη από την Κυψέλη, τον πάει στη Νέα Ιωνία, στο σπίτι του, έχει κάρτα, στο σημείο που είναι το σπίτι του δεν πιάνει σήμα, ποια είναι η μαρτυρία της τώρα, έτσι. Οπότε της λέει αυτός να πάμε λίγο πιο κάτω και λίγο πιο κάτω. Τέλος πάντων, για κάνα τέταρτο μετακινούνταν με το αυτοκίνητο να φτάσουν σε κάποιο σημείο να βρει σήμα το μηχάνημα, να πληρώσει με κάρτα γιατί δεν είχε μετρητά. Κάποια στιγμή μάλιστα άρχισε να σκέφτεται και είναι λογικό μετά από ένα τέταρτο. Θα κατέβει και θα φύγει και δεν θα με πληρώσει. Μακάρι να κατέβαινε, να έφευγε, απλώς να μην πλήρωνε την κούρσα των 5, 10, 15 ευρώ, πόσα θα ήταν από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία, δεν ξέρω. Ανταυτού τι συνέβη, βρίσκουν μετά από κάνα 15 λεπτό σήμα, πληρώνει, έχουν απομακρυνθεί από το σπίτι του, γυρίζω γράφει με το αυτοκίνητο λέει, συγγνώμη, γράφει, γυρίζω με το αυτοκίνητο για να τον επιστρέψω στο σπίτι του και όταν φτάνω εκεί, του λέω, καλό θα ήταν, επειδή ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα με το σήμα στο σπίτι σας, την επόμενη φορά να έχετε μετρητά. Φεύγει κατευθείαν, λέει, εκτός αυτού. Φοβήθηκε η γυναίκα ότι αυτή θα είναι η τελευταία της μέρα στη γη. Με το ένα χέρι της αρπάζει το λαιμό και την πιέζει και με το άλλο χέρι της κρατάει το αυτί, το δαγκώνει και της κόβει μέρος από το αυτί, λέγοντάς της, θα σε σκοτώσω, σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα. Τη δάγκωσε στο αυτί. Όπως την έβαλε στο κάθισμα, αυτός ήταν πίσω και την πιάνει από το λαιμό και την ακινητοποιεί, βάζει το χέρι της για να τον διώξει, με το της ακινητοποιεί το χέρι και τη δαγκώνει στο αυτί. Με κράταγε, είπε, με δαγκωμένο αυτί και το χέρι του στον λαιμό μου και εκεί αισθάνθηκα ότι φεύγω. Ένιωσα ότι αυτή είναι η τελευταία μου μέρα. Ευτυχώς, σε εισαγωγικά το ευτυχώς, που δεν μπορούσε, από ό,τι κατάλαβα, όντως εκείνη τη στιγμή να την πνίξει, μπορούσε να την στραγγαλίσει. Δεν συνέβη, την τραυμάτισε σοβαρά, την τραυμάτισε ψυχολογικά, δεν το συζητάμε, ο φόβος, η αγωνία, αλλά δεν τη σκότωσε. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω την πράξη του, εννοείται, που την έπιασε τη γυναίκα γιατί δάγκωνε στο αυτή. Λέω διότι εκείνη τη στιγμή αυτό που σκέφτηκε και η ίδια. Θα με σκοτώσει αυτός. Συνελήφθη στη συνέχεια από αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Σχηματίστηκε, λέει, σε βάρος του δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Σε λίγο έχουμε τον επόμενο μας ακροατή, τον κύριο Νίκο από την Πάτρα. Δεν βλέπω τον κύριο Κώστα από Σαλαμίνα. Δοκίμασε και πάλι, όπως μου γράφει η Ειρήνη Λεγάκη, να τον καλέσει, δεν απαντάει. Κύριε Κώστα, πρέπει εμείς να προχωρήσουμε και με τους υπόλοιπους ακροατές και τις υπόλοιπες ακροάτριες. Ίσως να μην μπορείτε σήμερα, την ώρα που εμείς σας καλέσαμε. Αν με ακούτε τώρα και μπορείτε, καλέστε. Αλλιώς εδώ είμαστε και αύριο και μεθαύριο. Καλησπέρα στο Διογέννη. Συμφωνεί με τον κύριο Γιώργο νωρίτερα. Η Φωκίωνος από Κυψέλη θυμίζει σε ορισμένα σημεία τρούμπα του 60. Ήθελα και εγώ, γράφει, να το γράψω. Και ο κύριος Κυριάκος για τον κενό χώρο στη φύση, που ουσιαστικά δεν υπάρχει κενός χώρος, όπως είπε ο Δημήτρης. Ο Κυριάκος γράφει ότι ο κενός χώρος που βλέπουμε στο σύμπαν είναι γεμάτος σκοτεινή ύλη και ενέργεια. Δεν αντιλαμβανόμαστε τη σκοτεινή ύλη διότι δεν αλληλεπιδρά με τον ηλεκτρομαγνητισμό, και ό,τι δεν αλληλεπιδρά με τον ηλεκτρομαγνητισμό δεν το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του σύμπαντος. Δηλαδή αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι το μικρότερο μέρος. Τι γίνεται εκεί έξω?

0: Στον κύριο Νίκο από την Πάτρα ο λόγος. Γεια σας.
1: Ναι, Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Ναι. Καλησπέρα, γεια σας κύριε Νίκο.
1: Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Από το ησυχαστήριό μου, και βλέπω απέναντι τις ανεμογεννήτριες να αποσβήνουν τα κόκκινα τα φωτάκια πάνω από τη γέφυρα. 5-6 ήταν, βλέπω τώρα καμιά 40 τις ανεμογεννήτριες να αποσβήνουν τα κόκκινα τα φωτάκια πάνω από τη γέφυρα. 5-6 ήταν, βλέπω τώρα καμιά 40

0: Τώρα τα βλέπω απέναντί μου αυτά τα σύστριγγλα.
1: Αυτά τα, ναι, αυτά τα τέρατα.
0: Εγώ μαζί σου, κύριε Νίκο μου.
1: Τα σιδερένια τέρατα. Και τώρα, ενώ οι Γερμανοί πάλι αρχίσανε το λιγνίτι να έχουν φθηνή ενέργεια, μας απογορεύουν. Να ψωνίζουμε, να πληρώνουμε. Συχάζει ο ελληνικός λαός να πληρώνουμε μια ζωή. Εμείς τα πληρώνουμε.
0: Έλα να σου πω, τους άκουσες που γιούχαραν κάποιοι τον εθνικό ύμνο της Γερμανίας χθες?
1: Δεν
0: σε ενόχλησε? Ή θα γιούχαρες κι εσύ από ό,τι σ' ακούω?
1: Εντάξει, με αυτά που μας έχουν κάνει την κατοχή, Κωνσταντίνο μου, δεν δέχονται τώρα ούτε αποζημιώσεις ούτε τίποτα να μας δώσουν. Για γιουχάρισμα δεν είναι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τέτοιος τύπος να γιουχάρω ή να
0: ντροπή
1: βρίσω τον άλλο. Εντάξει, ντροπή είναι, αλλά εντάξει, με αυτά τις αποζημιώσεις που ζητάμε μια ζωή και δεν μας τις δίνουν, μας κοροϊδεύουν, λέει δεν έχετε δικαίωμα κανένα. Εδώ την κατοχή δεν κατασφάξανε τον κόσμο, δεν κάψανε τόσα χωριά. Εδώ στα Καλάβρητα είναι, κάψανε όλα τα Καλάβρητα. Και όλους το είχανε σκοτώσει ένα σωρό κόσμο. Ήθελα να σου πω τώρα αυτό που μου συνέβη. Το Σάββατο το μεσημέρι μέσα από το σπίτι έχω πάθει δηλαδή πλάκα.
0: Εκεί στο ησυχαστήριο ή στο άλλο?
1: Μέσα στην πόλη.
0: Συγχαρητήρια,
1: δεν είναι αρθία, δεν είναι αγρική, αλλά εντάξει, δεν έρχεται, δεν πατάει κανένα. Έχω και τη χιονούλα εδώ, θα το κυνηγήσει αν φτάσει πάνω στα Καλάβρια.
0: Τι είναι η χιονούλα?
1: Η χιονούλα είναι ένα σκυλάκι, το έχουμε εδώ και το φύλακα.
0: Τι ράτσα?
1: Είναι πανέμορφη, είναι, ξέρεις, είναι σαν, την έχουν βγάλει χιονούλα, είναι άσπρη.
0: Ημίεμο είναι, εννοώ.
1: Μεγάλο, δεν ξέρω, δεν, ένα ζευγάρι είναι που έχουν κάτι παιδάκια, την έχουν στηρώσει και όλα, δεν την προσέχουν.
0: Πόσα κιλά, ή το λέτε μεγάλο, τι είναι δηλαδή?
1: Γύρω καμιά δεκαριά.
0: Α, εντάξει, καλό, εντάξει.
1: Είναι ψηλός, ωραίο.
0: Αφού να πάρεις που ελληνικό πειμενικό, δεν το πλησιάζει τίποτα, ένα θηρίο. Τέλος πάντων.
1: Όλα, εντάξει, δεν παίρνουν.
0: Τι έγινε στο σπίτι μέσα στην πόλη, για πείτε.
1: Αυτό έχω πάθει πλάκα. Ήμουνα μαγείρευα στην κουζίνα κάτω, γιατί με ζωνέτα. Και ανέβηκα 2 λεπτά στον πανόρφο. Και όπως πάω να κατέβω, βλέπω ένα Ρωμά μικρό, μου είχε μπει μέσα.
0: Μέσα και στο σπίτι.
1: Ναι, ανέβη για το μπαλκόνι, γιατί ξέρεις, μαγείρευα, ανοιχτή τηλεόραση, όλα και είχα μόνο τις σίτες. Και ανέβηκε το 2:30 μιλάμε τώρα το μεσημέρι, δηλαδή το θράσος του, δεν έχω πάσει πλάκα.
0: Ναι, δηλαδή, το καταλαβαίνω. Ναι.
1: Το θράσος δεν είναι. Και μου ψάχνε στο γη στο παντελό, δηλαδή, τι κάνεις εκεί ρε του, λέω. Και μου βούτυξε το παλιό, μου βούτυξε το σταυρό. Γιατί, καλά, η αλυσίδα ψεύτηκε. Εντάξει, αλυσίδα.
0: Αλλά ο σταυρός.
1: Ο Σταυρός, εντάξει, δεν τον είχα και 30 χρόνια.
0: Είναι συναισθηματικό, ναι.
1: Και να σκεφτείς.
0: Πόσο ήταν, πόσο το έκανε ηλικιακά το παιδί?
1: Γύρω στα 12.
0: Δηλαδή σε 6 χρόνια τι θα κάνει? Θα κάνεις 6 χρόνια.
1: Αυτό θα σου πω. Και να σκεφτείς, δίπλα από το Σταυρό είχα και ένα ρολόι όριν που μου το είχε κάνει πέρσι στη γιορτή μου δώρο η κόρη μου. Και αυτό δεν το πήρε. Μόνο το Σταυρό πήρε. Ένα τέτοιο έχουν δώσει σήμα οι Ρωμά, μόνο χρυσαφικά και χρήματα να παίρνουν. Το ρολόι δεν μου το πήρε. Γιατί αυτό θα στενοχωρία μου περισσότερο.
0: Μεγαλώνουν μέσα στην παρανομία, γιατί έτσι τους μαθαίνουν οι μεγαλύτεροι και μετά που το κάνουν αυτοί και τα μαθαίνουν στους μικρότερους.
1: Το κυνηγάω να το πιάσω μέσα στο σπίτι, Κωνσταντίνε Αγούς, ναι. και σκαρφαλώνια πάνω στο κάγκελο και πηδάει από 3,5 μέτρα κάτι. Και μετά πήρα το σκούτε να μπάσει και το βρω πουθενά, να φωνάξει την αστυνομία. Τίποτα, εξαφανίσει. Κάποιο Ρωμά φαίνεται εκεί, τα αμάξια το πήρε. Φύγαν και από ό,τι
0: πολύ μόνο άσχημο αυτό που λέτε. Πολύ άσχημο και για το πώς λειτουργεί αυτός ο φαύλος κύκλος.
1: Ναι, σου λέω, έπαθα πλάκα μέρα μέσα.
0: Αναπαράγεται η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα.
1: Και να είμαστε 3 άτομα μέσα στο σπίτι και να μπει τόσο θράσος, δηλαδή δεν
0: φοβούνται.
1: Γι' αυτό σας λέω, δεν φοβόνται δηλαδή για τη ζωή τους δηλαδή. Γιατί άμα ήταν κανένας άλλος μπορεί να το τσάκισε στο ξύλο. Σου λέω και μου κάνει έτσι και πηδάει και εξαφανίζει. Για πότε μου είπε μια γειτόνισσα εκεί που έχει κάμερες, είναι, μου λέει κανένα πεντάρι, μου λέει Ρωμόπουλα, μου λέει 15χρονα, μου λέει, και τόσες φορές τα έχω κινήσει. Έχουν ρημάξει εκεί την περιοχή. Δίπλα από μένα σε ένα στενό ήταν ένα αντρόγινο ηλικιωμένο, ήταν οι άνθρωποι στην κουζίνα και μπήκανε αυτά τα αλατάφατα, σε τι ήταν, τα ρομόπουλα. Μην τα πω αλλιώς, γυφτόπουλα, γιατί απαγορεύεται λέει να τα πούμε γυφτόπουλα. Και μπήκανε σε 4 μέτρα να πάνε στο μπαλκόνι και τους πήραν όλα τα χρυσταφικά.
0: Η κυρία είπε ότι το έχει δει εκεί 4-5
1: πιτσιρικάδες. Έχει κάμερες, και εγώ θα αναγκαστώ να βάλω κάμερα. Τώρα,
0: ναι, και να, αν μ' ακούνε, ναι. Τώρα εντάξει, αν μ' ακούνε. Μιλάτε και στο δημόσιο βήμα, δεν μου το λέτε προσωπικά.

0: Πρέπει στην περιοχή εκεί, ποια είναι η ευρύτερη περιοχή, αν θέλετε να πείτε.
1: Η ευρύτερη περιοχή είναι πλατεία Βούδ, είναι πλατεία Βούδ. Στου πέντε δρόμου. Πλατεία Βούδ, πίσω από τα ψηλαλόνια. Και αυτή η κυρία μου λέει: το έχουν πάρει.
0: Είναι ενήμερη από την αστυνομία να το δούνε ότι.
1: Και εγώ δεν πήγα στην αστυνομία.
0: Το λέμε τώρα να το δει λίγο ο δήμαρχο. Η τοπική αστυνομική διευθυντές.
1: Η κυρία μου λέει το έχουν δει από την κάμερα και το έχουν συλλάβει και τα πάνε στο εισαγγελέα και την ίδια στιγμή ο εισαγγελέας τα ελευθερώνει. Και γι' αυτό εγώ δεν πήγα να κάνω καταγγελία δηλαδή. Δεν πάει τώρα για το Σταυρό, δεν πάει χαρά μου τώρα. Εντάξει τώρα θα χαρήκα.
0: Ευτυχώς μέχρι στιγμής ναι, αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει όπως είπατε. Μπορεί κάποιος να το κυνηγήσει, να πέσει, να χτυπήσει, να πάθει τίποτα το παιδάκι. Να πάθει τίποτα το παιδάκι. Μετά να έρθουν οι συγγενείς του γιατί έπαθε το παιδάκι και να γίνει μήλος. Μου λέτε εσείς τώρα κάτι το οποίο δεν είναι έτσι. Αυτά τα φαινομενικά δεν έχει. Έλα, ρε Κωνσταντίνε, δεν γίνει κάτι. Και τι αγία, περιμένουμε μήπως γίνει. Ή πάνω στην ένταση, πάνω στο έτσι, πάνω στο αλλιώς. Δεν το λέω για εσάς αυτό. Πλατεία Βούδ, ναι.
1: Σου λέω, εντάξει, σε όλη την Πάτρα γύρω.
0: Δήμαρχε, αστυνομία της πόλης, δείτε το λίγο παράδειγμα.
1: Εδώ μου έλεγε μια γνωστή μου, πιο κάτω από μένα στην Αγία Βαρβάρα, είχε πάει μια γυναίκα, πήγε 10 λεπτά στο σούπερ μάρκετ που ήταν απέναντι από το σπίτι να ψωνίσει. Και δεν κλείδωσε τελείως. Και έτσι μπήκαν τρεις γυναίκες δρομά. Και δύο μέσα ψάχνανε και άλλοι καταγεσίλες. Και πάει η γυναίκα, έτσι βλέπει που είναι μέσα και πάει να κλείσει την πόρτα και βάζει άλλη το πόδι. Και τι πλακώσαν στο ξύλο τη γυναίκα, τη πρόξαν και βγαίνουν εκεί έξω. Αλλά μωρέ, τι λέει, λίγο φαγητού λοιπόν. Και τι πήραν όλα τα χρυσταφικά τη γυναίκα. Τι μου λες τώρα, Κωνσταντίν. Δηλαδή, με αυτή την υπογεννητικότητα που έχουμε και που βλέπει 8 στου 10 παιδιά που γεννάνε είναι Ρωμά, γιατί δεν έχουμε μόνο του τόπιου Ρωμά, έχουμε και Ρωμά του Ευρωπαίου, του Βούλγαρου, του Ρουμάνου.
0: Καλά, μην το απλώνουμε τώρα, το βάλατε πολύ τώρα. Και
1: σου λέω μετά σε 5 χρόνια δηλαδή. Δηλαδή στο πανεπιστήμιο πιστεύω θα βγάλουμε και σχολή για επαγγελματίες διαρρήκτες. Θα τα ανοίξουν άλλη σχολή που θα φοιτούν εκεί οι Ρωμά. Εγώ δεν έχω τίποτα.
0: Κύριε Νίκο, μη μου το γενικεύετε έτσι τώρα. Μείνουμε σε αυτό που λέτε. Είναι σοβαρό από μόνο του. Μου βάλατε δημογραφικό, σχολή εγκληματικότητας. Εντάξει. Σοβαρό είναι αυτό που λέτε, σας λέω. Είπα, ο Δήμαρχε Πάτρας. Σοβαρό είναι, το λέω και εγώ που εδώ. Εννοείται, αύριο μεθαύριο θα.
1: Είχα 115 ταλπαλμούς από αυτό που μου έτυχε.
0: Το ξέρω και μπορεί πάνω στα νεύρα σας εκείνη τη στιγμή στην ένταση να κάνατε και κάτι εσείς και μετά να παίρνει ακόμα χειρότερη.
1: Το χτύπαγα σίγουρα άμα το πιανα.
0: Αυτό λέω.
1: Την κοπάνισε, το φώναξε και έφυγε. Το χτύπαγα σίγουρα.
0: Γι' αυτό λέω και η αστυνομία της πόλης τι κάνει. Να το δει, οι δικαστικές αρχές δεν ξέρω. Υπάρχει ένα. Έτσι όπως μου λέτε τώρα, 2,5 ώρα το μεσημέρι μέσα στο σπίτι είναι.
1: Ναι, είναι ολόκληρη εξαιτία. Είναι ολόκληρη εξαιτία.
0: Είναι ακραίο, πώς να σας πω τώρα.
1: Ναι, σου λέω μέρα μεσημέρι, σου λέω 32 χρόνια δεν μου έχει συμβεί ποτέ.
0: Τι θα κάνει σε 5 χρόνια αυτό το παιδί.
1: Αυτό σου λέω τώρα, σε 5 χρόνια. Αυτό σου λέω με την υπογεννητικότητα και τέτοια.
0: Α, στην υπογεννητικότητα πάλι, κύριε. Λοιπόν, έγινε, κύριε Νίκο μου. Αυτά.
1: Ναι, περισσότερο σου λέω οι Ρωμά κάνουν παιδιά για να παίρνουν τα, ξέρεις, τα επιδόματα.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Ήθελα τώρα να πω πάλι αυτό, δεν ξέρω αν είπε στον κύριο Ρίζο, με αυτό που σου είχα πει με τους συνταξιούχους κάτω από τα 62 που δίνουν τα 400 ευρώ. Δεν ξέρω.
0: Ναι, και το ανέφερε ο κύριος Ρίζος και την προηγούμενη φορά το είχε αναφέρει.
1: Τώρα,
0: και είπε ότι είναι ένα πρόβλημα που το. Και ο Χατζησαλάτας το λένε πολύ. Γιατί ναι. Κάτω από αυτή την ηλικία κτλ.
1: Γι' αυτό άμα ακούνε τίποτα βουλευτές, δεν θα το παλέψουν. Αυτό είναι δηλαδή.
0: Να δουν εκεί καμιά τροπολογία, ναι.
1: Είναι σαν να είσαι δηλαδή, σου λέω δύο παιδιά, στο ένα του δίνεις 400 και το άλλο να του λες όταν γίνεις ενήλικιος, όταν γίνεις 65 θα πάρεις τα 400.
0: Είναι αδικία μεγάλη.
1: Να σε αυτά. Καλά Κωνσταντίνε μου.
0: Και ευχαριστώ που το περιέγραψες, μου αρέσει εμένα να αναδεικνύονται θέματα από βιώματα.
1: Ναι, σου λέω,
0: να μαθαίνουν να ακούμε και οι υπόλοιποι τι γίνεται γύρω μας.
1: Έχω πάθει πλάκα σου λέω.
0: Ναι,
1: γι'
0: αυτό,
1: γι' αυτό όλη τη μέρα να έχουν ηλικιωμένοι γύρω σαν να ακούνε, να έχουν κλειστά τελείως τα παράθυρα. Και το καλό είναι.
0: Όχι, να κινητοποιηθεί ο Δήμος, η αστυνομία, οι αρχές της. Κλείσει ο κόσμος στα σπίτια. Στην περιοχή Βούδ υπάρχει θέμα.
1: Ναι, Βούδ, στα προσφυγικά που είναι όλο Ρωμά. Στα προσφυγικά είναι όλο Ρωμά.
0: Λοιπόν, ας το δει πιο προσεκτικά και αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Γίνεται χαμός και το πολύ αστυνομία να βάλει περισσότερες περιπολίες.
0: Τι θα περιμένουν, να επαναλαμβάνω. Αύριο μεθαύριο θα μας πει κάποιος στην Πάτρα ότι κάτι συνέβη και θα λέμε κοίτα τι έγινε. Αλλά εμείς θα ξέρουμε ότι καιρό τώρα φαίνεται και δεν κάνουν κάτι. Πρέπει πρώτα να
1: συμβεί. Και κυκλοφορούν ελεύθερα αυτό. Αυτό πρέπει κάτι να κάνει η αστυνομία, ξέρω να. Τι να πω, ρε Κωνσταντίνε, σου λέω: έχω πάθει πλάκα. Σου λέω με αυτό που μέρα μεσημέρι.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Όπως έλεγε το βράδυ κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, λέει: άμα μπει μέσα διαρρήκτης, λέει να κάνετε ότι κοιμόσαστε. Το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι, το θυμάμαι του τόσκα, αλλά δεν. Τέλος πάντων. Έγινε.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνε μου. Υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Και να μην πάθει κανένα το ίδιο που πάθα εγώ.
0: Εντάξει, κύριε.
1: Ή καμία κυρία.
0: Να είστε καλά, εννοείται. Καλή συνέχεια. Είναι λίγο η γνώμη μου και δεν είναι πολύ δημοφιλής, γιατί οι περισσότεροι όντως συμφωνείτε, μα τι είναι αυτά να κοιμάσαι όταν μπει διαρρήκτης. Κι όμως επιστημονικά είναι πιο σωστή αυτή η γνώμη. Κι ας έχετε οι περισσότεροι την αίσθηση, σιγά μην κάνω ότι κοιμάμαι. Έρευνες έχουν δείξει ότι τη στιγμή που κάποιος μπαίνει μόνο για να ληστέψει και για τίποτα άλλο, όπως είναι η πλειονότητα των περιπτώσεων, μιλάμε πάντα με στατιστικά, έτσι. Δεν μπορεί να πει κάποιος 100-0, 90% φορές, 95%. Θα πάρει αυτό που θέλει και θα φύγει. Αν υπάρξει αντίδραση από τον ιδιοκτήτη, εκείνη τη στιγμή μπορεί, αυξάνονται πάρα πολύ οι πιθανότητες να υπάρξει συμπλοκή και στη συμπλοκή να υπάρξει και τραυματισμός. Αλλά κάποιες φορές το τι λες στο δημόσιο βήμα και το τι λέει τι λένε τα αποτελέσματα και η ανάλυση των στοιχείων και των στατιστικών διαφέρουν. Οπότε θέλει έναν λεπτό χειρισμό. Διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

Κάπου εδώ κλείνει το σημερινό ανεμολόγιο. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού είναι για αύριο, Τρίτη, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το ανεμολόγιο. Κύριε Λαβίθη, γράφει ο Γρηγόρης, είμαι από Νάουσα, θέριζε ο καρκίνος από τη Μαυρίλα. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, έχω δει μαύρο χιόνι με ένα χιλιοστό. Χίλιες φορές γράφει οι ανεμογεννήτριες. Ναι, αλλά οι ανεμογεννήτριες δεν είναι στην Πάτρα. Ενώ ο Λιγνίτης είναι μακριά, αγαπητέ κύριε Γρηγόρη, δεν τον βλέπω. Θα πήγαινε σήμερα το 2026 σε περιοχή και θα τους έλεγες εδώ θα ανοίξω τώρα ένα εργοστάσιο Λιγνίτη. Όχι διαδηλώσεις και αντιδράσεις θα είχες. Ένοπλη αντίσταση θα έκαναν. Αλλά την εποχή που άνοιξε δεν ασχολιόντουσαν με όλα αυτά τα θέματα, δεν τους απασχολούσαν, οπότε σου λέει ότι προλάβαμε, προλάβαμε. Τώρα πια καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Μήνυμα ενότητας έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι εν ώψη της δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης, η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που σε ταραγμένα νερά κρατάει γερά το σκάφος της πατρίδας. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκάλυψε σήμερα τη μέθοδο για νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων μέσω επιστροφών χρημάτων, χρησιμοποιώντας τις εταιρείες κοινής ωφέλειας ως πλυντηρίων. Φυσικά πρόσωπα κατέθεταν μεγάλα ποσά για πληρωμές λογαριασμών και ζητούσαν επιστροφή της διαφοράς σε τραπεζικούς λογαριασμούς, παραπλανώντας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ξεκινούν άμεσα ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πρόσφατης κακοκαιρίας και την καταβολή αποζημιώσεων στους ιδιοκτητές ακινήτων και επιχειρηματιών που υπέστησαν ζημιές. Όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αλλογής Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που είχε στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία όλων των αρμόδιων φορέων, η κρατική ενίσχυση για τις πληγήσεις κατοικίες ανάρχεται πλέον στο 100%, ενώ η καταβολή τους θα αποστέλλεται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που θα υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο αίτημα από τον Δήμο. Ακόμη ανακοινώθηκε για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, η αποζημίωση θα ανάρχεται στο 70% της εκτιμηθής ζημιάς, ενώ προβλέπεται επίσης αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Ο Πρωθυπουργός γνωστοποίησε σήμερα πως εξετάζεται πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλλήλους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της σημερινής συγκυρίας. Στην Αθήνα, αύριο βράδυ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούπιο, την Τετάρτη, συνάντησή του στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα συζητήσουν για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ θα κηρύξουν και τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κατόπιν στις 7 το απόγευμα, θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Και οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από αύριο το απόγευμα και το πρωί της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούπιο. Είναι έντονη αντίδρασή του για το γεγονός ότι οι γιατροί της Καρνεάδου χορήγησαν στον Γιώργο Μαζονάκη μέθη πριν την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρησης, εκφράζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ Μιχάλης Γιαννάκος, τονίζοντας πως τα παθολογικά ιατρία απαγορεύεται να πραγματοποιούν μέθη. Επιπλέον, τόνισε στο κρίσιμο ερώτημα που προμηθεύτηκαν οι γιατροί το αναισθητικό φάρμακο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τον διοικητή της μονάδας Νουκμπά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος συμμετείχε στη σφαγή της 7η Οκτωβρίου του 2023, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ισραηλινός στρατός με ανάρτησή του στη πλατφόρμα X. Στα αθλητικά για το UEFA Nations League, Κύπρος-Λετωνία 2-1. Στους υπόλοιπους αγώνες βραδιάς με σέντρα στις 10 παρατέταρτο, Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, Ιταλία-Τουρκία, Ρουμανία-Σουηδία, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Πολωνία, Μαυροβούνια-Αρμενία, Ουκρανία-Ουγγαρία και Γαλλία-Βέλγιο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 11 ως 26 βαθμούς θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από Περιάλη, Φακούλα. Φακούλα του ψάρα, από ρε περιγιάλι, φακούλα, φακούλα του ψάρα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
6: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
4: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
6: Κεντράκι.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
6: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
4: Το όνομά σου πρώτα.
5: Ο Άγρυπνος.
4: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
5: Μάνος Τσιλιμίδης.
7: Καλησπέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να βρεθούμε. Πάντα εδώ, στα παραπολιτικά σας περιμένουμε και τους φίλους που έχουμε ακούσει τις φωνές τους και εκείνους που δεν έχουν ξεπεράσει ακόμα το εμπόδιο της σιωπής. Χαιρετισμός από την Παναγιώτα Παπαλεξίου που είναι στα μηχανήματα των ήχων. Η Ειρήνη Λεγάκη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Εννοείται ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο πάντα, που σημαίνει ότι μπορεί κανείς να σχολιάσει αυτό που έχει στο νου του. Δεν είναι απαραίτητο να απαντήσει το ερώτημα που θέτω εγώ. Αλλά για τους φίλους που χρειάζονται οπωσδήποτε μία αφορμή για να μπουν στην κουβέντα, έχουμε πάντοτε και ένα ερώτημα. Το ερώτημα της Δευτέρας λοιπόν. Ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή και το σημαντικότερο μειονέκτημα ημών των Ελλήνων? Εδώ παίζει η αυτοκριτική μεγάλο ρόλο, ναι. Υπενθυμίζω ότι από τις 12 τα μεσάνυχτα και μετά ακουγόμαστε και στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές μέσα από το ραδιοσταθμό μας, συγχωρείτε, Status FM 107,7. 2-11-10-80-8-8-0, κερνάω ένα άσμα, όπως πάντα, και επιστρέφουμε για να κουβεντιάσουμε το ερώτημα της Δευτέρας. Ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή και το σημαντικότερο μειονέκτημα ημών των Ελλήνων?

0: Αλφα 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ήρθαν τα πρώτα μηνύματα και είναι και ο αγαπητός Βασίλης στην άκρη της γραμμής. Ο Αργύρης Λεοντόπουλος μου γράφει: καλησπέρα σε όλη την αγαπητή παρέα. Η φιλοξενία είναι μία από τις αρετές μας και το σημαντικότερο μειονέκτημά μας είναι ότι όταν βλέπουμε κάποιον να κλέβει την εφορία, να κάνει ρεμούλες, κομπίνες κτλ, τον αποκαλούμε γάτα και ονόν νοήτο. Αυτά με πολύ αγάπη, τα σέβη μου. Η κυρία Χριστίνα Νόβα: το θάρρος και η τόλμη είναι τα καλά, αλλά τα χαλάει ο εγωισμός, η γκρίνια και η κουτοπονήρια. Καλή εκπομπή, φίλε μου. Χαιρετώ το Δημήτρη Χαραλαμπάκη. Ο Κωνσταντίνος γράφει: ο εγωισμός που μας οδηγεί στην αυτονομία και ανεξαρτησία από τη μια και από την άλλη μας κάνει δύσκολους στη συνεργασία και αλλαγής γνώμης από άλλους. Καλή εκπομπή. Και ο Λάζαρος Αιταρίδης: κουτοπονηριά και μικροπρέπεια. Και πάμε στο Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα να μας πει ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή και το σημαντικότερο μειονέκτημα των Ελλήνων. Γεια σου Βασίλη μου, καλώς τον.
3: Χαίρετε αγαπητέ θείο.
2: Τι κάνεις αγαπητέ ανιψιέ.
3: Καλά, μόλις γυρίσαμε από βόλτα απ' έξω.
2: Α, το αργήσατε.
3: Και μας πρόλαβες, ναι, αλλιώς θα είμαι εδώ καθοδόν ακόμη, γιατί έχει μια βραδιά πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι, ήταν όλη μέρα σήμερα ωραία.
3: Ναι, και όλη μέρα ήταν εδώ, την περάσαμε πολύ ωραία στην Καβάλα.
2: Τέλεια.
3: Το χαρήκαμε.
2: Και εδώ είχε ήλιο από το πρωί και ήταν το μεσημεράκι, έκαιγε ο ήλιος.
3: Πάμε για χαρούμενο χειμώνα προφανώς.
2: Ναι, προφανώς.
3: Όπως πέρυσι, πρόπερσι, όπως τα τελευταία χρόνια.
2: Πώς λέμε τα μερομήνια, ναι.
3: Εδώ πρόκειται λοιπόν για ένα ταλέντο μας, την προσαρμογή μας στην πραγματικότητα και το ότι μας βοηθάει ο καλός Θεός.
2: Ναι.
3: Ρίχοντάς μας ό,τι καλύτερο έχει από το απόθεμα του καλού καιρού.
2: Ναι.
3: Εγώ νομίζω σοβαρότερο πλεονέκτημα και προτέρημα που έχουμε είναι η προσαρμοστικότητα. Mm. Γιατί ο Έλληνας είναι αυτό που λέμε το πατέντα, δεν λέμε πατέντα.
2: Πατέντα βέβαια. Ναι, εφευρετικότητα.
3: Ναι, δεν κάνει πίσω ο Έλληνας. Mm. Οτιδήποτε θα το αναθέσει οποιοδήποτε, δεν βρίσκει δυσκολίες και να πει το παρατάω, δεν έχω εκείνο το ανταλλακτικό, δεν το ένα, δεν το άλλο. Όχι. Επιμένει με την θεά ουσία που την έχει σε αρκετή ποσότητα να δώσει λύση.
2: Mm.
3: Και το έχουμε διαπιστώσει νομίζω όλοι οι Έλληνες που χρειαστήκαμε τη βοήθεια οποιοδήποτε άλλο Έλληνα σε ένα δύσκολο πρόβλημα που είχαμε.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό και στο εξωτερικό οι Έλληνες έξω ως εργάτες ή ανειδίκευτοι ή μετά που είναι ειδικευμένοι θεωρούνται ως καλοί εργαζόμενοι, αποδοτικοί. Και γι' αυτό υπάρχει ζήτηση μεγάλη, όπως τώρα. Υπάρχει ζήτηση, να όπως λέει ο Γιάννης στην Ιρλανδία, ζητάνε ιατρικό προσωπικό, ναι. Γιατροί και νοσηλευτικό.
2: Ναι.
3: Η Γερμανία το ίδιο, η Αυστρία το ίδιο. Όταν έχουμε τέτοια ζήτηση εργαζομένων και επιστημόνων και των λίγο χαμηλότερων, τι σημαίνει αυτή? Ότι έχουμε αποδοτικότητα, εφευρετικότητα και πώς να το πω και εντιμότητα στην εργασία. Γι' αυτό και έχουμε διαρκώς συζητήσεις από διάφορες ειδικότητες και γι' αυτό οι 500.000 των Ελλήνων νεαρών που φύγαν στο εξωτερικό δεν γυρίζουν, ούτε εργάτες είναι, ούτε δεν ξέρω τι άνεργοι. Είναι όλοι εγκατεστημένοι σε εργασίες και αποδοτικές, τουλάχιστον από καμιά δεκαριά παιδιά που ξέρω.
2: Ναι.
3: Άρα λοιπόν και η προσαρμοστικότητα και η αποδοτικότητα σε εργασία νομίζω ότι είναι τα καλύτερα που έχουμε. Έχουμε κι άλλα. Έχουμε τη φιλοπατρία, έχουμε το φιλότιμο. Έχουμε και πιο επιμέρους, να πούμε, αυτά κοσμήματα,
2: ναι,
3: που μας κοσμούν πράγματι και τα λοιπά. Αλλά το άθλιο είναι ότι έχουμε από την άλλη πλευρά και χίλια δυο άλλα που κονταροχτυπιούνται με τα προτερήματά μας και με τα άλλα, με τις κακές συμπεριφορές μας. Τότε ακνοούμε τον νόμο, τον γράφουμε στα παλιά μας τα παπούσια. Τότε δεν υπακούμε στο κράτος, στις διαταγές του κράτους. Τότε προσπαθούμε με κάθε τρόπο, από τη μια πατέντες για να δώσουμε μια λύση σε ένα τεχνικό, από την άλλη πατέντες πώς θα κλέψουμε το κράτος.
2: Ναι,
3: πώς
2: ναι,
3: γίνεται,
2: ναι,
3: δηλαδή,
2: ναι, ναι, ναι,
3: μια εξυπνάδα και στο Ζενίθ και στο Ναδίρ. Ναι. Περίεργα πράγματα.
2: Και δεν μου λες, αγαπητέ μου Βασίλη, εάν, λέω, ένας πρωθυπουργός αυτή τη χώρα, ναι, έβγαινε και μας μίλαγε με έναν τρόπο κατανοητό, σαν τον τρόπο που διάλεξες εσύ να πεις αυτό που έχεις στο νου σου,
3: ναι,
2: δεν πιστεύεις ότι μπορεί να έχει μια πολύ θετική επίδραση επάνω μας?
3: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, γιατί κοίταξε, όλοι μας ακούμε, είμαστε και καλοί ακροατές οι Έλληνες. Αλλά βέβαια μετά διηλίζουμε τον κόνοπα και γίνεται της παραβής.
2: Και καταπίνουμε την Κάμιλον.
3: Έχουμε αυτό το άλλο προσώνο, αυτό τέτοιο. Αλλά οπωσδήποτε ξέρουμε να ξεχωρίσουμε το καλύτερο και το χειρότερο. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά το δύσκολο είναι πώς θα βρεθεί εκείνος που θα πει πέντε σοφά λόγια και θα τα υλοποιήσει. Και δεν θα είναι λόγια έπαια πτερόεντα,
2: ναι,
3: αλλά θα είναι λόγια που μπορούν να τεκμηριώσουν μία απόφαση και να την δώσουν για λύση στον κόσμο.
2: Δεν το έχει σκεφτεί δηλαδή ποτέ κανένας αυτό από όσους κυβερνήσανε αυτή τη χώρα?
3: Νομίζω όχι, δεν είναι θέμα, δεν το έχουν σκεφτεί. Έχω την εντύπωση, γιατί και αυτοί είναι Έλληνες σαν και εμάς. Είναι, όπως λέμε, οι Έλληνες διπλανής πόρτας.
2: Ναι.
3: Αλλά τι συμφέρει, γιατί εδώ όταν είσαι πολιτικός, φίλτατε μου Μάνο, ναι, νομίζω ότι κοιτάς τι σε συμφέρει για την επανεκλογή σου, για την αρχηγία σου και για να απολαμβάνεις την εξουσία.
2: Ναι.
3: Οπότε εκεί λοιπόν κάνεις την ανάγκη φιλοτιμία να πεις μερικές αλήθειες ενδεχομένως, αλλά από την άλλη μεριά πώς γίνεται να πούμε, θυμάμαι μια πλάκα που κάναμε παλιότερα, όταν έλεγες κάτι ψέμα, βγάζαμε το χέρι πίσω στην πλάτη.
2: Και σταυρώναμε με τα δάχτυλα, ναι.
3: Με τα δάχτυλα.
2: Ναι, ναι.
3: Νομίζω ότι όταν ο πολιτικός θα πει δύο καλές κουβέντες, έχει το χέρι μετά πίσω στην πλάτη για να αυτοδιαψευστεί.
2: Ναι. Και για να ξορκίσει την τιμωρία κιόλας που λέμε.
3: Ναι, ναι, έτοιμο.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και απόδειξη αυτού είναι, Μάνο, ότι βλέπεις τώρα την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση, έχοντας το πορτοφόλι, τάζει ορισμένα πράγματα, αλλά λέει κοιτάξτε, θα πάρουμε από εκεί, θα πάρουμε από εκεί, να δώσουμε από εκεί. Έχει πορτοφόλι και μιλάει σαν ένα νοικοκύρης. Η αντιπολίτευση τι έχει, να μην πω κανένα χειραία κουβέντα. Οι οποίοι τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Είναι αυτό που είπα πριν. Συνέχεια λένε ανέξοδα, οτιδήποτε τους καθετεύει από το κεφάλι. Και εκεί φαίνεται λοιπόν το κενό της κεφαλής και η κοροϊδία προς το λαό.
2: Το ερώτημα είναι γιατί τον καιρό που ήταν στην εξουσία δεν έκαναν αυτά που υπόσχονται εκ των υστέρων. Γιατί?
3: Διότι από την εμπειρία που έχω και εγώ ως παλιά καραβάνα ψηφοφόρος, διότι εκείνα ήταν λόγια του αέρα, είπαμε, έπαιρε από τερόεντα.
2: Ναι.
3: Και για να τα εφαρμόσουμε αυτά, ήθελαν κάποιον κόπο και κάποιον έξοδα και κάτι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Σαν θεωρία έστεκε, σαν θεωρία έθελγε, αλλά σαν πραγματικότητα ήταν αγκούρια.
2: Ναι.
3: Ήταν τίποτα. Οπότε είπαμε, ξύπαμε. Γι' αυτό και βλέπεις πώς η αντιπολίτευση υπερθεματίζει ο ένας τον άλλον, να δώσουμε λέει και τα δώρα και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα να τα δώσουμε. Όλοι υπερθεματίζουν. Τάσο ρε. Βρήκατε τους πόρους από τους οποίους θα αντλήσετε τα δισεκατομμύρια που απαιτούνται. Δεν λέω, αυτό με πειράζει και εμένα, γιατί και εγώ έχασα τα δώρα και τα λοιπά σαν συνταξιούχος. Και ήταν μάλιστα και ποσά σημαντικά.
2: Ναι.
3: Αλλά αν δεν έχεις όμως αναπλήρωση, το να τάζεις το ένα και το άλλο, το κακό είναι ότι εμείς έχουμε όμως και την ευπιστία, οι Έλληνες ψηφοφόροι, την ευπιστία στους πολιτικούς, γι' αυτό βλέπεις και ξαναψηφίζουμε πάλι τους ίδιους. Κάτι που το επαναλαμβάνουμε και το παραδεχόμαστε όλοι ότι έτσι είναι. Ότι ενώ γνωρίζουμε ότι είναι, ότι μας κοροϊδεύουν, επιμένουν να μας κοροϊδεύουν εμείς. Έχουν ένα σαδομαζοχισμό, ο οποίος δεν δικαιολογείται, γιατί ξαναψηφίζεις πάλι τον ίδιο άνθρωπο.
2: Ναι.
3: Ή και το ίδιο κόμμα. Αδιανόητα πράγματα.
2: Επειδή το ψήφιζε ο παππούς σου.
3: Ακριβώς.
2: Μα είναι τρομερό όμως αυτό, δηλαδή.
3: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δεν υπάρχει. Εγώ πλην κουκουέ έχω ψηφίσει όλα τα κόμματα, σοβαρά.
2: Ναι.
3: Και μερικές φορές για ποιο λόγο. Ναι, ρε, δεν ψηφίζω, ξέρω εγώ, το τάδε κόμμα που πείτε ο πατέρας μου ή ο παππούς μου. Ακριβώς για να, σαν αντίρρηση, θα ψηφίσω το άλλο κόμμα. Δεν ψηφίζω αριστερά, όχι. Αυτούς ξέρω ότι κοροϊδεύουν, ότι είναι όλα λόγια και φλιναφήματα και όλα λόγια του αέρα και τα αρέστα, θεωρίες επισκόπου και πώς το λένε, και τα άλλο, και μιλωνά, κάτι δεν λέει αυτή, αυτό το ρητό.
2: Το ρητό.
3: Οπότε, ναι, η αιμονή ακριβώς αυτό, εκεί είναι που βασίζονται κιόλας οι πολιτικοί, και βλέπεις, ενώ τάζει λαγούζα πετραχίλια και δεν κάνει τίποτα, το ξαναψηφίζουν γιατί έχει πει τις ίδιες υποσχέσεις που είπε και την προηγούμενη τετραετία.
2: Ναι.
3: Και θέλει. Και ο άλλος ο χαζός, ας σου λέει τώρα, πιθανόν να έβαλε μυαλό, πιθανόν επειδή διαμαρτυρηθήκαμε, επειδή το είπαμε μερικά γαλλικά, μας έχει τρομάξει. Άρα λοιπόν τώρα ας τον δοκιμάσουμε άλλη μια φορά.
2: Ναι.
3: Και κάθε φορά το ας τον δοκιμάσουμε άλλη μια φορά,
2: φέρνει λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα που φέρνει.
3: Πέφτουμε στον κουβά πάλι.
2: Ναι. Λέει εδώ ο κύριος Νίκος Ελευθερίου, έχει πολλές αρετές ο Έλληνας, μόνο που λειτουργεί σαν την αγελάδα που κλωτσάει τον κουβά και χύνει το γάλα από την καρδάρα.
3: Ναι.
2: Για παράδειγμα, ενώ γίνεται μία γροθιά στα δύσκολα, δεν αργεί να διχαστεί και να το ρίξει τις γροθιές μεταξύ του. Ακριβώς. Κατά τα άλλα είναι φιλότιμος, φιλόξενος και καλόπιστος.
3: Μάλλον να πω ένα παράδειγμα. Αυτή η κυβέρνηση, προς τιμήν της, εφοδίασε τις ένοπλες δυνάμεις με ό,τι καλύτερο υπάρχει σήμερα στην πιάτσα, στην αγορά των πολεμοφοδίων.
2: Ναι.
3: Υπάρχει μια μεγάλη πλευρά από την αντιπολίτευση, την κατηγόρησαν γιατί έδωσε τόσα λεφτά και πήρε αεροπλάνα, πήρε τα πλοία
2: κτλ. Ναι.
3: Και δεν τα μοίρασε στον λαό.
2: Ναι.
3: Να ο διχασμός. Να, κοίταξε να δεις. Και η λαϊκούρα, η τσοκαρία λαϊκούρα. Δώστα στο λαό και εμείς να είμαστε ξεβράκοντες και οι άλλοι από εκεί με λιανοτούφεκα ακόμη, όταν τους έρθει κέφι, να υποτάξουν την Ελλάδα ή να μας λιανίσουν.
2: Ναι.
3: Κοίταξε να δεις. Μυαλό και λογική.
2: Ναι.
3: Και υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε αυτά, τα γουστάρουν και τους ψηφίζουν.
2: Σωστό.
3: Γι' αυτό είναι αυτή που λέω η επανάληψη. Ρε εσύ, αφού βλέπεις ότι σε κορόιδεψε, σου λέει πράγματα αντιφατικά, ψεύδι και φαίνονται και κάνουν μπαμ. Γιατί πάλι επιμένει.
2: Έλατε.
3: Σαδισμός στον εαυτό του. Περίεργα πράγματα. Είναι αυτό το και εμείς μια είμαστε του ύψους, μια του βάθους. Μία έτσι, μία αλλιώς. Έχουμε και μια τέτοια αυτή ακαταστασία κρίσης και λογικής. Μια σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς, μας γουστάρισε η ομιλία του ενός, αντιπαθήσαμε τον άλλο, ξαναγυρίζουμε όμως. Έχουμε τέτοια πέρα δόθε.
2: Ναι, έχουμε.
3: Που δείχνουν και είναι αποδεδειγμένο ελληνικά και το ξέρουμε αυτό, την παλάντζα μας. Μια έτσι, μια από εκεί, μια από εδώ, μια από εκεί.
2: Mm.
3: Καμιά φορά και λες, τον Έλληνα να τον έχουμε εμπιστοσύνη, πού να τον έχουμε εμπιστοσύνη. Είναι αυτά που μας είχε γράψει ένας Αμερικανός δικαστής που του είχαν αναθέσει να γράψει για το χαρακτήρα των Ελλήνων πριν 100 χρόνια και μας έψαλε το αναβαλόμενο.
2: Μας πέρασε Γενναίες 14.
3: Ακριβώς.
2: Το ξέρεις ότι το λεξικό Λαρούς έλεγε κάποτε ότι οι Έλληνες είναι λαός που κλέφτες, απατεώνες και τέτοια, και έκανε διάβημα η Μερκούρη η αείμνηστη για να σβηστεί αυτή η λεπτομέρεια.
3: Αυτό το πράγμα.
2: Αλήθεια είναι.
3: Κοίταξε, αν ακριβολογώντας μάνο μου, πώς θα το πω, αφαιρώντας μερικά καλά, τα περισσότερα είναι, έχουμε σκάρτο περιεχόμενο.
2: Ναι.
3: Και φαίνεται όλη την ώρα και φαίνεται κάθε μέρα. Γιατί βλέπεις από τις εκπομπές που έχεις, τα θέματα που έχεις βάλει, όλοι βρίσκουμε λάθη, κακή συμπεριφορά, κακή εφαρμογή των νόμων, ρουσφέτια, εκκλησίες, απάτες. Κάτι καλό έχουμε ακούσει, δεν έχουμε ακούσει.
2: Ναι.
3: Συνέχεια έχουμε να πούμε χιλιαδιό και αν να είναι τίποτα παρονυχίδες, να πούμε ότι είναι καλό. Περίεργος λόγος, αντιφατικό, μυστήριο.
2: Ναι.
3: Και γενναίος να πούμε όταν θα χρειαστεί.
2: Καλά, εντάξει, εννοείται.
3: Και την πάπια όταν δεν θα χρειαστεί. Περίεργα πράγματα.
2: Μάλιστα.
3: Αγαπάμε την πατρίδα. Την αγαπάμε την πατρίδα. Αλλά και είμαστε και έτοιμοι να τη δαγκώσουμε. Αν συμβεί κάτι.
2: Μα τη δαγκώνουμε κάθε μέρα. Δεν υπάρχει θέμα.
3: Και κάθε μέρα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
2: Ναι.
3: Και να μην εφαρμόζεται του νόμου της. Να μην την ακούμε. Να χαλάμε την δημόσια περιουσία. Να χαλάμε, ξέρω εγώ, και τον εαυτό μας. Και το πιστεύω μας κτλ. Περίεργοι άνθρωποι.
2: Ναι. Λοιπόν, το λεξικό Λαρούς που σου έλεγα πριν έλεγε, επιλέξει, το βρήκα τώρα, ότι ο Έλληνας είναι άνθρωπος πολύ πονηρός, απατεώνας, πανούργος.
3: Πω.
2: Και οι Έλληνες είχαν αποκτήσει στο εξωτερικό κακή φήμη. Αυτό, άκου τώρα.
3: Όχι, το κακό του στον καιρό. Εδώ είχαμε εμείς οικονομικές παροικίες και τον προηγούμενο αιώνα και πριν τον προηγούμενο αιώνα που ήταν... εδώ στις παραδονάβιες περιοχές αλλά και στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη, τι αυτές οι χαζομάρες. Όχι αυτές οι χαζομάρες, σαν τους Άγγλους τους ηλίθιους που λένε ότι ο Έλγιν δεν τα κλέψε αλλά τα πήρε για να τα φυλάξει.
2: Ναι, να τα φυλάξει τον κόρφο του.
3: Τενεκέδες.
2: Έλατε.
3: Εκεί κολλάνε αυτοί και λένε όχι, τα πήρε για να τα φυλάξει. Και εμείς πήρουμε
2: ως φύλακτρα.
3: Δεν σας το δίνουμε και τα κρατάμε.
2: Είχε στείλει τηλεγράφημα στην Αγγλία να του στείλουν ειδικά πριόνια,
3: ναι,
2: για να μπορέσει να κόψει τις μετόπες του Παρθενώνα. Το τσόκαρο.
3: Εκείνο όμως που με ενόχλησε, γιατί εχθές ο Μητσοτάκης τα είπε ωραία και είπε αυτά που είπε για περί δανεισμών και τα λοιπά, τέτοιες αηδίες δεν τις δέχομαι.
2: Βέβαια.
3: Πες όμως με τη Μητσοτάκη την κουβέντα. Αυτά είναι κλεμμένα, ρε, από εσάς.
2: Ναι.
3: Πες τη λέξη ότι είναι κλεμμένα,
2: ναι.
3: Είναι κλεμμένα.
2: Μα είναι, βέβαια.
3: Δεν το είπε. Εγώ περίμενα, θα έλεγε τη λέξη κλεμμένα.
2: Ναι.
3: Δεν την είπε.
2: Προφανώς.
3: Το έγινε διπλωματική γλώσσα.
2: Οι συμβουλάτορες δίνουν
3: ναι,
2: την κατεύθυνση, κατάλαβε.
3: Τι ακριβώς θα πει, για να μην έχουμε και διπλωματικό επεισόδιο.
2: Ναι.
3: Αν του έλεγε κλέφτες, οπωσδήποτε δεν λέγε, δεν νομίζω. Να λέγεται επισήμως από αρχηγό κυβερνήσεως.
2: Γιατί? Όχι, θέλω να πω γιατί.
3: Έλα το γιατί.
2: Δηλαδή την άλλη μέρα θα τον αποθεώνανε όλοι.
3: Βέβαια.
2: Ναι,
3: όχι, θα έλεγα μαζί του όταν έλεγε τη λέξη κλεμμένα.
2: Βέβαια.
3: Φέρτε πίσω τα κλεμμένα, αυτή η έκφραση που τη λέμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ναι.
3: Οι οποίοι τι δίνουν, άντε να μην πω πάλι.
2: Ναι, σωστό.
3: Γαλλικά. Τίποτα.
2: Ναι.
3: Τίποτα από εκεί, τίποτα, δεκάρες, τίποτα.
2: Μάλιστα.
3: Πέρασε ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, αποφάσεις δικαστηρίων, τίποτα, επιστροφή, τίποτα.
2: Και εντωμεταξύ η κοινή γνώμη στην Αγγλία είναι υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων. Από ό,τι έχω διαβάσει στα δημοσιεύματα τα διάφορα.
3: Μάνο μου, έχω την εντύπωση ότι οι λαοί έχουν κρίση, έχουν μυαλό και ξέρουν και την πραγματικότητα. Μα αυτό είναι πασίγνωστο ότι τα άκλεψε ο
2: Έλληνας.
3: Δεν έγινε τίποτα. Όπως και κοίταξε και κάτι άλλο που το έχω ξαναθίξει και σε εσάς, αλλά και το έχω στείλει σε εφημερίδες κατ' επανάληψη παλιότερα. Για αυτά που κλέψαν οι Γάλλοι τη Σαμοθράκη, την νίκη τη Σαμοθράκη και την. Αυτή είναι. Πώς το λέμε και το άλλο, ρε. Που τα έχει στο Λούβρο, στη Γαλλία.
2: Ναι.
3: Αλλά και αυτά τα κλεμμένα, γιατί δεν λέμε κουβέντα. Τίποτα με τους Γάλλους.
2: Έλατε.
3: Γιατί?
2: Καλά, υποτίθεται ότι το επιχείρημα είναι ότι οι μετόπες του Παρθενώνα αποτελούν τμήμα του υπολείπου μνημείου. Ενώ την Αφροδίτη της Μήλου, ας πούμε, ή δεν ξέρω τι άλλο έχουν κλεμμένο οι Γάλλοι, οι Γερμανοί λίγα
3: την
2: έχουν.
3: Την νίκη της Αμοθράκης,
2: ναι,
3: και τη Αφροδίτη της Μήλου.
2: Ναι, αυτά ακριβώς, τα δύο αυτά είναι. Τα δύο.
3: Τα οποία μάλλον αν διαβάσεις σε εγκυκλοπαίδεια, λέει ότι οι εκπρόσωποι του γαλλικού κράτους, οι πρόξενοι της εποχής, επήραν άδεια τότε από τον Σουλτάνο να τα πάρουν και τα κλέψανε.
2: Ναι.
3: Γι' αυτά, για να μας πει η κυρία Αθηνά, αν θα ήθελε, γιατί εμείς μέχρι τώρα κάνουμε την πάπια και δεν έχουμε διεκδικήσει, που είναι δικά μου, είναι αποδεδειγμένα κλεμμένα. Τα όποια κυκλοπαίδια και να ανοίξεις, θα δεις ότι αυτά τα δύο άγαλματα που είναι τα κύρια εκθέματα του Λούβρου,
2: ναι,
3: είναι κλεμμένα.
2: Ναι.
3: Κλεμμένα.
2: Ναι.
3: Και ποτέ δεν έχουμε πει την παραμικρή κουβέντα. Γιατί Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία το πάμε.
2: Δεν ξέρω εγώ.
3: Περίεργο.
2: Προφανώς.
3: Για κουβέντες του λίγο να το κουβεντιάζουμε. Η κυρία Αθηνά, αν θα ήθελε να μας διαφωτίσει.
2: Οκ. Okay. Να είσαι καλά. Γεια σου,
3: σε
2: αγαπητέ μου. Φιλιά. Γεια σου, Βασίλη.
3: Ευχαριστώ στην κυρία.
2: Να είσαι καλά.
3: Γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Άννα μας από την Αγία Παρασκευή.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο και στο σεβαστό ακροατήριο.
0: Γεια σας Άννα μας, καλώς την.
1: Να είμαστε καλά, να περάσουμε καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
0: Να είσαι καλά, σήμερα ήταν άνοιξη.
1: Ναι, και, και από ό,τι άκουσα όλος ο Οκτώβριος έτσι θα πάει.
0: Μακάρι, ωραία είναι.
1: Ναι, έτσι άκουσα, ότι να δούμε, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχουμε τη ζέστη που μας ενοχλούσε.
0: Αυτό κυρίως, βέβαια.
1: αλλά στεναχωρήθηκε και για την Κρήτη που έγιναν όλες αυτές οι καταστροφές.
0: Ναι. Απίστευτες ποσότητες νερού.
1: Δυστυχώς φταίμε εμείς, κύριε Μάνο, γι' αυτό.
0: Γενικά,
1: γιατί
0: οι άνθρωποι.
1: Βάλανε φωτιές και είναι το πράσινο και τα νερά και χτίζουν και στα ρέματα.
0: Ε, καλά.
1: Φταίμε εμείς, κύριε Μάνο.
0: Ε, βέβαια.
1: Τέλος πάντων, κύριε Μάνο μου, για μένα, ναι. Δεν ξέρω και θέλω να πιστεύω ότι συμβαίνει σε όλους τους περισσότερους.
0: Mm.
1: Για μένα η αρετή είναι η δικαιοσύνη, κύριε Μάνο.
0: Ναι.
1: Για μένα.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω, τουλάχιστον στον κόσμο που γνωρίζω εγώ, που συναναστρέφομαι εγώ, αυτό το βλέπω, ότι θέλουν δικαιοσύνη, τους αρέσει η δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Μισούν το άδικο. Mm. Και πιστεύω πως όλοι μας κανονικά. Και μερικοί που είναι άδικοι, είναι άδικοι για τους άλλους, αλλά δεν θέλουν να τους αδικούν.
0: Όχι, βέβαια.
1: Θέλουν να αδικούν, αλλά να μην τους αδικήσουν αυτούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Έτσι
1: τώρα, το άσχημο, κύριε Μάνο, είναι η αγένεια. Δεν μπορώ να δεχτώ την αγένεια.
0: Mm.
1: Και υπάρχουν όμως, συναντώ, επειδή υπάρχει και άγχος στον κόσμο με το τρέξιμο της δουλειάς, με το ένα, με το άλλο, μιλάνε και συμπεριφέρονται άσχημα.
0: Ναι.
1: Η αγένεια, δηλαδή, λες καλημέρα, εγώ μου αρέσει να λέω καλημέρα, ακόμα και στο λεωφορείο που θα μπω και θα δω στον οδηγό, άλλοι σου απαντούν, άλλοι δεν σου δίνουν καμία σημασία.
0: Έτσι είναι στη ζωή.
1: Ναι.
0: Μερικοί άνθρωποι είναι ακοινώνητοι.
1: Ναι, ναι κύριε Μάνο μου. Αυτά κύριε Μάνο μου είχα να σας πω. Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια εύχομαι και να ακούσω και τους άλλους ακροατές.
0: Να είσαι καλά Άννα μου, για
1: καλό
0: χαρά.
1: Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Σας χαιρετάει και η Χριστίνα Αγγελάκη που είναι τώρα στα μηχανήματα των ήχων. 2-11-10-80-8-8-0. Και η Θησαυρούλα Εσκασεμίτη εδώ και αρκετή ώρα. Σε λίγο θα πιάσει το πόστο που είναι τώρα η Ειρήνη Λεγάκη. Στο 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Ασπασία.
2: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
1: Γεια σου Ασπασία μου.
2: Λέω να πάρω κι εγώ να πω για τα αρχαία μας, γιατί εγώ με πονάει πολύ αυτό, αυτή η υπόθεση.
1: Ναι.
2: Μιλάμε τώρα σαν Έλληνες, σωστή. Και πιστεύω
1: τι ακούγεται μάρκετ... έτσι, τι ακούγεται έτσι, τηλεόραση.
2: Τηλεόραση να την κλείσω.
1: Αν μπορείς, ναι.
2: Ναι. Εδώ ακούω τα διάφορα.
1: Καλά, ναι,
2: και...
1: όχι, κλείσ' την αν μπορείς, ναι, γιατί τα ακούμε κι εμείς.
2: Ναι, με πονάει. Αυτό το πράγμα πραγματικά με πονάει, παρόλο που δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει, γιατί τα γράμματά μου είναι πολύ λίγα, αλλά ουσιαστικά μπορώ να πω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τα αρχαία μας για τους θησαυρούς μας, κύριε Μάνο, γιατί δεν πατάνε πόδι όλα τα κόμματα μικροί και μεγάλοι.
1: Ξέρω.
2: Κάθε μέρα πρέπει να είναι στο τραπέζι. Τα αρχαία και το χρυσό που πήραν οι Γερμαναράδες.
1: Ναι, βέβαια. Γερμαναράδες είναι. Ναι.
2: Πρέπει κάθε μέρα να είναι στο τραπέζι και να βαράνε με πυγμή το χέρι τους όλα τα κόμματα. Γι' αυτό δεν τους ψηφίζομαι. Γιατί μας κουνάνε και το δάχτυλο να πάρει ευχή και εγώ τρελαίνομαι εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
2: Σαν ελληνοκριτικά. Έτσι το λέω.
1: Ναι, σωστό.
2: Έτσι λέω την καταγωγή μου. Ναι. Ελληνοκριτικά. Πώς θα γίνει δηλαδή. Εμείς δεν σας δώσαμε τα αρχαία, δεν σας τα πουλήσαμε. Γιατί τα τεμαχίσατε και τα πήρατε ρε κύριοι και τα καταστρέψατε στην ουσία. Αυτά πρέπει ανήκουν στην Ελλάδα. Δεν ανήκει σε κανένα. Και έχουν στολίσει όλοι, όλος ο πλανήτης τα μουσεία τους και κονομάνε από τους δικούς μας θησαυρούς και μας βρίζουν και από πάνω.
1: Έτσι.
2: Αλήθεια, έτσι νομίζουν ότι είναι ο πολιτισμός. Γιατί εγώ με μία στο Σύνταγμα, όταν έκανε την απεργία ο κύριος Ρούσης, περνούσα. Λέω ότι είναι εδώ, δεν είχα ακούσει. Λέω έτσι. Κόλλησα κι εγώ λιγάκι, μια συμπαράσταση που λέμε, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Και μιλούσαμε εκεί πέρα μεταξύ μας και λέγαμε διάφορα. Ναι. Και έρχεται μια ξαντιά, έτσι πιο κοντή από μένα, και μου λέει: γιατί μου λέει, μιλάς έτσι. Πώς μιλάω, λέω. Λέω για τους θησαυρούς μας. Λέει εμείς όταν είχαμε Μπετόβεν και Στράουμ, πώς το λένε,
1: ναι.
2: Εμείς και καλά δεν είχαμε πολιτισμό.
1: Ναι.
2: Τι ακριβώς έτσι κύριε Μάνο, ορκίζομαι στην υγεία του παιδιού μου.
1: Παιδί μου, μιλες τέτοια. Μιλες τέτοια.
2: Κυρία μου τη λέω και ξεσπαθώνω εγώ γιατί αυτό κάνω. Τι λες κυρία μου τη λέω. Δηλαδή εσείς μας δώσετε τον πολιτισμό όταν είσαστε εσείς Μπετόβεν και εμείς είμαστε στα δέντρα. Αλήθεια. Και κύριε Μάνο, αν δεν ξέρω εγώ κρατήθηκα και δεν τη μάλιασα πραγματικά δηλαδή, γιατί είμαι τόσο ευγενής και τη λέω στο τέλος συγγνώμη θα πω τη λέξη, δεν πας μωρή έτσι ακριβώς και εσύ και ο Μπετόβεν σου θα πεις ότι δεν έχουμε εμείς πολιτισμό.

0: Δηλαδή δεν έπρεπε να της απαντήσω έτσι?
1: Μια χαρά της απάντησες.
0: Να συγχωράς που είμαστε εδώ. Άλλιος εδώ δεν θα πήγαινε με μαλλί στο σπίτι σου. Πραγματικά δηλαδή θα την κρεμάλια.
1: Αυτή μιλάγε ελληνικά?
0: Ναι, ελληνικά. Και την πέρασα εγώ Ελληνίδα. Λοσυγνώμη, όταν μου είπα αυτό το πράγμα. Λοσυγνώμη, είσαι Ελληνίδα? Όχι, μου λέει. Α, λέω. Α, εσύ μα δώσετε τον πολιτισμό. Δεν τρέπεσε, τη λέω. Εμεί όταν είχαμε, ξανά μου λέει δεύτερη φορά, όταν είχαμε εμεί Μπετόβεν και τον άλλο, πώ τον είπε, Στράουν, δεν ξέρω. Δηλαδή, εμεί που είμαστε, λέω.
1: Ναι.
0: Αλήθεια. Δηλαδή, εγώ τα πήρα εκείνη την ώρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Μάνο.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Πόσο έτσι αισθάνθηκα. Δηλαδή να την πάταγα κάτω πραγματικά. Δηλαδή ακόμα θα μας πατάτε ρε, λέω, με την πότα. Δεν τρέπεστε το κακό που κάνετε στην Ελλάδα, που μας πείτε να μας ξεκυρίσετε? Είναι αλήθεια αυτό που λέω ή δεν είναι?
1: Είναι μια χαρά αλήθεια.
0: Δηλαδή εγώ ξέρω λίγα γράμματα, αλλά την έχω μάθει την ιστορία μου αληθινά όταν πήγαινα στο σχολείο. Και από τους παππούδες και από τις μανάδες μας που ήταν αμόρφωτες και τι δεν λέω. Δεν ξέρω, κύριε Μάνο μου, εγώ στενοχωριέμαι πάρα πολύ με αυτό το θέμα τα αρχαία. Γιατί τα κόμματα δεν ταυτίζονται μεταξύ τους να συνονοηθούν, να πατήσουν πόδι, να έρθουν οι θησαυροί μας πίσω.
1: Έλατε.
0: Θα σηκωθούν τα αγάλματα να μας βαράνε πέτρες.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δηλαδή, γιατί εγώ γράφω ωραία κομμάτια για τα αρχαία, για τον πολιτισμό μου.
1: Okay.
0: Πού δεν ξέρω γράμματα. Okay. Όμως μου βγαίνουν πάρα πολύ όμορφα. Δεν ξέρω αν σας έχω πει ένα κομμάτι που έχω γράψει για τα αρχαία.
1: Ναι, μόνο μην μου το πείτε τώρα, γιατί περιμένουμε πολύ.
0: Όχι.
1: Μία άλλη φορά, ναι. Ευχαρίστως.
0: Και θα σας πω ένα μικρό. Προχθές πήγαμε με το παιδί που είχε στην Γερμανία και πήγαμε 2 εβδομάδες έξω από τον Άκουλο σε ένα χωριό. Δρέπανο λέγεται. Και πήγαμε στην Επίδαυρο μια μέρα. Και μου λέει το παιδί μου, κύριε Μάνο, μαμά ανέβηκε ψηλά στο θέατρο, γιατί εγώ δεν μπορούσα να ανέβω, ήμουν κουρασμένη. Και κάθισα κάτω και τους περιμένω ακριβώς στο θέατρο.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, μαμά, όταν γύρισε, μαμά, με έπιασε ρίγος και δέος.
1: Ναι.
0: Και τα αρχαία της Περγάμου που έχει πάει με το παιδί μου, μαμά, αν δεις τα αρχαία της Περγάμου, θα κλαις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όλοι είναι εναντίον μας. Αντί να είναι να μας χαιρετάνε και να σκύβουν να προσκυνάνε αυτό το χώμα, όποιος έρχεται στην Ελλάδα, κύριε Μάνο.
1: Σωστά.
0: Να προσκυνάει αυτά τα ίδια χώματα. Μας έχουν όλοι και μας βαράνε και μας κουνάνε το δάχτυλο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτά τα ολίγα και θέλω να πω πάρα πολλά μια άλλη φορά να μιλήσουμε όλοι, γιατί πρέπει όλοι να μιλάμε. Και τον ευχαριστώ και τον κύριο τον προηγούμενο που είπε για τα αρχαία. Κάθε μέρα πρέπει να λέμε για τα αρχαία και το χρυσό που πήραν οι Γερμανοί Ράντες. Από αυτό το χρυσό, κύριε Ιβάνα μου, ορθώσανε την οικονομία οι Γερμανοί, ήταν ορθώθηκε η οικονομία της.
1: Ναι.
0: Και τα εργατικά χέρια που πήγανε οι Έλληνες,
1: ναι,
0: και δουλεύανε σαν σκυλιά. Τις πιο σκληρές δουλειές τους βάλανε τους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Και μου είπαν κάποια άλλη στιγμή ότι οι Έλληνες, λέει, δεν δουλεύανε λέει, περισσότερο οι Τούρκοι. Ενώ πιο μπροστά άκουσα ότι οι Έλληνες δουλεύανε πολύ περισσότερο από άλλους που είχαν πάει,
1: ναι,
0: οι εργάτες.
1: Εντάξει.
0: Και αυτό το πήγανε να το κατασπαράξουν. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλό
1: ξημέρωμα.
0: Και να είμαστε πάντα καλά και να υπερασπιζόμαστε την Ελλάδα μας, την Ελλαδάρα μου. Πάλι κερδίσαμε στην εθνική μας. Δόξα τω Θεώ.
1: Εντάξει, σε φιλώ, ασπαστία.
0: Ευχαριστώ, κύριε Μάνο.
1: Για χαρά. Ευχαριστώ.

κυρία Αντιγόνη μου έστειλε μία είδηση που βρήκε στο ίντερνετ που λέει ότι στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπήκαν εκατοντάδες ανακριβείς λευκές και ανύπαρκτες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2021 με 2025, με αποτέλεσμα της έρευνας να καταλήγει ότι το συνολικό ποσό της αποκριβής περιουσίας ανέρχεται στα 14,3 εκατομμύρια ευρώ. Και τι θα γίνει δηλαδή? Όχι, πέστε μου. Τίποτα δεν θα γίνει. Θα τους επιβραβεύσουν, να τους δώσουν άλλα τόσα. Να τους βρίσκονται. Δηλαδή, αν δεν γδάρεις μερικούς, εντελώς όμως να τους γδάρεις, δεν πρόκειται να αλλάξεις τίποτα. 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο email, και επιστρέφουμε για την επόμενη ώρα.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
4: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
5: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
6: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
6: Γιατί έχει τόση φασαρία.
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
6: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώστρα ήρε.
0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ένα λεπτό μετά τις 10. Αγαπητέ κύριε Σπύρο από το Περιστέρι, αν ακούς πάρε ξανά τηλέφωνο, γιατί αν ακούς ενώ την εκπομπή τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί είχες δηλώσει επιθυμία να βγεις στον αέρα, αλλά δεν ακούς το τηλέφωνο που σε καλεί η θησαυρούλα. 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε να επικοινωνήσουμε τώρα με τον εκλεκτό φίλο της εκπομπής και κλασικό φιλόλογο Ανδρέα Μωρίκη. Ανδρέα μου.
7: Μάνο μου, γεια χαρά σου.
0: Γεια σου και εσένα.
7: Το σημερινό σου θέμα είναι συγγενές με πολλά προηγούμενα, αλλά είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση ώστε πολύ καλά κάνεις και το βάζεις και το ξαναβάζεις με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Κοιτάζοντας τα χαρακτηριστικά της φυλής μας από παλιά, από πολύ παλιά, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα, βλέπω ότι η κυριότερη ίσως αρετή είναι η σχέση του Έλληνα με την ποιήση. Η σχέση με το στίχο. Θα μου πεις, είναι τόσο απλό? Δεν είναι απλό αυτό, γιατί ο μεγάλος καθηγητής Κίτο, ένας Άγγλος, ο οποίος είναι από τα μεγάλα ονόματα στο αρχαίο ελληνικό δράμα, είχε πει ότι, μου είχε πει, έτυχε να τον γνωρίσω, ότι οι αρχαίοι Έλληνες, όπως ξέρεις μου είπε, ήμουν περίπου 18 χρονών τότε, όταν είχαν να πούνε κάτι πολύ σοβαρό, το έλεγαν έμετρα, ποιητικά. Δεν το έλεγαν με πρόζα. Γι' αυτό και η έμετρη λογοτεχνία προηγείται της πεζής. Πρώτα είναι το έπος και η λυρική ποιήση και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτό έχω να πω. Βλέπει κανείς, πάει στα Εφτάμισσα, βλέπει στη Ζάκυνθο πριν από το Σολωμό και τον Κάλβο, γιατί εκεί ήταν ο χώρος του εθνικού μας ποιητή. Μα γιατί δεκάδες, εκατοντάδες χρόνια πίσω όλη η Ζάκυνθος ρημάριζε, έκανε ρήμες. Τα Επτάνησα. Στην Κρήτη τα λιανοτράγουδα με αντινάδες σας, αλλά με λιανοτράγουδα, τα δύστιχα δηλαδή, τα έχουν και οι Κυκλάδες, τα έχουν και τα Δωδεκάνησα, τα έχει και όλη η Ελλάδα λίγο πολύ. Την ποιήση εγώ βλέπω ότι η ποιήση διατρέχει ως θετικό στοιχείο, γιατί κατά τα άλλα δεν μπορώ να πω ότι γνωστικά σήμερα διακρινόμαστε. Στη γνώση δεν πρωτοπορούμε. Στην ηθική δεν πρωτοπορούμε. Δηλαδή δεν είμαστε παράδειγμα ήθους ξεχωριστού. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις της πολύ βαθιάς φιλοξενίας μέχρι να βγάζεις ένα μεριστικό εσύ για να ταΐσεις τον ξένο, συνέχεια του ξένιου δία, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό όλους, ώστε να με κάνει να το πω αυτό ως σημερινό σημερινή αρετή μας. Αισθητικά μόνο μπορώ να πω ότι διακρινόμαστε αισθητικά με την ποίησή μας και δεν είναι μόνο τα Νόμπελ του Ελίτη ή του Σεφέρη, σε καμία περίπτωση δεν εννοώ μόνο αυτούς. Η ποιητική δημιουργία των Ελλήνων είναι πάρα πολύ μεγάλη και ποσοστιαία είναι πάρα πολύ υψηλή σε σχέση με άλλα κράτη. Και η μουσική μας. Mm. Η μουσική που γράφεται στην Ελλάδα, η λαϊκή μουσική και η δημοτική μουσική είναι εξαιρετική με όσα λένε οι ξένοι, όχι με όσα λέω εγώ. Mm-hmm. Αυτό όσο στο θετικό. Όσο στο αρνητικό, έχω να πω ότι είμαστε η χώρα, ο λαός του ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε. Και βγήκε το ανέκδοτο. Απάντηση, ποιος είσαι ρε 7 η ώρα το πρωί σε αστική συγκοινωνία μέσα, τι μπορεί να είσαι.
0: Έλατε.
7: Λοιπόν, από αυτό το ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε. Εντάξει, ο άλλος δεν ξέρει ποιος είσαι εσύ ρε. Εσύ ξέρεις ποιος είσαι. Εγώ αυτό βλέπω ότι είναι η κατάρα μας. Δεν έχουμε αυτογνωσία. Αυτός ο Σωκράτης, όταν ο άνθρωπος αυτός όταν έλεγε γνώθη σε αυτόν, δηλαδή γνώρισε τον εαυτό σου, κοίταξε τον πόη σου, κοίταξε ποιος είσαι. Γιατί αν το καταφέρεις αυτό και προχωρήσεις, θα γλιτώσεις ένα σωρό συμφορές που προέρχονται από την έλλειψη της αυτογνωσίας σου. Δηλαδή, νομίζουμε ότι είμαστε μάγκες, ότι εμείς τα ξέρουμε όλα. Όταν εγώ νομίζω ότι τα ξέρω όλα, δεν θα σε ρωτήσω εσένα, δεν θα συνεργαστώ μαζί σου. Δεν θα συνεργαστώ μαζί σου, τι θα κάνω, θα κάνω ένα άλλο κόμμα. Ένα κόμμα εσύ και ένα κόμμα εγώ. Γι' αυτό λένε ότι οι Γερμανοί, 50 εκατομμύρια Γερμανοί ψάχνουν να βρουν έναν να τους οδηγήσει. Γι' αυτό και τον λένε Führer, δηλαδή οδηγό.
0: Ναι,
7: οδηγός. Αντίθετα λέει, ένας-ένας από τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων ψάχνει να βρει τους υπόλοιπους όλους μέχρι τα 10 εκατομμύρια για να τα οδηγήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Είμαστε 10 εκατομμύρια αρχηγοί. Και αυτό εξηγείται. Και πώς λέει οι Έλληνες στο εξωτερικό ευδοκιμών. Μα στο εξωτερικό ευδοκιμών, γιατί είναι πραγματικά, είμαστε πραγματικά πολύ δυνατά κύτταρα. Και όταν πάμε έξω, είμαστε η μαγιά που το ζυμάρι των ξένων που ξέρουν τι θα έρχουν και τι έχουν το γνώση αυτών, το βάζουμε σε μια σειρά και τους κάνουμε να πειθαρχούν. Δεν πειθαρχούμε εμείς οι ίδιοι μεταξύ μας. Κάνουμε τους άλλους να πειθαρχούν και εκεί πραγματικά μεγαλουργούμε. Δεν είναι δυνατόν να φας μόνο μαγιά. Η μαγιά δεν τρώγεται. Λίγη μαγιά, πολύ ζυμάρι θα φας ψωμί. Εμείς οι Έλληνες τι να κάνουμε, είμαστε μπροστά στο τράγι. Δεν είμαστε. Έτσι είναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε το γνώση σε αυτόν, δεν συνεργαζόμαστε. Επειδή δεν συνεργαζόμαστε, είμαστε σκορποχώροι, διηρημένοι συνέχεια, γι' αυτό και οι άλλοι μας δουλεύουν και μας εκμεταλλεύονται και εμείς γκρινιάζουμε και λέμε οι κακοί μας εκμεταλλεύονται. Βεβαίως είναι κακοί που μας εκμεταλλεύονται, αλλά κάνε εσύ ό,τι μπορείς καλύτερο με την αυτογνωσία σου και αν σε εκμεταλλεύονται οι άλλοι και πόσο, άρχισε να γκρινιάζεις. Αλλά μέχρι να κάνεις ό,τι μπορείς εσύ, υπάρχει πολύ περιθώριο. Mm-hmm. Άκουσα αυτά τα ωραία που έλεγε ο Βασίλης από την Καβάλα. Περίμενε να ακουστεί η λέξη κλοπή, ότι μας κλέψανε.
0: Mm-hmm.
7: Δεν είναι εύκολο να πεις στον άλλον, τώρα φιλολογικά παρεμβαίνω δηλαδή.
0: Mm-hmm.
7: Έτσι. Δεν είναι εύκολο να πεις στον άλλον, με έκλεψες. Όχι, γιατί όταν πεις με έκλεψες, τον λες κλέφτη εμέσως.
0: Ναι.
7: Σαφώς τον λες κλέφτη. Το να τον πεις κλέφτη είναι μια κατηγορία και μπορεί άλλος αυτός να σε κατηγορήσει για σκοφαντική δυσφήμιση. Μπορείς όμως ωραιότατα να του πεις δεν λέω ότι είσαι κλέφτης, αλλά όλα αυτά που έκανες ήταν πράξεις κλοπής. Εκεί δεν διώκεσαι.
0: Ναι.
7: Και όταν και τον Βασίλη θα σου πει δεν διώκεσαι.
0: Mm-hmm.
7: Διότι δεν συνεπάγεται ότι επειδή αυτά είναι πράξεις κλοπής, εγώ σε κατηγόρησα ότι έχεις το ήθος του κλέφτη.
0: Mm.
7: Όχι. Εννοώ βεβαίως ότι είσαι κλέφτης, αλλά τυπικά δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα.
0: Σωστά.
7: Μπορούμε δηλαδή να λέμε ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες που έχουν δώσει τα φώτα του πολιτισμού και τα λοιπά γύρω τους έχουν το παράπονο ότι υπέστησαν πράξεις κλοπής άλλων συμμάχων, φίλων κτλ. Και μια σκέψη μου γεννήθηκε στο μυαλό τώρα που άκουγα αυτή την καλή ακροάτρια που παραπονιόταν για την ξένη εκείνη κυρία που της έλεγε ότι ήμασταν, ότι ήταν, ότι έχουν τον Μπετόβεν και εμείς δεν έχουμε Μπετόβεν κτλ. Κτλ. Κύριε Αξιωμάνο, σκέφτηκα ότι όλα τα πράγματα έχουν δύο αναγνώσεις. Το 1770 γεννήθηκε ο Μπετόβεν. Το 1770 γεννήθηκε ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της εποχής του, ο Γερμανός Χέγκελ.
0: Ναι.
7: Το 1770 γεννήθηκε σε εμάς ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτοί τρεις είναι συνομήλικοι. Και βέβαια ο καθένας έκανε στον τομέα του κάτι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
7: Εγώ ρωτάω τώρα, δεν πρέπει να σκεφτώ γιατί έχω καταντήσει σήμερα με έναν οπεκετέ με χίλια δυο πράγματα που με προσβάλλουν ως λαό, ως σύνολο, ενώ στο παρελθόν είχα τόσο ένδοξη ιστορία από την αρχαία Αθήνα και τους Παρθενώνες και τα λοιπά και τους φιλοσόφους μέχρι το Ροδεκεπέ. Ο άλλος από τα δέντρα μέχρι τον Μπετόβεν. Ποια πορεία είναι εκείνη που πρέπει να προβληματίζει περισσότερο τον κόσμο? Βεβαίως δεν σημαίνει ότι οι Γερμανοί είναι καλοί επειδή έχουν τον Μπετόβεν και τον Σίλερ και τον Γιώτσε, κάθε άλλο, γιατί κάθε Γερμανός έχει μια διπλή ψυχή, μια ψυχή έχει ένα, η μισή ψυχή, το μισό μυστέριο είναι ο Μπετόβεν και πάνω μισό ο Χίτλερ.
0: Ναι, σωστό.
7: Εντάξει.
0: Έτσι.
7: Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και δεν είναι ωραίο να κάνουμε αφορισμούς και να λέμε γενικεύσεις, ανόητες γενικεύσεις. Οι Γερμανοί είναι έτσι. Για μας, οι Γερμανοί είναι καλάβριτα, είναι μεγαλόπολοι, είναι στην Κρήτη τα εγκλήματά τους, είναι στο Δίστομο, είναι στη Μύπηρο, είναι εκατοντάδων πατριωτών εκτελέσεις. Στην Κεσαριανή παντού. Αυτό είναι για μας οι Γερμανοί. Αυτό όμως δεν μπορεί να μας φρενάρει και να μας αφήσει εκεί. Πρέπει να μας διδάξει, όχι να σκύψουν το κεφάλι σε καμιά περίπτωση, αλλά να δούμε ότι η παιδεία είναι αυτή που πρέπει να καταφέρει τελικά ή να διορθώσει αυτά τα πράγματα ή να τα μετριάσει κάπως. Εμείς μετά από το Δίστομο, μετά από όλες αυτές τις περιπτώσεις γερμανικών εγκλημάτων, τι κάναμε? Τι είχαμε και ξαναχτίσαμε τη Γερμανία.
0: Ναι.
7: Αυτό το σκεφτήκαμε ποτέ? Εμείς ξαναχτίσαμε τη Γερμανία. Γιατί να πας όταν σου έχεις σκοτώσει τον πατέρα, σε εκτελεστικό απόσπασμα και τα αδέρφια σου? Γιατί να πας να δουλέψεις εκεί, γιατί να μην πας? Δεν ήταν η μόνη περίπτωση που η Ελλάδα, οι Έλληνες δεν είχαν να φάνε. Αυτό το έχουμε σκεφτεί, γιατί πήγαμε και στήσαμε και πάλι ξανά τη χώρα των σταυρωτών μας. Τι να πρωτοθυμηθώ? Να θυμηθώ εκείνο τον πατέρα στα Καλάβρητα που ο Γερμανός αρχηγός του είπε: έχεις τρία παιδιά στο απόσπασμα μπροστά σου, είσαι γέρος. Σου δίνουν το δικαίωμα να διαλέξεις ένα για να σε γυροκομίσει. Και αυτός τα κοίταξε και τα τρία στο πρόσωπο και δεν διάλεξε κανένα. Για να μην δώσει την πίκρα στα άλλα δύο ότι τα άφησε να πεθάνουν. Αυτά τα πράγματα είναι που πρέπει να σκεφτούμε. Ή να σκεφτούμε και το άλλο. Ότι φύλακας στο γερμανικό νεκροταφείο της Κρήτης ήταν για κάμποσα χρόνια ποιος? Αυτός που είχε απαγάγει το γερμανό διοικητή της Κρήτης. Ο άνθρωπος αυτός δεν έβρισκε δουλειά στην Ελλάδα και πήγε και ζήτησε δουλειά στους Γερμανούς και ήταν φύλακα στο νεκροταφείο. Άκουσα συνέντευξη σχετικά πριν από μερικές δεκαετίες. Δεν είναι εύκολο να λέμε κουβέντες. Βεβαίως και κλέψανε, σαφέστατα και κλέψανε. Και σαφέστατα πρέπει να τα φέρουν πίσω. Αλλά η διπλωματία, όπως πολύ σωστά είπες, έχει άλλη γλώσσα. Αλλιώς τα βλέπει τα πράγματα. Και στο τέλος του παπάνου, στο κεφάλι μου, στην επιφυλίδα του «Οι λέξεις και το νόημα», λέει ότι ο Έλγιν, όταν λαϊλάτισε και το θελινό παλάτι στην Κίνα, διέταξε, όταν γυρίσουν αυτά τα πράγματα και μπουν στο μουσείο, να γράψουν από κάτω οι Άγγλοι τη φράση «They came home», επέστρεψαν σπίτι τους. Ενώντας τι, ότι όλα τα αριστουργήματα της τέχνης των λαών ήταν για τους Εγγλέζους, ότι ήταν για ένα μουσείο, τι ακριβώς, και όχι για ιδιωτικές συλλογές. Είναι πολύ μπλεγμένες οι καταστάσεις και θέλει τα πράγματα να τα κοιτάζουμε από όλες τις μεριές. Όπως και τα αγάλματα στα μουσεία, όταν πηγαίνουμε να μην τα κοιτάζουμε μόνο κατά πρόσωπο, αλλά κοιτάμε γύρω-γύρω, να βλέπουμε και την πλάτη πώς είναι και τους γλουτούς πώς είναι και τις γάντες πώς είναι από πίσω και τις φτέρνες και τους αστραγάλους. Όλα τα πράγματα θέλουν τρισδιάστατη προσέγγιση τουλάχιστον. Άρα λοιπόν, θετικό στοιχείο για μένα, ναι, αρετή, η αγάπη με την ποίηση και το τραγούδι, τον πόνο που τον βγάζουμε σε δύστυχα και σε παροιμίες ακόμα, και αρνητική, η αρνητική περίπτωση, η έλλειψη αυτογνωσίας μας, η οποία είναι πηγή σωρίας κακών.
0: Η κυρία Βάλια έστειλε ένα μήνυμα, λέει: «Ακούω τον αγαπημένο μου Ανδρέα. Πόσο δίκιο έχει για μια ακόμη φορά. Έχουμε την τάση να συσπυρωνόμαστε όταν υπάρχει κοινός εχθρός και μετά, χωρίς εχθρό, σκοτωνόμαστε μεταξύ μας».
7: Πολύ σωστά, γιατί ο πολίτης που αγαπάει την πατρίδα, το φιλόπατρης, δεν είναι αυτός ο οποίος συσπυρώνεται τον καιρό του πολέμου. Γιατί μπορεί να του πεις ότι συσπυρώνεσαι για να σώσεις το σαρκείο σου.
0: Ναι.
7: Το σπίτι σου, το σαρκείο σου. Όχι. Και πόσο κρατάει ένας πόλεμος, 5, 10, 20 μέρες, 30, εκεί, τόσο είσαι φιλόπατρης, 30 μέρες και μετά. Ο φιλόπατρης είναι φιλόπατρης τον καιρό της ειρήνης, που δεν καταχράται, που δεν καταπατεί τους νόμους. Mm-hmm. Τότε δείχνει τη φιλοπατρία του, που δείχνει το ενδιαφέρον του και τη στοργή του στο διπλανό του. Γιατί έτσι πράγματι υπηρετεί εμέσως και τον εαυτό του. Γιατί όταν έχει ζει σε μια ευτυχισμένη κοινωνία, μπορείς να είσαι ευτυχισμένος πολίτης. Δεν υπάρχει ευτυχισμένος πολίτης σε μια δυστυχούσα κοινωνία. Αυτό δεν είναι δικιά μου αλήθεια βέβαια. Είναι αλήθεια η οποία διέτρεξε όλο το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Δεν υπάρχει ευτυχισμένος πολίτης σε μια δυστυχισμένη πολιτεία. Αφού και δεν δει στους όλοι αυτά λένε. Και έτσι είναι. Λοιπόν, όταν φροντίζουμε για την υγεία της πολιτείας μας, του συνόλου μας, θα είμαστε και εμείς αφηγείς. Λέει ο Κρέοντας στην Αντίγονη Σοφοκλή, θα κυβερνήσω τη χώρα, την πόλη, με το πνεύμα ότι όταν το πλοίο είναι ασφαλές, τότε και οποιοδήποτε επιβάτης του, όπου και αν βρίσκεται, είναι ασφαλής. Δεν μπορεί να είσαι ασφαλής στην καλύτερη καντίνα να είσαι, στη χρυσή καντίνα, εάν είσαι σε ένα πλοίο μέσα το οποίο θαλασσοδένεται και κινδυνεύει όλο να φύγει. Αυτό λοιπόν.
0: Έχω ένα αίτημα από μία κυρία προχθές, η οποία πολύ θυμωμένη μου είπε, πώς λέτε καλημέρα στις 12 και ένα λεπτό από τη στιγμή που είναι νύχτα. Εγώ, λέει, αν μπορεί ο κύριος Μωρίκης να μας εξηγήσει, ναι, ναι, φιλολογικά.
7: Γιατί λέμε καλημέρα.
0: Γιατί.
7: Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή, υπάρχουν σοφιστικές απαντήσεις. Όταν έπαιρνα στην τάξη, έτσι για να τα προκύξω λίγο τα παιδιά, να ξαφνιαστούν, έμπαινα μέσα και έλεγα, άντε παιδιά, καλό μήνα. Ποιο μήνα, σκεφτόταν, ξέρω εγώ, κάτι. Μα τι λέτε, κύριε, καλό μήνα. Δηλαδή, έχει 12 μήνα σήμερα. Βεβαίως, λέω. Από τις 12 του μηνός αυτού μέχρι τις 11 του επομένου. Να ζήσουμε έναν καλό μήνα. Δηλαδή, πρέπει το καλό μήνα να το λέω μόνο την πρώτη μηνός. Ναι. Δεν μπορεί να ευχηθώ για έναν καλό μήνα από εδώ και πέρα. Τότε λέει, κάθε μέρα μπορεί να λέμε καλό μήνα. Και καλό μήνα, και καλή εβδομάδα, και καλό αιώνα.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, Εκείνο το οποίο μου έρχεται έτσι γρήγορα στο μυαλό, δεν έχω σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά, ούτε έχω κοιτάξει το AI τι θα πει. Στις 12 η ώρα, επειδή τυπικά λέμε ότι εκεί χωρίζεται και ξεκινάει η μέρα,
0: ναι,
7: γι' αυτό και το πλέον είναι 7 η ώρα, το που ξυπνάμε ξυπνάμε 7 η ώρα.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, υποτίθεται καλή μέρα να έχει στο μέλλον.
0: Ακριβώς.
7: Καλημέρα να υπάρξει για σένα η μέρα όποτε αρχίσει για σένα. Ναι.
0: Ναι.
7: Με αυτό το πρώτο σκεπτικό και συμβατικά λέμε ότι το καλημέρα το λέμε από τις 12 και το καλησπέρα το λέμε πάλι από τις 12. Τι καλησπέρα και ίνως είναι απάνω ακόμα.
0: Σωστό.
7: Και λέμε καλησπέρα.
0: Σωστό.
7: Καλή εσπέρα, καλό βράδυ να έχεις αυτό που θα σου έρθει. Να σου έρθει ένα καλό βράδυ. Όταν λες, ας πούμε, όταν λες οι ευχές έχουν πάντοτε κάτι το μελλοντικό μέσα τους.
0: Mm.
7: Έτσι δεν είναι, δηλαδή. Όταν γεννηθεί ένα παιδί στο μευτήριο που λέμε να σας ζήσει, λέμε καλή ανατροφή.
0: Mm.
7: Καλή ανατροφή να του δώσετε από εδώ και πέρα,
0: ναι,
7: στο μέλλον.
0: Ναι.
7: Όταν λέμε καλή Παναγιά, λέει. Καλή Παναγιά, πότε το λέει το καλή Παναγιά. Τώρα ένα μήνα πριν. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε.
0: Ναι.
7: Εντάξει, εσύ λες 100 φορές καλό Πάσχα.
0: Ναι, ναι, αλλά για άλλους λόγους.
7: Βέβαια, για άλλους λόγους λες το καλό Πάσχα. Απλώς λέμε το καλή Ανάσταση, το λέμε και ακόμα έχουμε μεγάλη εβδομάδα.
0: Ναι.
7: Έχουμε τη Μεγάλη Πέμπτη που είναι η Σταύρωση, λέμε δηλαδή καλή Ανάσταση.
0: Ναι.
7: Έχουμε δηλαδή, υπάρχει μία αναφορά στο μέλλον.
0: Mm-hmm.
7: Αυτό είναι η πολύ βιαστική, γρήγορη προσέγγιση μου στην αγαπητή Ακροάτια. Ναι.
0: Μάλιστα.
7: Και την καλησπέρα μου στην Βάλια μου.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα. Μου ευχαριστώ πολύ.
7: Εγώ, Βάνο μου.
0: Γεια χαρά.
7: Για.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 10 και 27 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0. Καλημέρα σας κυρία Ευτέρπη μου. 2-11-10-80-8-8-0. Γιάννη από την Αθήνα, γεια σου.
1: Τι κάνεις φίλε Μάνο?
0: Γεια σου.
1: Ωραίο
0: Γιάννη.
1: Ωραίο θέμα έβαλες.
0: Καλώς.
1: Χαίρομαι που σε ακούω.
0: Και εγώ εσένα.
1: Οι ακροατές συνεισφέρουν όπως μπορούν στην ωραία θεματική. Πράγματι, οι αρετές, εγώ βασική αρετή, θεωρώ ότι είναι η αγάπη για την ελεύθερη βούληση, την ελευθερία δηλαδή. Ο Έλληνας αγαπάει την ελευθερία, δεν θέλει να τον καταπιέζουν. Θέλει να νιώθει, πώς να το πούμε, αυτεξούσιος. Αυτεξούσιος, αυτή είναι η σωστή λέξη. Ναι. Τα όρατα ελαττώματα είναι τα γνωστά. Είναι ο φθόνος για το διπλανό μας, για αυτά που έχει αποκτήσει ο διπλανός μας. Είναι το ψέμα. Λέει πολλά ψέματα ο Έλληνας. Από ψέματα, εντάξει. Το έχω ζήσει κι εγώ στο πετσί μου. Αυτό με το ψέμα. Υπάρχει ψέμα. Και υπάρχει και δόλος. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τις πόλεις κράτη. Κάποτε τι ήμασταν? Άλλη πόλη ήταν η Θήβα, άλλη πόλη η Αθήνα. Κράτη ήταν αυτά τα όλα.
0: Σωστό.
1: Ναι. Η Πύλος ήταν ξεχωριστή πόλη, η Μακεδονία ήταν ξεχωριστή περιοχή, τα νησιά ήταν η Μυτιλή, η Λέσβος ήταν ξεχωριστή, η Μίλητος ήταν απικία εκεί των Αθηναίων αν δεν κάνω λάθος, η Αθήνα ήταν βέβαια η Μητρόπολη της Δημοκρατίας. Τώρα τι είδους δημοκρατία? Η δημοκρατία ήταν, είχε τα...
0: Με τα δεδομένα της εποχής εκείνης, ναι.
1: Με τα δεδομένα της εποχής εκείνης ήταν πολύ καλή δημοκρατία, γιατί είχε τον εξωστρακισμό. Όταν κάποιος αποκτούσε μεγάλη δύναμη και απειλούσε την ίδια τη δημοκρατία, εξωστρακιζόταν για 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εδώ ο ίδιος ο Σόλωνος αυτοεξορίστηκε για να μην αλλάξουν τον νόμο για την... που είχε φτιάξει ο ίδιος ο Σόλων το 600 τόσο...
0: Λέγοντας τους Σπαρτιάτες ότι ναι, δεν θα πειράξετε τίποτα μέχρι να επιστρέψω. Και δεν επέστρεψε ναι, ποτέ. Για να μην πειράξουν τίποτα, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί έπρεπε να διαγραφούν τα χρέη. Δεν μπορούσαν να είναι δούλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Φυσικά, είμαστε απόγονοι εκείνων. Κακά τα ψέματα. Μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έχουμε περίπου τις ίδιες συνήθειες. Αν κάτσεις και το σκεφτείς, και τα ίδια φαγητά, άκρες, μέσες, yeah, αυτά τα λεγόμενα κεφτεδάκια που τους αρέσουν όλους, πάθησαν κρεατοσφαιρίδια αυτή η αρχαία Ελλάδα. Κρεοσφαιρίδια για την ακρίβεια. Ναι. Τα περιγράφει ο Αριστοφάνης τα κρεοσφαιρίδια. Γίνονταν συμπόσια. Αυτό είναι και ένα συμπόσιο που κάνεις εσύ εδώ πέρα. Ένα δημοκρατικό συμπόσιο όπου ο καθένας μπορεί να πει αυτό που πιστεύει, που νομίζει. Και εσύ αφήνεις ελεύθερο και το βήμα, γιατί με την έννοια του ότι δίνεις ένα θέμα, αλλά λες ότι είναι ανθολόγιο.
0: Ναι, κανένα... βέβαια. Μπορεί κανείς να μην θέλει να απαντήσει σε αυτό, να θέλει να πει κάτι που τον απασχολεί. Και συμβαίνει σχεδόν σε κάθε εκπομπή αυτό.
1: Αυτό είναι δημοκρατικό.
0: Ναι. Όπως η κυρία πριν που είπε για τις αρχαιότητες ναι, και για τα κλεμμένα γενικώς.
1: Μας έχουν κατακλέψει.
0: Εννοείται.
1: Έχουν φάει και δεν έχουν αφήσει τίποτα. Ναι. Τα μισά αγάλματα και τα μισά τεχνουργήματα άξιζαν τον κόπο, τα έχουν πάρει Γάλλοι, Γερμανοί και Εγγλέζοι. Αυτοί και Αμερικάνοι,
0: ναι,
1: μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Ναι. Βρήκαν την ευκαιρία. Και εμείς δεν ζητάμε. Πρέπει να απαιτήσουμε, όχι να ζητήσουμε. Να ζητήσουν μόνο οι ζητιάνοι ζητούν. Εμείς πρέπει να απαιτήσουμε. Λαός είμαστε.
0: Ναι.
1: Μάνο μου, πολύ χάρηκα που σε άκουσα, δεν θέλω να σε κουράσω άλλο.
0: Δεν κουράζομαι, είμαι ακούραστος.
1: Το ξέρω.
0: Είναι αυτό που λέω, λέω δεν κουράζομαι ποτέ, πέφτω μια και καλή κάτω.
1: Έλα τώρα, έλα τώρα. Χαλκέντερος είσαι μια.
0: Να είσαι καλά, αστείευομαι.
1: Χαλκέντερος είσαι. Να σου πω, η εκπομπή σου, επειδή είναι και η πιο παλιά εκπομπή λόγου που υπάρχει, είναι σημαντική, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα τολμούσαν να βγουν σε άλλη εκπομπή, αλλά εσύ είσαι φιλικός, είσαι και σκληρός πολλές φορές, αλλά
0: εντάξει,
1: είσαι αληθινός.
0: Όταν χρειαστεί, όταν χρειαστεί.
1: Ναι. Γιατί αλλά τουλάχιστον είσαι αληθινός.
0: Εάν δεν διατηρούσε αυτή τη συμπεριφορά, θα είχαμε γίνει το άκρο νάουτον της γραφικότητος.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες δηλαδή.
1: Συμφωνώ απόλυτα με την έκφρασή σου.
0: Έτσι και ακριβώς. 29 χρόνια κλείνει φέτος, ναι.
1: Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Είναι, είναι πολύ μεγάλο.
0: Θα μας βάλουν στο βιβλίο Guinness στο τέλος.
1: Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη, η πιο μακρόχρονια εκπομπή σε μάκρος, ανεξάρτητα από, από συχνότητα.
0: Όχι, συχνότητες έχω πάει σε πολλές, ναι.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Δεν παίζει ρόλο η συχνότητα,
0: καμία.
1: Παίζει ρόλο η εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Που κουβαλάς μαζί σου.
0: Και πάντοτε με τον ίδιο τίτλο, ναι.
1: Ναι,
0: και μη σου πω και με τα ίδια χαλιά.
1: Και με τα ίδια χαλιά.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, εντάξει, που και που βρίσκω ακόμα ένα και το προσθέτω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, είναι τα ίδια χαλιά.
1: Είναι πολύ ωραία πενινταριά, χαλιά που βάζεις και τα καινούργια που βάζεις. Αλλά εμένα το αγαπημένο μου είναι αυτό που λέει το κοριτσάκι, πάρτε για να σας πάρουμε. Είναι του, είναι
0: το Ηλία του Σελιμά η κόρη.
1: Ναι, καταπληκτικό αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό. Πιο αυθόρμητη.
0: Η οποία είναι 5 χρονών την ώρα που λέει αυτό. Και τώρα είναι 15 χρονών κοντά.
1: Ναι, ναι, φαντάζομαι ότι θα ακούει τον εαυτό της και θα λέει εγώ το είχα, τα είχα πει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο που είναι. Είναι ωραίο να συμμετέχεις τελικά. Είναι ωραίο να είσαι εδώ, να είσαι σε αυτή την πατρίδα, σε, αυτό το, σε αυτή την πατρίδα που υποφέρει βέβαια. Υποφέρει και οικονομικά και πολιτιστικά και πολιτικά και κοινωνικά και με ένα σωρό άλλους τρόπους. Εδώ χθες σε φάγαν το αυτοί από, από μια ταξίδια.
0: Ναι ρε παιδί μου, προχθές.
1: Είναι απίστευτα πράγματα, ζούγκλα.
0: Απίστευτα.
1: Δεν γίνεται αυτά. Ναι. Είναι ζούγκλα. Ζούγκλα. Ζούμε σε ζούγκλα, ναι, φίλε Μάνο. Ναι. Αλλά έχουμε ένα καλό. Ότι αγαπάμε την ελευθερία και θα παλέψουμε για αυτήν. Mm. Ότι δεν μπορεί να μας έχουν δέσμιους μέσα από ειδικά οικονομικές απαιτήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμμενα Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ξέρεις κάτι, αυτό το οποίο ζούμε δεν είναι μόνο πόλεμος, γιατί πόλεμος είναι ουσιαστικά, ζούμε σε κατάσταση πολέμου. Είναι ο χειρότερος, το χειρότερο είδος πολέμου, είναι οικονομικός πόλεμος.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο είδος πολέμου. Μην ξεχνάς ότι και στη Μικρασία, με οικονομικό...
0: Στην?
1: Και στη Μικρασία,
0: ναι, ναι.
1: Στη Μικρασιατική καταστροφή,
0: ναι.
1: Με οικονομικό πόλεμο μας τσάκισαν, μην το ξεχνάς.
0: Ναι.
1: Είχαν δηλητηριάσει τις πηγές, είχαν κάψει τα Σπαρτά, αλλά και άλλοι την πάθαν έτσι, όπως ο Ναπολέον, όπως πώς τον λέω, ο Χίτλερ εκεί πέρα που πήγε στην Ουκρανία, Ρωσία κτλ. Θέλω να πω, αυτό που ζούμε όμως εδώ, δεν φταίμε εμείς που ζούμε έναν οικονομικό πόλεμο. Φταίνε κάποιοι άλλοι που θέλουν να οικονομήσουν χοντρά και αυτό το σύστημα, όπως ξέρεις, λέγεται, έχει όνομα, λέγεται καπιταλισμός.
0: Σωστά.
1: Συσσόρευση του πλούτου σε λίγα χέρια.
0: Όπως λέει και ο Μπογιόπουλος σε ένα βιβλίο του, ο Νίκος, είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε.
1: Βεβαίως, αυτό λέει ο Μπογιόπουλος. Πολύ σωστά το λέει.
0: Ναι.
1: Είναι ο καπιταλισμός, αγαπητέ μου φίλε.
0: Δεν,
1: και ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούμε από αυτό το σύστημα είναι να το ανατρέψουμε και να φέρουμε μια επαναστατική λαοκρατία. Θα μου επιτρέψει τον νεολογισμό. Δηλαδή πρέπει να αποφασίζουν οι πολίτες για όλα. Αλλά για να αποφασίζουν οι πολίτες θα χρειαστεί η συγκεκριμένη, πώς να το πούμε, απόφαση από τους πολίτες να τα αλλάξουν όλα. Γιατί αν περιμένουμε τώρα να έρθει ο Απρίλης και ο Μάης, πότε θα γίνουν εκλογές και ποιοι θα βγουν, οι ίδιοι θα βγουν, μην περιμένεις τίποτα να αλλάξει, μάνο μου, μην περιμένεις τίποτα να αλλάξει. Σε βεβαιώνω ότι το ίδιο σύστημα θα βγει από εκεί. Το θέμα είναι και εμείς να κινητοποιηθούμε. Ήρεμα, ευγενικά, ανέμακτα. Μπορεί να συμβεί. Και ξέρετε, οι καλύτερες επαναστάσεις είναι οι ανέμακτες. Λίγες είναι τούτες, αλλά μπορεί να συμβούν και εδώ.
0: Ναι. Εμένα με εντυπωσίασαν οι κάτοικοι της Μαδρίτης τις τελευταίες μέρες που βγήκαν όλοι στον δρόμο για την ανάπηρη γυναίκα την οποία διέριξαν το διαμέρισμά της οι αρχές και την πήραν με το φορείο και να την πετάξουν στον δρόμο μετά από 70 χρόνια που έμενε στο ίδιο σπίτι.
1: Και ίσως να είναι και παγκόσμιο ρεκόρ αυτό να μένει με νίκη στο 70 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Έδειξαν κοινωνική αλληλεγγύη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά φοβερό είναι αυτό. Καταπληκτικό
1: είναι
0: γιατί.
1: Και
0: φαντάσου, φαντάσου οι Ισπανοί τι έχουν περάσει στην ιστορία. Μόνο το Φράνκο, πέρα. Μόνο το Φράνκο.
1: Ο Φρανσίσκο Φράνκο, αυτό, από το 1936 μέχρι το 1975 αυτός κυβέρνησε, μην το ξεχνάμε, ο δικτάτορας, ο απόλυτος δικτάτορας.
0: Έτσι.
1: Ναι, μάλιστα. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι δικτατορίες κάποια στιγμή πέφτουν, αναγκαστικά πέφτουν, γιατί κάποια στιγμή και ο λαός αντιδρά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μην αντιδράσει ο λαός. Δεν μπορεί.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ για το μόνο που στενοχωριέμαι είναι που δεν ενώνονται οι Έλληνες να κάνουν κάτι από μόνοι τους. Μια αυτοδιακυβέρνηση. Θα, πάλι νεολογισμός, θα μου πεις τι είναι η αυτοδιακυβέρνηση. Είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε εμείς οι ίδιοι ξανά από την αρχή τη δημοκρατία μας. Γιατί δημοκρατία χρειαζόμαστε. Όχι φασισμό, ούτε σταλινισμό. Χρειαζόμαστε μια δημοκρατία, μια πραγματική, αληθινή δημοκρατία από τους ίδιους τους πολίτες, από τον ίδιο το λαό. Δεν μπορούμε να μένουμε στους σωτήρες ή τους για την ακρίβεια ψευτοσωτήρες είναι, δεν είναι σωτήρες αυτοί. Όλοι μας σώζουν, όλοι θέλουν να μας σώσουν.
0: Ναι.
1: Μη σώσουν ποτέ.
0: Μη σώσουν.
1: Μη σώσουν, να πάει.
0: Ναι ρε φίλε. Ευχαριστώ Ιωάννη.
1: Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Και εγώ καλέ μου.
1: Ας βγαίνει ο κόσμος να μιλάει, είναι υπέροχο, είναι πολύ δημοκρατικό αυτό. Πολύ δημοκρατικό.
0: Ευχαριστώ Γιάννη Ζαφυρόπουλε.
1: Γεια σου. Γεια σου Μάνο. Γεια
0: στο
1: σου.
0: Καλό. Γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr. Παραπολιτικά

0: Και είναι από την Πορτογαλία η Αγλαία. Γεια σου Αγλαία μου.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς την. Τι γίνεται.
1: Πού είμαι τώρα,
0: Ορίστε.
1: Λέω πώς πετάω σαν μπουλάκι.
0: Ναι, δηλαδή ήρθες πάλι στην Ελλάδα ή είσαι στην
1: Πορτογαλία.
0: Α, στην Πορτογαλία.
1: Στην Πορτογαλία.
0: Άντε πάλι.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τες είναι. Τες είναι. Βυρβυρίσα λέει ανεβαίνω, βυρβυρίσα κατεβαίνω. Τι είναι.
0: Δεν ξέρω. Η Αγλαία. τι είναι, για πες μου.
1: Εγώ παιδί μου πάω και έρχομαι. Τι να κάνω. Ναι, ανεμόμυλος.
0: Μου λέει εδώ η Χριστίνα να σε ρωτήσω πώς είναι η ζωή στην Πορτογαλία.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ εδώ είμαι σε ένα αγρόκτημα και... Καληνύχτα, λέω στο γαμπρό μου καληνύχτα. Σε ένα αγρόκτημα, πολύ ωραία, στο πράσινο, αλλά γενικά η ζωή είναι πιο ήρεμη. Δεν είναι νευρόσπαστα έτσι όπως είμαστε εμείς εκεί. Είναι σαν λίγο, πώς να τους πω, χωριάτες, αλλά είναι όσο χωριάτες βάρβαροι.
0: Κατάλαβα, πράοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Με πραότητα, ναι. Μάλιστα.
1: Όχι, δεν είναι και παρόλο που παρακολουθώ, βλέπω τηλεόραση, αλλά δεν ξέρω πορτογαλικά, τους λέω, ο Πορτουγκάλης λέω αυτό και τελειώνει.
0: Ναι. Και δεν μου λες Αγλαία, αυτό που έγινε στην Ισπανία, που ξεσηκώθηκε ο κόσμος για το γεγονός ότι μπήκανε στο σπίτι της ηλικιωμένης γυναίκας και τη σηκώσανε με το φορείο, άκου τώρα. Και πώς έχει περάσει στη συνείδηση των ανθρώπων, ο γαμπρός σου ας πούμε τι λέει, η κόρη σου τι λέει.
1: Να σου πω την αλήθεια μάνα, ότι δεν παίρνω είδηση γιατί τρέχουν τόσο πολύ με τις δουλειές που μιλάνε μεταξύ τους και εγώ δεν παίρνω είδηση και δεν τολμάω ούτε να ρωτήσω γιατί αν τους πω κάτι τους απασχολώ.
0: Σωστό.
1: Και μένω με αυτά που ακούω.
0: Ναι. Και μέσω ίντερνετ μόνο, εάν διαβάσεις τίποτα σε καμιά σελίδα.
1: Ναι, με το ίντερνετ και αυτά, όλα αυτά. Γιατί ό,τι ακούω εγώ το ακούω εδώ με εσάς και την ημέρα που βάζω Ελλάδα και ακούω διάφορα.
0: Ναι.
1: Γιατί από τις ειδήσεις εδώ πέρα τι να καταλάβω, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, ναι.
0: Σωστό.
1: Και τα μαθαίνω, αλλά περισσότερο από την Ελλάδα τα μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Από το τηλέφωνο. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, αυτό ήταν μεγάλη ιστορία, ναι.
0: Που ξεσηκώθηκε ο κόσμος, εννοείς, ε?
1: Ναι.
0: Μα καταπληκτικό. Λαός δεν λες τίποτα.
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι,
0: πες.
1: Μπορεί να τα κάνουμε κι εμείς αυτά, αλλά με κρυμμένα στα δάχτυλα. Δεν ξέρω τι μας εμποδίζει, τι έχουμε πάθει. Ο ελληνισμός μας, ο παλιός που σεβόμαστε, την πατρίδα μας που σεβόμαστε, το σπίτι μας, τους γονείς μας, τώρα τους ακούω που λένε, δεν με ενδιαφέρει η κοινωνία καθόλου. Τι δεν σε ενδιαφέρει η κοινωνία, παιδί μου, η κοινωνία είναι το σπίτι σου. Πολλές οικογένειες μαζί φτιάχνουν την κοινωνία. Αν δεν σέβεσαι την κοινωνία, δεν σέβεσαι το σπίτι σου. Δεν σέβεσαι τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τους δικούς ανθρώπους. Γι' αυτό έχουν εξαμολυθεί και κάνουν ό,τι τους καπνίσει. Να, τι τον ενοχλούσε αυτόν τώρα δεν ταξιδεύει και πήγε και έκοψε τη γυναίκα στο αυτή.
0: Έλα ρε παιδί μου.
1: Τόσο απλό.
0: Τι κανίβαλος δηλαδή.
1: Λέτε, κανίβαλος.
0: Κανίβαλος.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να κολλήθηκε πάλι στη θέση του, δεν διάβασα.
1: Αν το βρήκαν. Τι να πεις παιδί μου, τι ακούς και τι λένε.
0: Ναι, κάθε μέρα γυναικοκτονίες, δεν ξέρω
1: όλο, τι. Όλο και ένα γυναικοκτονίες, Παναγία μου.
0: Ναι.
1: Και δεν θα τον Θεός, ο Θεός είναι να βοηθήσει και πρέπει να πρωτοβοηθήσει ο Θεός.
0: Ναι.
1: Άλλα μας λέει ο Θεός να κάνουμε και άλλα, εμείς κάνουμε. Να σου πω και το δικό μου τώρα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ότι εγώ είμαι φυλακισμένη τώρα εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν μπορώ να έρθω.
0: Ναι.
1: Να φανταστείς τώρα το τηλέφωνο που πήρε τη Σταυρούλα, είναι πορτογαλικό, μου βγάλανε πορτογαλικό τηλέφωνο.
0: Α, ναι. Δηλαδή, σε...
1: ξέρεις τώρα, θα στο πει η Σταυρούλα έξω.
0: Κατάλαβα.
1: Θα με παίρνεις, ναι, κανονικά στο τηλέφωνο και όταν θα έχουμε κάτι, ξέρω εγώ, να στο πάρω κάτι να σε ρωτήσω, να μου πεις,

0: Ναι, και είναι όμως πορτογαλικό. Έχει προστάτο 00351.
1: Okay.
0: Και μετά είναι το νούμερο.
1: Εντάξει. Επίσης, να σου πω κάτι. Μην το χρησιμοποιείς αυτό. Μπαίνει από το Viber, από το WhatsApp.
0: Ναι,
1: από...
0: ναι, αυτό κάνω.
1: Ναι,
0: αυτό
1: γιατί
0: κάνω.
1: Αλλιώς θα πληρώσεις τα κερατά σου, δεν.
0: Ναι, όχι, πήγανε και μου πήραν μια κάρτα 8 ευρώ.
1: Ναι, α, κατάλαβα. Εντάξει. Okay.
0: Και μου βάλε ο γαμπρός μου εδώ σε αυτή την κάρτα, μου το έφτιαξε. Και τώρα είναι με Πορτογαλόζα η κυρία.
1: Ναι, εντελώς όμως.
0: Σιγά σιγά το καταργώ. Με έχουν γράψει εδώ κανονικά στο Δημαρχείο όλα. Για περίθαλψη, για όλα. Κατάλαβες. Και στην Ελλάδα τώρα να έρθω, θα έρθω, μου σαφήρισα. Και δεν έχω και σπίτι, μάλλον.
1: Μα δεν είπες ότι είχες μια γκαρσονιέρα κρατημένη.
0: Ναι, αυτή την γκαρσονιέρα όμως που πήγανε και τη δώσανε, την έδωσε η κόρη μου σε έναν συμμαθητή της που δεν έχει που να μείνει.
1: Α, ναι. Οπότε.
0: Καταλαβες.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Δεν έχω που να. Έχω κάτι φίλες εκεί που θα με φιλοξενούν. Κατάλαβες τι έπαθα. Και τώρα είμαι μόνιμα Πορτογαλία και δεν με αφήνουν να φύγω. Θέλω να φύγω, να πάω. Έχω.
1: Εννοείς να γυρίσεις στην Ελλάδα, ναι.
0: Να γυρίσω στην Ελλάδα, ναι. Δεν μπορώ, εδώ είναι φυλακισμένη μέσα στο κτήμα. Δεν μπορώ να βγω έξω μόνο μου να βγω, δεν μπορώ να περπατήσω.
1: Ναι.
0: Και δεν γίνεται, θα βγω να κάνω γύρω-γύρω το γύρω-γύρω όλη το σπίτι.
1: Την αυλή, την τεράστια αυλή.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι πύργος το σπίτι, ναι.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, αφού σου λέω είναι 600 τετραγωνικά.
1: Αναγία μου. Θέλεις ταξί για να πηγαίνω έρχεσαι.
0: Εγώ για να περπατήσω από μια άκρη στην άλλη το διάδρομο, δεν μπορώ. Έχω το πει, πηγαίνω σιγά και λέω στην κόρη μου, πήγαινε να μου πάρεις αυτό, γιατί εγώ δεν μπορώ να πάω και κάτω να το πάρω.
1: Ναι, μανάρι μου. Μάλιστα. Αγλαία μου, χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Και σε περιμένουμε και να έρθεις, παιδί μου, δηλαδή άντε.
0: Κοίταξε να δεις, θα κάνω τα δυνατά.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω, πρέπει να βρω τρόπο. Έλεγα να σε πάρω. Λέω θα πάρω τον Μάνο, λέω να μου πει κάνα κόλπο.
1: Κόλπο για να την κομμανήσεις.
0: Ναι.
1: Όχι, θα τους πεις να μοιράζεις κάπως, δηλαδή να μένεις 2 μήνες εκεί, 1 μήνα στην Ελλάδα.
0: Έλατε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έλατε. Ναι, αλλά και στην Ελλάδα πού να μείνω 2 μήνες στην Μάνο μου.
1: Ναι, στην κόρη.
0: Θέλω να πάω στο Δερβέρι. Εγώ δεν πάω στην κόρη μου. Δεν πάω στην κόρη μου. Δεν θέλω γιατί δεν ταιριάζουμε.
1: Ναι. Κατάλαβα.
0: Αυτή καθόλου.
1: Να πηγαίνεις στο Δερβένι. Στο Δερβένι.
0: Θα πηγαίνω στο Δερβένι. Μετά έχω και μια φιλενάδα. Φιλενάδα κολλητή από ελεύθερη ακόμα. Ναι. Που έχει οίκο ευγυρίες και δίπλα είναι το σπίτι. Και μου λέει θα έρθεις εδώ. Όποτε θέλεις θα πηγαίνεις και θα θυμάσαι σε ένα μοναχικό δωμάτιο εκεί. Και τις υπόλοιπες ώρες θα είμαστε μαζί εδώ.
1: Ναι.
0: Και θα μιλάμε για τα παλιά. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή η κοπέλα, κυρία τέλος πάντων. Και θα πηγαίνω εκεί στην οροφίλη μου και...
1: Ωραία.
0: Θα περνάω ωραία.
1: Μακάρι. Ναι. Χάρηκα πολύ.
0: Γιατί
1: καλή.
0: Είναι δύσκολο να είσαι μακριά τώρα σε αυτή την ηλικία.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, και εγώ μάνα μου πολύ χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Πάντως να σου πω κάτι, τζάμπα είναι οι αναφορές στην ηλικία, γιατί σε βλέπω ότι, σε ακούω μάλλον, και σε βλέπω γιατί σε έχω συναντήσει, ότι είσαι μια χαρά. Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Κοίταξε να δεις, είναι γεγονός ότι ούτε καν με απασχολεί το θέμα της ηλικίας. Μου λέω και δεν το πιστεύω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν πειράζει και στο κάτω-κάτω στη γραφή είπαμε αρχή και τέλος. Εγώ θα αποτελέσω εξαίρεση.
1: Έχεις δίκιο.
0: Κάποια στιγμή υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Για σπόρο θα με κρατήσει εμένα ο Θεός.
1: Άρε Αγλαία, είσαι αρχόντισσα. Να είσαι καλά.
0: Να σας ξαναδώ.
1: Να μας ξαναδείς.
0: Όταν θα ξανάρθω, θα κάνω, τι θα κάνω, θα ανταμώσουμε.
1: Εντάξει.
0: Δεν γίνεται.
1: Okay.
0: Λοιπόν, θα είσαι καλά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Χαιρετώ όλους τους φίλους της εκπομπής να είναι καλά, ευχές για υγεία και χαρά στη ζωή τους.
1: Στο καλό.
0: Ένα μάνα μου, τι να σου πω, δεν σε έχω νεύω καθόλου.
1: Καθόλου. Είμαι αχώνευτος, το ξέρω. Μου το έχουν ξαναπεί. Άντε, φιλιά πολλά.
0: Να σε καλά, Μανώλο, να σε καλά.

Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11. 2 11 10 88 80 και radio@parapolitika.gr. Εάν θέλετε, βεβαίως, ειλικρινά προτιμώ να ακούω τις φωνές σας, αλλά αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε ένα email. Και το τραγουδάκι που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δε σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Σβλίτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φας?
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλάω?
1: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρουμά? Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα? Τι είναι, ρε Τζέρεμε, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
4: Θα φάμε τίποτα?
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος?
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
2: Κρίμα, χάνεις.
5: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
6: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
7: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
5: Να σας περιμένω.
1: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
5: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
1: Και εγώ τι σου φταίω?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
5: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
1: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
8: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και τρίτη ώρα της εκπομπής. Ο κύριος που είναι στη γραμμή ονομάζεται Κυριάκος, που σημαίνει ότι πριν από μερικές μέρες γιόρτασε και επικοινωνεί πρώτη φορά μαζί μας. Χρόνια πολλά Κυριάκο, έστω και καθυστερημένα.
9: Ευχαριστώ πολύ.
8: Καλώς τον.
9: Ευχαριστώ, γεια σας.
8: Γεια σου και εσένα.
9: Ήθελα να αναφερθώ στο καλημέρα που λέμε στις 12 και ένα λεπτό.
8: Και ένα δευτερόλεπτο, ναι.
9: Και ένα δευτερόλεπτο.
8: Ναι.
9: Κατά την άποψή μου,
8: ναι,
9: λέγοντας καλημέρα στις 12 και ένα δευτερόλεπτο, δεν αναφερόμαστε ούτε σε φως του ήλιου, ούτε σε απόγευμα ή σε σκοτάδι. 12 και ένα δευτερόλεπτο αρχίζει μία καινούρια μέρα.
8: Ακριβώς.
9: Και είναι σαν να λέμε καλή Δευτέρα, καλή Τρίτη.
8: Ναι.
9: Επομένως αναφερόμαστε σε όλο το 24ωρο της ημέρας.
8: Ναι.
9: Και όχι σε ένα συγκεκριμένο, μία συγκεκριμένη περίοδο κατά την οποία υπάρχει το φως.
8: Ναι.
9: Ή υπάρχει το φως.
8: Αλλά έτσι και αλλιώς. Όταν έρχεται απόγευμα, λέμε καλό απόγευμα πλέον.
9: Λέμε καλό απόγευμα.
8: Ναι. Υπονοώντας ότι ξεκίνησε το απόγευμα.
9: Ξεκίνησε το απόγευμα.
8: Ναι. Όταν έρχεται και σκοτεινιάζει ο ουρανός, λέμε καλό βράδυ. Όταν πάμε για ύπνο, λέμε καληνύχτα.
9: Καληνύχτα.
8: Αλλά αν είμαστε ξύπνοι 12 και μεσάνυχτα και ένα δευτερόλεπτο, λέμε καλημέρα υπονοώντας την ημέρα που ξεκινάει.
9: Το 24ωρο.
8: Ναι.
9: Θα μπορούσαμε να λέμε καλή Δευτέρα.
8: Θα μπορούσαμε.
9: Ξεκινάει η Δευτέρα.
8: Ναι, εντάξει, και αυτό.
9: Ναι.
8: Θα μπορούσαμε, αλλά εμένα μου ακούγεται μια χαρά το καλημέρα.
9: Και εμένα μου ακούγεται μια χαρά, υπονοώντας, εννοούμε όταν λέμε καλημέρα, ολόκληρο το 24ωρο,
8: okay,
9: που ξεκινάει στις 12 και ένα δευτερόλεπτο.
8: Τέλεια.
9: Όπως και στο μήνα, όταν λέμε καλό μήνα, είναι στην πρώτη του μηνός, που αντικαθιστάμε αντικαθιστούμε το όνομα του μήνα. Θα μπορούσαμε, ναι, να λέμε καλό Ιανουάριο, καλό Φεβρουάριο,
8: ναι,
9: αλλά λέμε καλό μήνα και παραλείπουμε, εννοούμε από την πρώτη μέχρι το τέλος του μήνα, για το μήνα που ξεκινάει από την αρχή της πρώτης του...
8: Τέλεια. Κυρία Κυριάκο, πρώτη φορά μιλάμε σήμερα,
9: Ναι, δεν σας παρακολουθώ, μου αρέσετε, αλλά δεν έχει τύχει να πάρω, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές συμμετοχές που με καλύπτουν ουσιαστικά.
8: Ναι, αλλά το σημαντικό είναι να μπορούμε να ανταλλάσσουμε μεταξύ μας σκέψεις διάφορες. Πέρα από το εάν μας καλύπτουν οι συνομιλητές οι υπόλοιποι. Καλά, τέλος πάντων. Εσύ ξέρεις.
9: Θα το προσπαθήσω.
8: Ωραία.
9: Αν και δεν ξέρω αν θα το μπορέσω.
8: Καλά, καλά μου. Εύχομαι το καλύτερο. Από πού είστε, κύριε Κυριακό?
9: Εγώ εδώ έχω γεννηθεί, στην Αθήνα.
8: Μάλιστα. Νέα Σμύρνη.
9: Νέα Σμύρνη κατοικώ. Ήμουνα στα όρια Νέα Σμύρνη και Αθήνα. Ανήκα στον Δήμο Αθηναίων, το πατρικό μου σπίτι.
8: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
9: Αλλά πήγα στο.
8: Στο.
9: Εκεί ήταν όταν.
8: Πού πήγατε, δεν. Κάτι έκανε το τηλέφωνο και δεν άκουσα.
9: Στο γυμνάσιο.
8: Ναι.
9: Πήγα στη Νέα Σμύρνη, στο δημοτικό. Ήμουνα σε αθηναϊκό δημοτικό. Στο γυμνάσιο είχα πάει στην Ευαγγελική που ήταν τότε που φοιτούσα εγώ Αρένων.
8: Ναι.
9: Και ήταν στην πλατεία της Νέας Σμύρνης το κτίριό της.
8: Νομίζω είναι ακόμα εκεί το κτίριο.
9: Όχι, έχει φύγει και έχει πάει απέναντι από το νεκροταφείο της Νέας Σμύρνης.
8: Όχι, όχι, το κτίριο λέω είναι
9: το
8: ακόμα
9: κτίριο
8: εκεί.
9: Το κτίριο έχει γίνει πολυκατοικία. Ναι.
8: Α, ναι. Δεν το ήξερα.
9: Ναι.
8: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ, Κυριάκο μου.
9: Ευχαριστώ πολύ και
8: καλή
9: εγώ που με ακούσατε.
8: Να είσαι καλά.
9: Να είσαι καλά.
8: Καλό υπόλοιπο της νύχτας.

0: 2-11-10-88-80. Ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή και το σημαντικότερο ελάττωμα ημών των Ελλήνων, είναι το ερώτημα το απόψινό. Αλλά είπαμε, είμαστε και ανθολόγιο, το τονίσαμε και με τον Γιάννη τον Ζαφυρόπουλο πριν, οπότε ο καθένας μπορεί να σχολιάσει κάτι που έχει στο νου του. Γεια σου Κώστα μου από τη Μάνδρα.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Πώς είσαι, τι
0: κάνεις? Είμαι καλά, μια χαρά εσύ?
1: Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Μου έβαλες και μια τραγουδάρα. Καλά που έχουμε και σένα Μάνο μου και ακούμε και κανένα ποιοτικό καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Να είσαι καλά.
1: Ειδικά ο Μυθιάς μου αρέσει πάρα πολύ σαν τραγουδιστής.
0: Μεγάλος τραγουδιστής. Και έχει πει, αυτός και ο Μητροπάνος έχουν πει τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια από άντρες.
1: Και ο Γιώργος ο Νταλάρας.
0: Και ο Νταλάρας, καλά εντάξει, ο Νταλάρας είναι μια περίπτωση από μόνος του.
1: Ναι. Λοιπόν, ωραία θεματάκι, ωραία κουβεντούλα. Αξιόλογοι όλοι που είπαν τη γνώμη τους. Λοιπόν, τρεις ενότητες κατά κάποιο τρόπο θα απαντήσω με δύο λέξεις οι οποίες δεν ακούγονται και το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό στον κόσμο που ζούμε. Δύο λέξεις οι οποίες περιέχουν τα πάντα. Ευστεύεια και σπλαχνία.
0: Πώς?
1: Ότι εσπλαχνία.
0: Είναι δηλαδή. Την πρώτη λέξη δεν άκουσα.
1: Ευστεύεια. Να είμαστε ευτέλεια.
0: Ευτέλεια.
1: Και όχι ευστεύεια, δηλαδή πέρα από το σεβασμό στο Θεό, που είναι το βασικό, έτσι, και σε αυτά που μας έχει διδάξει για να μπορούμε να ζήσουμε σε αυτό τον κόσμο, υπάρχει λοιπόν και η εσπλαχνία. Αυτή η κίνηση που έγινε στην Ισπανία είναι μια κίνηση εσπλαχνία.
0: Εννοείται.
1: Πήρε ο κόσμος την τύχη της γυναίκας αυτή στα χέρια του.
0: Σωστό.
1: Και αν δεν παίρνει ο κόσμος την τύχη στα χέρια του, δεν πρόκειται να την πάρει κανένα άλλο.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, λέει.
1: Δεν πρόκειται, δηλαδή αν δεν παίρνει ο κόσμος την τύχη στα χέρια του και δεν αντιδράει σε ένα, το θεωρώ πολύ ανήθικο αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται.
1: Σε μια ηλικιωμένη, και δεν παίζει ρόλο αν ήταν ηλικιωμένη, θα μπορούσε να ήταν και ένα παιδί, ας πούμε. Τη θέση της, ανάπηρο, ξέρω εγώ κτλ. Λοιπόν, αυτές οι δύο λέξεις λοιπόν περιέχουν τα πάντα. Αγάπη, ειρήνη, δημοκρατία, δικαιοσύνη, τα πάντα. Όταν σέβεσαι το Θεό, το δημιουργό σου, είναι όλα μέσα. Χρειάζεται να πεις πολλά. Όσον αφορά το αρχαίο το κομμάτι, επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω έρθει άμεσα και όχι έμεσα με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και θα το εξηγήσω με δύο διαφορετικούς περιόδους της ζωής μου. Μία ήμουνα κάτω στα εργαστήρια στο Ρέντι, όπου γίνεται η αναπαραγωγή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, εκεί που γίνονται εκμαγεία, εκεί που βλέπουμε σε διάφορα μουσεία εκθέματα, όπως είναι το της Ακρόπολης, και σε διάφορα άλλα μουσεία εκθέματα από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ένα άλλο κομμάτι της ζωής μου είναι ότι επί πολλά χρόνια συμμετείχα σε αρχαιολογικές ανασκαφές. Αυτά λοιπόν μετά το 2011 που χάλεσε εντελώς η δουλειά μου και δηλαδή επαγγελματικά καταστάθηκα, ασχολήθηκα με αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, έχω συμμετέχει λοιπόν και στα Μέγαρα και σε διάφορες άλλες περιοχές εδώ στη Δυτική Αττική, σε ανασκοφές, και έχω συμμετέχει δηλαδή να βγάζω αρχαίους τάφους, αρχαία αποθήκες και χίλια δυο σπίτια, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Σε κινητικές στιγμές, δηλαδή όταν ξέρεις ανοίγεις ένα παιδικό τάφο ή όταν βλέπεις ας πούμε από κάποια πολύ πλούσια οικογένεια, φαίνεται δηλαδή, πώς αναγνωρείς αν η γυναίκα είναι άντρας, είναι πάρα πολύ.
0: Άλλο σκελετός που βρίσκεις εννοείς, ναι.
1: Και θέλει πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Βέβαια λόγω της δουλειάς μου, επειδή ήμουν τεχνίτης σε κοσμήματα, της λεπτομέρειας άνθρωπος, αρκετά χρόνια πάνω σε αυτό το επάγγελμα, το να κάθομαι να, γιατί η δουλειά μέχρι ενός ορισμένου σημείου είναι πιο πολύ οικοδομική, να το πω. Μπορείς να βγάλεις τα χώματα μέχρι να καθαρίσεις το τοπίο. Από εκεί και πέρα όμως, μετρήσεις, φωτογραφίες, λεπτομέρειες, καλυστήρια, χίλια, δυο, δηλαδή έχει πολλή δουλειά για να μπορέσει να φτάσει σε ένα σημείο, ούτως ώστε ο αρχαιολόγος να μπορέσει να φωτογραφίσει αυτό που βρίσκεις, ό,τι και να είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι τάφος μόνο, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
0: Έτσι. Μπορεί να είναι ερείπια.
1: Ναι, και καταγράφεται σε ποιο δρόμο, πού, τι, γιατί κτλ. Κτλ. Αυτά λοιπόν, για να τα δούμε, θα πρέπει κάποιοι να τα βγάλουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ενώ στο εργαστήριο είναι μια άλλη διαδικασία, πραγματικά δηλαδή εντυπωσιακή, και μάλιστα όταν είχαν μάθει ότι κάνω και αυτό το επάγγελμα, θέλανε έτσι να ανταλλάσσουμε και απόψεις γύρω από εργαλεία, γύρω από διάφορα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε ο αγαπητός Ανδρέας, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο Μωρίκης.
1: Δεν μπορούμε να πούμε, ναι, αν δεν μπορούμε, ναι, σεβαστός και πάρα πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε στον άλλον ότι είναι κλέφτης. Ακούστε να δείτε. Το να πεις στον άλλον ότι αυτή είναι μία πράξη κλοπή ή σε ένα δολοφόνο, ξέρεις κάτι, ρε φίλε, αυτό που έχεις κάνει είναι πράξη απώλεια ζωής.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θα το πεις, ας πούμε, ξέρω, είναι η γλώσσα η σκληρή, πώς το λένε, η περίεργη γλώσσα των διπλωματών. Αυτό θα το ακούσει σε ένα αμφιθέατρο εγκληματολογίας, σε ένα αμφιθέατρο, δηλαδή, αν δεν τα πεις, εγώ για μένα ο κλέφτης πρέπει να λέγεται κλέφτης και ο δολοφόνος είναι δολοφόνος. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι, έχουν κλέψει. Έχουν κλέψει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που έχεις καθαρά τη συνείδησή σου και ιστορικά αυτά τα πράγματα είναι δικά μας, είτε πρόκειται για τον Παρθενόν, είτε πρόκειται για την Αφροδίτη της Μήλου, είτε για οτιδήποτε, πού πατάνε αυτοί? Ότι εμείς τα πήραμε, λέει, από το πώς το λένε, από το
0: Τουρκαλάδες.
1: Από τους Τουρκαλάδες, ναι, ναι. Και ο Τουρκαλάς ήταν ηγεμόνας σε μια χώρα, είχε καταπατήσει την ελευθερία μιας χώρας. Από εκεί ξεκινάμε. Είναι προϊόν εγκλήματος από έναν ήδη εγκληματία. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε 400 χρόνια. Και δεν μπορεί. Έπρεπε να ήταν μπροστά μου αυτή που είπε ότι εμείς έχουμε Μπετόβεν και τέτοια. Να τη έλεγα, χωρίς να τσακωθούμε ιδιαίτερα, να έχετε εσείς Μπετόβεν και τέτοια. Και εμείς έχουμε το Θοδωράκι, το Χατζηδάκι, τον Μαρκόπουλο και χίλιους δυο. Δηλαδή, τι πάει να πει? Ο πολιτισμός και εκείνες από εδώ, η μουσική, θέατρο, τέχνη, ποιήση, τα πάντα από εδώ. Αλλά ξέρεις, όταν παίρνεις την ιστορία όπως σε συμφέρει, έτσι, και ειδικά όταν μιλάμε για Γερμανούς, όπου όπως είπες και εσύ, και πώς το λένε και πολλοί, το μυαλό μας έρχεται το δίστομο, τα καλάβρητα και όλα αυτά τα όρια που κάνανε, είναι οι τελευταίοι που πρέπει να μιλάνε για τέτοια θέματα. Θα μου πεις, θα συνεχίσεις να ζεις με μίσος? Όχι βέβαια, δεν μπορεί να συνεχίσεις τη ζωή σου με μίσος, γιατί είναι μια φθορά ψυχής αυτό το πράγμα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε. Λαός που ξεχνάει δεν έχει μέλλον. Και να παραδειγματίζεται για αυτά που έχει περάσει και για αυτά που έχουν κάνει και για αυτά που του έχουν κάνει. Λάθη έχουν γίνει πολλά. Και μπορώ να πω ότι και το κομμάτι της διπλωματίας το θεωρώ πολύ υπεύθυνο. Συνήθως βρίσκει προσωρινές λύσεις. Τελικές λύσεις δεν βρίσκει σε πολέμους. Γιατί αν είχαμε τελικές λύσεις σε πολέμους, αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε δύο πολέμους, ούτε θα ψάχνουμε να βρούμε πώς θα σταθούμε το χειμώνα.
0: Yeah.
1: Γιατί όλα ξεκινάνε, πρέπει να παίρνουμε το κομμάτι από την αρχή του, όχι από τη μέση, τη λύση του.
0: Mm.
1: Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Εσύ με τι ασχολείσαι, Κώστα μου? Εννοώ τώρα. Αυτή τη στιγμή, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω δουλειά, είμαι εδώ και ένα μήνα χωρίς εργασία, περιμένω, είμαι 65 χρονών, θέλω ακόμα 2 χρόνια να τελειώσω τον εργασιακό μου βίο.
0: Για να πάρεις τη σύνταξη, ναι.
1: Για να πάρω σύνταξη, μάλιστα. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά και στο επάγγελμά μου.
0: Και τι θα κάνεις για αυτά τα 2 χρόνια?
1: Θα περιμένω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο,
0: ναι.
1: Γιατί η ηλικία μου δεν είναι τέτοια η οποία μπορεί να αποφορωθήσει ούτε στον χώρο του κοσμήματος, και για λόγους υγείας, αλλά και κυρίως και για λόγους υγείας.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως μπορώ να προσφέρω με βάση τις γνώσεις μου και στο κομμάτι της, του Υπουργείου Πολιτισμού, έτσι, για, που έχω δουλέψει και μπορώ να σας προτείνω δηλαδή να έρθετε και σε αρχαιολογικούς χώρους που είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα και αξίζει τον κόπο να το δείτε.
0: Όπως
1: είναι ο αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνα.
0: Ναι.
1: Θα δείτε ένα καινούριο, ολοκένουργιο μουσείο, πολύ περιποιημένο, και μπορεί να το συνδυάσεις με τον καφέ σου, με το φαγητό σου το μεσημέρι, μια βόλτα με λιακάδα και Σαββάτο Κυριακό. Και όποτε τύχει να έρθει να με πάρεις τηλέφωνο, το τηλέφωνο το έχεις, Σταυρούλα, θα σου...
0: Το έχει.
1: Θα έρθεις σε επαφή με τη σύζυγό μου που εργάζεται μέσα εκεί. Και πολλά άλλα. Ένας από τους υπέροχους. Οι υπόλοιποι αρχαιολογικοί χώροι τους ξέρουμε. Τους ξέρουν οι περισσότεροι. Δεν ξέρουν τους έχουν επισκεφτεί πόσος κόσμος, αλλά σίγουρα οι τουρίστες τους ξέρουν καλύτερες από εμάς.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, το συζητάμε γνωστό. Είναι υπέροχα πράγματα. Είναι η προσέγγιση της αρχαιολογίας και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Δηλαδή, όταν δούλευα εγώ στα Μέγαρα, συναντούσα ανθρώπους με πολύ ενδιαφέρον. Πώς το λένε, συναντούσα και ανθρώπους οι οποίοι είναι. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι σε μία ανασκάφη, επειδή τον ευρίαζε, επειδή ήταν στη γειτονιά του, ξέρω εγώ τα κόμματα, έτσι. Εκεί κάναμε ένα έργο, ας πούμε, γύρω από την Ίδρυψη, δηλαδή τα Μέγαρα. Το 2014 πέρασε 110 χιλιόμετρα σωλήνες ίδρυψης. Τι αποχέτευε. 110 χιλιόμετρα όλη η πόλη. Έτσι.
0: Κατάλαβα. Πω.
1: Αυτό τι είναι. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι για να το χαρούν οι ίδιοι οι ντόπιοι.
0: Ναι.
1: Κάτσε. Το αν έγινε καλό ή δεν έγινε καλό, αυτό είναι θέμα αλλού. Για να γίνει όμως αυτό σε ένα αρχαιολογικό χώρο, όπως είναι τα Μέγαρα, η Ελευσίνα κτλ., θα πρέπει να μπει η αρχαιολογική υπηρεσία. Διότι γεμάτη η πόλη. Τα περισσότερα της κομμάτια έχει αρχαία πράγματα. Οπότε λοιπόν όταν έρχεται ο άλλος και ενδιαφέρεται και βλέπει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγάπη για αυτό το πράγμα, που λίγοι ήταν αυτοί, οι περισσότεροι σε κοιτάγανε στραβά ή τώρα να το πω έτσι όμορφα γιατί μιλάμε στο ραδιόφωνο, τα βρήκε στα τέτοια του Μεγαλέξανδρου. Από εκεί και πέρα ξέρεις τώρα τι να πεις τώρα. Ή θα βγεις έξω και θα αρχίσεις να τσακώνεσαι με τον τρόπο που σου μιλάει. Ή μπορεί όμως να συναντήσει και ανθρώπους και να έρθουν κοντά και να πούνε παιδιά να σας φτιάξω ένα καφέ. Ή μια κυρία, θυμάμαι, είχε φτιάξει τυροπιτάκια και κύλια δυο να μας κεράσει εμάς. Έτσι, που κάναμε αυτή τη δουλειά. Έδειχνε ένα σεβασμό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αυτοί δύσκολα να σεβαστούν αυτό το πράγμα που γίνεται.
0: Mm.
1: Επειδή λοιπόν έζησα αυτό το κομμάτι από ένα άλλο επάγγελμα. Το οποίο μπορεί ο άλλος, ας πούμε, να μην καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, και δεν είναι και εύκολο να το κάνεις. Είναι ιδιαίτερο.
0: Ναι.
1: Είσαι μέσα στον ήλιο, είσαι μέσα στη βροχή, είσαι μέσα σε συνθήκες. Ούτε καν οικοδομείς. Στην οικοδομή μπορεί και να δουλεύεις και κάπου μέσα. Εκεί είσαι εκτεθειμένος έξω. Που εντάξει, όταν βρέχει βέβαια πάρα πολύ, δεν μπορείς με στη λάσπη να μπορείς να βγάζεις πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ιδιαίτερες. Και έχει άμεση σχέση με τον αρχαίο, δηλαδή να παίρνεις ας πούμε ένα γαλματίδιο στα χέρια σου, να παίρνεις ας πούμε ένα κομμάτι από κάποια αρχαία κολόνα ή να βγάζεις ας πούμε ένα χρυσό στεφάνι ή οτιδήποτε αυτά. Είναι κάτι το οποίο τα βλέπουμε τα παιδιά μας, τα διδασκόμαστε. Αν χάσουμε τον πολιτισμό μας, γιατί η Ελλάδα αυτό είναι. Είναι αυτό που έχουμε στη γη της. Και από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Με τα υπέρ και με τα κατά. Οπότε είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε αυτό το κομμάτι. Ιδιαίτερα. Γιατί το έχω ζήσει, δεν το έχω διαβάσει. Δεν το έχω διαβάσει, δεν είμαι αρχαιολόγος.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το έχω ζήσει από μια άλλη σκοπιά. Ακόμα και ένα κομμάτι που βγάζει από κεραμικό, από ένα μελαδοδοχείο, από μια κανάτα που έχει τον τρόπο, πώς το λένε παιδί μου, έχει την ιδιαίτερη, αυτό κάποια στιγμή θα ενωθεί και θα γίνει κάτι, αυτό βλέπουμε πολλές φορές, κάτι αγκία, τα οποία είναι ένα παζ, το οποίο ενώνω ότι γι' αυτό και μαζεύονται σε σακούλες και τα λοιπά. Μπορεί λοιπόν κάποια στιγμή, όχι μπορεί, που δεκάδες τέτοια από τις ανασκαφές να έχουν γίνει μια καταστροφή, όμως τα κομμάτια υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Το να σπάσει ένα κανάτι και να γίνει 50 κομμάτια, αν τα βρεις τα 50 κομμάτια, θα το ξανακάνεις πάλι.
0: Ναι, σωστό.
1: Εκεί είναι μια άλλη δουλειά. Είναι οι συντηρητές, είναι ιδιαίτερα. Έχει πολλά τμήματα. Πολλά τμήματα. Και να είναι καλά. Όσοι πραγματικά δίνουν τη ζωή τους και την επιστήμη τους, την τέχνη τους και μπορώ να αναφέρω πολλά ονόματα, αλλά δεν θα ήθελα τώρα, που πραγματικά αγαπάνε αυτό που κάνουν. Είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι. Οι αρχαιολόγοι δεν είναι εύκολοι χαρακτήρες ανθρώπων. Έτσι. Δηλαδή ή το αγαπάς αυτό και είσαι αυστηρός με ότι ό,τι κάνεις ή αλλιώς δηλαδή δεν είσαι τίποτα, να το πω. Και Έχω συναντήσει πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους που είναι πολύ ιδιαίτεροι. Που αγαπάνε, ας πούμε, αυτό που κάνουν. Άρα. Δεν είναι δηλαδή μια φιλόλογος ή ξέρεις. Είναι, έχουν την ιδιαιτερότητά τους.
0: Να σε καλά.
1: Τι να πω. Η Μελίνα Μερκούρη έδωσε πάρα πολλά γύρω από αυτό το κομμάτι. Πριν τη Μελίνα Μερκούρη, υπήρχε. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο για μένα αυτή η γυναίκα έβαλε και κάποιες βάσεις, κάποια... Δηλαδή αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά. Όταν γινόταν στην Ιανασκαφή και στην Αιώλου, είχε βγει έξω, ήταν ένα από τα υποκαταστήματα του Υπουργείου Πολιτισμού και ανέβασε τα παιδιά τους, μιλάγε με τέτοιο τρόπο μου λέγανε. Λες και ήμασταν φίλοι από... Δηλαδή ήταν έτοιμοι να τους πάρει σε ένα καφέ να κάτσουν να πιούν ένα καφέ μαζί. Τους αγαπούσε πάρα πολύ. Είχε τρομερή τρέλα με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Δεν το έκανε επειδή ήταν πολιτικό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Να σε καλά, φίλε. Καλό δρόμο. Γεια.
1: Συνέχισε και μια χαρά. Να πούμε και καλημέρα μετά τις 12.
0: Ναι,
1: όταν
0: ναι.
1: Κάποια στιγμή μιλήσουμε.
0: Σε 35 λεπτά.
1: Έχουμε συνδυαστεί, ξέρεις, ημέρα. Το καλημέρα με την... το που βγαίνει ο ήλιος.
0: Ας έχει. Το σωστό γραμματολογικά είναι 12 μεσάνυχτα και ένα δευτερόλεπτο. Αλλά μην το πάρουμε από την αρχή. Βαριέμαι τώρα. Βαριέμαι να το πάρουμε από την αρχή.
1: Λοιπόν,
0: σε φιλώ πολύ, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά. Γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
4: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
3: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
5: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: 2 11 10 88 0. Είπαμε ότι η εκπομπή είναι πάντα και ανθολόγιο, αλλά υπάρχει και ένα ερώτημα. Ποια είναι η σημαντικότερη αρετή και το μεγαλύτερο ελάττωμα ημών των Ελλήνων? Κυρία Μαργαρίτα από το Περιστέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους συνακροατές.
0: Γεια σου Μαργαρίτα, καλά. Είχαμε μιλήσει τις προάλλες, δεν είναι?
1: Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα, καλά θυμάστε.
0: Μπράβο, καλά θυμάμαι, τη φωνή σου, ναι.
1: Να είστε καλά. Εγώ σήμερα κάλεσα γιατί ήθελα να μοιραστώ μια συνταγή βασικά που ένιωθα ότι μου θυμίζει πάρα πολύ την αύρα της εκπομπής αυτής.
0: Για πες.
1: Και νομίζω επειδή κιόλας ακούω πολλούς τριγύρω μου που είναι άρρωστοι, νομίζω είναι μια συνταγή έτσι ζεστούλικη που θα ήθελα να τη μοιραστώ.
0: Ναι, για πες.
1: Λέγεται porridge. Ουσιαστικά η βάση του είναι βρώμη και γάλα. Ή ακόμα και αν κάποιος δεν έχει καν γάλα, μπορεί να χρησιμοποιήσει νερό.
0: Ναι.
1: Αυτή τη συνταγή θαυμάζω γιατί είναι κάτι τόσο πολύ απλό και αρχαίγωνο. Δηλαδή χιλιάδες χρόνια τώρα το φτιάχνουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι κάτι ζεστό, είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι ουσιαστικά η συνταγή εξής. Βράζεις
0: την
1: εγκαταρολίτσα.
0: Βράζεις
1: βρώμη με γάλα, περιμένεις μέχρι να βγάζει μπουρπουλίτρες και μπορείς κατά τη διάρκεια να προσθέσεις και άλλα υλικά για να του δώσεις γεύση, γιατί άμα δεν βάλεις κάτι άλλο είναι άνοστο.
0: Εμένα μου αρέσει πάντως και με παγωμένο γάλα, ακόμα και με παγωμένο γάλα και βρώμη, και μάλιστα πίτουρο βρώμης που είναι
1: μάλιστα,
0: ακόμα πιο
1: ναι.
0: ιδιαίτερο, ναι.
1: Είναι νομίζω πραγματικά η διάθεση της εκπομπής αυτής, γιατί χωρίς τους συνακροατές δεν υπάρχει κάτι σε αυτήν την εκπομπή. Είναι η όλη η αλληλεπίδραση που
0: ακριβώς.
1: φτιάχνει όλη τη διάθεση. Ναι. Εγώ προσωπικά το φτιάχνω με κακάο, φανταστείτε, και μέλι
0: ναι.
1: για να του δώσω γεύση.
0: Ή και με σταφίδες μπορεί να γίνει.
1: Πράγματι, ναι. Μπορεί να βάλει ο καθένας οτιδήποτε ναι. έχει στο σπίτι του.
0: Κανέλα, κανέλα, γαρίφαλο.
1: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ κανέλα, όντως. Εύχομαι να πάει μια χαρά και η εκπομπή απόψε. Σε όσους είστε άρρωστοι, εύχομαι περαστικά. Όλα θα πάνε καλά. Και καλή δύναμη.
0: Και δεν μου λες, Μαργαρίτα, ποιο πιστεύεις ότι είναι το σημαντικότερο προτέρημα και το μεγαλύτερο ελάττωμα ημών των Ελλήνων?
1: Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, εντάξτε, θα το πάω αρχικά με το προτέρημα.
0: Ναι.
1: Νομίζω με βάση και τα λόγια που άκουσα από τους πρόσφατους συνακροατές, γιατί δεν ακούω πολλή ώρα τώρα την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ένα συμπέρασμα που μπορώ να βγάλω για μένα είναι ότι το μοίρασμα είναι μια πολύ σημαντική αρετή, το μοίρασμα της ιστορίας της χώρας, των εθήμων και όλων των υπόλοιπων εννοείται αρετών που συγκαταλέγονται στο τι πάει να πει όχι απλά Έλληνας, άνθρωπος γενικότερα. Γιατί εδώ που έχουμε φτάσει είναι επειδή υπάρχει αυτή η... αυτό το νιάξιμο, αυτή η αγάπη να δώσουμε κάτι στον επόμενο, στους γύρω μας. Αυτό θα έλεγα σαν προτέρημα, με μια πρώτη σκέψη.
0: Ναι.
1: Τώρα το ελάττωμα είναι μια δύσκολη ερώτηση για μένα, αυτό να σας πω την αλήθεια. Δεν το έχω σκεφτεί, οπότε για να μην, για να μην είμαι και σίγουρη, μπορώ να δώσω τη σειρά μου στον επόμενο.
0: Τέλεια.
1: Να απαντήσετε αυτό.
0: Okay. Ναι. Χάρηκα πολύ, Μαργαρίτα, που τα είπαμε πάλι.
1: Χάρηκα κι εγώ.
0: Σε περιμένω ξανά.
1: Έγινε, έγινε.
0: Άντε, φιλιά,
1: καλό βράδυ. Γεια σας.

0: 2-11-10-80-8-0 23 και 38 πρώτα λεπτά. Κυρία Πινελόπη, καλώς την.
1: Καλησπέρα σε όλους και σε σένα, Μάνο.
0: Να είσαι καλά, Πινελόπη, μου ευχαριστώ.
1: Να αρχίσω.
0: Αμέ, πώς.
1: Έχω, ξέρεις, ένα άγχος και μια περίεργη σχέση.
0: Γιατί?
1: Με το να μιλάω έτσι.
0: Μα γιατί, μια χαρά.
1: Και το αναφέρω για να μην τα μπερδέψω. Λοιπόν, να πω το εξής, ότι πιστεύω ότι το ελάττωμα του Έλληνα είναι η έλλειψη πίστης στον εαυτό του. Διότι έτσι, επειδή το έχω ψάξει και σε άλλα θέματα, υπάρχει αυτό το μέτρημα που είναι του Ερμήτου Τρισμέγιστου, που στη μία μεριά είναι το καλό και στην άλλη είναι το κακό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να είμαστε καλά στη ζωή μας πρέπει να είμαστε στο ενδιάμεσο. Εκεί πέρα είναι απόλυτα ισορροπημένη η κατάσταση. Ο Έλληνας λοιπόν έχει τέτοια δύναμη μέσα του που τον τρομάζει η δύναμή του, και επειδή δεν θεωρεί πιθανότατα άξιο τον εαυτό του, γιατί βλέπουμε και την κατάντια που έχουμε, δεν θεωρεί άξιο τον εαυτό του και τρομάζει και δεν δουλεύει με την ανώτερη δύναμή του, αφήνεται. Έχει ένα άφημα στον εαυτό του. Δεν προσπαθεί, δεν κάνει προσπάθειες να πάει λίγο παραπάνω. Αυτό πιστεύω.
0: Τα καταφέρνει όμως, δηλαδή.
1: Τι καταφέρνει, τι έχει καταφέρει. Η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή Έλληνες που τα έχουν καταφέρει. Πού, στις τράπεζες, δεν μιλάμε γι' αυτό.
0: Μα ούτε εγώ θα μιλάγα για τις τράπεζες.
1: Το ξέρω.
0: Ναι. Πάντως,
1: πού τα έχει καταφέρει.
0: Όταν βρίσκει ένα περιβάλλον όπου τα πράγματα λειτουργούν κανονικά, βρίσκει προκοπή. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τι κάνει όταν είναι μόνος, όταν είναι σε ένα άλλο περιβάλλον. Είναι ότι ισοβαθμίζεται με αυτό. Επηρεάζεται από αυτό.
0: Μα βεβαίως.
1: Επηρεάζεται πάρα πολύ από το περιβάλλον του.
0: Ασφαλώς. Γιατί
1: είναι.
0: Εδώ που ζούμε, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως έπρεπε να είναι. Οπότε
1: ναι.
0: Οι άνθρωποι μπερδεύονται πάρα πολύ και πέφτουν σε λάθη διαρκώς.
1: Ναι, αυτό. Αλλά του Έλληνα μου φαίνεται ότι αυτό είναι περισσότερο. Επειδή έχει πάρα πολύ δύναμη μέσα του Έλληνα, αυτό είναι.
0: Ναι,
1: τη στρέφει εκεί που δεν πρέπει.
0: Ναι.
1: Αυτό. Εάν ο Έλληνας βγάλει τη δύναμή του, νομίζω ότι θα γίνει ο πρώτος λαός στην παγκόσμια.
0: Στην οικουμένη.
1: Στην οικουμένη, ναι.
0: Ναι.
1: Πρώτοι θα γίνουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτά για τον Έλληνα.
0: Ναι.
1: Και για το θέμα το άλλο, της αρετής.
0: Ναι.
1: Είχα ένα πρόβλημα το οποίο το σκέφτομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή μπορώ να πω μερικά χρόνια.
0: Ότι.
1: Και όταν χρησιμοποιώ τη λέξη αγάπη, όταν ακούω άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη αγάπη, κάτι δεν μου πάει μέσα μου. Διότι πιστεύω ότι ό,τι έχουμε δει δεν είναι αγάπη, είναι απλώς μικρά κομματάκια αγάπης ή είναι ποσοστά αυτά που βλέπουμε της αγάπης. Και στις πράξεις των ανθρώπων και στις δικές μας και στον άλλον. Και το έχω ψάξει πολύ γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Ήθελα να καταλάβω. Λοιπόν, μου δόθηκε η απάντηση τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα, από τον Κώστα Γανωτή, θα τον ξέρει.
0: Ναι, τον τραγουδοποιώ. Ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά.
1: Ήτανε καθηγητή, δεν υπάρχει πια.
0: Α, με συγχωρείς, νόμιζα ότι
1: εννοούσες
0: τον τραγουδιστή Κώστα Γανωτή. Ναι.
1: Α, δεν ήξερα ότι υπάρχει.
0: Υπάρχει, βεβαίως.
1: Αυτό λοιπόν ήταν ένας καθηγητής, ο οποίος ήταν καθηγητής νομίζω, ο οποίος είναι εξαιρετικός άνθρωπος και έχει μια εκπομπή την οποία δεν χάνω. Και στην Πειραιακή Εκκλησία την έχει και μιλάει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είχε μιλήσει έτσι και ήταν μια μέρα ιδιαίτερη που ασχολιόμουν πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Με έλεγα, μα δεν είναι δυνατόν η αγάπη να είναι αυτό το πράγμα που το έχουμε πιάσει και το έχουμε στραπατσάρει και το έχουμε κάνει χάλια. Και δεν είναι δυνατόν η αγάπη να είναι αυτό το πράγμα που το έχουμε πιάσει και το έχουμε στραπατσάρει και το έχουμε

0: Και ο Θεός τι γίνεται, δεν είναι αρετή, διότι απλούστατα είναι ενέργεια. Και κάθε αρετή έχει κάποια ειδική της ενέργεια. Μια χαμηλότερη αρετή έχει πιο χαμηλή ενέργεια. Αυτή που είναι πολύ ψηλά έχει μεγαλύτερη ενέργεια. Οπότε ο Θεός που είναι πραγματικά η αγάπη και δεν υπάρχει ίχνος μέσα άλλης ενέργειας, είναι μια τεράστια ενέργεια. Mm-hmm. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις αυτή τη λέξη σε οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο για το Θεό. Αυτά, αυτά είπε.
1: Και είπες πριν ότι έφυγε από τη ζωή.
0: Ναι, έφυγε.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ήταν εξαιρετικός. Εγώ ακούω τις εκπομπές του τώρα που τις βάζουν έτσι, τις έχουν κρατήσει και μου αρέσει πάρα πολύ. Μιλάει για την Ελλάδα, μιλάει για πάρα πολλά πράγματα. Αυτά είχα να σας πω.
1: Να είσαι καλά, Πινελόπη μου καλή.
0: Και εσύ και όλοι που ακούνε την εκπομπή σου.
1: Φιλιά πολλά.
0: Ευχαριστώ.

0: 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

0: κόσμου είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρέλα αυτού του κόσμου. Είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Σε λίγο θα είναι 12, δηλαδή σε 10 περίπου λεπτά από τώρα. Δεν προλαβαίνω να βγάλω άλλη γραμμή, οπότε μόλις επιστρέψουμε, αλλά θα διαβάσουμε Τάσο Λιβαρδίτη. Από την ποιητική του συλλογή «Βιολέτες για μια εποχή». Ο δρόμος έρημος ανάμεσα στα σιωπηλά σπίτια. Βράδιαζε. Μια γυναίκα στεκόταν πίσω από το τζάμι, κάτι περίμενε. Αλλά είχαν περάσει τα χρόνια. Ένα σκυλί στάθηκε στο πεζοδρόμιο και την κοίταξε. Έμειναν λίγο, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο. Κι ύστερα, σαν να κατάλαβαν το μάταιο κάθε επικοινωνίας, το σκυλί προχώρησε και η γυναίκα κάθισε σε μια καρέκλα και έκλαψε. Τότε εμφανίστηκε κάποιος. Φαινότανε κρυψίνους. Με πλησίασε. «Είσαι υπό παρακολούθηση», μου λέει. «Θύμωσα. Αφού είναι έτσι», του λέω, «πρέπει να έρχεσαι εξωπίσω μου». «Λάθος», μου λέει. «Εσύ θα έρχεσαι εξωπίσω μου». Τάχυνε το βήμα του και χάθηκε στο βάθος. Κι εγώ, αυτό το γράμμα που κρατούσα στα χέρια μου, πού το πήγαινα. Θεέ μου, τι ερημιά. Δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω πού, δεν ξέρω πότε. Όμως τα βράδια κάποιος κλαίει πίσω από την πόρτα. Και η μουσική είναι φίλη μας. Και συχνά μέσα στον ύπνο ακούμε τα βήματα παλιών πνιγμένων. Ή περνούν μες στον καθρέφτη πρόσωπα που τα είδαμε κάποτε σε ένα δρόμο ή ένα παράθυρο και ξανάρχονται επίμονα σαν ένα άρωμα από τη νιώτη μας. Το μέλλον είναι άγνωστο, το παρελθόν ένα ένιγμα, η στιγμή βιαστική και ανεξήγητη. Οι ταξιδιώτες χάθηκαν στο βάθος, άλλους τους κράτησε για πάντα το φεγγάρι. Οι καγκελόπορτες το βράδυ ανοίγουν με ένα λυγμό. Οι ταχυδρόμοι ξέχασαν το δρόμο. Και η εξήγηση θα έρθει κάποτε, όταν δεν θα χρειάζεται πια καμιά εξήγηση. Α, πόσα ρόδα στο ηλιοβασίλεμα, τι έρωτες, Θεέ μου, τι ειδονές, τι όνειρα. Ας πάμε τώρα να εξαγνιστούμε μες στη λησμονιά. Οι κάμερες που αγαπηθήκαμε ταξιδεύουν μες στην ομίχλη. Η Μαργαρίτα ανάβει ένα κερί και κατεβαίνει τη σκάλα. Το παλιό σχολείο έκλεισε. Το φεγγάρι γράφει με κυμωλία πάνω στα τζάμια και αχ, πώς να σου φτάσει μια ζωή μες στο ατέλειο το άγνωστο μιας νύχτας του φθινοπόρου. Και η Μαργαρίτα κρατάει το αναμένο κερί και κατεβαίνει τη σκάλα. Περνάει ανάμεσα στους νεκρούς της και μπαίνει στη ζωή της. «Είναι κανείς εδώ?» ρωτάει. Και ξανά, «Είναι κανείς εδώ?» Καμιά απάντηση και θα περάσει πολύς καιρός. Γιατί και η ποίηση είναι σαν μια εξομολόγηση αργά τη νύχτα σε ένα πρόσωπο που άξαφνα χάθηκε και εμείς συνεχίζουμε να μιλάμε. Καμιά φορά τα βράδια, ιδιαίτερα όταν βρέχει, ο νους μου ταξιδεύει πιο συχνά στα παιδικά μου χρόνια. Και τότε ξεπροβάλλει ο καθηγητής του βιολιού. Φορούσε μια ξεθοριασμένη ρεντικότα και μια περούκα μαδημένη. Γελούσαμε μαζί του. Αλλά όταν μετά το μάθημα έμπαινε η μητέρα στην κάμαρα, για χάρη της ίσως, έπαιζε κάτι διαφορετικό. μια μελωδία ήρεμη και σοβαρή που μας έκανε να σοβαρευόμαστε κι εμείς άξαφνα, σαν να μαντεύαμε αόριστα ότι στο βάθος η μουσική δεν είναι πάθος ή όνειρο, νοσταλγία ή ρεμβασμός, αλλά μια άλλη δικαιοσύνη. Χρόνια τώρα με μια παλιά μεγάλη ντουλάπα φορτωμένη στους ώμους μου προσπαθώ να γυρίσω. Πού? Δεν θυμάμαι. Πάντως η οικογένειά μου ήταν από τις καλύτερες, αλλά ατύχησε και θάψαμε τον πατέρα μια μέρα βροχερή με ξένο σακάκι. Ωστόσο, μετά το πένθος, η μεγάλη αδελφή αποτέλειωσε τον ηφικό της και παντρεύτηκε στον ύπνο της το Δούκα. Ενώ το σκυλί, κάτω από τη μεσιανή πόρτα, ανατρίχιαζε μπροστά στο άγνωστο της άλλης κάμαρας. Υπήρχε μάλιστα και ένα ξενοδοχείο που το λέγαμε «Ο Παράδεισος», γιατί εκεί είχαμε κλάψει πολλές φορές και τα βράδια ταξίδευα με τα κυπαρίσια ή τα όνειρα, ώσπου κάποτε, γυρνώντας τους έρημους δρόμους της πόλης, συνάντησα τον Ιωάννη Σεβαστιανό Μπαχ και μάρτυρές μου οι σταθμάρχες όλης της γης ότι δεν ξεκίνησε ποτέ ένα τρένο χωρίς να περάσει από πάνω μου. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, τα μεσάνυχτα παρήλθαν. Είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας λοιπόν. Καλή δύναμη και με το καλό να βρεθούμε. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στα μηχανήματα των ήχων. Η Θεσποσύνη Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. Το 211 10 80 880 211 10 80 880 και ο Χρήστος από το New Jersey. Γεια σου Χρήστο μου.
5: Μάνο, καλησπέρα από New Jersey.
4: Καλώς τον.
5: Συνακροάτες και συνακροάτες, καλησπέρα σας.
4: Να είσαι καλά.
5: Ήθελα να μιλήσω για δύο πράγματα. Το ένα ήταν της προηγούμενης εβδομάδας, αν μου επιτρέπεις.
4: Σου επιτρέπω.
5: Το ένα είναι της σημερινής εβδομάδας.
4: Ωραία.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσατε και κουβεντιάσατε για το πώς οι φοιτητές λόγω εξόδων δεν πήγανε να
4: γραφτούν στην Πάτρα.
5: Στην Πάτρα.
4: Και όχι μόνο.
5: Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τι γίνεται σε ορισμένα από τα πανεπιστήμια εδώ της πολιτείας της Νέας ΙΕΣΕ. Έχουνε δεύτερο παράδειγμα πανεπιστήμιο σε διαφορετικό μέρος και σε μέρος το οποίο για μπορούν να έχουν πρόσβαση παιδιά που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές με λιγότερες οικονομικές ανέσεις.
4: Ναι.
5: Και μπορούν να παίρνουν και το λεωφορείο από το σπίτι τους. Το έχουν σχεδιάσει έτσι. Είναι σε ορισμένες περιοχές που μπορούν και το με λεωφορεία να μπορούν να πηγαίνουν σιγά, σε λεπτό. Να πηγαίνουν και να μην νοικιάζουν διαμερίσματα τα παιδιά και να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο να έχουν την ίδια διδακτυαία ύλη που έχει το κεντρικό πανεπιστήμιο, ας πούμε το Πανεπιστήμιο Πάτρας, για παράδειγμα.
4: Ναι.
5: Το Πανεπιστήμιο Πάτρας, εάν θα άνοιγε ένα παράρτημα στην Φλόρινα, στα Γρεβενά ή στην Καστοριά, το ενίκιο εκεί είναι τζάμπα. Είναι τζάμπα. Θα είχε τη Δυτική Μακεδονία, τα παιδιά της Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με λεωφορείο.
4: Ναι, μην ξεχνάς όμως ότι αν υποθέσουμε ότι γινόταν κάτι τέτοιο, μέσα σε ένα δίμηνο οι τιμές θα γινόντουσαν, θα παίρνανε άνοδο μεγάλη. Μόλις ζουν, όχι.
5: Υπάρχει τόσο πολύ πράγμα, γιατί αμέσως θα μείωνε την Πάτρα, ας το πούμε έτσι, και θα αύξηνε τα Γρεβενά.
4: Μάλιστα.
5: Αμέσως οι μαθητές θα είχαν περισσότερη πρόσβαση, το πανεπιστήμιο θα είχε περισσότερους φοιτητές και όλα θα πηγαίνανε καλά και ωραία. Τώρα τι θέλω να σου πω, τι πιστεύω εγώ. Δεν φταίει ο πολιτικός μόνο. Εγώ τι βλέπω από εδώ, από το εξωτερικό. Εγώ βλέπω ότι όλα έχουν να κάνουν με τον κόσμο που ψηφίζει, γιατί ψηφίζει και τι συμφέροντα βλέπει. Ένα από τα καλά πανεπιστήμια εδώ της Νέας Ιεσέης είναι δίπλα από την πρωτεύουσα. Σε μια περιοχή η οποία είναι άδεια.
4: Ναι.
5: Και έχουν χτίσει εκεί το πανεπιστήμιο, έχουν χτίσει και τα ντόρμια που πάνε και μένουν οι φοιτητές και άμα δεν θέλεις να πας αυτά μπορεί να νοικιάσεις και σπίτι έξω από το πανεπιστήμιο και να σου κοστίζει λιγότερο.
4: Ναι.
5: Δηλαδή υπάρχουν άλλοι τρόποι που μπορούν να ξεπεράσουν το πρόβλημα. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα ξεπερνάνε αυτά τα προβλήματα. Τώρα, γιατί δεν μπορούν να το βάλουν στη σειρά στην Ελλάδα, και υπάρχει ο κόσμος, το γνωρίζει ο κόσμος. Ο κόσμος, μεγάλος κόσμος, αρκετός κόσμος από τους Έλληνες πολιτικούς, έχει ζήσει στο εξωτερικό.
4: Ναι,
5: το γνωρίζει αυτό. Αλλά πιστεύω, εγώ, μπορεί να είμαι λάθος, για να το επιβάλλει αυτό θα χάσει ψηφοφόρους.
4: Ναι.
5: Και η απάντηση είναι ότι δεν φταίει ο πολιτικός, φταίει ο ψηφοφόρος. Εγώ πάντα εκεί φωνάζω και πάντα εκεί έχω διαφορετική γνώμη, διαφορετική προσέγγιση.
4: Ναι.
5: Το δεύτερο πράγμα είπες για το τι έγινε στην Ισπανία με την κυρία που την βγάλανε έξω από το...
4: Σηκωτή στο φορείο. Ναι.
5: Ναι. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν έχεις να πληρώσεις εδώ το σπίτι σου ή το διαμέρισμά σου, θα σε βγάλουν και εδώ έξω. Αλλά πριν σε βγάλουν έξω, θα έχουν κανονίσει με τη σύνταξη που παίρνεις να πας σε ένα ίδρυμα. Αυτό το ίδρυμα είναι επιχείρηση. Κάποιος το διοικεί.
4: Ναι.
5: Όταν έχεις μια καλή σύνταξη και δεν έχεις ποιος να σε κοιτάξει, πας σε ένα ίδρυμα το οποίο έχει περισσότερες ανέσεις.
4: Ναι.
5: Όταν δεν έχεις μια καλή σύνταξη, πας σε ένα ίδρυμα που έχει λιγότερες ανέσεις, αλλά έχεις το φαγητό σου, έχεις τον ύπνο σου, έχεις το να επικοινωνείς με τα άλλα άτομα, γιατί έχουν τις τραπεζαρίες, έχουν τα σαλόνια τους, έχουν πολλά πράγματα που είναι πιο ευχάριστο από το να ζεις μόνος στο σπίτι.
4: Ναι.
5: Βέβαια, τη σύνταξη απευθείας την παίρνει το ίδρυμα αυτό.
4: Ναι.
5: Δεν την παίρνει κανένας άλλος.
4: Λογικό.
5: Ζεις εσύ καλύτερα από ότι ζεις μόνος στο σπίτι σου.
4: Ναι.
5: Δεν έχεις ανάγκη κανέναν, ναι. Δεν υποχρεώνεις σε κανέναν, ναι. Και αυτό το ίδρυμα, γιατί είναι εταιρεία, το ελέγχει και το κράτος. Γιατί όταν πολλοί συνταξιούχοι έχουν σύνταξη η οποία είναι της πολιτείας. Για τον άλλο ΒΒ λόγο.
4: Mm-hmm.
5: Αυτή, οι μικρές συντάξεις είναι οι συντάξεις των πολιτιών. Όταν παίρνει συντάξεις των πολιτιών για να προσέξεις ηλικιωμένους ανθρώπους, η πολιτεία σε κοιτάει, τι κάνεις με τα λεφτά της. Προσφέρεις την υπηρεσία ή κάνεις τίποτα άλλο. Mm. Τώρα, πολλοί από αυτούς μπορεί να μην προσφέρουν την υπηρεσία, αλλά άμα σε πιάσει η πολιτεία, έχεις τις συνέπειες.
4: Ναι.
5: Και έτσι είναι όλοι κερδισμένοι. Και παρατάς το σπίτι σου, βγαίνεις στην αγορά, το παίρνει κάποιος άλλος που μπορεί να ζήσει και με λιγότερο κόστος να νοικιάσει, να αγοράσει το σπίτι που έχεις, και εσύ σαν άτομο, άμα δεν το πουλάς γιατί δεν έχεις και το νοικιάζεις,
4: ναι,
5: άμα το πουλήσεις έχεις εισόδημα.
4: Ναι.
5: Έχεις εισόδημα εκεί, θα μπει σε καλό ίδρυμα. Γιατί έχεις όλο το εισόδημα αυτό θα πάει στο ίδρυμα ύστερα. Αλλά άμα δεν έχεις και νοικιάζεις, θα πάρεις με τη σύνταξή σου που παίρνεις από την πολιτεία να πας σε αυτό το ίδρυμα. Όλος ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, μάνα.
4: Μάλιστα.
5: Βέβαια, πολλοί κόσμος δεν τον αρέσει να αφήσει το σπίτι του. Συμφωνώ. Αλλά έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορεί να ανταπεξέλθεις αλλιώς. Κάποιος χρειάζεσαι βοήθεια, χρειάζεσαι κάτι να κάνεις. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται η πολιτεία, το οποίο υπάρχουν ανθρώποι που στέλνουν πολιτεία και σε κοιτάνε στο σπίτι, βλέπουν, σου δίνουν τα, παίρνεις φάρμακα. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες, όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, υπάρχει πολιτεία. Όταν έχεις εισόδημα ή ακίνητη περιουσία, η οποία σημαίνει εισόδημα, τότε αλλάζει το πράγμα. Γιατί έχεις χρήμα, δεν είσαι φτωχός πια.
4: Mm.
5: Και όταν έχεις... Παραδείγματος χάρη, Μάνο, έχεις ένα διαμέρισμα στην Αθήνα και μου λες δεν έχεις να φας. Κάτι λάθος γίνεται. Το διαμέρισμα σου, άμα το βγάζεις για πούλημα, θα έχεις να φας για χρόνια. Αλλά τώρα σκέφτεσαι εσύ γιατί να χάσω το διαμέρισμά μου ή το σπίτι μου.
4: Mm.
5: Και εγώ θα σκεφτόμουν έτσι. Αλλά δεν μπορώ να σε ακούω ότι δεν έχεις να φας.
4: Yeah.
5: Είναι κάτι το οποίο δεν πατάει με τα δυο ποδάρια και σπίτι δικό μου και δεν έχω να φάω.
4: Ρωτάει ο Τόλης από τη Γερμανία εάν τα πανεπιστήμια εκεί στο Νιου Τζέρσεϊ για παράδειγμα έχουν επαφή με την αγορά εργασίας όπως είναι στη Γερμανία. Λέει ότι ένα λεπτό. Λέει ότι στη Γερμανία με το που πας να σπουδάσεις ή να μάθεις μια τέχνη έχεις βρει και εργοδότη που θα κάνεις την πρακτική και θα πληρώνεις κανονικά.
5: Όχι, όχι, αυτό δεν το έχει. Ναι. Απλώς ο γονέας μαζί με το παιδί του κουβεντιάζει τι θέλει να, σε τι θέλει να προσανατολιστεί το παιδί.
4: Ναι.
5: Και εφόσον δει σε τι θέλει να προσανατολιστεί, ψάχνει τα πανεπιστήμια που προωθούν αυτόν τον προσανατολισμό.
4: Ναι.
5: Δεν συγκοινωνείς αμέσως με τις εταιρείες. Όχι, σπουδάζεις. Όταν έρθει ο καιρός για να τελειώσει το πανεπιστήμιο, τα πανεπιστήμια τότε, το οποίο συνέβη και με τα δυο μου τα παιδιά,
4: ναι,
5: έχουν επαφές με τις εταιρείες. Και οι εταιρείες πάνε μέσα στα πανεπιστήμια, κάνουν, πώς το λένε, interview, που παίρνουν συνέντευξη από τους μαθητές και βλέπουν πόσο αξιόλογος είναι ο καθένας και τον απορρίπτουν ή τον αποδέχονται.
4: Ναι.
5: Και ένα παράδειγμα που έχω και με τους δύο, αλλά θα πω το παράδειγμα του μικρού, όταν τελείωνε η χρονιά του, το πανεπιστήμιο αυτό φιλοξενεί 5.000 φοιτητές. Είναι μικρό. 5.000 είναι μικρό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 5.000 φοιτητές είχαν βρει δουλειά πριν πάρουν το δίπλωμα.
4: Περίμενε να... Έχει ένα ερώτημα μια φίλη ακροάτρια, η κυρία Βάλια.
5: Ναι.
4: Λέει, μήπως θα μπορούσες να ρωτήσεις τον αγαπητό φίλο που μιλάει τώρα, εάν κάποιος πουλήσει το διαμέρισμά του και εξασφαλίσει την τροφή του, πού θα μείνει?
5: Υπάρχουν πολλοί τρόποι να νοικιάσει ένα διαμέρισμα ή να πας σε έναν οργανισμό, σε ένα ίδρυμα αυτόν και να δώσεις τα λεφτά στο ίδρυμα και όσο πεθάνεις αυτό το ίδρυμα θα σε κάνει, θα σε προσέχει, θα σε φιλοξενεί.
4: Okay.
5: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα εδώ. Καταρχήν, άμα το πουλήσεις, έχεις εισόδημα. Για να το εξηγήσω καλύτερα, πώς γίνονται εδώ τα πράγματα. Γίνονται καθημερινά. Η περιοχή που μένω εδώ είναι ακριβή περιοχή. Είμαστε πολύ κοντά στο Μαχάτα,
4: ναι,
5: και είναι ακριβή περιοχή. Μεγάλος αριθμός των ανθρώπων σαν και εμένα, μόλις συνταξιοδοτηθούν, για να μην πληρώνουν τόσο φόρο κάθε μήνα, γιατί εδώ πληρώνεις φόρο οικοπαίδου κάθε μήνα. Και όταν είσαι σε τέτοιες περιοχές όπου τις ονομάζω εγώ αυστηρές κοινότητες, ο φόρος είναι ο μεγάλος. Είσαι δίπλα στο Μαχάταν, είσαι στο κέντρο του κόσμου και μένεις έξω σε χωριό με τις πρασινάδες τους, με τα δέντρα τους, με τους δρόμους τους, με τον τρόπο ζωής ο οποίος είναι ο καλύτερος του κόσμου.
4: Κατάλαβα.
5: Τώρα, όταν πολλοίς κόσμος από εδώ πάρει τη σύνταξη και του φεύγουν πολλά λεφτά για τον φόρο κάθε μήνα, πουλάει το σπίτι του, τα μαζεύει και πάει πιο πίσω ή σε άλλες πολιτείες που δεν έχει τόσο πολύ φόρο, αλλά δεν είναι στο κέντρο του κόσμου. Εκεί ακριβώς μπορεί και ζει πιο άνετα, γιατί του κοστίζει πολύ λιγότερα για να περάσει τη ζωή του. Στις περιοχές οι οποίες είναι ακριβές περιοχές, σαν αυτή που ζω εγώ εδώ, και δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος για να ζεις σε ακριβές περιοχές.
4: Ναι.
5: Χρειάζεται να πληρώνεις το φόρο. Και βέβαια ο πλούσιος, δηλαδή, ο πλούσιος μπορεί να έχει ένα σπίτι μέσα σε δύο στρέμματα χωράφι. Πρέπει να πληρώσει φόρο για δύο στρέμματα και να έχει 15 κρεβατοκάμαρες. Γούστο του καπέλου του.
4: Ναι.
5: Ένας άνθρωπος και εμένα, σαν και εμένα, εγώ λέω τον εαυτό μου ότι ανήκω στους φτωχούς της περιοχής εδώ, μπορεί να έχει ένα σπίτι μέσα σε ένα οικόπεδο που είναι 250 τετραγωνικά και να έχει ένα σπίτι με 2-3 κρεβατοκάμαρες.
4: Ναι.
5: Άλλος ο φόρος που πληρώνω εγώ για 2-3 κρεβατοκάμαρες, 250 τετραγωνικά οικόπεδο, και άλλος ο φόρος που πληρώνει ο πλούσιος που έχει δύο στρέμματα. Ο πλούσιος μπορεί να πληρώνει φόρο $80,000 το χρόνο. Αλλά ίσως το θέλει, έχει λεφτά, θέλει να κοιμάται κάθε βράδυ σε διαφορετική κρεβατοκάμαρα και θέλουν τα παιδιά του να παίζουν σε διαφορετικό δωμάτιο κάθε μέρα. Έχει δικαίωμα στο χρήμα, σε αυτό που έχει. Εγώ, με αυτά που έχω, δεν μπορώ να έχω 15 κρεβατοκάμαρες.
4: Ναι.
5: Έχω 2 κρεβατοκάμαρες και στο ένα θα κοιμάμαι εγώ με τη γυναίκα μου και στο άλλο θα κοιμούν τα παιδιά μου.
4: Κατάλαβα.
5: Ο τρόπος ζωής εδώ είναι ελεύθερος. Διαλέγεις και κάνεις ανάλογα τις δυνατότητες. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, γιατί ακούω πολλά πράγματα. Το ξέρω ότι ακούγουμε κακώς, το ξέρω. Δεν είναι μυστικό για μένα. Αλλά είμαι ειλικρινής και θέλω να μοιραστώ πράγματα τα οποία ούτε καν ακούγονται στην Ελλάδα.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό ειδικά με τα πανεπιστήμια, σου λέω ειλικρινά, Μάνο. Γιατί κάθε μέρα έχω επαφές με την Βόρεια Ελλάδα, τηλεφωνικές επαφές. Τα Γραβενά και η Καστοριά πεθαίνουν. Τα διαμερίσματα και οι πολυκατοικίες και τα σπίτια είναι άδεια και πέφτουν.
4: Μάλιστα.
5: Μπορούν να χτίσουν εκεί ένα πανεπιστήμιο στην Καστοριά, παράρτημα πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο στα Γραβενά και να φέρουν τον κόσμο. Βέβαια η Πάτρα θα έχει φασαρία γιατί δεν θα μπορέσει να ζητήσει τόσο ενίκιο. Πρόσεξε τη διαφορά τώρα.
4: Ναι, ναι.
5: Αλλά εγώ δεν είμαι πατρινός, εγώ είμαι Καστοριανός. Μιλάω για την Καστοριά τώρα.
4: Ναι.
5: Τώρα η Πάτρα θα έχει φασαρία γιατί θα πέσει στο νίκιο. Ο κόσμος δεν θα τρέχει να πηγαίνει στην Πάτρα, θα πάει στα Γραβένα, θα πάει στην Καστοριά. Εκεί τώρα χρειάζεται οι πολιτικοί να βάλουν πόδι και να πούνε έτσι πρέπει να γίνει για να κατεβάσουμε το κοστολόγιο της εκπαίδευσης και να δώσουμε και την ανάπτυξη σε άλλες περιοχές. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται.
4: Μάλιστα.
5: Και εφόσον δεν γίνεται, ή θα πας στην Πάτρα ή δεν θα πας στην Πάτρα. Ένα από τα δύο θα γίνει.
4: Κατάλαβα.
5: Ενόμασε την Πάτρα γιατί την ανάφερες. Μπορεί να είναι και σε κάποιο άλλο μέρος.
4: Σωστό.
5: Αυτά ήθελα να μείνω στο Μάνο.
4: Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Γεια χαρά. Γεια.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Γιολάντα από τη Φιλαδέλφια.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Εγώ ήθελα να μιλήσω για σχετικά με την αρχαία Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για μια σπουδαία εκπομπή που έχει βουλή κάθε Σάββατο 4 με 5 και πρέπει να τη βλέπουν όλοι οι Έλληνες. Λέγεται Εξόριστη Ελληνική Τέχνη.
0: Ναι.
1: Και μιλάνε δύο καταξιωμένοι αρχαιολόγοι, ένας άντρας και μία γυναίκα, και μας πάνε σε όλα τα μουσεία του κόσμου, μας έχουν εκλέψει ένα σωρό από αγάλματα, από αγγεία, από τα πάντα. Λοιπόν, είναι πολύ σπουδαία αυτή η εκπομπή. Κανονικά έπρεπε και τα σχολεία να, δεν ξέρω πώς, αλλά έπρεπε και τα παιδιά να τη βλέπουν, γιατί μαθαίνεις πάρα πολλά από αυτά, από αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, στο τι έχουν εκλέψει, έδειχνε την άλλη φορά, στην Γερμανία, Ρωσία, καλά στην Αγγλία, οι πονηροί Άγγλοι δεν το συζητώ, αυτά τα ξέρουμε, σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλες, παντού έχουν εκλέψει από αγάλματα, από αγγεία, από τα πάντα. Λοιπόν, βλέπετε αυτούς τους γλύπτες τους με αυτά τα θεϊκά χέρια που φτιάξαν όλα αυτά τα γάλματα. Πάστε στο Εθνικό Μουσείο, γιατί εγώ έχω πάει, έχω σπουδάσει στη Σχολή Καλλιτεχνών που ήταν τότε στο Πολυτεχνείο.
0: Ναι.
1: Και σαν σπουδάστρια θέλανε οι δάσκαλοι μας, οι οποίοι ήταν όλοι αρχαιολάτρες, και θέλανε να τους παρουσιάζουμε μία φορά το μήνα δουλειά από το μουσείο, και πηγαίναμε και σχεδιάζαμε, πώς το λένε, αγάλματα ή επιτίνδες στήλες κλπ.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί βλέπεις το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας, το τι φτιάχναν αυτοί οι άνθρωποι είναι σχεδόν απίστευτο, άμα τα παρατηρήσεις καλά βέβαια. Λοιπόν, ιδίως οι επιτίνδες στήλες, δεν το συζητώ, τι... Βλέπεις εκεί τον πόνο των ανθρώπων, όλα αυτά που είχαν σχεδιάσει, που είχαν, οι γλύπτες που είχαν φτιάξει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ βασικά αυτό ήθελα να πω για την, δηλαδή για αυτή τη σπουδαία εκπομπή. Και πολύ ωραία τα διηγούνται και μας ξεναγούν αυτοί οι δύο αρχαιολόγοι, οι οποίοι είναι πολύ σπουδαίοι αρχαιολόγοι και αυτοί, και νομίζω ότι ιδίως στο μουσείο αυτό εδώ, το Εθνικό Μουσείο στην Πατησίων, έχει υπέροχα πράγματα. Δηλαδή εγώ το θεωρώ, όχι και το άλλο της Ακρόπολης δεν είναι σπουδαίο, αλλά αυτό το θεωρώ ακόμα πιο, γιατί έχει πάρα πολλά από αντικείμενα, από γλυπτά.
0: Όταν ήμουν μικρό παιδί, επειδή έχω γεννηθεί, απέναντι, από το μουσείο.
1: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι, πηγαίνατε.
0: Κάθε Τετάρτη και Κυριακή ήταν δωρεάν.
1: Α, οπότε πηγαίνατε.
0: Εγώ πήγαινα πάντα, κάθε Τετάρτη και κάθε Κυριακή.
1: Ναι, ναι,
0: πιο πολύ την Κυριακή βέβαια, γιατί είχα σχολείο. Αλλά ξέρεις τι ήταν αυτό που έχει συγκρατήσει η μνήμη μου, έτσι πάει, ανατριχιάζω.
1: Ναι, ναι.
0: Το άγαλμα του Ποσειδώνα.
1: Του Ποσειδώνα, ναι, ναι, ναι, ναι, που είναι όταν βγεις, ανάλογα πώς θα μπεις, ή μπεις από εκεί ή μπεις από την άλλη είσοδο, που είναι στο τέλος το άγαλμα του Ποσειδώνος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και μόνο αυτό, και μόνο αυτό.
0: Όχι, δεν λέω μόνο αυτό.
1: Όχι, είναι...
0: Λέω ότι μου έχει μείνει...
1: Από τα σπουδαιότερα, βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα, είχα αγοράσει ένα... Από το ένα μικρό, ένα ομοίωμα.
1: Ναι, ναι, ναι, αντίγραφο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εμείς με τον άντρα μου πηγαίναμε μια φορά το χρόνο, πάντοτε, και που μεγάλωσα και λοιπά, πηγαίναμε μια φορά το χρόνο στο μουσείο αυτό. Γιατί όσες φορές και να το βλέπεις, κάτι σου έχει ξεφύγει, κάτι δεν θυμάσαι.
0: Καλά, βέβαια.
1: Ναι, φανταστείτε εγώ που, που ζωγράφιζα κιόλας εκεί.
0: Σωστό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γενικά σε όλα τα μουσεία, όπου πάμε, όπου πηγαίναμε, εκδρομές, αυτά πηγαίναμε την άλλη μέρα στα μουσεία του κάθε τόπου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή ακριβώς αυτή η εκπομπή δεν πρέπει να τη, βλέπει 4 με 5 κάθε Σάββατο. Πολλές φορές την επαναλαμβάνουν. Και τι να σας πω, πώς τα φτιάχνανε τα γάλματα. Οι Ρωμαίοι βέβαια είχαν αντιγράψει, και είχαν πολύ, έτσι ήταν, είχαν σεβαστεί την ελληνική τέχνη, αλλά ό,τι και αν κάνανε δεν φτάνανε στο ύψος των δικών μας καλλιτεχνών που είχαν κάνει τα γάλματα. Θυμάμαι οι δάσκαλοι μας το λέγανε, άλλο πράγμα των Ρωμαίων και άλλο πράγμα τα δικά μας. Οι Ρωμαίοι τα κάνανε πιο πολύ, τα γλύφανε, τα καλοποίησανε πιο πολύ, ενώ εμείς είχαμε, οι αρχαίοι Έλληνες δηλαδή, είχαν το πιο φυσικό, το πιο έβλεπες οι φλέβες το ένα το άλλο. Πω πω, φοβερό, φοβερό, φοβερό. Και είχαμε σπουδαίους γλύπτες, δεν το συζητώ, τέτοια είχαν χέρια φοβερά και είχαμε και πολλούς. Και δυστυχώς μας πήρανε πόσα οι άλλοι Άγγλοι που δεν έχουν οι κύριοι, τι ιστορία έχουνε. Αυτοί έχουν καμιά. Άμα μας τα δώσουν αυτά, τι θα έχουν? Το μουσείο τους θα είναι άδειο.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Δεν έχουν.
0: Θα πάνε για βρούβες μετά. Ναι.
1: Δεν έχουν τίποτα, πώς το λένε, αρχαία κι αυτά. Ποια είναι η ιστορία τους? Η ιστορία τους είναι πόσο χρόνο?
0: Σκουριασμένες πανοπλίες έχουν μόνο.
1: Ναι. Βέβαια, κορόιδα είναι να τα δώσουν πίσω. Ναι. Ο κύριος Έλλην τα έκλεψε για τα καλά. Και κατέστρεψε, δεν είναι μόνο ότι κλέψανε. Καταστρέψανε πόσα μνημεία. Γιατί στην Αίγινα, σε αυτό δεν καταστρέψανε. Πήγανε, τα έλεγαν αυτή η εκπομπή που σας λέω, αυτή η σπουδαία εκπομπή, έλεγε ότι ήρθαν εδώ πέρα σαν τους ληστές, ήρθανε αρχαιολόγοι, κάτι γλύπτες, κάτι αυτά, για να ξυλώσουν τα γάλματα και από την Αίγινα, από το ναό της Αίγινας και αυτά, ναι, να τα κατεβάσουν. Πόσα καταστραφήκανε όπως τα κατέβασαν, γιατί στην Ακρόπολη που κατέβασαν όλα αυτά ο Έλγιν, μέχρι οι Τούρκοι που φυλάγανε εκεί, οι Τούρκοι άξεστοι, και τους λέει τι κάνετε εκεί, τα καταστρέφετε.
0: Ναι.
1: Οι ίδιοι Τούρκοι. Όλα αυτά, ναι, τα λένε η εξόριστη ελληνική τέχνη, και μάλιστα στην αρχή έχει μια πολύ ωραία μουσική και λέει ότι γιατί τάχατες μιλάνε τα γάλματα και λένε γιατί μας πήρατε από τους ναούς μας, γιατί μας εξορίσατε. Και είναι πολύ συγκινητικό και πολύ ωραίο και βλέπεις πάρα πολλά πράγματα και βλέπεις τα φορέματα, τους γειτόνες δηλαδή, πώς τους κάνανε τα γλυπτά, δηλαδή οι πτυχές, όλα αυτά, όταν θέλανε να δώσουν ότι φυσάει άνεμος, αυτό το κάνανε στις πτυχές, δηλαδή δείχνανε ότι φοβερό. Μάλιστα μια φορά, για να σας πω να γελάσετε, είχαμε πάει σε ένα αυτό και βλέπαμε, λέω κοίτα, λέω, Δημήτρη του άντρα μου, κοίτα να δεις, λέω, φοράει ας πούμε η κοπέλα το χιτόνα της και έχει τη ζώνη στη μέση, αλλά δεν είναι γύρω γύρω η ζώνη, δεξιά και αριστερά με χάρη πέφτει λίγο, κάνει μια πτύχωση και πέφτει προς τα δεξιά και αριστερά, δηλαδή
0: και σκεπάζει τη ζώνη σε εκείνο το σημείο.
1: Ναι, η ζώνη είναι ίσια στη μέση, δεν υπάρχει αυτό, αλλά μόνο δεξιά και αριστερά, έτσι να δώσει χάρη. Και μου λέει ο άντρας μου, άλτα μόντα,
0: δηλαδή
1: υψηλή μόδα.
0: Υψηλή μόδα, μάλιστα.
1: Ναι, άλτα μόδα μου λέει από τότε. Ναι. Θέλω να σας πω, πρέπει να την παρακολουθήσω. Και έπρεπε και οι μαθητές και τα παιδιά να βλέπουν αυτή την εκπομπή. Έχουν να κερδίσουν.
0: Άμα τους το πούνε οι δάσκαλοι.
1: Ναι. Και έπρεπε να γίνεται και προβολή αυτή τη εκπομπή. Και μάλιστα πολλές φορές την επαναλαμβάνουν κιόλας. Γιατί πού να τα θυμάσαι όλα αυτά, αφού και εγώ που τη βλέπουμε τώρα 2-3 χρόνια, κάθε Σάββατο θα το βάλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πολλές φορές ξεχνάς ορισμένα και τα ξαναθυμάσαι.
0: Σωστό.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Γιολάντα μου, καλή.
1: Και εσείς να είστε καλά.
0: Χαιρετισμούς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: 35 λεπτά μετά τις 12 να πω πάλι την καλημέρα μου και την αγάπη μου στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, αγαπημένος σταθμός των Θεσσαλονικαίων, που αναμεταδίδει από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 το πρωί την ΕΠΚΟΜΠΗ. Και μια μεγάλη καλημέρα και στον δημιουργό του σταθμού και διευθυντή, τον Δημήτρη Βενιέρη, που είχε την ιδέα να επικοινωνήσει με τα παραπολιτικά, να πάρει την άδεια και να μεταδίδει τη συναγρυπνία στην κεντρική Μακεδονία και τις γύρω περιοχές. Γεια σου μπάμπι μου από τον Κορυδαλό.
1: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Γεια σου και σένα.
1: Χαίρετε. Σας κάλεσα επειδή παρακινήθηκα,
0: ναι,
1: από κάποιες αναφορές που γίνανε περί των αρχαίων μνημείων που βρίσκονται σε ξένα
0: μουσεία. Ναι.
1: Και προσπαθούμε να συμμαζέψουμε ό,τι μπορούμε.
0: Ναι.
1: Και λέω ό,τι μπορούμε, γιατί κύριε Μάνο μου, θυμάμαι ότι το Μουσείο του Λούβρου, για παράδειγμα, μόνο επειδή αναφέρθηκε και αυτό επίσης,
0: ναι,
1: το συγκεκριμένο μουσείο, έχει στην κατοχή του περί τις 4.000 αρχαία ελληνικά αντικείμενα,
0: ναι,
1: μικρά και μεγάλα.
0: Mm.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι ο αριθμός αυτός είναι τόσο μεγάλος που πρέπει να κατασκευάσουμε καινούργια μουσεία.
0: Δεν πειράζει.
1: Όλους, δηλαδή,
0: και τι πρέπει να μείνουν εκεί.
1: Αν θέλουμε να τα φέρουμε πίσω στη χώρα.
0: Ναι, το θέμα δεν είναι αν θέλουμε. Το θέμα είναι ποιος έχει τον τζαμπουκά να τα γυρέψει πίσω. Ποιος. Της Γαϊδάρας ο Ανιψιός.
1: Ξέρετε, ακόμα και αν είχαμε αυτούς τους ανθρώπους,
0: ναι,
1: εντάξει, έχουμε τους χώρους για να
0: θα τους κατασκευάσουμε, αγαπητέ μου Μπάμπη, άκουνα της. Θα τους φτιάξουμε τους χώρους.
1: Κάπως και στα άδεια, να γίνει μια...
0: Ναι, άκουσε με λίγο.
1: Αρχή.
0: Στα,
1: ναι,
0: άδεια, στα άδεια δωμάτια του μουσείου του Λονδίνου θα πάνε να μείνουν οι άστεγοι. Αυτό
1: ναι, δεν έχω.
0: Όχι, εγώ σου λέω. Θα πάνε...
1: αντίρρηση,
0: αυτό.
1: Κύριε,
0: ναι. Έτσι. Τώρα για να τα βολέψουμε, θα βολέψουμε. Θα τα βάλουμε στις αποθήκες μέχρι να χτίσουμε καινούργια μουσεία. Αυτό θα κάνουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, εάν έχεις πάρει εσύ, αν σου έχουν πάρει εσένα κάποια αντικείμενα από το σπίτι σου, ξέρω εγώ, 400. Όχι 4.000 που λες. Λοιπόν, θα ήθελες να παραμείνουν στο αρχοντικό του τάδε που έχει χώρο ή θα τα ήθελες πίσω στο σπίτι σου.
1: Ακούστε.
0: Ναι, ακούστε.
1: Γίνεται πιο περίπλοκο το πράγμα καθώς το εξετάζει κανείς σε βάθος. Και τι θέλω να πω.
0: Τι.
1: Προσωπικά εγώ, ας πούμε, ως μπάμπης,
0: ναι,
1: θα τα ήθελα
0: στην Ελλάδα,
1: στο φυσικό τους χώρο, να πω.
0: Μα αυτό δηλαδή θέλουν να κάνουν.
1: Στον τόπο όπου δημιουργήθηκαν αυτά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Υπό αυστηρές προϋποθέσεις όμως.
0: Δηλαδή τι εννοείται.
1: Δηλαδή ότι θα μπορούμε να τα συντηρούμε και θα μπορούμε να τα έχουμε εκτεθειμένα εμπειρία ώστε να τα απολαμβάνουν
0: και δεν μου λέτε, ένα λεπτό.
1: Τα θαυμάζουν όλοι.
0: Μισό λεπτό. Οι εκκλέζοι διοργανώνουν ευεγγέρες εκεί που είναι τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα γλυπτά, και αφήνουν τα πιατάκια και τα ποτηράκια μίας χρήσεως επάνω στα γάλματα. Τα έχεις δει στις φωτογραφίες από διάφορα τέτοια, έτσι?
1: Δηλαδή, όχι, δεν
0: στο λέω εγώ. Όχι, στο λέω εγώ. Στο λέω εγώ. Δεν θα έλεγα. Ναι, μα το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, αυτά ανήκουν σε εμάς και όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του Περισσού και εκ της Νέας Ιωνίας.
1: Ακούστε.
0: Ναι.
1: Αυτά κατά την προσωπική μου γνώμη ανήκουν σε όλους.
0: Ωραία.
1: Σε όλη την ανθρωπότητα.
0: Ανήκουν στους Έλληνες και άμα γουστάρουμε θα επιτρέπουμε σε κανένα τουρίστα να μπαίνει μέσα να τα βλέπει. Έτσι. Άμα γουστάρουμε όμως. Άμα δεν γουστάρουμε τη μούρη του, δεν τον αφήνουμε να μπαίνει. Ναι. Θα βάλουμε πορτιέρι. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω όλο αυτό που μου λες. Αν μπορείς να πάμε προς το φινάλε τώρα, πες το μου, κάνε ένα φινάλε με δυο κουβέντες.
1: Α.
0: Ναι.
1: Ακούστε.
0: Τι.
1: Έχω μία... μία... Όχι ένσταση, δεν θα την έλεγα ένσταση. Αν θέλετε και μία άλλη οπτική,
0: ναι,
1: ως προς το πώς και γιατί εκλάπησαν σε εισαγωγικά.
0: Όχι, δεν εκλάπησαν σε εισαγωγικά, εκλάπησαν με κεφαλαία γράμματα. Αυτό το βούρλο ο Έλγιν παράγγειλε ειδικά πριόνια από την Αγγλία για να κόψει τα γλυπτά της μετόπης του Παρθενώνα. Εκλάπησαν, όχι, τι εσείς ακούστε. Εκλάπησαν με κεφαλαία γράμματα.
1: Δεν μιλώ για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
0: Όλα, και η Αφροδίτη της Μήλου και ό,τι σκατά υπάρχουν και στην Γαλλία και παντού. Συγγνώμη δηλαδή κύριε Μπάμπη. Τέλος πάντων, δεν θα... Εντάξει, μην το κουράσουμε παραπέρα. Ναι.
1: Άκουσε με κύριε Μάνο.
0: Ναι.
1: Για να κάνω υπό μια έννοια το συνήγορο του διαβόλου.
0: Πηγαίνετε στην κόλαση να το κάνετε αυτό. Εδώ δεν παίζει.
1: Θα σας ερωτούσα.
0: Ναι.
1: Εάν, ας πούμε, μια εποχή που... πριν από 400 χρόνια όπου είχαμε
0: Βρωμότουρκους εδώ.
1: Ναι, και παλαιότερα που είχαμε τους Ενετούς ή άλλους, γιατί...
0: Ναι, ναι, καταλήξτε, κύριε Μπάμπη, καταλήξτε κάπου, ναι.
1: Όλοι αυτοί όσοι πέρασαν ως κατακτητές από εδώ, όπως οφείλουν όλοι οι κατακτητές να κάνουν, γιατί αυτός είναι ο σκοπός,
0: ναι,
1: ενός πολέμου επεκτατικού,
0: ναι,
1: είναι το «Άγι γίν και φέρει».
0: Ναι.
1: Εντάξει, το...
0: Απλώς κύριε Μπάμπη μου, πρέπει να πάμε προς το φινάλε.
1: «Άγι γίν και φέρει».
0: Ναι.
1: Εντάξει, το...
0: Απλώς κύριε Μπάμπη μου, πρέπει να πάμε προς το φινάλε.

0: που φιλότεχνοι άνθρωποι. Mm.
1: Κύριε Μπαμπή, κύριε Μπαμπή.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τώρα σοβαρολογείς ρε Μπάμπη, φιλότεχνοι άνθρωποι τα κλεφτρόνια. Φιλότεχνοι άνθρωποι πήρανε πριόνια και κόψανε τη μετόπη του Παρθενώνα για να τη σώσουνε. Να μη σώσουνε. Αυτό να κάνουνε. Να μη σώσουνε.

Να σου πω, Μπάμπη, η κυρία Ευτέρπη λέει, εάν έχεις πάει ποτέ στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ε, ερώτημα κι αυτό. Και τι δηλαδή, δεν θα βρούμε χρήματα, τόσα και τόσα τρώνε. Δεν θα βρούμε χρήματα να φτιάξουμε ένα μουσείο ακόμα, ρε Μπάμπη. Δηλαδή, βγήκε στην εκπομπή για να δικαιολογήσεις το σκατόψυχο των Έλγιν.

0: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, όλα τα βράδια της εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Καλά, δεν είναι και ξημερώματα, τέλος πάντων. Με τα μεσονύκτια κατάσταση. 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Αριστοτέλη από την Πεύκη. Επικοινωνείτε πρώτη φορά, μου λέει.
1: Κύριε Μάνο, κύριε Μάνο.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Αριστοτέλη.
1: Ναι.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Ναι, είμαι σε ένα χώρο πολύ. Είναι υπόγειο και δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Α, οκ, okay. Πες μου.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
1: Ωραία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
1: Είσαι ένας άνθρωπος.

0: άνθρωπος ο οποίος θέτει τα πράγματα στη θέση τους, και εγώ θέλω να θέσω τα πράγματα στη θέση.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή είμαι συγγραφέας 34 βιβλίων.
1: Ναι. Πώς είναι όλο. Πώς είναι
0: όλο. Τον Αριστοτέλη.
1: Πώς.
0: Και ασχολούμαι αποκλειστικά με τον Όμηρο. Σας λέω τούτο. Ακούστηκε προηγουμένως κάποια κυρία και κάποιος κύριος. Ναι. Οι ιδέες των Ελλήνων δυστυχώς είναι τόσο ανακατεμένες στο μυαλό τους και είναι δύσκολο να βγάλεις συμπέρασμα. Εν πάση περιπτώσει, έχω αποκωδικοποιήσει τον δίσκο της Φεστού. Κανένας όμως δεν ενδιαφέρθηκε, ούτε το Υπουργείο, παρόλο που τους έστειλα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ο δίσκος της Φεστού,
1: ναι,
0: είναι μία επιστολή από το ένα μέρος που γράφει η Ευρώπη προς τον εγκαταληφθέντα σύζυγον αυτής στη Φεστό της Κρήτης. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά γράφει ο νέος σύζυγος της Ευρώπης, ο οποίος είναι από τη Θήβα της Βιωτίας, τυπώνεται ο δίσκος και στέλνεται στη Φεστό. Το παραλαμβάνει ο Αστέριος, έτσι λέγεται,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος, ο εγκαταληφτής σύζυγος της Ευρώπης,
1: ναι,
0: και επειδή ο άνθρωπος ήταν ψυχοπτής και προκληθεί αλληλογραφία Ευρώπη.
1: Δεν χάνεται η γραμμή σας, αγαπητέ.
0: Ναι.
1: Ναι, χάνεται η γραμμή σας.
0: Χάθηκε η γραμμή.
1: Τώρα χάνεται. Συνεχίστε. Ναι, πάει τώρα, επανήλθε, πες μου.
0: Λοιπόν, ο δίσκος της Φεστού, λοιπόν, έχει αποκωδικοποιηθεί.
1: Μου το έπεσε αυτό. Ναι.
0: Έχω αποκωδικοποιήσει την επιγραφή της πύλης της Λίμνου. Μ' ακούτε?
1: Και τι λέει η στήλη που λέτε της Λίμνου?
0: Έχω αποκωδικοποιήσει.
1: Όχι, ένα λεπτό, μισό λεπτό.
0: Μη
1: και εγώ έχω αποκωδικοποιήσει αριανά μηνύματα. Αλλά πείτε μου τι ακριβώς λέει. Μη μου λέτε έχω αποκωδικοποιήσει.
0: Κοιτάξτε,
1: ναι,
0: μπορώ να σας πω τι λέει.
1: Αυτό ρωτάω.
0: Λέει, πίξ ειν έρασε.
1: Όχι, όχι, στα νέα ελληνικά παρακαλώ.
0: Πίξ είναι επίρρημα.
1: Ναι, όχι, ακούστε με. Ακούστε
0: δυνατά.
1: Με. Ναι.
0: Ειν είναι εντός. Εντός έχεις ερωτευτεί.
1: Μάλιστα.
0: Πουκ είναι άτι. Δεν είναι ντροπή. Και ξανά επαναλαμβάνει. Πικ ειν έρασε.
1: Οκ. Okay.
0: Και συνεχίζει.
1: Μάλιστα.
0: Και πώς... στιγμή δεν έχω μπροστά μου.
1: Πώς, είναι... πώς είναι το, το όνομά σας?
0: Αν θέλετε όμως, μπορείτε να με καλέσετε εκεί και θα έχω πλήρη τα στοιχεία, έτσι ώστε... Το έχω βγάλει και σε βιβλίο, έτσι ώστε να το, ναι, δείτε και να συνεχίσουμε.
1: Μπορείτε να μου πείτε όλο το όνομά σας, κύριε Αριστοτέλη?
0: Ναι, λέγομαι Ντοβορής Αριστοτέλη.
1: Ντοβορής.
0: Νι ταφ όμικρον.
1: Ναι, Ντοβορής.
0: Ντοβορής Αριστοτέλη.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Αριστοτέλη μου.
0: Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι στα μουσεία μέσα... Πάει ο οποιοσδήποτε να δει τα εκθέματα και τι βλέπει? Ρωμαϊκό αντίγραφο. Τι ρωμαϊκό? Δεν είναι ρωμαϊκό, ελληνικό είναι. Αλλά της ρωμαϊκής εποχής.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτά που έγιναν από Έλληνες καλλιτέχνες επί Ρωμαιοκρατίας είναι ρωμαϊκά. Αυτά που έγιναν επί Τουρκοκρατίας είναι τουρκικά. Δηλαδή υπάρχει μια προδοσία...
1: Mm-hmm.
0: Η οποία εξακολουθεί να είναι και εν επίγραφη. Mm. Οι δε λοποδίτες, οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι και όλοι αυτοί οι λεγόμενοι αρχαιοκάπηλοι, λοποδίτες, κυριολεκτικά, πράκτορες,
1: mm,
0: των εκάστοτε κυβερνήσεων, όταν οι Έλληνες αγωνίζονται για την ελευθερία του έθνους, αυτοί ήρθαν εδώ και ό,τι δεν μπορούσαν να το αρπάξουν με τα χέρια, το άρπαζαν με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Και μας κουνούν και το δάχτυλο.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει όχι μόνο να απαιτήσουμε να έρθουν πίσω τα γλυπτά και ό,τι άλλο έχει κλαπεί, αλλά και να πληρώσουν και βαρύ πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Τι άλλο θέλετε να σας πω?
1: Τίποτα, μια χαρά, θα τα πούμε κάποια στιγμή πάλι.
0: Λοιπόν, κρατήστε το τηλέφωνο.
1: Το έχει η
0: Σταυρούλη. Είναι στη διάθεσή σας. Επίσης, έχετε υπόψη, και κλείνω με αυτό,
1: ναι,
0: ότι το YouTube με απηγόρευσε να βγαίνω να ομιλώ. Έχω 13 εκπομπές στο YouTube, σε κάποιο φιλοξενούμενο, σε κάποιο κανάλι, και μου στείλαν μία ανακοίνωση που με απαγορεύουν να βγαίνω σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι να ομιλώ. Ξέρετε γιατί?
1: Γιατί
0: τους ανέτρεψα τη λεγόμενη συλλαβογραφή της γραμμικής γραφής Α και της γραμμικής γραφής Β. Ο Πέλεκης του Αρκαλογορείου, τον οποίον αποκωδικοποίησα, λέει το εξής. Ο Ριχάλκινος Πέλεκης δεν είναι συλλαβογραφή, είναι φθόγκογραφή ακροφωνίας, ναι, σήματος.
1: Πρέπει να σας αφήσω, κύριε Αριστοτέλη μου, θα τα πούμε με πρώτη ευκαιρία πάλι.
0: Ναι, δεν σας ακούω καλά.
1: Λέω, θα τα πούμε με πρώτη, ναι, ευκαιρία πάλι, γιατί πλησιάζουμε στο στρογγύλωμα της ώρας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Κυρία Στέλιο από τη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Να πάρετε τηλέφωνο να ακούσουμε και τη φωνή σας. 2-11-10-80-880. Σε λίγο θα στρογγυλέψει η ώρα και θα περάσουμε στην επόμενη, που είναι και η τελευταία της εκπομπής, λόγω του ότι πλέον η εκπομπή μεταδίδεται από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 το πρωί. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, στη διεύθυνση επικοινωνίας η Θησαυρούλα και στην παραγωγή της εκπομπής, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρουν κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: 2-11-10-80-8-8-0, 1 και 1,5 πρώτο λεπτό. Κυρία Δήμητρα από τον Άλλη μου, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα Μανώ.
4: Γεια σου Δήμητρα.
5: Τι κάνετε?
4: Είμαστε καλά εσείς?
5: Εμείς ακούμε πολλά διάφορα και τρομάζουμε με κάποια, με άλλα ευχαριστιόμαστε.
4: Με ποια τρομάξατε?
5: Με αυτά περί ανθρώπων που ήθελαν να σώσουν τον πολιτισμό μας και
4: ναι,
5: έκλειψαν
4: ρε, παιδί,
5: τα
4: εντάξει.
5: Πάντα.
4: Του ξέφυγε, θα συνέλθει την επόμενη φορά.
5: Ναι, μωρέ, και εγώ έτσι πιστεύω. Υπάρχουν και άλλα πιο τραγικά. Θα το πω αυτό σαν παρένθεση στην αρχή, γιατί ένας φίλος που παίζει, τέλος πάντων, στοιχηματίζει εκεί με τα αθλητικά, μπήκε σε μια τέτοια σελίδα που στοιχηματίζουν και διάβασε με μεγάλη έκπληξη ότι έπαιζε ποδόσφαιρο σήμερα η Νότια Κύπρος με τη Λετωνία.
4: Μάλιστα.
5: Και έγραφε επισήμως, δηλαδή, και είχε από κάτω και μου έστειλε τη φωτογραφία.
4: Την οποία μου έστειλε σε εμένα και την είδα.
5: Την έστειλα, ναι, για να τη δεις.
4: Ναι.
5: Με το ποντάρισμα, τα ποσοστά που δίνουν, τα κέρδη τέλος πάντων εκεί,
4: ναι,
5: πέρα,
4: ναι,
5: δεν ξέρω,
4: ναι,
5: τι ακριβώς πώς γίνεται.
4: Ναι.
5: Της κάθε απάντησης, της κάθε επιλογής στο,
4: ναι,
5: στοίχημα.
4: Ναι.
5: Και το είχε επίσημα μέσα σε μια ιστοσελίδα. Και έλεγε Νότια Κύπρος εναντίον Λετωνίας.
4: Ναι.
5: Αυτό δεν το βλέπει κανένα.
4: Πού το ξέρω να σου πω.
5: Δηλαδή, και από ό,τι κατάλαβα.
4: Αλλά πρέπει να ξέρεις, ναι, ότι και η ιστοσελίδα Booking,
5: ναι,
4: λέει τα καλύτερα ξενοδοχεία σε Νότια Κύπρο.
5: Μάλιστα.
4: Κατάλαβες. Δεν είναι δηλαδή.
5: Ναι, και αυτό
4: περνάει
5: τώρα μέσα από το ίντερνετ σαν νόημα και σαν λέξη και σαν αυτό, και ξαφνικά θα μας πούνε είναι δύο κράτη εκεί πέρα.
4: Ναι, μα έτσι κι αλλιώς η Κυπριακή Δημοκρατία ή η Δημοκρατία της Κύπρου, αυτό αναφέρεται στο Σύνταγμα. Έτσι, είναι νησιωτικό κράτος της Ανατολικής Μεσογείου,
5: ναι,
4: και το,
5: ναι,
4: τρίτο μεγαλύτερο σε πληθυσμό και έκταση νησί στη Μεσόγειο θάλασσα.
5: Ναι, ακριβώς.
4: Ωραία.
5: Ακριβώς.
4: Αλλά επίσης έτσι γίνεται. Πάντα δεν γινόταν αυτό?
5: Πάντα γινόταν.
4: Γιατί δυστυχώς. Όμως, ξέρεις γιατί γίνεται? Γιατί δεν υπάρχει κανείς να σηκώσει ανάστημα.
5: Αυτό. Είμαστε οστιοκάμπτες. Έτσι,
4: ναι,
5: δεν το λένε οι μπερδέτες?
4: Ναι, καλά το λες, μια χαρά.
5: Καλά το είπα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν μας θαυμάζω σαν Έλληνες για τη γλώσσα μας, Μάνο.
4: Ναι.
5: Γιατί οι άλλες γλώσσες δεν έχουν μαθηματικά στη λειτουργία τους και στην απεικόνιση των εννοιών.
4: Mm.
5: Η ελληνική γλώσσα είναι καταπληκτική με αυτή την έννοια, δηλαδή η ετυμολογία της, το γιατί μία λέξη είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς. Υπάρχει από πίσω μια ιστορία, μια εξήγηση.
4: Ναι.
5: Ενώ σε άλλες γλώσσες είπανε αυτό θα το λέμε door, ας πούμε στα αγγλικά.
4: Ναι, έτσι. Την πόρτα.
5: Ναι, την πόρτα.
4: Ναι.
5: Ενώ η σειρά, ας πούμε, η λέξη στα αρχαία ελληνικά έχει κάποιο, δηλαδή ο συσχετισμός των γραμμάτων έγινε με μια λογική που δείχνει την κίνηση, ότι ανοίγει και κλείνει.
4: Μάλιστα.
5: Και στην αρχαιότητα, εντωμεταξύ, άσε που δεν τα μαθαίνουμε όπως ήταν τα αρχαία, δηλαδή αυτά που κάνουμε στο σχολείο, στην αρχαία Ελλάδα τα έγραφαν σε κεφαλαία. Δεν υπήρχαν τα μικρά γράμματα,
4: ναι,
5: ούτε οι τόνοι, ούτε οι ψηλές, ούτε οι δασίες, ούτε οι υπογεγραμμένες, ούτε τίποτα.
4: Mm.
5: Ήταν πάνω σε περγαμινές ή σε πάπυρους.
4: Ή σε πέτρες, σε μάρμαρα.
5: Ναι, ή σε μάρμαρο. Και για οικονομία του χώρου έγραφαν κεφαλαία και τις λέξεις τις είχαν κολλημένες.
4: Ναι.
5: Δηλαδή ήταν το ένα γράμμα δίπλα στο άλλο χωρίς, ναι, να χωρίζουν οι λέξεις.
4: Ναι, το ξέρω.
5: Λοιπόν, και ότι έμαθα, επειδή το έψαξα πολύ το θέμα, πήρα αφορμή από τον κύριο Μωρίκη, που είπε αυτό για τα, για τα κεφαλαία που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι, και το έψαξα το θέμα και διάβασα λοιπόν ότι τα μικρά γράμματα επινοήθηκαν από στη μονή των Στουητών τον 8ο-9ο μετά Χριστόν αιώνα. Mm. Και ότι τα πνεύματα, τις οξίες, τις περισσομένες κλπ. Τις έβαλε ένας Αλεξανδρινός διευθυντής, Βυζάντιος διευθυντής στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.
4: Μάλιστα.
5: Αυτός λοιπόν τα επινόησε και χώρισε και τις λέξεις, γιατί επειδή εκείνες τις εποχές το κράτος ήταν πολύ μεγάλο, υπήρχαν πολλοί που δεν ήξεραν ελληνικά και ήθελαν να μάθουν. Και υπήρχε αυτή η δυσκολία του να διδαχθούν τα ελληνικά έτσι όπως ήταν γραμμένα στα πρωτογενή, ας πούμε, αρχαία.
4: Ναι.
5: Οπότε αυτός επινόησε το να χωρίσει, έβαλε ανθρώπους δηλαδή να κάνουν αυτή τη δουλειά.
4: Μάλιστα.
5: Και χωρίσανε τις λέξεις τη μία από την άλλη και βάλανε τους τόνους για να βοηθήσουν στην προφορά. Mm. Για να δείξουν πότε είναι μία βαρία, μία οξία, για να δείξουν τη διαφορά στον τόνο.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή αυτά που κάνουμε στο σχολείο τα αρχαία δεν μοιάζουν σε τίποτα με τον τρόπο που ήταν γραμμένα στην αρχαιότητα.
4: Okay, αλλά θα ήταν μαρτυρικό να ήταν κολλημένες οι λέξεις. Δηλαδή,
5: φαντάζομαι τους Πανελλήνιες να σου λένε πάρε αυτό το κομμάτι, την επιτύμβια στήλη, ας πούμε, που είναι στα αρχαία με τα κεφαλαία και κολλημένα τα πάντα, χώρισέ την, βάλε τόνους.
4: Καλά. Καλό Πάσχα.
5: Σε κανένα εξάμηνο θα τελείωνα οι Πανελλήνιες.
4: Ακριβώς.
5: Λοιπόν,
4: θα είχαν γίνει νευρασθενή τα παιδιά αυτό.
5: Ναι. Λοιπόν, εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα για το οποίο πρέπει να περηφανευόμαστε. Και τότε που έγινε ο διαγωνισμός, τέλος πάντων, βάλανε ποια γλώσσα να γίνει παγκοσμίως.
4: Αυτό δεν είναι αλήθεια.
5: Α, δεν είναι.
4: Όχι, δεν είναι. Είναι ένα
5: μύθος.
4: Ναι, ακριβώς.
5: Ένας μύθος. Χώρας. Α, δεν το ξέρω αυτό.
4: Ναι, όχι, το λέω γιατί το έψαξα κάποτε, επειδή το λέγανε πολλοί.
5: Ναι.
4: Είναι ένα αστικό μύθο, ναι, ακριβώς.
5: Μάλιστα.
4: Ουδέποτε τέτοιο πάντα. Ζήτημα. Ναι.
5: Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τους Έλληνες, mm. δηλαδή η γλώσσα μας. Και έτσι όπως γίνεται σήμερα και την έχουμε διαμορφώσει και ακόμα από την νεολαία περισσότερο έχουν μπει στοιχεία που δεν καταλαβαίνουμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι τι λένε, ας πούμε, τα παιδιά μεταξύ τους. Κάποια επιφωνήματα, κάποιες λέξεις, όχι κλειδιά, πώς να τις πω τώρα, συνθηματικές. Για να συνεννοούνται μεταξύ τους, που λέω τι είπες τώρα.
4: Μα πάντοτε γινόταν αυτό.
5: Ναι.
4: Μη σε στενοχωρεί αυτό. Πάντοτε γινόταν. Και εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί υπήρχε αυτό. Βεβαίως.
5: Είχαμε και εμείς τέτοια.
4: Εννοείται.
5: Λοιπόν, μακάρι να είναι έτσι και να μην αλλοιωθεί, ας πούμε, ο χαρακτήρας αυτός της γλώσσας.
4: Να σου πω κάτι. Μία γλώσσα η οποία έχει παραμείνει ίδια. Ξέρω εγώ, 5.000 χρόνια.
5: 5.000 χρόνια, ναι.
4: Που ο Ελίτης λέει, λέγαμε πάντοτε τη θάλασσα.
5: Ναι, βέβαια.
4: Έτσι.
5: Ναι,
4: τι θα πάθει, τίποτα δεν θα πάθει.
5: Τίποτα, μακάρι να είναι έτσι. Το εύχομαι κι εγώ και το ελπίζω. Λοιπόν, τώρα εκείνο που θα θεωρούσα μεγάλο ελάττωμα σε εμάς είναι το ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Το θεωρώ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό δυστυχώς καλλιεργείται από τότε που ξεκινάνε τα παιδιά νηπιαγωγείο μέχρι που πιάνουν δουλειά.
4: Ναι.
5: Δεν υπάρχει συνεργασία και αυτό το βλέπουμε και στη Βουλή, έτσι. Ναι. Δηλαδή ακόμα και μέσα σε ένα κόμμα κοιτάει ο καθένας πώς θα φάει τον άλλον.
4: Ναι.
5: Δεν βλέπουν να συνεργαστούν. Ακόμα και σε τομείς που είναι παράλληλοι πρέπει να συνεργαστούν. Δεν θέλουν. Θέλουν να αναδεικνύονται οι ίδιοι. Δεν έχουμε μάθει στην ομαδική δουλειά και στο αποτέλεσμα το συλλογικό. οι συνεταιρισμοί, οι σύλλογοι τρώγονται, σκοτώνονται μεταξύ τους, ποιος θα φανεί, ποιος θα είναι ο πρόεδρος, ποιος θα είναι ο αρχηγός. Αυτό νομίζω φέρνει, δηλαδή και στα κόμματα. Βλέπετε ότι κάτι είναι σωστό. Γιατί πρέπει να σκοτωθείς με τον άλλον, σώνει και καλά να βρεις ελάττωμα.
4: Ναι.
5: Ή κάτι που το κάνει η αντιπολίτευση και το προτείνει και είναι σωστό. Γιατί να μην το δέχεται ο άλλος που είναι αρχηγός και να λέει όχι δεν είναι έτσι γιατί εγώ είμαι αρχηγός.
4: Ο Τόλης από τη Γερμανία έστειλε τώρα ένα μήνυμα και λέει η γλώσσα δεν παθαίνει τίποτα. Φοβάμαι όμως μη και δεν υπάρχει κόσμος και
5: αυτό,
4: νέοι άνθρωποι να τη μιλάνε.
5: Αυτό.
4: Περίμενα να το πω όλο. Δες τι γίνεται με τις γεννήσεις στην επαρχία. Γιατί ναι. Στις μεγάλες πόλεις το ίδιο δεν γίνεται.
5: Παντού γίνεται αυτό, δυστυχώς. Ναι.
4: Και από την άλλη μεριά, εδώ που τα λέμε, η ελληνική θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια παγκόσμια γλώσσα στην επιστήμη, πρώτα απ' όλα.
5: Βεβαίως.
4: Έτσι, δηλαδή,
5: ιατρική,
4: δημόκραση, φιλόσοφοι, biology,
5: έτσι.
4: Κόσμος, atmosphere, oxygen.
5: Τα λέω, ο Ζολώτας είχε κάνει ολόκληρο κείμενο.
4: Καλά, ναι, ωραίο, ωραίο, αυτό είναι πολύ ωραίο.
5: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, το έχω κρατημένο αυτό κάπου στα χαρτιά μου. Ήταν καταπληκτικό το κείμενο. Ναι, μόνο με ελληνικές λέξεις, στα αγγλικά.
4: Ναι.
5: Είναι, ναι, η φιλοσοφία, η ιατρική, η βιολογία, έχει και λατινικά βέβαια η βιολογία, ναι. Έχουν κρατήσει ειδικά τα ονόματα με των φυτών και λοιπά και οι οικογένειες, αυτά είναι λατινογενείς. Αλλά και τα λατινικά πήραν πάρα πολλά από τα ελληνικά, έτσι.
4: Μάλιστα.
5: Ύστερα έχουν γίνει και αντιδάνεια, δηλαδή έχουμε δώσει λέξεις, τις έχουν πάρει και μετά τις ξαναπήραμε εμείς σαν ξένους, όπως το σινεμά, ας πούμε.
4: Ναι.
5: Έτσι, ο σινεμάς είναι από το κινηματογράφος, από την κίνηση.
4: Mm.
5: Το πήραν έξω, το κάνανε σινεμά, το κίνημα. Και εμείς το ξαναπήραμε και το λέμε σινεμά.
4: Ναι.
5: Και τώρα το λέμε σινεμά, πάω σινεμά.
4: Ναι. Μάλιστα. Δήμητρα, πρέπει να πάμε προς το φινάλι τώρα.
5: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Αυτά είχα να πω, θα τα ξαναπούμε. Πιστεύω, σας ακούω
4: σε
5: και θα συνεχίσω.
4: Ναι,
5: έγινε,
4: γεια
5: έγινε.
4: Σου,
5: καλό βράδυ, καλημέρα.
6: Παραπολιτικά 90,1. Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Κύριε Σταύρο από το Σίδνεϊ.
1: Ναι.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Λοιπόν, έχω μια απορία τώρα. Εσείς γιατί όλο αναφέρετε τον αυτό τον κλέφτη Lord Elgin? Γιατί δεν το λέτε κλέφτη Elgin?
0: Ένα λεπτό, Σταύρο. Με ναι. άκουσες σήμερα ή το από το μυαλό σου το βγάζεις αυτό που λες?
1: Ναι, μ' άκουσες το πρωί.
0: Τι πράγμα?
1: Εδώ είναι πρωί τώρα.
0: Καλά, ναι, λέω, με άκουσες εμένα που τον έλεγα αρχικλεφταρά πρωτήτερα. Ναι.
1: Ενώ δεν το άκουσα.
0: Το έτσι τον έλεγα. Σιγά πώς θα τον έλεγα.
1: Να μην τον αναφέρουμε Lord Elgin.
0: Εγώ δεν είπα.
1: Δηλαδή και...
0: εγώ το μόνο Lord είναι όταν πεινάω και έχω Λόρδα. Αλλιώς δεν έχει Lord.
1: Ναι, ναι. Λόρδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε βάλει το θέμα τόσο δυνατά για τα κλεψιμέικα μάρμαρα. Πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε μεγάλη δύναμη.
0: Ναι, οπότε με ποιους εκπροσώπους?
1: Δεν ξέρω, πρέπει ναι. κάποιος εκεί πέρα έξυπνος, δεν έχει κανένα έξυπνο στην Ελλάδα δηλαδή, είναι όλοι βλάκες?
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι όλοι βλάκες, αλλά φοβισμένοι είναι.
1: Αχα.
0: Διότι όταν έχουν την ευκαιρία να πούνε φέρτε πίσω τα κλεμμένα δεν το λένε. Το λένε περί διαγραμμάτου, δηλαδή με τη γλώσσα... ναι. της διπλωματίας, τρομάρα τους.
1: Ναι, αυτό δεν είναι σωστό.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι σωστό. Σου ναι. λέω τι γίνεται. Το
1: πρέπει,
0: ότι είναι άσωστο είναι.
1: Άκου, πρέπει να χτυπήσουμε το καρφί πάνω στο κεφάλι.
0: Ή να πιάσουν δυο τρεις και να κοπανάμε τα κεφάλια τους μεταξύ τους.
1: Εμείς όλα τα παίρνουμε τα πράγματα αστεία, γιατί ρε Μάνο?
0: Γιατί δεν είναι αστεία, τραγικά είναι.
1: Βεβαίως είναι τραγικά.
0: Ναι,
1: η τραγωδία γίνεται στην ακομωδία δηλαδή.
0: Ακριβώς, βεβαίως. Στην, πώς να σου πω, όλα τα τραγικά πράγματα που λέμε κατά καιρούς έχουν και μια αστεία πλευρά. Εκτός από το θάνατο νεαρών ανθρώπων, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Όλα τα υπόλοιπα έχουν και μια αστεία πλευρά.
1: Ναι, είναι μεγάλο κρίμα όμως. Η Ελλάδα πρόσφερε τόσα πράγματα και τώρα έμεινε άδεια.
0: Ναι, εσύ Σταύρο πόσα χρόνια είσαι στο Σίδνεϊ?
1: Πού, εδώ?
0: Ναι.
1: Στην Αυστραλία, ήρθαμε εδώ πέρα το 72.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 50 χρόνια και.
1: Ναι, με το Πατρίς.
0: Με το Πατρίς, το καράβι, πω Παναγιά μου.
1: Αυτό το καράβι ήταν εγγλέζικο φορτηγό.
0: Ναι.
1: Και το, οι Έλληνες το μετατρέψανε για... για επιβατικό. Νο, ήταν πολεμικό, συγγνώμη, ήταν πολεμικό καράβι και το μετατρέψανε σε επιβατικό. Ήταν δηλαδή χάλια μέσα. Δεν είχε πόρτες.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Είχε κάτι στρογγυλές αίθουσες και επιδούσες πάνω από το σκαλί για να μπεις μέσα στην άλλη αίθουσα. Δεν είχε δηλαδή έτσι διάδρομο ωραίο να μπεις μέσα.
0: Ναι.
1: Ήταν χάλια.
0: Μάλιστα. Σταύρο μου, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Θα σε περιμένω πάλι.
1: Εγώ σε ακούω συνέχεια, ε.
0: Να
1: σε
0: καλά.
1: Μανώ, δύναμη βάζε.
0: Να σε καλά, φιλιά πολλά.
1: Γεια σου. Bye.
0: Και πάμε σε άλλον ένα φίλο που επικοινωνεί για πρώτη φορά. Με τον κύριο Χρήστο από το Μενίδη μιλάμε. Γεια σας, Χρήστο.
2: Έλα, ρε φίλε.
0: Καλώς το με.
2: Με συγχωρείς τώρα για το. Δεν ξέρω πώς πρώτη φορά μιλάω.
0: Μια χαρά με το φίλε. Τι, μια χαρά.
2: Λοιπόν. Άκουσα την εκπομπή, την έχω ξανακούσει βέβαια. Έχει πολύ ενδιαφέροντες τύπους που βγαίνουν. Που έχω ακούσει δηλαδή και σκέφτομαι μερικές φορές είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι.
0: Και αυτό παίζει, δίκιο έχεις.
2: Ναι, και μου φαίνεται αν υπάρχει ένας από σένα από ό,τι έχω καταλάβει που μπορεί να μας περιμαζέψει, είσαι εσύ. Μάνος είναι το όνομά σου.
0: Μάνος, ναι.
2: Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σου, φίλε.
0: Ευχαριστώ, Χρήστο.
2: Και πάνω στο αυτό που είπες γενικά για τους Έλληνες,
0: ναι.
2: είναι αρετή, θα έλεγα, το φιλότιμο,
0: ναι.
2: που και σαν λέξη μόνο δικιά μας είναι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Και η αχαριστία είναι το μεγαλύτερό μας ελάττωμα διαχρονικά. Τώρα έχουν δίκιο και οι υπόλοιποι που μιλήσανε, όπως η κυρία, παραδείγματος χάρη, αυτή την εποχή είναι ναι, η ασυνεννοησία.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά και όταν μπορούμε έχουμε πάρει και κύπελλο Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό ήθελα.
0: Με τι ασχολείσαι, αγαπητέ?
2: να μιλάω.
0: Δεν μου λες, με τι ασχολείσαι?
2: Τώρα μόλις έκλεισα 20 μέρες και πληρώθηκα κιόλας σήμερα και έχω για τηλέφωνο. Νοσηλευτής είμαι.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay. Άγγελος της νυχτερινής βάρδιας που λέω εγώ.
2: Ναι, μέχρι απόγευμα έχω.
0: Καλά, δεν έχει σημασία.
2: Και την εβδομάδα, αλλά ναι, θα κάνω την νυχτερινά από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μέχρι τα Χριστούγεννα καλά είναι. Μετά βλέπουμε.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χάρηκα πολύ, για χαρά.
2: Χάρηκα που τα είπαμε, ναι. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω.
0: Θα σε περιμένω.

0: 1 και 25, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Καλημέρα, Ελένη μας.
1: Καλημέρα, κύριε Τσιμίδη.
0: Καλώς την.
1: Και καλό ξημέρωμα να έχετε.
0: Μακάρι κι εσείς.
1: Ναι. Το θέμα σας ήταν και ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή.
0: Και το σημαντικότερο ελάττωμα ημών των Ελλήνων.
1: Ναι. Η σκληρογνωμοσύνη που έχετε εσείς και έχω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, γιατί εσείς ισχυρίζεστε, πρέπει να λέμε καληνύχτη, καλημέρα.
0: Εάν ακούγατε, κυρία Ελένη μου, την εκπομπή νωρίτερα, ναι, σας απάντησε ο κύριος Μωρίκης που ζητήσατε.
1: Ναι, ναι, και τον ευχαριστώ.
0: Ναι, αυτό. Αλλά δεν θέλω να ξαναπούμε πάλι τα ίδια.
1: Εντάξει, ναι, εγώ επιμένω όμως.
0: Καλά, επέμενε εσύ όσο θέλει, και εγώ θα επιμένω επίσης.
1: Μην κάνουμε τα πράγματα.
0: Ελένη μου καλή. Ελένη μου καλή. Αν θέλει να πούμε κάτι, να το πούμε, αλλά ναι, για να γυρίσουμε στα πεθαμένα δεν υπάρχει θέμα.
1: Το τελειώνουμε τώρα αυτό, εντάξει.
0: Ναι, okay.
1: Το τελειώνουμε. Η Ανατολή και η Δύση του Ηλίου.
0: Κυρία Ελένη, μόλις είπατε το τελειώνουμε, λοιπόν. Μην με φέρετε σε δύσκολη θέση να κλείσω τη γραμμή.
1: Αυτό είναι ο Χριστός κανόν της Αγίας Γραφής που λέει αγάπατα των λυσίων σου ως εαυτόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, όπως λέει και ο Χόρχε Μπουκάη, λέει αγάπα των πλησίων σου ως σε αυτόν. Δηλαδή έχει κριτήριο την αγάπη που έχεις προς τον εαυτό σου.
1: Βεβαίως, όπως τον
0: δεν λέει αγάπα των πλησίων σου πιο πολύ από τον εαυτό σου.
1: Όπως τον εαυτό
0: σου. Όπως τον εαυτό σου το δέχομαι.
1: Ναι, απλώς το λένε στην καθαρέβουσα. Έτσι,
0: ναι, εντάξει, ας το λένε. Και εμείς το μεταφράζουμε στην νέα ελληνική.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ναι.
0: Μιλάτε μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τώρα αυτό έχει πολλά, ξέρετε, τώρα το πλησίον σου, το πλησίον σου, μιλάμε μονάχα για ανθρώπους και τα ζώα, εγώ τα αγαπώ πιο πολύ από τους ανθρώπους πολλές φορές.
0: Και εγώ τα σέβομαι τα ζώα, δεν μπορώ να πω ότι τα αγαπάω πιο πολύ από τους ανθρώπους.
1: Άμα δω δύο ανθρώπους, νέους δηλαδή,
0: ναι,
1: όχι ηλικιωμένους, θα τσακώνονται να έχουν ένα πρόβλημα κάτι, τέλος πάντων, λέω, δεν ξέρω τι πρόβλημα έχουν, ούτε έχω χρόνο να καθίσω να τους...
0: Αλλά συμφιλιώσεις, ναι.
1: Άμα δω να μεταχειρίζονται ζώα όμως, αυτό...
0: Α, κι εγώ.
1: Δεν βαίνω.
0: Με, κι εγώ τρελαίνομαι.
1: Δηλαδή, γιατί ήταν υπεράσπιστα.
0: Ακριβώς.
1: Όπως και ηλικιωμένοι είναι υπεράσπιστα άτομα. Δεν μπορώ να τους μεταχειρίζομαι.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι... Τώρα δεν θέλω να σας πω, εγώ σας ακούω, κύριε Μάνο, από το 2000, από το 2013.
0: Α.
1: Τότε περίπου πήρα τη σύνταξή μου.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα κάνατε μεσημεριανή εκπομπή.
0: Ναι, έκανα για ένα διάστημα μεσημέρι.
1: Δεν έχω καλή μνήμη.
0: Όχι, μια χαρά τα θυμάστε.
1: Ναι, και μάλιστα... δεν μπορούσατε να προφέρετε καλά την εκπομπή, την εκπομπή. Την
0: όχι, ελέγχη. Όχι, δεν το έλεγα εγώ. Ναι. Άρα δεν ακούγατε καλά. Απλώς ζήτησα από ένα συνάδελφο ηχολήπτη να, ναι, πει στο αγοράκι του, το οποίο ήταν 4 ετών τότε, 5.
1: Το παιδάκι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να πει και τώρα η εκπομπή. Και το παιδάκι έλεγε και τώρα η εκπομπή.
1: Ναι,
0: οπότε,
1: ναι,
0: όταν το άκουσα, λέω από εδώ και πέρα δεν θα κάνω ποτέ ξανά εκπομπή. Θα κάνω εκπομπή. Και μου έμεινε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά όχι ότι δεν μπορούσα εγώ να το πω. Αλίμονο.
1: Αλίμονο. Λογοθεραπευτές υπάρχουν και να μην μπορούσατε αμέσως το.
0: Όχι, άμα δεν μπορούσα θα είχα αυτοκτονήσει.
1: Μέσα τα πράγματα, όχι. Γιατί να.
0: Έλα, πλάκα σου κάνω. Σταμάτα.
1: Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Μην το αστείο, ένα αστείο είπα.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που μιλάτε. Και μου αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ σας.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, να μην σας κουράζω άλλο.
0: Δεν κουράζομαι ποτέ.
1: Ναι.
0: Ναι, ποτέ.
1: Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Και εγώ, Ελένη μου, που σε άκουσα.
1: Ναι.
0: Χαιρετώ σε.
1: Γεια σας.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου, Αποστόλη μου από τη Γερμανία.
1: Έλα Μάνο, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, καλά?
1: Καλά όλα, δόξα τω
0: Θεώ.
1: Τελευταία νύχτα.
0: Α, ναι, από αύριο πετάς.
1: Πετάω για, το, για Ελλάδα, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται μάλλον να παιδεύουμε πολύ το μυαλό μας γενικά και στον ακροατή τον φίλο που είπε για τα τέτοια. Είναι, αυτά είναι κλεμμένα, όπως και να έχει.
0: Ναι.
1: Όσοι περάσανε κατακτητές από την Ελλάδα, σελγίσαν στην Ελλάδα από, με πολλούς τρόπους.
0: Ναι.
1: Και ό,τι μπορούσε ο καθένας τραβούσε. Είναι κλεμμένα και εφόσον έχουμε γίνει χώρα τώρα πια, αν τα πήραν να τα σώσουν, εφόσον είμαστε χώρα τώρα πια με μουσεία, με οργάνωση, πρέπει να επιστραφούν πίσω.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ό,τι και να υποθεί και ό,τι και να λέει, δεν έχει κανένα νόημα γιατί η ουσία είναι αυτή.
0: Μα ο αγαπητός μου ο Μπάμπης, που έχουμε μιλήσει και άλλες φορές,
1: ναι,
0: και είναι πολύ σοβαρό παιδί.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά τι επιχείρημα είναι αυτό?
1: Όχι,
0: να τα πάρουμε πίσω εάν έχουμε τον κατάλληλο χώρο να τα βάλουμε.
1: Είναι ένα επιχείρημα που το έχει μερικές φορές, το έχω συναντήσει ανθρώπους, ότι προσπαθούμε να δώσουμε άλοθη σε κάποιον που έχει κάνει κάτι.
0: Ναι, αλλά γιατί το κάνουμε αυτό, τι νόημα έχει?
1: Δεν δίνεται άλοθη. Προσπαθούμε να ξεγελώσουμε τον εαυτό μας σε κάτι. Δεν δίνεται άλοθη όταν ο άλλος έχει διαπράξει κάτι. Κατάλαβες.
0: Βέβαια.
1: Το έχει κάνει. Έχει τελειώσει. Από εκεί και πέρα μετράνε οι πράξεις που θα κάνεις παραπέρα.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να δώσεις. Αυτό έγινε. Είναι. Τι έγινε. Τα κλέψανε. Δεν μπορείς να μου πεις εσύ ότι τα δανειστήκανε, πήγαν να τα σώσουν.
0: Μα τα τεμαχίσανε.
1: Yeah,
0: δηλαδή δεν πας να σώσεις έναν άνθρωπο κόβοντάς του με πριόνι τα πόδια.
1: Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοιες σκέψεις. Όλοι γνωρίζουμε. Στο τώρα τι γίνεται.
0: Και εγώ συμφωνώ.
1: Ναι, στο τώρα δεν έχουμε μουσεία. Θα διάσουμε την πουλία να τα βάλουμε μέσα προς το
0: ναι,
1: παρόν.
0: Ναι, και να... Αυτό μ' άρεσε πολύ που
1: είχες. Κατάλαβες. Και μόλις φτιάξουμε τέτοιο, ναι, θα τα βάλουμε. Δεν, ναι, αφού και εκεί αυτοί που είναι περισσότεροι μέσα γάλματα είναι. Δεν έχουν
0: ναι,
1: νόημα.
0: Σωστό. Είναι. Σωστό.
1: Υπάρχουν, είμαστε οργανωμένη χώρα τώρα. Δεν είναι ότι θα έρθουν κάπου και θα είναι μοιραία και βρεγμένα στην βροχή και εντάξει. Υπάρχουν οι δομές στην Ελλάδα πλέον, μπορούν.
0: Βέβαια.
1: Το θέμα είναι ότι ποτέ δεν ξεφύγαμε σαν χώρα από τους κατακτητές μας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Στο να είμαστε ανεξάρτητοι και να μπορούμε να διεκδικούμε. Που θα μπορούσαμε να πούμε από Αγγλία, τουρίστας, κανένας στην Ελλάδα. Τραβέξτε, κόψτε τον κόλο σας. Μόλις επιστρέψουν όλα αυτά που μας έχετε στα μουσεία, τότε ελάτε να τα δείτε. Και στις 5 μέρες
0: διακοπές. Και να κάνετε μπάνιο όταν έρθετε.
1: Ναι, και να κάνετε μπάνιο, να ξεπρομηθείτε. Στις 5 μέρες διακοπές, άλλες 2 δώρο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Ναι. Μόλις θα επιστρέψετε και μόλις σοβαρευτείτε και γίνετε άνθρωποι. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Κατάλαβες. Έτσι θα έπρεπε να. Σε ανεξάρτητη χώρα. Τώρα, όταν δεν έχεις ξεφύγει ποτέ από όλα αυτά τα λάθη του παρελθόν, δεν μπορείς να φέρεις γνώμη.
0: Έλατε.
1: Κατάλαβες. Δεν μπορείς να... Γιατί τις περισσότερες φορές στην Ελλάδα ο εχθρός δεν είναι εκτός των πυλών. Ο εχθρός είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε, ναι, αυτοί, κοίταξε, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Πορτογάλοι, ο καθένας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ό,τι μπορεί για τη χώρα του.
0: Mm.
1: Το θέμα είναι εσύ τι κάνει. Κάθεσαι και... Αποδέχεσαι οτιδήποτε. Άμα δεν έχεις τη δύναμη να κάνεις κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι πάει. Σου λέω, τι θα πρέπει να κάνουμε, τίποτα, εμπάρκο, δεν μπαίνει κανένα. Ή τα επιστρέφετε ή δεν δεχόμαστε ξανά τουρίστες.
0: Ναι.
1: Κανένα. Αλλιώς δεν παίρνουν να πω, αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Δεν τους νοιάζει τους Άγγλους. Όχι μόνο αυτό, πολλά πράγματα. Πολλές χώρες γενικά. Δεν είναι μόνο οι Άγγλοι.
0: Ναι.
1: Πολλοί τραβάνε την Ελλάδα ό,τι μπορούν. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Ας ελπίσουμε να έρθουν πολιτικοί με καλύτερες προοπτικές.
0: Ναι.
1: για την πατρίδα.
0: Έχεις αγωνία για το ταξίδι αύριο, όχι?
1: Όχι, τι αγωνία να έχω.
0: Τι λέει, αδημονία μάλλον είναι η σωστή λέξη.
1: Ναι, το είναι ρουτίνα, δηλαδή είναι τώρα σαν να μπαίνω σε...
0: λεωφορείο.
1: Ναι, γιατί έχουν κάνει και ένα, σου είπα, στην Κολονία, έχουν κάνει το, την πύλη που, το, που κάνει τον έλεγχο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν περνάς καθόλου από άνθρωπο τώρα. Είναι κατευθείαν έτσι, έχουν κάτι μηχανήματα, σκανάρουν κατευθείαν και δεν επιτρέπουν και μπουκάλι με νερό να πάρεις μέσα και τα πάντα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, μέχρι 2 λίτρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν καινούργια συστήματα και είναι σαν να κάνεις περίπατο. Ναι, ναι.
0: Κατάλαβα. Πρέπει να έχεις ένα μικρό βαλιτσάκι πια, ε. Δεν μπορείς να έχεις όπως παλιά δύο βαλιτσάρες.
1: Ό,τι θες, απλά πληρώνεις.
0: Την πληρώνεις, ναι, αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, ό,τι θες, ό,τι θες. Αναλόγως, τι... ναι. Ό,τι θες. Εγώ βέβαια δεν κουβαλάω μόνο μια τσάντα πλάτης, γιατί δεν έχω, τα έχω αφήσει τα πράγματα στην Ελλάδα, ό,τι χρειάζομαι.
0: Και τι, θα τα πάρεις μαζί σου φεύγοντας πάλι?
1: Όχι, τα αφήνω στην Ελλάδα.
0: Α, οκ, okay, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, δεν κουβαλάω ρούχα πάνω κάτω.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν έχει νόημα.
0: Έτσι κι αλλιώς εδώ θα έρθεις και θα έχει άνοιξη. Σήμερα ήταν, μιλάμε, ηλιοφάνεια. Ωραία θερμοκρασία.
1: Εδώ έχει εδώ, ρε. Είναι, έχει κανένα πολλές μέρες τώρα. Έχει, μιλάμε, έχει καλοκαίρι το.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα λένε σε 2-3 μέρες θα έρθει, όχι, ο πραγματικός, το πραγματικός Οκτώβρης, αλλά δεν.
0: Κατάλαβα.
1: Έχει αλλάξει το κλίμα πολύ. Αυτά, Μάνο, και... Βλέπεις τι γίνεται, ρε Θυμάνο, με την Ουκρανία και το δικό μας εδώ τον Πρωθυπουργό, ε.
0: Τι, για πες.
1: Καλά, άλλο σόου από εδώ. Είχαμε την, ήταν η ανεξαρτησία, η μέρα ανεξαρτησίας της Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Που, ο άλλος, αντί να διαλέξει ένα μέρος εδώ ώστε να παρουσιάσει, πήγε στην Ουκρανία. Και από εκεί... Τώρα αυτοί ή θέλουν να μας βάλουν σε πόλεμο, Μάνο, καταλαβαίνεις,
0: ναι,
1: με τη Ρωσία, ή είναι συνεννοημένοι όλοι, φίλε Μάνο, για να λειτουργεί ο πολεμικός εξοπλισμός και να πέφτουν τα δις και τα εκατομμύρια εκεί που πρέπει να πέσουν, εκεί που πρέπει, εκεί που θέλουν αυτοί να πέσουν.
0: Ναι.
1: Γιατί η βιομηχανία, η κλασική της Γερμανίας αυτοκινητοβιομηχανία, καταραίει. Απλά τώρα το έχουν γυρίσει την παρασκευή όπλων.
0: Ναι.
1: Και μου θυμίζει πάρα πολύ έντονο, Μάνο, την Ελλάδα με την Τουρκία. Μια ζωή απειλές, μια ζωή εξοπλιστικά. Το ίδιο κάνουν και αυτοί εδώ πέρα τώρα. Δηλαδή δεν μπορείς να μην ψάχνεις διπλωματικά να λύσεις μια κατάσταση και αναζωπυρώνεις συνέχεια ότι αυτό, δηλαδή δεν έχουμε πρωθυπουργό τώρα, έχουμε έναν κλόουν
0: στη Γερμανία, ναι.
1: Ναι, θα το δεις στις επόμενες εκλογές, ναι, ή έχει να γίνει. Είναι εκτός πραγματικότητας στον παλμό των πολιτών. Και εγώ πιστεύω ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα μόνο που πρέπει να εξυπηρετεί, που θέλει αυτός να εξυπηρετεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βγαίνεις, κάνεις ανακοινώσεις από την Ουκρανία, λες θα στείλω, θα αφήσω ελεύθερα τόσα δις να τα στείλω πάλι στην Ουκρανία για εξοπλιστικά για τον πόλεμο. Και από μέσα στην ίδια στη χώρα χάνεις το ένα, με το ένα πίσω από το άλλο τα κρατήδια, βγαίνει το AFD πλέον.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο, δεν είναι, δηλαδή μην κλείνουμε τα μάτια. Είσαι εκτός τόπου και χρόνου.
0: Αν δεν το καταλαβαίνεις αυτό, ναι.
1: Όχι, νομίζω το έχουν πάρει χαμπάρι. Νομίζω απλά τώρα πάνε δεν ξέρω τι προσπαθούν να κάνουν. Ή είναι συνονοημένοι, σου λέω, Μάνο, καλά και αυτό που έγινε στην Ουκρανία. Ή πρέπει να ήταν, ή είναι συνονοημένη όλη η Αμερική, ο Πούτιν, όλο αυτό δεν είναι για να γίνει, ή ο καθένας παίζει το δικό του σκάκι τώρα. Καταλαβες, αυτά ο λαός είναι τελείως διαφορετικά η καθημερινότητα από αυτά που κάνουν. Εκτός πραγματικότητας, σου λέω τώρα, και Είναι δυο τα πιθανά σενάρια. Ή παίζουν σαν το σκύλο με τη γάτα απλά και μόνο για να στέλνουν κονδύλια και λεφτά για προγράμματα και εξοπλισμό, ή θα μας βάλουν σε πόλεμο αυτή η πλάκη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Ένα από τα δύο. Τώρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα ξημερώσει. Το να μας βάλουν σε πόλεμο δεν το βλέπω. Δηλαδή δεν είναι ένα σενάριο που θα ήταν καταστροφικό. Νομίζω είναι το πρώτο που σου είπα, ότι απλά χάλασε η βιομηχανία η κλασική που είχαμε και τώρα προωθούν άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις. Έχει μεγάλη συζήτηση, θα ήθελα πολύ να ακούσω. Ο Καλαρίτης βγάζει μερικές φορές κάτι πολεμικούς αναλυτές και
0: δεν
1: τα λένε. Ωραία, ναι, ναι.
0: Τώρα με το που τελειώνει η εκπομπή,
1: μπράβο, ναι, τον ακούω,
0: έχει επανάληψη. Ναι.
1: Το αφήνω και συνεχίζει.
0: Χάρηκα πολύ που τα πάμε. Καλό ταξίδι.
1: Μας παίζουν άγρια, μας παίζουν πραγματικά. Τέλος πάντων.
0: Να είσαι καλά, καλό ταξίδι.
1: Ναι, ρε Μάνο, θα έγινε. Πάρε το αμάξι, έλα να φάμε κανένα παϊδάκι.
0: Πότε, ρε παιδί μου, αφού έχω εκπομπές.
1: Σαββατοκύριακο, πάρε τη γυναίκα και έλα Κυριακή. Ξέρεις, από Λαμία πάνω είναι όλο ισχύα τώρα, δεν σταματάς πουθενά.
0: Κατάλαβα.
1: Βγαίνεις και από Τρίκαλα τον Ε65 που δώσανε, είναι σου λέω ευθεία. Έχεις φάει παϊδάκι, γυρίζει με το και από Τρίκαλα τον Ε65 που δώσανε, είναι σου λέω ευθεία. Έχεις φάει παϊδάκι, γυρίζει.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στην κυρία Ευτέρπη, η οποία μας ακούει, αλλά δεν τηλεφωνεί βέβαια. Ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη, και έτσι θα κλείσουμε και την εκπομπή, από την ποιητική συλλογή του «Βιολέτες για μια εποχή». Επίσκεψη. «Είναι αργά πια για να ζητήσεις χάρη», φώναξε ο Δήμιος και μ' άρπαξε από τα μαλλιά. Εγώ στεκόμουν στη σκάλα, τρόπος του Λέγιν, απλώς είχα έρθει για μια επίσκεψη στο σπίτι της πλούσιας θείας. Αλλά η καταδίκη ήταν παλιά. Εξάλλου τα απογεύματα περνούσαν οι γύφτοι με τις αρκούδες. Άνοιγα τότε το παράθυρο και έδινα οδηγίες στους ναυτιλωμένους. Ή τις πιο θλιμμένες μέρες, άφεση σε εκείνους που μας πρόδωσαν. «Να με θυμάσαι», έλεγε ο πατέρας, «αλλιώς θα έχω πεθάνει δύο φορές». Ξεψύχησε το ίδιο βράδυ και η τύχη του νοσοκομείου γκρίζει και σκυθροπεί. Αργότερα, με ένα φλάουτο, προσπάθησα να συγκρατήσω τον καιρό. Τώρα γερνάω και ονειρεύομαι να περπατήσω πάνω στη θάλασσα. Κάποτε θα ήθελα να μιλήσω για αυτή τη σκιά που μας ακολουθεί με στην ομίχλη, αλλά μου είναι απαγορευμένο να πω το τέλος μιας ιστορίας που δεν άρχισε ποτέ. Και καμιά φορά, ενώ είμαι μόνος στην κάμαρα, κρύβω τα λίγα χρήματά μου για να μπαίνει πιο άφοβα από

0: παράθυρο το φως του φεγγαριού. Και όταν με πλησίασαν με προτεταμένα όπλα, εγώ χαμογέλασα με περιφρόνηση και σηκώνοντας τα χέρια μου ψηλά, άρχισα να μαζεύω τα μήλα της χρονιάς. Ένα παιδί κοιμάται. Όλη τη μέρα έκλαψε. Αλλά τώρα χαμογελάει, καθώς η μεγάλη Άρκτος του γλύφει με τη χρυσαφιά της γλώσσα το ξεσκέπα στο πόδι του. Τάσος Λιβαδίτης. Αυτά ήταν όλα, αγαπητοί φίλοι. Εδώ κλείνουμε το απόψινό δρομολόγιο που ήταν το πρώτο της εβδομάδας. Ραντεβού το βράδυ στις 9. Να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, η εβδομάδα είναι βαριά διπλωματική και γεωπολιτική, λόγω κυρίως της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά όχι μόνο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Αλλά αυτό που θα δεσπόζει θα είναι η έλευση του Αμερικανού Υπουργού και πιθανού υποψηφίου για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε να ξεκινήσουμε, θα έχουμε καλεσμένο στο στούντιο, θα έχουμε War Room σήμερα, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε από ένα εκ των βασικών θεμάτων τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης, το θέμα της άμυνας και των οπλικών συστημάτων. Υπάρχει ολόκληρη λίστα από ελληνικές πλευράς για τα όπλα που ζητούμε να αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί εν όψη της παραλαβής των F-35 και λόγω της αναβάθμισης των F-16 σε Viper. Γενικά όπλα. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Χρήστος Εκτενάς, αμυντικός αναλυτής, αρθρογράφος, πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Πράγματι έρχεται ο Ρούμπιο, αλλά δεν πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε ως τον θείο από την Αμερική.
0: Σωστά.
1: Διότι έχουμε λίγο κακοπάθεια από αυτές τις ιστορίες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Θυμίζω ότι το 2024 είχε έρθει ο Μπλίνκεν, ο προκάτοχός του, ο υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Biden, ο οποίος μας είχε δώσει και μια επίσημη επιστολή την οποία μας παρέθετε κάποια εξοπλιστικά προγράμματα και υλικά που ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόθυμοι να μας δώσει, παραχωρήσει ή πουλήσει. Αυτή ήταν τρεις επιλογές, δηλαδή ήταν να πουλήσει κάτι καινούριο, εκεί μέσα ήταν και η προέγκριση για τα 40 μαχητικά F-35 από τα οποία εμείς παραγγείλαμε τα 20 και έχουμε οψιόν για άλλα 20. Είχε κάποιες προτινόμενες παραχωρήσεις δωρεάν, ανάμεσα τους ήταν δύο μεταγωγικά σε 130 και 60 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Bradley, τα οποία όμως τίποτα από όλα αυτά δεν προχώρησε. Προχώρησε το να πάρουμε τα τρία περιπολικά για το πολεμικό ναυτικό, τα Classic Protector, τα οποία έχουν, πώς το λένε, θα φτάσουν στην Ελλάδα τέλος του χρόνου για να αρχίσει η μετασκευή τους και να μπουν σε υπηρεσία. Και είχε τότε εκείνη η επιστολή Blinken και υποσχετικές ότι μπορεί να πάρουμε, όταν αποδεσμευτούν και υπτάμενα τάνκερ, τα KC-135, τα οποία αποσύρει η Αμερικανική αεροπορία. Αυτό είναι κάτι που η ελληνική αεροπορία το θέλει πολύ, να έχει υπτάμενα τάνκερ για να μπορεί να παρατείνει την εμβέλεια των ελληνικών μαχητικών. Επίσης μας είχαν τότε υποσχεθεί ότι εάν αποδεσμευτούν αυτά τα σκάφη, τα LCS του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, μπορεί να μας τα δώσουν, έως και 4 τέτοια. Τέλος πάντων, εκείνη η λίστα υλοποιήθηκε από την Ελλάδα σε μικρό βαθμό. Τα περισσότερα που οι Αμερικάνοι μας είχαν προτείνει, υποσχεθεί, δεν υλοποιήθηκαν, όχι μόνο εξαιτίας των ΗΠΑ, αλλά και εμείς κάποια από αυτά τα υλικά, όταν τα είδαμε, κυρίως τα μεταχειρισμένα, τα θεωρήσαμε ότι είναι σε μέτρια έως κακή κατάσταση, θέλουν πολλά λεφτά για να συνέρθουν, οπότε δεν τα προτιμήσαμε.
0: Ήταν λίγο μαντράδικο, ήταν λίγο μάντρα,
1: ναι,
0: η
1: ήταν λίγο ότι αυτά μου περισσεύουν, ναι, πάρτε και κάτι καινούργιο, ναι, θα δούμε και τι άλλο θα μας περισσεύσει. Τώρα λοιπόν ο Ρούμπιο έρχεται, κάπως έχει αντιστραφεί τώρα η κατάσταση. Δεν πιστεύω ότι θα φέρει μαζί του λίστα μάντρας και παραχωρήσεων, ή μπορεί να φέρει κάποια πράγματα τα οποία έτσι και αλλιώς πάντα οι Αμερικάνοι τα παραχωρούν σε συμμάχους. Δηλαδή είναι πολύ παλιά παράδοση αυτή να δίνουν πλεονάζον υλικό σε συμμάχους, και η Ελλάδα το έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη, πέραν του πλεονάζοντος υλικού, έχουν και μια γκρίνια οι Αμερικανοί, επειδή έχουμε δώσει μεγάλα πακέτα σε Γάλλους και Ισραηλινούς και αυτοί, ναι, έχουν μείνει πίσω. Βέβαια,
1: ακριβώς,
0: τα F-35 δεν, δεν είναι λίγο τα F-35, αλλά
1: ναι, πέρα λοιπόν από τα πλεονάζοντα, τα οποία εγώ προσωπικά τα θεωρώ σημαντικά γιατί κλείνουν τρύπες, αλλά οι τρύπες που κλείνουν τα πλεονάζοντα τελικά δεν είναι οι μακροχρόνιες και οι πολύ σημαντικές. Χρήσιμα είναι και αυτά, αλλά δεν είναι εκεί που θα κρυφθεί το όλο θέμα. Εκεί λοιπόν έχει κάπως αντιστραφεί η κατάσταση. Έχει η Ελλάδα μια σημαντική λίστα από αιτήματα κυρίως πολιτικής αποδέσμευσης όπλων. Mm-hmm. Να το εξηγήσουμε λίγα και αυτό. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βεβαίως ένα τεράστιο φάσμα όπλων μοντέρνων που εμείς θέλουμε, αλλά πρέπει να δοθεί η πολιτική έγκριση ότι αυτά τα δίνουμε στην Ελλάδα. Μάλλον τα πουλάμε, επιτρέπουμε την πώληση. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προτείνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στο Κογκρέσο, και συνήθως το Κογκρέσο, όταν πρόκειται για χώρα του ΝΑΤΟ, το εγκρίνει γι' αυτό αυτόματα. Πρέπει λοιπόν, η Ελλάδα έχει μια μεγάλη δική της λίστα, η οποία περιλαμβάνει πρώτα και κύρια αεροπορικά όπλα, Δηλαδή έχουμε ζητήσει πυράβλους αέρος-αέρος μέσου ελληνικούς, τους AM120 AMRAAM-D που είναι το τελευταίο μοντέλο. Mm-hmm. Έχουμε ζητήσει πληροφόρηση για τους AM260 που είναι το ολοκένουργιο μοντέλο πυράβλου, το οποίο φτάνει, μπορεί να φτάσει έως ακούγεται και 400 χιλιόμετρα εμβέλεια. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά τα όπλα για να εξοπλίσουμε τα F-35 αλλά και σε δεύτερο γύρο και τα F-16 τα αναβαθμισμένα. Ζητάμε αεροπορικές βόμβες Stormbreaker, οι οποίες είναι μικρές και μπορούν να εξυπηρετήσουν για πολλαπλά χτυπήματα σε εχθρικές τοποθεσίες και υποδομές. Ζητάμε την αποδέσμευση, την επιβεβαίωση της αποδέσμευσης, πιο σωστά, πυρομαχικών πυράβλων, κυρίως PRISM, που είναι ένα καινούριο όπλο με εμβέλεια πάνω από 300 χιλιόμετρα και μπορεί να φτάσει και πολύ παραπάνω, 500 έως και 1000 αναλόγως την έκπτωση, ο οποίος μπορεί να εξαπολυθεί από τους εκτοξευτές MLRS που ήδη η Ελλάδα έχει. Άρα λοιπόν εκεί κοιτάμε ένα σύστημα το οποίο εμείς το έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτούς τους εκτοξευτές, αυτοί εξαπολύουν είτε ρουκέτες είτε πυράβλους. Να δούμε αν μπορούμε αυτό το σύστημα να το αναβαθμίσουμε με καινούργια πυρομαχικά πολύ υψηλής ακριβίας, όπως είναι η PRISM. Επίσης συζητάμε καινούργια πυρομαχικά και για το στρατό ξηράς. Άρα έχουμε εμείς αιτήματα τα οποία ουσιαστικά πρέπει η αμερικανική πλευρά κάπως να μας απαντήσει. Mm-hmm. Τι θέλει, τι από όλα αυτά σκέφτεται να προτείνει στο Κογκρέσο, τι από όλα αυτά βεβαίως μπορεί η Ελλάδα να τα υλοποιήσει, διότι μιλάμε αν μας πούνε ότι «ΟΚ, εμείς σας τα δίνουμε», πρέπει να ακολουθήσει μετά μια ελληνική παραγγελία, η οποία θα είναι και πρέπει να είναι μάλλον πολύ μεγάλο ύψος, γιατί τέλος μιλάμε για συστήματα πανάκριβα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα ετοιμάζει εδώ πέρα μία λίστα οπλικών συστημάτων που την ενδιαφέρουν. Υπάρχει επίσης στη συζήτηση, οι Αμερικάνοι μας έχουν κάνει μία πρόταση για 300 μεταχειρισμένα τεθωρακισμένα τροχοφόρα μάχης. Όχι, συγγνώμη, όχι μάχης, μεταφοράς προσωπικού, τα Striker. Αυτά είναι τροχοφόρα, οκτάτροχα, 8x8. Υπάρχουν στην Ευρώπη, είναι δηλαδή ήδη στην περιοχή μας, τα οποία ο Αμερικανικός στρατός τα αποσύρει για να πάρει καινούργια και άρα είναι διαθέσιμα σε Ευρωπαίους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Μία από τις χώρες που τα έχουν προτείνει, είμαστε και εμείς, είναι και άλλες ενδιαφερόμενες χώρες. Είναι ένα αρκετά σύγχρονο όχημα, παρότι αποσύρεται. Mm-hmm. Μπορεί να μεταφέρει μια ομάδα μάχης, μπορεί να εξοπλιστεί με ένα πολυβόλο ή ένα βομβιδοβόλο και γενικώς μπορεί να μας φανούν πάρα πολύ χρήσιμα εμάς, ειδικά στα νησιά όπου θα αντικαταστήσουν τα παμπάλια 113, τα οποία πλέον δεν μπορούν να προσφέρουν, έχουν πάρα πολύ ελαφριά θωράκιση και δεν μπορούν να αντέξουν σε ένα σύγχρονο πόλεμο. Άρα υπάρχει λίστα και ελληνικών αιτημάτων και αμερικανικών προτάσεων μεταχειρισμένων και πιθανότατα θα εμφανιστεί ο Θρούπιο πάντα στη διαδικασία έτσι, τυπικού μάγου με τα δώρα, ότι ξέρετε κάτι, σας φέρνω και κάποιες προτάσεις παραχωρήσεων δικών μας παλιών υλικών, τα οποία όμως μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα. Π.χ. στην επιστολή Blinken είχαν δοθεί και 10 κινητήρες για τα ανθυποβυχιακά αεροσκάφη P3 του ναυτικού, τα οποία ήταν μεταχειρισμένο υλικό, αλλά ήταν πολύ χρήσιμο γιατί πάντα χρειάζεσαι στόκ να έχεις κινητήρων σε απόθεμα για να αλλάζεις. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πακέτο θα συζητηθεί. Βεβαίως αυτά που έχουν ανακοινωθεί ότι θα υπογραφούν είναι τρεις συμφωνίες, οι οποίες όμως δεν είναι οπλικών συστημάτων, είναι περισσότερο κάποιες τακτοποιήσεις τυπικές ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Υπάρχει μια συνεργασία με την Αυτοφορά της Φλόριντας, η οποία είναι και συμβολική, αλλά γίνονται και κάποιες κοινές ασκήσεις. Υπάρχει κάποια πιστοποιητικά που πρέπει να αλληλοεγκρίνουμε για να έχουμε καλύτερη συνεργασία. Αλλά η ουσία είναι στο κομμάτι του εξοπλιστικού ότι η Ελλάδα θα ζητήσει αρκετά πράγματα να της διευκρινιστεί τι δίνουν οι Αμερικάνοι και βεβαίως θα μπει στο όλο πακέτο των συζητήσεων του ελληνικού αυτού του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος και ΗΠΑ και τα κύρια θέματα της περιοχής, δηλαδή ενέργεια, ασφάλεια Ανατολικής Μεσογείου, ο διάδρομος του φυσικού αερίου
0: της
1: Ανδρούπολης, όλα αυτά είναι ένα τεράστιο πακέτο.
0: Ωραία, για να δούμε. Εσάβριο.
1: Έχουμε λοιπόν, να το πούμε όλο αυτό, Λάμπρο, ότι έχουμε μια θα έχει υπάρχει μια δοκιμασία της ελληνικής διπλωματίας, δηλαδή αν καταφέρει να διαχειριστεί σωστά αυτό το τη συζήτηση η οποία έχει και κάποια στοιχεία παζαριού, να το πούμε και έτσι, σωστά. Αλλά πάντα αυτό γίνεται, mm-hmm. ώστε να είναι πιο αποδοτικό για τη χώρα μας. Το θέμα δεν είναι να περιμένουμε εμείς τα πάντα και να πάρουμε λίγα, το θέμα είναι ό,τι πάρουμε να καταφέρουμε να καταγραφεί ότι γίνεται μέσα σε μια διαδικασία σχετικά ισότιμης, γιατί ισότιμη δεν μπορεί να είναι, αλλά σχετικά ισότιμη συνεργασίας. Δηλαδή δεν είναι ούτε οι Αμερικάνοι κάτι απολύπηση, ναι. ούτε εμείς παρακαλάμε.
0: Στο μίσο μιας συνεργασίας με αμοιβαία ωφέλη.
1: Μια συνεργασία ναι. η οποία γίνεται ψύχρεμα. Αυτά θέλει, ναι. θέλουν οι Αμερικάνοι από εμάς, έχουν και αυτοί αιτήματα, να διατυπώσουμε και εμείς τα δικά μας. Δεν νομίζω ότι θα επεκταθεί συζήτηση σε θέματα ελληνοτουρκικά, διότι εκεί η Αμερικανική κυβέρνηση κρατάει τις γνωστές έτσι, αποστάσεις.
0: Αποστάσεις και ισορροπίες. Ναι. Για να δούμε, σε αύριο. Ευχαριστούμε, Χρήστο, τα λέμε και αύριο.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Χρήστος Εκτενάστον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες, και έχουμε καλεσμένους στο στούντιο Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Γιώργος Φίλης. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε στην αρχή τον Χρήστο Κτενά μας λέει για την λίστα που έχει ετοιμάσει η ελληνική αεροπορία, ο στρατός γενικά για όπλα από τις ΗΠΑ. Θα το δούμε αυτό. Αλλά το ότι έρχεται ο Ρούμπιο εδώ σε μια ιδιαίτερα φορτωμένη ατζέντα, έχει ανοιχτά θέματα. Μέση Ανατολή, Βενεζουέλα, Ευρώπη κλπ. Το ότι έρχεται προσωπικά για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου έχει μια σημασία. Δεν πάει και άγκυρα. Χωρίς να καλλιεργούμε υπέρ με τις προσδοκίες, από μόνο του είναι ένα μήνυμα. Διήμερη, ο ίδιος, να έρθει κάποιος υφυπουργός, θα μπορούσε να έρθει και υφυπουργός από τον διάλογο, ο ίδιος σε αυτή τη συγκυρία, και είναι ο πρώτος μετά τον Κίσιγκερ, ο οποίος είναι υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Ένα πακέτο το οποίο από μόνο του έχει ενδιαφέρον και χρειάζεται αποκωδικοποίηση. Γιώργο.
2: Από το 1973 μέχρι το 1975, ο Κίσιγκερ, πολύ σωστά, με επί Ρίτσαρντ Νίξον και Φόρτ, κυβέρνηση Φόρτ, ήταν και υπουργός άμυνας, εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Από μόνο του έχει μεγάλη σημειολογία. Πρώτον, είναι ο ισχυρός άντρας. Έτσι, θεωρώ ότι είναι ο δεύτερος ισχυρότερος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, δηλαδή ο Βανς δεν έχει ως αντιπρόεδρος έχει το εκτόπισμα και ούτε έχει ως πορτφόλιο ακριβώς αυτό το οποίο ασχολείται ο κύριος Ρούμπιο. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία από μόνο του ο πολιτικός ο οποίος έρχεται. Σίγουρα το ότι δεν πάει στην Τουρκία είναι σημαντικό. Εγώ θα έλεγα βέβαια ότι εξισορροπεί την παρουσία Τραμπ του Ιουλίου στην Τουρκία, mm-hmm. που δεν ήρθε από εδώ, mm-hmm. έτσι. Γι' αυτό και μάλιστα έλεγε τότε η κυρία Γκυλφόιλ ότι θα έρθει εδώ, μπορεί να έρθει ο ΙΠΕΞ, μπορεί να έρθει ο κύριος Χέξερ.
0: Βέβαια, τότε ήταν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Εδώ,
2: βέβαια, είναι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.
0: Αυτή είναι διμερής.
2: Αυτή είναι διμερής, σαφέστατα, είναι ξεκάθαρα.
0: Αλλά
2: απλά ο Τραμπ πήγε στην Άγκυρα για να δει το φίλο του, έτσι δεν είναι, έτσι δεν μας είπε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σημαντικό, συμφωνώ. Αν κρίνουμε επίσης και από το γεγονός ότι είναι γνώσης της περιοχής, γνωρίζει και είναι διαχρονικός φίλος, εν πάση περιπτώσει, με τον ελληνικό, του ελληνικού στοιχείου, των ελληνικών συμφερόντων, και επίσης υποστηριχτής του Ισραήλ. Άρα λοιπόν η ατζέντα του είναι πολυσχηδής. Είναι τα εξοπλιστικά, είναι τα ενεργειακά και είναι προφανώς και τα θέματα της περιφερειακής ασφάλειας στη συγκεκριμένη περιοχή από την Μεσόγειο έως και την Ερυθρά Θάλασσα, για να μην πάμε παραπέρα. Άρα είναι σίγουρα πολύ θετικό, είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα πρέπει να χτίσουμε πάνω, και είναι, εγώ περιμένω να δω τι ακριβώς θα υποθεί από τις διαπραγματεύσεις, αν θα έχουμε κείμενο αυτή τη στιγμή του έκτου στρατηγικού διαλόγου. Είναι πολύ σημαντικό. Το οποίο, άμα θυμάστε, το συζητούσαμε τον πέμπτο στρατηγικό διάλογο εδώ σε War Room πριν κάνα δύο χρόνια, όπου μας έδινε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και συζητούσε ότι το 3+1 θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να οδηγηθούμε και να λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας ασφαλείας στην περιοχή, πέραν απλά μια συνεννόηση μεταξύ τριών συμμαχικών κρατών. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο διάλογος, τα αποτελέσματα, το κείμενο, όταν και εφόσον αυτό δημοσιοποιηθεί, καταλήξει και δημοσιοποιηθεί, θα κινείται σε αυτή τη ράγα. Και βέβαια θα είναι ακόμα περισσότερο ενισχυμένο, διότι από τον πέμπτο διάλογο έως τώρα έχει μεσολαβήσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με όλα τα συμπαραμαρτούντα.
0: Και να πούμε ότι είναι ένας πολιτικός ο οποίος ξέρει την περιοχή Κωνσταντινία, γιατί να επιθυμίσουμε ότι είναι αυτός ο αρχιτέκτονας μαζί με τον Μενέντες της πολιτικής για την Ανατολική Μεσόγειο από την εποχή Μενέντες, το νομοσχέδιο Μενέντες Ρούμπιο. Δηλαδή δεν είναι ένας Αμερικανός ο οποίος έρχεται και ξέρει δύο πράγματα για την περιοχή και περιμένει ένα σημείο να του πούν τι παίζει. Την ξέρει την περιοχή, έχει νομοθετήσει για την περιοχή, έχει νομοθετήσει για τον Ιστμέντ, έχει νομοθετήσει για την Ανατολική Μεσόγειο συνολικά. Άρα το ξέρει, το καταλαβαίνει. Δεν είναι ένας ο οποίος πήγε τώρα, λέει παιδιά τι συμβαίνει εκεί πέρα. Τα ξέρει, τα έχει δει, τα έχει νομοθετήσει, τα έχει αρχιτεκτονίσει. Θα δούμε.
1: Όπως και να έχει, συμφωνώ απολύτως με τον Γιώργο, είναι μια σημαντική επίσκεψη εξαιτίας και του αναβαθμισμένου ρόλου που έχει στο κομμάτι της υψηλής στρατηγικής, τον είπα, ο Ρούμπιο. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει από τη δική μας πλευρά ένα ξεκάθαρο σχέδιο που θα το παρουσιάσουμε στο Ρούμπιο, προς ενίσχυση του ρόλου της χώρας στο πλαίσιο αυτό που είπε και ο Γιώργος, της τριμερούς και της δημιουργίας ενός πλαισίου μιας αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην περιοχή, από κοινού με το Ισραήλ και με άλλους εταίρους, αλλά δηλαδή και δυνητικά και με την Ινδία, αλλά προς το παρόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να δημιουργήσουμε το πλαίσιο αρχιτεκτονικής ασφαλείας από κοινού με εμάς την Κύπρο και το Ισραήλ και την υψηλή βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο ο Ρούμπιο, συμφωνώ απολύτως με τον Γιώργο, έρχεται να εξισορροπήσει και τις δηλώσεις Τραμπ για τον Ερντογάν και τη δυνητική στήριξη του Προέδρου Τραμπ προς την Τουρκία αναφορικά με τα F-35, με τα εξοπλιστικά δηλαδή που ενδιαφέρουν τους Τούρκους. Αλλά αυτή η εξισορρόπηση μπορεί να αποβεί πολύ σημαντική από τη δική μας πλευρά, εφόσον εμείς αυτή τη φορά ζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, οπλικά συστήματα που θα καταστήσουν τη δυνατότητα ενός πλήγματος εξ αποστάσεως πολύ δυνατή, πολύ ικανή, δηλαδή να έχουμε την πιθανότητα να αποκτήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μέχρι το 2030-31, να αποκτήσουμε
0: βαθιά πλήγματος.
1: Ναι, βαλιστικές δυνατότητες μακρού πλήγματος. Και σε αυτό το πλαίσιο, ίσως ειδικά για την περίπτωση των JASM, νομίζω ότι αυτό είναι ένα όπλο το οποίο, αν το αποκτήσουμε στο οπλοστάσιό μας, θα δημιουργήσει άλλες δυνατότητες για την πολεμική αεροπορία. Αυτά τα stand-off όπλα είναι πολύ σημαντικά, ειδικά τώρα που συνάπτει η Τουρκία συμφωνίες και με δικούς μας εταίρους για την απόκτηση των Μέτεωρ, λόγου χάρη. Και αυτό είναι ένα κομμάτι στη συζήτηση μετά που θα το συζητήσουμε, γιατί αυτή η διαμερισματοποίηση της εξωτερικής πολιτικής, που την έχουμε αναλύσει πολλές φορές από εδώ, λαμβάνει χώρα και λαμβάνει χώρα σε παγκόσμια κλίμακα πλέον.
0: Λοιπόν, είπατε κάτι ότι η Ελλάδα πρέπει να καταθέσει ένα σχέδιο, δηλαδή δεν πρέπει να εμφανιστεί ότι περιμένει να μας πει παιδιά οδηγίες τι θα κάνετε. Πρέπει να καταθέσει να έχει ένα σχέδιο για την περιοχή, να είναι ενεργητική και να λέει ότι αυτό είναι το σχέδιό μας για την περιοχή, αυτά προτείνουμε, αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μαζί, αυτά μπορούμε να τα κάνουμε εμείς και η Κύπρος, αυτά με το Ισραήλ κλπ. Ένα σχέδιο του που είναι συνολικό, δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδος, τι θέλει να κάνει και να συζητηθεί. Γιατί δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα ετεροπροσδιοριζόταν και περίμενε να δει ποιο θα είναι το πλαίσιο και πώς θα χωρέσει εκεί. Τώρα αυτό δεν είναι καλό. Όταν ο άλλος έρχεται σε τόσο υψηλό επίπεδο να συζητήσει μαζί σου ακριβώς στο πλαίσιο στρατηγικού διαλόγου, περιμένει να του πεις το δικό σου σχέδιο για την περιοχή.
2: Ακριβώς. Στα εξοπλιστικά λοιπόν, τα είπε και ο Κωνσταντίνος, πρέπει να έχουμε, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν το σχεδιασμό, υπάρχει ο σχεδιασμός.
1: Είναι
2: συγκεκριμένα αυτά τα οποία ζητάμε, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός το τι θέλουμε επιχειρησιακώς να μπορούμε να κάνουμε. Οπότε φεύγοντας από τα εξοπλιστικά, θα πούμε στα ενεργειακά, θα πρέπει να καταδείξουμε ότι η Ελλάδα έχει πλέον τη βούληση και να αποδείξουμε, γιατί έτσι, στο παρελθόν αυτή η κυβέρνηση μας έλεγε τα πράσινα άλογα, έτσι. Ναι. Να αποδείξουμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε πραγματικά, η χώρα να γίνει πρώτον hub για τον κάθετο διάδρομο, αλλά και να γίνει και χώρα παραγωγός με τις εταιρείες οι οποίες έρχονται εδώ, της Εύρων και την Exxon Mobil, και σε συνδυασμό βέβαια να σχηματιστεί ένα μεγάλος ενεργειακός, μια ενεργειακή συμμαχία και με την Κύπρο και με την Αίγυπτο. Βλέπουμε πως οι Κύπροι πηγαίνουν και συνεργάζονται με την Αίγυπτο και το Ισραήλ βέβαια κατ' επέκταση στην περιοχή. Και από εκεί και ύστερα στο περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να καταδείξουμε πρώτον ότι μπορούμε να είμαστε εξαγωγή σταθερότητας και ασφάλειας στα Βαλκάνια, μέχρι το Δουνάμι. Απεδείχθη πολύ εύκολα πώς μπορούμε να το κάνουμε με τις μετακινήσεις των πυροβολαρχιών μας, έτσι, στο βορρά προς την Βόρεια Ελλάδα.
0: Μέχρι τη Σαουδική Αραβία.
2: Μέχρι τη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή να καταδείξουμε ότι η Ελλάδα έχει σχέδιο, είναι πολύ σωστό, συμφωνώ απολύτως και με τους δυο σας, από το Δούναβι τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο μέχρι και την Ερυθρά Θάλασσα. Γιατί αυτό είναι ο ζωτικός μας χώρος.
0: Στην πράξη αυτό συμβαίνει. Εδώ να πούμε ότι η Ελλάδα έχει το Air Policy.
2: Δείχνει ότι μπορεί και να
0: το κάνει. Την εποπτεία περιπολή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ σε Αλβανία, Μαυροβούνιο.
2: Τον ενέργειο χώρο έχουμε.
0: Ακριβώς, περιπολή εκεί. Έχουμε μεταφορά των Patriot, μία στη Βουλγαρία, μία στην Κάρπαθο, στη Σαουδική Αραβία, που δεν είναι τυπής, δεν είναι διακοσμητικός, καταρρύπτει. Συμμετέχουμε στις ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα.
2: Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που εννοούμε είναι να γίνει interoperable όλο. Δηλαδή, όλα
3: όλα μαζί να κατατείνουν διαλειτουργικά τα εξοπλιστικά, τα ενεργειακά και τα περιφερειακά προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία είναι ότι βασικό παράγωγο εξαγωγής ασφαλείας από το Δούναβι μέχρι, και με τη, μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα θα είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, και φυσικά όλοι οι άλλοι οι οποίοι μπορούν και θέλουν, έχουν τη θέληση να ενσωματωθούν σε αυτόν όμως το βασικό άξονα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια σταθερά. Η Αίγυπτος είναι πολύ σημαντική, αλλά λόγω των γενών της αδυναμιών και χαρακτηριστικών, έτσι, πολιτισμικών, θρησκευτικών κτλ., δεν μπορείς να δημιουργήσεις κάτι.
0: Είναι ασταθής.
3: Είναι ακριβώς. Είναι ασταθής. Δεν μπορείς.
4: Αυτό που λέει ο Γιώργος είναι να δημιουργήσουμε μια γεωπολιτική σπονδυλική στήλη. Ακριβώς. Για να χρησιμοποιήσουμε και έναν όρο που έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
3: Mm-hmm. Αυτό.
4: Το σημαντικό όμως είναι πρωτίστως να, στην συνάντηση με τον Ρούμπιο, να αφήσουμε τα περί διεθνούς δικαίου.
0: Ναι.
3: Α, καλά, πάμε στην Τουρκία τώρα.
4: Δηλαδή, έχει σημασία και η σημειολογία και έχει σημασία και η ρητορική που θα χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να εξοπλιζόμαστε, δεν μπορεί να λειτουργούμε ορθολογικά για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, αλλά στο επίπεδο της ρητορικής και της σημειολογίας να παραμένουμε, να ακυρώνουμε εν της πράγμαση αυτή την ενηλικίωσή μας σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν γίνεται, γιατί δίνουμε λάθος μηνύματα.
0: Η κλάψα δεν αρέσει σε κανέναν.
4: Εγώ θα σας έλεγα και ακόμα κάτι παραπέρα από τη φοβικότητα και την επαιτία. Είναι η λογική του ότι δεν επιθυμούμε να είμαστε παίκτες. Δεν επιθυμούμε να μπούμε στο παιχνίδι. Αυτό από μόνο του θα μας στερήσει κάθε δυνατότητα στήριξης εμπράκτος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά από αυτή τη διακυβέρνηση, που είναι δεδομένο ότι δεν υπολογίζει, τους θεωρεί losers αυτούς οι οποίοι είναι fence sitters, δηλαδή βρίσκονται στο περιθώριο. Εμείς δεν μπορούμε, επί της ουσίας επιβάλλεται μαζί με το Ισραήλ, επιβάλλεται να θέσουμε τα θεμέλια μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας για την, συνολικά για την περιοχή αυτή που ανέφερε ο Γιώργος. Και έχει σημασία αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι μία από τις χώρες που θα πρέπει να βοηθήσουμε μαζί με το Ισραήλ, γιατί είναι σύμμαχος χώρα και του Ισραήλ, που μπορούμε να παίξουμε καθοριστικό ρόλο και στα Βαλκάνια, είναι η Σερβία.
0: Σωστό.
3: Συμφωνώ και παυξάνω.
0: Η οποία έχει αρχίσει και έρχεται δυτικά πλέον. Έχει αρχίσει η μετατόπιση της Σερβίας.
4: Η Σερβία, να πούμε ότι έχει βοηθήσει πολύ σημαντικά το Ισραήλ.
0: Πολύ.
4: Ειδικά μετά την 7η Οκτωβρίου, είναι μια χώρα παραγωγός πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων.
0: Και θα πάνε τώρα σε συμπαραγωγή μη επανδρωμένων με το Ισραήλ.
4: Με το Ισραήλ, ναι. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι. Δηλαδή, αν βάλουμε τη Σερβία εμείς στο κέντρο και το Ισραήλ στο ανατολικό άκρο.
0: Από Αδριατική μέχρι Ινδικό στην ουσία.
4: Φτάνουμε και μετά με προέκταση
0: Εμιράτα
4: και Ινδία. Φτάνουμε σε ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι δημιουργούμε, αν όχι ο leading player, πάντως ένας σημαντικός player, στο παίκτης σε έναν άξονα όπως τον ανέφερε ο Γιώργος. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο εμείς πρέπει να παίξουμε έναν ενεργό ρόλο και όχι ένα παθητικό.
0: Και κυρίως σε επίπεδο ρητορικής, γιατί αυτή η υπέρμετρη έμφαση στο διεθνές δίκαιο, εντάξει, το διεθνές δίκαιο είναι προφανές ότι αποτελεί το σημείο αναφοράς. Από εκεί πέρα όμως το διεθνές δίκαιο δεν έχει κανέναν τρόπο να εφαρμόζεται μόνο του, και αν το επικαλείσαι συνέχεια δίνει αδυναμία. Και αυτή η υποτονικότητα, η φοβία, η συστολή και η υπέρμετρη αυτοσυγκράτηση εντός εισαγωγικών που λέει η Ελλάδα, που λέει ο Πρωθυπουργός, δεν είναι ταραχοποιός. Ωραία, δεν είναι ταραχοποιός, αλλά μπορεί
3: τι
0: να γίνει.
3: Αυτό.
0: Έλατε. Λέτε, τι σημαίνει αυτό.
3: Τι σημαίνει ταραχοποιός.
0: Εάν χρειαστεί, μπορεί να γίνει. Αν κάποιος βλάψει ή επιχειρήσει να
3: βλάψει
0: τα συμφέροντά μας, θα γίνει
3: ταραχοποιός.
0: Γενικά εκπέμπει μια φοβία αντίστοιχη με όλο το πολιτικό σύστημα και ο πρόεδρος εξωτερικών. Δεν το συζητάω, είναι κατά τη γνώμη μου, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του, εξαιρετικός καθηγητής, μπορεί να είναι παντελώς ακατάλληλος για αυτή τη θέση. Έτσι, λέει ότι έχουμε δομημένο διάλογο με την Τουρκία. Πώς έχεις δομημένο διάλογο με κάποιον που δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο, που είναι αναθεωρητής, που εισβάλλει? Τι είδους δομημένο διάλογο? Τι εννοεί δομημένο διάλογο? Πού είναι ο δομημένος διάλογος? Πάνω σε ποια βάση?
3: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι η φοβία μας. Δηλαδή, υπόθηκε, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι αν ήξερα τι θα γινόταν το 2023, τι θα γινόταν μετά, πριν από τρία χρόνια, δεν θα βάζαμε, λέει, υποψηφιότητα, το είπε στην Αμερική, προσφάτως, την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θα βάζαμε υποψηφιότητα, λέει, για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. και λέει είναι πολύ δύσκολο να είσαι, είσαι υπουργός μιας μικρομεσαίας χώρας. Λοιπόν, όταν στο λέει ο
0: υπουργός. Το σαλάτισε μια πρόταση.
4: Καταρχάς και μόνο αυτό που λέει ότι αν το ήξερα. Εκτός ότι η διπλωματία έχει και την τέχνη του προβλέπει.
3: Ένα μηδέν.
4: Δηλαδή και του foresight είναι ένα βασικό στοιχείο που αναφέρεται σε εναλλακτικά σενάρια. Και μόνο το γεγονός ότι αναγνωρίζεις δημόσια μια λανθασμένη
0: εκτίμησή
4: σου και πολιτική, αποδυναμώνεται εμπράκτωση η δική σου θέση. Και επίσης δεν κατάλαβα για ποιο λόγο υπόθηκε αυτή η φράση. Με βάση.
0: Βάζει την Ελλάδα αδύναμη και ανοίγανε να διαχειριστεί μια κρίση. Αυτό περίμενα.
3: Είναι τρομερό. Αν το σκεφτεί κάποιος. Δηλαδή, πρώτον, δεν άκουγαν Καλαρίτη, Λαμπρόπουλο, Γρίβα ή οποιοδήποτε που λέγανε μετά, αδερφέ, μετά τη Ρωσία θα σκάσει κι άλλο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Τα λέγαμε ο καθένας μεταξύ μας. Είναι δυνατόν.
0: Και έτσι να δεν το λες. Και έτσι να έχεις πέσει αφενός να το λες. Αφετέρου δεν λες ότι, ότι δεν θα αναλάβανα. Τι σημαίνει ότι δεν είσαι.
3: Φοβάμαι.
0: Δεν είσαι σε θέση να διαχειριστείς μια κρίση. Άρα γιατί είσαι χρήσιμος.
3: Και τώρα γιατί είμαστε. Προεδρεύουμε.
0: Και μια μεσαία χώρα. Δεν υπάρχει ακόμα και υπουργοί, πρωθυπουργοί, πολιτική ηγεσία πραγματικά μικρών χωρών. Ποτέ δεν βγαίνουν να πούνε ότι η χώρα μας είναι μικρή.
3: Εδώ η Λιθουανία βγήκε και είπε είναι έτοιμη να αντεπιτεθεί στη Ρωσία αν της επιτεθεί. Η Λιθουανία τώρα το είπε αυτό. Έτσι. Πριν λίγες μέρες. Λοιπόν, είναι δυνατόν η Ελλάδα να κάθεται και να συζητάει. Δηλαδή, αυτό που, από τη στιγμή που η Ελλάδα βγαίνει και μιλάει έτσι και έχεις απέναντι τον Ερντογάν, ο οποίος σου λέει ότι είμαι μια μεγάλη δύναμη και έχω αποκλειστική οικονομική ζώνη μέχρι τη Σελήνη.
0: Εσύ λες ότι είσαι μικρομεσαία.
3: Και εσύ λες.
0: Όταν άρα θα σου πει άλλος, εντάξει, αφού είσαι μικρομεσαία, θα έχεις και μικρομεσαία ως.
3: Αυτός και μικρομεσαία ως και θα σου συμπεριφερθούν ως μικρομεσαία χώρα.
0: Λοιπόν, πάμε.
3: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Και όμως γίνονται και.
4: Εγώ θέλω να πω εν κατακλείδη μια πρόταση ότι. Δυστυχώς το Υπουργείο Εξωτερικών δεν ακολουθεί το Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργείο Άμυνας μιλάει για Ελλάδα ισχυρή και το Υπουργείο Εξωτερικών διέπεται από μια κακομοιριά που είναι διαχρονική, για να λέμε και του
3: στραβοδοτικού.
4: Είναι τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά πλέον η κακομοιριά αυτή έχει φτάσει σε σημείο δυσθεώρητο. Δηλαδή υπάρχει μια.
0: Διαλαλείται.
4: Είναι σαν το Υπουργείο Εξωτερικών να διατυμπανίζει ότι δεν έχουμε κανένα ρόλο να παίξουμε.
0: Ναι, αυτό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είχαμε διάφορα τεχνικά θέματα τα οποία τα λύναμε εδώ πέρα και συνεχίζουμε. Ισραήλ, σχέση με Ισραήλ, το οποίο, η οποία μέχρι στιγμής βαίνει καλώς. Εμβαθύνεται και γενικά ανοίγει. Από εδώ και πέρα βέβαια τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο απαιτητικά, έτσι όσο προχωράει η σχέση, τόσο πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι, η σχέση με το Ισραήλ σίγουρα για να εμβαθύνει έτσι όπως τουλάχιστον εγώ εκτιμώ ότι πρέπει να γίνει, πρέπει να προχωρήσουμε κατά την άποψή μου σε ξεκάθαρη και πλήρη στρατιωτική συμφωνία, έτσι όπως έχουμε κάνει με τη Γαλλία, διότι με τη Γαλλία είναι συζητήσιμο κατά πόσο οι Γάλλοι θα την τιμήσουν. Απλά με το Ισραήλ είμαι... Τουλάχιστον εκτιμώ ότι πιθανότητα, εάν και εφόσον υπάρξει εμπλοκή με την Τουρκία, οι Ισραηλινοί θεωρώ ότι θα τιμήσουν την υπογραφή τους, διότι

0: και για τους Ισραηλινούς θεωρώ ότι η Τουρκία είναι υπαρξιακή απειλή. Και για το άμεσο μέλλον, και δεν το λέω
1: το
0: μόνο εγώ.
1: Πλέον, το αποτυπώνω.
0: Ναι, το λένε οι ίδιοι. Ας πούμε, η Επιτροπή Νάγκελ το έχει πει από εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν είναι τυχαίο που η Επιτροπή αυτή έβγαλε ένα βασικό αποτέλεσμα της έρευνάς της και αυτό που θέλει να προτείνει στην Ισραηλινή κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, είναι να προετοιμαστεί για πόλεμο με την Τουρκία. Και αυτό οι Ισραηλινοί σοβαρολογούν, δεν είναι κάτι
1: όταν
0: για τα μάτια του κόσμου.
1: Κωνσταντίνε.
2: Οι ένοπλες δυνάμεις, είπε εδώ υπάρχει μία αμφισημία σχετικά με τη σχέση με το Ισραήλ. Οι ένοπλες δυνάμεις εναρμονίζονται πλήρως με εκείνες του Ισραήλ, μιλάνε κοινό κώδικα και το κυριότερο είναι ότι η σχέση μπορεί να αναπτυχθεί και να επεκταθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το πρόβλημα είναι το πολιτικό σύστημα. Το οποίο πολιτικό σύστημα
1: ανθίσταται,
2: στο ένα κομμάτι ανθίσταται, στο άλλο κομμάτι λειτουργεί παντελώς υπονομευτικά. Ναι. Μιλάω για την αντιπολίτευση, η οποία ξεκάθαρα λειτουργεί υπονομευτικά ως προς τη σχέση με το Ισραήλ. Έτσι. Είναι στα όρια του αντισημιτισμού. Φτάνει στα όρια του, για να μην πω ότι είναι στα όρια του αντισημιτισμού, ή τα ξεπερνά κιόλας αυτά τα όρια. Ορισμένοι δηλαδή στην αντιπολίτευση εξ αριστερών έχουν φτάσει σε όριο αντισημιτισμού.
1: Αλλά αυτοί έχουν πρόβλημα ανθεληνισμού, γιατί όταν υπονομεύεις μια στρατηγική σχέση τόσο σημαντική, πρωτίστως υπονομεύεις την χώρα σου. Άρα εδώ είναι ένα θέμα ανθεληνισμού. Και δευτερευόντως αντισημιτισμού. Και ακούγονται αδιανόητες ανοησίες. Συγγνώμη. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να λέει: ναι, θέλουμε τη συνεργασία με το Ισραήλ, αλλά πρέπει ο Νετανιάχου να παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα πώς το ακούνε τρίτη, λέει ο συγκεκριμένος. Θέλουμε τη συνεργασία, αλλά τον πρωθυπουργό της χώρας με την οποία θέλουμε τη συνεργασία πρέπει να παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Βγάλει άκρη. Ποιος θα σε πάρει σοβαρά.
0: Τι θα προτείνουν, δηλαδή ως εναλλακτική, τι προτείνουν. Η χώρα έχει. Συγγνώμη που διακόπτω, Κωνσταντίνε. Η χώρα έχει υπαρξιακή απειλή από την Τουρκία. Αντιμετωπίζουμε υπαρξιακή απειλή από την Τουρκία. Γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις είναι ανάλογα εκείνη τη στιγμή το συμφέρον τους τι θα κάτσει και αντιλαμβανόμαστε ότι το Ισραήλ έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να μας βοηθήσει. Έτσι, από μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη.
1: Για πρακτικό
0: τι προτείνουν δηλαδή ως επίλυση. Δηλαδή. Δεν είναι η εναλλακτική. Να μας πούνε δηλαδή.
1: Ποια
0: είναι η εναλλακτική.
1: Αν είχα να τη λέγα, θα την έλεγα. Αυτά όμως που αυτό αφενός φανερώνει έλλειψη σοβαρότητας και έλλειψη βάθους στο πολιτικό σύστημα. Φαντάζομαι τώρα μια χώρα η οποία αυτό που λέει ο Γιώργο έχει υπαρξιακή απειλή, έχει ξαφνικά έναν εταίρο στην περιοχή που έχει την ίδια απειλή, έχει τις δυνατότητες να την εξουδετερώσει, κυρίως σε συνεργασία μαζί σου. Mm-hmm. Και εσύ λες ότι τον πρωθυπουργό αυτής της χώρας πρέπει να τον παραπέμψουμε γιατί η Γάζα, για τις ακρότητες της Χαμάς και των Ισλαμιστών, κουβέντα. Για την Τουρκία, κουβέντα. Για την μουσουλμανική αδερφότητα, δηλαδή για αυτούς που είναι η πηγή των δεινών, κουβέντα. Για το Ισλάμ, κουβέντα.
2: Ναι, μην ξεχνάμε ότι λένε κράτος δολοφόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε κόμματα που λένε κράτος δολοφόνο το Ισραήλ και δεν λένε την Τουρκία κράτος δολοφόνο. Ναι. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική πολιτική σκηνή. Και μια που αναφέρθηκες και στον συγκεκριμένο άνθρωπο, πρόκειται περί ενός. Δεν αντέξει κριτική αυτή η προσέγγιση και προφανώς υπάρχει τρομερή έλλειψη και πολιτικής παιδείας και πολιτικής κουλτούρας, αλλά θα σου έλεγα και αντίληψης αναφορικά με τον πραγματισμό. Δηλαδή,
0: της πραγματικότητας.
2: Είναι αντίληψη πραγματικά της αίσθησης του πού βρίσκεται η χώρα, ποια χώρα, τι ακριβώς εκπροσωπεί αυτή η χώρα. Εδώ υπάρχει δηλαδή ένα ιδεολογικό περίβλημα που έγκυται στον αραφατισμό της δεκαετίας του 80 και αυτό ακολουθείται σαν πεπατημένοι από τον συγκεκριμένο χώρο, επενδύει σε ένα νέο τύπο αραφατισμό για να κερδίσει ψηφαλάκια τα οποία διάκειται θετικά προς τους Παλαιστινίους εν γέννη χωρίς να γνωρίζουν καν
1: ποια είναι η θέση των Παλαιστινίων.
2: Και ποια είναι η σύγχρονη θέση των Παλαιστινίων και ποια ήταν η διαχρονική θέση των Παλαιστινίων. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα του να μην ακολουθεί η αντιπολίτευση, να μην αντιλαμβάνεται η αντιπολίτευση συνολικά τα διακυβεύματα. Και θα σου έλεγα ότι το mismatch που υπάρχει, δηλαδή
1: η αναντιστοιχία.
2: Η αναντιστοιχία μεταξύ Ισραήλ, μεταξύ πολιτικού συστήματος και ενόπλων δυνάμεων δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην εμβάθυνση των σχέσεων με το Ισραήλ. Και όχι μόνο με το Ισραήλ.
1: Γενικά.
2: Γενικότερα.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε μία ανωτελεία να ακούσουμε. Πάμε για να ακούσουμε 5 λεπτό για το αυτοκίνητο. Σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Γιώργο Φίλη στο στούντιο. Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες, μαζί μέχρι τις 6. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.